0: μνημόνιο κατανόησης μετά από ξεχωριστές συναντήσεις των διαμεσολαβητών του Κατάρ και του Πακιστάν με τις αντιπροσωπείες των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν στην Ντόχα, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ. Τα μέρη συμφώνησαν να συνεχίσουν τις συνομιλίες κατά την επόμενη περίοδο, με την επόμενη συνάντηση να προγραμματίζεται το συντομότερο δυνατόν μετά την κηδεία του πρώην ανώτατου ηγέτη του Ιράν, ανέφερε ο αξιωματούχος σε ανάρτησή του. Αντιμέτωπο με ισχυρό κύμα καύσωνα βρίσκεται μεγάλο τμήμα των Ηνωμένων Πολιτειών. Στο Σικάγο, την τρίτη πολυπληθέστερη πόλη της χώρας, οι αρχές ανακοίνωσαν το άνοιγμα κλιματιζόμενων κέντρων και την κινητοποίηση δημοτικών υπαλλήλων για την υποστήριξη ευπαθών ομάδων. Λόγω της αυξημένης υγρασίας, η αίσθηση θερμοκρασίας αναμένεται πως θα ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου και θα είναι ακόμη μεγαλύτερη τις προσεχείς ημέρες. Σήμερα ο καύσωνας αναμένεται να κορυφωθεί στην ανατολική ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών. Η αίσθηση της θερμοκρασίας προβλέπεται πως θα ξεπερνά τους 43 βαθμούς Κελσίου στην πρωτεύουσα Ουάσιγκτον. Πολλοί εκφράζουν φόβοι ότι οι υψηλές θερμοκρασίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν τόσο τη διεξαγωγή των αγώνων του Μουντιάλ όσο και τους εορτασμούς της 4ης Ιουλίου για τη συμπλήρωση των 250 ετών από την υπογραφή της διακήρυξης ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Στο απόψινο πρόγραμμα της φάσης των νοκάουτ του Παγκοσμίου Κυπέλου, η Αγγλία επικράτησε 2-1 της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό. Το Βέλγιο επικράτησε τις Σενεγάλες με 3-2 στην παράταση. Αυτή την ώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν τη Βοσνία. Θετικό ήταν το πρώτο δείγμα γραφής του Παναθηναϊκού στο φιλικό αγώνα προετοιμασίας με τη Χέλμοντ. Οι πράσινοι επικράτησαν 4-0 με 2 γκολ του Αντίνο, ένα του Ταμπόρδα και ένα του Τετέι. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα βόρεια ορεινά. Για να μην θα πνέουν μεταβλητή, 3 και το μεσημέρι και το απόγευμα στα ανατολικά και τα νότια, από νότιες διευθύνσεις έως 4 από 4. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ενώ κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Για να μην θα πνέουν δυτική-βορειοδυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις Κυκλάδες, στη Βόρεια Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, τους 30 με 33 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 34 με 36 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημερωσή σας στις 3:30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλημέρα, καλό μήνα. Είναι Τετάρτη και ο μήνας έχει 1η Ιουλίου του 2026. Καλά να είμαστε. Καλό μήνα να έχετε. Χρόνια πολλά στον Κοσμά, τον Ανάργυρο, τον Αργύρη, την Αργύρο, τον Δαμιανό, τη Δαμιανή, το Μαυρίκιο, τη Μαυρικία. Είναι των Αγίων Αναργύρων. Σήμερα γιορτάζει η ομώνυμη γειτονιά και όλοι όσοι έχουν ονόματα που εμπνέονται από τους δύο Αγίους. Ακούτε Sky 100,3, είναι το ημερολόγιο της 1ης Ιουλίου από, από τη συχνότητα αυτή. Ο Θείας ως επισκηνής περιλαμβάνει την Πέρσα Μπόλια στην σκηνοθεσία, την Ελένη Μπουλιέρη στην επικοινωνία και τον Παναγιώτη Παπακαλούση στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Ανάμνηση της ημέρας, μουσική ανάμνηση της ημέρας. Σαν σήμερα 1979 έγινε μια μικρή επανάσταση στον ήχο και στη ζωή μας. Οι παλιότεροι θα το θυμάστε. 1η Ιουλίου του 1979 ήταν η μέρα που η εταιρεία Sony, η ιαπωνική εταιρεία, κυκλοφόρησε για πρώτη φορά μια μικρή συσκευή που χωρούσε στη τσέπη, έπαιζε κασέτες και άκουγες μουσική περπατώντας το δρόμο, ταξιδεύοντας με το τρόλι ή με το τρένο. Ήταν μια αληθινή επανάσταση. Για πρώτη φορά οι άνθρωποι μπορούσαν να κουβαλάνε τη μουσική τους στη τσέπη τους και να την ακούν παντού. Τώρα πια όλο αυτό μας φαίνεται παλιό, αλλά τότε ήταν μεγάλη επανάσταση.

διάσταση άλλαξε τον κόσμο και τη ζωή μας. Η ιστορία λέει ότι ξεκίνησε από το μικρό κασετοφωνάκι που είχε η Sony φτιάξει για δημοσιογράφους, το Pressman, που είχαν τότε οι παλιοί δημοσιογράφοι, το πρόλαβα κι εγώ, για να ηχογραφούν, να παίρνουν γρήγορες συνεντεύξεις και όλα αυτά. Και από εκεί, με μια εξέλιξη ώστε να βελτιωθεί ο ήχος και να αντέχει τη μουσική, να αποδίδει τη μουσική, φτάσαμε στο Walkman. Ήταν 1η Ιουλίου του 79. Το τραγούδι που ακούτε, το λογικό τραγούδι των Superman, του Super Trump, Logical Song, ήταν η μεγάλη επιτυχία των ημερών. Δηλαδή, στις πρώτες κασέτες που μπήκαν στα πρώτα Walkman, σίγουρα το τραγουδάκι αυτό ήταν μέσα. Κατά τα άλλα, η χθεσινή μέρα, η τελευταία μέρα του Ιουνίου, ήταν μια μέρα δραματική πραγματικά, μέρα δραμάτων. Το μεσημέρι, στα καλά καθούμενα, έφτασε η είδηση ότι κατέρευσε μια πολυκατοικία ολόκληρη στα Πετράλωνα. Σιγά σιγά άρχισαν να βλέπουμε τις εικόνες που έφερναν μια γεύση Βενεζουέλας στο κέντρο της Αθήνας, στα Πετράλωνα, ευτυχώς χωρίς θύματα, αλλά το σοκ ήταν σοκ και τα ερωτήματα για την ασφάλεια των αθηναϊκών κτηρίων ερωτήματα, το ερώτημα γιατί έγινε αυτό που έγινε. Λίγο αργότερα, λίγο πριν συνειδητοποιήσουμε, μάλλον κολλημένοι στην οθόνη να βλέπουμε τις εικόνες με την οικοδομή που κατέρευσε στα Πετράλωνα, ήρθαν τα νέα από το ωραιόκαστρο της Θεσσαλονίκης για αυτή την φωτιά που εκεί για όλη μέρα αντιμετωπίστηκε αργά το βράδυ και άφησε πίσω τις δύο νεκρούς, ένα 12χρονο αγόρι και τον πατέρα του. Η πρώτη νεκρή από πυρκαγιές του καλοκαιριού, μακάρι να είναι η τελευταία. Υπάρχουν φυσικά τα ερωτήματα, αν τηρούνταν οι κανόνες στο κτίριο που ήταν υποκατασκευή, αν ήταν, σε τι πραγματική κατάσταση μάλλον ήταν το κτίριο που κατέρευσε. Πολλά υπόθηκαν, με επιφύλαξη φυσικά, γιατί όλα αυτά χρειάζονται έρευνα και πραγματογνωμοσύνη. Η απογευματινή έχει ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ της Δίνας Καραμάνου και πρώτο θέμα το κάνει για την ηλικία των κτιρίων στην Αθήνα. Το 70% των κτιρίων της πόλης έχουν κατασκευαστεί πριν από το 1990, το 50% πριν από το 1970 και υπάρχουν και περίπου 150.000 κατοικίες που είναι πριν από το 1919. Προσθέστε και άλλες 300.000 κατοικίες πριν από τον πόλεμο. Η ηλικία, λένε οι ειδικοί, δεν είναι από μόνη της ένδειξη επικινδυνότητας, αλλά ειδικά στην Αθήνα και ειδικά σε περιοχές που οι ειδικοί ξέρουν ότι το έδαφος μπορεί και να είναι προβληματικό, τα κτίρια χρειάζονται έλεγχο. Αυτή είναι μια κουβέντα που επανέρχεται όταν έχουμε σεισμό ή όταν συμβαίνουν αυτά τα εξωφρενικά σαν αυτό. Υπάρχει και ένα επιπλέον στοιχείο, άμα δείτε τις εικόνες του δρόμου, είναι αυτό το χαρακτηριστικό ότι στην Αθήνα στην πραγματικότητα για την οικοδομή χρησιμοποιείται το 100% του οικοπαίδου με δόμηση σε συνεχές στίχη σύστημα, δηλαδή το ένα κτίριο να είναι κολλητό στο επόμενο, οπότε κάθε φορά που πρέπει να χτίσεις κάτι σε αυτές τις τόσο πυκνά δομημένες περιοχές όπου δεν περνάει ούτε ήλιος ούτε αέρας, χρειάζεται έξτρα προσοχή, γιατί ό,τι χτίζεις ακουμπάει στο προηγούμενο και αν σκάψεις λίγο πιο βαθιά, τα θεμέλια του διπλανού κτηρίου μένουν στον αέρα. Η ωραία στιγμή της χθεσινής ημέρας ήταν χθες το βράδυ στο Ηρώδιο. Τελευταία συναυλία για φέτος το καλοκαίρι. Το Ηρώδιο κλείνει από σήμερα. Αρχίζουν οι εργασίες. Αν όλα πάνε καλά, θα ξανανοίξει το καλοκαίρι του 2029. Ο αποχαιρετισμός στο Ηρώδιο, ο προσωρινός έστω αποχαιρετισμός, έγινε με μια συναυλία του John Legend. Τον ακούω.

υπάρχει άλλη μια είδηση η οποία κάνει το γύρο του κόσμου. Είναι πρώτο θέμα στα περισσότερα ειδησιογραφικά δίκτυα του κόσμου. Είναι τα στοιχεία που εδώ ανακοινώθηκαν χτες, έγιναν γνωστά μάλλον χτες, ότι ο Τραμπ στη διάρκεια του πρώτου χρόνου της προεδρίας του έβγαλε, κρατηθείτε αν δεν το έχετε ξανακούσει, $1 δισεκατομμύριο απέζοντας κρυπτονομίσματα. Και εκτός από αυτά έβγαλε και άλλο περίπου $1 δισεκατομμύριο από τις υπόλοιπες επιχειρηματικές του δραστηριότητες. Το θέμα ήρθε στην επικαιρότητα, κυκλοφόρησε, αλλά...

Ο Λευκός Οίκος απάντησε ότι δεν υπάρχει απολύτως καμία σύγκρουση συμφερόντων. Τίποτε το παράξενο ο πρόεδρος των ΗΠΑ να βγάζει μέσα σε ένα χρόνο $1 δισεκατομμύριο από κρυπτονομίσματα και άλλο $1 δισεκατομμύριο από τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες.

0: Εδώ είμαστε. 1η Ιουλίου του 2026, 1η Ιουλίου του 1960, ένα συγκρότημα που άφησε εποχή στις αρχές της δεκαετίας του 60, οι σκιές, The Shadows, κυκλοφόρησαν αυτό το τραγούδι. Το Apache ήταν το τραγούδι που έσπαγε τα μία τα πρώτο ένα-δύο χρόνια της δεκαετίας του 60, μέχρι να βγουν οι Beatles και οι Rolling Stones και όλα τα υπόλοιπα. Μεγάλο θέμα χτες, πριν αρχίσουν να καταραίουν κτίρια και να καίγονται χωριά στην Βόρειο Ελλάδα, πριν τις μεγάλες δραματικές ειδήσεις, η είδηση ήταν αυτή η σύσκεψη που έγινε για το θέμα της ακρίβειας, τα μέτρα τα οποία κατέληξαν σε μια απόφαση να καταργηθεί το πλαφόν που είχε τεθεί στο περιθώριο μικτού κέρδους και να υπάρξει μια συμφωνία κυρίων να μείνουν σταθερές οι τιμές για το δίμηνο που μας έρχεται, το δίμηνο του καλοκαιριού, και από το Σεπτέμβριο να ξαναδούμε μια προσπάθεια μείωση σε μερικά τουλάχιστον προϊόντα. Ο Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ, ο κύριος Αντώνης Πεταλάς, είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα κύριε Πεταλά, ευχαριστώ πολύ.
1: Απόστολος Πεταλάς, κύριε Τρίμα.
0: Τι σας είπα, Αντώνη. Απόστολος, ναι, συγγνώμη.
1: Και χρόνια μας πολλά.
0: Σας ζητώ συγγνώμη. Ναι, χρόνια πολλά εσείς για χτες, ναι, εγώ από χτες.
1: Και εσείς για προχτές. Ναι, και καλό μήνα, λοιπόν.
0: Οι διαρκές είναι, οι γιορτές είναι τριήμερες, οπότε τα χρόνια πολλά Φωστά. Λέγονται. Ναι. Λοιπόν, καλό μήνα, ναι. Τώρα, η πρώτη απορία μετά τις χθεσινές ανακοινώσεις είναι γιατί, αφού οι τιμές ήταν εκεί που ήταν, ενώ υπήρχε αυτό το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους, γιατί θα διατηρηθούν χαμηλές ή θα γίνουν χαμηλότερες τώρα που αυτό καταργείται?
1: Καταρχήν θέλω να διευκρινίσουμε, ήμουν παρόν στη συνάντηση που έγινε,
0: ξέρω,
1: υπό την καθοδήγηση του κύριου Πρωθυπουργού. Δεν έγινε κάποια ειδική συμφωνία, δεν έγινε κάποιο συμβόλαιο. Mm-hmm. Θα έλεγα ότι η συζήτηση για το πλαφόν δεν υπήρξε πρακτικά. Αυτό που έγινε στη συζήτηση στο Υπουργείο, mm-hmm, είναι ότι η εφοδιαστική αλυσίδα, δηλαδή οι σύνδεσμοι των προμηθευτών που παράγουν ή εισάγουν προϊόντα που καταναλώνονται από τους καταναλωτές στα σούπερ μάρκετ, mm-hmm, αλλά και η Ένωση των σούπερ μάρκετ, είχαμε όλα τα στοιχεία μαζί μας, τα είχαν και οι συνεργάτες του Πρωθυπουργού, για να δούμε πώς κινείται ο πληθωρισμός τις τελευταίους 5 μήνες που είναι τα γεωπολιτικά γεγονότα στα καταναλωτικά προϊόντα στην Ελλάδα και την Ευρώπη, mm-hmm, και πώς συνέβη αυτό στην περίοδο του τελευταίου 12 μήνου. Να πούμε ότι η Ελλάδα έχει κάποιο νομοθέτημα περί πλαφών. Αν με ρωτήσετε να σας πω τις λεπτομέρειες πίσω από εκεί, δεν είναι τόσο ξεκάθαρο όσο είναι η λέξη πλαφών. Ναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι αυτό που είναι.
0: Πάντως υπήρχε ένα μέτρο ότι δεν μπορεί να αυξήσετε το μεικτό κέρδος και δεν μπορεί να αυξήσετε τις τιμές με βάση την
1: ανακωδικό προϊόντος. Ναι. Ναι. Λοιπόν, αυτό το νομοθέτημα υπάρχει στην Ελλάδα 5 χρόνια. Mm-hmm. Υπήρξε μια μικρή εξαίρεση από τον Ιούνιο του 25 μέχρι και το Φεβρουάριο που πέρασε. Αλλά τα 5 χρόνια υπάρχει πλαφόν. Λοιπόν, σε αυτά τα 5 χρόνια, αν κάνει κάποιος απολογισμό και πει σε αυτές τις 27 ευρωπαϊκές χώρες, στις 26 δεν υπάρχει κάτι τέτοιο νομοθέτημα, mm-hmm, στη μία υπάρχει. Mm-hmm. Τι συνέβη στον πληθωρισμό αυτές τις περιόδους, θα δούμε ότι στην Ελλάδα ήταν και λίγο μεγαλύτερο από τις υπόλοιπες χώρες. Επομένως, θα έλεγα ότι το θέμα πληθωρισμός δεν μανατζάρεται με κάποια νομοθετήματα. Διότι η εφοδιαστική αλυσίδα είναι διεθνής, δεν είναι ελληνική. Τώρα, αυτό που συζητήθηκε εκεί και καταλήξαμε σε αυτό ήταν ότι πράγματι τους τελευταίους 6 μήνες ο πληθωρισμός, ενώ στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, αυξήθηκε σημαντικά λόγω του κόστους της ενέργειας που επηρεάζει τις μεταφορές, το κόστος στέγασης της υπηρεσίας, δεν άγγιξε τα τρόφιμα και τα καταναλωτικά προϊόντα. Ο πληθωρισμός το Μάιο που πέρασε στα τρόφιμα στην Ελλάδα συνολικά ήταν 3%, στην Ευρώπη 2%, ενώ ο συνολικός πληθωρισμός στην Ελλάδα ήταν 5,2, και ειδικά στα σούπερ μάρκετ, γιατί στην Ελλάδα δεν έχουμε τρόφιμο μόνο στα σούπερ μάρκετ, έχουμε και το 50% είναι εκτός των σούπερ μάρκετ, είναι στις λαϊκές, στα βανάβικα, στα κρεοπολία, σε πολλά πολλά καταστήματα τρόφιμα.
0: Ναι, σύμφωνοι, αλλά τα σούπερ μάρκετ έχουν τη μερίδα του λέοντος.
1: Κύριε Τσίμα, 50% στα σούπερ μάρκετ και 50% στην υπόλοιπη αγορά, είναι τόσο μεγάλο, και αυτό είναι ένα πάλι ελληνικό φαινόμενο, έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, 1,14% στα σούπερ μάρκετ. Αυτό με στοιχεία τα οποία ήταν εξαιρετικά ξεκάθαρα. Λοιπόν, γιατί είναι αυτός τόσο χαμηλός? Απλούστατα, η εφοδιαστική αλυσίδα δεν έκανε ανατιμήσεις στην περίοδο του πολέμου. Όχι γιατί δεν επηρεάστηκαν τα κόστη, επηρεάστηκε πολύ και το κόστος μεταφοράς και το κόστος ενέργειας και σταδιακά και οι πρώτες ύλες. Απλά η εφοδιαστική αλυσίδα και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, σε μεγάλο βαθμό είναι κοινή, δεν βιάζεται να κάνει πράγματα. Περιμένει να δει πού θα κάτσει η μπήλια. Διότι το κόστος ενέργειας πήγε 60, 100, 150, 120, 150, δεν ξέρει κάποιος που τελειώνει. Άρα δεν κάνεις μια ανατίμηση αν δεν καθαρίσει το ορίζοντα. Τα καλά τα νέα είναι ότι η τιμή της ενέργειας επανήλθε.
0: Ναι.
1: Τα προπολεμικά. Άρα, αυτό είχαμε ομοφωνία εκεί πέρα, ότι δεν ανατιμήθηκαν τα προϊόντα, τα καταναλωτικά προϊόντα, τα τρόφιμα στην περίοδο αυτή. Τώρα, αυτό όμως που ήταν επίσης ξεκάθαρο και κυρίως το θέσανε οι προμηθευτές, είναι ότι τα απόνερα του πολέμου, επειδή γύρισε η τιμή της ενέργειας στην στιγμή, δεν τελειώσανε. Τα λοιπάσματα εκτοξευτήκανε, οι πρώτες ύλες εκτοξευτήκανε και δεν πέφτουν ξανά. Όπως επίσης και τα υλικά συσκευασίας, το πλαστικό που είναι ένα σημαντικό υλικό σε όλο αυτό. Αυτές οι ανατιμήσεις έρχονται και πνίγουν τη βιομηχανία. Εκεί λοιπόν ήταν που ο κύριος Πρωθυπουργός ζήτησε από την εφοδιαστική αλυσίδα συνολικά, τους προμηθευτές κατά κύριο λόγο, αλλά και τις αλυσίδες, τους επόμενους δύο μήνες. Να μην γίνουν ανατιμήσεις, παρότι αναγνωρίζεται το θέμα της πίεσης του κόστους, της μεγάλης πίεσης του κόστους. Και αυτό βέβαια με την ελπίδα ότι θα αποκατασταθούν τα πράγματα στην εφοδιαστική αλυσίδα συνολικά. Άρα να το απορροφήσει αυτό η εφοδιαστική αλυσίδα.
0: Λοιπόν, αυτό συνεπώς είναι η συμφωνία που έγινε.
1: Αυτό είναι το ένα μέρος της συμφωνίας. Το οποίο λέει ότι πράγματι δεν έγιναν ανατιμήσεις. Να μην γίνουν ανατιμήσεις το επόμενο δίμηνο, ενώ πολλοί δικαιολογούνται απόλυτα και με τον νόμο περί πλαφών και τον νόμο χωρίς πλαφών. Δικαιολογούνται, έτσι. Αλλά αυτό που ζήτησε είναι να μην γίνουν. Και σε αυτό υπήρξε συνένεση της βιομηχανίας και του λιανεμπορίου. Τώρα, επιπλέον αυτού όμως ζητήθηκε να εργαστούμε τις επόμενες 4, 5, 6 εβδομάδες με τις αρχές και να δούμε πώς μπορούμε να εντοπίσουμε προϊόντα, βασικά καταναλωτικά προϊόντα που είναι στο καλάθι των περισσότερων νοικοκυριών, να έρθει σε επαφή η ανεξάρτητη αρχή και το Υπουργείο Ανάπτυξης με τις εταιρείες που τα παράγουν αυτά τα προϊόντα κατά κύριο λόγο, κλιμαρικά, δημητριακά, τυροκομικά, γαλακτοκομικά, πολλά βασικά προϊόντα, και σε αυτά τα προϊόντα να γίνει συνενετικά μία μείωση της τιμής, που να σηματοδοτηθεί πάνω στο ράφι με έναν τρόπο, ούτως ώστε ερχόμενοι από τις διακοπές τους, όσοι καταναλωτές πάνε στις διακοπές τους, αρχές Σεπτεμβρίου να τα βρούνε πάνω στο ράφι, ευκρινέστατα, με απλό τρόπο, να κατανοήσουν και να δουν και τη διαφορά της τιμής. Αυτό είναι μια δουλειά που ξεκίνησε να γίνεται. Άρα αυτά τα τρία πράγματα έγιναν εκεί.
0: Ωραία. Ευχαριστώ πάρα. Πραγματικά ήταν χρήσιμη αυτή η ενημέρωση. Τώρα υπάρχουν τα ερωτήματα. Ένα πρώτο ερώτημα, γιατί το πλαφόν που καταργήθηκε αφορούσε εμέσως τις τιμές, αμέσως το περιθώριο κέρδους. Τα τελευταία χρόνια, από τα στοιχεία που εγώ τουλάχιστον έχω δει, το επιχειρηματικό κέρδος στον τομέα, στα σούπερ μάρκετ, έχει αυξηθεί. Άρα είναι ένας παράγοντας του κόστους.
1: Λοιπόν, το επιχειρηματικό κέρδος, κύριε Τσίμα, έχει ισοπεδωθεί. Θα σας πω νούμερα και ευχαρίστω να σας τα στείλω κιόλας. Το τελικό περιθώριο αποτελέσματος των αλυσίδων το 2021 ήταν περίπου στο 3% στην Ελλάδα. Διεθνώς θεωρείται ότι το λιανεμπόριο θα πρέπει να έχει τουλάχιστον 4% για να μπορεί να επιβιώνει. Λοιπόν, λόγω του πολύ μεγάλου πληθωρισμού αυτής της περίοδου, σαν αποτέλεσμα της πανδημίας, της γεωπολιτικής αναστάτωσης και της κλιματικής κρίσης και της μεγάλης αύξησης του κόστους αγοράς των προϊόντων, αλλά και λειτουργίας των αλυσίδων, το 2025 το κέρδος ή το αποτέλεσμα αυτό που λέτε, το περιθώριο κέρδος για τα σούπερ μάρκετ, είναι περίπου 1,5%. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, και δεν λυπάμαι με αυτό που θα πω, υπάρχουν αρκετές γνωστές μεγάλες αλυσίδες που έχουν ζημιές. Και αυτά διευρύνονται. Επομένως, δεν ισχύει αυτό. Νομίζω είναι περισσότερο μια εντύπωση που ο κόσμος μέσα στην δυσκολία που έχει δεν μπορεί να το κατανοήσει αυτό.
0: Ναι. Παραμένει βέβαια το ερώτημα γιατί στην Ελλάδα ο πληθωρισμός και στα τρόφιμα και γενικά είναι υψηλότερος από άλλες χώρες. Και υπάρχουν και συγκεκριμένα ερωτήματα. Έβλεπα για παράδειγμα χτες στην τηλεόραση τα στοιχεία που έδωσαν εδώ οι συναδελφοί μου. Με συγκεκριμένα προϊόντα, ας πούμε, πήραν μια ελληνική μπύρα, την οποία τη βρήκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση να πουλιέται 2,12 και εδώ 2,68. Ή φέτες Γαλοπούλας, μια συγκεκριμένη εταιρεία, να πουλιώνται στην Ευρώπη 17 και 19, ελληνική εταιρεία, 21 ευρώ στα ελληνικά σούπερ μάρκετ. Είναι δύσκολο να το εξηγήσει κανείς. Επίσης, δύσκολο να εξηγεί κανείς αυτό που ακούστηκε ως καταγγελία. Ένας συγκεκριμένος παραγωγός γραβιέρας από την Κρήτη είπε ότι εγώ πούλησα την γραβιέρα μου 9.40 και πήγα και τη βρήκα στο σούπερ μάρκετ στην Αθήνα 18.
1: Λοιπόν, σε αυτό το, αν θέλετε, εύλογο ερώτημα που δημιουργείται και περισσότερο θα έλεγα αγωνία, γιατί στην Ελλάδα υπάρχει ένα σημαντικό πρόβλημα εισοδήματος και αυτό είναι που δημιουργεί όλη αυτή την, αν θέλετε...
0: Αυτός, αυτό που λέτε, έχετε πολύ δίκιο, ναι.
1: Κοιτάξτε, επειδή το ΙΕΛΚΑ, ένα Ινστιτούτο που καθοδηγείται από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, κάνει τριμηνιαίες έρευνες σε περίπου 9 χώρες ευρωπαϊκές, σε προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, συγκεκριμένα παίρνει από 43 αλυσίδες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι 9 χώρες έχουν και δυτικές χώρες και ανατολικές, δηλαδή είναι και η Ρουμανία και η Βουλγαρία, αλλά είναι και η Γερμανία και η Γαλλία και η Ισπανία, και συγκρίνει ένα μέσο καλάθι πώς αυτό τιμολογείται, πώς στοιχίζει στον καταναλωτή. Και τα στοιχεία αυτά γίνονται και με το ΦΠΑ και χωρίς το ΦΠΑ, γιατί όπως ξέρετε κάθε χώρα έχει διαφορετικό ΦΠΑ. Άρα η σύγκριση χωρίς με το ΦΠΑ μαζί πολλές φορές δεν είναι σύγκριση. Λοιπόν, η Ελλάδα, θα το πιστέψετε αυτό που θα πω, επίσης είμαστε θέση να σας το στείλω, είναι και στο site μας ανεβασμένη αυτή η έρευνα, κάθε τρίμηνο, είναι ότι η Ελλάδα δεν είναι ακριβότερη σε ένα καλάθι. Τώρα, αυτό δεν σημαίνει ότι όλα τα προϊόντα
0: στην Ελλάδα είναι φθηνότερα. Ναι.
1: Κοιτάξτε, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο έχει δομές. Mm-hmm. Φαντάζομαι ότι έχει στατιστικές μεθοδολογίες. Mm-hmm. Δεν κάνει κάτι που κάνει κάποιος ρεπόρτερ που λέει πήγα και είδα αυτή τη γραβιέρα. Αυτό δεν είναι στατιστική. Δεν είναι. Τώρα, είναι όλα τα προϊόντα στην Ελλάδα ακριβότερα από όλη την άλλη Ευρώπη? Όχι. Είναι όλα τα προϊόντα στην Ελλάδα φθηνότερα? Όχι. Υπάρχουν και πολλά πράγματα που έχουν να κάνουν με τις καταναλωτικές συνήθειες. Αυτό όμως που επηρεάζει σημαντικά είναι οι έμεσοι φόροι. Η Ελλάδα έχει τους υψηλότερους έμεσους φόρους σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. ΦΠΑ δηλαδή και φόρος ενέργειας. Έχω μπροστά μου να σας πω ένα προϊόν που έχει συζητηθεί πάρα πολύ τους τελευταίους μήνες. Το μασχαρίσιο κρέας.
0: Ναι.
1: Το μασχαρίσιο κρέας έχει στην τιμή που γίνεται, και να ξέρετε, η Ελλάδα το εισάγει κατά κύριο λόγο.
0: Ναι,
1: από την ίδια μέρα το εισάγουν όλες οι άλλες χώρες. Έτσι. Είναι στη Γερμανία, στη Γαλλία, στην Ολλανδία και στην Ελβετία. Εκεί είναι βασικά οι παραγωγικές
0: χώρες. Για δώστε μου το παράδειγμα.
1: Λοιπόν, η Γαλλία.
0: Ναι.
1: Η Γαλλία έχει 5,5% ΦΠΑ πάνω στην τιμή του κρέατος. Το Βέλγιο 6. Η Πορτογαλία 6. Το Λουξεμβούργο, δεν είναι φτωχή χώρα, 3%. Η Γερμανία 7%. Η Αγγλία 0%. Η Ελλάδα έχει 13%.
0: Ναι. Τα είπατε αυτά χθες.
1: Ένα παράδειγμα που θέλω να σας πω. Τώρα,
0: ναι, τα είπατε αυτά χθες.
1: Υπάρχει δημοσιονομικό θέμα. Υπάρχει δημοσιονομικό θέμα, βεβαίως. Χρειάζεται έστω το δημόσιο για να καλύψει τις υποχρεώσεις του.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό επηρεάζει τις τελικές τιμές και
0: σωστό,
1: αν συνδυάσουμε εισόδημα, πρόβλημα εισοδήματος, πρόβλημα πληθωρισμού και πρόβλημα φόρων, αυτό κάνει τη ζωή λίγο δύσκολη στην Ελλάδα.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πεταλά. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Να είστε καλά.
2: The end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Έχασε τη μάχη για τη ζωή η Βάγια Νέστορα, μητέρα του στελέχου τη Νέα Δημοκρατία Αφροδίτη Νέστορα, μετά τη δολοφονική επίθεση που σημειώθηκε τα ξημερώματα κατά στελεχών του κόμματος στη Θεσσαλονίκη. Η κόρη τη Αφροδίτη νοσηλεύεται επίσης με εγκάβματα στα χέρια και στα πόδια. Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων. Κανείς πλέον δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να διηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν, σχολίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η τρομοκρατία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες το απόγευμα στο Ρέθυμνο, στην περιοχή της παραλίας στα Σχοινάρια, με ένα παιδί μόλις 6 ετών να τραυματίζεται σοβαρά. Το αγοράκι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου αποφασίστηκε να μεταφερθεί με αεροδιακομιδή στην Αθήνα. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας για την ανάσυρση ενός άντρα 41 ετών χωρίς τις αισθήσεις του από το φαράγγι Τρίφου στη Βόνιτσα των Λακαρνανίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο άντρες φίλοι 41 και 39 ετών είχαν πάει στην περιοχή για ράφτινγκ όταν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσαν από ύψος. Ο δεύτερος άντρας 39 ετών έχει επίσης τραυματιστεί από την πτώση και είναι εκείνος που κάλεσε σε βοήθεια μέσω του 112. Στη Βενεζουέλα, τέσσερις αστυνομικοί συνελήφθησαν και αντιμετωπίζουν την οριστική αποπομπή τους από το σώμα, καθώς κατηγορούνται ότι άρπαξαν χρήματα από τα ερείπια κτηρίου που κατέρευσε έπειτα από τους δύο ισχυρούς σεισμούς της περασμένης εβδομάδας. Οι διαδοχικοί σεισμοί έχουν προκαλέσει πάνω από 2.000 θανάτους, περισσότερους από 10.000 τραυματισμούς και δεκάδες χιλιάδες αγνοούμενους. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, έως 35 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αθήνα έως 33 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλημέρα, καλό μήνα και χρόνια πολλά σε όσες και όσους γιορτάζουν σήμερα τον Αγίων Αργύρων. Καλό μήνα εννοείται, είναι 1η Ιουλίου του 2026. Ακούτε Sky 103 και ημερολόγιον. Αφήνουμε πίσω μας μια ημέρα με δράματα. Είχαμε μια πολυκατοικία που κατέρευσε στο κέντρο της πόλης, στα Πετράλωνα. Είχαμε μια φοβερή πυρκαγιά, δύσκολη, στο ωραίο κόστρο της Θεσσαλονίκης. Ένα 12χρονο αγόρι και ο πατέρας του νεκροί. Τα ξημερώματα είχαμε και κάτι ακόμη που ομολογώ ότι από μόνο του δεν είναι ασυνήθιστο, γιατί δυστυχώς στο παρελθόν το έχουμε ζήσει, αλλά αυτή η ξαφνική και συντονισμένη κίνηση χτες στη Θεσσαλονίκη αρχίζει να αποκτά άλλου τύπου διαστάσεις. Γκαζάκια, 4 τα ξημερώματα ταυτόχρονα στα σπίτια 3 στελεχών της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι και από τα θέματα που μπορείς να κάνεις πως δεν τα άκουσες. Δεν είναι ότι βγήκε ποτέ η βία από τη ζωή μας, αλλά φαίνεται να επιστρέφει τώρα τελευταία. Τι ακούμε, Willie Dixon ακούμε. Ο μέγας Willie Dixon, πατέρας των blues και του rock and roll, ο άνθρωπος που λάτρευαν πολύ, για παράδειγμα ο Mick Jagger και οι υπόλοιποι Rolling Stones, γεννήθηκε σαν σήμερα το μακρινό 1915. Τι έχουμε μπροστά μας την ερχόμενη Τρίτη, σε μια εβδομάδα δηλαδή, Τρίτη και Τετάρτη, στην Άγκυρα, η Σύνοδος του ΝΑΤΟ θα είναι το σημαντικό γεγονός της άλλης εβδομάδας. Να έχουμε το νου μας, η Τουρκία ετοιμάζεται. Πήρε ένα παλιό στρατιωτικό αεροδρόμιο εγκαταλελειμμένο και το μετέτρεψε σε σύγχρονο αεροδρόμιο μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα. Να χωράει να κατέβει και το πελώριο Boeing του Προέδρου Τραμπ. Ο Πρόεδρος Τραμπ δεν θα πέρασε την Ελλάδα. Θα στείλει μάλλον ή το Ρούμπιο ή τον Χέξεθ, τον Υπουργό Άμυνας, να μας κάνει μια επίσκεψη την παραμονή της Συνόδου. Η Τουρκία τι ελπίζει από τη Σύνοδο? Όχι απλώς έναν αναβαθμισμένο ρόλο στην βιομηχανία, την αμυντική, στις πωλήσεις όπλων. Όχι μόνο έναν εντονότερο ρόλο στον Κάφκασο και τη Μέση Ανατολή, αλλά και μια αναβάθμιση των σχέσεών της με την Ευρώπη. Και αυτό είναι το ενδιαφέρον. Αυτή τη στιγμή κρεμεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μια σειρά από κυρώσεις κατά της Τουρκίας και ειδικά κατά του Υπουργού Δικαιοσύνης, ο οποίος ως εισαγγελέας Κωνσταντινούπολης φυλάκισε το δήμαρχο τον Ιμάμογλου. Αλλά παρόλα αυτά οι Ευρωπαίοι παρελάβουν ήδη από την Άγκυρα, κάνουν τα στραβά μάτια σε όλα τα θέματα δημοκρατίας και δικαιωμάτων και είναι έτοιμοι να αναβαθμίσουν τις σχέσεις. Τι θέλει η Τουρκία? Όχι πολλά. Θέλει την απελευθέρωση των διαβατηρίων, το ταξίδι στην Ευρώπη για τον Τουρκό πολίτη χωρίς διατυπώσεις, και θέλει και μια αναβαθμισμένη τελωνιακή ένωση Τουρκίας-Ευρώπης. Εδώ στα δικά μας πολιτικά, παρότι τέτοια εποχή θα έπρεπε να ήμασταν σχετικά σε αργούς ρυθμούς, δεν είμαστε. Είμαστε σε ένα ρυθμό που διαβάζουμε δημοσκοπήσεις, παρακολουθούμε περιοδίες και αναρωτιόμαστε αν οι εκλογές θα γίνουν νωρίς το φθινόπωρο ή αργότερα. Δύο δημοσκοπήσεις χθες, μία από την Άλκο, μία από τη Μάρκ. Πάνω κάτω τα ίδια δείχνουν και οι δύο, με κάποιες διαφορές. Και στα δύο η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη, 24% στην Άλκο, 26,8% στη Μάρκ. Και στα δύο δεύτερος είναι ο Τσίπρας, η Ελλάς, με 14,7 ή 14,3, μικρή διαφορά, απόκληση. Το Πασόκ είναι τρίτο και στις δύο δημοσκοπήσεις, λίγο πιο κάτω στη Μάρκ, και το ισοφαρίζει η ελπίδα της κυρίας Καριστιανού, ενώ στην Άλκο είναι λίγο πιο κάτω. Από εκεί και πέρα η Ελληνική Λύση και το Κομμουνιστικό Κόμμα μοιράζονται ένα εξαράκι και η Πλεύση Ελευθερίας οριακά σύμφωνα με την Άλκο ή λίγο πιο καθαρά σύμφωνα με την Πλεύση μπαίνει στη Βουλή και εκεί τελειώνουμε. Οι υπόλοιποι είναι κάτω του 3%. Ενδιαφέρον από την έρευνα της Άλκο είναι το ερώτημα τι συναισθήματα θα σας προκαλούσε αν γινόταν μια κυβέρνηση με κέντρο τον ΣΥΡΙΖΑ και μια κυβέρνηση με κέντρο το ΠΑΣΟΚ. Και οι δύο λύσεις είναι, προκαλούν θετικά αισθήματα στο 20% και στο 22% των πολιτών αντίστοιχα.

0: Αυτή είναι η Blondie, δηλαδή η Debbie Harry, η οποία έχει γενέθλια σήμερα. Αυτή η κάποτε ο ορισμός της sexy rock τραγουδίστριας έχει γενέθλια σήμερα. Γίνεται 81, 82 για την ακρίβεια. Σας διάβαζα τα στοιχεία των δύο χτεσινών δημοσκοπήσεων. Προβληματισμό στο ΠΑΣΟΚ. Τα μεγάλα βάσανα είναι στο ΣΥΡΙΖΑ που έχει στις 11 Ιουλίου μια συνεδρίαση όπου θα κριθούν μάλλον όλα. Και ενδεχομένως το βάσανο είναι ποιοι θα πάνε με τον Τσίπρα, ποιους θέλει ο Τσίπρας και κυρίως αν αυτοί που θα πάνε με τον Τσίπρα θα κρατήσουν τη σφραγίδα και την ίδια και τα έσοδα και την περιουσία του κόμματος ή θα τα κληρονομήσουν εκείνοι που έχουν αποφασίσει ή μάλλον έχει αποφασιστεί για αυτούς να μην πάνε στο ΣΥΡΙΖΑ ή Τριανδρία, Πολάκης, Παπάς, Δούρου. Καθίστε να μείνουμε λίγο στα πολιτικά. Ο Κώστας Σκανδαλίδης, ιστορικός στέλεχος όπως λένε του ΠΑΣΟΚ, είναι μαζί μας. Καλημέρα κύριε Σκανδαλίδη, καλό μήνα.
1: Καλημέρα, χρόνια πολλά και καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε χαρούμενος, ευτυχισμένος.
0: Τώρα θα σας έλεγα το ίδιο, αλλά οι δημοσκοπήσεις δεν σας φέρουν ευτυχία.
1: Και πριν να πούμε για τις δημοσκοπήσεις, να σου πω ότι ο τρίτος κόσμος επιτίθεται στο ποδόσφαιρο.
0: Α, ναι.
1: Αφρική και Νότια Αμερική θα τους αγγίσουν.
0: Ναι, μια χαρά.
1: Της Μητροπόλης του καπιταλισμού.
0: Μια χαρά. Από την άλλη μεριά, αν η Γαλλία είναι μια ευρωπαϊκή υπερδύναμη, χτες η παράστασή της ήταν εντυπωσιακή.
1: Ναι, αλλά
0: τρομακτική σχεδόν.
1: Πάλι τον ίδιο τελικό θα έχουν, όπως καταλαβαίνεις.
0: Γαλλία-Αργεντινή. Πιθανότατα, ναι. Πιθανότατα. Είναι το πιθανότερο σενάριο. Ωραία. Αφήνουμε το ποδόσφαιρο, πάμε στις δημοσκοπήσεις. Τι γίνεται? Δηλαδή, αποκλείεται να τις διαβάζετε και να λέτε δεν πειράζει.
1: Εντάξει, δεν είπε κανείς ότι δεν πειράζει, αλλά πρέπει να βλέπουμε μπροστά. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο.
0: Τι σημαίνει αυτό, δηλαδή μπροστά για να δείτε τι πρέπει να κάνετε?
1: Ο στόχος παραμένει ο ίδιος. Εμείς έχουμε την πρότασή μας, έχουμε το πρόγραμμά μας, έχουμε τα στελέχη μας, έχουμε την ομάδα μας, έχουμε ρίζες, έχουμε πλατιά απήχηση στη λαϊκή βάση, είτε άμεση είτε έμεση. Να πάμε να κάνουμε τη δουλειά μας και να πάμε να κερδίσουμε τις εκλογές. Να πάμε να δώσουμε μάχη. Αυτό έχει. Αυτό θα κάνουμε. Δεν είναι δυνατόν κάθε εβδομάδα επί τέσσερις μέρες να έχουμε τρεις διαφορετικές δημοσκοπήσεις και να σχολιάζουμε συνεχώς τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Το λέω αυτό όχι γιατί με τρομάζουν οι δημοσκοπήσεις, γιατί έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. Θα το έλεγα ακόμα και αν ήταν καλύτερα τα αποτελέσματα. Γιατί αυτό δεν έχει. Δεν νομίζω ότι οι δημοσκοπήσεις κυβερνούν τη χώρα. Αυτό
0: όχι, αλλά οι δημοσκοπήσεις. Δυσκολεύομαι να φέρω αντίρρηση, γιατί και εγώ πιστεύω ότι αυτή η υπερκατανάλωση δημοσκοπήσεων στην Ελλάδα δεν κάνει καλό.
1: Δημιουργούν κλίμα. Προφανώς δημιουργούν κλίμα και ψυχολογικό και στον κόσμο του ΠΑΣΟΚ κτλ. Αλλά αυτό δεν είναι. Δεν μπορεί να μας καταβάλει συνεχώς και να λέμε τι γίνεται και τι θα γίνει με τη Βελόνα κλπ. Μπροστά μας έχουμε εκλογές, οι οποίες είτε γίνουν νωρίς είτε γίνουν αργά. Το ΠΑΣΟΚ είναι σε μια φάση όπου έχει εξειδικεύσει την πολιτική του, κάνει συνεχείς προτάσεις, δεν μοιάζει καθόλου με τα άλλα κόμματα της χώρας της αντιπολίτευσης και νομίζω ότι είναι το μόνο που μπορεί να εγγυηθεί μια εναλλακτική πρόταση εξουσίας. Λοιπόν, θα πάμε να δώσουμε τη μάχη μας όπως τη δίνουμε, όπως πρέπει να τη δώσουμε σαν ένα κόμμα που είναι υπεύθυνο απέναντι στον κόσμο που το στηρίζει.
0: Ναι, λογικό είναι αυτό που λέτε. Από την άλλη μεριά, αυτό το κάνετε όλο αυτόν τον καιρό. Και κάτι δεν πάει καλά, άρα μήπως πρέπει να αλλάξετε κάτι σε αυτό που κάνετε ή στον τρόπο που το κάνετε.
1: Ήτανε, δεν ήτανε καλή το προηγούμενο διάστημα, αλλά από το συνέδριο και μετά νομίζω ότι έχει μπει σε μια καινούρια φάση το ΠΑΣΟΚ. Υπάρχει μια συνεχής παρέμβαση σε όλα τα επίπεδα, σε όλη τη χώρα. Κινητοποιούνται χιλιάδες στελέχη, γίνεται μια προσπάθεια τώρα. Αυτό θα κάνουμε ταμείο στις εκλογές, δεν μπορεί να γίνουν διαφορετικά. Και έπειτα σε αυτό το θέμα, σας είπα ότι εγώ τις διαβάζω τις δημοσκοπήσεις, ούτε τις εξορκίζω, ούτε τις απορρίπτω. Απλά το θέμα είναι ότι εμείς διαβάζοντας τις δημοσκοπήσεις πρέπει να δούμε πού έχουμε τη δυνατότητα να πάμε καλύτερα και εκεί επικεντρωνόμαστε. Και νομίζω ότι αυτό έχει μέλλον, γιατί μην ξεχνάτε ότι τα κόμματα αυτά τώρα δημιουργηθήκαν τα καινούρια. Έχουν μια συγκεκριμένη δομή και συγκεκριμένα στελέχη, είναι εντελώς προσωποπαγή. Έχουν μια ιστορία, έχει μια ιστορία ο Τσίπρας, η οποία είναι μια ιστορία θλιβερή και για τον τόπο και για τον ίδιο. Νομίζω ότι αν ο λαός επιλέξει πάλι ανάμεσα σε μια κυβέρνηση, η οποία ουσιαστικά κατά αυτή την εποχή δείχνει τις τεράστιες πια δυναμίες και ότι δεν έχει τίποτα άλλο να δώσει στην ελληνική κοινωνία, και σε έναν άνθρωπο που ουσιαστικά παρέδωσε την εξουσία στον κύριο Μητσοτάκη το 2019, νομίζω ότι ας αποφασίσει ο λαός τι νομίζει ότι θέλει, ποιος θέλει να τον κυβερνήσει. Έχουμε άλλες προτεραιότητες και άλλες διαδικασίες και άλλες αφετηρίες και άλλες ρίζες. Καταλάβατε, αυτή είναι η διαφορά μας.
0: Το ερώτημα που επανέρχεται και το επανέρχεται κάθε φορά που διαβάζουμε μια δημοσκόπηση και διαβάζουμε μέρα παραμέρα, έχετε δίκιο, είναι ότι αν αθροίσεις τα ποσοστά έτσι όπως τα δίνουν τώρα οι δημοσκοπήσεις, δεν λέω ότι αυτά θα είναι σε εκλογές, είναι η Νέα Δημοκρατία στο 26, ο κύριος Τσίπρας στο 14 και το Πασόκ στο 10. Αν αθροίσεις το 14 με το 10, είναι πολύ κοντά στο 26 και υπάρχει το ερώτημα πολλών, και γιατί δεν το αθροίζετε.
1: Πώς να το αθροίσουμε? Ακούσατε εσείς τον κύριο Τσίπρα να μιλάει για προοδευτικές δυνάμεις και να αποδέχεται και την παρουσία άλλων κομμάτων στο πολιτικό προσκήνιο?
0: Αν το έλεγε θα το δεχόσασταν?
1: Αυτό το ερώτημα ουσιαστικά υποβάλλεται μόνο στο ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι.
1: Είτε είναι πάνω από το Τσίπρα, είτε είναι κάτω από το Τσίπρα, στις δημοσκοπήσεις το ΠΑΣΟΚ ρωτάτε.
0: Στέκομαι σε αυτό που είπατε. Και... αν ο Τσίπρας έλεγε θέλω να πάω με το ΠΑΣΟΚ, όπως έλεγε το 23, τι θα λέγατε εσείς?
1: Δεν έχω δει καμιά τηλεοπτική συζήτηση που να τίθεται το θέμα στο Τσίπρα για το Πασό, για τους εκπροσώπους του Τσίπρα, δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί, για το τι θα γίνει μετά. Μόνο το Πασό, γιατί έχετε υποσυνείδητα πιστέψει, έχουμε υποσυνείδητα πιστέψει όλοι μας ότι χωρίς το Πασό κυβέρνηση δεν γίνεται. Αυτό είναι το ερώτημα. Χωρίς τα στελέχη του κυβέρνηση δεν γίνεται. Το απέδειξε και ο Τσίπρας στην δική του θητεία και ο Μητσοτάκης επανειλημμένα και σε μεγάλη έκταση. Και σήμερα, εξαιτίας του προγράμματος της σοβαρότητας, της θεσμικότητας που δείχνει, χωρίς τον Πασό κυβέρνηση δεν γίνεται, άρα μόνο αυτό μπορεί να εγγυηθεί με εκλογική κυβέρνηση, αφού δεν θα υπάρχει αυτοδυναμία και έχουν πέσει όλοι πάνω του να το φάνε. Αυτό εμάς, από τη μια μας κάνει περήφανος και από την άλλη μας δημιουργεί προβλήματα. Λοιπόν, εμείς πάμε μόνοι μας, με τη δύναμή μας, με τα στελέχη μας, με το κόμμα μας, με το πρόγραμμά μας, με τη δυνατότητα που έχουμε να απευθυνθούμε στη λαϊκή μας βάση, και θα εισπράξουμε το αποτέλεσμα των εκλογών.
0: Και μετά, επειδή και έχει μετά, ανοίξει η κουβέντα για το μετά, δηλαδή αφορά, μετά τι κάνετε, τι αλλάζετε.
1: Μετά σε ό,τι μας αφορά, και αυτό το έχουμε ξεκαθαρίσει, εάν είμαστε, αν παραλάβουμε εντολή σχηματισμού κυβέρνησης, όποιοι συμφωνούν με το πρόγραμμά μας και μπορούν να συζητήσουν μαζί μας, ευχαρίστως να φτιάξουμε μια προοδευτική κυβέρνηση. Αν δεν υπάρχει, αν δεν έρθουμε πρώτοι, θα μείνουμε στην αντιπολίτευση. Είναι πάρα πολύ απλό. Νομίζω ότι τα λέω.
0: Καθαρά τα λέτε. Απλώς δεν ξέρω αν θα είναι τόσο απλό. Γι' αυτό συνεχίζει τη συζήτηση. Διότι ένα πράγμα είναι να λες ότι ή θα κάνω κυβέρνηση, θα μείνω στην αντιπολίτευση. Αλλά αν οι αριθμοί λένε ότι η χώρα θα μείνει ακυβέρνητη αν το Πασόκ δεν κάνει κάτι.
1: Ναι,
0: δεν ξέρω αν το Πασόκ αντέχει να μην το κάνει.
1: Να σας πω όμως και κάτι άλλο, το οποίο όταν μπαίνει αυτή η συζήτηση, θεωρείται ότι η αντιπολίτευση που κάνει το Πασόκ στην κυβέρνηση είναι εικονική. Διότι αν έρθει πρώτη Νέα Δημοκρατία, για παράδειγμα λέω. Έτσι πρώτη Νέα Δημοκρατία. Και πάει το Πασό να κάνει μαζί τη κυβέρνηση, ο κ. Μητσοτάκης θα πάψει να πιστεύει ότι έχει χτίσει το επιτελικό κράτος, ή θα αλλάξει την πολιτική απέναντι στα συμφέροντα που εξυπηρετεί, ή θα αλλάξουν όλη αυτή η τάση να διαλύει τους θεσμούς και τη δημοκρατία και να εμφανίζει ένα κράτος πραγματικά. Και αν θέλετε και τα προβλήματα τα τεράστια και στην οικονομική πολιτική και στις συνθήκες διαβίωσης των ανθρώπων, θα αλλάξει η πολιτική ο κ. Μητσοτάκης που λέει ότι πέτυχε το έργο του και θα το συνεχίσει μετά. Πώς θα πάμε εμείς να κάνουμε κυβέρνηση με τον κύριο Μητσοτάκη πρώτο κόμμα? Γίνεται? Εγώ λέω δεν γίνεται.
0: Μάλιστα. Τώρα, να επικαλεστώ.
1: Κοιτάξτε, γίνεται η πολιτική συζήτηση σε ό,τι αφορά τις θέσεις των κομμάτων κτλ. Και όταν έρθει η ταμπακέρα, λέμε εγκαταλείψτε τις θέσεις σας και κάντε κυβέρνηση για να κυβερνηθεί η χώρα. Όχι. Δεν εξαρτάται από εμάς να κυβερνηθεί. Σώσαμε μια φορά, δεν χρειάζεται να σώσουμε και δεύτερη. Ας αποφασίσει ο ελληνικός λαός να αναθέσει σε αυτούς που θα ψηφίσει την κυβέρνηση.
0: Επειδή έχετε μεγάλη εμπειρία πολιτική και κυρίως και έχετε και μεγάλη εμπειρία εκλογική, έχετε κάνει και έχετε οργανώσει εκλογές, τι σας λέει το ένστικτό σας για πότε πάμε, επειδή αυτό είναι το ερώτημα που όλοι μας θέτουν?
1: Νομίζω ότι το ένστικτό μου λέει ότι ο Πρωθυπουργός δεν έχει αποφασίσει ακόμα τι θα κάνει. Άρα τα μετράει κάθε μέρα.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι εκεί βρισκόμαστε σήμερα και γι' αυτό η πολιτική του είναι και διπλής κατεύθυνση. Από τη μια διαβεβαιώνει ότι θα εξαντλήσει και από την άλλη κάνει καθαρά προεκλογικές κινήσεις, όχι μόνο στο επίπεδο της επικοινωνίας, αλλά και στο επίπεδο της πολιτικής, οικονομικής κλπ.
0: Μου φαίνεται λογική εκτίμηση. Να είστε καλά, κύριε Σκανδαλίδη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλά. Χρόνια πολλά ξανά.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.

τελευταία σελίδα του σημερινού πρωτομηνιάτικου ημερολογίου είναι 1η Ιουλίου, σας θυμίζω. Γιορτάζουν ο Κοσμάς, ο Δαμιανός, η Δαμιανή, ο Αργύρης, η Αργυρό και ο Μαυρίκιος και η Μαυρικία. Είχαμε μια κουβέντα στο πρώτο μέρος του ημερολογίου με τον Γενικό Διευθυντή της Ένωσης των Σούπερ Μάρκετ. Έδωσε μερικά στοιχεία και εσείς απαντάτε με δεκάδες μηνύματα που δίνουν πάρα πολλά στοιχεία. Κρατάω ένα, ας πούμε. Πρόσφατα βρήκα, λέει, σε σούπερ μάρκετ στη Σκωτία συσκευασμένη φέτα. Φάγε, το λέει συγκεκριμένα. Φθηνότερη από ό,τι τη βρίσκω στην Ελλάδα. Ποια είναι η δικαιολογία? Ναι. Έδωσε ένα στοιχείο το οποίο πρέπει να σκεφτούμε ο συνομιλητής μας, δηλαδή εάν κάπου σε αυτά τα τρόφιμα ο ΦΠΑ είναι 3% ή 0% και εδώ είναι 14, αυτό από μόνο του θα αρκούσε για να εξηγήσει τη διαφορά πέρα από όλα τα άλλα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και όλα τα άλλα. Και μπήκε κάτι ακόμη που νομίζω ότι είναι σωστό πέρα από όλα τα άλλα, τα οποία όλα είναι προς συζήτηση και προς αμφισβήτηση, είναι ότι την αίσθηση, το έλεγα και εγώ προχτές, την αίσθηση της ακρίβειας δεν τη δίνει μόνο η τιμή που βρίσκεις στο ράφι, αλλά και το ποσό που έχεις στο πορτοφόλι σου. Αυτά δεν απασχολούν κάποιον σαν τον πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος, ξαναλέω, έβγαλε κάτι παραπάνω από 1 δισεκατομμύριο από κρυπτονομίσματα στον πρώτο χρόνο της θητείας του και άλλο 1 δισεκατομμύριο από τις επιχειρηματικές σου δραστηριότητες, οι οποίες παραδόξως, ενώ εκείνος ήταν απασχολημένος με τα καθήκατα του Προέδρου, γνώρισαν άνθηση. Με συγχωρείτε, αλλά είναι η πιο εντυπωσιακή είδηση της ημέρας στον κόσμο. Μουσικά. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 1935 ο Ερικ Σατί. Η μουσική αυτή είναι πασίγνωστη στις μαμάδες και τους μπαμπάδες που τα παιδάκια τους προσπάθησαν κάποτε να μάθουν πιάνο ή τα κοριτσάκια τους πήγαν στο μπαλέτο. Μια παραλλαγή ελληνική πάνω στον Ερικ Σατί. Και με αυτόν σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα, την ακρόαση, τα μηνύματα. Σας εύχομαι να έχετε μια καλή μέρα και ένα καλό μήνα. Να είστε καλά. Καλημέρα.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 4 με την Αθήνα Μαράκη. Έχασε τη μάχη για τη ζωή η Βάγια Νέστορα, μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, μετά τη δολοφονική επίθεση που σημειώθηκε χθες στα ξημερώματα κατά στελεχών του κόμματος στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου, η 72χρονη γυναίκα νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας με εκτεταμένα εγκάβματα και πολυοργανική ανεπάρκεια σε βαρύτατη κατάσταση. Η κόρη της, Αφροδίτη, νοσηλεύεται επίσης με εγκάβματα στα χέρια και στα πόδια, ενώ αντιμετώπισε και αναπνευστικά προβλήματα εξαιτίας του περιστατικού. Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων. Κανείς πλέον δεν μπορεί να δρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν, σχολίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινάλ, Νίκος Ανδρουλάκης. Η τρομοκρατία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία. Η ανθρώπινη ζωή είναι υπέρτατη αξία και η υπεράσπιση της αποτελεί κοινή υποχρέωση όλων μας, ανέφερε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας. Εν τω μεταξύ, σε αγώνα δρόμου έχουν επιδοθεί τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, τα οποία έχουν αναλάβει την έρευνα για την υπόθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες, όπως προκύπτει από το βιντεοληπτικό υλικό που εξετάζουν στελέχη της αστυνομίας, οι αρχές επιχειρούν να εντοπίσουν και να συλλάβουν τρεις δράστες που κινούνταν στα σημεία των επιθέσεων με δύο μοτοσυκλέτες. Πρόκειται για δύο άτομα, αναβάτες της μίας μοτοσυκλέτας, τα οποία τοποθέτησαν τους εμπριστικούς μηχανισμούς, καθώς και για ακόμη ένα άτομο, επίσης σε μοτοσυκλέτα, το οποίο φέρεται να έχει υποστηρικτικό ρόλο ως τσιλιαδόρος. Δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο να εμπλέκεται και τέταρτο άτομο στις επιθέσεις, χωρίς ωστόσο να έχει ακόμη ταυτοποιηθεί. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς χθες το απόγευμα στο Ρέθυμνο, στην περιοχή της παραλίας στα Σχοινάρια, με ένα παιδί μόλις 6 ετών να τραυματίζεται σοβαρά. Ο ανήλικος ήταν συνεπιβάτης στη μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο πατέρας του, όταν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες συγκρούστηκε με γιο ταχύ. Το αγοράκι μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου αποφασίστηκε να μεταφερθεί με αεροδιακομιδή στην Αθήνα. Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας για την ανάσυρση ενός άνδρα 41 ετών χωρίς τις αισθήσεις του από το φαράγγι Τρίφου στη Βόνιτσα των Λακαρνανίας. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δύο άνδρες, φίλοι 41 και 39 ετών, είχαν πάει στην περιοχή για ράφτινγκ όταν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσαν από ύψος. Ο 39χρονος έχει τραυματιστεί από το περιστατικό και είναι εκείνος που κάλεσε σε βοήθεια μέσω του 112. Νέα πρωτοβουλία κατά της πιθανής πώλησης μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία ανέλαβε ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής Μάικ Λόλερ. Με επιστολή προς τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ ζητά να διατηρηθεί η απαγόρευση που ισχύει από το 2019, ενώ το κείμενο βρίσκεται σε στάδιο συλλογής υπογραφών από μέλη του Κογκρέσου. Ο Λόλερ υποστηρίζει ότι η συνεχιζόμενη επιθετική στάση της Τουρκίας, οι σχέσεις της με αντιπάλους των ΗΠΑ και η διατήρηση του

0: συστήματος S-400 δεν δικαιολογούν αλλαγή της αμερικανικής πολιτικής. Παράλληλα, επικαλείται την ευρύτερη συμπεριφορά της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, την Κύπρο, την Ελλάδα και το Ισραήλ. Υποστηρίζει ότι υπό τις σημερινές συνθήκες δεν μπορεί εύκολα να θεωρηθεί αξιόπιστος εταίρος. Κλείνοντας, καλεί τον πρόεδρο Τραμπ να διατηρήσει τη γραμμή που είχε υιοθετήσει η κυβέρνησή του το 2019. Νέα σειρά εκρήξεων ακούστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στο κεντρικό και ανατολικό τμήμα της πρωτεύουσας της Ουκρανίας, όπως μεταδίδουν δημοσιογράφοι του γαλλικού πρακτορείου. Η πόλη υφίσταται επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουνς, ενώ ακούγονται εκρήξεις σε όλη την πόλη, ανέφερε ο δήμαρχος του Κιέβου μέσω Telegram. Επίσης ανέφερε ότι κατέρευσε 9 όροφη πολυκατοικία στη συνοικία Ντεσνιάνσκι, τονίζοντας πως έχουν παγιδευτεί κάτοικοι στα συντρίμια. Στο απόψινό πρόγραμμα της φάσης των νοκάουτ του παγκοσμίου κυπέλου, η Αγγλία επικράτησε 2-1 της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό. Το Βέλγιο επικράτησε τη Σενεγάλης με 3-2 στην παράταση, ενώ αυτή την ώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν τη Βοσνία. Θετικό ήταν το πρώτο δείγμα γραφής του Παναθηναϊκού στο φιλικό αγώνα προετοιμασίας με τη Χέλμοντ. Οι πράσινοι επικράτησαν 4-0 με 2 γκολ του Αντίνο, 1 του Ταμπόρδα και 1 του Τετέι. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα βόρεια ορεινά. Η ανεμιθά πνέων μεταβλητή 3 και το μεσημέρι και το απόγευμα στα νότια και ανατολικά, από νότιες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στα παραθαλάσσια η μέγιστη θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ενώ κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ρινά θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Οι ανέμοι θα πνέουν δυτική-βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις Κυκλάδες, στη Βόρεια Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους 30 με 33 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 34 με 36 και τοπικά στα υπηρετικά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 4.30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλό μήνα. 1:12. Νότσο Παπαδόπουλος στο ραδιόφωνο. Ο Βασίλης δεν είναι εδώ δίπλα μου. Οι παλιές συνήθειες κόβονται δύσκολα, τραγουδάει ο Μικ Τζάκερ. Και εγώ θα προσπαθήσω, αν και μόνος, χωρίς τον Βασίλη, να συνεχίσω ως το καλοκαίρι τουλάχιστον μια συνήθεια ενημέρωσης που ξεκίνησε εδώ στο Sky το 2018. Και μετά βλέπουμε. Στα θέματα της ημέρας, βέβαια, είχαμε αυτή την τραγωδία με τον πατέρα και το γιο νεκρούς από φωτιά στο Δερβαίνι του Ρεόκαστρου Θεσσαλονίκης. Και είχαμε και μια παρολίγο τραγωδία από τρεις εμπριστικές επιθέσεις σε γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, όπου κατοικούσαν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Σε μια από αυτές τραυματίστηκαν 2 άτομα και 3 ακόμη μεταφέρθηκαν με αναπνευστικά προβλήματα στο νοσοκομείο. Δυστυχώς κάποιοι εξακολουθούν να αγκαλιάζουν τη βία, κάνοντας τους ψευδοεπαναστάτες και παραμένουν ατιμόρυτοι. Όπως εξάλλου ατιμόρυτη είναι και η δολοφόνη των τριών εργαζομένων της Μαρφής, τη Μαρφήν, τον Μάιο του 2010, πριν από, πόσο είναι τώρα, 25, 26 χρόνια, 16 χρόνια. Εγώ πάντως σήμερα θα ασχοληθώ με άλλα θέματα. Έχω δίπλα μου τον Σταύρο Ιωαννίδη, με ένα θέμα το οποίο πέρασε μάλλον στα ψηλά, αλλά αφορά την αμυντική θωράκιση της χώρας, αυτό το λεγόμενο αμυντικό θόλο που πρόκειται να τον πάρουμε από το Ισραήλ και θα έχει κόστος 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Παρακαλώ. Σταύρο, γεια σου.
1: Καλό μεσημέρι, Νόδη. Είναι ένα μεγάλο project, ένα έργο το οποίο προωθεί το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και το σχεδιάζει εδώ και αρκετά χρόνια. Πράγματι, το ύψος της προμήθειας θα είναι περίπου 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ, αλλά μέσα σε αυτό το ποσό περιλαμβάνονται τουλάχιστον 3 κύρια αντιεροπορικά συστήματα, τα πυρομαχικά τους, η εκπαίδευση, η δημιουργία των υποδομών και το 25% περίπου της δαπάνης, ίσως να είναι και μεγαλύτερο το ποσοστό, θα επιστρέψει στη χώρα μέσω των βιομηχανικών επιστροφών, δηλαδή μέσω της παροχής έργου κατασκευαστικού σε ελληνικές αμυντικές εταιρείες.
0: Θα είναι όμως, λοιπόν, το τεχνολογικά θα είναι know-how αυτό ή θα φτιάχνουμε καπάκια και καλώδια?
1: Εκεί τώρα υπάρχει ένα ζήτημα. Γιατί οι εταιρείες που κατασκευάζουν αυτά τα συστήματα είναι λογικό να μην θέλουν να δώσουν τεχνογνωσία, να μοιράσουν τεχνογνωσία για τα πολύ εξειδικευμένα υποσυστήματα που διαθέτουν αυτά τα όπλα. Όμως, επειδή οι διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν πριν από 1,5 χρόνο και κράτησαν πάρα πολύ καιρό, είχαν ως αντικείμενο αυτό ακριβώς το ζήτημα, το πώς δηλαδή θα μπορέσουν και οι ελληνικές εταιρείες και το ελληνικό αμυντικό οικοσύστημα να ωφεληθεί από αυτή την προμήθεια. Βρέθηκε μία λύση, λένε οι πληροφορίες, που προβλέπει ότι αρχικά θα γίνεται εδώ η συναρμολόγηση ορισμένων συστημάτων. Μάλιστα η ΕΑΒ και η Ίντρακομ θα πάρουν ένα μεγάλο κομμάτι αυτού του έργου. Θα φτιάξουν μίνι γραμμές παραγωγής για να συναρμολογούν ορισμένα υποσυστήματα και θα συμμετέχουν ελληνικές εταιρείες στις παραγγελίες και στην κατασκευή άλλων οπλικών συστημάτων των εταιριών, των Ισραηλινών εταιριών από τις οποίες θα αγοράσουμε εμείς τα αντιεροπορικά, που μπορεί να προορίζονται για άλλους πελάτες, για άλλες αγορές.
0: Πάντως 3 δις είναι πάρα πολλά χρήματα. Δεν θέλω να πω, όλες οι φρεγάτες που πήραμε, οι 4, τόσο περίπου κάνουν ή όχι?
1: Μιλάμε όμως για συστήματα αεράμινας, προηγμένα συστήματα τα οποία έχουν αντιβαλιστικές και αντιεροπορικές ικανότητες. Η αεράμινα είναι αυτή τη στιγμή το νούμερο ένα θέμα συζήτησης σε όλο τον κόσμο, ειδικά μετά από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Μην ξεχνάμε ότι η Τουρκία, για παράδειγμα, προσπαθεί εδώ και χρόνια να αποκτήσει συστήματα αεράμινας, καθώς δεν έχει πρόσβαση στους αμερικανικούς Patriot, προσπαθεί να βρει άλλες λύσεις με ευρωπαϊκά συστήματα κλπ. Και η ζήτηση αυτή τη στιγμή σε διεθνές επίπεδο είναι τέτοια που οδηγεί τις τιμές προς τα πάνω. Παρόλα αυτά, είναι ένα κόστος το οποίο το ανέμενε η Αθήνα, δηλαδή εκεί υπολογίζαμε περίπου ότι θα κοστίσουν αυτά, και τα συστήματα θα ενταχθούν σε, σε μια συνολική αρχιτεκτονική που είναι αυτό που λέμε ο θόλος, ναι, ή η ασπίδα του Αχιλλέα.
0: Θα μιλάνε λοιπόν και με τα, φαντάζομαι, και με τα πλοία και τα αεροπλάνα.
1: Θα μιλάνε φυσικά και θα συγκεντρώνουν όλα τα δεδομένα που συλλέγουν οι αισθητήρες τους, τα ραντάρ τους. Δηλαδή ας φανταστούμε ένα ενιαίο σύστημα που θα έχει πολλά όπλα πάνω του. Δηλαδή θα είναι ένα κέντρο διοίκησης το οποίο θα φτιαχτεί από ελληνικές εταιρείες, ένα command center πάνω στο οποίο θα βρίσκονται τα αντιαεροπορικά συστήματα που έχουμε ήδη, αυτά που θα αποκτήσουμε και όλα τα μοντέρνα οπλικά συστήματα που έχουμε αποκτήσει τα τελευταία χρόνια, δηλαδή οι φρεγάτες, τα ραφάλ, η υφιστάμενη αεράμινα, τα συστήματα πυραυλικού, πυροβολικού, τα drone, τα anti-drone, αυτό το δίκτυο αισθητήρων στο Αιγαίο, όλα αυτά τα κουμπώνουν στο ίδιο σύστημα, φτιάχνοντας αυτό που λέμε έναν θόλο.
0: Πώς δουλεύει, θέλω να πω, εσύ έχεις πάει στο Ισραήλ πολλές φορές και έχεις ταξιδέψει εκεί να δουλεύουν. Mm-hmm. Είναι σε διάφορα σημεία της χώρας, υπάρχουν, ας πούμε, υπάρχει ένα σύστημα το οποίο εκτοξεύει πυράβλους.
1: Ναι, αποτελούνται από τα κέντρα διοίκησης, τους εκτοξευτές, τα κέντρα διεύθυνσης πυρός, έχουν τέλος πάντων κάποια υποσυστήματα, τα οποία αναπτύσσονται εκεί όπου υπάρχει κίνδυνος να δεχθείς επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους ή με
0: και από μπορούν να καλύψουν όλη τη χώρα. Θέλω να πω, το Ισραήλ είναι 6-7 φορές μικρότερο από εμάς, νομίζω.
1: Εντάξει, ναι.
0: Μπορεί να καλύψει όλη τη χώρα σε κάτι τέτοιο.
1: Αυτό εξαρτάται από την αρχιτεκτονική που θα επιλέξει ο χρήστης. Στην περίπτωση της Ελλάδας, η λογική λέει ότι θα τοποθετηθούν αυτά τα συστήματα στην ενδοχώρα για να προστατεύσουν κρίσιμες υποδομές και στο Αιγαίο για να προστατεύουν τη χώρα από απειλές από τα ανατολικά, από εκεί όπου υπάρχει η δηλωμένη πια, ναι, απειλή από την Τουρκία. Έτσι. Οπότε η αρχιτεκτονική θα είναι τέτοια που θα προστατεύει ουσιαστικά όλη τη χώρα. Μπορεί να το κάνει αυτό ένα τέτοιο πλέγμα αεράμινας, ένα δίκτυο τόσο πυκνό όσο αυτό που δημιουργείται, αλλά το σημαντικό είναι ότι αυτό που λέμε θόλος αντιαεροπορικός ή ασπίδα του Αχιλλέα πιο σωστά, όπως την έχει βαφτίσει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, δεν έχει μόνο τα αντιαεροπορικά συστήματα μέσα. Κυρίως είναι τα ραντάρ, είναι τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης, γιατί το δύσκολο σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να αντιληφθείς ότι κάτι έρχεται προς το μέρος σου. Δηλαδή, είτε είναι ένα drone, είτε ένα πύραυλος.
0: Είτε drone είναι τόσο κοντά όπως είναι η Τουρκία, φαντάζομαι.
1: Ναι, γιατί ο χρόνος αντίδρασης είναι πολύ μικρότερος. Οπότε, θα λέγαμε, ας πούμε, ότι τη μερίδα του λέοντος σε αυτά τα συστήματα που θέλουμε να αποκτήσουμε έχουν τα ραντάρ τους κυρίως και τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης.
0: Και αυτό πόσο καιρό θα κάνει για να αναπτυχθεί?
1: Αυτό θα είναι έτοιμο περίπου στις αρχές του 2030. Γιατί από τη στιγμή που εμείς θα προχωρήσουμε με την παραγγελία, τώρα να πούμε ότι εκκρεμεί το ΚΙΣΕΑ που θα εγκρίνει την προμήθεια, θα υπάρξει ένα διάστημα διαπραγματεύσεων με τις εταιρείες για να κλείσουν οι τιμές, θα ξαναπεράσει μετά, θα πάρει τις τελικές εγκρίσεις για να συμβασιοποιηθούν. Από εκεί θα περιμένουμε κάποια χρόνια, γύρω στα 2-2,5 χρόνια μέχρι να έρθουν τα συστήματα, να ενσωματωθούν, να γίνουν οι δοκιμές. Μιλάμε πια για τις αρχές της επόμενης δεκαετίας.
0: Από το Ισραήλ παίρνουμε και drones ή μόνο αυτά τα
1: από
0: συστήματα?
1: Από το Ισραήλ έχουμε εγκρίνει την αγορά μη επανδρομένων κατηγορίας 3, τα οποία είναι μεγάλα αεροσκάφη ουσιαστικά, έτσι, μη επανδρομένα, τα οποία απαιτούν σε μεγάλα ύψη και είναι κυρίως, τα χρησιμοποιούμε για σκοπούς επιτήρησης και συλλογής πληροφοριών. Αγοράζουμε όπλα για τα F-16, όπλα κρούσης των F-16, αγοράζουμε κατευθυνόμενα βλήματα τύπου Spike and Loss για τα ελικόπτερα Apache, για το πολεμικό ναυτικό, θα πούμε στους κανονιοφόρους και στα Mark 5, στα σκάφη ανορθόδοξου πολέμου, και εποχούμενα, τα οποία θα χρησιμοποιούν οι αντερματικές μονάδες. Έχουμε μία συνεργασία η οποία χρόνο με τον χρόνο επεκτείνεται όλο και περισσότερο νότι, και συνεργασία σε επίπεδο εξοπλισμών, συμπαραγωγές που συζητούν οι δύο πλευρές, διότι έχουμε ξεκινήσει και πολύ σημαντικές συνεργασίες σε επίπεδο αμυντικών βιομηχανιών και φυσικά σε στρατηγικό επίπεδο, σε διπλωματικό και στρατηγικό επίπεδο μαζί με την Κύπρο. Αυτός ο άξονας που έχει δημιουργηθεί.
0: Και με την Ουκρανία. Θυμάμαι ότι υπήρξε μια προσπάθεια να πάρουμε κάποια ντρόνους από αυτά που φτιάχνανε και οι Ουκρανοί, που είναι, θυμίζω, εκεί ο πόλεμος που είναι τώρα μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, ουσιαστικά επικεντρώνεται στα ντρόνους.
1: Ναι, πράγματι με την Ουκρανία είχαμε ξεκινήσει μια προσπάθεια να συνεργαστούμε στα ναυτικά ντρόνους, κυρίως σε αυτόν τον τομέα, στα USV, ωστόσο αυτό δεν έχει αποδώσει ακόμη καρπούς αυτή η προσπάθεια, δεν έχει εγκαταληφθεί, αλλά φαίνεται ότι κινείται πολύ πιο αργά από ό,τι αρχικά θα θέλαμε, και θα δούμε αν θα προκύψει κάποιο αποτέλεσμα από αυτή την προσπάθεια. Σίγουρα όμως τα διδάγματα που έχουν συγκεντρώσει τα επιτελεία από τον πόλεμο στην Ουκρανία και την ευρύτατη χρήση μη επανδρομένων drones διαφορών κατηγοριών έχουν οδηγήσει στην χάραξη μιας νέας στρατηγικής, αν θέλεις, στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, όπου πια προτεραιοποιούνται τα μικρά μη επανδρομένα, δηλαδή αυτά που λέμε τα FPV drones, που είναι φθηνά, ναι, καμικάζι drone, που η Ελλάδα πια έχει κάνει κάποιες κινήσεις για να αρχίσει να παράγει τέτοιου τύπου συστήματα. Μάλιστα πριν από 2 εβδομάδες ο Νίκος Δένδιας είχε εγκαινιάσει μία ακόμη μονάδα, την 4η αν δεν κάνω λάθος, κατασκευής μικρών φθηνών drones, τα οποία όμως χρησιμοποιούνται σε πάρα πολύ μεγάλες ποσότητες. Σκέψω ότι οι Ουκρανοί καταναλώνουν περίπου 9.000 τέτοια drone την ημέρα σε επιθέσεις που γίνονται και επιχειρήσεις που γίνονται στο μέτωπο. Η Ελλάδα έχει μια παραγωγική δυνατότητα αυτή τη στιγμή περίπου 10.000 ντρόουν τον χρόνο, με διάθεση βεβαίως αυτός ο αριθμός να πολλαπλασιαστεί μέσα στα επόμενα χρόνια.
0: Πριν σε αφήσω να πας στη δουλειά σου, να ρωτήσω κάτι άλλο που μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Ότι στον πόλεμο εδώ στο Ιράν, αυτά τα παλιά drones του Ιράν καταφέραν να περάσουν όλα αυτά τα συστήματα αεράμινας μερικές φορές.
1: Και τόσο παλιά.
0: Α, δεν είναι παλιά.
1: Όχι καθόλου.
0: Μου έλεγε ένας φίλος ο οποίος ζει στο Ντουμπάι, ότι το βλέπεις αυτό να πετάει. Να έρχεται πολύ αργά.
1: Όχι, πράγματι. Αυτό είναι ένα από τα προβλήματα που δημιουργεί στην αντίπαλη, ας πούμε έτσι, αεράμινα αυτό το ντρόουν, είναι ότι πετάει πολύ αργά. Άρα είναι δύσκολο να εντοπιστεί από τα συστήματα εντοπισμού και τα ραντάρ. Δεν έχει θερμικό.
0: Είναι φτιαγμένα για να παρακολουθούν.
1: Για να παρακολουθούν αεροπλάνα συνήθως. Δεν έχουν θερμικό ίχνος. Είναι πολύ μικρό το θερμικό τους ίχνος. Οπότε εντοπίζονται ακόμη πιο δύσκολα και από πυράβλους που είναι heat seeking οι κεφαλές τους. Και επίσης τα υλικά τα οποία είναι κατασκευασμένα είναι συνθετικά. Οπότε η αντανάκλαση που κάνουν στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία του ραντάρ είναι πολύ περιορισμένη. Είναι ακόμη πιο δύσκολο να εντοπιστεί. Γι' αυτό λοιπόν αυτά τα ντρόν τα ιρανικά καταφέρνουν.
0: 10.000 ευρώ, πρέπει να του ρίξει πύραυλο μισού εκατομμύριο για να το κατεβάσει.
1: Ναι, και αν το εντοπίσει εγκαίρως και αν μπορέσει να το χτυπήσει, και επειδή πετάνε και πολύ χαμηλά συνήθως, είναι και πολύ επικίνδυνο να αναχαιτήσει αυτό το ντρόν πάνω από κατοικημένες περιοχές. Γιατί η ζημιά που μπορεί να προκαλέσει ο πύραυλό σου τα κομμάτια της έκρηξης που θα καταλήξουν στο έδαφος, αν είναι μεγαλύτερη από αυτό που θα προξενήσει το ίδιο τον drone. Είναι μια πολύ δύσκολη άσκηση νότια αυτή, και αυτή τη στιγμή οι επιτελείς όλων σχεδόν των στρατών του κόσμου προσπαθούν να λύσουν αυτή την άσκηση, πώς αντιμετωπίζουμε πια τον drones και πώς προσαρμοζόμαστε σε αυτό το νέο είδος πολέμου πια που καλύτερα αντιμετωπίζει ο κόσμος.
0: Η Ουκρανία παράγει τώρα 6 εκατομμύρια drones το χρόνο και πολλαπλάσια αυτών η Ρωσία. Και ο πόλεμος πια γίνεται ανάμεσα στις δύο πλευρές σε αυτό το θέμα.
1: Κυρίως ναι. Δηλαδή το καταλαβαίνει κανείς και από τα εδαφικά δεδομένα, δηλαδή οι αλλαγές πια στο μέτωπο είναι πολύ περιορισμένες, είναι σχεδόν καθυλωμένες οι δύο πλευρές στο μέτωπο και χτυπούν κατέρωθεν με drones διαφόρων κατηγοριών, από πολύ μικρά, αυτά τα πολύ φθηνά μικρά drones καμικάζι μιας χρήσης, μέχρι drones τα οποία είδαμε να πλήττουν διελιστήρια στη Ρωσία για παράδειγμα, αντίστοιχα βέβαια και ενεργειακές υποδομές στην Ουκρανία, που είναι επιθέσεις μαζικές, όμως μιλάμε για σμίνι drones.
0: Σταύρος, ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σου.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Έχασε τη μάχη για τη ζωή η Βάγια Νέστορα, μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, μετά τη δολοφονική επίθεση που σημειώθηκε τα ξημερώματα κατά στελεχών του κόμματος στη Θεσσαλονίκη. Η κόρη της Αφροδίτη νοσηλεύεται επίσης με εγκάβματα στα χέρια και στα πόδια. Καμία ενοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων. Κανείς πλέον δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν, σχολίωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η τρομοκρατία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες το απόγευμα στο Ρέθυμνο, στην περιοχή της παραλίας στα Σχοινάρια, με ένα παιδί μόλις 6 ετών να τραυματίζεται σοβαρά. Το αγοράκι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου αποφασίστηκε να μεταφερθεί με αεροδιακομιδή στην Αθήνα. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας για την ανάσυρση ενός άνδρα 41 ετών χωρίς τις αισθήσεις του από το φαράγγι τρίφου στη Βόνιτσα του Ολοκαρνανίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο άνδρες, φίλοι 41 και 39 ετών, είχαν πάει στην περιοχή για ράφτινγκ όταν υπό διευκρίνιστες συνθήκες έπεσαν από ύψος. Ο δεύτερος άνδρας 39 ετών έχει επίσης τραυματιστεί από την πτώση και είναι εκείνος που ειδοποίησε με βοήθεια μέσω του 112. Νέα σειρά εκρήξεων ακούστηκε τα ξημερώματα στο κεντρικό και ανατολικό τμήμα της Ουκρανίας, της πρωτεύουσας της Ουκρανίας, όπως μεταδίδουν δημοσιογράφοι του γαλλικού πρακτορείου. Η πόλη υφίσταται επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουνς, ενώ ακούγονται εκρήξεις σε όλη την πόλη, ανέφερε ο δήμαρχος του Κιέβου μέσω Telegram. Ανέφερε επίσης ότι κατέρευσε 9 όροφη πολυκατοικία στη συνοικία Ντεσνιάνσκι, τονίζοντας πως έχουν παγιδευτεί κάτοικοι στα συντρίμια. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: με μπασταρδά γάτια.
1: Νότης Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα, στη ρύθμιση του ήχου Δήμητρα Σταματίου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια Υπέρ Σαμπόλια, στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στο τηλεφωνικό κέντρο Ελένη Μπουλιέρη, 210-48-00-170 έως 174. Και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τον Νίκο Μιλαπίδη, γραμματέα εργασιακών σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαδόπουλο.
1: Διάβασα ότι η κυβέρνηση περνάει αυτές τις μέρες μια νομοθεσία για την ίση αμοιβή μεταξύ των δύο φύλων.
2: Ναι, έτσι είναι. Αύριο εισέρχεται στην Ολομέλεια του Ελληνικού Κοινοβουλίου το νέο νομοσχέδιο που περιλαμβάνει μισθολογική διαφάνεια και ισότητα φύλων. Αλλάζει ουσιαστικά τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις θα οργανώνουν, θα τεκμηριώνουν και θα δημοσιοποιούν τις αμοιβές των εργαζομένων.
1: Σήμερα δεν υπάρχει αυτό, δηλαδή δεν υπήρχε νόμος ο οποίος ήταν οι γυναίκες και οι άντρες πληρώνονταν το ίδιο.
2: Σωστό, αυτονόητο αυτό που ρωτάτε. Νομίζω ότι παρέλκει το 2026 να συζητάμε αν πρέπει να υπάρχουν διακρίσεις με βάση το φύλο. Η αρχή του νομοσχεδίου αυτή είναι ότι αμείβεσαι με βάση την αξία σου και όχι με βάση το φύλο σου.
1: Ναι.
2: Όμως η Ευρώπη συνολικά διαπιστώνει ότι υπάρχει μισθολογικό χάσμα, είναι περίπου στο 11,5% στην Ευρώπη και στο 13,5% στην Ελλάδα, και εισάγει μια ευρωπαϊκή οδηγία υποχρεωτικά για όλα τα κράτη-μέλη. Αυτή την περίοδο όλες οι χώρες, όλα τα κράτη-μέλη προσπαθούν να ενσωματώσουν την οδηγία, ούτως ώστε να μειωθεί το χάσμα των μισθολογικών απολαβών μεταξύ άνδρων και γυναικών. Τι συμβαίνει? Οι γυναίκες υποαπασχολούνται, έχουν μικρότερη είσοδο στα ανώτατα κλιμάκια και άρα στις ανώτατες αμοιβές και έχουν μικρότερους μισθούς και μικρότερες συντάξεις. Άρα έχουμε και μισθολογικό χάσμα και συνταξιοδοτικό χάσμα, και με βάση αυτή την οδηγία, την η οποία θα γίνει νόμος του κράτους αύριο και στην Ελληνική Βουλή, θα επιδιώξουμε μέσω της διαφάνειας να μειωθούν τα χάσματα.
1: Και αυτό πώς θα αλλάξει? Θέλω να πω, ο νόμος λέει για ισότητα, αλλά οι εργοδότες κάνουν το κεφαλιού τους.
2: Ναι, ναι. Οι επιχειρήσεις πλέον μετά την ψήφιση του νόμου θα υποχρεωθούν να δημιουργήσουν μισθολογικές δομές, δηλαδή οργανογράμματα, δηλαδή περιγράμματα θέσεων που θα συνδέονται με αμοιβές, και θα πρέπει να δημοσιοποιούν το εύρος των αμοιβών σε δύο στάδια. Πριν από την πρόσληψη, πολύ σημαντικό, θα πρέπει πέρα από την περιγραφή της θέσης να ενημερώνουν τον υποψήφιο για το εύρος των απολαβών. Στις αγγελίες εργασίας αντίστοιχα, και κατά τη διάρκεια της εργασιακής σχέσης, αποκτά πλέον ο εργαζόμενος δικαίωμα πληροφόρησης να μάθει τα κριτήρια με βάση τα οποία αμείβεται το ποσό που αμείβεται και ποιο είναι το αποτέλεσμα σε σχέση με τη σύγκριση με τη μέση αμοιβή. Προσοχή, δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε μικρούς εμφυλίους μέσα σε κάθε επιχείρηση, πόσα παίρνει ο Νίκος, πόσα παίρνει η Γιάννα και ούτω καθεξής. Αυτό το οποίο θέλουμε να καταστεί σαφές είναι ότι ο νόμος λέει ότι θα δημοσιοποιείς τις μέσες αμοιβές ανά επαγγελματική κατηγορία, και αν υπάρχουν αποκλίσεις οι οποίες δεν δικαιολογούνται, γιατί σαφώς θα υπάρχουν αποκλίσεις, διατηρείται η αξιοκρατία, ο αποδοτικότερος πληρώνεται καλύτερα, αλλά δεν μπορεί η βάση μιας διάκρισης να είναι το φύλο. Αυτό λέει η οδηγία.
1: Μάλιστα. Διάβαζα χθες ένα άλλο θέμα, ότι ο ΟΤΕ ξεκινά τετραήμερη πιλωτική εργασία σε εργαζόμενους το θέλουν. Το ρωτάω γιατί όταν κάτι είχε πει ο κύριος Ανδρουλάκης πρόσφατα, είχε πέσει η κυβέρνηση να τον φάει.
2: Να ξεκαθαρίσω κάτι. Καταρχάς χαιρετίζουμε την επιχειρησιακή σύμβαση του μεγάλου εργοδότη της χώρας, του ΟΤΕ, γιατί απασχολεί πάρα πολύ κόσμο και είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν τέτοιες λογικές συμβάσεις που εξασφαλίζουν εργασιακή ασφάλεια και υψηλότερες μισθολογικές απολαύες. Πρόσφατα υπήρξε αντίστοιχη επιχειρησιακή σύμβαση μεγάλης τράπεζας. Είναι η αναβίωση των συλλογικών συμβάσεων που είχαν τεθεί εν υπνώση τα προηγούμενα χρόνια και λόγω της οικονομικής κρίσης, και χάρη στη νομοθεσία και την πρωτοβουλία της κυβέρνησης αναβιώνουν. Τώρα, σε ό,τι αφορά την τετραήμερη εργασία, η επιχειρησιακή σύμβαση προβλέπει το εξής, ότι μπορεί μέσω διευθέτησης σε συλλογικό επίπεδο για το σύνολο των εργαζομένων είτε σε ατομικό επίπεδο κάποιος να επιλέξει να εργαστεί 4 μέρες και να μην εργαστεί 5, κάνοντας όμως 40 ώρες.
1: Ναι.
2: Άρα δεν είναι η τετραήμερη εργασία η οποία προτάθηκε ως πολιτική ιδέα,
1: ναι,
2: και 35 ώρες.
1: Ναι.
2: Είναι καλύτερη διευθέτηση κατόπιν συμφωνίας εργοδότη-εργαζόμενου. Η συζήτηση για την τετραήμερη εργασία, εγώ πιστεύω ότι θα μας απασχολήσει στο μέλλον, και θα μας απασχολήσει γιατί θέλουμε μια αγορά εργασίας ανταγωνιστική που θα έχει περισσότερη τεχνολογία ένα εργαζόμενο. Αν έχουμε περισσότερη τεχνολογία ένα εργαζόμενο, τότε θα μπορέσουμε να μειώσουμε και τις ώρες απασχόλησης. Προηγείται η αύξηση της παραγωγικότητας και έπεται η μείωση των ωρών απασχόλησης.
1: Βέβαια αυτό έρχεται έτσι δεν είναι. Θέλω να πω, ακούω σε διάφορες χώρες που έχει 35 ώρο και 35 ώρο και στη Γαλλία αν θυμάμαι, στη Γερμανία σε κάποιες εταιρείες. Προφανώς γίνεται και με τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή που άλλος έχει στο σπίτι του ή διάφορες άλλες νέες μεθόδους.
2: Γενικά είναι μια σύνθετη μεταρρύθμιση που δεν μπορεί να μην λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε οικονομίας. Εμείς οι βασικοί εργοδότες στη χώρα μας είναι τουρισμός, εστίαση, λιανεμπόριο και άλλοι κλάδοι που απαιτούν φυσική παρουσία. Όμως η συζήτηση για λιγότερες ώρες συνοδεύεται με την αύξηση της παραγωγικότητας που θα οδηγήσει και στην αύξηση των μισθών. Ιστορικά, οι οικονομίες που κατάφεραν να βελτιώσουν τη σχέση ανάμεσα στο χρόνο εργασίας και το εισόδημα το πέτυχαν αφού πρώτα ενίσχυσαν την αξία που παράγεται αναργαζόμενο.
1: Ναι. Και πρέπει να πω ότι η ψηφιακή κάρτα έχει κάνει πολύ μεγάλη δουλειά. Θέλω να πω, βλέπω επιχειρήσεις, ιδιαίτερα στην επαρχία, που κράταγαν τον εργαζόμενο 10 και 12 ώρες και πληρώνοντας τον 8ωρο, τώρα πια να τρέχουν μέσα στο 8ωρο να του δίνουν δικαιώματα.
2: Κοιτάξτε, είναι αλήθεια ότι η ψηφιακή κάρτα δεν ανατρέπει την εργατική νομοθεσία, όμως την εποπτεύει καλύτερα με τεχνολογικό αποτελεσματικό τρόπο. Μόνο το 2025 είχαμε 2,7 εκατομμύρια υπερορίες περισσότερες σε σχέση με το 2024. Τι συμβαίνει αυτό, ξαφνικά ξεκίνησε η χώρα να δουλεύει υπερορίες? Όχι. Έτσι ήταν η κατάσταση στην αγορά εργασίας, αλλά ήταν η πλειοψηφία αυτών αδήλωτα. Τώρα όμως με την ψηφιακή κάρτα και ο εργαζόμενος κατοχυρώνει δικαιώματα και πληρώνεται καλύτερα και ο ανταγωνισμός ευνοείται. Είναι πολύ σημαντικό σε μια πορεία ανταγωνιστική μέσα σε μια αγορά εργασίας αυτός που τηρεί την νομοθεσία να έχει και ανταπόδοση. Και πιστεύουμε ότι η ψηφιακή κάρτα σε μια συνθήκη που οι ελλείψεις εργατικού δυναμικού είναι πολύ σημαντικές, αυτός που πληρώνει καλύτερα και εξασφαλίζει καλύτερες εργασιακές συνθήκες είναι σε θέση να τραβήξει, να προσελκύσει και περισσότερο ανθρώπινο δυναμικό.
1: Τώρα με την απελευθέρωση των συλλογικών συμβάσεων αυξήθηκαν κάπως οι μισθοί σε κάποιους κλάδους?
2: Κοιτάξτε, ό,τι συλλογική σύμβαση έχει υπογραφεί από το Φεβρουάριο και μετά που εισαγάγαμε τη σχετική εργατική νομοθεσία, όλες οι επιχειρησιακές συμβάσεις και όλες οι συλλογικές συμβάσεις είναι πάνω από το νομοθετημένο κατώτατο μισθό. Υπάρχουν επιχειρησιακές συμβάσεις σε τραπεζικούς ομίλους που προβλέπουν 1.600 και 1.700 αντίστοιχα. Η συλλογική σύμβαση στην εστίαση είναι σχεδόν 20% πάνω από τον κατώτατο μισθό και αφορά 400.000 εργαζόμενους. Άρα ο δρόμος έχει ανοίξει και μακάρι περισσότερες συμβάσεις να υπογράφονται, γιατί δίνει μια εργασιακή ασφάλεια, δίνει μια προοπτική και στη μεριά των εργαζομένων και στη μεριά των εργοδοτών.
1: Να σας ρωτήσω κάτι άλλο τώρα, το οποίο το βλέπω πάρα πολύ να παίζει στο διεθνή τύπο, αλλά εμείς λίγο το συζητάμε, ότι η τεχνητή νοημοσύνη η οποία έρχεται καλπάζοντας θα περικόψει πάρα πολλές θέσεις εργασίας.
2: Ναι, κοιτάξτε, αυτό είναι το θέμα των επόμενων ετών και των ημερών. Είναι πάρα πολύ επίκαιρο. Θα δώσω ένα παράδειγμα. Χτες μόλις η αυτοκινητοβιομηχανία, η Ford, η μεγάλη αμερικάνικη εταιρεία, ανακοίνωσε ότι προχώρησε σε επαναπρόσληψη μηχανικών, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στις δεξιότητες και την εμπειρία τους. Τι μας δείχνει αυτό, αν πούμε ότι αυτή τη στιγμή η Αμερική καινοτομεί, η Κίνα παράγει και η Ευρώπη ρυθμίζει? Μιλάω σε σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη. Ναι. Φαίνεται ότι οι ειδικότεροι επαναπροσλαμβάνουν 300 έμπειρους επιθεωρητές ποιότητας για να καλύψουν τα κενά των αυτοματοποιημένων συστημάτων. Δηλαδή, η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο, θα αυξήσει την παραγωγικότητα και στην περίπτωση της Ελλάδας είμαι πολύ αισιόδοξος, αλλά είναι τόσο καλή όσο τα δεδομένα με τα οποία την εκπαιδεύεις. Άρα, αν δεν έχεις σωστά δεδομένα, οδηγείσαι σε επισφαλή συμπεράσματα τα οποία μπορούν να μειώσουν και να επί το χείρο την παραγωγή σου. Άρα, έρχονται μεγάλες βιομηχανικές μονάδες και λένε ναι, τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και άνθρωποι που να μπορούν να ερμηνεύσουν την τεχνητή νοημοσύνη, να έχουν τις δεξιότητες, ούτως ώστε να μπορούν να διασφαλίσουν ότι η παραγωγή πηγαίνει στη σωστή κατεύθυνση. Μάλλον, και αυτό με επιφύλαξη γιατί είναι τόσο μεγάλη και γιγαντιαία η αλλαγή της τεχνολογίας που δεν μπορούμε να προβλέψουμε με ασφάλεια, δεν θα χάνει κάποιος τη δουλειά του από ένα ρομπότ, θα χάνει τη δουλειά του από κάποιον άλλον άνθρωπο, ο οποίος θα έχει τις δεξιότητες να διαχειριστεί την τεχνητή νοημοσύνη καλύτερα.
1: Εντάξει, τώρα κάποιες δουλειές είναι σαφές ότι κινδυνεύουν. Βλέπω ότι ας πούμε τα call centers, οι άνθρωποι οι οποίοι σηκώνουν τηλέφωνο και ακόμα και σε ένα νοσοκομείο ή σε ένα κέντρο που κάνουν εξετάσεις, σιγά σιγά θα είναι μηχανή εκεί που θα απαντάει. Δηλαδή εκεί που είχες 100 εργαζόμενους που κάνανε σε δουλειά, τώρα θα έχεις 20.
2: Εντάξει, σε κάθε μεγάλη τεχνολογική αλλαγή δημιουργούνται θέσεις εργασίας και χάνονται θέσεις εργασίας. Πάντως και τα αυτοματοποιημένα εργαλεία της τεχνητής νοημοσύνης έχουν πεπερασμένα όρια. Σίγουρα όμως μπορούν να εξοπλίσουν την ανθρώπινη δραστηριότητα με πιο ασφαλή και σίγουρα δεδομένα. Δηλαδή, όταν μπορεί να γίνει μια διάγνωση, παραδείγματος χάρη στην ιατρική επιστήμη, με ακρίβεια του 96%, εκεί που τα ανθρώπινα μάτια μπορεί να μην δουν κάτι, ασφαλώς και χρειαζόμαστε τεχνητή νοημοσύνη. Όταν μπορεί να γίνει μια μεγάλη μελέτη αντί για ένα μήνα σε δύο ημέρες, είναι μια πολύ μεγάλη αύξηση της παραγωγικότητας. Όμως το ζήτημα είναι ποιοι ερμηνεύουν αυτά τα δεδομένα και ποιοι διασφαλίζουν ότι το μηχάνημα, το ρομπότ δεν μάσησε σε εισαγωγικά λάθος δεδομένα για να βγάλει λάθος συμπεράσματα. Άκουσα πρόσφατα μια συζήτηση που κάποιος είπε ότι όταν ξέρεις το αποτέλεσμα, η τεχνητή νοημοσύνη είναι πάρα πολύ χρήσιμη. Όταν δεν γνωρίζεις το αποτέλεσμα, είσαι στο σκοτάδι και ψάχνεις να βρεις το φως.
1: Ναι, αλλά μου έλεγε ένας φίλος ακτινολόγος έτσι που ότι τώρα σε κάποια νοσοκομεία στο εξωτερικό, οι εξετάσεις οι οποίες δεν έχουν πρόβλημα και είναι τυπικές, τις περνάει γρήγορα το μηχάνημα, τις διαβάζει μέσα σε δευτερόλεπτα, ενώ κάποιες οι οποίες έχουν θέμα τις κρατάει δίπλα να τις δει ο ακτινολόγος. Άρα οι 90 περνάνε, οι 10 μένουν, τις βλέπει ο ειδικός.
2: Κάτι σχετικό γίνεται και στην Αμερική στα δικαστήρια. Ξέρετε, με τη διαδικασία των δικογραφιών και τα χιλιάδες έγγραφα σαρώνονται, διαβάζονται πάρα πολύ γρήγορα. Όπου υπάρχει πρόβλημα επεμβαίνει ο ανθρώπινος παράγοντας και νομίζω ότι συνολικά η κατεύθυνση είναι αυτή. Βαδίζουμε σε έναν κόσμο που οι αποφάσεις θα λαμβάνονται από ανθρώπους και μηχανές και από μηχανές σκέτο.
1: Ναι. Πάντως πρέπει με κάποιο τρόπο να αρχίσει αυτή η συζήτηση στην Ελλάδα για να καταλαβαίνει ο κόσμος ότι δεν πρέπει να κάνει αυτή τη δουλειά, δεν πρέπει να γίνει οδηγός φορτηγού, γιατί σε λίγα χρόνια τα φορτηγά θα είναι αυτόνομα και πρέπει να κάνει μια άλλη δουλειά η οποία δεν κινδυνεύει.
2: Η συζήτηση έχει ανοίξει και έχει ανοίξει γιατί αυτή τη στιγμή το πρόβλημα στην ελληνική κοινωνία δεν είναι η ανεργία. Η ρίστην παρόδο σήμερα ανακοινώθηκε από την Ελστάτ ανεργία Μαΐου 2026 8,1%, Μάιο του 2025 ήταν 8,7. Άρα σταθερή πτωτική τάση στην ανεργία και δεν έχουμε μπει στον πυρήνα του καλοκαιριού που η εποχιακή απασχόληση είναι στο πικ της. Το ζήτημα είναι οι δεξιότητες. Αυτή τη στιγμή η χώρα στερείται εργατικού δυναμικού που να μπορεί να απαντήσει τις δεξιότητες που αναζητά η αγορά εργασίας.
1: Κύριε Μιλαπίδη, ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας.
2: Και εγώ.
1: Ήταν ο Νίκος Μιλαπίδης, Γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Να σας πω πρώτα ένα πολύ ωραίο θέμα που έχει απογευματινή για την τετραόρφη πολυκατοικία που έπεσε στα Πετράλωνα. Ήταν ένα συμβάν απίστευτο, το οποίο ευτυχώς είχαν ειδοποιηθεί οι άνθρωποι και δεν ήταν κανένας μέσα, γιατί αλλιώς θα είχαμε νεκρούς. Αλλά το θέμα έφερε στην επικαιρότητα και στην επιφάνεια το τεράστιο θέμα των σπιτιών, ιδιαίτερα στο Λεκανοπέδιο. Έχει λοιπόν ένα πρωτοσέλιδο η Απογευματινή που λέει ότι πάνω από 150.000 σπίτια στο Λεκανοπέδιο είναι φτιαγμένα πριν το 1919, 100 και ετών. Και επίσης 2,8 εκατομμύρια σπίτια, κτίρια, έχουν ηλικία πάνω από 40 έτη. Δεν είναι τρελό? Δηλαδή οι μισές κατοικίες είναι πριν από το 1970. Βέβαια χωρίς ελέγχους. Σιγά μην έχουν ελεγχθεί τα κτίρια αυτά. Κάποια στιγμή είχε δοθεί εντολή να ελεγχθούν τα σχολεία και τα νοσοκομεία όταν γινόντουσαν μετά τους σεισμούς. Αλλά εδώ πέρα είναι φανερό ότι έχουμε εκατοντάδες χιλιάδες κτίρια τα οποία δεν τα έχει ελέγξει κανείς. Λοιπόν, αυτά ήταν για σήμερα. Θα τα πούμε αύριο στη μία. Γεια σας.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 5 με την Αθηνά Μαράκη. Έχασε τη μάχη για τη ζωή η Βάγια Νέστορα, μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, μετά τη δολοφονική επίθεση που σημειώθηκε χθες τα ξημερώματα κατά στελεχών του κόμματος στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου, η 72χρονη γυναίκα νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας με εκτεταμένα εγκάβματα και πολυοργανική ανεπάρκεια σε βαρύτατη κατάσταση. Η κόρη της, Αφροδίτη, νοσηλεύεται επίσης με εγκάβματα στα χέρια και στα πόδια, ενώ αντιμετώπισε και αναπνευστικά προβλήματα εξαιτίας του περιστατικού. Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων. Κανείς πλέον δεν μπορεί να αδρανεί και να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν, σχολίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινάλ Νίκος Ανδρουλάκης. Η τρομοκρατία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία. Η ανθρώπινη ζωή είναι υπέρτατη αξία και η υπεράσπιση της αποτελεί κοινή υποχρέωση όλων μας, ανέφερε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας. Εν τω μεταξύ, σε αγώνα δρόμου έχουν επιδοθεί τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, τα οποία έχουν αναλάβει την έρευνα για την υπόθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες, όπως προκύπτει από το βιντεοληπτικό υλικό που εξετάζουν στελέχη της αστυνομίας, οι αρχές επιχειρούν να εντοπίσουν και να συλλάβουν τρεις δράστες που κινούνταν στα σημεία των επιθέσεων με δύο μοτοσυκλέτες. Πρόκειται για δύο άτομα, αναβάτες της μίας μοτοσυκλέτας, τα οποία τοποθέτησαν τους εμπριστικούς μηχανισμούς, καθώς και για ένα ακόμη άτομο, επίσης σε μοτοσυκλέτα, το οποίο φέρεται να είχε υποστηρικτικό ρόλο ως τσιλιαδόρος. Δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο να εμπλέκεται και τέταρτο άτομο στις επιθέσεις, χωρίς ωστόσο να έχει ακόμη ταυτοποιηθεί. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς χθες το απόγευμα στο Ρέθυμνο, στην περιοχή της παραλίας στα Σχοινάρια, με ένα παιδί μόλις 6 ετών να τραυματίζεται σοβαρά. Ο ανήλικος ήταν συνεπιβάτης στη μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο πατέρας του, όταν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες συγκρούστηκε με γιο ταχύ. Το αγοράκι μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου αποφασίστηκε να μεταφερθεί με αεροδιακομιδή στην Αθήνα. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της πυροσβεστικής για την ανάσυρση ενός άνδρα 41 ετών χωρίς τις αισθήσεις του από το φαράγγι του Τρίφου στην Βόνιτσα Ετωλοκαρνανίας. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δύο άνδρες, φίλοι 41 και 39 ετών, είχαν πάει στην περιοχή για ράφτινγκ όταν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσαν από ύψος. Ο 39χρονος έχει τραυματιστεί από το περιστατικό και είναι εκείνος που κάλεσε σε βοήθεια μέσω του 112. Νέα πρωτοβουλία κατά της πιθανής πώλησης μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία ανέλαβε ότι ο ρεπουμπλικάνος βουλευτής Μάικ Λόλελ. Με επιστολή προς τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντοναλντ Τραμπ ζητά να διατηρηθεί η απαγόρευση που ισχύει από το 2019, ενώ το κείμενο βρίσκεται στο στάδιο συλλογής υπογραφών από μέλη του Κογκρέσου. Ο Λόλερ υποστηρίζει ότι η συνεχιζόμενη επιθετική στάση της Τουρκίας, οι σχέσεις της με αντιπάλους των ΗΠΑ και η διατήρηση του συστήματος S-400 δεν δικαιολογούν αλλαγή της αμερικανικής πολιτικής. Παράλληλα, επικαλείται την ευρύτερη συμπεριφορά της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, την Κύπρο, την Ελλάδα και το Ισραήλ. Υποστηρίζει ότι υπό τις σημερινές συνθήκες δεν μπορεί εύκολα να θεωρηθεί αξιόπιστος εταίρος. Κλείνοντας, καλεί τον πρόεδρο Τραμπ να διατηρήσει τη γραμμή που είχε υιοθετήσει η κυβέρνησή του το 2019. Νέα σειρά εκρήξεων ακούστηκε τα ξημερώματα στο κεντρικό και στο ανατολικό τμήμα της πρωτεύουσας της Ουκρανίας, όπως μεταδίδουν οι δημοσιογράφοι του γαλλικού πρακτορείου. Η πόλη υφίσταται επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουνς, ενώ ακούγονται εκρήξεις σε όλη την πόλη, ανέφερε ο δήμαρχος του Κιέβου μέσω Telegram. Επίσης ανέφερε ότι κατέρευσε 9 όροφη πολυκατοικία στην συνοικία Δεσνιάνσκι, τονίζοντας πως έχουν παγιδευτεί

0: βρέθηκε στα συντρίμια. Τέσσερις αστυνομικοί στη Βενεζουέλα συνελήφθησαν και αντιμετωπίζουν την οριστική αποπομπή τους από το σώμα, καθώς κατηγορούνται ότι άρπαξαν χρήματα από τα ερείπια κτηρίου που κατέρρευσε έπειτα από τους δύο ισχυρούς σεισμούς της περασμένης εβδομάδας. Την ίδια στιγμή, κάτοικοι, εθελοντές και εθνικές και διεθνείς ομάδες διάσωσης συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό επιζώντων. Οι διαδοχικοί σεισμοί έχουν προκαλέσει πάνω από 2.000 θανάτους, περισσότερους από 10.000 τραυματισμούς και 10.000 αγνοούμενους. Σύμφωνα με προκαταρκτική ανάλυση δορυφορικών δεδομένων, περισσότερο από 58.000 κτίρια ενδέχεται να έχουν υποστεί ζημιές ή να έχουν καταστραφεί από τους σεισμούς της 24ης Ιουνίου, αριθμός που υπερβαίνει κατά πολύ τις μέχρι στιγμής επίσημες εκτιμήσεις. Στο πρόγραμμα της φάσης των νοκάουντ του Παγκοσμίου Κυπέλου, η Αγγλία επικράτησε 2-1 της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό. Το Βέλγιο επικράτησε τη Σενεγάλη με 3-2 στην παράταση. Στον αγώνα που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο, οι Ηνωμένες Πολιτείες νίκησαν τη Βοσνία 2-0. Θετικό ήταν το πρώτο δείγμα γραφής του Παναθηναϊκού στο φιλικό αγώνα προετοιμασίας με τη Χέλμοντ. Οι πράσινοι επικράτησαν 4-0 με 2 γκολ του Αντίνο, 1 του Ταμπόρδα και 1 του Τετέι. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού μας, ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμη μεταβλητή, 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες ή θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα συννεφιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 33. Την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και βαθμία στα πελάγη τοπικά 6, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Τέλος το Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα υπηρωτικά και τις σποράδες. Την Κυριακή λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά υπηρωτικά και μετά το μεσημέρι στη δυτική Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι ενισχυμένο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Ωραία και καλημέρα σας και καλώς ήρθατε και καλώς σας βρήκαμε. Και 5 και 12 πρώτα λεπτά, Sky 100,3. Είναι Πέμπτη σήμερα, κυρίες και κύριοι. Είναι το μικρό Σάββατο που λέει και ένας φίλος μου, κολλητός μου. Τώρα τι σημαίνει αυτό, κανείς δεν κατάλαβα, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Είναι παραμονή της Παρασκευής και αυτό έχει το ίδιο μεγάλο ενδιαφέρον. Ζέστη, ζέστη τη νύχτα. Δεν ξέρω, εμένα μου φαίνεται, μεγαλώνω. Δεν μπορώ να καταλάβω να σας πω την πραγματικότητα, αλλά κάνει ζέστη. Δηλαδή, ακόμα και με τη μηχανή που κατεβαίνεις και απολαμβάνεις, ρε παιδί μου, αυτήν την ώρα που δεν έχει και πάρα πολύ κίνηση. Και το γεγονός ότι κατεβαίνουμε και κάμισα ώρα νωρίτερα, ίσως και λίγο παραπάνω, για να είμαστε έτοιμοι από τις 5 για να τραγουδήσουμε εδώ στον Sky 100,3. Λοιπόν, σε κάποιες περιοχές κάνει πραγματικά πολύ ζέστη. Και είναι και νύχτα, όχι τίποτα άλλο. Και δεν είχαμε και καύσωνα να πω ότι είχαμε και καύσωνα να πω ότι αυτό μπορεί να παίζει και ρόλο. Με αφορμή αυτό, βλέπω τα στοιχεία που δίνει το ΜΕΤΕΟ για τον Ιούνιο, που τον κλείσαμε και αυτόν και μπήκαμε στον Ιούλιο πλέον, δεύτερη μέρα του Ιουλίου. Ο Ιούνιος, λέει, του 26 χαρακτηρίστηκε, λέει, από υψηλότερες του κανονικού τιμές της μέσης μέγιστης ημερήσιας θερμοκρασίας σε όλες τις περιοχές της χώρας. Και βλέπω ότι η περιοχή που είχε την υψηλότερη μεταβολή είναι η κεντρική, ανατολική και δυτική Μακεδονία. Όλοι, ξέρω εγώ, από τα Γρεβενά μέχρι την Αλεξανδρούπολη και το Δηδημότυχο, η Θεσσαλονίκη κλπ. Είχε συν 1,6 βαθμούς παραπάνω από τη μέση θερμοκρασία. Μετά ακολούθησε η Ήπειρος και η Αιτωλοακαρνανία με 1,4 βαθμούς, η Πελοπόννησος με 1 βαθμό πάνω από τη μέση, και μετά ο Κάμπος 0,8, η Στερεά Ελλάδα μαζί με την Αττική 0,6 και η Κρήτη μαζί με όλα τα νησιά της χώρας. Θα έλεγε κανείς ότι μάλλον ήταν σταθερή, με μια διαφοροποίηση ελαφρώς 0,2 βαθμούς Κελσίου. Καλά μας πήγε, με λίγα λόγια, σε σχέση με αυτά που είδαμε ο Ιούνιος. Για να δούμε τώρα τι προμηνύεται για τον Ιούλιο που τρέχει. Λοιπόν, πρωί-πρωί, να ξέρετε, βλέπω στοιχεία θερμοκρασίας. Η Θεσσαλονίκη έχει 25 βαθμούς. Άμα στη 4.30 το πρωί έχει 25 βαθμούς Κελσίου, σε καλό δρόμο είναι και η Θεσσαλονίκη. Η Δράμα 20, η Φλόρινα 14, έχει μια δροσιά εκεί. Η Έδεσα 19, η Πρέβεζα 25. Ο Βόλος, καλημέρα Γιάννη Τζάρλη, 23. Πόσο έχει, 16 έχει Τρίπολη, η Καλαμάτα έχει 20, 23 το Ηράκλειο, 25 τα Χανιά, 23 η Λίμνος και 23 και η Σκύρος. Εδώ στο Λεκανοπέδιο 23 η Ραφίνα, 20 ο Βενιζέλος, 24 εδώ στα νότια προάστια που περπατάμε. Μάλιστα, για να δούμε τι θα έχουμε και σήμερα, πώς θα περπατήσουν τα πράγματα. Τι γίνεται, παιδιά, πώς είμαστε? Είμαστε λίγο μουδιασμένοι με αφορμή τη γυναίκα που έχασε τη ζωή της πάνω στη Θεσσαλονίκη. Άκουγα χθες σε διάφορα πάνελ πολιτικά με αφορμή τα γκαζάκια που είχαμε πριν μία ώρα, δηλαδή πριν από 23 ώρες από την ώρα που μιλάμε. Άκουγα λοιπόν πολιτικούς όλων των κομμάτων να αναστοχαστούμε, να ξανααναστοχαστούμε. Τι να σημαίνει άραγε το αναστοχάζομαι? Τι συμπέρασμα βγάζει κανείς με αφορμή την τοποθέτηση αυτή? Σύμφωνα πάντως με τις πληροφορίες των αστυνομικών αρχών, το ενδιαφέρον για τα χθεσινά χτυπήματα, τρία χτυπήματα με γκαζάκι στη Θεσσαλονίκη μέσα σε περίπου μισή ώρα, είναι, λέει, μια ομάδα περίπου 30 ατόμων, οι οποίοι φαίνεται ότι είχαν σχέση με κάποιες καταλήψεις στη Θεσσαλονίκη, οι οποίες άνοιξαν δηλαδή το 21, αν δεν κάνω λάθος. Και εκτιμάται ότι ήταν μια απάντηση αυτής της ομάδας σε κάποια στελέχη στη Θεσσαλονίκη για να στείλουν ένα μήνυμα. Όλα τα χτυπήματα είχαν ακριβώς την ίδια λογική: γκαζάκι και βενζίνα για να γίνει η έκρηξη και να προκληθούν κατά κύριο λόγο υλικές ζημίες. Έλα όμως που στη μία περίπτωση δεν είχαμε μόνο υλικές ζημίες, αλλά είχαμε και ανθρώπινη απώλεια. Ήταν το τελευταίο χτύπημα, 4:35, στην πολυκατοικία, στην περιοχή του Χαριλάου, Κίμωνος Βόγα. Εκεί μένει η κυρία Αφροδίτη Νέστορα, σε ένα διαμέρισμα, και σε άλλο διαμέρισμα οι ηλικιωμένοι γονείς της. Οι δράστες πυροδότησαν τον μηχανισμό, τον οποίο τον είχαν βάλει στο αυτοκίνητο, άρα ήξεραν, άρα παρακολουθούσαν, με αποτέλεσμα από την ανάφλεξη να εκδηλωθεί πυρκαγιά που επεκτάθηκε και σε δεύτερο αυτοκίνητο και σε δύο μηχανάκια τα οποία ήταν παρκαρισμένα στους χώρους στάθμευσης εκεί. Σε κατάσταση πανικού οι ένικοι προσπάθησαν να απομακρυνθούν. Στην προσπάθειά τους αυτή, 4 άτομα υπέστησαν ελαφρά εγκάβματα ή αντιμετώπισαν αναπνευστικά προβλήματα. Αντίθετα, η μητέρα της Νέστορα εγκλωβίστηκε, μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο με εγκάβματα σε χέρια και σε πόδια και το απόγευμα η γυναίκα αυτή κατέληξε. Να ξέρετε λοιπόν ότι έχουν σαρωθεί κάμερες της περιοχής, υπάρχουν πλάνα των ατόμων που φαίνεται να κρύβονται πίσω από την τοποθέτηση αυτών των μηχανισμών. Και όπως καταλαβαίνετε, η λειτουργία, μάλλον η παρακολούθηση, πάει τώρα ανάποδα. Με κάμερες πιο πίσω, πιο πίσω, πιο πίσω, πιο πίσω, πιο μετά, πιο μετά, πιο μετά, πιο μετά. Δηλαδή, πώς κινήθηκαν που πήγαν με τις μοτοσυκλέτες, γιατί οι πληροφορίες λένε ότι χρησιμοποίησαν και μοτοσυκλέτες, αν είχαν και αυτοκίνητα και πού πήγαν τα αυτοκίνητα κλπ. Η εκτίμηση είναι ότι δεν θα αργήσει να χτυπήσει η πόρτα και δεν θα είναι ο Γαλατάς στα σπίτια των δραστών. Κάποιοι λένε ότι ενδεχομένως μπορεί να μετακινήθηκαν σε άλλες περιοχές, αλλά δεν νομίζω ότι θα τη γλιτώσουν. Διότι η αλήθεια είναι ότι δεν έχει κανένα αποτέλεσμα όλη αυτή η ιστορία. Και ότι ανοίγει μια καινούρια σελίδα μέσα σε αυτή τη διαδικασία, η οποία προφανώς θα δρομολογήσει και άλλες εξελίξεις. Καταδίκη των πολιτικών κομμάτων, αναμενόμενη όλων των πολιτικών κομμάτων, διότι ξαναλέω, εδώ είχαμε και μια ανθρώπινη απώλεια. Και σκεφτόμουν και έλεγα, αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι όλοι και στα τρία χτυπήματα, είδα μάλιστα και έναν πρώην βουλευτή ο οποίος γύρισε από διακοπές, από ό,τι κατάλαβα, έκανε και κάποιες δηλώσεις κλπ. Και μάλιστα έλεγε ότι ούτε το κομματικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας είχε καμιά εμπλοκή σε αποφάσεις οι οποίες είχαν να κάνουν με τα γεγονότα που μπορεί να επηρέασαν ο κύριος Ιωακίμοβιτς, ούτε η γυναίκα η οποία έχασε τη ζωή της και η κόρη η οποία ήταν υποψήφια βουλευτής, πολιτεύτρια όπως το λέμε, χωρίς να έχει εμπλοκή στην ιστορία των αποφάσεων, αλλά τα χτυπήματα, χτυπήματα. Για να δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί η ιστορία και πόσο γρήγορα οι αρχές θα εντοπίσουν τους δράστες αυτής ακριβώς της υπόθεσης αυτών των χτυπημάτων. Έλεγα λοιπόν, σας έλεγα και νωρίτερα, ότι πήγαν οι άνθρωποι αυτοί να κοιμηθούν προχθές το βράδυ και τους χτυπάγανε την πόρτα 4 ώρα τα ξημερώματα, σηκωθείτε και έγεστε. Μπαμ! Άντε βγες στους δρόμους, αλαφιασμένος, μην καταλαβαίνοντας τι ακριβώς έχει γίνει, εγκάβματα, αναπνευστικά προβλήματα κλπ. Και η μάνα της πολιτεύτριας, μεγαλύτερη ζημιά, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και η γυναίκα κατέληξε. Στα καλά καθούμενα. Θα μου πεις όλα τα καλά καθούμενα, δεν γίνονται ψάλτη. Σωστό και αυτό, δίκιο έχετε. Αλλά. Πάντα υπάρχει αυτό το περίφημο αλλά της υπόθεσης. Η καταδίκη, επαναλαμβάνω, ομόθυμη όλων των πολιτικών κομμάτων, αν αυτό παίζει κάποιο ρόλο, αλλά σκέφτομαι από την άλλη μεριά και τους δράστες αυτής της ιστορίας, δηλαδή τι μήνυμα θέλανε να περάσουν, ότι τι είμαστε εδώ, ότι θέλουμε τις καταλήψεις, ότι ζούμε για τις καταλήψεις, δεν ξέρω να σας πω την αλήθεια, μου φαίνονται παράτερα όλα αυτά και ως λογική και ως άποψη και ως τοποθέτηση και ως ό,τι θέλετε να πείτε γύρω από τη συγκεκριμένη ιστορία. Πάντως το κάδρο των ερευνών είναι, λέει, συγκεκριμένα πρόσωπα σε μια ιδιαίτερη πόλη, η αλήθεια είναι, η Θεσσαλονίκη. Αλλά δεν είναι της ώρας να ανοίξω συζήτηση και ζητήματα γύρω από την πόλη που καταγράφει διάφορα περιστατικά μικρά και μεγάλα, μου λέγανε Θεσσαλονικής, που δεν περιποιούν τιμή. Δεν περιποιούν τιμή. Λοιπόν, μεγάλο θέμα πάντως άνοιξε με αυτή την ιστορία, να το ξέρετε. Πολύ μεγάλο θέμα και θα δούμε και πώς η υπόθεση θα εξελιχθεί. Γιατί μιλάμε για τυφλό μίσος επί της ουσίας. Που ενδεχομένως να μην το περιμένουν ούτε οι δράστες, αλλά να, λοιπόν, που τα πράγματα έρχονται έτσι, που πηγαίνουμε σε άλλους δρόμους, σε άλλους ατραπούς. Λοιπόν, θα επανέλθουμε στο ζήτημα αυτό και με κάποια στοιχεία παραπάνω. Να θυμίσω, κυρίες και κύριοι, ότι σήμερα είναι η δεύτερη μέρα του Ιουλίου, Πέμπτη, 7 λεπτά μετά τις 6 θα ξεκινήσει το δρομολόγιο του ο ήλιος και 9 λεπτά πριν από τις 9 θα το ολοκληρώσει. Χθες εμείς στην περιοχή μας είχαμε, όπως σας έχω πει, Αγίων Αναργύρων, περιφορά, μπάντες, χαμός. Κόσμο πολύ δεν είχε, βέβαια, γιατί ήταν και μια δύσκολη ώρα εκείνη τη στιγμή, αλλά ήταν οι αρχές της περιοχής στους δρόμους του Αμαρουσίου και γύριζαν με την εικόνα. Δεν είδα και το Μητροπολίτη, να σας πω την αλήθεια, δεν ξέρω. Θα μου πεις γιατί αυτό σε μάραινε. Όχι, λέω, ρε παιδί μου, συνήθως κάθε μήνα, κάθε χρόνο μάλλον είναι εκεί. Λοιπόν, διαβάζω στο Αγιολόγιο Εορτολόγιο, κατάθεση τιμίας αισθήτως Θεοτόκου εν Βλαχέρνες Ιουβεναλίου Πατριάρχου Ιεροσολύμων Παύλου Βίλωνος και Θέωνος. Χρόνια πολλά και καλά, κυρίες και κύριοι, για εσάς που μπορεί να έχετε γενέθλια ή κάποια επέτειο, τα καλύτερα εύχομαι. Αύριο έρχεται η Παρασκευή, η τρίτη μέρα του Ιούλη, νηστεία και περισυλλογή Ιακύνθου. Αλλά θα τα δούμε αύριο αυτά αναλυτικά τα ζητήματα. Ναι, ωραία. Η κυρία Δημήτρα Σταματίου είναι απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Έχετε την καλημέρα της. Καλημέρα έχετε και τον κύριο Πέτρο Μωραήτη που είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Θυμίζω το ραντεβού μας σήμερα με τον κύριο Ρίζο στις 8 παρατέταρτο. Ήδη ο φίλος μου ο Βαγγέλης έχει στείλει το ερώτημά του για τον κύριο Ρίζο, άρα θα μπει πρώτο για να το βάλουμε σε μια τάξη. Ό,τι θέλετε, λοιπόν, είτε μέσω τηλεφωνικού κέντρου στο 210-48-00-170-174. Ο κύριος Πέτρος Μωραήτης, επαναλαμβάνω, σας υποδέχεται, σας καλημερίζει και καταγράφει τα ερωτήματα και τις καλημέρες και τα σχόλια και τις παρατηρήσεις. Αντίστοιχα μηνύματα μπορείτε να στείλετε και ηλεκτρονικά skyradio.gr, πάνω δεξιά λέει πες την άποψή σου, γράφετε την καλημέρα, το σχόλιο, το ερώτημα, την παρατήρηση και όλα αυτά έρχονται εδώ για να τα κουβεντιάσουμε και να τα συζητήσουμε. Λοιπόν, η κυρία Σοφία Καλαβρού και ο κύριος Πέτρος Κυρκυλής στα ηχητικά, που ενδεχομένως θα ακούσουμε και σήμερα, κάποια θα ακούσουμε, να σας πω την αλήθεια. Η κυρία Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές, ο Πολυλογάς Παρέας, ο Γιώργος Ψάλτης εδώ για να κάνουμε και σήμερα παρέα. Σήμερα, λέει, είναι Παγκόσμια ημέρα αθλητικογράφων, τι λες, ρε παιδί μου, και Παγκόσμια ημέρα, λέει, άτια, αγνώστου ταυτότητας, υπτάμενα αντικείμενα, τα περίφημα UFO. Λοιπόν, τι έγινε στο ποδόσφαιρο χθες στο Μουντιάλ? Οι Ηνωμένες Πολιτείες πέρασαν στον επόμενο γύρο, επικράτησαν της Βοσνίας Ερζεγοβίνης με 2-0. Κοιτάξτε να δεις που οι Ηνωμένες Πολιτείες αποκτούν ομάδα, ε. Το Βέλγιο ανατροπή τη Σενεγάλη, έχανε 2-0 και το γύρισε σε 3-2. Εκεί μουρμουρίζουν λίγο οι Σενεγαλέζοι, λέει, για το τελευταίο γκολ, αν δεν κάνω λάθος. Και η Αγγλία γύρισε το παιχνίδι με το Κονγκό, λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό, έλεγε ο σπίκερ εχθές. Λοιπόν, ενώ προηγήθηκε το Κονγκό 1-0, η Αγγλία έριξε δύο γκολάκια Βέβαια, να σας πω την αλήθεια, είδα λίγο το παιχνίδι. Δεν είδα πολύ γιατί είχα και δουλειά, αλλά Harry Kane έβαλε τα δύο κολλάκια από τους Βρετανούς. Αλλά ρε παιδί μου, αν την πω την κακία, με συγχωρείτε, δεν είμαι ειδικός. Δεν είμαι ειδικός, αλλά αν εξαιρέσεις 3-4 παίκτες, εμείς οι λίγο μεγαλύτεροι πλέον, νομίζω ότι είχαμε δει καλύτερα Μουντιάλ. Όσο βλέπαμε Μουντιάλ, υπήρχε καλύτερη, πώς να το πω, παρουσία ποδοσφαιριστών. Τώρα είναι μάλλον λίγο πιο χαμηλά τα πράγματα. Βέβαια, οι ομάδες δουλεύουν πιο ομαδικά. Υπάρχουν όμως και πρόσωπα σε κάποιες εθνικές ομάδες οι οποίες κάνουν τη διαφορά, αυτές οι προσωπικότητες. Αλλά είναι λιγότερες, νομίζω, με βάση αυτά που έχω δει. Δεν ξέρω ακόμα πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Δεν είμαι, ξαναλέω, ειδικός. Περισσότερο είμαι θεατής στα του ποδοσφαίρου. Αλλά χθες, ας πούμε, η Αγγλία σαφώς ήταν καλύτερη. Ήταν φλίαρη όμως ένα ικανό κομμάτι μετά το 1-0. Κλείστηκε και το κονγκό, η αλήθεια είναι. Αλλά το Βέλγιο πάντα μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Το Βέλγιο, μια ομάδα, μάλλον μια χώρα περίπου σαν τη δικιά μας, 10 εκατομμύρια. Αλλά πάντοτε το Βέλγιο είχε καλύτερα αποτελέσματα. Το 3-2 για το Βέλγιο έγινε στο 120 συν 5, παρακαλώ πάρα πολύ, με πέναλτι, έτσι, του Τίλεμανς. Λοιπόν, μετά την παράταση. Μάλλον στο τέλος της παράτασης, επί της ουσίας. Τέλος πάντων, για να δούμε. Σήμερα, το μεταξύ, έχει και άλλα παιχνίδια. Τελειώνουμε σιγά σιγά και τη φάση των 32. Πάμε στους 16. Σήμερα, από ό,τι έβλεπα, έχει Ισπανία-Αυστρία και Πορτογαλία-Κροατία. Καλά βλέπω. Α, και έχει, νομίζω, και Ελβετία-Αλγερία. Αυτά τα τρία παιχνίδια. Ήδη έχουν βγει κάποια ζευγάρια για την επόμενη φάση, δηλαδή Παραγουάη-Γαλλία, Καναδάς-Μαρόκο, Βραζιλία-Νορβηγία και Μεξικό-Αγγλία. Για να δούμε. Τώρα, ξαναλέω, αποκτά ενδιαφέρον το Μουντιάλ. Λοιπόν, σε δευτερόλεπτα θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων, για να δούμε τι γίνεται εκεί και με την επικαιρότητα. Sky 100,3, κυρίες και κύριοι. Τι γίνεται με τα πετρέλαια. 70,9 βλέπω το Brent. Πέφτει. Καλό είναι αυτό. Το αμερικανικό, το ελαφρύ, είναι κάτω από τα 70, 67,8. Είδα σήμερα πρατήρια την ώρα που ερχόμουν, αλλά έχουν ακόμα στο πετρέλαιο κίνηση στην παλιά τιμή, που σημαίνει ότι δεν έχουν αλλάξει ακόμα, δεν έχουν προμηθευτεί νέα καύσιμα, αλλά έχουν βάλει την καινούρια. 1,64 η καινούρια, 1,49 η παλιά, από τα πρατήρια τα οποία είδα. Λοιπόν, αυτά. Επιστρέφουμε αμέσως μετά, τίτλοι ειδήσεων.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Έχασε τη μάχη για τη ζωή η Βάγια Νέστορα, μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, μετά τη δολοφονική επίθεση που σημειώθηκε τα ξημερώματα κατά στελεχών του κόμματος στη Θεσσαλονίκη. Η κόρη της Αφροδίτης νοσηλεύεται επίσης με εγκάβματα στα χέρια και στα πόδια. Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων, κανείς πλέον δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν, σχολίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η τρομοκρατία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες το απόγευμα στο Ρέθυμνο, στην περιοχή της παραλίας στα Ασχινάρια, με ένα παιδί μόλις 6 ετών να τραυματίζεται σοβαρά. Το αγοράκι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου αποφασίστηκε να μεταφερθεί με αεροδιακομιδή στην Αθήνα. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας για την ανάσυρση ενός άνδρα 41 ετών χωρίς τις αισθήσεις του από το φαράγγι Τρίφου στη Βόνιτσα Τολοκαρνανίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο άνδρες, φίλοι 41 και 39 ετών, είχαν πάει στην περιοχή για ράφτινγκ όταν οι υποδιοκρίνηστες συνθήκες έπεσαν από ύψος. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι 11 τραυματίστηκαν σε ρωσικά πλήγματα που σημειώθηκαν τα ξημερώματα στο κεντρικό και ανατολικό τμήμα της πρωτεύουσας της Ουκρανίας, ανακοίνωσαν αξιωματούχοι του Κιέβου. Νωρίτερα, ο δήμαρχος του Κιέβου ανέφερε πως η πρωτεύουσα δεχόταν επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους και drones, ενώ επίσης ανέφερε ότι είχε καταρρεύσει 9 όροφη πολυκατοικία, τονίζοντας πως έχουν παγιδευτεί κάτοικοι στα συντρίμια. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, έως 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, 34 λεπτά μετά τις 5, Sky 100,3, μάλιστα, είναι Πέμπτη σήμερα, μήνας έχει 2 Ιουλίου και βγήκαν τα στοιχεία του πληθωρισμού, μειώθηκε λέει ο πληθωρισμός, η μείωση λέει των τιμών των καυσίμων έριξε τον πληθωρισμό τον Ιούνιο στο 3,9%, η Ευρωζώνη έχει 2,8, δηλαδή είναι 1,1 μονάδες πιο κάτω σε σχέση με την Ελλάδα. Από τα βασικά χαρακτηριστικά που μπορώ να σας μεταφέρω είναι ότι η ενέργεια 15% μεταβολή, Ιούνιος 25, Ιούνιος 26, στην Ευρωπαϊκή Ένωση μεταβολή λύσει το χρόνο αυτό που μεσολάβησαν αρκετά ζητήματα, αλλά κυρίως ο πόλεμος Ηνωμένων Πολιτειών, Ισραήλ, Ιράν, 8,7. Δηλαδή διπλάσια ήταν η διαφοροποίηση των τιμών της ενέργειας στη χώρα μας. Στις υπηρεσίες εμείς είχαμε 4,5% τη μεταβολή στο χρόνο αυτό, στην Ευρωζώνη 3,2. Στα τρόφιμα εμείς είχαμε 2,5%, η Ευρωζώνη 1,6. Και στα μη ενεργειακά, λέει, βιομηχανικά προϊόντα εμείς είχαμε μια υποχώρηση 0,1%, ενώ στην Ευρωζώνη είχαμε μια άνοδο 0,9%. Εκεί ήμασταν καλύτερα. Λοιπόν, το περίφημο ΙΕΛΚΑ, το Ινστιτούτο Έρευνας για Εμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, λέει ότι ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ διαμορφώθηκε, λέει, τον Ιούνιο σε 0,39%, ενώ σε σύγκριση, λέει, με το Μάιο οι τιμές υποχώρησαν κατά 0,29%. Βάσει των στοιχείων αυτών, που προέρχονται, λέει, από τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, οι μεγαλύτερες αυξήσεις τιμών σε ετήσια βάση παρατηρούνται στα αλαντικά και στα έτοιμα γεύματα, στις βρεφικές και παιδικές τροφές, στα γαλακτοκομικά και τους χυμούς ψυγείου, στα νερά, τα αναψυκτικά και γενικότερα στους χυμούς, μάλιστα. Δηλαδή, με λίγα λόγια, συνεχίζουν και αυξάνονται οι τιμές, σταθερά, δηλαδή, κάθε μήνα, και ο ρυθμός λίγο μειώθηκε. Εκεί που ήταν 5 και κάτι πήγε στο 3,9%. Επιβράδυνση, λοιπόν, είχαμε του πληθωρισμού, η οποία, επαναλαμβάνω, προήλθε κυρίως από τη μείωση των τιμών στα καύσιμα. Μάλιστα. Τώρα που λέω και τιμές καύσιμα, να πω και για τις τιμές ενέργειας, διότι θα τα κουβεντιάσουμε εκεί στις 7 και 4. Λοιπόν, στο μέτωπο των τιμολογίων, ο μεγάλος πάροχος απορρόφησε το σύνολο της αύξησης της χοντρεμπορικής τιμής στα πράσινα τιμολόγια και εξέπεμψε το μήνυμα ότι κρατάει και συγκρατάει σταθερές τις τιμές. Η ΔΕΗ, δηλαδή, με λίγα λόγια. Η ΔΕΗ, λοιπόν, ανακοίνωσε ότι διατηρεί αμετάβλητες τις χρεώσεις σε όλα τα τιμολόγια. Αυτό σημαίνει ότι η τιμή του κειμενόμενου τιμολογίου Γ1 13,8, τα πράσινα δηλαδή, ανά κιλοβατόρα για μηνιαίες καταναλώσεις μέχρι 200 κιλοβατόρες και πάνω από 200, 15,39 λεπτά η κιλοβατόρα. Να θυμίσω ότι αν υπερβούμε το όριο των 200 κιλοβατορών, γενικός αριθμός, γενική πληθυντικού, ολόκληρη η μηνιαία κατανάλωση πάει στην πιο ακριβή τιμή. Αν είμαστε κάτω από 200, πάμε στις φθηνές τιμές, έτσι. Εν τω μεταξύ, λέει, έχουμε την πιο ακριβή χονδρεμπορική τιμή ρεύματος. Μπα! Χάσμα, λέει, μεταξύ, λέει, της νότιο-ανατολικής Ευρώπης, στην οποία ανήκουμε κι εμείς, και της δυτικής Ευρώπης. Στη χώρα μας, λοιπόν, εμείς πόσο έχουμε? Έχουμε 145,5 η μέση τιμή της μεγαβατόρας χθες. Στη Δυτική Ευρώπη, στη Γερμανία, η μέση τιμή ήταν 73,3 η μεγαβατόρα. Στη Γαλλία, που αυτοί περάσανε και καύσωνα, έτσι, 56,8. Στην Ισπανία 46 και... Τι γίνεται με τους Ισπανούς και τους Πορτογάλους? 46,8. Αποκλιμάκωση διαβάζω και στην Ουγγαρία. Τα ηλεκτρικά συστήματα, λέει, Ρουμανίας και Ουγγαρίας, λόγω, λέει, του καύσωνα, δέχτηκαν και τις μεγαλύτερες πιέσεις λόγω της αυξημένης ζήτησης, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, με λίγα λόγια. Λοιπόν, για να δούμε τι θα δούμε. Πέρα από τα χονδρεμπορικά, τα γνωστά ζητήματα, τα μικρά, τα μεγάλα, ξέρετε τώρα, Γιατί εμείς έχουμε και καλύτερο ρεύμα σε σχέση με τους άλλους. Είναι ομορφότερο γιατί είμαστε στην ομορφότερη χώρα του κόσμου, που λέει και ένας φίλος μου. Μην το ξεχνάτε αυτό. Κρατήστε το. Γεια σου, Τάσο, καλημέρα. Χαιρετισμούς. Στην Άρτα, ο φίλος μας ο Τάσος. Καλημέρα στην Αστόρια και στον Παναγιώτη. Καλό βράδυ, μάλλον γιατί είσαστε και 7 ώρες πίσω. Καλημέρα, Παναγιώτη, καλημέρα στον Παππού Θοδωρή. Καλημέρα και στη Γεια Κατερίνα. Γειτόνισσα, καλημέρα. Άκουγες τις καμπάνες το βράδυ χθες, τις άκουγες. Καλημέρα, Βασίλη. Ο Βασίλης είναι στη Βόρεια Αυστρία. 9 βαθμούς Κελσίου, μου λέει ο Βασίλης. Επιτέλους, μου λέει. Όσον αφορά λέει, το ποδόσφαιρο, Βρετανία και Βέλγιο, λέει, οι 9 από τους 11 παίκτες είναι έγχρωμοι. Εντάξει, αυτό είναι, ρε παιδί μου, γιατί έχουν αλλάξει και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Ε. Η Βρετανία δεν νομίζω ότι υπήρχε ποτέ θέμα. Το Βέλγιο, αλλά η αλήθεια είναι ότι αν αλλάζει τα. Πώς το λένε, τα χαρακτηριστικά μιας κοινωνίας και υπάρχουν προφανώς και παίκτες ενώ παιδιά τα οποία γεννιούνται στις χώρες αυτές και έχουν δικαίωμα, αλλά και να μην είναι γεννημένοι, έχουν δικαιώματα από τη στιγμή που παίζουν μπάλα και λοιπά, αποκτούν την υπηκότητα και μπαίνουν στην εθνική ομάδα και παίζουν. Λοιπόν, τώρα θέλω να πούμε τρία πράγματα μέχρι τις 6. Το ένα είναι η ιστορία της εξέλιξης στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα. Εκεί έμαθα διάφορα πράγματα που θέλω να τα πούμε. Τώρα εκεί στην περίπτωση αυτή ανοίγει ένας νομικός κικαιώνας για τους ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων. Χθες ρωτούσα αν όταν χτίζεται μια πολυκατοικία είναι ασφαλισμένη αυτή η πολυκατοικία και αν ασφαλίζονται και για πιθανές ζημιές στα γύρω σπίτια. Είχα κάτι περίεργες απαντήσεις, η αλήθεια είναι. Κάποιοι μου λέγανε ναι που ρώτησα, κάποιοι μου λέγανε όχι. Και δεν ξέρω αν αυτό με αφορμή και το περιστατικό της οδού Αλκμίνης πρέπει να γίνει υποχρεωτικό. Θα μου πεις αυτό όμως τα κρυβίνει γενικότερα τα πράγματα. Ναι, αλλά εδώ αρχίζει άλλο ένα ζήτημα που έχει να κάνει με αφορμή το περιστατικό αυτό. Είχαν εντοπιστεί λίγα προβλήματα της υποανέγερση και των επιπτώσεων που έφεραν οι χωματουργικές εργασίες και ότι ενδεχομένως η αντιστήριξη δεν ήταν σωστή, όπως σας έλεγα και χθες. Έγιναν οι πρώτοι έλεγχοι στα γειτονικά κτίρια στα Πετράλωνα προκειμένου να διαπιστωθεί αν είναι ασφαλή. Σε κάποια από αυτά, λέει, διαπιστώθηκαν και κάποια ζητήματα μικρά από ό,τι καταλαβαίνω. Μπράβο στο Δήμο Αθηναίων, ο οποίος είπε αμέσως ότι κοίταξε να δεις, εγώ θα δώσω 3.000 στην κάθε οικογένεια. Θα μου πεις 3.000 ρεψάλτη, σωθήκανε. Οκ, δεν σωθήκανε, αλλά έσπευσε ο Δήμος να συνδράμει τις οικογένειες. Λοιπόν, πάντως ο νομικός αγώνας, όπως καταλαβαίνετε, των οικογενειακών αυτών, των οικογενειών, συγγνώμη, αυτών που είχαν τα διαμερίσματα, είναι μεγάλος. Το κόστος πάντως ασφάλισης του έργου είναι, λέει, περίπου 2 της χιλίης του προϋπολογισμού. Στην περίπτωση, λέει, των κατασκευών μέσα σε πόλεις, αστικό ιστό ας πούμε, οι ασφαλιστικές θέτουν διάφορους όρους και μάλιστα βάζουν, λέει, αν υπάρχουν και όμορα σπίτια πάνω στα οποία θα κολλήσει, εντός αγωγικών η λέξη, η καινούργια κατασκευή, βάζουν, λέει, ανώτατο χρηματικό όριο αποζημιώσεων. Άρα η εμπλοκή της δικαιοσύνης είναι δεδομένη και θα δούμε και πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στη συγκεκριμένη περίπτωση. Λοιπόν, τώρα, μιας και τα λέω αυτά, για να μην ταλαιπωρηθούμε τώρα τσάμπα, θέλω να ακούσετε καταρχήν δύο αντιδημάρχους. Ο ένας αντιδήμαρχος είναι ο κύριος Γραμματικογιάννης. Ο κύριος Γραμματικογιάννης, αντιδήμαρχος του Δήμου της Αθήνας, αναφέρεται στην συγκεκριμένη ιστορία, συγκεκριμένη υπόθεση, για τους ελέγχους, τις διαδικασίες κλπ. Να τον ακούσουμε, Δήμητρα. Ωραία, για πάμε.
1: Οι ελεγκτές δόμησης είναι ιδιώτες μηχανικοί και οι οποίοι μπαίνουν και ελέγχουν σε διάφορα στάδια σε διάφορες φάσεις ανέργειας μιας οικοδομής. Εδώ πρέπει να δούμε εάν θα πρέπει να βάλουμε και περισσότερους ελέγχους, γιατί δεν προβλεπόντουσαν σε αυτό το στάδιο των εργασιών έλεγχοι από ελεγκτές δόμησης. Είναι λοιπόν κάτι το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει.
0: Είδατε λοιπόν πώς ανοίγει η ιστορία με αφορμή ένα περιστατικό που ευτυχώς στην περίπτωση αυτή δεν είχε θύματα. Γιατί ξαναλέω, σας το έλεγα και χθες, μου λέγανε ότι πήγε, λέει, και ελεγκτές ιδιώτες, άλλοι πολιτικοί μηχανικοί που κάνανε ελέγχους και διαπιστώνανε με αφορμή κάποιες ανησυχίες που είχαν οι κάτοικοι, αλλά και για το γεγονός ότι, λέει, πήρε στην αρχή, λέει, μια κλίση η πολυκατοικία, αυτή που έπεσε τελικά. Και αρχίσαν να χτυπάνε κουδούνια και να λένε: παιδιά, κατεβείτε και τα πράγματα δεν πάνε καλά. Ακούγανε, λέει, κάτι περίεργου θορύβου οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων. Πάμε να ακούσουμε και τη δήλωση που κάνει και ο κύριος Θωμάς Γεωργιάδης, και αυτός αντιδήμαρχος, με αφορμή την ενίσχυση που δίνει ο Δήμος στους ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων. Παρακαλώ.
2: Χθες το απόγευμα έγινε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου αποφασίστηκε να χορηγηθούν 3.000 ευρώ σε κάθε μία από τις οικογένειες που ήταν μέσα στο σπίτι που κατεδαφίστηκε.
0: Μάλιστα. Αυτά είπε ο αντιδήμαρχος, ο κύριος Γεωργιάδης. Ξαναλέω, μπράβο στο Δήμο. Για μένα είναι μια θετική κίνηση για τα πρώτα έξοδα, ρε παιδί μου. Και τα πρώτα έξοδα. Εν τω μεταξύ μου λέγανε, γιατί μίλησα με κάνα δύο εκεί ανθρώπους που έχουν διαμέρισμα, μου λέει, εν τω μεταξύ ψάχνουμε να βρούμε, μου λέει, τα προσωπικά μας χαρτιά, διαβατήρια, ταυτότητες, προφανώς κάποια τη μαλφή που έχουν οι άνθρωποι. Και είναι, λέει, απίκο, δεν φεύγουν από εκεί. Πού να πάνε? Γιατί, λέει, οι καλοθελητές υπάρχουν, μου λέει ένας από αυτούς τους ανθρώπους. Οπότε, λέει, ψιλοανησυχούμε. Σωστό είναι. Γι' αυτό βέβαια ο Δήμος εκεί έχει κάνει περίφραξη και τα σχετικά. Πέρασε από την περιοχή, αλλά. Δίκιο έχει ο άνθρωπος, γιατί ξαφνικά, λέει, εμείς βγήκαμε έξω με τα ρούχα που έχουμε, δεν κάναμε τίποτα άλλο. Τώρα, φωτιά η εισαγγελική πρόταση για τη δίκη του πρώην Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, να πάμε και στην ιστορία αυτή, Δημήτρη Μελά και της πρώην προϊσταμένης της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς της κυρίας Ρέπα. Ο εισαγγελέας στη δίκη όχι μόνο, λέει, ζήτησε την ενοχή τους, αλλά εισηγήθηκε να αναβαθμιστεί μία από τις κατηγορίες από πλημέλημα σε κακούργημα. Το πόρισμα, λέει, της κυρίας Παρασκευής Στιχεροπούλου, πρόσωπο κομβικό για την ιστορία των κυκλωμάτων του ΟΠΕΚΕΠΕ, που σύμφωνα με την κατηγορία δεν έφτασε ποτέ εκεί που έπρεπε, βρέθηκε στο επίκεντρο της αγόρευσης του εισαγγελέα, με την οποία ζητήθηκε η ενοχή των δύο κατηγορουμένων για παράβαση καθήκοντος και υπόθαλψη εγκληματία. Ολοκληρώνοντας την αγόρευση του, λέει, ο εισαγγελέας άφησε αιχμές και για την στάση, λέει, που τήρησαν οι δύο κατηγορούμενοι αφού είχαν παραλάβει την έκθεση της κυρίας Στιχερόπουλου, που εκεί εντόπιζε μια σειρά σκοτεινών σημείων τα οποία θα έπρεπε να προσέχουν περισσότερο. Δεν έλαβαν, λέει, μέτρα καταστολής της απάτης ως θα ήταν αναμενόμενο λόγω της θέσης τους. Όσα ακολούθησαν ήταν, λέει, καθυστερημένη αντίδραση και έγιναν μόνο όταν η υπόθεση, λέει, είχε λάβει μεγάλες διαστάσεις. Ξαναλέω όμως, η ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ, για να είμαστε και εντάξει και να μην χανόμαστε, ήταν έτσι φτιαγμένη από τότε που, τέλος πάντων, δρομολογήθηκαν οι εξελίξεις των ενισχύσεων, όπου οι τρύπες ήταν, όχι τρύπες, ήταν παραθυρό, ούτε παραθυρόφυλλα. Πώς το λένε, πόρτες κεντρικές εισόδου πολυκατοικίας μεγάλες. Αρκεί να οργάνωνες λίγο το σύστημα. Εν τω μεταξύ, τέλος πάντων, να μην ανοίξω το στόμα μου, γιατί πολλοί είχαν διαπιστώσει το πρόβλημα, αλλά το συνέχιζαν, το διαιώνιζαν. Και φτάσαμε τώρα, μετά από τις καταγγελίες και λοιπά, την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, να πάμε σε εκαθάριση λειτουργία, που λέει και ο Πρωθυπουργός, και να πάμε στην τρίπλα της υπαγωγής του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ. Και χθες άκουσα και τις δηλώσεις που έκαναν και ο αρμόδιος υπουργός και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και ο επικεφαλής της ΑΔΕ που είχε αναλάβει τώρα την ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ, για το πώς θα δίνονται και πώς πιο δίκαια θα δίνονται οι επιδοτήσεις. Εν τω μεταξύ θυμίζω ότι είχαμε και μία δίκη για εμπλεκόμενους για παράνομες επιδοτήσεις. Συνολικά πάντως ερευνώνται, λέει, περίπου 3.000 υποθέσεις ίσπραξης παράνομων ενισχύσεων μέσω ΠΚΠ με εκτιμόμενη ζημιά χοντρικά γύρω στα 70 εκατομμύρια. Τώρα μπορεί να είναι και παραπάνω, θα μου πεις, Ψάλτη. Για να δούμε. Στα πολιτικά πρόσωπα δεν είχαμε καμία εμπλοκή. Τελειώσαμε με την ιστορία αυτή, ε. Καλά το θυμάμαι. Μάλιστα. Τα τηλεφωνήματα, πώς το έλεγε ο τότε διοικητής που έλεγε θα το κάνω χεράτα. Τελειώσαν όλα αυτά, ε. Οκ. Είμαστε, ρε παιδί μου. Τέλος πάντων, τώρα να μην γίνω κακός πολύ, φτάνει μέχρι εδώ. Να σας πω, τι γίνεται με... Όχι, πριν πάω σε αυτό που θέλω να σας πω και για να το κλείσουμε και αυτό το ζήτημα. Είχαμε και την απώλεια του Βασίλη Λεβέντη, ε. 75. Θυμάμαι ότι ο Λεβέντης πέρασε πάρα πολύ δύσκολα με τον κορονοϊό. Είχε μπει στο νοσοκομείο και στο παρατσάκτη γλίτωσε τότε με τον κορονοϊό. Και θυμάμαι ότι είχε χάσει, λέει, και πάρα πολλά κιλά γιατί ήταν σε μονάδα εντατικής θεραπείας και ήθελε χρόνο αποκατάστασης και τα σχετικά. Τελικά χθες ξεκίνησε για το μεγάλο ταξίδι σε ηλικία 75. Είχε συμπληρώσει σχεδόν 50 χρόνια και ήταν με την εμπλοκή του με την πολιτική, ήταν σε κάποιες φάσεις, αλλά όχι ότι το είχαν συμπεριφερθεί και καλά, αλλά είχε μια γραφικότητα ο Λεβέντης. Βέβαια, εκ των υστέρων διαπιστώθηκε ότι, τέλος πάντων, εντάξει, υιοθετούσε, ήταν τις απόψεις του κλπ. Νομίζω είχε περάσει από το Πασόκ, αν δεν κάνω λάθος. Ήταν από τους τα στελέχη στην αρχή της ίδρυσης του Πασόκ, μετά την μεταπολίτευση. Αλλά μετά πήρε το δικό του δρόμο. Έτσι δεν είναι? Ήταν πάντως μια φιγούρα ιδιαίτερη. Κάποιοι θα έλεγαν ενδεχομένως και ιδιόρυθμη. Αν δεν κάνω λάθος, πολιτικός μηχανικός ο Βασίλης Λεβέντης. Τώρα, τι γίνεται με τα ζητήματα είπα Ιράν? Φαίνεται ότι έχουν βαλτώσει κάπως τα πράγματα, κυρίες και κύριοι. Η ιστορία των στενών του Ορμούς, από ό,τι βλέπω, συνεχίζει να έχει κίνηση και μάλιστα και προς τις δύο κατεύθυνσεις, όπως σας έλεγα και χθες. Μάλιστα βλέπω και ένα ελληνικών συμφερόντων πλοίο, το οποίο βρίσκεται κοντά στο δρομολόγιο προς το Ομάν, το όνομά του Κύθυρα, ένα container ship, μεταφέρει container δηλαδή, και έχει προορισμό κινέζικο λιμάνι. Έχει περάσει προφανώς από τα στενά του Ορμούς. Βλέπω όμως και κινησούλα γενικότερη σε πλοία τα οποία, επαναλαμβάνω, έχουν ανοιχτούς πομπούς και βλέπω ότι και μπαίνουν και βγαίνουν από τον Περσικό κόλπο. Γενικότερα υπάρχει μια κίνηση και μέσα και έξω από τον κόλπο του Ομάν και τον Περσικό κόλπο. Για να δούμε. Θυμίζω ότι τρέχει και ανάποδα το χρονικό όριο των 60 ημερών της συμφωνίας που έχει υπογραφεί μεταξύ των δύο πλευρών. Μεγάλο θέμα πάντως στην επικαιρότητα είναι και η κατάσταση με την περιουσία του Αμερικανού Προέδρου, κυρίες και κύριοι. Και ο ελληνικός τύπος σήμερα, αλλά και τα διεθνή μέσα ενημέρωσης αναφέρονται στο πώς κατάφερε ένα χρόνο μετά, σύμφωνα με τα δεδομένα τα οποία δημοσιοποιήθηκαν, να έχει αυξήσει την περιουσία του ο Αμερικανός Πρόεδρος κατά 2,2 δισεκατομμύρια δολάρια. Και τώρα τίθεται το γενικό ερώτημα. Είναι νόμιμο, είναι και ηθικό ή και ανάποδα? 1,4 δισεκατομμύρια, λέει, αυξήθηκε η περιουσία από τα κρυπτονομίσματα. Γύρω στα 600 εκατομμύρια, λέει, είναι από την πώλησή τους. 122 εκατομμύρια, λέει, σύμφωνα με δημοσίευμα του New York Times, είναι από το γήπεδο γκολφ. 77 εκατομμύρια από το Mar-a-Lago το θέρετρο. Τη χρονιά, λέει, της επανεκλογής του, ο Τραμπ είχε έσοδα, λέει, 622 εκατομμύρια. Ένα χρόνο μετά έχει διπλασιάσει τα ποσά αυτά. Δεν ξέρω να σας πω την αλήθεια. Δηλαδή, μερικές φορές χάνουμε. Εντάξει, επιχειρηματίας είναι ο πρόεδρος, αλλά το λογικό ενδεχομένως θα ήταν να κρατήσει αποστάσεις όλα από αυτά τα ζητήματα για ευνόητους λόγους. Αλλά. Χθες εντωμεταξύ έκανε και την πρώτη κλήση, λέει, με το νέο Air Force One, το οποίο ήταν δώρο από την κυβέρνηση του Κατάρ, αλλά έγινε μια πολύ μεγάλη επένδυση και άλλαξε το συγκεκριμένο αεροσκάφος, το Boeing 747-8, για να φιλοξενεί τον Αμερικανό πρόεδρο όταν αυτός μετακινείται στα ταξίδια του. Μάλιστα, ο Αμερικανός πρόεδρος έλεγε πολύ καλά λόγια για την επίσκεψη που έκανε πριν από κάνα 2-3 μέρες, όταν ήταν έτοιμο για να το δει. Λοιπόν, και είπε ότι μεγάλη του χαρά, γιατί μπαίνει σε ένα αεροσκάφος το οποίο είναι πολύ καλύτερο σε σχέση με το προηγούμενο. Και όλα αυτά που έχουν να κάνουν με τον Αμερικανό πρόεδρο. Έχουμε να πούμε κι άλλα στην επόμενη ώρα, γιατί φτάνουμε σχεδόν στις 6 για να πάμε στο δελτίο ειδήσεων. Διαβάζω. Εντωμεταξύ να πω, μην το ξεχάσω, αύριο όσοι έχετε προγραμματίσει να ταξιδέψετε από το λιμάνι της Ραφίνας, να ξέρετε ότι υπάρχει 24 ώρια απεργία που πραγματοποιούν εκεί τα ναυτεργατικά σωματεία, με αφορμή αυτά που έχουμε κουβεντιάσει, την κατάσταση που επικρατεί στο λιμάνι της Ραφίνας, όπου τα πλοία τα οποία έχουν πάρει άδεια για να κάνουν δρομολόγια είναι περισσότερα από τις θέσεις του λιμανιού, με αποτέλεσμα κάποια από αυτά να είναι αρόδο ή να πηγαίνουν, ξέρω, στο λιμάνι του Λαβρίου και να επιστρέφουν και με κάποιες καταστάσεις οι οποίες κάθε άλλο παρά καλές είναι. Μου λέγε χθες ένας φίλος μου Ραφινιώτης στην περιοχή, μου λέει, εντωμεταξύ, λέει, επειδή τα πλοία πάνε προς τη μεριά του Μαραθώνα για να βρουν ένα πάγιο για να μείνουν, κάνα δυο τέλος πάντων τα οποία μένουν αρόδο τη νύχτα, οι μηχανές τους, επειδή, λέει, υπάρχει ησυχία, ακούγονται, λέει, κανονικά απ' έξω, ταμπαντούπα όλο το βράδυ, λέει. Λοιπόν, και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι διαμαρτύρονται για το γεγονός ότι και αυτοί δεν μπορούν να ησυχάσουν, όπως καταλαβαίνετε, διότι το να είσαι σε μια κατάσταση επιφυλακής όλο το βράδυ, όπου το πλοίο είναι εν λειτουργία κλπ. Μιλάνε για εξοδοτικές συνθήκες στα ωράρια τους, αλλά έχουν ήδη αλλάξει τα δρομολόγια για την Παρασκευή. Υπάρχουν εταιρείες οι οποίες έχουν ακυρώσει όλα τα δρομολόγια της μέρας εκείνης, της αυριανής δηλαδή. Επίσης, άλλη εταιρεία εξέδωσε ανακοίνωση, λέει, που αναστέλει τις προγραμματισμένες διαδρομές των πλοίων της, γεγονός που διακόπτει, λέει, τη σύνδεση της Ραφίνας με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρον, Άξο Ρίο και Σαντορίνη. Και μάλιστα, λέει, καλούν τους επιβάτες να μεριμνήσουν για την αλλαγή εισιτηρίων. Προφανώς έχετε ενημερωθεί όσοι είναι να ταξιδέψετε. Σήμερα θυμίζω ότι υπάρχει συζήτηση ασφαλιστικών μέτρων στα δικαστήρια που έχουν καταθέσει από την πλευρά τους οι εργοδότες, με στόχο να ανασταλεί η κινητοποίηση. Θα δούμε τώρα πώς θα εξελιχθούν εκεί τα πράγματα με τις αποφάσεις των δικαστηρίων. Θυμίζω ότι όταν το πλοίο είναι αρόδο, που λέμε, εκτός λιμανιού, η βάρδια επιφυλακής παραμένει σε ετοιμότητα και βεβαίως το πλήρωμα δεν μπορεί να βγει στη στεριά αφού είναι στη θάλασσα. Δεν υπάρχει τρόπος να βγει. Οι υπόλοιποι δηλαδή που έχουν έξοδο, άρα παραμένουν όλοι εντός του πλοίου. Μπαίνουν μέσα τα ταχύπλοα, γιατί τα ταχύπλοα δεν έχουν χώρους που να κρατήσουν το προσωπικό για να ξεκουραστεί και μένουν εκτός τα συμβατικά πλοία. Αλλά πάντως είναι εντυπωσιακό να σας πω, γιατί το έψαξα λίγο παραπάνω, πώς δίνονται γενικότερα τόσες πολλές άδειες στα αιτήματα πλοιοκτητών όταν δεν υπάρχουν χώροι να πιάσουν τα πλοία στο λιμάνι. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον μεγάλο, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, αλλά δεν έχω ξανακούσει, αλήθεια σας το λέω, τέτοιο περιστατικό άλλη φορά. Δηλαδή, σε ένα λιμάνι, επειδή δεν υπάρχει χώρος για να πιάσουν τα πλοία, να μένουν εκτός του λιμανιού, ασχέτου καιρικών συνθήκων, μέχρι ότου έρθει η ώρα να φύγει το προηγούμενο. Εν τω μεταξύ είναι όλα προγραμματισμένα να φεύγουν πρωί, ξέρετε τώρα. 7 και 5, 7 και 10, 7 και 4, 7.30, 8 παρα 25, 8 παρα 20. Οπότε με το που φεύγει το ένα, έρχεται το επόμενο και πιάνει τη θέση του. Και αυτό μέχρι ότου φύγουν τα πρωινά. Και το ίδιο πρόβλημα, να ξέρετε, δημιουργείται και όταν έρχονται τα πλοία στο λιμάνι της Δραφίνας, Κυριακή απόγευμα, και αδειάζουν όλο αυτόν τον κόσμο και τα αυτοκίνητα και πίζει το σύστημα. Η Μαραθώνος δηλαδή είναι δρόμος ακινητοποιημένος. Μέχρι να φτάσουν, τέλος πάντων, για να μπουν κάποιοι στην Αττική Οδό ή άλλοι να συνεχίσουν ή να διασκορπιστούν σε άλλες περιοχές. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω για την πρώτη ώρα της εκπομπής. Τα υπόλοιπα θα τα βρούμε στην πορεία μας, γιατί έχουμε και άλλα πράγματα να πούμε. Προς το παρόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων, μαζεύουμε την επικαιρότητα και επιστρέφουμε. Καλημέρα σε όλους.

Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Εφλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλή,

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθηνά Μαράκη. Έχασε τη μάχη για τη ζωή η Βάγια Νέστορα, μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, μετά τη δολοφονική επίθεση που σημειώθηκε χθες τα ξημερώματα κατά στελεχών του κόμματος στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του κρατείου νοσοκομείου, η 72χρονη γυναίκα νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας με εκτεταμένα εγκάβματα και πολυοργανική ανεπάρκεια σε βαρύτατη κατάσταση. Η κόρη της Αφροδίτη νοσηλεύεται επίσης με εγκάβματα στα χέρια και στα πόδια, ενώ αντιμετώπισε και αναπνευστικά προβλήματα εξαιτίας του περιστατικού. Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων. Κανείς πλέον δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν, σχολίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινάλ Νίκος Ανδρουλάκης. Η τρομοκρατία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία. Η ανθρώπινη ζωή είναι υπέρτατη αξία και η υπεράσπιση της αποτελεί κοινή υποχρέωση όλων μας, ανέφερε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας. Σε αγώνα δρόμου, εντωμεταξύ, έχουν επιδοθεί τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, τα οποία έχουν αναλάβει την έρευνα για την υπόθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες, όπως προκύπτει από το βιντεοληπτικό υλικό που εξετάζουν τα στελέχη της αστυνομίας, οι αρχές επιχειρούν να εντοπίσουν και να συλλάβουν τρεις δράστες που κινούνταν στα σημεία των επιθέσεων με δύο μοτοσυκλέτες. Πρόκειται για δύο άτομα αναβάτες της μίας μοτοσυκλέτας, τα οποία τοποθέτησαν τους εμπριστικούς μηχανισμούς, καθώς και για ακόμη ένα άτομο, επίσης σε μοτοσυκλέτα, το οποίο φέρεται να είχε υποστηρικτικό ρόλο ως τσιλιαδόρος. Δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο να εμπλέκεται και τέταρτο άτομο στις επιθέσεις, χωρίς ωστόσο να έχει ακόμη ταυτοποιηθεί. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς χθες το απόγευμα στο Ρέθυμνο, στην περιοχή της παραλίας στα Σχοινάρια, με ένα παιδί μόλις 6 ετών να τραυματίζεται σοβαρά. Ο ανήλικος ήταν συνεπιβάτης στη μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο πατέρας του, όταν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες συγκρούστηκε με γιο ταχύ. Το αγοράκι μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου αποφασίστηκε να μεταφερθεί με αεροδιακομιδή στην Αθήνα. Με το πρώτο φως της ημέρας θα συνεχιστεί η επιχείρηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας για την ανάσυρση ενός άντρα 41 ετών, χωρίς τις αισθήσεις του, στο φαράγγι Τρίφου, στη Βόνιτσα Ετωλοκαρνανίας. Οι προσπάθειες της πυροσβεστικής είχαν σταματήσει καθώς ο άντρας βρίσκεται σε δύσβατο σημείο που δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δύο άντρες, φίλοι 41 και 31 ετών, είχαν πάει στην περιοχή για ράφτινγκ όταν υπό διευκρίνιστες συνθήκες έπεσαν από ύψος. Ο δεύτερος άντρας 39 ετών που έχει επίσης τραυματιστεί από την πτώση είναι εκείνος που κάλεσε σε βοήθεια μέσω του 112 και έχει διασωθεί. Νέα πρωτοβουλία κατά της πιθανής πώλησης μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία ανέλαβε ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής Μάικ Λόλερ. Με επιστολή προς τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ ζητά να διατηρηθεί απαγόρευση που ισχύει από το 2019, ενώ το κείμενο βρίσκεται στο στάδιο συλλογής υπογραφών από μέλη του Κογκρέσου. Ο Λόλερ υποστηρίζει ότι η συνεχιζόμενη επιθετική στάση της Τουρκίας, οι σχέσεις της με αντιπάλους των Ηνωμένων Πολιτειών και η διατήρηση του συστήματος S-400 δεν δικαιολογούν αλλαγή της αμερικανικής πολιτικής. Παράλληλα, επικαλείται την ευρύτερη συμπεριφορά της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, την Κύπρο, την Ελλάδα και το Ισραήλ και υποστηρίζει ότι υπό τις σημερινές συνθήκες δεν μπορεί εύκολα να θεωρηθεί αξιόπιστος εταίρος. Κλείνοντας, καλεί τον πρόεδρο Τραμπ να διατηρήσει τη γραμμή που είχε υιοθετήσει η κυβέρνησή του το 2019. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι 11 τραυματίστηκαν σε ρωσικά πλήγματα που σημειώθηκαν τα ξημερώματα στο κεντρικό και ανατολικό τμήμα της πρωτεύουσας της Ουκρανίας, όπως ανακοίνωσαν αξιωματούχοι του Κιέβου. Νωρίτερα, ο δήμαρχος του Κιέβου ανέφερε πως η πρωτεύουσα δεχόταν επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουνς και πως είχε καταρρεύσει 9 όροφη πολυκατοικία, τονίζοντας πως έχουν παγιδευτεί κάτοικοι στα συντρίμια. 4 αστυνομικοί στη Βενεζουέλα συνελήφθησαν και αντιμετωπίζουν την οριστική

0: υποπομπή τους από το σώμα, καθώς κατηγορούνται ότι άρπαξαν χρήματα από τα ερείπια κτηρίου που κατέρευσε έπειτα από τους δύο ισχυρούς σεισμούς της περασμένης εβδομάδας. Την ίδια στιγμή κάτοικοι, εθελοντές και εθνικές και διεθνείς ομάδες διάσωσης συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό επιζώντων. Οι διαδοχικοί σεισμοί έχουν προκαλέσει πάνω από 2.000 θανάτους, περισσότερους από 10.000 τραυματισμούς και 10.000 αγνοούμενους. Σύμφωνα με την προκατακτική ανάλυση δορυφορικών δεδομένων, περισσότερο από 58.000 κτίρια ενδέχεται να έχουν υποστεί ζημιές ή να έχουν καταστραφεί από τους σεισμούς της 24ης Ιουνίου, αριθμός που υπερβαίνει κατά πολύ τις μέχρι στιγμής επίσημες εκτιμήσεις. Στο πρόγραμμα της φάσης των νοκάουτ του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η Αγγλία επικράτησε 2-1 της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κόγκο. Το Βέλγιο επικράτησε τη Σενεγάλη με 3-2 στην παράταση και οι Ηνωμένες Πολιτείες νίκησαν τη Βοσνία με 2-0. Θετικό ήταν το πρώτο δείγμα γραφής του Παναθηναϊκού στο φιλικό αγώνα προετοιμασίας με τη Χέλμοντ. Οι Πράσινοι επικράτησαν 4-0 με 2 γκολ του Αντίνο, 1 του Ταμπόρδα και 1 του Τετέι. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμη μεταβλητή, 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες ή θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα συννεφιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 33. Την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και βαθμία στα πελάγη τοπικά 6, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Τέλος το Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα υπηρωτικά και τις σποράδες. Την Κυριακή λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά υπηρωτικά και μετά το μεσημέρι στη δυτική Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι ενισχυμένο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Το μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψάλτη.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλημέρα σας. Δεύτερη ώρα για τη σημερινή εκπομπή ΣΚΑ 100,3, 6 και 11 πρώτα λεπτά. Ελπίζω να είσαστε καλά. Ελπίζω να, εντάξει, περπατάμε με καλούς ιονούς και τη σημερινή ημέρα που είναι η Πέμπτη, η δεύτερη μέρα του Ιουλίου. Λοιπόν, τα λέγαμε και την πρώτη ώρα με αφορμή το μεγάλο θέμα που είναι η απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής από τα γκαζάκια και ό,τι αυτό συνεπάγεται και πώς ανοίγουν τώρα νέοι δρόμοι με αφορμή τη δράση, το περιστατικό που είχαμε χθες με το τριπλό χτύπημα που υπογραμμίζω ότι είχε ως αποτέλεσμα ένας άνθρωπος στα καλά καθούμενα που λέμε να χάσει τη ζωή του. Και την τρομοκρατία και τις δηλώσεις που έκανε και ο Πρωθυπουργός, ο οποίος βρέθηκε χθες στη Θεσσαλονίκη μαζί με τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και τον Υπουργό της Υγείας, και το κλίμα που δημιουργείται μέσα από αυτή τη διαδικασία. Λοιπόν, χθες το βράδυ, το μεταξύ, να μην το ξεχάσω, κυρίες και κύριοι, ο Πρωθυπουργός επέστρεψε και είχε ένα δείπνο προς τιμήν της Αμερικανίδας πρέσβεως εν ώψη της 4ης Ιουλίου που είναι η εθνική επέτειος των Ηνωμένων Πολιτειών, γιατί έχουμε και τα 250 χρόνια από την, ευχαριστώ, 250 χρόνια από την ίδρυση ουσιαστικά του Αμερικανικού κράτους. Γίνονται και κάποιες εκδηλώσεις οι οποίες πραγματοποιούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες, όχι με πολύ μεγάλη επιτυχία από ό,τι διαβάζω στα διεθνή μέσα ενημέρωση, αλλά αυτό είναι αλλουνού παπά Ευαγγέλιο. 250 χρόνια από την, επαναλαμβάνω, από την ίδρυση του Αμερικανικού κράτους. Θυμίζω την άλλη εβδομάδα ο Αμερικανός πρόεδρος θα είναι στην Τουρκία με αφορμή τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Έχουν ακουστεί διάφορα πράγματα για την Βόρεια Ατλαντική Συμμαχία, για το ρόλο της Τουρκίας. Θυμίζω τις δηλώσεις του Αμερικανού πρόεδρου για τους κινητήρες στο περίφημο ΚΑΑΝ, 700 εκατομμύρια. Υπάρχει και μια επιστολή, λέει, που έστειλε ένας Αμερικανός βουλευτής, ο οποίος βάζει πάνω στο τραπέζι ενστάσεις αναφορικά με το πρόγραμμα των F-35. Ο ρεπουμπλικανός βουλευτής, λέγεται Μάικλ Λόλερ, έστειλε, λέει, συνέταξε μάλλον μια επιστολή προς τον Αμερικανό πρόεδρο και τον καλεί, λέει, να μην μεταβάλει την πολιτική του και να διατηρήσει την απαγόρευση που ισχύει από το 2019 στο θέμα των μαχητικών αεροσκαφών F-35, πέμπτης γενιάς τα F-35 μάλιστα. Η επιστολή, λέει, είναι αυτή την ώρα στο στάδιο της συγκέντρωσης υπογραφών από μέλη του Κογκρέσου. Επαναλαμβάνω, ο βουλευτής είναι ρεπουμπλικανός, δεν είναι δημοκρατικός, είναι δηλαδή θεωρητικά του κόμματος από το οποίο εξελέγει και ο σημερινός πρόεδρος. Όπως αναφέρεται, λέει, στην επιστολή η οποία δημοσιοποιήθηκε, το πρόγραμμα των F-35 αποτελεί, λέει, μια καινοτόμο και στρατηγική σημασίας αμυντική πρωτοβουλία, η οποία έχει σχεδιαστεί με στόχο την ανάπτυξη μιας κοινής πλατφόρμας μαχητικών αεροσκάφων ικανή να καλύπτει τις επιχειρησιακές ανάγκες πολλαπλών κλάδων των ενόπλων δυνάμεων, αλλά να ενισχύσει, λέει, την διαλειτουργικότητα και τον συντονισμό μεταξύ των συμμαχικών χωρών. Πολύ ωραία το λέει ο γερουσιαστής, Μάλιστα. Θυμίζω ότι εκεί υπάρχει και ένας νόμος ο οποίος έχει ψηφιστεί. Βασικό αγκάθι για το γεγονός ότι ενώ ήταν μέσα στο πρόγραμμα των F-35 η Τουρκία και πετάχτηκε εκτός, ήταν η περίφημη S-400. Για τους οποίους γίνεται, λέει, πολύ μεγάλη κουβέντα τώρα. Το βλέπουν το πρόβλημα οι Τούρκοι, προσπαθούν να το προσπεράσουν. Λέει και στις τελευταίες επαφές που έκανε και συναντήσεις ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών στη Μόσχα και με τον ομόλογό του και με τον Βλαδίμηρο, είναι να δουν τι θα κάνουν με τους S-400, αν θα τους πάρει πίσω, αν θα τους δώσει κάπου αλλού, αν χίλια δυο σενάρια, τέλος πάντων, για να ξεπεραστεί αυτός ο σκόπελος που ουσιαστικά, επαναλαμβάνω, μπλοκάρει την τουρκική δυνατότητα να αποκτήσουν οι τουρκικές ενόπλες δυνάμεις F-35. Μάλιστα. Λοιπόν, κρατάμε τώρα και αυτό, να δούμε τώρα τι θα γίνει. Θυμίζω πάντως τις δηλώσεις που κάνει ο δικός μας, ο Ρούτε, δεν μπερδευόμαστε, ο Μαρκ Ρούτε, ο οποίος είπε ότι η Τουρκία, λέει, είναι σημαντικός σύμμαχος στο ΝΑΤΟ και ότι έχει, λέει, ένοπλες δυνάμεις καλά εξοπλισμένες και άρτια εκπαιδευμένες και έχει, λέει, το πλεονέκτημα μιας τεράστιας αμυντικής βιομηχανίας που συνδράμει και βοηθάει. Εντάξει, το δεύτερο κομμάτι δεν μπορεί κανείς να πει τίποτα, αλλά για το πρώτο κομμάτι, ότι είναι καλά εξοπλισμένες και αυτό και εκείνα και άρτια εκπαιδευμένες, ξέρω εγώ, εντάξει, κρατάμε και μικρό καλάθι εμείς από τούτη την πλευρά, από την αποδόθε πλευρά που λέω κι εγώ. Για να δούμε. Για να δούμε την άλλη εβδομάδα τι θα γίνει. Θα το δούμε το ζήτημα αυτή τη συνόδου κορυφής. Όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα μεγάλο ζήτημα την επόμενη εβδομάδα, 7 και 8 του μηνός Ιουλίου. Για να δούμε, γιατί και το κλίμα γενικότερα μέσα στη Βορειοατλαντική Συμμαχία δεν είναι και πάρα πολύ καλό. Δεν είναι και πάρα πολύ καλό. Μουρμούρα και η αμερικανική πλευρά, μουρμούρα και η ευρωπαϊκή πλευρά, οι χώρες μέλη της Ευρώπης δηλαδή που ανήκουν στη Βορειοατλαντική Συμμαχία. Ναι, για να δούμε. Για να δούμε τι θα βγάλει, για να δούμε τι θα υποθεί. Εν τω μεταξύ, μην το ξεχάσω, με αφορμή την απόφαση του Ισραήλ για τους Αρμένιους, την αναγνώριση δηλαδή της γενοκτονίας των Αρμενίων, ο Ερντογάν απάντησε, αλλά ήρθε, λέει, ο Νετανιάχου και απάντησε, ανταπάντησε, λέει, στον Ερντογάν. Όλο και τραβάνε οι δύο πλευρές στα άκρα τη μεταξύ τους σχέση. Λοιπόν, ο Νετανιάχου, λέει, είπε στον Ερντογάν, ηρέμησε και συνειδητοποίησε, λέει, ότι δεν υπάρχει πια Οθωμανική Αυτοκρατορία. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να απειλήσει την ύπαρξη του Ισραηλινού κράτους, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Νετανιάχου. Τα είπε αυτά, λέει, στο τηλεοπτικό δίκτυο Channel 14. Και υπογράμμισε ότι δεν θα επιτρέψουμε να μας απειλήσει κανείς και έχουμε δείξει πολύ καθαρά τι είμαστε ικανοί να κάνουμε αν διαπιστώσουμε ότι οι απειλές αυτές ξεπερνούν το όριο ή τα όρια. Ναι. Τώρα, επειδή λέω αυτά, να θυμίσω ότι χθες είχαμε και τον Γιώργο Γεραπετρίτη, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση του Sky, στο Γιάννη τον Τζούνο, για τα ζητήματα και των Έλληνο-Τουρκικών. Έχουμε τη δυνατότητα να ακούσουμε, Δημητρούλα μου, σε παρακαλώ, έτσι για να καταλάβουμε λίγο τι είπε ο κύριος Γεραπετρίτης. Για πάτσε το κουμπί.
1: Η Ελλάδα σήμερα είναι πάρα πολύ ισχυρή, έχει αναπτύξει την άμυνά της, έχει διεθνείς συμμαχίες που δεν είχε ποτέ. Βεβαίως υπάρχουν αντιδράσεις εκ μέρους της Τουρκίας. Yeah. Το αναμένουμε. Είναι λογικό. Δεν περιμένουμε από τη μία μέρα στην άλλη, ούτε περιμένουμε από τα ήρεμα νερά ότι η Τουρκία θα αλλάξει βασικές θέσεις τις οποίες έχει αναπτύξει τις τελευταίες δεκαετίες.
0: Δεν πρόκειται να υποχωρήσουμε σε οποιαδήποτε εθνική θέση, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Γεραπετρίτης. Εν τω μεταξύ, ανέβασε και τους τόνους εναντίον του Αντώνη Σαμαρά, γιατί υπόθηκαν διάφορα πράγματα και είπε ο κύριος Γεραπετρίτης ότι όλες οι κυβερνήσεις, και αυτό είναι αλήθεια, όλες οι κυβερνήσεις μετά το 1974, εκτός από ένα μικρό χρονικό διάστημα στην αρχή μετά την εισβολή στην Κύπρο, συνομιλούν με την Άγκυρα, γιατί έτσι πρέπει να γίνεται. Να συνομιλούν, λοιπόν, με την Άγκυρα. Έτσι, λοιπόν, και ο Αντώνης Σαμαράς είχε και συναντήσει ο ίδιος με τον Ερντογάν και τα σχετικά. Άρα δεν χρειάζεται κανείς να λέει υπερβολικά πράγματα, υπόθηκε χαρακτηριστικά από την πλευρά του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών για τις τοποθετήσεις που κάνει ο κύριος Σαμαράς για τα ζητήματα τα ελληνοτουρκικά και τη στάση της Αθήνας απέναντι στην Τουρκία. Βεβαίως όμως θα μου πεις ότι μπορεί να υπάρχουν διαφοροποιήσεις αναφορικά με το τι λες όταν συναντάσαι με τον άλλον. Εγώ πάντως να θυμηθώ, γιατί δεν είναι κακό να ξεχνάμε, ή μάλλον δεν είναι καλό να ξεχνάμε, ανάποδα το είπα, εκείνη την περίφημη κόντρα, δεν θα την ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου, σε τουρκικό έδαφος μεταξύ του Νίκου Δένδια και του τότε ομολόγου του Υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας, αναφορικά με τα ζητήματα τα οποία έχουν διαφορετικές εκτιμήσεις και απόψεις οι δύο πλευρές. Και παρά την διπλωματική ευγένεια, εκεί τα πράγματα ξεπεράστηκαν. Λοιπόν, να μην το ξεχάσω, 8 παρατέταρτο έχουμε τον κύριο Ρίζο. Το ξαναλέω για εσάς που τώρα μπήκατε στην παρέα μας και καλημέρα. Ό,τι ερωτήματα θέλετε, είτε στο τηλεφωνικό μας κέντρο 210-48-0-170-174, είτε στο skyradio.gr, πάνω δεξιά που λέει πες την άποψή σου. Γράφετε το μήνυμά σας, το ερώτημά σας για τον Διονύση Ρίζο, που θα είναι στην παρέα μας όπως κάθε Πέμπτη στις 8 παρατέταρτο. Λοιπόν, αρκετά μηνυματάκια βλέπω, να σας πω την αλήθεια, και μερικά από αυτά έχουν πραγματικά πολύ ενδιαφέρον. Ο φίλος Μωτάκης λέει κάποια πράγματα με αφορμή αυτό που λέγαμε για το ζήτημα της ασφάλειας στην διαδικασία της ανέγερσης των πολυκατοικιών. Να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Γιάννη κάτω στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης. Αυτά που λένε, μου λέει Γιώργο, για γεωτεχνικές κλπ. Λέει δεν γίνονται πουθενά. Όχι, δεν ισχύει αυτό, αγαπητέ Γιάννη. Τουλάχιστον στα αστικά κέντρα και εδώ στην Αθήνα. Δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται στην περιφέρεια με αφορμή που εκεί ίσως είναι και διαφορετικά τα πράγματα, που δεν υπάρχουν κίνδυνοι αν δεν είναι σε αστικό ιστό κλπ. Εδώ γίνονται γεωτεχνικές μελέτες, γίνονται αν υπάρχει πρόβλημα αντιστήριξη κλπ. Είναι δεδομένο ότι λαμβάνονται αρκετά μέτρα και μάλιστα μου έλεγε χθες καλή του ώρα, τέλος πάντων, ένας πολιτικός μηχανικός, ότι μου λέει αυτό το οποίο συνέβη στα Πετράλωνα δεν το εύχεσαι, λέει, ούτε στο χειρότερο εχθρό σου. Προφανώς έγιναν λάθη, προφανώς δεν έγιναν αυτά που έπρεπε να γίνουν, προφανώς δεν μερίμνησαν καταλήλως, αλλά, και αυτό είναι αλήθεια, δεν έχουμε περιστατικά που να θυμάμαι καταρρεύσεις τέτοιου είδους και διαδικασιών. Αυτό είναι αλήθεια. Για να μην ξεφεύγουμε των όριων, το λέω αυτό, έτσι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα στη Μελβούρνη. Σχετικά μου λέει με τους έγχρωμους παίκτες που παίζουν στις εθνικές ομάδες του Μουντιάλ. Τον είδα αυτόν που λες. Το κερασάκι μου ήταν ο τερματοφύλακας της εθνικής Ιαπωνίας. Με λαμψός, ναι, τον είδα. Βέβαια, λέω ρε παιδί μου, τι πολιτισμός και οι Ιάπωνες, τι λογική παύλα πολιτισμός οι Ιάπωνες. Καλά, δεν μιλάω μόνο για τον τρόπο συμπεριφοράς των φιλάθλων, έτσι, και το ότι καθάριζαν στο τέλος τα χήπεδα στα οποία ήταν, αλλά και τους παίκτες και τον τρόπο με τον οποίο χαιρέτησαν τους οπαδούς τους και ο προπονητής. Ο προπονητής, ο οποίος διάβαζα μια εξαιρετική ανάλυση ενός συναδέλφου, τον οποίο τον εκτιμώ πάρα πολύ στο αθλητικό κομμάτι, για το περίφημο βιβλιαράκι με τις σημειώσεις του. Εκπληκτικός. Είναι η δική του, ο δικός του τρόπος συμπεριφοράς. Γεια σου Δημήτρη μου, καλημέρα. Καλημέρα στον δρόμο για τη δουλειά. Να είσαι καλά, χαιρετισμούς. Πάει στον Ασπρόπυργο ο Δημήτρης από την Γλυφάδα. Είναι το κλασικό καθημερινό δρομολόγιο. Τι έχει γίνει στο ρεύμα ανόδου, στο ποτάμι, και βλέπω πήξιμο στην κίνηση. Έχει γίνει κάποιο περιστατικό? Η κίνηση ξεκινάει μετά τη Λένορμαν, αλλά μιλάμε για σχεδόν ακινητοποίηση και πάει έτσι μέχρι περίπου στην έξοδο στην Αχαρνών και μετά ανοίγει. Και ανοίγει, όταν λέμε ανοίγει, δεν έχει τίποτα. Έχει συμβεί κάτι? Για βοηθήστε μας, σας παρακαλώ πάρα πολύ, εσείς της πρωινής παρέας, όλους εμάς από εδώ, 210-48-00-170-174. Το ρεύμα καθόδου είναι πάρα πολύ καλό, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Βλέπω ένα πήξιμο λίγο στο λιμάνι του Πειραιά, στους δρόμους πέριξ του λιμένος, που λέει και ο φίλος μου ο Μανώλης. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Για να δω το Χαϊδάρι στη Λεωφόρο Αθηνών. Έχει κινησούλα. Όχι, ναι, λιγότερη βεβαίως, αλλά έχει κινησούλα στο ρεύμα εξόδου, σε κάποια σημεία και αρκετά πυκνή, θα έλεγε κανείς. Όπως επίσης και στη Σχιστούς Καλαμαγκά. Α, βλέπω κάτι έχει σημειώσει εκεί πέρα. Κάτι πρέπει να έχει γίνει. Έχει μια ψιλοσύγκρουση. Περίπου στο σημείο που βγαίνει η Σχιστούς Καλαμαγκά στον ανισόπεδο κόμβο. Και μετά από εκεί είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα, δεν έχει καθόλου κίνηση. Αλλά φαίνεται ότι εκεί το τροχαίο που μάλλον βλέπω μπροστά μου εδώ πέρα να έχει σημειωθεί και να είναι σημειωμένο, να βγάζει ζητηματάκια. Και έχει αλλάξει τον τρόπο της κίνησης. Λιγότερη κίνηση εκεί στο Καματερό, στη Λεωφόρο Φιλής. Λιγότερη κίνηση σήμερα. Οκ. Okay. Αυτά τα βασικά σημεία της κίνησης. Τώρα, 6:25. Καλημέρα σε όλους, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Δεν έχουμε κάποια γιορτή σήμερα, κυρίες και κύριοι. Δεν έχουμε κάποιους από ό,τι βλέπω να εορτάζουν. Σαν σήμερα, το πω και αυτό γιατί το έχω σημειώσει, το 1823, δηλαδή 2 χρόνια μετά την Ελληνική Επανάσταση, επιβάλλεται, λέει, αναγκαστική εισφορά 1.000.000 γροσίων για τις ανάγκες της Επανάστασης. Με λίγα λόγια, δεν είχαμε λεφτά στα ταμεία 2 χρόνια μετά την Ελληνική Επανάσταση. Σαν σήμερα το 1839 θεμελιώνεται το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Το Βρώμικο 89, σαν σήμερα, το Βρώμικο το λέω εντός εισαγωγικών, έτσι, είναι χιουμοριστικό, δεν είναι. Είχαμε κυβέρνηση συνεργασίας Νέας Δημοκρατίας Συνασπισμού υπό τον Τζανί Τζανετάκη. Τα λέγαμε. Το 2010, σαν σήμερα, δηλαδή πριν από 16 χρόνια, σε δημόσια λέει διαπόμπευση υποβάλλονται από το καθεστώς της Βόρειας Κορέας τα μέλη της Εθνικής Αποστολής Ποδοσφαίρου μετά τις 3 ήττες στο παγκόσμιο κύπελο της Νότιας Αφρικής. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός διαγράφεται λέει από το κόμμα και αλλάζει επάγγελμα. Ενώ στα δικά μας το 2015, πριν από 11 χρόνια, ο οίκος αξιολόγησης Moody's υποβαθμίζει το κρατικό αξιόχρεο της Ελλάδας με αρνητική προοπτική λόγω των κινδύνων που συνδέονται με την διεξαγωγή του δημοψηφίσματος, το οποίο είχε αποφασιστεί για το καλοκαίρι του 2015. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Αλέκος Παναγούλης, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Γιώργη Ιβάνοφ, ο πρώτος Βαλκάνιος που πέταξε στο διάστημα με το ρώσικο διαστημόπλιο Σογιούς 33, σαν σήμερα φεύγει ο Ζαν Ζακ Ρουσό, ο Άντων Τσέχοφ και ο Νίκος Βαρδινογιάννης, ο εφοπλιστής το 1973, εφοπλιστής και επιχειρηματίας, ιδρυτής των εταιριών του ομίλου. Λοιπόν, αυτά για τη σημερινή ημέρα για να είμαστε εντάξει. Και βράζουν οι θάλασσες, διαβάζω. Οι επιστήμονες κατέγραψαν λέει ρεκόρ θερμοκρασία στους ωκεανούς και μιλούν για μια νέα πιο επικίνδυνη φάση της κλιματικής κρίσης. Η μέση θερμοκρασία λέει της επιφάνειας των ωκεανών ακουμπάει τους 21 βαθμούς Κελσίου. Η υψηλότερη, τον Ιούνιο όλα αυτά, η υψηλότερη που έχει καταγραφεί ποτέ από τότε που υπάρχουν στοιχεία για την συγκεκριμένη ιστορία. Ξαναλέω, η μέση θερμοκρασία της επιφάνειας των ωκεανών ακουμπάει τους 21 βαθμούς Κελσίου. Η Μεσόγειος βρίσκεται λέει στο επίκεντρο με θερμοκρασία ρεκόρ 23,3 βαθμούς Κελσίου τον Ιούνιο και θαλάσσια κύματα λέει καύσωνα καλύπτουν σχεδόν το σύνολο της επιφάνειάς της. Εμείς εδώ λέει στο δικό μας κομμάτι είναι καλύτερα τα πράγματα. Περιέργως πώς, Στη βόρειο-δυτική Μεσόγειο οι θερμοκρασίες έφτασαν έως 5,2 βαθμούς πάνω από τις φυσιολογικές τιμές, δηλαδή κοντά στην Ισπανία, Γαλλία κλπ. Οι επιστήμονες προειδοποιούν λέει ότι αυτές οι θερμές θάλασσες δεν απειλούν μόνο τη θαλάσσια ζωή, αλλά μπορούν να αυξήσουν περαιτέρω λέει την ενέργεια της ατμόσφαιρας, που σημαίνει λέει κίνδυνος για ακραίες καταιγίδες, ιδιαίτερα στη Μεσόγειο. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, περισσότεροι λέει από 60 εκατομμύρια άνθρωποι είναι αντιμέτωποι με αποπνικτικές συνθήκες, με την αισθητή θερμοκρασία λέει να φτάνει κατά τόπου στους 45 βαθμούς Κελσίου. Μιλάμε θερμοκρασίες περιβάλλοντος. Με λίγα λόγια, πήραν φωτιά τα μπατζάκια μας. Ευγενικά το λέω. Καλημέρα μας στον Τίνο, καλημέρα στο Καρδίκι, καλημέρα στη Μαρία στο Χαλάνδρη, καλημέρα στην Έφη στη Ζωφριά, την Αφροδίτη στα Βρυλίσια, τη Βούλα στο Παγκράτη, το Σπύρο στο Βοτανικό, το Στέφανο στο Γέρακα και τον Νίκο στο Μοσχάτου. Καλημέρα σας, αυτά είναι τα μηνύματα που ήρθαν μέσω του τηλεφωνικού κέντρου. Καλημέρα να πω στο φίλο μου τον Γιάννη που λέει, πούντος, κάτσε γιατί τώρα βγήκαν και άλλα μηνύματα. Το λιμάνι του Λαβρίου έχει δυνατότητα λέει επέκτασης και αναβάθμισης, ειδικά λέει αν συνδεθεί με τον προαστιακό. Το θέμα είναι να υπάρχουν και δρόμοι, παιδιά. Να υπάρχουν δρόμοι, δηλαδή δρόμοι, λεωφόροι που να μπορούν να εξυπηρετούν τις ανάγκες όσων μπαίνουν και όσων βγαίνουν. Η αλήθεια είναι. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μου τον Γιάννη από το φορτηγό μου. Λέει, έκοβαν χόρτα στην Ισίδα. Α, γι' αυτό είχε την κίνηση στο. Επιτυχία μεγάλη, λίρα 100. Καλά που τα κάνουν τέτοια ώρα που πρέπει να κυκλοφορήσει ο κόσμος. Καλημέρα και στην Έλλη που μου λέει, πάει Χαϊδάρι, μάλλον από Χαϊδάρι προς Μαρούση. Στο ύψος της Σαχαρών είναι ακλειστή, λέει η αριστερή λωρίδα, γιατί γίνονται έργα πρωί-πρωί. Μπράβο, συγχαρητήρια. Πάρα πολύ ωραία, πάμε. Τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Έχασε τη μάχη για τη ζωή η Βάγια Νέστορα, μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, μετά τη δολοφονική επίθεση που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης κατά στελεχών του κόμματος στη Θεσσαλονίκη. Η κόρη της Αφροδίτη νοσηλεύεται επίσης με καύματα στα χέρια και στα πόδια. Καμία ανοχή στο αίμα για τον διχασμό των άκρων. Κανείς πλέον δεν μπορεί να αδρανεί να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν, σχολές ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η τρομοκρατία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία, δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας. Συνεχίζεται σήμερα το πρωί η επιχείρηση της πυροσβεστικής για την ανάρση ενός άντρα 41 ετών χωρίς τις αισθήσεις του από το φαράγγι Τρίφου στη Βόνιτσα Ετωλοκαρνανίας. Οι προσπάθειες της πυροσβεστικής είχαν σταματήσει καθώς ο άντρας βρίσκεται σε δύσβατο σημείο που δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες το απόγευμα στο Ρέθυμνο, στην περιοχή της παραλίας στα Σχοινάρια, με ένα παιδί μόλις 6 ετών να τραυματίζεται σοβαρά. Το αγοράκι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ρέθυμνο, όπου αποφασίστηκε να μεταφερθεί στην Αθηνά. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι 11 τραυματίστηκαν από ρωσικά πλήγματα που σημειώθηκαν τα ξημερώματα στο κεντρικό και ανατολικό τμήμα της πρωτεύουσας της Ουκρανίας. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, 6 και 34 πρώτα λεπτά. Φαίνεται ότι σταματήσανε τα έργα και φίλοι ακροατές που ανεβαίνετε το ποτάμι, γιατί βλέπω ανοίγει σιγά σιγά το σύστημα. Μου λέει, ποιος μου το λέει, ο Γιώργος, ο Βασίλης, όχι, ο Γιώργος μου λέει, τι γίνεται, λέει, πάλι στο ποτάμι και είμαστε ακίνητοι 6 και 20. Λοιπόν, βλέπω ότι σταματήσανε, κόψανε τα έργα, ή τουλάχιστον στο σημείο που είχε εκεί μπροστά στο ύψος περίπου της Αχαρνών, με αποτέλεσμα να γίνεται καλύτερη κυκλοφορία. Τώρα το κομμάτι το προβληματικό είναι μετά τη λεωφόρο Αθηνών και πάει έτσι μέχρι σχεδόν λίγο μετά τη Διραχείου. Μετά ανοίγει η κυκλοφορία, γίνεται καλύτερη. Δεν ανοίγει ακριβώς, αλλά γίνεται καλύτερη, γιατί δεν δικαιολογείται τόσο νωρίς να έχουμε προβλήματα εκεί. Πρέπει, ρε παιδί μου, να υπάρχει ένα συντονισμό όσον αφορά το ζήτημα των έργων, ή πρέπει από βράδυ και να αποδεσμεύουν νωρίτερα, αφού βλέπουν ότι έχει κίνηση ακόμα. Χθες, ας πούμε, ήταν καταπληκτικό. Το έλεγα και στον Κολλιό Μιχάλη. Έφυγα από εδώ γύρω στις, ξέρω, νωρίς, 10.30. Λοιπόν, είχα ένα ραντεβού και έπρεπε να ανέβω το ποτάμι. Παιδιά, έχει κίνηση από τη Λαχαναγορά. Το λέω κίνηση, κίνηση. Μέχρι περίπου την Αχαρνών. Δηλαδή, ακινητοποιημένη. Μιλάμε για μεγάλη απόσταση. Δεν δικαιολογείται υπό νορμάλ συνθήκες για πρώτη μέρα Ιουλίου. Ήταν εντυπωσιακή, δηλαδή έλεγα και σκεφτόμουν πόσο υπομονή πρέπει να κάνεις. Θα πεις, τι θα κάνεις, θα πετάξεις, τι θα κάνεις, πώς θα μετακινηθείς. Λοιπόν, άρα πρέπει με λίγα λόγια, για να επανέλθω, να συντονιστούν οι υπηρεσίες. Καταλαβαίνω ότι πρέπει να καθαρίσουν όλο αυτό το χώρο ο οποίος υπάρχει δεξιά και αριστερά, μην έχουμε τίποτα πυρκαγιές. Okay. Αλλά πρέπει να το κάνουν άλλη ώρα. Δεν γίνεται να το κάνουν την ώρα της κυκλοφοριακής αιχμής. Ούτε να κόβουν τα χόρτα στην εισίδα. Ναι, ας το κάνουν το βράδυ, ας το κάνουν, ξέρω εγώ, αργά το απόγευμα. Εκεί που μειώνεται η κίνηση. Και αυτό αναλόγως. Καλημέρα, Μιχάλη. Καλημέρα, χαιρετισμούς. Να είσαι καλά. Αμαλία μου, μπήκε το ερώτημά σου για τον κύριο Ρίζο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λέω, Βασίλης, αν στο μέλλον η Τουρκία αναπτύξει πυρηνικά όπλα, εμείς τι θα κάνουμε, λέει. Θα διαμαρτυρηθούμε στον ΟΗΕ. Κάτσε πρώτα να. Και μετά θα δούμε τι θα κάνουμε. Λοιπόν, ο Τάκης τα έχει πάρει στο κρανίο με έναν πατέρα που έβαλε, λέει, ένα πιτσιρίκι πάνω στο. Α, με αφορμή το περιστατικό που χτύπησε το πόδι του και το μεταφέραν από την Κρήτη, λες, ε. Τάκη. Σωστό είναι αυτό που λες. Το κακό μπορεί να γίνει μέσα σε δευτερόλεπτο. Δεν θέλει και πάρα πολύ. Ο Γιάννης λέει, καμία διαδήλωση, καμία διαμαρτυρία για τη δολοφονία της γυναίκας με τα γκαζάκια. Νομίζω σήμερα, έχουν από χθες ανακοινωθεί. Αλλά πριν χάσει τη ζωή της, ότι είχαν πει ότι θα κάνουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τα τρία χτυπήματα με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη. Τώρα δεν ξέρω, με αφορμή και την είδηση ότι η γυναίκα τελικά κατέληξε, η μαμά της πολιτεύτριας, δεν ξέρω τι θα γίνει τελικά. Δεν έχω περισσότερες πληροφορίες γύρω από το ζήτημα αυτό. Να ξέρετε πάντως ότι η προοπτική είναι από τη στιγμή που έχει αναλάβει την υπόθεση για την τρομοκρατική, θα τρέξει, υποψιάζομαι, πιο γρήγορα ο εντοπισμός των δραστών των τριών χτυπημάτων. Κάποιοι λένε ότι ήταν ομαδικό, μάλιστα σε κάποια σημεία μπορεί να είναι τα ίδια πρόσωπα στα δύο από τα τρία σημεία όπου φαίνεται να χτυπήσανε με τους εμπριστικούς μηχανισμούς χθες. Σας έλεγα και νωρίτερα, επικεντρώνεται το ενδιαφέρον σε μια ομάδα, λέει, περίπου 30 ατόμων που φέρεται να είχε σχέση με κάποιες καταλήψεις στη Θεσσαλονίκη, οι οποίες έσπασαν, άνοιξαν το 21. Για να δούμε. Χθες υπήρξε μια δημοσιοποίηση μιας έρευνας η οποία έγινε, θα τα πούμε αναλυτικά αύριο, έχω συνεννοηθεί, για την έλλειψη, λέει, τεχνητών στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι 6 στις 10 μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το 60%, παρακαλώ πάρα πολύ, δεν βρίσκουν τεχνίτες για να δουλέψουν, με αποτέλεσμα να μειώνουν και την παραγωγή και το ωράριό τους. Δεν είναι πρώτη φορά που το κουβεντιάζουμε το ζήτημα αυτό. Βέβαια, θα μου πείτε, από την άλλη μεριά υπάρχει και η δυνατότητα, αν προσφέρουν καλύτερους μισθούς οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να βρουν προσωπικό. Δεν είναι απόλυτο αυτό. και θα σας λέω, θα την κάνουμε την κουβέντα από ό,τι καταλαβαίνω αύριο το πρωί. Η βασική λόγη, λέει, έλλειψης κατάλληλου προσωπικού είναι ότι δεν υπάρχει διαθεσιμότητα. Ο ένας στους δύο επιχειρηματίες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων το δηλώνει αυτό. Οι τρεις στους δέκα λένε ότι δεν υπάρχει εξειδίκευση για τεχνικά επαγγέλματα. Υπάρχει και ένα περίπου 15% που αναφέρει ότι οι αμοιβές είναι χαμηλές, άρα εκεί που δουλεύουν ή κάποιοι από αυτούς έχουν φύγει στο εξωτερικό με αφορμή την περίοδο της κρίσης, δεν θέλουν να γυρίσουν πίσω. Παρά το γεγονός ότι επιδιώκουν να γυρίσουν πίσω. Μιλάω για τεχνίτες. Κλάδοι, λέει, οι οποίοι έχουν μεγάλη δυσκολία στο να βρουν προσωπικό είναι μηχανουργία, πλαστικά, συνεργεία αυτοκινήτων, τεράστιο πρόβλημα. Δεν βρίσκουν, λέει, προσωπικό εξειδικευμένο. Και συνήθως τι κάνουν, λέει, παίρνουν πιτσιρικάδες δηλαδή, και σιγά σιγά τους βάζουν να μάθουν. Και περίπου ένα μεγάλο ποσοστό αντιμετωπίζουν πρόβλημα, λέει, και κλωστοϊφαντουργικές επιχειρήσεις. Εμείς εντωμεταξύ θυμίζω ότι είμαστε μια χώρα που έχουμε αρκετές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, έτσι. Τις λέμε και ενίοτε ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας. Να πω καλημέρες, μισό λεπτό, γιατί βρίσκω την ευκαιρία σήμερα, δεν κακό, γιατί μου στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα. Καταρχήν να πω, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, ενημερώθηκα ότι ένας παλιότερος συνάδελφός μου, νέος σε ηλικία, παράτησε τη δημοσιογραφία και έγινε παπάς. Χειροτονήθηκε χθες. Εντάξει, δεν κακό. Ο καθένας ό,τι αγαπάει να κάνει, ρε παιδί μου. Δεν το κουβεντιάζω. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, να πω καλημέρες, λοιπόν, μισό λεπτό. Επειδή έχω κάνει μια ανάρτηση, αυτό που κάνω κάθε μέρα τέλος πάντων στα κοινωνικά δίκτυα και κάθε φορά που κάνετε παράπονα. Στη φίλη μου την Αναστασία. Καλημέρα, Αναστασία. Ελπίζω, μου λέει, η ελληνική αστυνομία να εξιχνιάσει, λέει, το τρομοκρατικό έγκλημα που έγινε χθες. Νομίζω ότι δεν θα αργήσει να εντοπίσει τους δράστες του τριπλού χτυπήματος στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα στην Ειρήνη. Γεια σου, γειτόνισσα. Καλημέρα, Ισάκ. Καλούς δρόμους. Γεια σου, Νέμο. Καλημέρα στον Γκρις. Καλημέρα στην Αλεξάνδρα. Καλημέρα στον Κώστα. Γεια σου, Τάκη. Καλημέρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, Γεράσιμε. Καλημέρα στην Εύα, στην Εύβοια. Γεια σου, Γιώργο. Καλημέρα, καλημέρα στη Βούλα, στη Φωτεινή. Καλημέρα στο Λευτέρη, καλημέρα και στον Πετράκη, όπως υπογράφει το μήνυμά του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία. Όλους σας, να είστε καλά. Λοιπόν, να θυμίσω το μεγάλο μας ραντεβού του Σεπτεμβρίου. Είναι το ετήσιο ραντεβού του Όλοι Μαζί Μπορούμε, σε μια ξεχωριστή συναυλία, κυρίες και κύριοι, που θα πραγματοποιηθεί στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο, το κλασικό μας μέρος για ραντεβού, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Μη σας φαίνεται μακρινή η απόσταση, χρονικά. Και το λέω αυτό για να προγραμματιστείτε και να προετοιμαστείτε για τα εισιτήριά σας. Η φετινή συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε είναι αφιέρωμα στο Μάνο Λοΐζο με τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Συμμετέχουν αφιλοκερδώς στο μεγάλο αυτό μουσικό ραντεβού η Δήμητρα Γαλάνη, ο Γιώργος Νταλάρας, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, ο Μίλτος Πασχαλίδης, ο Γιάννης Διονυσίου, η Μαρίνα Σάτη, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης, η Ελένη Τσαλιγοπούλου, η Νεφέλη Φασούλη. Ticketmaster.gr για τα εισιτήριά σας. Ticketmasters.gr, master, συγγνώμη, χωρίς σίγμα στο τέλος, .gr. Περισσότερες πληροφορίες για την συναυλία στο όλοι μαζί μπορούμε.gr. Θυμίζω το αυτονόητο ότι τα έσοδα της συναυλίας του Όλοι Μαζί Μπορούμε για τον φετινό Σεπτέμβρη, όπως και κάθε χρόνο δηλαδή, θα πάνε για την αγορά δένδρυλίων αλλά και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Είναι αυτό που κάνει εδώ και χρόνια το Όλοι Μαζί Μπορούμε και νομίζω με απόλυτη επιτυχία, με τη συνδρομή και τη δική σας, βεβαίως δεν το κουβεντιάζω, διότι διαφορετικά αν δεν συμμετέχετε εσείς από μόνο το σύστημα δεν μπορεί να βρει λύσεις. Άρα ξαναλέω, το θυμίζω, 14 Σεπτέμβρη. Από γευματάκι προς το βράδυ, Καλλιμάρμαρο το ραντεβού μας για την μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Καλημέρα Πάνο, καλημέρα στη Ραφίνα. Με μια, λέει, καλοκαιριάτικη θολούρα σήμερα. Μάλιστα. Καλημέρα Κωνσταντίνε. Σχετικά, μου λέει, με την δολοφονία, νομίζω ότι πρέπει, λέει, να αναφέρετε ότι είναι αναρχική, γιατί τα αναφέρετε, λέει, αφού είπατε, λέει, ότι σχετίζεται πιθανόν από ανθρώπους οι οποίοι είχαν κάνει κατάληψη σε κτίρια και τα οποία απελευθερώθηκαν. Ναι, δεν ξέρω τώρα να σας πω την αλήθεια τι σημαίνει αναρχικός, κατά την άποψή μου. Τώρα Είναι μια πονεμένη ιστορία και αυτή η υπόθεση. Διότι τα πράγματα αλλάζουν. Πάντως, ξαναλέω, οι δημοσιογραφικές πληροφορίες λένε ότι το ενδιαφέρον εντός αγωγικών της υπηρεσίας αστυνομίας εντοπίζεται σε μια ομάδα περίπου 30 ατόμων που ενδεχομένως να έχουν σχέση με κάποιες καταλήψεις στη Θεσσαλονίκη, οι οποίες καθάρισαν, άνοιξαν το 2021. Δεν ξέρω, ξαναλέω, τι σημαίνει. Τέλος πάντων, λέει, μην ανοίξουμε τη συζήτηση αυτή, κατά την ταπεινή μου άποψη. Ο Παναγιώτης μου λέει, καθίστε να το πω και αυτό, σχετικά με το τροχαίο στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου. Είναι μηχανή, λέει, στην αριστερή λωρίδα, κάτω ακριβώς από τη γέφυρα του σχιστού. Μίλησα, λέει, ο Παναγιώτης σε περιπολικό που είναι σταθμευμένο στα φανάρια στα ελληνικά πετρέλαια και μου απάντησε. Πάρε τηλέφωνο. Μάλιστα. Ωραίο σύστημα. Μ' αρέσουν αυτά. Άρα λοιπόν έχουμε κάποιο περιστατικό που έχει γίνει εκεί. Αυτό καταλαβαίνω. Με αφορμή αυτά τα οποία υπάρχουν και στο χάρτη. Γιατί κάποιοι χάρτες αναφέρουν, δείχνουν τέλος πάντων αν υπάρχει περιστατικό τροχαίου. Μάλιστα τώρα στη Λεωφόρο Αθηνών υπάρχει και άλλο περιστατικό νωρίτερα εκεί, στο, λίγο πιο κάτω από το Δαφνί, από ό,τι καταλαβαίνω. Εκτός από το άλλο με τη μηχανή που είναι κάτω εκεί στον ανισόπεδο κόμβο. Τα μάτια σας 14, προσεκτικοί να είστε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Πάμε διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε αμέσως μετά εδώ στο Sky 100,3.
1: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
2: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση Α3 Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση Α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου. 1, 2, 3. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
6: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
5: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
7: Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
8: Μα αεροπλάνα και βαπόρια.
7: Αποκαλύπτεται μια αληθινή ιστορία, κρυμμένη για δεκαετίες κάτω από τον ιδρυτικό μύθο της μεταπολίτευσης. Και όμως, μέσα στην καταχνιά και την καταπίεση της δικτατορίας, άνθησε ο πολιτισμός σε όλες τις μορφές του. Ερεύνησαν, περιγράφουν και αναλύουν Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στην Οξφόρδη, Νατάσα Τριανταφύλλη, σκηνοθέτης. Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί.
9: Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
0: Εδώ είμαστε, 6 και 48, έχει ξημερώσει και τα καλά, έχει βγει και ο ήλιος, πάρα πολύ ωραία, περπατάμε με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο για τη σημερινή ημέρα που είναι η Πέμπτη, κυρίες και κύριοι, η δεύτερη ημέρα του Ιουλίου. Είμαστε εδώ από τις 5, καλώς εγώ των πραγμάτων, και περπατάμε μέχρι και τις 8, αυτό θα γίνει μέχρι και αύριο, γιατί λείπει ο κύριος Γιαννίνης, τα έχουμε πει από τη Δευτέρα, από Δευτέρα όμως επιστρέφει το παλικάρι μας, οπότε ο καθής στον μπάγκο του. Βέβαια, θυμίζω ότι θα είμαστε και σε μια έκτακτη πώς το λένε, παρουσία το Σάββατο που μας έρχεται από τις 5 μέχρι και τις 7, για να κλείσει έτσι η εβδομάδα αυτή. Και το ξαναλέω, θα περάσουμε υπέροχα, το λέω και το υπογραμμίζω. Τώρα, ο φίλος μου ο Γιάννης μάλλον απογοητευμένος είναι με, μάλλον αισθάνεται απογοητευμένος ότι δεν θα βρεθούν οι δράστες του χτυπήματος στη Θεσσαλονίκη με την απώλεια της μητέρας της πολιτεύθριας της Νέας Δημοκρατίας. Δεν έχω την ίδια αίσθηση, αγαπητέ Γιάννη, αλλά εντάξει, ο καθένας τα βλέπει διαφορετικά. Πάμε να πω 2-3 πράγματα που θέλω να σας πω ακόμα. Καταρχήν, έβλεπα κάποια στοιχεία στο Ευρωβαρόμετρο, σας τα έλεγα και χθες, κυρίως για την Ελλάδα, αλλά τώρα θέλω να σας πω το γενικότερο, ότι βλέπω λέει να υπάρχει μια απεσιοδοξία, θα μου πεις πώς μπορούσε να είναι διαφορετικά, φίλα Κροατή, των Ευρωπαίων για τα τεκτενόμενα γενικότερα στον κόσμο. Η απεσιοδοξία που υπάρχει λοιπόν γενικά, με αφορμή και τη συμπεριφορά ενδεχομένως της Ουάσιγκτον, της σύγχρονης Ρώμης, αυξάνεται όμως λέει η πίστη τους ότι παρά την αδυναμία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχει τέλος πάντων μια συγκρατημένη αισιοδοξία ότι η Ευρώπη μπορεί να πάει καλύτερα. Θα μου πεις, μήπως είναι θεροβάμονες οι Ευρωπαίοι οι ψάλτοι. Η έρευνα πάντως του Ευρωβαρόμετρου διαπιστώνει ότι 3 στους 4 Ευρωπαίους πιστεύουν ότι η χώρα τους λέει έχει ωφεληθεί στο πλαίσιο μετά την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα υψηλό ποσοστό λέει που έχει καταγραφεί μόνο μια φορά στο παρελθόν, στις αρχές του 2025. Η άποψη αυτή δεν έχει όμως την ίδια δυναμική λύση σε όλες τις χώρες. Στη Μάλτα είναι ψηλά πολύ, είναι 90%. Ψηλά είναι στη Δανία, το Λουξεμβούργο και την Πορτογαλία. Και εμείς είμαστε στο ναδύρ, στο πιο χαμηλό σημείο, είμαστε περίπου στο 60%, και πιο κάτω είναι και η Αυστρία και η Βουλγαρία και περιέργως πώς και η Γαλλία. Συνολικά λέει, τα στοιχεία δίνουν ότι η ελκυστικότητα λέει της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει αυξηθεί, παράλληλα με την ανησυχία που καταγράφεται λόγω των διεθνών αναταραχών και τον πόλεμο παγκοσμίως. Το 58% ανέφερε ότι αισθάνονται απεσιόδοξοι για το μέλλον του κόσμου. Αυτό το ποσοστό έχει αυξηθεί λέει 6 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με τον περασμένο χρόνο. Η έρευνα έγινε Μάιο και Απρίλιο σε όλες τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης και πήραν μέρος περισσότεροι από 26.000 πολίτες πάνω από 15 ετών. Κρατήστε το. Τώρα, χθες εδώ είχαμε και κάποια στοιχεία τα οποία έδωσε το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής για τα οικονομικά δεδομένα της χώρας. Ας πω 2-3 στοιχεία που νομίζω ότι έχουν ένα ενδιαφέρον. Το ένα είναι ότι βλέπει ανάπτυξη 1,9. Πρώτα έδινε 2%. Μαζεύει λοιπόν την ανάπτυξη για τη φετινή χρονιά. Σύμφωνα με τον κύριο Γιάννη Τσουκαλά, ο οποίος είναι επικεφαλής του Γραφείου του Προϋπολογισμού της Βουλής, οι συνέπειες της κρίσης στη Μέση Ανατολή είναι ορατές και η αβεβαιότητα παραμένει αυξημένη λύση σε σχέση με το διεθνές εμπόριο, την ενέργεια, την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό. Για το στεγαστικό, που επίσης γίνεται μια πολύ μεγάλη συζήτηση και πάρα πολλές προτάσεις και πάρα πολλές συζητήσεις και πολλές κουβέντες και λοιπά, και τι έχουμε ας πούμε με τα κλειστά διαμερίσματα που δεν μπορούμε να τα ανοίξουμε και γίνονται προσπάθειες και κάποια ανοίγουν και κάποια δεν ανοίγουν και λοιπά. Στην έκθεση λοιπόν υπάρχει ειδική μελέτη για το στεγαστικό και προκύπτει λέει ότι το ζήτημα δεν είναι μόνο ανεπαρκούς νέας οικοδομικής δραστηριότητας, αλλά και ζήτημα λέει αξιοποίησης, κατανομής και λειτουργικής διαθεσιμότητας των ήδη υπαρχόντων κλειστών διαμερισμάτων. Μάλιστα, υπάρχουν και προτάσεις τέλος πάντων πώς μπορούν να ανοίξουν και λοιπά, κουβέντα πολύ γίνεται, αλλά το αποτέλεσμα προς το παρόν δεν είναι και πάρα πολύ αισιόδοξο. Νομίζω όσοι από εσάς με ακούτε και έχετε κλειστά διαμερίσματα, τα λέμε ενίοτε και με τον πρόεδρο της Πομιδά και λοιπά. Οι ληξιπρόθεσμες φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές έχουν εκτιναχθεί στα 166 δισεκατομμύρια και οι οφειλέτες ούτε λίγο ούτε πολύ, φίλοι ακροατές, είναι πάνω από 4,2 εκατομμύρια, σχεδόν το 50% του πληθυσμού της χώρας έχουν χρέη, οφείλουν, πώς το λέει, οι ωραίοι έχουν χρέη, δεν λέει το τραγούδι. Στην ΑΔΕ λέει έχουν χρέη, ναι, 4 εκατομμύρια και κάτι, στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης περίπου 1,5 εκατομμύριο. Η αύξηση λέει του αριθμού των οφειλετών στις εφορίες, στην εφορία, παρατηρείται λέει στο εύρος από 10 μέχρι 50 ευρώ. Καλά τώρα, εντάξει, 50 μέχρι 50 ευρώ τώρα, σιγά. Υπάρχουν, λέει, περίπου 3.000 άτομα που χρωστάνε, 3.000 πρόσωπα, 3.000 αφημοί που χρωστάνε, λέει, μέχρι 100.000 ευρώ. Ψέματα, το διορθώνω. 30.000 πρόσωπα χρωστάνε από 3 μέχρι 100 χιλιάρικα. Και μετά μπλέκουμε. Από την τεράστια δεξαμενή, λέει, των ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών σε ρύθμιση, βρίσκεται, λέει, μόλις το 6,83%. Δηλαδή κάποιοι που έκαναν τελικά, από αυτούς που κάνουν ρύθμιση, αυτοί που επιβιώνουν της ρύθμισης είναι 6,8%. Αυτοί κατορθώνουν και παρά τις ιδιαιτερότητες, αντιξοότητες, τις καταστάσεις, και πληρώνουν, επαναλαμβάνω, κανονικά τις υποχρεώσεις τους. Μάλιστα. Λοιπόν, την άλλη εβδομάδα που έχουμε και τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, έχουμε και εξορμήσεις των στελεχών της κυβέρνησης στον κάμπο, εκεί όπου είναι και οι αγρότες. Μίλαγα με κάνα δυο δημοσκόπους με αφορμή και τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, και φαίνεται να έχουν διαφορετικές εκτιμήσεις για το αν η δεύτερη θέση είναι ήδη κατελημένη από το κόμμα του Τσίπρα, ή αν μπορεί να επανακάμψει ο Ανδρουλάκης και το Πασόκ. Όσον αφορά το ΣΥΡΙΖΑ, για να κλείσω και να πάμε σε αναλυτικό πρωινό μαγαζίνο, εκεί τα πράγματα μάλλον είναι εξαιρετικά δύσκολα. Φαίνεται σαν να έχει αποψηλωθεί. Φαίνεται και στις δημοσκοπήσεις αυτό. Αυτοί ακόμη που όταν τους ρωτάνε επιμένουν ότι θα ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ. Έμαθα ότι υπήρξε μια συνάντηση, λέει, της κυρίας Αχτσιόγλου με το δεξί χέρι του Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή και την παρέτηση της κυρίας Αχτσιόγλου από το βουλευτικό αξίωμα. Για να δούμε την κινητικότητα που υπάρχει εκεί. Λοιπόν, φτάνει μέχρι εδώ η πολυλογία μας. Πάμε σε διαφημίσεις, σε αναλυτικό πρωινό μαγαζίνο με την κυρία Μεράνια Πασχαλίδη. Επιστρέφουμε αμέσως μετά με τους καλεσμένους μας για να τα βάλουμε σε μια τάξη. Και με τον Διονύση Ρίζο, Καλημέρα σας, Sky 100,3.
10: Τι παίζεις εκεί?
11: Δωροστροφό της Novibet.
10: Δωροτροχό?
11: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
10: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
13: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
14: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
15: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο από 29 ευρώ.
14: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
15: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
14: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
15: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr.
16: Golden Star Ferries.
17: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
18: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
19: Για πάντα.
18: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
20: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
18: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
20: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλό. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
21: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
22: Τι έχουμε?
21: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama, κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
23: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
21: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
24: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
25: Έλα στην παρέα μας, φαντάρε.
24: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
26: Η ώρα είναι 7.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι 5η 2 Ιουλίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Η Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει τον ήχο, η Πέρσα Μπόλια και ο Πέτρος Κυρκυλής είναι στην επιμέλεια της παραγωγής. Ο Πέτρος Μωραϊτής είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Έχασε τη μάχη για τη ζωή η Βάγια Νέστορα, μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, μετά τη δολοφονική επίθεση που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης κατά στελεχών του κόμματος στη Θεσσαλονίκη. Η κόρη της Αφροδίτη νοσηλεύεται επίσης με εγκάβματα στα χέρια και στα πόδια. Καμία ανοχή στο αίμα και στο διχασμό των άκρων. Κανείς πλέον δεν μπορεί να αδρανεί, να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης, αναφέρει σε ανακοίνωση του ο Πρωθυπουργός. Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν, σχολίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η τρομοκρατία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία, δήλωσε ο Άλεξης Τσίπρας. Συνεχίζεται σήμερα το πρωί η επιχείρηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας για την ανάσυρση ενός άνδρα 41 ετών χωρίς τις αισθήσεις του από το φαράγγι τρίφου στη βόνησα Τολοκαρνανίας. Οι προσπάθειες της πυροσβεστικής είχαν σταματήσει καθώς ο άνδρας βρίσκεται σε δύσβατο σημείο που δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες το απόγευμα στο Ρέθυμνο, στην περιοχή της παραλίας στα Σκηνάρια, με ένα παιδί μόλις 6 ετών να τραυματίζεται σοβαρά. Το αγοράκι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ρέθυμνο που αποφασίστηκε να μεταφερθεί στην Αθήνα. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 25 τραυματίστηκαν από ρωσικά πλήγματα που σημειώθηκαν τα ξημερώματα στο κεντρικό και ανατολικό τμήμα της πρωτεύουσας της Ουκρανίας. Νωρίτερα, ο δήμαρχος του Κιέβου είχε αναφέρει πως κατρέφει 9 όροφη πολυκατοικία και είχαν παγιδευτεί κάτοικοι στα συντρίμια. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Έχασε τη μάχη για τη ζωή η Βάγια Νέστορα, μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, μετά τη δολοφονική επίθεση που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης κατά στελεχών του κόμματος στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, η 72χρονη γυναίκα νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας με εκτεταμένα εγκάβματα και πολυοργανική ανεπάρκεια σε βαρύτατη κατάσταση. Η κόρη της Αφροδίτη νοσηλεύεται επίσης με εγκάβματα στα χέρια και στα πόδια, ενώ αντιμετώπισε και αναπνευστικά προβλήματα εξαιτίας του περιστατικού. Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων. Κανείς πλέον δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης, ανέφερε σε ανακοίνωση του Πρωθυπουργός, ο οποίος έσπευσε στη Θεσσαλονίκη μετά τις εμπριστικές επιθέσεις.
1: Η βία δεν έχει καμία θέση σε μια οργανωμένη κοινωνία. Και αυτοί οι οποίοι ενδύονται τον μανδύα των κοινωνικών αγώνων για να προβούν σε τέτοιες ενέργειες δεν είναι παρά απλοί εγκληματίες. Ως τέτοιοι θα αντιμετωπιστούν. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στην ελληνική αστυνομία και στις διοκτικές αρχές. Θα βρούμε αυτούς οι οποίοι διέπραξαν αυτήν την άθλια ενέργεια και θα τους οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη για να δικαστούν και να αποδοθούν όλες οι ευθύνες έτσι όπως πρέπει σε μια ευνομούμενη πολιτεία.
0: Για ανόητους και αμετανόητους ανθρώπους που παίζουν με τις ανθρώπινες ζωές και πρέπει να τιμωρηθούν αυστηρά, έκανε λόγο στον Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Τους αξίζει μόνο ένα πράγμα: αυστηρή τιμωρία, σύλληψη, παράδοση στη δικαιοσύνη και από εκεί και πέρα μια δίκαιη δίκη, τόνισε χαρακτηριστικά.
2: Αυστηρή τιμωρία, σύλληψη, παράδοση στη δικαιοσύνη και από εκεί και πέρα μια δίκαιη δίκη για να μάθουν να μην παίζουν ποτέ με τις ανθρώπινες ζωές.
0: Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν, σχολίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ στην επίθεση αναφέρθηκε και ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς.
3: Να εκφράσω εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ τον αποτροπιασμό για το βίαιο περιστατικό στη Θεσσαλονίκη με στόχο τα 3 στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και τις οικογένειές τους. Ένα περιστατικό το οποίο δεν χωρά στη δημοκρατία, κατά δίκη του είναι εκ μέρους μας σαφής και κατηγορηματική. Εκφράζουμε και τον αποτροπιασμό μας, εκφράζουμε και τη συμπαράστασή μας στις οικογένειες.
0: Η τρομοκρατία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία. Η ανθρώπινη ζωή είναι υπέρτατη αξία και η υπεράσπισή της αποτελεί κοινή υποχρέωση όλων μας, ανέφερε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας. Την ίδια ώρα, σε αγώνα δρόμου έχουν επιδοθεί τα στελέχη της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας, τα οποία έχουν αναλάβει την έρευνα για την υπόθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες, όπως προκύπτει το βιντεοληπτικό υλικό που εξετάζουν στελέχη της αστυνομίας, οι αρχές επιχειρούν να εντοπίσουν και να συλλάβουν 3 δράστες που κινούνταν στα σημεία των επιθέσεων με 2 μοτοσυκλέτες. Πρόκειται για 2 άτομα της μιας μοτοσυκλέτας, το οποίο τοποθέτησαν τους εμπριστικούς μηχανισμούς, καθώς και για ένα ακόμη άτομο, επίσης σε μοτοσυκλέτα, το οποίο φέρεται να έχει υποστηρικτικό ρόλο ως τσιλιαδόρος. Δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο

0: να εμπλέκεται και τέταρτο άτομο στις επιθέσεις, χωρίς ωστόσο να έχει ακόμη ταυτοποιηθεί. Συνεχίζεται σήμερα το πρωί η επιχείρηση της πυροσβεστικής για την ανάσυρηση ενός άνδρα 41 ετών χωρίς τις αισθήσεις του από το φαράγγι Τρίφου στη Βόνιτσα Ετωλοκαρνανίας. Οι προσπάθειες της πυροσβεστικής είχαν σταματήσει καθώς ο άνδρας βρίσκεται σε δύσβατο σημείο που δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δύο φίλοι 41 και 39 ετών είχαν πάει στην περιοχή για ράφτινγκ όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσαν από ύψος. Ο 39χρονος, που επίσης έχει τραυματιστεί από την πτώση, κάλεσε σε βοήθεια μέσω του 112 και έχει διασωθεί. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς χθες το απόγευμα στο Ρέθυμνο, στην περιοχή της παραλίας στα Σχοινάρια, με ένα παιδί μόλις 6 ετών να τραυματίζεται σοβαρά. Ο ανήλικος ήταν συνεπιβάτης της μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο πατέρας του, όταν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες συγκρούστηκε με γιοταχή αυτοκίνητο. Το αγοράκι μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΠ στο νοσοκομείο Ρέθυμνο, όπου αποφασίστηκε να μεταφερθεί με αεροδιακομιδή στην Αθήνα. Σε ύφεση βρίσκεται η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στην περιοχή Καλαπόδη του Δήμου Λοκρών Φθιώτιδας. Νωρίτερα χθες είχαν ανακοινωθεί μέσω του 112 οικισμοί σφάκα και κατάλημα. Η υποέλεγχο τέθηκε φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 9 χθες το βράδυ κοντά στη βιομηχανική περιοχή στη Σύνδο της Θεσσαλονίκης. Εν τω μεταξύ, τρία άτομα συνελήφθησαν για πυρκαγιές από αμέλεια που προκλήθηκαν χθες σε Πρέβεζα και Χαλκιδική. Σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τα αίτια της κατάρρευσης της πολυκατοικίας στα Πετράλου να προκύπτουν από τις τοποθετήσεις των ειδικών, καθώς και από νέα στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Όπως φαίνεται, δεν τηρήθηκαν τα απαιτούμενα μέτρα αντιστήριξης κατά τη διάρκεια των εκσκαφών δίπλα από την επιμαχή πολυκατοικία, γεγονός που οδήγησε στην αστοχία του εδάφους και τελικά στην κατάρρευση του κτηρίου. Την ίδια ώρα, βοήθημα 3.000 ευρώ ανά οικογένεια για τους κατοίκους των διαμερισμάτων της πολυκατοικίας που κατέρευσε, ενέκρινε ομόφωνα χθες το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων σε έκτακτη συνεδρίασή του. Από την πρώτη στιγμή στο σημείο βρέθηκαν η Δημοτική Αστυνομία και η Πυροσβεστική, ενώ ο Δήμος προχώρησε άμεσα σε μέτρα στήριξη των πληγέντων, ανέφερε σε δηλώσεις του Αντιδήμαρχος Θωμάς Γεωργιάδης.
1: Χθες το απόγευμα έγινε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου αποφασίστηκε να χορηγηθούν 3.000 ευρώ σε κάθε μία από τις οικογένειες που ήταν μέσα στο σπίτι που κατεδαφίστηκε.
0: Παραμένουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Τα αερίμα νερά είναι χρήσιμα, αλλά δεν είναι αυτός ο σκοπός, δήλωσε στον Sky ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, αναφερόμενος στην Τουρκία, τονίζοντας παράλληλα ότι η πολιτική διατήρηση ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας με τη γειτονική χώρα αποτελεί μια εθνικά ωφέλιμη στρατηγική με απτά αποτελέσματα. Επισημαίνω ότι η ελληνική κυβέρνηση ακολουθεί μια πολιτική η οποία από τη μία πλευρά επιτρέπει την αποσυμπίεση κρίσεων και από την άλλη υπηρετεί σταθερά τα εθνικά συμφέροντα. Ο Υπουργός Εξωτερικών απάντησε και σε όσους επικρίνουν τη συνέχιση του διαλόγου με την Άγκυρα, σημειώνοντας ότι όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις μετά τη μεταπολίτευση διατηρούσαν διάβλο επικοινωνίας με την Τουρκία. Να τον ακούσουμε.
2: Η Ελλάδα σήμερα είναι πάρα πολύ ισχυρή, έχει αναπτύξει την άμυνά της, έχει διεθνείς συμμαχίες που δεν είχε ποτέ. Βεβαίως υπάρχουν αντιδράσεις εκ μέρους της Τουρκίας. Το αναμένουμε. Είναι λογικό. Δεν περιμένουμε από τη μία μέρα στην άλλη, ούτε περιμένουμε από τα ήρεμα νερά ότι η Τουρκία θα αλλάξει βασικές θέσεις τις οποίες έχει αναπτύξει τις τελευταίες δεκαετίες.
0: Άγρια επίθεση δέχθηκαν ένας πατέρας, ο γιος του, η 12χρονη κόρη του και ένας φίλος του από ομάδα 4 ατόμων στο Μαντούδι στη Βόρεια Εύβοια. Σύμφωνα με την αστυνομία, 4 άτομα τα οποία συνελήφθησαν προσπέρασαν με το όχημά τους και ανέκοψαν την πορεία άλλου γιοταχή αυτοκίνητου, στο οποίο επέβαιναν τα 4 θύματα. Στην συνέχεια άρχισαν να χτυπούν με τα χέρια και τα πόδια τους το δεύτερο όχημα, προκαλώντας σε αυτό φθορές, ενώ απαιτούσαν από τους επιβάτες του να του παραδώσουν ένα πανό αθλητικής ομάδας που πίστευαν ότι κατήχαν. Επιπλέον, ένας εκ των συλληφθέντων χτύπησε με γροθιά στο μάτι τον οδηγό, ο οποίος πάντως κατάφερε να φύγει με το όχημά του από το σημείο και να ενημερώσει την αστυνομία, η οποία λίγη ώρα αργότερα εντόπισε και συνέλαβε τους 4 δράστες. Αντιμετωπίζουν κατηγορίες για σύσταση συμμορίας, πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και παραβάση των νομοθεσιών για τον αθλητισμό και τα όπλα. Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, δύο εκ των συλληφθέντων είναι εμπλεκόμενοι στη δικογραφία που σχηματίστηκε για το θανάσιμο τραυματισμό του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη το Δεκέμβριο του 2023 έξω από το γήπεδο στο Ρέντι. Εξαρθρώθηκε η εγκληματική οργάνωση που διέπρεται διαρρήξεις οικειών καθώς και απάτες με το πρόσχημα ιδιότητας υπαλλήλου του ΔΔΕ ή της εφορίας σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Συνελήφθησαν 8 μέλη της οργάνωσης, ανάμεσα στα οποία και το αρχηγικό. Εξιχνιάστηκαν 44 περιπτώσεις κλοπών και 14 περιπτώσεις απάτης, με το συνολικό παράνομο περιουσιακό όφελος να υπερβαίνει τις 440.000 ευρώ. Στα Στα χέρια της αστυνομίας έπεσε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών σε περιοχές της Αττικής. Συνελήφθησαν στο Χαλάνδρι 6 άτομα ηλικίες από 19 μέχρι και 62 ετών, μέλη της ίδιας οικογένειας. Μεταξύ αυτών είναι και ο 25χρονος αρχηγός της οργάνωσης. Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 111 περιπτώσεις αγροπολισιών ναρκωτικών ουσιών σε περιοχές της Αττικής. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.
3: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, με 2 γκολ του Χάρι Κέιν, η Αγγλία επικράτησε του Κονκό με 2-1 και πήρε την πρόκριση για τη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Επόμενος αντίπαλος για τα τρία λιοντάρια θα είναι το Μεξικό. Το Βέλγιο επικράτησε τη Σενεγάλη με 3-2 στην παράταση και οι Ηνωμένες Πολιτείες νίκησαν τη Βοσνία 2-0. Με τρεις αναμετρήσεις συνεχίζεται η νοκάουτ φάση του Μουντιάλ. Απόψε στις 10 η Ισπανία αντιμετωπίζει την Αυστρία. Στις 2 τα ξημερώματα της Παρασκευής θα παίξουν Πορτογαλία-Κροατία και στις 6 το πρωί η Ελβετία θα αντιμετωπίσει την Αλγερία. Θετικό ήταν το πρώτο δείγμα του Παναθηναϊκού στη φιλική αναμέτρηση προετοιμασίας με αντίπαλο του Χέλμοντ. Οι πράσινοι με 2 γκολ του Αντίνο και από 1 τον Ταμπόρδα και Τετέι επικράτησαν με 4-0.
4: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
5: Αμέ! Θα παραγγείλουμε κιόλας.
6: Αμέ!
5: Θα έρθεις από μένα.
6: Αμέ!
5: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
6: Αμέ! Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
7: Καλημέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Καθυστερήσεις έχουμε στα συνήθεια, θα μπορούσα να πω, ύποπτα σημεία. Δηλαδή, στο δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά, από την Ιετιόνια ακτή προς τα τρένα και ακόμα περισσότερο από τα τρένα από τον ΙΣΑΠ στην Κόνονο, στην πλατεία Υποδαμίας και την Ομηρίδου Σκυλίτση μέχρι να φτάσουμε στην 34ου Συντάγματος, δηλαδή με λίγα λόγια, φεύγοντας από το Υπουργείο Ναυτιλίας για να πάμε προς το Νέο Φάληρο. Όλος αυτός ο άξονας έχει αυξημένη κίνηση. Βεβαίως, τα δύο ρεύματα της Κηφισού, το ανωδικό μάλιστα από την Ιερά Οδό προς τη Νέα Χαλκιδόνα και το καθοδικό από την Αττική Οδό προς την Ιερά Οδό, ανά τμήματα ευτυχώς. Και ο Σκαραμαγκάς, η λεωφόρος Χριστού με 1 χιλιόμετρο και η λεωφόρος Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου, Μερανιά.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζ είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
8: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα Πέμπτη, αίθριος καιρός, άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 35 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, θερμοκρασία εκεί έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα συνεπιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 33. Την Παρασκευή παρόμοιος ο καιρός, έτσι τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 και βαθμία στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Τέλος, το Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα υπηρωτικά και τις σποράδες, ενώ την Κυριακή λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά υπηρωτικά και μετά το μεσημέρι στη Δυτική Προπόνησο. Επανέρχεται το Μελτέμι και θα είναι αρκετά ενισχυμένο την Κυριακή και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Μεράνια.
0: Χριστίνα, σας ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στο Γιώργο Ψάλτη.
9: Sky 100,3.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, τρίτη ώρα για τη σημερινή εκπομπή. Είναι ο Sky 100,3, είναι η πέμπτη, η δεύτερη μέρα του Ιουλίου του 2026 και μετά από καιρό βλέπω και την Άρη Σοφία να είναι στην παρέα μας, μπράβο. Πρωί-πρωί πήγα να πω τη λέξη, αλλά δεν μπορώ να την πω. Με τα γερμανικά και τους φίλους μας, τους Γερμανούς, βούνταμα. Είναι κακό να μαθαίνεις και ξέρεις γλώσσες, ναι, άρα. Λοιπόν, τι κάνετε, φίλοι ακροατές, πώς είστε, πώς πάνε τα πράγματα. Λοιπόν, ξεκίνησε και η σημερινή ημέρα με τα καλά της και τα άσχημά της, με τον απόϊχο τον χθεσινό της δολοφονίας ουσιαστικά μιας γυναίκας, έτσι, από τα ζητήματα που προέκυψαν πάνω με τα γκαζάκια και το βαρύ κλίμα το οποίο υπάρχει. Βλέπω διάφορα μηνύματα που μου στέλνετε. Κάποιοι είστε αισιόδοξοι όσον αφορά τον εντοπισμό των δραστών και τη γρήγορη σύλληψή τους. Κάποιοι άλλοι δεν είσαστε και πάρα πολύ αισιόδοξοι. Μάλλον είσαστε απογοητευμένοι με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Όπως και να έχει, πάντως είναι αυτά στα οποία θα περπατήσουμε και για τη σημερινή ημέρα, εδώ κάνοντας παρέα στο Sky 100,3. Τώρα λέμε καλημέρα και βάζουμε στην παρέα μας, γιατί η καθημερινότητα έχει τα δικά της ζητήματα. Ήδη ανακοινώθηκαν από το μεγάλο πάροχο ότι διατηρεί σταθερά τα τιμολόγια για τον μήνα που τρέχουμε, τον Ιούλιο. Κοντά μας για μια ακόμα φορά, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, τον κύριο Μιχάλη Χρυσόδουλίδη, τον ενεργειακό επιθεωρητή, ο οποίος θα μας δώσει μια εικόνα του πώς πάνε τα πράγματα με τα τιμολόγια γενικότερα. Καλημέρα, κύριε Χρυσόδουλίδη.
1: Καλημέρα σε εσάς, στο σταθμό και στους φίλους ακροατές. Γενικά, οι τιμές παρέμειναν στα ίδια περίπου επίπεδα με το προηγούμενο μήνα. Μάλιστα, είδα σε μπλε τιμολόγια που μέχρι χθες οι τιμές ξεκίνησαν πάνω από 13,5 λεπτά. Είδα και εταιρεία με 11,9.
0: Ναι.
1: Προτείνω να συζητηθεί, να κλειδώσει κάποιος αυτή τη στιγμή ένα μπλε σταθερό τιμολόγιο, όταν μιλάμε για ένα τυπικό νοικοκυριό που έχει πάνω από 400-500 κιλοβατόρες το μήνα. Το 11,9 θεωρείται μια, πλέον θα έλεγα, λογική τιμή, εντός εισαγωγικών το λογική, εννοώ σε σχέση με τις υπόλοιπες τιμές τιμολόγησης της ηλεκτρικής ενέργειας. Δεν υπάρχουν κάτω από 10 λεπτά όπως είχαμε μάθει πριν την κρίση. Είδαμε μέσα στην κρίση να εκτοξεύονται από τα 9,5-10 λεπτά στα 13,5 και στα 14 το μπλε, και σήμερα βλέπουμε δύο εταιρείες να είναι κάτω από 12 λεπτά η κιλοβατόρα.
0: Μάλιστα. Άρα είναι καλή ευκαιρία, λέτε, να κλειδώσουν τώρα κάποια τιμολόγια ενδεχομένως για κανένα χρόνο.
1: Ναι. Αν είναι κάποιοι να ανανεώσουν τα συμβόλαιά τους ή να έχουν λήξει τα μπλε τους και πάνε σε κάποιο καινούριο μπλε,
0: ναι,
1: ας το δούνε ποιες εταιρείες έχουν κάτω από 12 λεπτά και να πάνε εκεί.
0: Να ρωτήσω κάτι, Χρυσόδουλίδη. Ο μεγάλος πάροχος, εμένα μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, με αφορμή τις αυξομοιώσεις που τους τελευταίους 2-3-4 μήνες, ρε παιδί μου, βλέπω ότι διατηρείται η τιμή ίδια. Αυτό έχει αφενός πολύ ενδιαφέρον, μεγάλο ενδιαφέρον, δεν το κουβεντιάζω. Αφετέρου, έχει νόημα να κουβεντιάζουμε κάθε μήνα εμείς και να λέμε όταν παρά τις αυξομοιώσεις των τιμών διατηρούνται τα τιμολόγια? Δηλαδή φαίνεται και λίγο περίεργο το γεγονός ότι απορροφάει ένα κομμάτι το οποίο είναι ικανό κομμάτι, δεν είναι μικρό κομμάτι. Βέβαια βάζει μια προϋπόθεση, μου επιτρέπετε, που λέει ότι μέχρι 200 κιλοβατόρες το μήνα, πάνω από 200 πάει σε άλλο τιμολόγιο.
1: Ισχύει αυτό που λέτε, από 0 έως 200 κιλοβατόρες είναι γύρω στα 13,84 λεπτά. Αν υπερβεί στις 200 κιλοβατόρες, εκτοξεύεται από τα 13,84 στα 15,4.
0: Ναι.
1: Αυτό πρέπει να το ξέρουν οι φίλοι ακροατές, όταν έχουν, ας πούμε, μέσες και προς τα πάνω κιλοβατόρες, το κόστος της κιλοβατόρας μετά τις 200
0: μεγαλώνει, αυξάνεται.
1: Μεγαλώνει.
0: Ναι, ναι.
1: Βέβαια, στο μπλε της ΔΕΗ, επειδή αναφέρατε τη ΔΕΗ, συμβαίνει το ανάποδο. Το μάξιμα της ΔΕΗ, το μπλε, μέχρι τις 600 κιλοβατόρες είναι γύρω στα 13,5 λεπτά. Από τις 600 κιλοβατόρες και πάνω πηγαίνει στα 12,5 λεπτά. Το ανάποδο συμβαίνει στο μπλε.
0: Ναι, δεν ξέρω. Ναι, τέλος πάντων,
1: είναι αυτή μια εμπορική πολιτική.
0: Τακτική, προφανώς. Ναι. Να σας πω, κύριε Χρυσόδουλίδη, τι γίνεται με το ΕΤΜΕΑΡ? Γιατί γίνεται μια μεγάλη κουβέντα με το ΕΤΜΕΑΡ? Θα πες πάμε σε ένα άλλο θέμα, αλλά θέλω να το κουβεντιάσουμε. Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, καταρχήν να πούμε και την είδηση, την οποία δεν ξέρω αν την έχετε πει τις προηγούμενες μέρες. Ο κύριος Λιβάνιος, ο υπουργός
0: εσωτερικών, ναι,
1: ανακοίνωσε ότι από 1η Ιανουαρίου του 2028 δρομολογείται μία κίνηση ανακούφισης των νοικοκυριών.
0: Να φεύγουν κάποιοι φόροι από τα τιμολόγια ρεύματος.
1: Ναι, και πηγαίνουν κατευθείαν να πληρώνονται μέσω μιας ναι, από τους, να πληρώνονται στους Δήμους κατευθείαν. Δηλαδή αυτό το 32 περίπου τις 100 που είναι σε ένα μηνιαίο λογαριασμό οι χρεώσεις προς τον Δήμο, προς τους Δήμους, ενώ τέλη και φόροι θα αποκολληθούν από τους μηνιαίους λογαριασμούς του ρεύματος.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό για μένα είναι σωστό και έτσι πρέπει να γίνει, γιατί δεν είναι δυνατόν σε ένα λογαριασμό ρεύματος βρήκαμε 5-10 να θάψουμε, βρήκαμε παπά να θάψουμε 5-10, φορτώνουμε έρτε, φορτώνουμε τέλη ακίνητης περιουσίας, δημοτικά τέλη, ΕΤΜΕΑΡΕ, ΙΚΟ, ΜΙΚΟ, ΣΥΚΟ και όλα τα σχετικά, και βλέπετε σε έναν μηνιαίο λογαριασμό του ρεύματος από τα 200 ευρώ, προσέξτε, τα 120 δεν έχουν να κάνουν με το ρεύμα.
0: Ναι.
1: Και μόνο τα 80 έχουν να κάνουν με το ρεύμα.
0: Θυμίζω βεβαίως, επίσης να βάλω και μια άλλη παράμετρο, κύριε Χριστοδουλίδη, ότι αν δεν πληρώσεις το σύνολο του λογαριασμού, σου κόβεται το ρεύμα. Δεν έχει σημασία αν εσύ πληρώνεις.
1: Όχι, ναι, ναι, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Γι' αυτό κιόλας μπαίνουν σε αυτούς τους λογαριασμούς ρεύματος, διότι υπάρχει εντός εισαγωγικών ο εκβιασμός ότι αν δεν πληρώσεις και την ΕΤ και τους δημοτικούς φόρους και τα δημοτικά τέλη και τα τέλη ΑΔΜΙΕ, τα τέλη ΔΔΕ, ΙΚΟ, ΜΙΚΟ, ΣΥΚΟ κλπ. Θα σου κοπεί το ρεύμα.
0: Πας και τον πληρώνεις.
1: Πας και τον πληρώνεις και έτσι διασφαλίζεται σίγουρα. Βέβαια, όλο αυτό έχει δημιουργήσει μία τρύπα γύρω στα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα τελευταία 3 χρόνια έχει μαζευτεί τόσο. Αυτό είναι το ποσό που λέει ο σύνδεσμος των παρόχων ενέργειας από ανεξόφλητους λογαριασμούς. Ενώ αν δεν υπήρχαν οι χρεώσεις προς τρίτους, δεν θα ήταν 3 δις, θα ήταν 500 εκατομμύρια, σας λέω για παράδειγμα.
0: Εντάξει, θα ήταν σίγουρα λιγότερα. Τώρα, ξαναλέω, τι είναι το ΕΤΜΕΑΡ, γιατί υπάρχει μια μουρμούρα για το ΕΤΜΕΑΡ.
1: Δικαίως υπάρχει μουρμούρα και θα σας πω γιατί. Διότι το ειδικό τέλος εκπομπών που πληρώνουμε για τις επιδοτήσεις των ΑΠΕ, φωτοβολταϊκών και αιωλικών, ξεκίνησε τη δεκαετία του 2000, νομίζω το 2003, αν θυμάμαι καλά.
0: Ναι.
1: Τότε ήταν ένα εγχείρημα ενεργειακό που θα έκανε η χώρα να εγκαταστήσει πράσινες μονάδες ενώ φωτοβολταϊκά και αιωλικά στα πλαίσια της καθαρότερης ενέργειας και να αξιοποιήσουμε το τζάμπα ήλιο και το τζάμπα άνεμο και όλα αυτά. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια υπερεγκατάσταση πράσινων μονάδων,
0: ναι,
1: και δεν υπάρχει λόγος ο καταναλωτής μέσα από το μηνιαίο λογαριασμό του ρεύματος να συνεχίσει να επιδοτεί τη λειτουργική ενίσχυση των παραγωγών πράσινης ενέργειας από φωτοβολταϊκά και αιωλικά.
0: Α, μάλιστα.
1: Λοιπόν,
0: οπότε μπαίνει στη διαδικασία και σου λέει, αφού κάνεις την επένδυση, αναλαμβάνεις και την ευθύνη της επένδυσης.
1: Δηλαδή, εγώ που είμαι επιχειρηματίας, κύριε Ψάλτη, προσέξτε. Κάνω ένα εγχείρημα. Η πολιτεία πριν από 20 χρόνια, 25 χρόνια περίπου, με στηρίζει γιατί υπήρχε ένα υψηλό επίπεδο αβεβαιότητας και ανασφάλειας και ήταν και πολύ υψηλό το κόστος του πράσινου εξοπλισμού. Τώρα όμως βρωμάει ο κόσμος από αιωλικά και φωτοβολταϊκά. Δεν είναι δυνατόν να πληρώνουμε. Να συνεχίζουν και προσέξτε, είναι 8 έως 11% στο μηνιαίο λογαριασμό αυτό το
0: ίδιο. Μεγάλο ποσοστό. Μεγάλο ποσοστό.
1: Ναι,
0: μεγάλο
1: ποσοστό. Και λέω να βγουν οι άνθρωποι στην ελεύθερη αγορά ενέργειας και να διεκδικήσουν μερίδιο. Δεν γίνεται να είμαστε ναι τη 2026 και να κινούμαστε με όρους ενίσχυσης του 2003. Αυτό λέω ότι πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει. Γιατί δεν είναι μόνο το ΕΤΜΕΑΡ, είναι και τα ΙΚΟ, οι υπηρεσίες κοινωνικής ωφέλειας, όπου αντί να μειωθούν, αυξάνονται. Ενώ έχουν γίνει τόσες ηλεκτρικές διασυνδέσεις και το ξέρετε πάρα πολύ καλά.
0: Μα τώρα νομίζω ότι μπαίνουν και οι Δυτικές Κυκλάδες από ό,τι έβλεπα
1: και έχουν μπει και άλλα νησιά.
0: Ναι.
1: Σημαίνει ότι σιγά σιγά αυτό το τέλος που πληρώνουμε θα έπρεπε να μειώνεται, διότι αρχίζει και γίνει τη διασύνδεση. Θέλω να πω ότι πρέπει να τα ξαναδεί πάλι το επιτελείο του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος όλες αυτές τις έξτρα χρεώσεις. Διότι
0: πρέπει να πάρουμε και μια ανάσα στους λογαριασμούς ρεύματος με λίγα λόγια, κύριε Χριστοδουλίδη.
1: Είναι που είναι στα ύψη η τιμή της κιλοβατόρας, μην έχουμε και να πληρώνουμε ακόμα και άλλα πράγματα, ενώ θα έπρεπε να ξαναδούμε, να αναθεωρήσουμε όλα αυτά τα ειδικά τέλη που πληρώνουμε.
0: Ευχαριστώ, κύριε Χριστοδουλίδη, καλημέρα μου. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μιχάλης Χριστοδουλίδης, ενεργειακός επιθεωρητής. Σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρνουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία 210-55-98-700.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση! Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. μα πόσο boomers πια!
4: Η Ζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας η Ζωμάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής για ένα μαγευτικό γκαλά όπερας με γνωστές και αγαπημένες άριες. Ερμηνεύουν οι διεθνώς καταξιωμένοι λυρικοί καλλιτέχνες Μυρτό Παπαθανασίου και Δημήτρης Πλατανιάς υπό τη διεύθυνση του Ηλία Βουδούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8.30. Εισιτήρια από 10 ευρώ. coa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
6: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
7: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
6: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
7: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
8: αλλά δικό μας είναι.
7: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
10: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Phonebet?
11: Θέλω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο! Κύματα 8 μποφόρσε εστιοπλοϊκό τελικό, να με σεράλει και να τρώω τη λάσπη! Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια! Να
10: υπογράψτε εδώ παρακαλώ!
12: Εμείς στη Phonebet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Phonebet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
14: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
15: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
14: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα για να είμαι σίγουρη.
15: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα για να είμαι ήσυχος.
14: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
16: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
17: Σε κάθε φυσική καταστροφή, τα ζώα μας χρειάζονται. Μόλις δεις κάποιο ζώο να κινδυνεύει στην περιφέρεια Αττικής από φωτιά ή πλημμύρα, κάλεσε αμέσως το 1400, τη γραμμή διάσωσης ζώων. Η επιβίωσή τους είναι στα χέρια μας. Θυμήσου, 1400 για την περιφέρεια Αττικής. Τους αξίζει να σωθούν. Εθνικός Μηχανισμός Προστασίας Ζώων σε φυσικές καταστροφές. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Έχασε τη μάχη για τη ζωή Βάγια Νέστορα, μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, μετά τη δολοφονική επίθεση που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης κατά στελεχών του κόμματος στη Θεσσαλονίκη. Η κόρη της Αφροδίτη νοσηλεύεται επίσης με εγκάβματα στα χέρια και στα πόδια. Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων, κανείς πλέον δεν μπορεί να δρανεί να περιοριστεί σε υποκριτικά λόγια καταδίκης, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Πρωθυπουργός. Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν, σχολίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η τρομοκρατία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία, δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας. Συνεχίζεται σήμερα η επιχείρηση της πυροσβεστικής για την ανάσυρση ενός άνδρα 41 ετών χωρίς τις αισθήσεις του από το Φαράγγι Τρυφού στη Βόνιτσα Τολοκαρνανία σε δύσβατο σημείο. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δύο άνδρες 41 ετών και 39 είχαν πάει στην περιοχή για ράφτινγκ όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσαν από ύψος. Ο 39χρονος που επίσης τραυματίστηκε από την πτώση κάλεσε σε βοήθεια μέσω του 112 και έχει διασωθεί. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες το απόγευμα στο Ρέθυμνο, στην περιοχή της παραλίας στα Σχοινάρια, με ένα παιδί μόλις 6 ετών να τραυματίζεται σοβαρά. Ο ανήλικος ήταν συνεπιβάτης στη μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο πατέρας του, όταν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες συγκρούστηκε με γιοταχή αυτοκίνητο. Το αγοράκι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου αποφασίστηκε να διακομιστεί στην Αθήνα. Νέα πρωτοβουλία κατά της πιθανής πώλησης μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία έλαβε ο ρεπουμπλικανός βουλευτής Μάικ Λόλερ. Με επιστολή προς τον Ντόναλντ Τραμπ ζητά να διατηρηθεί η απαγόρευση που ισχύει από το 2019, ενώ το κείμενο βρίσκεται στο στάδιο συλλογής υπογραφών από μέλη του Κογκρέσου. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Πάμε, γιατί δεν θα βρούμε λύση εδώ πέρα μέσα με αυτά που κουβεντιάσουμε. Τα καλύτερα σας έχω πει λέγονται με κλειστά μικρόφωνα, αλλά σώψετε η κατάσταση. Λοιπόν, Sky 100,3, να θυμίσω σε περίπου 10 λεπτά θα είναι στην παρέα μας ο κύριος Ρίζος. Άρα έχετε λίγο χρόνο ακόμα να υποβάλλετε τα ερωτήματά σας, είτε μέσω τηλεφωνικού κέντρου στο 210-48-0-170-174, είτε στο skyradio.gr, πάνω δεξιά λέει πες την άποψή σου. Γράφετε το ερώτημά σας για τον κύριο Ρίζο. Έχω ερωτήματα δικά σας, αλλά χωράνε κι άλλα. Αν θέλετε και έχετε κάποια ζητήματα, είτε ασφαλιστικά είτε συνταξιοδοτικά, να τα βάλουμε πάνω στο τραπέζι για τον κύριο Ρίζο. Τώρα, λέμε καλημέρα και βάζουμε στην παρέα μας την φοροτεχνικό, την κυρία Φιλοθέη Μακρυδάκη. Έχουμε καιρό να μιλήσουμε με την κυρία Μακρυδάκη. Την κάλεσα για να μας βοηθήσει λιγάκι, γιατί με ρωτάτε κι εσείς για τις περίφημες 72 δόσεις. Γιατί ανοίγει σε λίγες μέρες η πλατφόρμα για να δούμε τι περιλαμβάνει, τι προβλέπει αυτή η ρύθμιση οφειλών έως και 72 δόσεις. Θυμίζω, καλημέρα κυρία Μακρυδάκη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να θυμίσω, για να πούμε, να ξεκινήσουμε από εκεί, ότι μέχρι 15 Ιουλίου έχουμε την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, σωστά?
1: Πολύ σωστά, και θα πρέπει να είμαστε συνεπείς σε αυτή την ημερομηνία, φίλες και φίλοι, γιατί τι γνωρίζουμε και τι διαπιστώσαμε το τελευταίο χρονικό διάστημα, ότι πλέον η πολιτεία δεν προχωράει σε παρατάσεις.
0: Μάλιστα.
1: Άρα, επικοινωνήστε με τον άνθρωπο που συνεργάζεστε, υποβάλλετε τη φορολογική σας δήλωση. Όσοι αφήσατε το σύστημα να κάνει μόνο του την υποβολή, πέστε να κάνετε έναν έλεγχο, γιατί μην ξεχνάμε ότι μια μηδενική δήλωση αυτόματη δεν σημαίνει, αν κάναμε τον έλεγχο, ότι νόμιμα δεν μπορούσαμε να πάρουμε μια επιστροφή και την χάνουμε.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε ελέγχουμε ότι έχει γίνει για να είμαστε ok, να μην έχουμε προβλήματα στο μέλλον, γιατί μην ξεχνάτε ότι μπορεί να υπάρχει κάποιο θέμα στην ανάλωση κεφαλαίου και να την χάνουμε, να μας μειώνεται εξαιτίας μιας αυτόματης υποβολής. Υπάρχουν πολλές συνθήκες που εμείς μπορούμε να θεωρούμε εξαιτίας ενός μηδενικού εκαθαριστικού, ότι είμαστε εντάξει, δεν υπάρχει πρόβλημα, και όμως να υπάρχει στο σώμα της δήλωσης.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί είμαστε προσεκτικοί και κρατάμε τις προθεσμίες.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε λοιπόν τώρα, όσο πιο συνοπτικά γίνεται, να πούμε 5 πράγματα για αυτή την περίφημη ιστορία των 72 δόσεων για τη νέα ρύθμιση, η οποία, από ό,τι καταλαβαίνω, η πλατφόρμα θα ξεκινήσει μάλλον στο πρώτο δεκαήμερο του τρέχοντος μήνα.
1: Πολύ σωστά, έτσι περιμένουμε. Ωστόσο, έχει γίνει και μεγάλος δώρος με αυτή τη ρύθμιση. Φανταστείτε ότι καθημερινά στο γραφείο σταματούν 2-3 άνθρωποι κάθε μία ώρα και με ρωτάνε, άνοιξε πλατφόρμα. Υπάρχει άγχος στον κόσμο για να ξεκινήσει η διαδικασία, αλλά καλώς ή κακώς υπάρχουν κόφτες, και να δούμε τελικά, ξεκινώντας η ρύθμιση, πόσοι θα καταφέρουν να ενταχθούν.
0: Ναι.
1: Αφορά λέει προς την εφορία και τον ΕΦΚΑ που έχουν γίνει ληξιπρόθεσμα μέχρι και 31 Δεκεμβρίου του 2023,
0: ναι,
1: οτιδήποτε υπάρχει σε αυτά τα χρέη στην κατάσταση αυτό το χρόνο πρέπει να ήταν αρρύθμιστα μέχρι και 21 Απριλίου του 2026 και δεν επιτρέπεται μεταπίδηση από άλλες ενεργές ρυθμίσεις. Εδώ γιατί το κάνει αυτό το κράτος? Γιατί έχει γίνει πολύ μεγάλος δώρος και έχει συζητηθεί. Πολύ απλά, για να μην σταματήσουν αυτοί οι οποίοι πληρώνουν σταθερά μία ρύθμιση σε αυτά τα χρέη, να μην σταματήσουν να την πληρώνουν προκειμένου να πάρουν περισσότερες δόσεις.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, αυτό είναι και καλό και κακό. Ενδεχομένως κάποιος βεβαίως να τους διευκόλυνε. Το κράτος όμως δεν θα το διευκόλυνε να εισπράξει τα ίδια χρήματα σε μικρότερο χρονικό διάστημα, γι' αυτό μπήκε και αυτός ο κόφτης από την ανακοίνωση της ρύθμισης.
0: Mm-hmm.
1: Απαραίτητη προϋπόθεση να μην υπάρχουν άλλες αρρύθμιστες οφειλές που δημιουργήθηκαν από το 24 και μετά. Εδώ, όπως αντιλαμβάνεστε, θα πρέπει οποιαδήποτε οφειλή από τον Ιανουάριο του 24 και μετά να τη ρυθμίσετε, και η δυνατότητα ρύθμισης εδώ είναι το πολύ μέχρι 24 δόσεις, η δεδομένη ρύθμιση που την έχουμε υπόψη μας, πολλά τα αιτική είναι σε ισχύ. Επίσης, η μηνιαία δόση μικρότερη είναι τα 30 ευρώ. Για να ενταχθείτε στη ρύθμιση, η βασική κίνηση που πρέπει να κάνετε άμεσα λοιπόν είναι πρώτον να βάλετε στην πάγια ρύθμιση ό,τι νεότερο χρέος υπάρχει από την 1η Ιανουαρίου του 24 και μετά.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό αποτελεί το απαραίτητο διαβατήριο και για την εφορία, αλλά και για τα ασφαλιστικά ταμεία ΕΦΚΑ και ΑΟ.
0: Okay. Με λίγα λόγια, δηλαδή, κάποιος μπορεί να έχει τώρα να μπει στην 72 δόσεων, να έχει μια δόση εκεί,
1: ναι,
0: να έχει τις 24 δόσεις και ενδεχομένως να έχει, ξέρω εγώ, και τον τελευταίο χρόνο 12 δόσεις. Να έχει τρεις δόσεις να τρέχουν. Τα τρέχοντα δηλαδή.
1: Ναι, έρχονται, έρχεται λοιπόν, για παράδειγμα, ο φόρος εισοδήματος. κάνει αυτή τη ρύθμιση σε 72 δόσεις, πηγαίνει και ρυθμίζει και μια 24 από το Γενάρη του 24 και μετά ό,τι υπάρχει.
0: Και 8 δόσεις το...
1: Και τη δήλωση και βγαίνει και καινούρια δόση. Θα πρέπει ταυτόχρονα, για παράδειγμα τον Αύγουστο, να πληρώσει τέλη Αυγούστου και την δόση για τις 72 και τη δόση για την 24, αλλά και τη δόση του φόρου εισοδήματος.
0: Μάλιστα, σε καλό δρόμο.
1: Τώρα το ζητούμενο, ξέρετε ποιο είναι, ότι εδώ οι πολίτες ξεκινάνε, τα βάζουν σε μια σειρά, ρυθμίζουν, ξεκινούν και πληρώνουν πρώτη, δεύτερη, τρίτη και φτάνει πέμπτη, έκτη δόση και εκεί αρχίζει.
0: Μπλοκάρει το σύστημα. Έλεγα νωρίτερα, κυρία Μακρυδάκη, βγήκαν κάποια στοιχεία από το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής και λέει ότι με αφορμή τις ρυθμίσεις, αυτοί που έχουν κατορθώσει να παραμείνουν στη ρύθμιση, που, όποια ρύθμιση είναι αυτή, την οποία έχουν κάνει, είναι το 6%. Που σημαίνει ότι δεν αντέχει το σύστημα, δεν αντέχουν δηλαδή οι επιχειρήσεις.
1: Δεν αντέχει, και ξέρετε γιατί, είναι πολλά τα θέματα. Είναι η ακρίβεια που την έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές της καθημερινότητας. Είναι το άγχος πώς θα τα βγάλω πέρα να δώσω.
0: Ενδεχομένως και η αγορά να μην καλύπτει, να μην μπορεί να καλύψει τα έξοδα του. Καταλάβατε, εννοώ, η αγορά δηλαδή, η αγορά να μην δίνει έσοδα τόσα πολλά που να μπορέσει να καλύψει. Βεβαίως υπάρχουν και οι, πώς θα το πω τώρα, οι κακοπληρωτές, αλλά αυτό δεν ξέρω τι ποσοστό μπορεί να είναι.
1: Σήμερα, όπως είναι τα πράγματα, υπάρχουν και κακοπληρωτές, καλά τα λέτε, αλλά είναι η αδυναμία των επαγγελματιών να κρατήσουν τις ρυθμίσεις και να ανταποκριθούν και στο τρέχοντα. Γιατί μην ξεχνάμε ότι κάποιος που έχει, για παράδειγμα, ένας μικρομεσαίος μια επιχείρηση, θα πρέπει να πληρώνει και το ενίκιο και τον ΕΦΚΑ.
0: Βέβαια, και τα φώτα, νερά, τηλέφωνα κλπ. Προφανώς. Και να φάει και να πιει. Δεν πρέπει να φάει, να βάλει βενζίνη.
1: Έτσι ακριβώς. Καληνύχτα, α πούμε, και έφεξε που λένε.
0: Ακριβώς. Μα δεν ξέρει τι να αφήσει πίσω μετά.
1: Τώρα να τα καταφέρει, να μπορέσει να τα συγκρατήσει όλα αυτά μαζί. Υπάρχει πάντα καλή πρόθεση, γιατί σα λέω ειλικρινά, υπάρχει πολύ μεγάλο άγχος για να ξεκινήσει αυτή η ρύθμιση. Καθημερινά με ρωτάνε. Είναι ασταμάτητα τα ερωτήματα που έχω. Αν για το αν έχει ανοίξει η ρύθμιση και πότε θα ανοίξει, και μόλις ανοίξει, πάρε με τηλέφωνο να έρθω να την κάνουμε. Αλλά το ζητούμενο είναι, μετά από τους 5-6 μήνες, αυτοί οι άνθρωποι θα συνεχίσουν να πληρώνουν.
0: Έλατε.
1: Αυτό... Ή απλώς θα ρυθμίσουν και θα σταματήσουν.
0: Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα.
1: Ναι, και να τονίσουμε και κάποιες προϋποθέσεις.
0: Παρακαλώ.
1: Θα πρέπει να γίνει έλεγχος πενταετίας. Δηλαδή, πριν κάνουμε την αίτηση, πρέπει να βεβαιωθούμε ότι έχουμε υποβάλει όλες τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των τελευταίων 5 ετών, για τις οποίες η προθεσμία έχει λήξει 31 Δεκεμβρίου του 2025. Αν λείπει έστω και μία δήλωση στο σύστημα, θα μας απορρίψει αυτόματα. Να κάνουμε την 24 και να έχουμε και υπόψη μας ότι το ελάχιστο ποσό είναι 30 ευρώ το μήνα. Και επίσης με την ρύθμιση σε 3 εργάσιμες πληρώνουμε την πρώτη
0: δόση. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Μακρυδάκη. Θα τα πούμε και πάλι την καλημέρα μου.
1: Ευχαριστώ
0: πάρα πολύ. Κυρία Φιλοθέη Μακρυδάκη, είναι φοροτεχνικός. Μας βοήθησε λιγάκι για την ιστορία των 72 δόσεων. Να δούμε πότε θα ανοίξει η πλατφόρμα για την έναρξη των υποβολών. Και μακάρι στην κυριολεξία να περπατήσει για το μεγαλύτερο κομμάτι των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών και των απλών πολιτών, οι οποίοι ψάχνουν να βρουν τρόπους να πάρουν την ανάσα τους. Λοιπόν, γρήγορα σαν τη κίνηση, ο κύριος Κολιομιχάλης είναι στην παρέα μας. Έλα, Δημήτρη μας.
2: Α, καλημέρα, Γιώργο. Ας το δούμε μισογεμάτο το ποτήρι. Να μην σας πω πως έχει πολλή κίνηση, να σας πω πως έχει τη συνήθη κίνηση. Δεν έχουμε έκτακτα. Ας το δούμε έτσι.
0: Okay.
2: Έχει αρχίσει παραλιακή προς τον Πειραιά κατά μήκος του Παλαιού Φαλήρου,
0: ναι,
2: να γεμίζει.
0: Ναι.
2: Ήδη είναι πολύ γεμάτη η άνοδος της Κηφισού από την Ιερά Οδό προς τη γέφυρα της Αχαρνών, μποτιλιάρισμα κοινώς, υπάρχουν και συμβάντα. Κάθοδος Κηφισού από την Αττική Οδό προς τα Κτέλ και ως Καραμαγκάς, όπως ακριβώς τον περιμένουμε.
0: Χθες το πρωί, το έλεγα νωρίτερα να το ξαναπώ άλλη μια φορά, Δημήτρη, είχε μια κίνηση απίστευτη για πρώτη μέρα του Ιουλίου στο ρεύμα ανόδου, σχεδόν από τη Λαχαναγορά. Ναι. Μέχρι, πού να σου πω, περίπου στην Αχαρνών.
2: Έτσι, εάν σου πω ότι μέχρι το μεσημέρι δεν άδειασε, από το πρωί χθες μέχρι το μεσημέρι δεν άδειασε το ρεύμα εξόδου της Κηφισού και της Λεωφόρου Αθηνών, θα με πιστέψεις?
0: Το μόνο που είδα, να σου πω την αλήθεια, δεν στο είπα χθες αλλά δεν έχει σημασία, είναι που κάνανε κάτι καθαρισμού σε κάτι χορτάρια εκεί στην Αχαρνών, αλλά δεν νομίζω ότι ήταν αυτό το πρόβλημα.
2: Όχι, όχι.
0: Δηλαδή, μιλάμε για πάρα πολύ κίνηση. Και αν όντως ισχύει αυτό που κατά καιρούς κουβεντιάζουμε μεταξύ μας, ότι το γεγονός ότι μπαίνουν καινούργια αυτοκίνητα στο στόλο δεν βγαίνουν παλιά, κάποια στιγμή θα βρακάρουμε.
2: 150.000 αυτοκίνητα κάθε χρόνο προστίθενται.
0: Αυτά είναι τα ωραία. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη μας. Καλημέρα. Να σε καλά, Δημήτρη Σχολείο Μιχάλης, ο άνθρωπός μας για τα της κίνησης και σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το σπίτι είναι η προέκταση του εαυτού μας. Και όταν έρχεται η στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, κυρίες και κύριοι, η λύση είναι μία και έρχεται από την Ιζωμάτ και τα κορυφαία ποιότητας χρώματά της. Αναρωτιέστε λοιπόν ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει? Βρείτε την απόχρωση που σας εκφράζει ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Γιατί όμορφα σπίτια για την Ιζωμάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι, και το κατάλληλο χρωματάκι για εσάς είναι εκείνο που εκφράζει κάθε πτυχή του εαυτού σας.
3: Τώρα είναι η στιγμή να χαράξεις τη δική σου πορεία. Έλα στο Degree Programs Fair την 3η 7 Ιουλίου και μάθε τα πάντα για τα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών που προσφέρει το Degree. Μίλησε με καθηγητές και συμβούλους. Εξερεύνησε το campus. Βρες το πρόγραμμα που σου ταιριάζει. Αυτή η στιγμή σου ανήκει. Δήλωσε συμμετοχή στο acg.edu. Make every moment count. Count on us. Degree. Future proof.
4: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα summer deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease, με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί, και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα, και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Dena Men εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Dena Men και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Dena Men. Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία, και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση, συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
9: Go, go, go, go!
10: Καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
11: Λένα Διβάνη.
12: Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Να το αγωνιστούν ο Άλκης και ο Στράτος.
11: Μια παιδική φιλία που κατέληξε ανθρωποφαγία στον δρόμο για την εξουσία. Τρεις νεαρές γυναίκες
12: ψάχνουν τη θέση τους στο αρσενικό σύμπαν των μίντια και της πολιτικής.
11: Και μια Ελληνίδα μάνα. Λένα Διβάνη. Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
13: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εμβιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων διεθνώς ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Κράτους 33.
0: Λοιπόν, για πάμε τώρα να βρούμε τον Διονύση το Ρίζο στο εβδομαδιαίο μας ραντεβού για να κουβεντιάσουμε και να μας δώσει και τις απαντήσεις στα δικά σας, αλλά να δούμε και αν υπάρχει και κάτι νεότερο που μπορούμε να κουβεντιάσουμε. Καλημέρα, αγαπητέ Διονύση, καλημέρα.
14: Καλημέρα.
0: Λοιπόν,
14: έχουμε
0: κάτι προς συζήτηση ή πάμε απευθείας στα ερωτήματα?
14: Απευθείας στα ερωτήματα.
0: Ωραία. Δύο φίλοι ακροατές, και ο φίλος μου ο Κώστας και ο φίλος μου ο Νίκος, ρωτάνε. Έχει εκδοθεί απόφαση από το Διοικητικό Πρωτοδικείο για το 11μηνο. Πότε καταβάλλονται τα χρήματα? Πρέπει να κάνει κάτι κάποιος ή απλώς περιμένει στο λογαριασμό του?
14: Θα εκτελεστεί η απόφαση, συμβουλεύεται το δικηγόρο του και την εισήγηση της νομικής υπηρεσίας του ΕΦΚΑ για την εκτέλεση της απόφασης.
0: Ναι, άρα δεν έχει ακόμα ξεκινήσει υλοποίησή της, σωστά?
14: Όχι.
0: Έχουμε καμία εικόνα πότε, Διονύση?
14: Αυτή τη στιγμή όχι, δεν έχω.
0: Όχι, δεν υπάρχει. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, λέω ο φίλος μου Παναγιώτης το εξής. Είμαι νέος ασφαλισμένος και ελεύθερος επαγγελματίας στη δεύτερη κατηγορία. Παράλληλα, εδώ και κάποια χρόνια εργάζομαι και ως μισθωτός με πολύ μεγαλύτερες κρατήσεις λόγω υψηλών αποδοχών. Παίρνω, λέει, εξαίρεση ως δικαίωμα. Το ερώτημα είναι η σύνταξή μου πώς θα υπολογιστεί, με τη δεύτερη κατηγορία του ελεύθερου επαγγελματία ή με τις κρατήσεις που είναι υψηλότερες ως μισθωτός?
14: Φυσικά για τις κρατήσεις του μισθωτού.
0: Α.
14: Οι κρατήσεις του μισθωτού είναι εκείνες οι οποίες λαμβάνονται υπόψη σε πρώτη φάση, όχι οι κρατήσεις του ελεύθερου επαγγελματία.
0: Ο Χρήστος λέει το εξής. Μπορεί νέος ασφαλισμένος από το Φλεβάρι του 97, ο οποίος είναι πολύτεχνος και διορισμένος στο δημόσιο από το 6, να βγει με 40 χρόνια με πλήρη σύνταξη πριν τα 62?
14: Όχι. Η χρήση του δικαιώματος της 40 ετίας γίνεται με ταυτόχρονη συμπλήρωση του 62ου έτους ηλικίας. Αν χρησιμοποιήσει την τριτεκνία ως δημόσιος υπάλληλος, τότε συνταξιοδοτείται με την τριτεκνία αν έχει θεμελιώσει το δικαίωμα αναλόγως με το όριο ηλικίας που έχει συμπληρώσει.
0: Η Αμαλία, γυναίκα νηπιαγωγός 58 ετών με δύο παιδιά, πρώτη ασφάλιση το 92, διορίστηκε ως αναπληρώτρια το 2002 και μόνιμη το 6 έως και σήμερα. Πότε μπορεί να βγει και με πόσα χρόνια ασφάλισης συνολικά?
14: Στα 62 της με μειωμένη σύνταξη, στα 67 της με πλήρη.
0: Α, άρα λοιπόν και αυτοί πλέον μπαίνουν στην ίδια κατηγορία, δεν έχει διαφοροποίηση καμία. Λοιπόν, κάτσε, γιατί έχουμε κι άλλο ένα ερώτημα το οποίο μου το στείλανε πολύ πολύ νωρίς το πρωί. Λοιπόν, είναι ο φίλος μου ο Ευαγγέλης, παρακαλώ πάρα πολύ, 5 και 10 το μήνυμά του. Λοιπόν, είμαι ιδιωτικός υπάλληλος, ηλικίας 63 ετών, με 10.023 ένσημα ΕΚΑ έως σήμερα. Δικαιούμαι πλήρη σύνταξη, εφόσον εξαγοράσω 2 έτη σπουδών σε επαγγελματική σχολή, 1 έτος στρατό, 1 έτος επιδοτούμενης ανεργίας και κάποια κενά διαστήματα, ρωτάει ο φίλος μου ο Ευαγγέλης. Ξαναλέω, είναι 63 ετών.
14: Τα κενά διαστήματα, από ό,τι καταλαβαίνω, πρέπει να είναι περίπου 2 χρόνια. Αν δεν είναι 2 χρόνια, δεν μπορεί να συμπληρώσει 12.000 ημέρες. Έχει αυτή τη στιγμή τις προϋποθέσεις. Έχει 10.000 κάτι, όπως λέει και ο ίδιος.
0: Ναι.
14: Πρέπει να αγοραστούν τα 1.800, 6 χρόνια δηλαδή, που μένουν μέχρι συμπλήρωση 12.000 ημερών. Αν έχει και επιδοτούμενη ανεργία, ο ένας χρόνος επιδοτούμενης ανεργίας είναι δωρεάν.
0: Ναι, άρα μπορεί,
14: αλλά μπορεί.
0: Ναι, μπορεί να το κάνει έτσι, σωστά, μπορεί να το κάνει. Ωραία, πάμε παρακάτω.
14: Εννοείται ότι παράλληλα μπορεί να συνεχίσει και να εργάζεται, που είναι και το θετικό.
0: Okay. Το ερώτημα της Αμαλίας το βάλαμε πάνω στο τραπέζι. Α, πάλι ας πούμε ο Δημοκράτης είναι το όνομά του αυτό, πάλι το ίδιο μου λέει. Περιμένουμε, λέει, καθυστερούμενα το επικουρικό και το εντεκάμινο. Τι γίνεται με αυτή την ιστορία, απάντηση βεβαίως. Σήμερα είδα.
14: Στις περισσότερες περιπτώσεις βγαίνουν σιγά σιγά αποφάσεις.
0: Ναι,
14: για το
0: εντεκάμινο,
14: για τα δώρα, για τους τόκους κλπ.
0: Ναι.
14: Και είμαστε στη διαδικασία για πολλές από αυτές τις εκτέλεσεις.
0: Διονύση, χθες μου έλεγε ένας φίλος που κάναμε συζήτηση κατηδίαν τέλος πάντων για τις επικουρικές συντάξεις και μου έλεγε ότι υποτίθεται ότι θα υπάρξει μια προοπτική αύξηση της επικουρικής σύνταξης όταν θα βγάζει πλεόνασμα ο κλάδος επικουρικής ασφάλισης του ΕΦΚΑ. Ο ναι. κλάδος λέει έβγαλε το 25 πλεόνασμα πάνω λέει από 188 εκατομμύρια. Υπάρχει προοπτική αυξήσεων σε επικουρικές?
14: Δεν το ξέρουμε αυτό. Αυτό είναι καθαρά ζήτημα πολιτικής απόφασης. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να αποφασίσει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
0: Μάλιστα. Okay.
14: Πάμε. Όπως ακριβώς ενεργοποίησε και την σχετική διάταξη για τις αυξήσεις των κύριων συντάξεων, έτσι πρέπει να δούμε και το κομμάτι του επικουρικού.
0: Πάμε στη φίλη μου την Ελένη, λέει το εξής. Έχει 5.832 ημέρες ασφάλισης το ΕΚΑ από το Δεκέμβριο του 92 μέχρι το Δεκέμβριο του 23, όταν και απολύθηκε. Το 20, λέει, δεν κατάφερα να συμπληρώσω 100 ένσημα λόγω των περιοριστικών μέτρων που προκάλεσε πανδημία. Μπορεί να ξεπεραστεί αυτό και ότι μπορώ να συνταξιοδοτηθώ σε 2 μήνες όταν συμπληρώσει τα 62 της χρονιά?
14: Υπάρχει ειδική εγκύκλιος η οποία αν δεν έχει συμπληρώσει τα 100 ένσημα είτε το 20 είτε το 21 είτε το 19 σε σχέση με τις προϋποθέσεις του νόμου, ναι, σε πάει ένα χρόνο πίσω για να καλύψεις τα 100 με χρόνο από αυτά.
0: Α, άρα αν τον προηγούμενο χρόνο λοιπόν έχεις 100 ένσημα, καλύπτεσαι.
14: Άρα η ακροάτρια μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτή τη σχετική εγκύκλιο και να συνταξιοδοτηθεί κανονικά.
0: Λοιπόν, πάμε σε άλλο ερώτημα. Φίλος ο Μίλτος είναι γεννημένος το 62, είναι εκπαιδευτικός, είχε εργαστεί ως αναπληρωτής για 2 χρόνια πριν το διορισμό του στο δημόσιο τον Αύγουστο του 2001. Από τον Ιούνιο του 91 μέχρι τον Αύγουστο του 98 είχα ασφάλιση ΤΕΒΕ. Έχω 2 παιδιά δίδυμα, γεννημένα το 95. Θεμελιώνει δικαίωμα συνταξιοδότησης. Γεννημένος το 62.
14: Μετά στα 62, ναι, μπορεί να συνταξιοδοτεί, αλλά όχι ως πατέρας. Δεν υπάρχει δυνατότητα συνταξιοδότησης με τις ειδικές διατάξεις για τους πατέρες.
0: Okay. Άρα κανονικά. Σωστά.
14: Με την κεντρική διάταξη.
0: Μάλιστα. Ναι. Okay. Άλλο ερώτημα. Φίλος ακροατής. Έχει ασφάλιση ΙΚΑ από τον Αύγουστο του 1993 μέχρι σήμερα στον ίδιο εργοδότη. 30 χρόνια συνολικά. Πότε μπορεί να βγει με μειωμένη σύνταξη?
14: Στα 62 του μπορεί να βγει με μειωμένη σύνταξη ή στα 67 του με πλήρη. Για τα 62 για να βγει με μειωμένη, οπωσδήποτε να έχει 100 ένσημα ανέτους την τελευταία πενταετία, όπως είπαμε και πριν, αφού είναι στον ίδιο εργοδότη, θα μπορέσει κανονικά να συνταξιοδοτηθεί. Το πρόβλημα στις μειωμένες συντάξεις σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι δεν χορηγείται η αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης.
0: Okay. Τελευταίο ερώτημα, η φίλη Σοφία λέει το εξής. Θα αποχωρήσει τέλος του χρόνου με θελούσια από την τράπεζα. Άρα το έχει προγραμματίσει. 57 ετών έγγαμη με 2 παιδιά γεννημένα το 2000. Παλιά ασφαλισμένη πριν από το 1990. Αν δεν εργαστεί ξανά ποτέ, μπορεί να πάρει σύνταξη πλήρη ή μειωμένη? Μέχρι σήμερα έχει περίπου 10.000.
14: Αν δεν εργαστεί ξανά ποτέ, μπορεί να πάρει σύνταξη τα 67 πλήρη. Ναι. Αν η θελουσία είναι πρόγραμμα sabbatical, δηλαδή αναγκαστική άδεια, στην οποία συμπληρώνει προϋποθέσεις ασφάλισης την τελευταία πενταετία, μπορεί να πάρει μειωμένη στα 62.
0: Άψογα. Διονύση, ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη σημερινή επικοινωνία.
14: Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Να είσαι καλά, Διονύσης Ρίζος, κυρίες και κύριοι, ο άνθρωπός μας. Κάθε Πέμπτη προσπαθούμε να μαζέψουμε τα ερωτήματα για να απαντήσει. Λοιπόν, τελειώσαμε. Πάμε σε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά στην παρέα σας και στην παρέα μας εδώ στο Sky 100,3 ώρες πρωτοσάλτε. Καλημέρα σας.
15: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
16: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
17: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
18: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
19: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
18: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
20: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
21: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
22: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
21: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
22: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
21: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
22: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
21: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
23: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
21: Σιγά μη τάφινα.
23: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
24: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
25: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
26: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν φιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
2: Η ώρα είναι 8.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού, στο Σκαραμαγκά και στην παραλιακή προς τον Πειραιά, στο ύψος του Νέου Φαλήρου. Σε έναν πυρήνα 30 αναρχικών από τη Θεσσαλονίκη που τα προηγούμενα χρόνια συμμετείχαν και ανέπτυσαν δράσεις σε καταλήψεις αντιεξουσιαστών της συμπρωτεύουσας, έχει επικεντρώσει την προσοχή της η αστυνομία για την ταυτοποίηση των δραστών του χθεσινού μπαράζ εμπριστικών επιθέσεων που είχαν ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η Βάγια Νέστορα, μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, και ακόμη 4 άτομα να τραυματιστούν. Όσοι βρίσκονται στο στόχαστρο των αρχών συμμετείχαν σε 2 από τις πιο παλιές καταλήψεις αναρχικών στη Θεσσαλονίκη που εκενώθηκαν διαδοχικά από την ελληνική αστυνομία το διάστημα από το 2021 και μετά. Με αφορμή τα δραματικά γεγονότα τα ξημερώματα της Τετάρτης, αντιτρομοκρατική και Υπουργείο διατύπωσαν την εκτίμηση ότι πίσω από τον μπαράζ επιθέσεων βρίσκονται αναρχικοί μέλη των συγκεκριμένων καταλήψεων. Στις δολοφονικές επιθέσεις, αναφέρει το Πρωθυπουργό σε ανακοίνωσή του, καμία ανοχή στο αίμα και το διχασμό των άκρων, κανείς πλέον δεν μπορεί να βρανεί να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης, τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν, σχολίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Η τρομοκρατία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία, η ανθρώπινη ζωή είναι υπέρτατη αξία και η υπεράσπιση της αποτελεί κοινή υποχρέωση όλων μας, ανέφερε ο πρόεδρος της

0: Όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσαν από ύψος. Ο 39χρονος που έχει επίσης τραυματιστεί από την πτώση κάλεσε σε βοήθεια μέσω του 112 και έχει διασωθεί. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς χθες το απόγευμα στο Ρέθυμνο, στην περιοχή της παραλίας στα Σχοινάρια, με ένα παιδί μόλις 6 ετών να τραυματίζεται σοβαρά. Ο ανήλικος ήταν συνεπιβάτης στη μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο πατέρας του, όταν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες συγκρούστηκε με γεωταχή αυτοκίνητο. Το αγαράκι μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ρεθυμνού, όπου αποφασίστηκε να μεταφερθεί στην Αθήνα. Νέα πρωτοβουλία κατά της πιθανής πώλησης μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία, ανέλαβε ο ρεπουμπλικανός βουλευτής Μάικ Λόλερ. Με επιστολή του προς τον Ντόναλντ Τραμπ ζητά να διατηρηθεί η απαγόρευση που ισχύει από το 2019, ενώ το κείμενο βρίσκεται στο στάδιο συλλογής υπογραφών από μέλη του Κογκρέσου. Παράλληλα, υποστηρίζει ότι η συνεχιζόμενη επιθετική στάση της Τουρκίας, οι σχέσεις της με αντιπάλους των ΗΠΑ και η διατήρηση του συστήματος S-400 δεν δικαιολογούν αλλαγή της αμερικανικής πολιτικής. Επίσης, επικαλούμενος την ευρύτερη συμπεριφορά της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, την Κύπρο, την Ελλάδα και το Ισραήλ, υποστηρίζει ότι υπό τις σημερινές συνθήκες δεν μπορεί εύκολα να θεωρηθεί αξιόπιστος εταίρος. Οι τιμές της βενζίνης σύντομα θα επιστρέψουν στις χαμηλές τιμές ρεκόρ που απολάμβαναν οι Αμερικανοί στα πρατήρια πριν από την πολύ επιτυχημένη, όπως ανέφερε εκδρομή μας στο Ιράν, δήλωσε σε ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ με την ευκαιρία της συμπλήρωση 250 χρόνων από τις 4 Ιουλίου του 1776 και τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας της Αμερικής. Στην αθλητική σας ενημέρωση, με 2 γκολ του Χάρι Κέιν, η Αγγλία επικράτησε του Κονκό με 2-1 και πήρε την πρόκριση για την φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Επομένως, ο αντίπαλος θα είναι το Μεξικό. Το Βέλγιο επικράτησε τη Σενεγάλη με 3-2 στην παράταση και οι Ηνωμένες Πολιτείες νίκησαν τη Βοσνία 2-0.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμη μεταβλητή, 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες ή θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα συννεφιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 33. Την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και βαθμία στα πελάγη τοπικά 6, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Τέλος το Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά και τις σποράδες. Την Κυριακή λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά ηπειρωτικά και μετά το μεσημέρι στη δυτική Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι ενισχυμένο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
6: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Άρη Πόρτοσαλ.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, πρωινό 5ης 2 Ιουλίου, σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση εδώ στον Sky 100,3, είτε συγκεντρωνόμαστε ή της ελλαδικής επικράτειας και μαζί στο πλευρό μας όλοι εσείς κυρίες και κύριοι ή της οικουμένης ελληνικής ομογένειας αλλά και της άλλης οικουμένης στην οποία κατοικείτε οι Έλληνες που έχετε μεταδημοτεύσει τα τελευταία χρόνια και έχετε επιλέξει άλλο κράτος, άλλες κοινωνίες για να ασκήσετε το επάγγελμά σας και να ενταχθείτε στο εκεί κοινωνικό περιβάλλον ως πολίτες. Εύχομαι τα καλύτερα προς όλες και όλους, υγεία να έχουμε πάνω απ' όλα και να πορευόμαστε εν ειρήνη φαντάζομαι και χωρίς να δολοφονεί ο ένας τον άλλον, διότι η πολιτική δολοφονία καθιστά ένα κράτος υπανάπτυκτο. Ας ξεκινήσουμε από αυτό το βασικό, η δολοφονία ενός ανθρώπου που σημαίνει ότι η ζωή ανθρώπινη δεν έχει αξία και η ζωή ανθρώπινη η οποία χάνεται επειδή μια ομάδα που εκπαιδεύουν τον εαυτό τους με ξεκίνημα το ανερμάτιστο για να καταλήξουν δολοφόνοι, μαθαίνουν ότι υπάρχει ένας σκοπός, ο οποίος σκοπός για να επιτευχθεί, τώρα ο σκοπός είναι ένα πράγμα μέσα στο κρανίο τους, είναι ένας εγκεφαλικός χυλός ο οποίος χτυπάει στα τυχώματα του κρανίου και παραδέρνει και τους οδηγεί εκεί που τους οδηγεί. Αυτοί λοιπόν όλοι μαζί έχουν την άποψη ότι θέλουν να αλλάξουν την κοινωνία και θέλουν να αλλάξουν την κοινωνία με τους δικούς τους όρους. Ποιοι είναι οι όροι? Η βία. Η βία, η οποία βία καταλήγει στο έγκλημα, καταλήγει στο φόνο. Όταν πας... Με συγχωρείτε, παρασύρθηκα. Να εκφράσω πρώτα απ' όλα τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στην οικογένεια της κυρίας Νέστορος, η οποία έχασε τη μητέρα της, και να εκφράσω επίσης τη συμπάθειά μου σε όλους όσοι επλήγησαν χθες από την έκφραση, εκδήλωση της τρομοκρατίας. Τα θύματα αυτής της τρομοκρατικής ενέργειας με την τοποθέτηση εμπριστικού, εκρηκτικού εμπριστικού μηχανισμού, ο οποίος δεν είναι απλώς γκαζάκια, θα το εξηγήσουμε όμως όλο αυτό, στόχευε σε ανθρώπους, σε πολίτες, οι οποίοι κατοικούν στον αστικό ιστό της Θεσσαλονίκης, σε πολυκατοικίες, όπως κατοικούμε οι περισσότεροι άνθρωποι, δηλαδή να συμβιώνουμε με άλλους ανθρώπους, οι οποίοι άλλοι άνθρωποι δεν πρέπει να ζήσουν με επισφάλεια επειδή στην πολυκατοικία τους κάποιοι άνθρωποι εκφράζονται πολιτικά και εκφράζονται πολιτικά μέσω μιας πολιτικής παρατάξεως η οποία έχει ως ιδεολογία την κοινοβουλευτική δημοκρατία και είναι δικαίωμά τους όπως και οι άλλοι άνθρωποι να εκφραστούν από όποιο κόμμα θέλουν, μόνο που στην περίπτωση οι εκφραστές, οι άνθρωποι που θέλουν να εκφραστούν μέσα από το κυβερνών κόμμα, επειδή ακριβώς έχει δαιμονοποιηθεί από αυτούς που στοχεύουν στην πολιτική βία, να φτιάξουν έναν κόσμο με εργαλείο την πολιτική βία, σημαίνει ότι επειδή είναι δαιμονοποιημένος ο Πρωθυπουργός ή η παράταξη ή το κόμμα, άρα είναι δαίμονες και όλοι όσοι εκφράζονται πολιτικά μέσα από αυτήν την παράταξη. Αυτό έπαθαν χθες. Διαβάζω σήμερα τη στήλη που υπογράφει ο Γιάννης Κουρτάκης, που ονομάζεται Power Game, και γράφει τα εξής. Την Αφροδίτη Νέστορα, γράφει ο δημοσιογράφος Γιάννης Κουρτάκης, τη γνώρισα, εγώ δεν την γνωρίζω προσωπικώς την κυρία Αφροδίτη Νέστορα, την γνωρίζει ο Γιάννης Κουρτάκης, και διαβάζω μια παράγραφο. Την Αφροδίτη Νέστορα τη γνώρισα πριν από 5, αν θυμάμαι καλά, χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται περί μιας αγωνίστριας που προσπαθεί να προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο. Μόνη της, χωρίς να έχει καμία πλάτη, γράφει ο Κουρτάκης. Πριν από λίγο καιρό η μοίρα χτύπησε την οικογένειά της, έχασε την αγαπημένη της αδελφή και χθες είδε να φεύγει τόσο άδικα από τη ζωή η μητέρα της, επειδή κάποιοι ανεγκέφαλοι αποφάσισαν να χτυπήσουν αφύλακτους στόχους οι οποίοι είχαν ένα κοινό γνώρισμα. Ήταν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και επειδή καλός ή κακός, καλώς κατά την ταπεινή μου άποψη, γράφει σε παρένθεση ο Γιάννης Κουρτάκης, διατηρούσαν τη συγκεκριμένη ιδιότητα, κάποιοι άλλοι που διαφωνούσαν με την κυβέρνηση αποφάσισαν να τους κάψουν ζωντανούς. Εδώ λοιπόν, κυρίες και κύριοι, έχουμε φυσικούς αυτούργους, αλλά έχουμε και ηθικούς αυτούργους. Θα τα βάλουμε όλα σε μία σειρά, αλλά προηγουμένως ο Δημήτρης Κολιομιχάλης, γιατί έχουμε ένα συμβάν στην Εύβοια. Κύριε Κολιομιχάλη, ορίστε παρακαλώ.
1: Καλημέρα Άρη, κυρίες και κύριοι. Δεν θα σας πω για το λεκανοπέδιο. Ξέρουμε, η Κηφισού ως Καραμαγκάς και η παραλιακή προς τον Πειραιά εδώ στο Νεοφάλαιο έχουν κινήσει. Έχει γίνει τροχαίο ατύχημα. Μας ενημέρωσε ο φίλος ακροατής ο Γιάννης και τον ευχαριστώ. Λιμενικός είναι ο άνθρωπος. Ανάμεσα στην Αμάρινθο, δηλαδή πώς τη λέμε, Βάθια, στη Βάθια, και την Ακτή Νηραίος και το Αλιβέρι, για να καταλάβουν όλοι. Υπάρχει ένα κλεισάκι εκεί στις στροφές στις απανωτές.
0: Είναι super duper δρόμος.
1: Super duper δρόμος,
0: όχι απλώς μην τον χάσουμε, μην τον εχάσουμε αυτόν τον δρόμο.
1: Μην τον εχάσουμε.
0: 50, ναι. χρόνια, 50 χρόνια στην Ευρώπη, στην Εύβοια. Στην Εύβοια, σε αυτό το νησί που είναι δίπλα μας, δεν καταφέραμε να κάνουμε ένα νότιο άξονα και έναν κεντροκεντρικό βόρειο άξονα. Δρόμο, έναν κανονικό δρόμο, ρε παιδί μου. Δρόμο.
1: Έτσι, έτσι.
0: Δύο λωρίδων με μία μπάρα στη μέση, ενώ διαχωριστική, για να μπορούν να πηγαίνουν οι άνθρωποι με άνεση. Mm-hmm. 50 χρόνια. Έτσι. Και είναι κατά τα λοιπά και πράσινο νησί, και μπαρμπούτσαλα, και γαλάζιο νησί. Και... τότε μην αρχίσω τώρα πριν
1: και για να φύγεις, και για να φύγεις από την Ερέτρια να πας στην Κάριστο, ας πούμε, και του Μπαλίν, ναι. Θες δύο ώρες επειδή
0: στο
1: είναι
0: μεταξύ υπάρχει ένα άλλο κόμεντι καινούριο, είναι η Κίμη, την οποία Κίμη τη βάπτισαν λιμάνι για να ενώνουν τη Σκύρο. Αχα. Πώς να πας στην Κίμη? Εντάξει. Πρέπει να έρθει να σε πάρει ελικόπτερο, να σηκώσει το αυτοκίνητο, να σε πάει στο λιμάνι, να σε βάλει μέσα στο πλοίο, να φτάσει απέναντι στη Σκύρο.
1: Πολύ ωραία.
0: Ναι.
1: Έγινε λοιπόν το τροχαίο αυτό που σας λέω, ανάμεσα στη Βάθια, στην Αμάρινθο και την Ακτή Νηραίος και το Αλιβέρι, ας πούμε. Με αποτέλεσμα, επειδή έχει εμπλακεί και βαρύ όχημα, έχει σχεδόν κλείσει ο δρόμος. Δεν μπορούν δηλαδή τα φορτηγά, οι νταλίκες, δεν μπορούν να περάσουν από το σημείο και υπάρχει πρόβλημα και κίνδυνος. Να το έχουν υπόψη λοιπόν οι ακροατές.
0: Άρα είναι αποκλεισμένη η Νότια Εύβοια.
1: Ναι, δεν περνάνε εύκολα προς το παρόν.
0: Και εκεί και Νότια Εύβοια, από εκεί είναι αποκλεισμένη. Μάλιστα.
1: Αυτό. Μάλιστα. Προς το παρόν. Ευχαριστώ πολύ.
0: Και εμείς ευχαριστούμε. Εδώ θα μου πεις, πριν ξαναγυρίσω στο κεντρικό θέμα, εδώ θα μου πεις αυτά που άκουγα το πρωί από τον Γιώργο Ψάλτη, αυτά που έλεγε ο Δημήτρης Οικονόμου κάτω. Δεν τα ξέρω, γιατί εγώ δεν το χρησιμοποιώ το λιμάνι και δεν είχα τύχει να ασχοληθώ με τη Ραφίνα. Δόθηκαν, λέει, τόσες άδειες παραπάνω. Ναι. Και δεν χωράνε τα πλοία στον κατάπλου και στον απόπλου και μένουν αρόδου, παίρνουν σειρά. Αυτά ήταν κάποτε όταν πηγαίνανε, όταν πήγαινε ο αείμνηστος Ζάχος Χατζηφωτίου και η Ελένη Βλάχου το 35 στη Μύκονο, που η Μύκονος ήταν η ερεμόμυλη εκεί πέρα μόνο και πέντε σπίτια. Πριν γίνει Μύκονος, όπως λέμε σήμερα, Μύκονο. Ναι, πριν γίνει Μύκονο, ήταν η Μύκονος. Έχουμε ένα θέμα με το τελικό σίγμα, δεν μας το μαθαίνουν σωστά στην μέση εκπαίδευση, δυστυχώς, και βγαίνουμε αγράμματοι, είτε με πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Ακόμα ακούω αυτό το ηλεοφόρο, έλεος, ναι. Το λέω και στα διαφημιστικά κείμενα. Δεν το λέμε ηλεοφόρο.
1: Επιστρέψανε λοιπόν.
0: Είναι ηλεοφόρος. Λοιπόν,
1: εν πάση περιπτώσει.
0: Τότε έτσι. Λοιπόν, όταν πήγαινε ο Ζάχος Χατζηφωτίου και η Ελένη Βλάχου, που ήταν οι πρώτοι αείμνηστοι που πήγαιναν, που είχαν καταλάβει τι είναι η Μύκονος. Τότε λοιπόν το πλοίο σταματούσε αρόδου, γιατί δεν υπήρχε λιμάνι, και ερχόταν η βάρκα και τους πήγαινε μέσα. Ωραία. Να τους βγάλει στην Ακτή. Ναι.
1: Ναι.
0: Έτσι κάπως λειτουργεί τώρα το λιμάνι στη Ραφίνα.
1: Έτσι.
0: Ωραία. Μαθαίνω δε ότι υπάρχουν άλλες εταιρείες οι οποίες δουλεύουν μόνο το καλοκαίρι, δεν δουλεύουν το χειμώνα, και δίνονται και άδειες παραπάνω. Ένα μπάχαλο δηλαδή. Ένα μπάχαλο το οποίο δεν ταιριάζει στην κυβέρνηση. Αυτό λέω. Στην κυβέρνηση. Γιατί από αυτή την κυβέρνηση, κύριε Πρωθυπουργέ μας, περιμένουμε φταξία. Δεν περιμένουμε αταξία. Προχωρώ όμως τώρα για μην λοξοτονήσω, έχω να πω άλλα τόσα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κολομιχάλη. Με εμπνέετε, όπως αντιλαμβάνεστε, έτσι.
1: Ναι, ναι. Καλημέρα.

σιώπησα γιατί μου αρέσουν πολύ οι χοροδίες. Λοιπόν, πάμε λοιπόν κυρίες και κύριοι. Υπάρχουν λοιπόν κάποιοι άνθρωποι στην κοινωνία μας, η οποία κοινωνία μας έχει ως πολίτευμα την φιλελεύθερη κοινοβουλευτική δημοκρατία, όπου όλοι οι άνθρωποι μπορούμε να εκφραστούμε ελεύθερα, χωρίς να κάνουμε ζημιά ο ένας τον άλλον, να λέμε τα δικά μας. Άλλωστε, τι άλλο από το ελληνικό κοινοβούλιο, στο οποίο σήμερα, όπως έχουμε πει πολλές φορές, το έχω χαρακτηρίσει καφενείο με την καλή την έννοια πάντα, ότι δηλαδή όλες οι απόψεις εκπροσωπούνται μέσα στο κοινοβούλιο μας. Ό,τι θέλεις, από τον ψεκασμό τον πουτινικό μέχρι τον φιλελεύθερο αστικό, μέχρι τον λαϊκό δεξιό, μέχρι τον σοσιαλιστικό, τον σοσιαλδημοκρατικό, τον αριστερό, ό,τι θες, όλοι, όλοι, αριστερή, ακροαριστερή, δεξί, ακροδεξί, όλοι μέσα, όλοι μέσα, χριστιανική δεξιά, μοναστηριακή δεξιά, οι πάντες είναι μέσα, η επιθετική, η λιγότερο επιθετική, η τοξική κτλ. Μάλιστα. Σε μια τέτοια κοινωνία όμως, πώς γίνεται και έχουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν κατά νου να αλλάξουν τον κόσμο, κατά το πώς επιθυμούν, γιατί όλοι θέλουμε να αλλάξουμε τον κόσμο, αλλά αυτοί έχουν ως εργαλείο όχι την πολιτική δια της πειθούς ή δια των επιχειρημάτων και της πειθούς, αλλά έχουν ως εργαλείο τη βία. Με βία ξυπνούν, με βία κοιμούνται.

0: στοιχειώδη σεβασμό στον εκλειπώντα μεγάλο καλλιτέχνη για τις φωνητικές του δυνότητες και στην ερμηνεία αυτών των ωραίων υπέροχων τραγουδιών. Λοιπόν, κοιμούνται και ξυπνούν λοιπόν πώς θα κάνουν, θα περάσουν τη δική τους νόμη χρησιμοποιώντας βία. Σκοπός τους είναι να κάψουν αστυνομικό. Το κατάφεραν με το Λιγκερίδη. Η αθλητική ονομαζόμενη βία είναι μέρος, κομμάτι, χέρι της ίδιας αντίληψης. Όταν αυτές οι ομάδες επιτίθενται στους αστυνομικούς που φρουρούν ένα σημείο, φερειπίν το κόμμα του Πασόκ, εκεί πέριξ των εξαρχείων ή οπουδήποτε αλλού, όταν επιτίθενται σε ομάδες αστυνομικών, σε δημιουργίες αστυνομικών που φρουρούν ένα γήπεδο, όπως εκείνο το βράδυ εδώ κάτω στο γήπεδο Μελίνα Μερκούρη που θα πεζόταν βόλεϊ νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Όταν λοιπόν επιτίθεται πάνω στους αστυνομικούς, θέλουν θύμα και το πέτυχαν το θύμα στον αείμνηστο Γιώργο Λιγκερίδη. Του σφήνωσαν στο πόδι μια φωτοβολίδα. Και το παιδί αυτό, το παλικάρι του 27χρονο, βρήκε μαρτυρικό θάνατο, για τον οποίο οι γονείς προσπαθούν να βγάλουν ένα μήνυμα και να πούν «Μα είναι το παιδί μας και εμείς χάσαμε το παιδί μας». Αλλά όπως βλέπετε η κοινωνία, επειδή ακριβώς είναι Ολυμπιακός, όπως βλέπετε η κοινωνία στέκεται και τα μέσα ενημέρωσης προπάντων, τα οποία υποτίθεται ότι ελέγχει ο δικτάτορ Κούλης, μάλιστα, όπως Κούλης, το επώνυμο Μητσοτάκης, μάλιστα, του οποίου οι εκφραστές, οι πολίτες που συμμετέχουν στην πολιτική του έκφραση είναι δαιμονοποιημένοι, άρα μπορούμε να τους κάψουμε και αυτούς αφού κάψουμε τους αστυνομικούς, όπερ και γένετο χθες στη Θεσσαλονίκη, με την τοποθέτηση όχι απλώς με γκαζάκια που λέει η δημοσιογραφία μας, κυρία Πρόεδρε της Ενώσεως Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών, συνεδριάστε με τους λοιπούς αριστερούς και αριστερούλιδες συναδέλφους που περιβάλλετε το διοικητικό σας συμβούλιο και αποφασίστε. Δεν υπάρχουν τρικάκια, είναι δολοφονία χαρακτήρα. Δεν υπάρχουν παρεμβάσεις ακτιβιστικές, όπως ονομάζεται όλο αυτό το πράγμα των τραμπούκων που εφορμούν στις κατοικίες των ανθρώπων, διότι αν πήγαιναν σε μία κατοικία κάποιου μέλου σας, κυρία Πρόεδρε της Ενώσεως Συντακτών, όχι απλώς θα ουρλιάζατε, δεν θα ουρλιάζατε απλώς ότι παραβιάζεται το κράτος δικαίου, η δημοκρατία, η ελευθερία του τύπου, με διάφορους άλλους αγωνιώντες και ανησυχούντες καθηγητάς της πολιτικής μας ζωής, οι οποίοι όμως βλέπω ότι τώρα κόπηκαν όλα. Δεν τους ακούω, δεν τους ακούω στην έκφραση της βίας. Λοιπόν, αφού δολοφονήθηκε ο αστυνομικός Λιγκερίδης, επετέφθη ο πρώτος στόχος. Είπαμε ότι επειδή ακριβώς εμπλέκεται, επειδή είναι ομάδες αλυταράδων η εγκληματική οργάνωση και ακουμπάει πάνω στον Ολυμπιακό, όπως βλέπετε και τα μέσα ενημέρωσης, με έναν προσήκοντα σεβασμό προς τον Ολυμπιακό και στη διοίκηση του Ολυμπιακού, όπως βλέπετε, ποιούν την ίσαν. Δηλαδή κοινώς κάνουν την πάπια. Φωνάζει ο μπαμπάς και η μαμά Λιγκερίδη να ανέβει η δίκη στην Αθήνα. Με τα συγχωρήσεως, δεν θέλω να το πω τώρα, μην χαλάσω τον ιρμό του λόγου μου. Αντιλαμβάνεστε ποια είναι η αντίδραση. Μπορούμε να την κάνουμε και με κίνηση των χεριών μας. Με τις παλάμες μας κάθετα να τις κατεβάσουμε προς την πλευρά των, εκεί που ενώνονται τα δυο μας πόδια. Λοιπόν, αυτή είναι η αντίδραση στο αίτημα των γονέων Λιγκερίδη. Αφού λοιπόν κάψαμε τον αστυνομικό, γιατί είναι επιδίωξη βασική να κάψουμε τον αστυνομικό, προηγουμένως είχε κάψει αυτή η αντίληψη, η ίδια αντίληψη είχε κάψει 4 ψυχές στη Μαρφίν. Η Μαρφίν όμως δεν στοιχιώνει απλώς την κοινοβουλευτική μας δημοκρατία, όχι, όχι. Είναι το μεγάλο παράδειγμα στην βία, την αναρχο-αντιεξουσιαστικό αριστερή. Ακροαριστερή, για να μην θίξω την αριστερά. Η οποία όμως αριστερά, κατά καιρούς, διαστόματος του κυρίου Βούτσι έχει καλέσει ταξί για να πάρει αυτήν την οργάνωση, τα ευγενή μέλη αυτής της, ηρωνεύουμε προφανώς, αυτής της οργάνωσης αυτών των ευγενών αναρχικών τραμπούκων που ονομάζονται Ρουβίκονες, κάλεσε ταξί να τους πάει στο σπίτι τους. Γιατί είχαν μπουκάρει μέσα στο κοινοβούλιο, αλλά τότε το αριστερό κοινοβούλιο με τον αριστερό Αλέξη Τσίπρα πρωθυπουργό και τον δεξιούλη Πάνο Καμένο να συμπαρίσταται στον αριστερό Αλέξη Τσίπρα. Έτσι από εκεί προκύπτει και η λαϊκοδεξιά, η οποία σήμερα δεν αντέχει τον κούλι και θέλει, γιατί η λαϊκοδεξιά είναι κάτι σαν το ΣΥΡΙΖΑ, είναι κάτι σαν το ΠΑΣΟΚ. Αυτοί όλοι, παιδιά, το ίδιο πράγμα είμαστε, εσείς δηλαδή. Α, το ίδιο νόμισμα είστε, άλλος εκφράζεται από τη μια πλευρά, άλλος εκφράζεται από την άλλη πλευρά. Τα ίδια πράγματα λέτε οι ονομαζόμενοι λαϊκοδεξιά που σήμερα δεν αντέχετε τον κούλι. Και ταυτοχρόνως είστε τουρκοφάγοι, αλλά θαυμάζετε και τον Ερντογάν. Όλα αυτά είναι για το τιβάνι, αλλά δεν είναι το θέμα μου τώρα. Το θέμα μου τώρα είναι η βία. Η βία όμως, την οποία όμως δείχνουμε και ανοχή ταυτοχρόνως σε αυτήν την έκφραση βίας. Αφού λοιπόν κάηκαν τέσσερις άνθρωποι στη Μαρφίν, πώς κάηκαν? Πήγαν αυτοί ήδη τραμπούκοι, μια προηγούμενη γενιά των ίδιων αλυταράδων τραμπούκων δολοφόνων, τρομοκρατών, εννοείται πάντα. Ο τρομοκράτης μπορεί να είναι τσογλάνη, να είναι αλυταράς, να είναι τραμπούκος, είναι και τρομοκράτης δολοφόνος. Πήγαν λοιπόν και πέταξαν βόμβες Μολότοφ στο κτίριο της Μαρφίν τότε, εκείνο το πρωί στις 2. Και όχι μόνο πέταξαν βόμβες Μολότοφ, μετά πετούσαν και μπιντόνια βενζίνης για να φουντώσει παραπάνω η φωτιά, την ίδια ώρα που απαγόρευαν στο πυροσβεστικό σώμα να φτάσει πυροσβεστικό όχημα να σώσει τους ανθρώπους που πνίγονταν στο μπαλκόνι. Και έτσι χάσαμε 4 ανθρώπους εγκλωβισμένους μέσα στο κτίριο. Ακριβώς το ίδιο συνέβη χθες με την τοποθέτηση, κυρία Πρόεδρε της Ενώσεως Διδακτών, με αυτόν τον εμπριστικό εκρηκτικό μηχανισμό που η καλή μας δημοσιογραφία τα ονομάζει ως τώρα γκαζάκια. Αυτό το υποκοριστικό άκια, όπως αντιλαμβάνεστε, δίνει και την αφορμή να γίνει, να το ρίξουμε το θέμα, και από εκεί που είναι ευθέως δολοφονικό να πούμε ότι α, δεν πειράζει, είναι γκαζάκια, βρε παιδί μου, δεν είναι δολοφονική ενέργεια, ευθεία δολοφονική, γιατί υπάρχουν και διάφοροι κοινωνιολογούντες καθηγητές στο Πανεπιστήμιο, οι οποίοι βάζουν διαβαθμίσεις στην τρομοκρατία. Είναι άλλη τρομοκρατία, ας πούμε, της 17 Νοέμβρη, που πήγαινε ο κατασυρωήν δολοφόνος μαζί με τον αρχηγό του, τον οποίο η ελληνική δικαιοσύνη, μέρος της ελληνικής δικαιοσύνης, τον έβγαλε έξω τον άνθρωπο ένα χρόνο πριν τελειώσει η έκτηση της ποινής του, γιατί είναι καλός άνθρωπος, βέβαια, παιδί μου, και βασανίστηκε 20 χρόνια στην φυλακή ο Φουκαράς, έχοντας σκοτώσει πάνω από ντουζίνα ανθρώπους, αλλά βασανίστηκε και μεγάλος άνθρωπος τώρα. Δεν θα μας πειράξει αυτός. Και ευτυχώς ήρθε ένα άλλο κομμάτι της ελληνικής δικαιοσύνης που έχει και λίγο 5 δράμια μυαλό και είπε ξανά στην Μπουζού μέσα. Που κανονικά πρέπει να μείνει μέχρι το τέλος της ζωής του μέσα στην Μπουζού. Μέσα στη φυλακή. Όλο αυτό λοιπόν μας φτιάχνει ένα σκηνικό με το οποίο κακοφορμίζει μια ιστορία στο πλαίσιο της αστικής δημοκρατίας μας, της κοινοβουλευτικής. Κακοφορμίζει, και έτσι λοιπόν φτάνουμε πια στους κανονικούς φόνους. Θα συνεχίσω, αφού ευχαριστήσω τον Γιάννη Σιδέρη, ο οποίος με διορθώνει και καλά κάνει. Ο Γιάννης Σιδέρης αρθογραφεί στο liberal.gr και μου λέει: ο πρόεδρος ο κύριος Βούτσης δεν κάλεσε ταξί, μετέτρεψε τα περιπολικά σε ταξί για να οδηγήσουν, αφού επιβιβάστηκαν. Ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Είναι λάθος μου πραγματικά, γιατί χάθηκε όλο το νόημα, έτσι όπως το είπα εγώ. Ότι δηλαδή ο κύριος Βούτσης κάλεσε την αστυνομία να πάρει τους Ρουβίκονες που είχαν εισβάλει στη Βουλή να τους πάει στα σπίτια τους. Για να καταλάβετε τέτοια ξεφτύλα, με τον κύριο Δε Δραγασάκη σε άλλη εκδήλωση να λέει: βρε παιδιά, αυτά είναι δικά μας παιδιά, για άλλους αντίστοιχους τέτοιους. Θα συνεχίσω όμως αμέσως μετά, διάλειμμα εδώ, με το Kill Universe θα τα πούμε σε λίγο, μετά τις ειδήσεις τίτλους, δεν χανόμαστε έτσι και λέω, δόξα τω Θεώ.
1: Πανεπιστήμιο Kiel στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιο Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές ψυχολογίας με νευροεπιστήμη στο μοναδικό διαεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων στην επιστήμη της ψυχολογίας. Ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές σε αναδυόμενους τομείς. Νευροψυχολογία. Γνωστική νευροεπιστήμη. Νευροαποκατάσταση. Πρόσβαση σε εξοπλισμό αιχμής. Βιωματική, εργαστηριακή και ερευνητική εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. kielgreece.gr. Υποκράτους 33. Μητέα.
2: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Easyjet.
4: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
5: Για πότε είναι αυτά?
4: Για σήμερα.
5: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
6: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
5: Oh, φτάσαμε!
4: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
6: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Αν μπορούσα να διαλέξω πού και πότε θα γεννηθώ, δεν θα προτιμούσα κάτι διαφορετικό. Σημαίνει ότι οι συνθήκες ήταν ιδεώδεις. Σημαίνει απλώς ότι με έπεισαν πως ήταν. Με την αγάπη τους.
9: Χρήστος Χουμενίδης, 13. Μια βουτιά στα πρώτα 13 χρόνια της ζωής του. 13. Το νέο βιβλίο του Χρήστου Χουμενίδη. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
10: Οπα, οπα! Τι κάνεις εκεί?
11: Κολλάω το υπάς πίσω από τον καθρέφτη.
10: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
11: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
12: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naodos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το IPAS θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. IPAS. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
13: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
14: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
15: Coach.
14: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
15: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
14: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
16: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
17: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
19: Ακινητοποιημένα είναι τα οχήματα στον οδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού, στο Σκαραμαγκά και στην παραλιακή προς τον Πειραιά κατά μήκος του Νέου Φαλήρου. Σε έναν πυρήνα 30 αναρχικών από τη Θεσσαλονίκη που τα προηγούμενα χρόνια συμμετείχαν και ανέπτυσαν δράσεις σε καταλήψεις αντιεξουσιαστών, έχει επικεντρώσει την προσοχή της η αστυνομία για την ταυτοποίηση των δραστών του χθεσινού μπαράζ εμπριστικών επιθέσεων, που είχαν ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η Βάγια Νέστορα, μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, και ακόμη 4 άτομα να τραυματιστούν. Κάλεσμα σε συγκέντρωση στις 7 το απόγευμα έξω από το Ιπποκράτειο στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα που κατέληξε χθες από την αμπιστική επίθεση, απευθύνει η Νέα Δημοκρατία. Τιμούμε τη μνήμη της αδικοχαμένης μητέρας της Αφροδίτης και ενώνουμε τις φωνές μας απέναντι στην τρομοκρατία. Θα είμαστε όλοι εκεί, δεν σας φοβόμαστε, αναφέρεται στην ανακοίνωση. Σε εξέλιξη είναι η επιχείρηση της πυροσβεστικής για την ανάσυρση ενός άντρα 41 ετών χωρίς τις αισθήσεις του από το φαράγγι Τρίφου στη Βόνιτσα των Λοκαρνανίας. Οι προσπάθειες είχαν σταματήσει τη νύχτα καθώς ο άντρας βρίσκεται σε δύσβατο σημείο που δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν. Νέα πρωτοβουλία κατά της πιθανής πώλησης μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία, ανέλαβε ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Μάικ Λόλερ. Με επιστολή προς τον Ντόναλντ Τραμπ ζητά να διατηρηθεί η απαγόρευση που ισχύει από το 2019, ενώ το κείμενο βρίσκεται στο στάδιο συλλογής υπογραφών από μέλη του Κογκρέσου. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.
0: Το 2025, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, καλημέρα σας. Άλλαξε ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Έτσι λοιπόν, το Πανεπιστήμιο Κιλ, το βρετανικό, το δημόσιο βρετανικό, με ιστορία 80 χρόνων, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες, πήρε άδεια λειτουργίας στην Αθήνα με τρεις πιστοποιημένες σχολές: ιατρικής και επιστημονικής, νομικής και η τρίτη σχολή ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών. Πληροφορίες για τις σχολές αυτές και για τα πτυχία που παρέχουν μπορείτε να πάρετε στο killgreece.gr. Τώρα ο Δημήτρης Κολομιχάλης θα μας δώσει πληροφορίες για την κυκλοφορία στους δρόμους της πόλης. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, πολύ πολύ καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στη ραδιοφωνική μας παρέα. Κύριε Κολομιχάλη, πάμε με το ρυθμό που σας διακρίνει.
20: Και επίτρεψέ μου να ξεκινήσω από την Εύβοια. Συνεχίζει να υφίσταται το πρόβλημα ανάμεσα στη Βάθια και το Αλιβέρι που έγινε το τροχαίο ατύχημα και αφορά κυρίως τώρα αυτούς που από το Αλιβέρι πηγαίνουν προς τη Βάθια, προς την Αμάριθον δηλαδή. Στο Λεκανοπέδιο, τι έχουμε? Δύο ρεύματα Κηφισού πολύ δύσκολα, κυρίως το ανωδικό, με σημαντικές αναμονές ανάμεσα στην Ιερά Οδό και τη Νέα Φιλαδέλφια. Ο Σκαραμαγκάς, όπως ακριβώς τον περιμένουμε, η Αττική Οδός προς το αεροδρόμιο με λίγη κίνηση στο ύψος του κόμβου Μεταμόρφωσης, η άνοδος Συγκρού και μεγάλη κίνηση η παραλιακή προς τον Πειραιά, από το Παλαιό Φάληρο προς το λιμάνι του Πειραιά, ανατμήματα.
21: Η κίνηση θέλει υπομονή. Το ρεύμα όμως θέλει 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα με το Ήρων Happy Hour. Μπες στο iron.gr.
22: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
23: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
24: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το happy hour.
23: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
25: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Λοιπόν, η Δαλιδά θα μας συνοδεύσει τώρα. La vie en rose. Πολύ ωραία ερμηνεία και πολύ ωραία η ορχήστρα.

0: παραδεισένια μάλλον. Μουσική πρέπει να πω τα χειρότερα, Μη σας πω ότι δεν μου αρέσει, αλλά τι να κάνω, μια δουλειά κάνω κι εγώ. Και ζητώ την κατανόησή σας. Κανονικά θα έπρεπε να είμαι σε γειτονικό στούντιο εδώ στο διάδρομο και να παίζω να κάνω καμιά εκπομπή με τραγούδια. Έχω και το ψαριανό πάνω το κεφάλι μου. Θα έρθεις μια εβδομάδα, θα τα πεις όλα αυτά που μου γράφεις τώρα, θα σε διαβάσω ησύχας. Όχι ότι λέει άσχημα πράγματα ο Γρηγόρης μου, μια χαρά τα λέει, αλλά ποιος ακούει τον Γρηγόρη. Διότι στην χαλβαδερή αντίληψη του Μαξίμου ο Γρηγόρης Ψαριανός δεν χωράει, γιατί είναι, γιατί ξέρεις πώς να σου πω, δεν ακούμε τους παλιούς αριστερούς που ανένυψαν με την έννοια ότι και ο Γρηγόρης είναι μια τέτοια προσωπικότητα που είδαν τον κανονικό κόσμο κάποια στιγμή και είπαν, παιδιά, μοροδέρναμε στην ΠΙΠ κάποτε, αν ήταν εδώ ο Ψαριανός θα τη λέγαμε τη λέξη, αλλά τώρα ας σοβαρέψουμε λίγο καθώς διανύουμε την ύστερη μας νεότητα. Θα τα πούμε, Γρηγόρη, από εβδομάδα. Θα έρθει σε 9 το πρωί να τα εκφράσεις όλα, να βγάλεις όλα όσα έχεις στην ψυχή σου. Πάμε λοιπόν και στο μυαλουδάκι σου. Πάμε τώρα, πάμε από την αρχή. Σύνοψη. Είχαμε την αίσθηση ότι ξεμπερδέψαμε με την τρομοκρατία. Λάθος το συμπέρασμα, όποιος το έβγαλε. Τρομοκρατία στην Ελλάδα δυστυχώς έχουμε. Γιατί έχουμε? Κατά τη δική μου έκφραση είναι γιατί δεν ασχοληθήκαμε σοβαρά με ό,τι υπόλοιπο υπήρξε στην τρομοκρατία και κυρίως γιατί νομίσαμε ότι με αυτήν τη συμμορία των κατασυρωήν δολοφόνων την εγκληματική οργάνωση που μάλιστα αυτός ο αμετανόητος αρχηγός που τον βγάλανε προχθές και τον περιφέρανε στην Αθήνα, όπως και τον δολοφόνο που τον βγάζανε για να κάνει βόλτες και να πηγαίνει να περνάει από τα σημεία που δολοφονούσε ανθρώπους, γιατί αυτοί οι δύο μαζί με κάτι άλλους ανερμάτιστους δολοφόνους, εννοείται, με κάτι τυχάρπαστους λούμπεν τύπους, οι οποίοι εκκινούσαν από διάφορες κατευθύνσεις για να αλλάξουν τον κόσμο με τη χρήση των όπλων. Αυτοί όλοι νιώθανε ότι είναι υπερήρωες, ότι καονίζουν, καθαρίζουν την κοινωνία και ότι θα οικοδομήσουν την κοινωνία που θέλουν οι μαλάκες. Δολοφόνοι εννοείται, μην πείτε ότι τους λέω μαλάκες, αλλά είναι δολοφόνοι, έτσι, κανονικοί δολοφόνοι. Λοιπόν, και υπάρχουν και πολλοί τέτοιοι μέσα στο μυαλό τους, αλλά τώρα πρέπει όμως η κοινοβουλευτική μας δημοκρατία πρέπει να τα βάλει κάτω και να πει: δεν μπορούμε να δολοφονούμε ο ένας τον άλλον επειδή δεν γουστάρει ο ένας τον άλλον στην ιδεολογική του άποψη. Δεν μπορεί να δολοφονούνται άνθρωποι οι οποίοι εκφράζονται από το κυβερνών κόμμα το οποίο δαιμονοποιούν οι αντίπαλοι του. Δεν μπορούμε να λέμε δικτάτορα, αντιδημοκράτη, τον πρωθυπουργό της χώρας. Δεν μπορούμε και δεν πρέπει να βάζουμε, γι' αυτό μιλάω για ηθικούς αυτούργους, από και ως που εισάγουμε σύνθημα με το γενετήσιο ρήμα σαν βρισιά εναντίον του πρωθυπουργού και το κάνουμε συνθηματάκι. Δεν καταλαβαίνω. Ποιος το επιτρέπει αυτό και γιατί πρέπει να επιτρέπεται? Δεν αντιλαμβάνομαι. Θα θέλαμε να λέμε μαμιέται οποιοδήποτε άλλος στον πρωθυπουργό, γιατί το επιτρέπουμε? Δεν μας αρέσει ο πρωθυπουργός, δεν τον ξαναψηφίσουμε άλλη φορά και τον στέλνουμε από εκεί που ήρθε? Δεν αντιλαμβάνομαι γιατί πρέπει να καεί, γιατί πρέπει να κάψουμε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, γιατί πρέπει να κάψουμε στελέχη οποιοδήποτε κόμματος, πόσο μάλλον της Νέας Δημοκρατίας. Δεν το αντιλαμβάνομαι γιατί πρέπει να κάψουμε τους ανθρώπους μέσα στην πολυκατοικία. Φαντάζομαι αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει να στιγματίζεται ένας άνθρωπος που κατοικεί σε μια πολυκατοικία από την οποία κινδυνεύουν οι συνένικοι του, οι συγκάτοικοι του, επειδή ο ίδιος είναι εκτεθειμένος σε κίνδυνο διότι εκφράζεται πολιτικά. Το καλοκαίρι του 22, τέτοιος καιρός ήταν, λίγο πριν αρχές Ιουνίου, όταν ακούσαμε μια έκρηξη, πεταχτήκαμε με την γυναίκα μου από το κρεβάτι, πήγαμε προς τον μπαλκόνι σε ένα διαμέρισμα ζώο, πρώτου ορόφου. Σύμφωνοι? Ωραία. Μαζί με άλλους ενίκους. Και είδαμε τις φλόγες να τυλίγουν την είσοδο της πολυκατοικίας. Μαρφήν δηλαδή. Στόχος να μας κάψουνε. Και βγήκαν τα δύο πουλάκια μου, του φίλου μου του Μιχάλη, κατασκευαστή της πολυκατοικίας, και βγήκαν να σβήσουν τη φωτιά με τον πυροσβεστήρα. 3 γκαζάκια είχαν κραγεί, Το τέταρτο ήταν στα πόδια τους. Και αν εκρήγνητο, τι θα λέγαμε στον πατέρα και στη μάνα τους? Τι θα λέγαμε, για πείτε μου, τι θα λέγαμε στον φίλο μου τον Μιχάλη Μπουγιούρη και στην Αγγελική τη γυναίκα του? Τι θα λέγαμε? Που βγήκαν τα δύο πουλάκια μου και μπράβο τους με το θάρρος και σβήσαν τη φωτιά την ώρα που το τέταρτο καζάκι ήταν εκεί. Δώσαμε στην αστυνομία το βίντεο. Και τι έγινε? Ήρθαν οι κρατικές ασφάλειες, ήρθαν όλοι μαζί και τι έγινε? Τον βρήκαμε? Όχι. Ήρθε να μας κάψει. Ήρθε να μας κάνει μαρφήν. Αυτό το λένε τρομοκρατία. Τρομοκρατία υπάρχει στην Ελλάδα. Το ίδιο πράγμα συνέβη χθες στους ανθρώπους. Δεν θέλει και πολύ σκέψη. Όταν το μπαλκόνι του πρώτου ορόφου απέχει έναν πίδο και μπαίνει με ένα άλμα, είσαι κάτω στο έδαφος, στο ισόγειο, και μπαίνει εκεί η φωτιά. Δεν θα καεί το διαμέρισμα? Δεν θα καεί? Προφανώς θα καεί. Άρα αυτός που έρχεται και βάζει τον εμπριστικό εκρητικό μηχανισμό θέλει να σε κάψει, θέλει να σε δολοφονήσει, θέλει να κάνει μαρφήν. Αλλά βλέπετε στη διαβάθμιση την κοινωνιολογική είναι άλλο πράγμα το τρικάκι, είναι άλλο πράγμα η παρέμβαση των αλυταράδων του Ρουβίκονα, οι οποίοι βγήκαν προχθές. Πώς ξεκίνησα τη Δευτέρα το σχόλιο μου? Τι είπα τη Δευτέρα? Είπα ότι το Σαββατοκύριακο βγήκαν τα τάγματα εφόδου όπως ήταν τα του Χίτλερ με την καφετή στολή, βγήκανε βόλτα στη Θεσσαλονίκη, βγήκαν, με συγχωρείτε, περιπολία στη Θεσσαλονίκη να ψάξουν να βρουν τον Εβραίο. Όχι τους Ισραηλίτες πολίτες, τους Ισραηλινούς από το Ισραήλ, βρήκαν να ψάξουν τον Εβραίο σε μια πόλη που είναι συνώνυμη η Θεσσαλονίκη, συνδεδεμένη η ιστορία της με την εξόντωση εκατομμυρίων Εβραίων στα ναζιστικά στρατόπεδα εξόντωσης. Είναι συνώνυμη με το ολοκαύτωμα. Σε μια τέτοια πόλη επιτρέπουμε, κύριοι και κυρίες της κυβερνήσεως, αλήθεια, όπως πολύ καλά το έγραψε μια κυρία, δεν θα διαβάζω το επώνυμό της, μην την εκθέσω τη γυναίκα, το πάρω εγώ επάνω μου, εννοείται. Είναι λοιπόν μια κυρία η οποία έστειλε μήνυμα στην κυρία Κοκκίνου στις εκδόσεις Πρώτη Ύλη, στη Μαρία Κοκκίνου, και της λέει: δεν καταλαβαίνω γιατί δεν εμποδίζονται οι πορείες αυτές. Είμαι εβραϊκής καταγωγής. Λυπάμαι, ζητώ την ανωνυμία μου. Είναι σοκαριστικό αυτό που αντιλαμβάνομαι. Γιατί δεν διώκονται αυτή η βάση του αντιρατσιστικού νόμου, κύριε Πρωθυπουργέ? Έχουμε μία οργάνωση τραμπούκων που υποκαθιστά το κράτος. Τους λένε Ρουβίκονες. Είναι αναρχικοί, δεν ξέρω τι σκατά είναι, αριστεροί, και εισβάλλουν μέσα σε επιχειρήσεις, εισβάλλουν, ζητούν λογαριασμό, αποδίδουν υποτίθεται δικαιοσύνη στο μυαλό τους. Αυτούς, γιατί δεν τους διώκουμε? Δέχεστε, κύριε Πρωθυπουργέ, να υποκαθίσταται το κράτος από μία ομάδα τραμπούκων? Τους χρυσαυγίτες πολύ σωστά κινητοποιήθηκε το ονομαζόμενο δημοκρατικό τόξο και τους χώσαμε μέσα πάρα πολύ σωστά, διότι εγκλημάτισαν. Μάλιστα, δεν τους θέλαμε και στη Βουλή. Άριστα. Αυτούς τους Ρουβίκονες, κύριε Πρωθυπουργέ, γιατί τους έχετε να κυκλοφορούν και να περιπολούν αναζητώντας τον Εβραίο? Προσέξτε, δεν αναζητούν μόνο τους πολίτες του Ισραήλ που έρχονται να κάνουν διακοπές στην Ελλάδα, αναζητούν τον Εβραίο. Αντιλαμβάνεστε τι θα πει αυτό? Έτσι κατεδίωκαν τους Γερμανούς εβραϊκής καταγωγής πολίτες η Χιτλερική το 1933, το 1934, το 1935, και έτσι άρχισαν να τους εξοντώνουν από το 1936 στα τόπεδα. Αφού τους είχαν κάψει τα μαγαζιά, αφού τους είχαν στιγματίσει και αφού τους υποχρέωναν να φορούν το αστέρι στο παλτό τους, στο πανοφόρι τους. Αυτό θέλουμε στην Ελλάδα της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας? Αυτό θέλουμε, κύριε Πρωθυπουργέ? Φαντάζομαι, κύριε Πρωθυπουργέ, ότι καταλαβαίνετε ότι δίνετε εξετάσεις και η βαθμολογία σας έως τώρα της κυβερνήσεως δεν είναι καλή. Δεν είναι καλή. Λοιπόν, χρειάζεται και άλλος νόμος, να δώσουμε και άλλο προστάσιο νέων νόμων στη δικαιοσύνη? Εγώ πιστεύω στη δικαιοσύνη και φαντάζομαι ότι η διοίκηση της δικαιοσύνης θα βρει, γιατί υπάρχουν δικαστές εις της Αθήνας, θα βρουν όμως και τους θαραλέους δικαστές προκειμένου όταν η αστυνομία κάνει τη δουλειά της, προς το παρόν στην υπόθεση Μαρφίν, κύριε Χρυσοχοίδη, δεν έγινε αυτή η δουλειά, δεν τους βρήκατε, το έχετε υποσχεθεί, να βρείτε τους δολοφόνους των τεσσάρων της Μαρφίν, και αυτοί όταν βρεθούν να πάνε στη δικαιοσύνη με θαραλέους δικαστικούς. Υπάρχουν, δεν μπορεί να μην υπάρχουν, δεν μπορώ να δεχτώ ότι δεν υπάρχουν, οι οποίοι θα δικάσουν παραδειγματικά με ένα καινούριο νομικό περιβάλλον, με καινούριο πλέγμα νόμων, έτσι ώστε η κοινωνία να ξέρει ότι αυτός που απεργάζεται τον φόνο του διπλανού του γιατί δεν συμφωνεί με τις απόψεις του, θα μείνει μέσα για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα να ζήσει τον εγκλισμό. Κάτι πρέπει να κάνουμε επιτέλους. Και οι υπόλοιποι που κοινωνιολογείτε και λέτε τις απόψεις σας, προσαρμοστείτε στο ότι όλα είναι τρομοκρατία. Τρομοκρατία είναι το τρικάκι. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να γράφονται τρικάκια και να τα πετάνε στο, έξω από το σπίτι του Χαρδαλιά, έξω από το σπίτι του Μαρινάκη, έξω από το σπίτι του ενός και του άλλου. Δεν καταλαβαίνω. Τι θα πει αυτό, πετάμε, κάνουμε ακτιβισμό. Δεν καταλαβαίνω τι θα πει ακτιβισμό. Τι είναι αυτό, είναι τρομοκρατία, κάθε κανονική τρομοκρατία. Τι θα πει ακτιβισμός. Και βάζουμε και διαβάθμιση. Είναι άλλο πράγμα, λέει. Είναι άλλο πράγμα, λέει, να δολοφονείς. Ναι. Άλλο πράγμα να είσαι Κουφοντίνας, ας πούμε. Μάλιστα, να είσαι Γιωτόπουλος. Και είναι άλλο πράγμα να βάζεις τρικάκια. Και είναι άλλο πράγμα τα γκαζάκια. Προσέξτε, είναι όλα σε άκια. Είναι όλα με επικοριστικό. Είναι τρικάκια, είναι γκαζάκια. Ναι, το οποίο γκαζάκι δολοφονεί. Γιατί είναι εμπριστικός μηχανισμός που εκρήγνεται, προκαλεί φλόγα και η φλόγα καταστρέφει και καίει και δολοφονεί ανθρώπους. Πυρπολεί κτίρια και εκεί μέσα ζουν άνθρωποι. Λοιπόν, κύριε Πρωθυπουργέ, ήρθε η ώρα της μεγάλης κρίσεως. Δεν κρίνουμε πια ούτε τον Τσίπρα, ούτε τον Μήπρα, ούτε τον Ανδρουλάκη, ούτε τον έναν, ούτε τον άλλον. Κρίνεστε εσείς, κύριε Πρωθυπουργέ. Και είστε ενώπιον της κοινωνίας η οποία περιμένει αποτέλεσμα από αυτά που ζούμε. Για αυτά που ζούμε. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Και όποιος υφίσταται αυτό είναι θύμα τρομοκρατίας. Το λέω για κάτι άλλους τη χάρπα στους οι οποίοι μου στέλνετε κάτι μηνύματα του τύπου γιατί σε προστατεύουν και γιατί σε κάνουν. Διότι έχουμε υποστεί, και με αυτό θα κλείσω, διότι έχουμε υποστεί, έχω υποστεί εγώ και η οικογένειά μου από χρόνια επιθέσεις τρομοκρατικές που ξεκίνησαν από τα χαρτάκια, από διάφορες ομάδες αλυταράδων και καταλήξαμε στην τοποθέτηση του εκρηκτικού μηχανισμού. Έτσι υπάρχει διαβάθμιση. Ξεκινάς από τα χαρτάκια και πας στο έγκλημα. Το είπε πολύ ωραία χθες ο Κυρανάκης και θα το βάλω σε λίγο να το ακούσουμε μετά το οποίο κάνω διάλειμμα τώρα γιατί πέρασε η ώρα. Λοιπόν, θέλω να τελειώσω όμως με το εξής πράγμα. Επί χρόνια, επί πολλές δεκαετίες, η κοινωνία μεγάλωσαν γενναίες επί γενναίων με την αντίληψη που εισήγαγαν αυτοί οι συμμορίτες δολοφόνοι, ο Γιωτόπουλος, ο Κουφοντίνας και οι υπόλοιποι αυτοί, εισήγαγαν μια αντίληψη ότι για να σε τρώει η εγκληματική συμμορία, αυτή η συμμορία δολοφόνων, κάτι θα έχεις κάνει. Μπόλιασαν με αυτό γιατί καθόταν αυτός ο αρχιδολοφόνος Γιωτόπουλος και έγραφε κάτι μαλακίες, τις οποίες τρέχαμε εμείς από πίσω και λέγαμε «Α, η προκήρυξη». Θυμάμαι μια φορά στο παλιό Φάριρο, έτρεχα στο παλιό Φάριρο σε κάτι, είχα μπει μέσα σε κάδους γιατί μου είχε πει ο συγχωρεμένος ο Κακαουνάκης «Γρήγορα μας στείλανε προκήρυξη». Τις μαλακίες του Γιωτόπουλου δηλαδή. Τις οποίες εμείς τρέχαμε και όταν ο πατέρας Μητσοτάκης είπε «Παιδιά, να το κόψουμε αυτό», είπαμε όλοι «Αχ, παραβιάζεται η ελευθεροτυπία στη χώρα. Ω, τρέχαν οι μεγάλοι διευθυντές που τους είχαμε και σε υπόλοιψη και αν τα χρόνια και μπαίνανε στον Κορυδαλό οικειοθελώς για να κάνουν διαμαρτυρία εναντίον της κυβέρνησης Μητσοτάκη και διάφορες τέτοιες παπαριές». Εντάξει, λοιπόν. Είμαι εδώ έτοιμος για το ΕΣΟΡΟΥ να πάω να τα απολογηθώ μόνος μου. Δεν χρειάζεται να πάει κανένας δικηγόρος. Μπορώ, αν με καλέσει το ΕΣΟΡΟΥ, να πάω μόνος μου. Το λέω στο νομικό τμήμα. Γιατί είμαι εκνευρισμένος τώρα. Λοιπόν, όταν λοιπόν έγινε η επίθεση στο σπίτι μου, ξέρετε, αντιμετώπισα το εξής στίγμα. Αν δεν ήμασταν ιδιοκτήτες με τη σύζυγό μου του διαμερίσματος στο οποίο κατοικούμε, πρώτου ορόφου, θα μας είχαν διώξει με απόφαση της συνελεύσεως. Το φέρω πολύ βαρέως αυτό το πράγμα, πολύ βαριά μέσα μου. Γιατί? Γιατί θα είχα υποστεί το στίγμα ότι εγώ είμαι ο κίνδυνος για εκείνους, τους συγκατοίκους μου. Δεν τους αδικώ, ξέρετε, αλλά εγώ το φέρω, είναι μεγάλο στίγμα για μένα αυτό. Εγώ δεν τους αδικώ όμως τους ανθρώπους, αλλά προσέξτε. Έτσι, κύριε Πρωθυπουργέ μου, φτιάχνετε μια κοινωνία σκατά. Με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, η αστυνομία, κύριε Χρυσοχοίδη, κάνει τη δουλειά της. Κύριε Φλωρίδη, δικαιοσύνη, κύριε πρόεδρε του Αρείου Πάγου, κύριε εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κάντε τη δουλειά σας για να τελειώνουμε με όλους αυτούς τους τρομοκράτες. Και εσείς, αγαπητοί κύριοι και κυρίες των πανεπιστημίων, ειδικοί στις κοινωνικές αναλύσεις κτλ., μετριάστε λίγο τη φλιαρία, δείτε το πρόβλημα, μπορεί και μη λειτουργείτε αφού δεν ακουμπάει εμάς και ακουμπάει κάποιους, ας προσέχουν αυτοί που τους ακουμπάει. Σύμφωνοι? Διάλειμμα.
1: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές Αγγλικής Φιλολογίας σε ένα από τα 15 κορυφαία προγράμματα της Αγγλίας. Διεπιστημονικό πρόγραμμα σπουδών με σύγχρονα μαθήματα και εφαρμοσμένη πανεπιστημιακή εκπαίδευση άμεσα συνδεδεμένη με την αγορά εργασίας. Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας με έμφαση σε 4 άξονες. Γλώσσα και λογοτεχνία. Παιδαγωγική επιστήμη. Ψυχολογία και κοινωνιολογία της εκπαίδευσης. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreens.gr. Υποκράτους 33.
2: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
3: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Σου στο Vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
4: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
5: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick! Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
6: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
7: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
6: Και όταν φεύγεις.
7: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο του Τουρνικιώτη.
0: Κλείνοντας, κυρίες και κύριοι, όπως είπαμε, το 2025 ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Λειτουργεί ήδη το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου, το Πανεπιστήμιο Κιλ δηλαδή, εδώ στην Αθήνα. Αυτό το πανεπιστήμιο έχει μια ιστορία 80 ετών, με διεθνείς διακρίσεις περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Παρέχει πιστοποιημένα πτυχία ιατρικής, νομικής, ψυχολογίας, εμβιομηχανικής, νευροεπιστήμης, εγκληματολογίας, δημιουργώντας μοναδικές εξειδικεύσεις για πρώτη φορά στην Ελλάδα. killgreece.gr, διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων και έρχομαι με τη συνέχεια. Πολύ πολύ καλημέρα σας.
8: Plus, plus, plus.
9: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
10: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
9: Δηλαδή?
10: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
9: Plus, plus, plus.
10: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
11: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
9: Full και λίγα λες.
11: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
9: Εγγύηση? Τι μου λες?
11: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
9: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
11: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
13: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
14: Τι δροσιά του να έχετε?
12: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
15: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαικτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
16: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος? Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
17: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
16: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
17: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
16: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
17: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
18: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
19: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
20: Φτιάχναμε καπέλα από χαρτί.
19: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
0: Η ώρα είναι 9 και 2 πρώτα λεπτά και 10 δευτερόλεπτα.

0: σε έναν πυρήνα 30 αναρχικών από τη Θεσσαλονίκη που τα προηγούμενα χρόνια συμμετείχαν και ανέπτυσαν δράση σε καταλήψεις αντιεξουσιαστών της συμπρωτεύουσας, έχει επικεντρώσει την προσοχή της η αστυνομία για την ταυτοποίηση των δραστών του χθεσινού μπαράζ εμπριστικών επιθέσεων που είχαν ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η Βάγια Νέστορα, μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα και ακόμη 4 άτομα να τραυματιστούν. Σύμφωνα με την Καθημερινή, όσοι βρίσκονται στο στόχαστρο των αρχών συμμετείχαν σε 2 από τις πιο παλιές καταλήψεις αναρχικών στη Θεσσαλονίκη, που εκκαινώθηκαν διαδοχικά από την ελληνική αστυνομία στο διάστημα από το 2021 και μετά. Στις δολοφονικές επιθέσεις, αναφέρει το Πρωθυπουργό σε ανακοίνωσή του, καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων, κανείς πλέον δεν μπορεί να αδρανεί να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης, τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Κάλεσμα σε συγκέντρωση στις 7 το απόγευμα έξω από το νοσοκομείο στη μνήμη της Βάγια Νέστορα, απευθύνει η Νέα Δημοκρατία. Τιμούμε τη μνήμη της και ενώνουμε τις φωνές μας απέναντι στην τρομοκρατία. Θα είμαστε όλοι εκεί, δεν σας φοβόμαστε, αναφέρεται στην ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας. Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν, σχολίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Η τρομοκρατία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία. Η ανθρώπινη ζωή είναι υπέρτατη αξία και η υπεράσπιση της αποτελεί κοινή υποχρέωση όλων μας, ανέφερε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας. Συνεχίζεται η επιχείρηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας για την ανάσυρση ενός άνδρα 41 ετών χωρίς τις αισθήσεις του από το φαράγγι Τρίφου στη Βόνιτσα ετωλό Ακαρνανίας. Οι προσπάθειες της πυροσβεστικής είχαν σταματήσει τη νύχτα καθώς ο άνδρα βρίσκεται σε δύσβατο σημείο που δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δύο φίλοι 41 και 31 ετών είχαν πάει στην περιοχή για ορειβασία όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσαν από ύψος. Ο 39χρονος που έχει επίσης τραυματιστεί από την πτώση και κάλεσε σε βοήθεια μέσω του 112 έχει διασωθεί. Τουλάχιστον 34 άνθρωποι τραυματίστηκαν εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί σε οροφή νοσοκομείου στη Βόρεια Γερμανία. Οι αρχές απομακρύνουν ασθενείς και προσωπικό από το κτίριο, επισήμαναν πως η κατάσταση παραμένει δυναμικά εξελισσόμενη. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 56 τραυματίστηκαν από ρωσικά πλήγματα που σημειώθηκαν τα ξημερώματα στο κεντρικό και ανατολικό τμήμα της πρωτεύουσας της Ουκρανίας. Νέα πρωτοβουλία κατά της πιθανής πώλης μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία, ανέλαβε ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Μακ Λόλερ. Με επιστολή του προς τον Ντόναλντ Τραμπ ήταν να διατηρηθεί η απαγόρευση που ισχύει από το 2019, ενώ το κείμενο βρίσκεται στο στάδιο συλλογής υπογραφών από μέλη του Κογκρέσου. Παράλληλα, υποστηρίζω τη συνεχιζόμενη επιθετική στάση της Τουρκίας, οι σχέσεις της με αντιπάλους των Ηνωμένων Πολιτειών και η διατήρηση του συστήματος S-400 δεν δικαιολογούν αλλαγή της αμερικανικής πολιτικής. Επίσης, επικαλούμενος στην ευρύτερη συμπεριφορά της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, την Κύπρο, την Ελλάδα και το Ισραήλ, υποστηρίζει ότι υπό τις σημερινές συνθήκες δεν μπορεί εύκολα να θεωρηθεί αξιόπιστος εταίρος. Στη Βενεζουέλα, εκατοντάδες διασώστες συμμετείχαν χθες το βράδυ στις αγωνιώδεις προσπάθειες να ανασυρθεί από τα συντριμμία 43χρονος που είναι ακόμη ζωντανός, μια εβδομάδα μετά την κατάρρευση 7 όροφες πολυκατοικίες εξαιτίας των 2 καταστροφικών σεισμών που έπληξαν τη χώρα. Οι διαδοχικοί σεισμοί έχουν προκαλέσει πάνω από 2.000 θανάτους, περισσότερους από 10.000 τραυματισμούς και 10.000 αγνοούμενους. Στην αθλητική σας ενημέρωση, με 2 γκολ του Χάρι Κέιν, η Αγγλία επικράτησε του Κονγκό με 2-1 και πήρε την πρόκριση για τη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Επόμενος αντίπαλος θα είναι το Μεξικό. Το Βέλγιο επικράτησε τη Σενεγάλη με 3-2 στην παράταση και οι Ηνωμένες Πολιτείες νίκησαν τη Βοσνία 2-0.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι έθριος. Άνεμη μεταβλητή, 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες ή θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα συννεφιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 35 με 30.

0: 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 33. Την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και βαθμία στα Πελάγη τοπικά 6, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Τέλος, το Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά και τις σποράδες. Την Κυριακή λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά ηπειρωτικά και μετά το μεσημέρι στη δυτική Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι ενισχυμένο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
3: Για την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη.
4: Πολύ μεγάλες καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και σήμερα στη Λεωφόρο Κηφισού. Στο ανωδικό ρεύμα από το ύψος της Ιεράς Οδού προς τη γέφυρα της Αχαρνών και στο καθοδικό από τη Νέα Χαλκιδόνα προς τη Λεωφόρο Αθηνών τουλάχιστον. Μεγάλες καθυστερήσεις. Ομοίως στον Σκαραμαγκά, κυρίως ισχυστού με 1300 μέτρα προς τον Σκαραμαγκά και ένα τροχαίο συμβάν που συνέβη πριν από λίγη ώρα, σας καθυστερεί ιδιαίτερα. Η Λεωφόρος Αθηνών από το Δάσος Χαϊδαρίου, όπως την περιμένετε, προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Στο κέντρο της Αθήνας, ο δυσκολότερος δρόμος είναι ο άξονας Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, ανεβαίνοντας προς τον κόμβο των Αμπελοκήπων. Και δευτερευόντως, η Πειραιός από την Ιερά Οδό προς την Ομόνια. Κλείνουμε με την παραλιακή. Μικρή βελτίωση παρουσιάζει η παραλιακή προς τον Πειραιά. Αντί να έχει προβλήματα από το Παλαιό Φάληρο προς το λιμάνι του Πειραιά, έχει από το Μοσχάτο προς το λιμάνι του Πειραιά. Και βαίνει επί τα βελτίωση συνεχώς.
3: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Άρη Πόρτο Σάλτα.
5: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση, πρωινό 5ης 2 Ιουλίου. Προσοχή, εξοχή, υγρασία. Ανεβασμένα τα επίπεδα μαζί με τη ζέστη. Αυτό το πρόβλημα έχουμε στις δικές μας καιρικές συνθήκες του θέρους. Είναι ότι πλακώνει το 37-38, λέμε εντάξει παιδί μου, καλοκαίρι είναι και αυτό κατά κανένα τρίμηνο. Οπότε δεν σούμε περιθώρια. Στους άλλους ναι, μεν γίνεται το σαραντάρι, αλλά κάποια στιγμή θα καλμάρει. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, τα υπόλοιπα θα μας τα πει η κυρία Σούζη τα κλιματολογικά. Μου γράφει ο Νίκος Νούτσης με αφορμή την ζέστη που έχουμε τώρα στις 9 και 6 πρώτα λεπτά στην πλατφόρμα 1003 και τον ευχαριστώ πολύ ότι με την καλημέρα του μαζί, ότι κάθε μέρα πηγαίνω δουλειά από Ανθούπολη προς Καλλιθέα, παίρνω μετρό και μετά τρένο. Σε ώρα αιχμής το πρωί έχω βρει ελάχιστα βαγόνια με κλιματισμό. Περιμέναμε κάτι καλύτερο σε σχέση με την περσινή χρονιά. Τώρα όταν λέτε τρένο, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, αγαπητέ μου Νίκο Νούτσι, εννοείται το μετρό, τη γραμμή, τον ηλεκτρικό, τη γραμμή 1. Σε ό,τι αφορά στη γραμμή 1, επειδή τα έχω συζητήσει με τον κύριο Κυρανάκη λίγες μέρες προτού φύγει από τη θέση του και οριστεί γραμματέα στη Νέα Δημοκρατία, έχουν δοθεί και τα 19 βαγόνια, τα παλιά, οι σειρμοί, δηλαδή οι σειρμοί 19, κάπως τόσοι είναι, για αποκατάσταση πλήρη, δηλαδή να ξαναγίνουν καινούργοι σε μια βιομηχανία της Ισπανίας. Παραδόθηκε ο πρώτος, περιμένουν και τους άλλους. Έχουν πέσει έξω οι Ισπανοί στις ημερομηνίες. Επαναλαμβάνω, προσπάθειες γίνονται. Μην ξεχνάτε ένα πράγμα, αγαπητέ κύριε Νούτσι, ότι στην Ελλάδα χρεοκοπήσαμε και 15 χρόνια προσπαθούμε να βγούμε από αυτήν την χρεοκοπή, επειδή Καταλαβαίνω τώρα, θέλουμε τα πάντα. Θέλουμε αυξήσεις, θέλουμε εκείνο, θέλουμε να βελτιώσουμε το ένα. Είμαστε κι εμείς οι δημοσιογράφοι και εγώ πρώτος. Πρώτος κάνω αυτό το σφάλμα. Πυροδοτώ κάθε μέρα. Θέλω εκείνο, θέλω το άλλο. Φτιάξτε εκείνο, φτιάξτε το άλλο. Δεν φτιάχνονται όλα από τη μια μέρα στην άλλη. Υπό την προϋπόθεση να το έχουμε όλοι μέσα στο μυαλό μας, να προσέχουμε τους λαοπλάνους και τους δημεγέρτες και αυτούς που μας λένε ψέματα. Να μπορούμε δηλαδή ως κοινωνία, κύριε Νούτσι μου, δεν λέω για εσάς προσωπικά, μην παρεξηγηθώ, να αντιλαμβανόμαστε ποιος μας λέει παραμύθια και ποιος μας οδηγεί στον κρεμό, επιχειρεί να μας πάει στον κρεμό. Συνεπώς όλα τα θέλουμε να αλλάξουν, σωστά, αλλά δεν γίνονται και όλα μαζί ταυτόχρονα. Συνεπώς σας καταλαβαίνω, έχετε δίκιο, αλλά θα αλλάξουν και οι σειρμοί, θα έρθουν και καινούργιοι σειρμοί, αλλά πρέπει να μπουν όλα αυτά στη σειρά τους, γιατί όλοι ζητούμε με μια χούφτα ανοιχτή, θέλουμε εκείνο, θέλουμε το άλλο, θέλουμε το παράλλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα, σε ό,τι αφορά στο τρομοκρατικό γεγονός και στη δολοφονία ενός συνανθρώπου μας, που οδήγησε στη δολοφονία ενός συνανθρώπου μας, κυρίες και κύριοι, δεν θα πω πολλά πράγματα τώρα. Θα προκύψουν αυτά από τις συνεντεύξεις που θα κάνω και με τη συζήτηση από τον κύριο Κερίδη. Όσες και όσοι ενδιαφέρεστε, ζητώ συγγνώμη για αυτό που θα σας πω προκαταβολικώς, γιατί εγώ θέλω να έχω καλή σχέση μαζί σας. Εκφράστηκα πλήρως επί μία ώρα, δηλαδή στην πρώτη ώρα, μία ώρα, σημαντικά αυτό, στο χρόνο από τις 8 έως τις 9. Λυπάμαι, δεν μπορώ να επαναλάβω τον εαυτό μου. Δεν θα είμαι όπως ακριβώς επιθυμώ εγώ ως γνήσιος Άρης. Όσες και όσοι ενδιαφέρεστε να ακούσετε τη γνώμη μου για την κριτική που άσκησα σε όλα τα επίπεδα στο θέμα αυτό, μπορείτε αν θέλετε να με ακούσετε on demand. Αν θέλετε, εγώ δεν μπορώ να σας υποχρεώσω, εννοείται. Αλλά λυπάμαι, δεν μπορώ να επαναλάβω τώρα τον εαυτό μου. Αρχίζω από τον Πρωθυπουργό. Κύριε Κερίδη, έρχομαι πολύ γρήγορα σε εσάς. Θα παραθέσω κάποια αποσπάσματα δηλώσεων και θα συζητήσουμε, κύριε Κερίδη, μαζί σας. Είχα καλέσει τον κύριο Κερίδη για άλλο λόγο. Θα τον ακούσετε και αυτόν τον λόγο για τον οποίο τον κάλεσα, αλλά συνέπεσε επειδή δεν μπορούσε να είναι χθες μαζί μας. Θα είναι σήμερα και θα συνδυάσουμε και τα δύο θέματα. Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός.
6: Η βία δεν έχει καμία θέση σε μια οργανωμένη κοινωνία. Και αυτοί οι οποίοι ενδύονται τον μανδύα των κοινωνικών αγώνων για να προβούν τις αιτίες ενέργειες δεν είναι παρά απλοί εγκληματίες. Ως τέτοιοι θα αντιμετωπιστούν. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στην ελληνική αστυνομία και στις ιδιοκτικές αρχές. Θα βρούμε αυτούς οι οποίοι διέπραξαν αυτήν την άθλια ενέργεια και θα τους οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη για να δικαστούν και να αποδοθούν όλες οι ευθύνες έτσι όπως πρέπει σε μια ευνομούμενη πολιτεία.
5: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης χθες το πρωί τέτοια ώρα δίπλα μου εδώ, όταν είχαμε μάθει το τρομοκρατικό γεγονός που είχε γίνει στη Θεσσαλονίκη.
7: Καταρχάς θα συνονοηθούμε ότι όταν βάζεις γκαζάκια, άρα δηλαδή έναν εκρηκτικό μηχανισμό, οπουδήποτε και ειδικά σε αυτοκίνητα και σπίτια που μένουν άνθρωποι, αποδέχεσαι την πιθανότητα ότι αυτοί μπορεί να πεθάνουν, επιθυμείς να πεθάνουν στην πραγματικότητα. Μπορεί να λες ότι το κάνεις για να εκφοβήσεις, αλλά στην πραγματικότητα γνωρίζεις ότι συνέπεια είναι ένας βαρύς τραυματισμός ή ο θάνατος ενός συμπολίτου σου.
5: Από την ίδια συνέντευξη, ο κύριος Μαρινάκης ξανά.
7: Ζούμε λοιπόν σε μια χώρα που για σχεδόν 50 χρόνια το άλλο άκρο της βίας, γιατί ο ποινικός είναι ποινικός, δεν έχει ιδεολογία, αλλά το ορμητήριο όλων αυτών ήταν μια δίθεν ιδεολογία ακροαριστερή, που στην πραγματικότητα είναι δολοφόνη, όπως και αντίστοιχη δολοφόνη ήταν και από το άλλο άκρο. Το άλλο άκρο της βίας έκανε ότι δεν το έβλεπε. Ήταν η υπερηβόητη γνωστή άγνωστη. Η κυβέρνηση αυτή δεν είναι όπως οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Θέλω να το πω αυτό. Έχουν εκενωθεί δεκάδες καταλήψεις και στη Θεσσαλονίκη μάλιστα έχουν γίνει και πολύ σκληρές επιχειρήσεις για να ξεριζωθούν όλοι αυτοί οι εγκληματίες από τα πανεπιστήμια και ίσως γι' αυτό και. Ίσως, δεν το ξέρω, υπάρχει και αυτό το κλίμα αντίδρασης, αλλά στο τέλος το καλό θα κερδίσει, που είναι η νομιμότητα, και η νομιμότητα δεν έχει ιδεολογία και πολιτικό χώρο.
5: Και στο τέλος, χθες το βράδυ, στο Άξιον, ναι, στο Άξιον 24, ο Κωνσταντίνος Κυρενάκης, γραμματέας Νέας Δημοκρατίας.
8: Η δική μου εκτίμηση είναι ότι ήταν αντίπεινα. Αντίπεινα στην επιβολή του νόμου και της τάξης μέσα στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Εκεί που λειτουργούσαν αναρχικοί, ανενόχλητα, εδώ και δεκαετίες, ήρθε η δική μας παράταξη, η Νέα Δημοκρατία, και έβαλε τάξη, έκανε τις καταλήψεις βιβλιοθήκες, καθάρισε το σύνολο των πανεπιστημίων σε όλη τη χώρα, και έρχονται λοιπόν αυτοί οι εγκληματίες, στρατολογώντας νέα παιδιά, γιατί δεν έχουν το θάρρος οι ίδιοι, οι οποίοι έχουν συλληφθεί ξανά και ξανά για διάφορες πράξεις να πάνε οι ίδιοι να βάλουν γκαζάκια. Στρατολογώντας λοιπόν πιτσιρικάδες, παιδιά 19-20 ετών οι οποίοι έχουν άγνοια κινδύνου και τους λένε: θα πας μια φορά να πετάξεις τρικάκια. Θα πας την επόμενη φορά στο σπίτι του στελέχους να βάψεις. Δεν είναι κανένα σοβαρό έγκλημα αυτό. Πήγαν στο Χαρδαλιά πριν από λίγες μέρες. Πήγαν στο σπίτι του Χαρδαλιά με την οικογένειά του και τα παιδιά του. Και βάψανε. Και τι είπανε μετά? Εντάξει, δεν έγινε και τίποτα. Πήγανε, βάψανε. Όταν λοιπόν μια φορά πας με τρικάκια, την επόμενη φορά πας στο σπίτι, στην πολυκατοικία, την επόμενη φορά πας σε ένα δημοσιογράφο, συναδελφοί σας είναι που έχουν χτυπηθεί.
9: Ο Άρης
8: και
9: Πόπος,
8: με καζάκια. Έτσι. Και τώρα πας και δολοφονείς, αυτό δεν γίνεται μια μέρα στην άλλη. Γίνεται με υπόθαλψη.
5: Λοιπόν, ο κύριος Δημήτρης Κερίδης, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, δεύτερης περιφέρειας, βόρειο τομέα. Καλημέρα σας, κύριε Κερίδη.
10: Καλημέρα κύριε Πρωτοσάλτε.
5: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, για να ενώσω λίγο αυτά που έλεγα πριν με το τώρα με εσάς, είναι ότι πρώτα απ' όλα εμείς οι δημοσιογράφοι και στη συνέχεια και εσείς οι δημοσιολογούντες και οι λοιποί πολιτικοί, να τελειώνουμε με το υποκοριστικό άκια. Γκαζάκια, τρικάκια και διάφορα τέτοια. Είναι όλα τρομοκρατία. Φαντάζομαι θα συμφωνήσουμε, κύριε Κερίδη.
10: Έχετε απόλυτο δίκιο και η δήλωση Μαρινάκη ακριβώς αυτό απευθύνεται. Διότι είχαμε ακούσει στο πρόσφατο παρελθόν, όχι πολύ μακριά, από πολιτικούς συγκεκριμένων πολιτικών χώρων, ότι έλα μωρέ, δεν είναι και τίποτα φοβερό αυτό. Αυτό το δεν είναι και τίποτα φοβερό, είδατε ότι σκότωσε έναν συνάνθρωπό μας, 70 χρονών μια γυναίκα στη Θεσσαλονίκη, παντελώς αθώα, έτσι δεν είναι?
5: Και ναι, αλλά μια και σε αυτό οικογενειακή... θα ήθελα να κάνω μια παρέμβαση, κύριε Κερίδη. Δεν υπάρχουν αθώοι και ένοχοι θύματα. Είναι όλοι θύματα.
10: Έχετε δίκιο.
5: Και αυτό πρέπει να το κόψουμε αυτό. Ειδικά, δηλαδή αυτός ο χαρακτηρισμός αθώο θύμα, δεν κατάλαβα. Δηλαδή ας πούμε τα θύματα, θύματα της τρομοκρατίας τα δίκασαν δύο τύποι και άλλοι ανερμάτοι στην δολοφόνη. Τι είναι δικαιοσύνη, είναι αυτά τα ρεμάλια?
10: Απλώς ήθελα να υπογραμμίσω μια ανθρώπινη τραγωδία που εκτελήσεται αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη και δεν την ξέρει το Πανελλήνιο. Το γεγονός δηλαδή ότι αυτή η γυναίκα είχε χάσει πριν κάποια χρόνια την άλλη της κόρη και μεγάλωνε μόνη της η γιαγιά την εγγονή, η οποία σήμερα ορφανεύει για δεύτερη φορά. Πριν χρόνια όταν έχασε τη μητέρα της, τώρα που χάνει τη γιαγιά της. Λοιπόν, πίσω από αυτά τα άκια, τα γκαζάκια, κρύβεται μια τεράστια ανθρώπινη τραγωδία, η οποία μπορεί να έχει συμβεί σε όλους εμάς, έτσι δεν είναι? Γι' αυτό και βλέπετε ότι όλοι είμαστε συγκλονισμένοι, με πρώτο και καλύτερο, αυθεντικά συγκλονισμένοι, τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, ο οποίος έσπευσε στη Θεσσαλονίκη για να υπογραμμίσει την αποφασιστικότητα της πολιτείας να δώσει τέλος σε όλο αυτό. Είναι ζήτημα τιμής, ναι, για την ελληνική
5: κοινωνία. Δεν είναι καλή η βαθμολογία της κυβερνήσεως, κύριε Κερίδη, σε αυτό το θέμα. Έτσι, να το ξέρετε. Αυτό φαντάζομαι εσείς είστε έλογος άνθρωπος με τις κέρυες σας παρεμβάσεις. Η βαθμολογία δεν είναι καλή για την κυβέρνηση. Από το κοινό που σας ενδιαφέρει, προσέξτε, το κοινό που σας ενδιαφέρει. Εγώ δεν λέω. Η κοινωνία έχει μια γνώμη για τον Πρωθυπουργό ή την κυβέρνηση. Άλλος θα ψηφίσει, άλλος δεν θα ψηφίσει. Αλλά εγώ λέω από αυτούς που ψηφίζουν και ενδεχομένως θα ξαναψηφίσουν Μητσοτάκη, η βαθμολογία δεν είναι καλή. Ορίστε παρακαλώ.
10: Μπορούμε και καλύτερα και καλά κάνετε και λέτε ότι πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι. Φιλόδοξοι στη σωστή κατεύθυνση πάντα και να ζητούμε το περισσότερο. Σε κάθε περίπτωση, επειδή έχουμε ακούσει πολλά ναι μεν αλλά. Εδώ τώρα δεν χωρούν απλώς καταδίκες. Οι καταδίκες γίνονται, είναι μια χορογραφία να πούμε των κομμάτων να βγάζουν αυτές τις ανακοινώσεις. Εδώ όμως είναι μια ευκαιρία να ξαναγνωριστούμε, έτσι δεν είναι, και να τα βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Διότι μέχρι και χθες, δεν μιλάω τώρα για το 15, δεν μιλάω για την αποφυλάκηση του ξηρού ως πρώτη πράξη της κυβέρνησης Τσίπρας το 15, μιλάω για τον Δήμαρχο Αθήνας, ο οποίος βγήκε και προσυπέγραψε στην ουσία τις ανακοινώσεις Νίκου Μαζιώτη, Δημήτρη Κουφοντίνα και Πόλας Ρούπας για τα προσφυγικά. Τα οποία οδήγησαν βεβαίως και σε αυτό το περιστατικό με τον Νίκο Χαρδαλιά. Θέλω να πω ότι υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι χαϊδεύουν όλα αυτά, παίρνουν αποστάσεις όταν υπάρχει βία και γενικευμένη καταγραφή.
5: Υπάρχει θέμα ηθικής αυτουργίας, κύριε Κερίδη, όπως και να το κάνουμε. Υπάρχει ηθική αυτουργία σε όλο αυτό το πράγμα.
10: Ναι, ναι. Δεν θα χρησιμοποιούσα τον ποινικό όρο, γιατί ο ποινικός όρος έντες σας πηγαίνει κατευθείαν και στον εισαγγελέα, αλλά σίγουρα πολιτικά υπάρχει μία διασύνδεση. Και ενώ την ακροδεξιά βλέπετε ότι την καταδικάζουμε όλη τη βία της ακροδεξιάς, γίνεται ο κακός.
5: Πού είναι το δημοκρατικό τόξο, να σας θέσω ευθέως λοιπόν το ερώτημα. Πού είναι αυτό το περίφημο δημοκρατικό τόξο, το οποίο πολύ σωστά μπουζούριασε και πολύ σωστά τους χρυσαυγίτες, τους ναζί, τους φασίστες, δολοφόνους. Μάλιστα. Πού είναι αυτό το δημοκρατικό τόξο σε μια ομάδα αναρχικών που υποκαθιστά το κράτος και προχθές βγήκε στη Θεσσαλονίκη περιπολία σαν τα τάγματα εφόδου του Χίτλερ να αναζητήσει τον Εβραίο στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Που, εσείς κύριε Κερίδη, με την ευαισθησία που έχετε και με την τοποθέτησή σας, πού είναι όμως εδώ ξέρετε κύριε Κερίδη, περιμένουμε από την κυβέρνηση. Τι είναι αυτή η οργάνωση Ουρουβίκονας που υποκαθιστά το κράτος? Δεν το καταλαβαίνω. Τι είναι? Και πού είναι αυτός ο περίφημος νόμος, ο αντιρατσιστικός? Πού είναι, γιατί δεν εφαρμόζεται σε τάγματα εφόδου που περιπολούν στην πόλη της Θεσσαλονίκης? Δεν αντιλαμβάνομαι.
10: Καλά κάνετε και το λέτε και είναι ζήτημα τιμής για την κυβέρνηση.
5: Κάθομαι και τα λέω εγώ, αλλά εγώ δεν είμαι πολιτικός, κύριε Κερίδη. Ξέρετε.
10: Γίνεται και πρέπει να γίνει η προσπάθεια, αλλά η προσπάθεια επηρεάζεται και από το γενικευμένο κλίμα, ξέρετε. Και δυστυχώς εδώ, σε αυτό αναφέρονταν ο Κυρανάκης, υπήρξε ένας πολιτικός χώρος εκεί, στα αριστερά του Πασόκ, να πούμε, ο οποίος επί χρονιά, καλά, την περίοδο της κρίσης, θα θυμάστε τότε.
5: Ναι, αλλά τώρα κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία και εσείς, κύριε Κερίδη, 7 χρόνια.
10: Σωστά.
5: Και εγώ σε εσάς ρωτώ, τι θα κάνετε με το Ρουβίκονα? Από το Ρουβίκονα ξεκινούμε από τα άκια, τα τρικάκια, τα μπογιαδάκια και καταλήγουμε στα γκαζάκια. Τα γκαζάκια είναι εμπριστικός, εκρηκτικός, εμπριστικός μηχανισμός. Τελεία. Δεν είναι κανένα γκαζάκι.
10: Δολοφονικός.
5: Ο οποίος δολοφονεί. Μάλιστα. Λοιπόν. Ναι. Αλλά οι άλλοι περιπολούν. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς μια κυβέρνηση ανέχεται στη λειτουργία που έχει την ευθύνη της λειτουργίας του κράτους να υποκαθίσταται το κράτος από περιπολίες ιδιωτών. Δεν καταλαβαίνω. Τι θα πει περιπολίες ιδιωτών? Η ιδιωτική περιπολία έκανε χρυσαυγίτες. Τους μπουζουριάσαμε. Σωστά. Οι Ρουβίκονες. Γιατί όχι?
10: Η οποία και αυτή η εγκληματική οργάνωση. Κοιτάξτε, υπήρξε και μια δυσλειτουργία και με τη δικαιοσύνη. Δηλαδή, αστυνομικές αρχές οι οποίες συλλαμβάνουν και στη συνέχεια από έλλειψη, να πούμε, στοιχείων ή δεν ξέρω με ποια δικαιολογία, την αθώσκηση.
5: Όχι, όχι, ο Ρουβίκονας στρατολογεί νόμιμα. Νόμιμα, είδατε τι λέω κι εγώ. Στρατολογεί και λέει: παιδιά, ελάτε να ενταχθείτε στο Ρουβίκονα. Μα τι λέμε τώρα, κάνουν ανοιχτές συγκεντρώσεις. Σε λίγο θα μπουν και με κόμμα μέσα στη Βουλή.
10: Όχι, εντάξει.
5: Όχι, εντάξει. Και πάει και κάνει έλεγχο στα λογιστικά μιας εταιρείας. Αν η εταιρεία είναι υπόλογη για φορολογικό έλεγχο, θα πάει η ΑΔΕ να ελέγξει. Αν ο γιατρός παίρνει φακελάκια, δεν περιμένουμε το Ρουβίκονα να πάει να ελεγχθεί ο γιατρός.
10: Προφανώς,
5: έχουμε αρχές, έχουμε κράτος. Ή δεν έχουμε κράτος, δεν ξέρω, μήπως δεν έχουμε.
10: Προφανώς έχουμε και πρέπει να έχουμε και το κράτος πρέπει να είναι πανταχού παρόν και όλα αυτά τα φαινόμενα να πατάσσονται. Λοιπόν, τώρα, αν υπάρχουν.
5: Δεν μου απαντάτε όμως την ερώτησή μου, δεν μου απαντήσατε, κύριε Κερίδη, ότι πρέπει να χαρακτηριστεί τρομοκρατική οργάνωση ο Ρουβίκονας, ναι ή όχι?
10: Στο βαθμό που συστηματικά κάνει τέτοιες εγκληματικές ενέργειες, προφανώς.
5: Έπρεπε να έχει γίνει ως τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Να κάνω διάλειμμα και σας θέλω για κάτι ακόμη, κύριε Κερίδη, για αυτό το οποίο κάνατε προχθές στην συνέλευση στην Τουρκία, μέσα στην Τουρκία, στη συνέλευση των χωρών του ΝΑΤΟ. Θα επανέλθουμε αμέσως μετά τις ειδήσεις τίτλους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρώτου διαλύματος, κυρίες και κύριοι, το μήνυμα έρχεται. Το καλοκαίρι πολλοί αγάπησαν τα κουνούπια κανένας. Γι' αυτό λοιπόν φέτος μην ξεχαστούμε να προμηθευτούμε από τα φαρμακεία τη σειρά Autan Defense, του γνωστού σε όλους Autan, το οποίο διατίθεται από τα φαρμακεία, το οποίο προσφέρει προστασία έως 10 ώρες από κουνούπια, μύγες, τσιμπούρια, είναι απαραίτητο για το κάμπινγκ, την εξοχή, τα μακρινά ταξίδια, αποθεί όλα τα κουνούπια και αυτά ακόμη που μπορούν να προκαλέσουν ελονοσία και τον ιό του κίτρινου πυρετού στα φαρμακεία.
9: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής για ένα μαγευτικό γκαλά όπερας με γνωστές και αγαπημένες άριες. Ερμηνεύουν οι διεθνώς καταξιωμένοι λυρικοί καλλιτέχνες Μυρτό Παπαθανασίου και Δημήτρης Πλατανιάς υπό τη διεύθυνση του Ηλία Βουδούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8.30. Εισιτήρια από 10 ευρώ. koa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
11: Κάθε μεγάλη τεχνολογική επανάσταση άλλαξε τον τρόπο που εργαζόμαστε. Αυτή ίσως αλλάξει το αν εργαζόμαστε. Στο νέο του βιβλίο «Η εκτόπιση της εργασίας», ο Θόδωρος Κυλακάκης αναζητά στην ιστορία και στην οικονομία τα εργαλεία για να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει ελευθερία και αξιοπρέπεια ακόμα και σε ένα κόσμο χωρίς μισθό. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Καστανιώτη.
12: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
13: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
5: Στο μεταξύ, κυρίες και κύριοι, καταδίκασαν όλοι, εν πάση περιπτώσει, καταδίκασαν όλοι αυτήν την δολοφονική ενέργεια, αλλά θα παρακαλούσα πολύ τους συνεργάτες του κυρίου Σαμαρά να ξαναδιαβάσουν αυτό που έγραψαν. Διαβάζω το σχόλιο του δημοσιογράφου Γιώργου Κατσίγιαννη στη σημερινή απογευματινή, ο οποίος έτσι περνάει από ένα καλό σουρωτήρι την δήλωση του κυρίου Σαμαρά, η οποία είναι πιο αδύναμη σε σχέση με την δήλωση του Αλέξη Τσίπρα, για να είμαι σαφής. Αν διαβάσετε το σήμερα το κείμενο του Γιώργου Κατσίγιαννη, αυτό λέει. Ο κύριος Σαμαράς αποφεύγει να πει ποιοι πέστησαν την δολοφονική επίθεση. Είναι άνθρωποι οι οποίοι τον τίμησαν. Δεν είναι κάποιοι. Δεν είναι αόριστοι αυτοί. Είναι νεοδημοκράτες οι οποίοι τότε τίμησαν τον κύριο Σαμαρά ως πρόεδρο, φαντάζομαι τον ψήφισαν ως πρωθυπουργό. Δεν καταλαβαίνω, επαναλαμβάνω, υπάρχει μία τύφλωση, μία έτσι συναισθηματική κατάσταση του κύριου Σαμαρά προς τον κύριο Μητσοτάκη. Αλλά αυτό δεν μπορεί να τον απενεργοποιεί πολιτικά, πώς θα το λέω ευγενικά. Δηλαδή είπαμε, μισείς το Μητσοτάκη, μάλιστα. Αυτό όμως δεν σου αποτρέπει στο να βγάλεις και να χαρακτηρίζει απλώς βία αυτό που έγινε. Βία είναι άλλο πράγμα, τρομοκρατία είναι άλλο πράγμα, δολοφονική τρομοκρατία είναι επίσης άλλο πράγμα. Το λέω και λέω μέσα μου, μάλλον δεν τη διάβασε ο πρόεδρος την ανακοίνωση, την έβγαλαν συνεργάτες του που και αυτοί, επειδή ακριβώς είναι επηρεασμένοι από μια αντίληψη για το Μητσοτάκη, δεν βλέπουν μπροστά τους. Ειδήσει σε τίτλους.
14: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Συνεχίζονται οι μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφορείο Κηφισού, στον Σκαραμαγκά, στον ανωδικό άξονα Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην Πειραιώς από την Ιερά Οδό προς την Ομόνια και στον κόμβο των Αμπελοκήπων. Σε ένα πυρήνα 30 αναρχικών από τη Θεσσαλονίκη που τα προηγούμενα χρόνια συμμετείχαν και ανέπτυσαν δράσεις σε καταλήψεις αντιεξουσιαστών, έχει επικεντρώσει την προσοχή της η αστυνομία για την ταυτοποίηση των δραστών του χθεσινού μπαράζ εμπριστικών επιθέσεων που είχαν ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της Σιβάγια Νέστορα, μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, και ακόμη 4 άτομα να τραυματιστούν. Κάλεσμα σε συγκέντρωση το απόγευμα έξω από το Ιπποκράτειο στη Θεσσαλονίκη στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα απευθύνει η Νέα Δημοκρατία. Τιμούμε τη μνήμη της και ενώνουμε τις φωνές μας απέναντι στην τρομοκρατία. Θα είμαστε όλοι εκεί, δεν σας φοβόμαστε, αναφέρεται στην ανακοίνωση. Σε εξέλιξη είναι η επιχείρηση της πυροσβεστικής για την ανάσυρση ενός άνδρα 41 ετών χωρίς τις αισθήσεις του από το Φαράγγι Τρίφου στη Βόνιτσα Ετώλου Ακαρνανίας. Οι προσπάθειες είχαν σταματήσει τη νύχτα καθώς ο άνδρας βρίσκεται σε δύσβατο σημείο που δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σε γενικό νοσοκομείο στη Βόρεια Γερμανία. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δωμάτιο ασθενούς. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 56 τραυματίστηκαν από ρωσικά πλήγματα που σημειώθηκαν τα ξημερώματα στο κεντρικό και ανατολικό τμήμα της πρωτεύουσας της Ουκρανίας. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. We'll be right back.
5: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ελάτε κύριε Κολομιχαλή.
4: Συνεχίζονται τα σημαντικά προβλήματα στη Λεωφόρο και Φυσού. Το νότιο κομμάτι Άρη του Λεκανοπεδίου βελτιώνεται όλες τις τελευταίες ημέρες. Το βόρειο, αν τραβήξουμε μια οριζόντια γραμμή, το βόρειο συνεχίζει να έχει προβλήματα. Άνοδος και Φυσού από την Ιερά Οδό με ισχυρό μποτιλιάρισμα ακόμα. Έχουμε και τροχαία ατυχήματα. Κάθοδος και Φυσού βελτιώνεται, αλλά έχει κίνηση από τη Νέα Φιλαδέλφια προς την Ιερά Οδό. Ο Σκαραμαγκάς, όπως είναι κάθε πρωί, έτσι έχει διατηρηθεί δυστυχώς με αρκετή κίνηση. Και στην Αθήνα, προσέξτε, τον κόμβο των Αμπελοκήπων, την Πειραιό. Από τον Γκάζι προς την Ομόνια και τον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου.
15: Αφήνουμε την κίνηση πίσω μας και πάμε στο Happy Hour του Ήρωνα. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
16: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
17: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
18: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το happy hour.
17: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
19: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Επιστροφή στην συζήτησή μας με τον βουλευτή Δημήτρη Κερίδη, καθηγητή στο βουλευτή στον βόρειο τομέα της δεύτερης περιφέρειας Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, κύριε Κερίδη, καλημέρα σας και πάλι.
10: Το δεύτερο θέμα,
5: ναι,
10: αν μου επιτρέπετε,
5: ορίστε, παρακαλώ.
10: Πριν πάμε, ναι, χωρίς να θέλω να ξανανοίξω τον κύκλο προηγουμένως, επιτρέψτε μου να πω και κάτι άλλο που το είχα στο μυαλό μου και δεν το πρόλαβα. Θα πρέπει και τα θύματα, με όλο το κακό που τους έχει συμβεί, να βοηθούν πάντοτε τις αρχές στην καταδίκη. Θέλω να πω ότι έχουμε συχνά το φαινόμενο και επιτρέψτε μου να πω ότι αυτό σας αφορά και εσάς προσωπικά που έχετε δεχθεί πολλές επιθέσεις, να μην εμφανίζονται στη συνέχεια στα δικαστήρια με αποτέλεσμα. Εγώ δεν τα κατηγορώ και δεν έχω καμία μορφή. Κατανοώ ότι θέλουν να αφήσουν όλα αυτά τα περιστατικά πίσω τους. Αλλά σε ένα κράτος δικαίου όπως το ελληνικό, ξέρετε ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδικασία για τις καταδίκες αυτών, των αρχικά πιο ελαφρών και στη συνέχεια που γίνονται πιο βαριών αδικημάτων. Γιατί ξεκινάνε από μια μπογιά, γίνονται ένα τρικάκι, γίνεται ένα γκαζάκι, γίνεται στη συνέχεια η δολοφονία, ένα ολόκληρο οικοσύστημα. Και επειδή και εσείς έχετε στο παρελθόν εμπλακεί και το ξέρετε πολύ καλά, δεν θέλω να μιλήσω καθόλου επί προσωπικού, αλλά επειδή και δικαίως είσαστε εξαιρετικά επιθετικός και αποφασιστικός σε αυτά και μας βοηθάτε και βοηθάτε και την ελληνική κοινωνία να πάει στη σωστή κατεύθυνση, απλώς ήθελα να το επισημάνω.
5: Ναι, ευχαριστώ πολύ και ταυτοχρόνως να βοηθήσετε κύριε Κερίδη, ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ.
10: Συγκεκριμένη δικιά σας υπόθεση, θέλω να πω.
5: Ναι, ναι, ναι, το κατάλαβα.
10: Τα Μελίσια,
5: ναι,
10: όπου συνελήφθη από τους αστυνομικούς, στη συνέχεια έγινε η έρευνα γιατί αυτός είχε γράψει εναντίον σας και σε τράπεζα και βρέθηκε μέσω του ATM που είχε χρησιμοποιήσει και ταυτοποιηθεί ο δράστης, αλλά επειδή δεν πήγατε στο δικαστήριο.
5: Γιατί δεν ειδοποιήθηκα κύριε Κερίδη, γιατί δεν έλαβα ποτέ κλητήριο για να πάω. Δυστυχώς έγινε η δίκη ερήμην μου κύριε Κερίδη. Δυστυχώς.
10: Κύριε Πορτοσάλτη, επιτρέψτε μου να σας πω ότι έχω άλλη πληροφόρηση, αλλά εν πάση περιπτώσει.
5: Αφού δεν το έλαβα εγώ. Από πού έχετε την πληροφόρηση?
10: Γιατί σε μένα έρχονται όλα και εγώ ζητάω ότι.
5: Ναι. Αυτός ήταν ένα στόκερ. Αυτός ήταν ένα στόκερ γείτονά μου. Ναι. Αλλά εγώ δεν έλαβα ποτέ κλίση να πάω στο δικαστήριο. Αυτό είναι το θέμα. Δεν ξέρω πού το πληροφορηθήκατε εσείς.
10: Την απογοήτευση των αστυνομικών, ξέρετε, γιατί εγώ την ψάχνω την δουλειά και θέλω να έχω την πλήρη εικόνα. Ναι. Άνθρωποι οι οποίοι δουλέψαν πάρα πολύ.
5: Η μήνυση αυτή έγινε από την αστυνομία, αλλά ο δικηγόρος της εταιρείας.
10: Η αστυνομία έκανε σωστά τη δουλειά.
5: Μπράβο, ωραία. Ο δικηγόρος του ομίλου.
10: Το
5: ναι, ωραία. Προσέξτε, επειδή και εσείς μου λέτε κάτι και εγώ πρέπει να απαντήσω σε αυτό. Πολύ καλά κάνετε και σας ευχαριστώ. Εμείς όμως όσο ομίλος εδώ, γιατί εγώ έχω υποστήριξη από την νομική υπηρεσία του ομίλου μας, δεν έλαβα ποτέ με ενημέρωση για να πάω στο δικαστήριο. Προφανές όταν πήγαινα στο δικαστήριο, ο οποίος μάλιστα μου είχε γράψει σε έναν ενδιάμεσο χρόνο ένα μήνυμα που μου έλεγε ότι εγώ του προκαλώ αυτό που μου προκαλεί εκείνος. Για να καταλάβετε την παραπομάρα.
10: Ναι. Παραπομάρα τρομερή. Ναι. Πάντως είναι ένα οικοσύστημα, καλά κάνετε και το επισημαίνετε. Το οποίο
5: αλλά εγώ δυστυχώς δεν πήρα ειδοποίηση. Δυστυχώς. Λέτε να μην ήθελα να πάω στο δικαστήριο. Είναι δυνατόν. Με έναν τύπο που μας βασάνιζε 2,5 χρόνια.
10: Έτσι. Έτσι. Λοιπόν, θα πρέπει αυτό το οικοσύστημα όλο από τα μικρά και τη στρατολόγηση που γίνεται και στα πανεπιστήμια. Ξέρετε, και εγώ πανεπιστημιακός, έχουμε υποστεί τα πάνδυνα και στο Πάντιο και αλλού. Να υπάρχει μηδενική ανοχή. Διότι βλέπετε ότι εν τέλει καταλήγουμε σε ανθρωποκτονία. Και τα πράγματα γίνονται πάρα πολύ πλέον σοβαρά. Και σοβαρά για την ίδια μας τη δημοκρατία. Είναι αδιανόητο 52 χρόνια μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας να συνεχίζουμε να έχουμε αυτά τα φαινόμενα. Ας πάμε όμως στην Τουρκία.
5: Πριν πάμε στην Τουρκία, εγώ θέλω να ενώσω τη φωνή μου με τους γονείς, γιατί είναι μόνοι τους, με τη μητέρα και τον πατέρα του Γιώργου Λιγκερίδη, του αδικοχαμένου αστυνομικού δολοφονηθέντος από τη συμμορία δολοφόνων που είναι κοντά στον Ολυμπιακό, που είναι ενδεχομένως και έμισθη του Ολυμπιακού. Να ενώσω τη φωνή τους, να ενώσω τη φωνή μου με τη δική τους των γονέων και να πω ότι αυτή η δίκη γιατί δεν έρχεται στην Αθήνα.
10: Ναι, εκεί θα πρέπει να αναγνωρίσετε ωστόσο, κύριε Πορτοσάλτε, ναι, ότι αυτή η κυβέρνηση πήρε δρακόντια μέτρα για την οπαδική βία και τη βία στα γήπεδα. Έχουν γίνει τα τελευταία 2 χρόνια πράγματα που δεν τα είχε φανταστεί, με την ταυτοποίηση των φιλάθλων όταν μπαίνουν στο γήπεδο, με τα μέτρα ασφαλείας, έτσι δεν είναι? Για να τα πούμε τώρα όλα, που στέλνει και το μήνυμα της μηδενικής ανοχής. Αλλά έχετε δίκιο και ενώνω και εγώ τη φωνή μου για τον αδικοχαμένο αυτό.
5: Ναι, γιατί όπως βλέπετε, πλην του της εφημερίδας Manifesto και του Sky, κανείς δεν αναφέρεται σε αυτή τη δίκη γιατί θίγει τον Ολυμπιακό, όπως αντιλαμβάνεστε. Και κάνει τζιζ το θέμα.
10: Εγώ λοιπόν ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του μεγαλύτερου κόμματος, του κυβερνώντος κόμματος, της πλειοψηφίας της Βουλής, ενώνω και εγώ μαζί τη φωνή μου μαζί σας. Λοιπόν, και δεν υπάρχουν αυτά, ούτε Ολυμπιακοί, ούτε Πανεθνιακοί, υπάρχει ο νόμος.
5: Υπάρχει ο νόμος και το έγκλημα. Και ο νόμος και το έγκλημα και ο νόμος. Προφανώς, το έγκλημα και ο νόμος. Λοιπόν, πήγατε στην Τουρκία, ορίστε παρακαλώ.
10: Ακούστε τώρα. Η Τουρκία ετοιμάζεται να υποδεχθεί τους ηγέτες της Δύσης σε μια μεγαλοπρεπή έτσι άσκηση δημοσίων σχέσεων του Ερντογάν. Όπως ξέρετε, παραδοσιακά το ΝΑΤΟ για την Τουρκία παίζει πολύ πιο σπουδαίο ρόλο από ότι για την Ελλάδα ή για οποιαδήποτε άλλο κράτος μέλος, γιατί είναι και ο μοναδικός δεσμός με τη Δύση. Η Τουρκία δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν έχει άλλους δεσμούς και κυροβόλια, αλλά το ΝΑΤΟ είναι το σημείο αναφοράς για το δυτικό προσανατολισμό. Και επειδή έχει και τη γεωστρατηγική σημασία που έχει η Τουρκία και έχει και τον πολυπληθέστερο στρατό στην Ευρώπη, είναι κάτι που για τους Τούρκους είναι πολύ σημαντικό. Έρχεται δε σε μια στιγμή αυτή η σύνοδος, όπου ο Ερντογάν έχει αποφασίσει να μείνει εσαΐ στην εξουσία, να διαλύσει την αντιπολίτευση, να φυλακίσει τους αντιφρονούς, να διασπάσει το κύριο κόμμα της αντιπολίτευσης, το CHS, τους Ρεπουμπλικάνους και Μαγιστές και όλα τα υπόλοιπα. Και βλέπετε και τους Ευρωπαίους, αλλά ακόμα περισσότερο τον πρόεδρο Τραμπ, να συνενούν και να αφήνουν και τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα περί δημοκρατίας στην άκρη, λόγω και των ευρύτερων γεωστρατηγικών ανακατατάξεων που γίνεται. Στο πλαίσιο αυτό, οργανώθηκε η Σύνοδος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΝΑΤΟ με εκπροσώπους όλων των κοινοβουλίων των 32 κρατών μελών. Τα περισσότερα κράτη εκπροσωπήθηκαν από τους προέδρους των βουλών τους, παρακαλώ. Δηλαδή, ο πρόεδρος της Βουλής των Λόρδων, η αντιπρόεδρος της Βουλής των Κοινοτήτων, ο πρόεδρος της Βουλής της Πολωνίας και ούτω καθεξής, στην Κωνσταντινούπολη μια βδομάδα νωρίτερα, την περασμένη Δευτέρα. Εκεί λοιπόν την Ελλάδα εκπροσώπησα εγώ ως αναπληρωτής επικεφαλής της ελληνικής αποστολής στο ΝΑΤΟ. Αφού μίλησαν όλοι οι υπόλοιποι, ήρθε και ο λόγος σε μένα τελευταίο παρουσία του Προέδρου της Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης, του Χουρτουλμούς, ο οποίος προαλήφεται για διάδοχος του Ερντογάν, αλλά και πολλών άλλων, 30 περίπου βουλευτών, του Τσαβούσογλου, του Ακάρ, οι οποίοι έχουν τις προεδρίες των αντίστοιχων επιτροπών εξωτερικών άμυνας και το καθεξής, και βεβαίως όλων των Ευρωπαίων και Βορειοαμερικάνων κοινοβουλευτικών ηγετών. Εκεί λοιπόν, αφού αναφέρθηκε στην ειλικρίνεια των ελληνικών προθέσεων και δημιούργησα έτσι ένα πλαίσιο, διότι εμείς, ξέρετε, όταν τίνουμε χείρα φιλίας προς την Τουρκία, είμαστε ειλικρινοί σε αντίθεση με πολλούς Ευρωπαίους, οι οποίοι τη θέλουν την Τουρκία για τα business deals, αλλά τη θέλουν εκτός Schengen, εκτός ευρωπαϊκού πλαισίου. Εμείς τη θέλουμε την Τουρκία εντός Schengen. Και έχουμε δώσει μεγάλο αγώνα για να έρθει αυτό το εμπόδιο της βίζας, για να έρχονται εύκολα οι Τούρκοι. Και ξέρετε ότι εγώ προσωπικά ήμουν αυτός που διαπραγματεύτηκε διαπραγματεύτηκε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη Visa Express στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, που θα φέρει φέτος πάνω από 2 εκατομμύρια, παρακαλώ.
5: Και δυστυχώς. Και 2 εκατομμύρια Τούρκους πολίτες σε εμάς πελάτες. Δυστυχώς αυτή η ελληνική ειλικρίνεια, κύριε Κερίδη, θα έλεγα διαχρονική ειλικρινή θέση της Ελλάδος, διαχρονικά, δεν μόνο και της παρούσης κυβερνήσεως, θα ήθελα να το επιμερίσω στον χρόνο και στις κυβερνήσεις που προηγήθηκαν. Δυστυχώς αλέθεται από τον τουρκικό εθνικισμό, ο οποίος είναι μια βαριά αρρώστια στην Τουρκία. Δυστυχώς, στην τουρκική
10: Έχετε
5: κοινωνία.
10: Δίκιο, ναι. Διότι η Τουρκία, ξέρετε, δεν συμμετείχε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και τα φασιστικά στοιχεία του Μεσοπολέμου διατηρήθηκαν και μεταπολεμικά. Ναι. Δεν υπήρξε η κάθαρση που υπήρξε στη Γερμανία, στην Ιταλία και στην υπόλοιπη Ευρώπη.
5: Και δυστυχώς σήμερα η κοινωνία είναι υπόδουλη στον εθνικισμό, όχι μόνο τον κυβερνητικό εθνικισμό με τον συνέτερο του Ερντογάν, αλλά και Συνολικά. Στον εθνικισμό των κεμαλιστών. Μην σας πω ότι είναι και χειρότεροι αυτοί, οι οποίοι κάνονται και λένε τέτοιες αηδίες στον Ερντογάν που τον υποχρεώνουν να πει περισσότερες αηδίες.
10: Ναι. Εγώ ωστόσο. Ναι. Μιλώντας τελευταίως και αφού ακούσαμε τους διθυράμβους των υπόλοιπων Ευρωπαίων προς την Τουρκία και τον μεγάλο ηγέτη Ερντογάν, αλλά και γιατί δεν θέλω η ελληνική άποψη να κατατάσσεται «έλα μωρέ αυτός είναι Έλληνας, τι άλλο θα πει», ήθελα να δημιουργήσω το κατάλληλο κλίμα για να πω την ουσία και να ζητήσω από τον Κουρτουλμούς, από τον Τσαβούσογλου, από τον Ακάρ να δουλέψουν για την άρση, διότι είναι αδιανόητο να μιλάμε για ενότητα στη συμμαχία, για ενότητα του ΝΑΤΟ, για να όλοι μαζί αλληλέγγυοι, την ώρα που σύμμαχος χώρα η Τουρκία απειλεί με πόλεμο άλλη σύμμαχο χώρα, την Ελλάδα, αν αυτή τολμήσει να ζητήσει.
5: Άρα ζητήσατε μπροστά τους, τους είπατε να άρουν το κάσους μπέλι. Συγχαρητήρια, κύριε Κερίδη.
10: Ξεκάθαρα, ξεκάθαρα, όπως πάντα το κάνουμε, και το λέω αυτό και για διάφορους άλλους που εδώ στο εσωτερικό τα λένε εύκολα, ξέρετε.
5: Α, εδώ έχουμε μισό λεπτό, με συγχωρείτε. Έχουμε μια όνομα, μια κατηγορία, είναι και μάλιστα και πολύ εντός της παρατάξεως της μεγάλης Νέας Δημοκρατίας, οι ονομαζόμενοι λαϊκοδεξοί, οι οποίοι ενώ είναι τουρκοφάγοι, ταυτοχρόνως λατρεύουν να λατρεύουν Ερντογάν. Αυτό, τι να σας πω, αυτό είναι ψυχαναλυτικό βέβαια, αλλά εγώ τώρα δεν είμαι ψυχολόγος, δεν με ενδιαφέρει. Αυτό ας το δουν οι επιστήμονες. Αλλά πολιτικά αυτό γίνεται όμως και αφορά και την παράταξή σας, κύριε Κερίδη.
10: Ναι. Κοιτάξτε, αφορά, ναι, συνολικά θα σας έλεγα, υπάρχει ένας εθνικολαϊκισμός, μια ευκολία που να τα λέμε στο εσωτερικό, το οποίο είναι άνευ σημασίας, διότι μεταξύ μας δεν έχει νόημα, εμείς είμαστε πεπισμένοι, ξέρουμε τι είναι η Τουρκία. Το ζήτημα είναι να τα λέμε στο εξωτερικό και να τα λέμε με τρόπο που να πείσει.
5: Και μπροστά τους, μεγάλη... και μπροστά τους να τα πείτε ενώπιον των Τούρκων, φυσικά, εννοείται.
10: Και ήταν μεγάλο, θεωρώ, επίτευγμα, αν μου επιτρέπετε, από την εμπειρία που έχω σε όλα αυτά τα διεθνή φόρα που πάω, ότι χειροκροτήθηκε η ομιλία μου, η οποία ήταν εκτός κλίματος, δεν ήταν καθόλου έτσι, επενετική και διθυραμβική όπως των υπόλοιπων, από όλους τους Ευρωπαίους, από όλες τις συμμετοχές, και ήρθαν Γάλλοι, Άγγλοι, Γερμανοί και Ιταλοί και μου είπαν πόσο δίκιο έχετε. Πράγματι, είναι αδιανόητο να συζητούμε για το ΝΑΤΟ της επόμενης μέρας, πώς θα αντιμετωπίσουμε το ρωσικό κίνδυνο, όλες αυτές τις
5: μεγάλες. Και μια χώρα να απειλεί την άλλη χώρα. Ένα κράτος να απειλεί το άλλο κράτος, ναι.
10: Έτσι. Εμείς λοιπόν οι φιλελεύθεροι δεν τα λέμε μόνο στο εσωτερικό, τα λέμε ακόμα περισσότερο στο εξωτερικό με επιχειρήματα, με γλώσσα που είναι κατανοητή από τους ξένους, χωρίς κραυγές και ευκολίες, τις οποίες πολύ εύκολα το πολιτικό μας σύστημα, και το έχουμε πληρώσει αυτό, και χαίρομαι που εσείς είστε μπροστάρις σε αυτή την προσπάθεια της σοβαρής αντιμετώπισης, διότι η Τουρκία είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Να σας πω επίσης ότι αυτονόητο έχει δυναμώσει πάρα πολύ. Όποιος πάει στην Κωνσταντινούπολη βλέπει μια μητρόπολη των 20 εκατομμυρίων, έτσι δεν είναι, με τούνελ, αεροδρόμια.
5: Φροντισμένη δε, φροντισμένη κατασκευαστικά, πολύ. Υπάρχει μια Κωνσταντινούπολη, καινούρια, σύγχρονη πόλη, η οποία ήρθε να ενωθεί πάνω σε μια ιστορική πόλη. Αλλά η σύγχρονη πόλη είναι αυτό που λέμε ευπαρουσίαστη. Κύριε Κερίδη, πέραν των υπολοιπών, ναι. Εκεί υπάρχουν πράγματα που δυστυχώς εμείς υπολοιπόμεθα. Ορίστε.
10: Πριν από 40 χρόνια είχαμε το ίδιο μέγεθος οικονομίας και σήμερα η Τουρκία είναι 5 φορές μεγαλύτερη μας. Έχει φτάσει στο 1,5-3. Έχει μια εξαγωγική οικονομία των 300 δισεκατομμυρίων. Έχει μια βιομηχανία και πολεμική βιομηχανία πια με αξιοσημείωτες εξαγωγικές επιδόσεις. Αυτή η Τουρκία που κάποιοι Έλληνες έχουν στο μυαλό τους από τα ταξίδια τους στη δεκαετία του 70 ή του 80 ανήκει στο παρελθόν. Είναι λοιπόν ένας σοβαρός παίκτης, γεωστρατηγικά, που εκμεταλλεύεται τις όποιες ευκαιρίες. Αυτό δεν το λέω για να τα παρατήσουμε, αλλά για να βρισκόμαστε σε διαρκή εγρήγορση. Διότι ναι, μεν έχουμε κάνει μεγάλη πρόοδο τα τελευταία 6-7 χρόνια από το 19 και μετά στην ανάταξη της οικονομίας μας από τη μεγάλη κρίση, αλλά η αλήθεια, κύριε Πορτοσάλτε, και εγώ στο δρόμο προς τις εκλογές θέλω να κάνω αυτή τη συζήτηση, έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω. Σήμερα η Ελλάδα στο βιωτικό της επίπεδο συγκρίνεται με ανατολικοευρωπαίους που τους είχε πολύ πίσω πριν από 20 και 30 χρόνια, έτσι δεν είναι? Και πρέπει το πολιτικό σύστημα συνολικά να συζητήσει για το μεγάλο διακύβευμα, πώς θα αυξήσουμε ρυθμό ανάπτυξης από το 2,2-2,3 ακόμα περισσότερο.
5: Με σοβαρότητα θέλουμε... βέβαια, κύριε Κερίδη, γιατί τη σοβαρότητα δεν ακούω. Αυτό είναι το πρόβλημα τώρα, ότι έχουμε μια κυβέρνηση στην οποία καταλογίζουμε πολλά, αλλά έχει κάνει επίσης πολλά, και έχουμε μια αντιπολίτευση η οποία δεν λέει παρά μόνον πώς θα βάλει φόρο και πώς θα ανατρέψει πάλι το τραπεζικό σύστημα.
10: Κοιτάξτε, ο Μητσοτάκης, έχουμε πίσω μας, και πρέπει να το πούμε και δεν ακούγεται αρκετά, μερικές τεράστιες επιτυχίες. Λύσαμε το πρόβλημα της ανεργίας και έχουμε μια οικονομία σχεδόν πλήρους απασχόλησης. Λύσαμε το πρόβλημα του δημοσίου χρέους και έχουμε τη μεγαλύτερη απομείωση παγκοσμίως. Λύσαμε σε μεγάλο βαθμό το πρόβλημα της φοροδιαφυγής και έχουμε συμμόρφωση στο ΦΠΑ από το 70% στο 90%. Λύσαμε σε μεγάλο βαθμό το παραγωγικό κενό. Πήραμε τις επενδύσεις στο 10%, τις πήγαμε στο 19%. Από 20 δις 45, ρεκόρ ξένων επενδύσεων. Το 25, 12,5 δις, ρεκόρ δημοσίων επενδύσεων, 16,5 δις, ρεκόρ αύξησης επενδύσεων, 80% από το 19 και μετά. Όμως, την ώρα που λέμε όλα αυτά, εγώ θα επιμείνω ότι στο δρόμο προς τις εκλογές θα πρέπει να έχουμε την ειλικρίνεια ότι έχουμε πολύ δρόμο ακόμα μπροστά μας και πρέπει η ουσιαστική κουβέντα να γίνει πώς θα φέρουμε λεφτά στον τόπο μας, να κάνουμε τον Έλληνα πιο παραγωγικό, να φέρουμε επενδύσεις και όχι να διώξουμε, όπως με αυτά τα διάφορα εναντίον των τραπεζιτών, που ξέρετε τραπεζίτες δεν υπάρχουν πια, έτσι, οι τραπεζίτες χαθήκανε μαζί με την οικονομική κρίση. Θυμάστε τον Κωστόπουλο, θυμάστε τον έτσι δεν είναι?
5: Αυτοί είναι οι τελευταίοι, δεν υπάρχουν πια. Σήμερα είναι στελέχοι τραπεζών, είναι διευθύνονται σύμβουλοι, αυτά.
10: Με την τρίτη ανακεφαλαιοποίηση.
5: Τουλάχιστον να μάθουμε και τους όρους, κύριε Κερίδη, τουλάχιστον ξεκινήσουμε από εκεί, να ξεδιαλύνουμε στο μυαλό μας τι είναι τραπεζίτης, τι είναι ιδιοκτήτης, τι είναι διευθύνων σύμβουλος, ο ΤΣΕΟ που λέγαμε κάποτε.
10: Αχρίαστη ανακεφαλαιοποίηση. Το Νοέμβριο του 25, ως αποτέλεσμα της ανερμάτιστης διαπραγμάτευσης του πρώτου εξαμήνου του 15, με συγχωρείτε, το φθινόπωρο του 15, η τρίτη ανακεφαλαιοποίηση, οι ελληνικές τράπεζες αφελεινίστηκαν, παραδόθηκαν στα ξένα funds και μαζί τους και η ελληνική οικονομία, στο βαθμό που αυτές είναι που δανείζουν και τα λοιπά, τα ξέρετε όλα αυτά. Μηδενίστηκε η κεφαλαϊκή τους αξία, που είχε φτάσει στα 37 δις το 14, χάθηκαν αυτά τα δισεκατομμύρια, έφυγε χρήμα από την Ελλάδα, η χώρα παραδόθηκε στους τοκογλύφους όταν κλείσαν οι τράπεζες, θα θυμάστε, για τη μικρομεσαία επιχείρηση που δεν είχε πρόσβαση στη ρευστότητα των πολυεθνικών, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, έχουν πολλά για να απολογηθούν και την ώρα που διώξαν τόσο χρήμα από τη χώρα και απομείωσαν τον εθνικό πλούτο. Να σας πω ένα παράδειγμα. Η ακίνητη περιουσία του Έλληνα έφτασε το 19 να έχει αξία 0,5-3 και σήμερα είναι πάνω από 1,3. Είναι καλό αυτό για τον Έλληνα ή κακό? Το γεγονός ότι αυξήθηκε η αξία της γης και δεν ξεπουλιόμαστε μπυρ παρά όπως κάνανε το 15 και το 16. Ένα απλό. Και θέλουμε ακόμα περισσότερο. Λοιπόν, η συζήτηση με τα κόμματα, τουλάχιστον με αυτά που μπορούν, διότι έχουμε και κάποιες ψυχιατρικές περιπτώσεις, κακά τα ψέματα, πλέον, δυστυχώς, στην Ελληνική Βουλή, πρέπει να είναι για το πώς θα φέρουμε χρήμα στην ελληνική οικονομία και θα κάνουμε τον Έλληνα πιο παραγωγικό, θα αυξήσουμε ρυθμούς, θα επιταχύνουμε την πορεία σύγκλησης η οποία ξεκίνησε από το 19 και μετά. Και όταν κάποιος πάει στην Τουρκία και δει αυτή την κοσμογονία, την οικονομική, με όλα τους τα προβλήματα η οποία έχει συμβεί τα τελευταία 20-25 χρόνια, γίνεται ακόμα πιο, πώς να σας το πω, σοβαρός και αποφασιστικός σε αυτό το δρόμο.
5: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κερίδη. Καλημέρα σας. Χάρηκα που
10: τα είπαμε. Καλά.
5: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κερίδης, κυρίες και κύριοι, βουλευτής Β' Περιφέρειας Αθηνών, Βόρειου Τομέα, με τη Νέα Δημοκρατία. Διάλειμμα εδώ.
20: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
0: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεμ εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεμ και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεμ.
21: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
22: Πατριδογνωσία. Ιστορίες ενός αιμονικού. Του Τάσου Τέλογλου. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μνήμες, γεγονότα και μυστικά. Ένα βιβλίο που φωτίζει κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας μέσα από την προσωπική ματιά ενός ερευνητή που υπήρξε διαρκώς παρόν στα γεγονότα. Πατριδογνωσία, του Τάσου Τέλογλου. Τα βιβλία της ζωής μας, από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
23: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
24: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
25: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.

0: Κλείνοντας, ζητώ συγγνώμη από τον φίλο Κωνσταντίνο Χαροκόπο, τον οποίο αδίκησα σήμερα, τον είχα καλέσει στις 8:30 για να συζητήσουμε για αυτόν τον φόρο των τραπεζών, τον οποίον, τον αναβαλόμενο που θέλει να εφαρμόσει ο Αλέξης Τσίπρας. Αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά την ασχετοσύνη του αναφορικώς με τη λειτουργία του τραπεζικού συστήματος και τι είναι όλη αυτή η ιστορία του αναβαλλόμενου φόρου, που θα την επαναλάβω στην επόμενη μας εκπομπή, ενώ την επόμενη εβδομάδα. Ο Κωνσταντίνος Χαροκόπος αυτογραφεί στο liberal.gr, έχει γράψει αρκετές φορές, όπως και χθες ο Μπάμπης Παπαδημητρίου είχε ένα άρθρο που εξηγεί τι είναι ο αναβαλλόμενος φόρος. Τουλάχιστον όσοι χρησιμοποιούν αυτά τα επιχειρήματα, και αναφέρομαι και στον πρόεδρο Τσίπρα, τουλάχιστον ας διαβάζουν τα δεδομένα και μετά ας, ρε παιδί μου, είναι ένα θέμα. Κάνε κριτική στο Μητσοτάκη, αλλά κάντον με κανονικά πράγματα και όχι με ανοησίες, για να μην πω καμιά λέξη και παρεξηγηθώ πρωινιάτικα. Όμως η σημερινή εκπομπή εξελίχθηκε εντελώς διαφορετικά, κυρίες και κύριοι. Συνεπώς σας εύχομαι καλή δύναμη, υγεία πάνω απ' όλα, ο Θεός να μας έχει καλά και να μην κινδυνεύουμε από τρομοκράτες οι οποίοι δυστυχώς ζουν ανάμεσά μας. Με την ελπίδα ότι κάποια στιγμή όλοι αυτοί θα είναι πίσω από το κελί της φυλακής, υπό την έννοια ότι θα ερευνηθούν, θα εξεταστούν και θα πάνε στη δικαιοσύνη για να δικαστούν. Καλημέρα σας, καλή δύναμη.
1: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
2: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα, είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί, και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα, και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
6: Η ώρα είναι 10.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Σχιστού με 1,5 χιλιόμετρο αναμονής, στη λεωφόρο Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη Λιμνικού Μουνδούρου, στη λεωφόρο Κηφισού, στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην Αττική Οδό. Τις επόμενες ώρες, όχι μέρες, θα έχουμε περισσότερα στοιχεία, δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος της αστυνομίας Κωνσταντίνα Δημογλίδου, αναφερόμενη στο χθεσινό μπαράζ εμπριστικών επιθέσεων που είχαν ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η Βάγια Νέστορα, μητέρα του στελέχου της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, και ακόμη 4 άτομα να τραυματιστούν. Η κυρία Δημογλίδου, μιλώντας στον Αντένα, επισημαίνει ότι με βάση τις πρώτες ενδείξεις, τουλάχιστον 3 πρόσωπα εμπλέκονται στην τριπλή εμπριστική επίθεση. Ίδιος τρόπος δράσης, ίδιος εμπριστικός μηχανισμός και στις 3 περιπτώσεις, τον η κυρία Δημογλίδου, σημειώνοντας ωστόσο ότι είναι νωρίς να μείνουμε στα 3 άτομα, καθώς πρέπει να ελεγχθεί βιντεοληπτικό υλικό από πολύ μεγάλη ακτίνα. Εν τω μεταξύ, όπως γράφει η Καθημερινή, η αστυνομία για την ταυτοποίηση των δραστών έχει επικεντρώσει την προσοχή της σε έναν πύρνα 30 αναρχικών από τη Θεσσαλονίκη, που τα προηγούμενα χρόνια συμμετείχαν και ανέπτυσαν δράσεις σε καταλήψη αντιεξουσιαστών της συμπρωτεύουσας. Στις δολοφονικές επιθέσεις, αναφέρει το Πρωθυπουργό σε ανακοίνωσή του, καμία ανοχή στο αίμα και το διχασμό των άκρων. Κανείς πλέον δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης, τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Κάλεσμα σε συγκέντρωση το απόγευμα έξω από το Ιπποκράτειο στη Θεσσαλονίκη στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα απευθύνει η Νέα Δημοκρατία. Τιμούμε τη μνήμη της και ενώνουμε τις φωνές μας απέναντι στην τρομοκρατία. Θα είμαστε όλοι εκεί, δεν σας φοβόμαστε, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

0: Έμεισαν το διαμέρισμα αλλά και τους κοινόχρους στους χώρους της πολυκατοικίας, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους, οι οποίοι βγήκαν αμέσως έξω για λόγους ασφαλείας. Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι η πυρκαγιά πιθανότατα ξεκίνησε από κλιματιστικό. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σε Γενικό Νοσοκομείο στη Βόρεια Γερμανία, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές. Εκπρόσωπος διευκρίνησε στο γερμανικό πρακτορείο ότι τα δύο θύματα ήταν ασθενείς. Νωρίτερα η αστυνομία έκανε λόγο για πάνω από 30 τραυματίες. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δωμάτιο ασθενούς. Δεν είναι σαφές αν οι νεκροί βρίσκονταν στο συγκεκριμένο δωμάτιο. Ελέγχους σε καταλήματα βραχυχρόνιας μίσθωσης ξεκινούν οι υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισμού σχετικά με τις τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές των ακινητών. Η αρχή γίνεται με τυχαία επιλογή 1.500 ιδιοκτητών. Εάν οι ιδιοκτήτες προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά, τότε η επιτόπια αυτοψία δεν είναι υποχρεωτική. Τα καταλήματα πρέπει μεταξύ άλλων να διαθέτουν πυροσβεστήρες, ανιχνευτές καπνού, ρελέ και σημάνσεις διαφυγής.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, με 2 γκολ του Harry Kane, η Αγγλία επικράτησε του Κονκό με 2-1 και πήρε την πρόκριση για τη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Επομένως, αντίπαλος θα είναι το Μεξικό. Το Βέλγιο επικράτησε τη Σενεγάλη με 3-2 στην παράταση και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής νίκησαν τη Βοσνία 2-0. Με τρεις αναμετρήσεις συνεχίζεται η νοκάουτ φάση του Μουντιάλ. Απόψε στις 10 η Ισπανία αντιμετωπίζει την Αυστρία. Στις 2 τα ξημερώματα της Παρασκευής θα παίξουν Πορτογαλία-Κροατία και στις 6 το πρωί η Ελβετία θα αντιμετωπίσει την Αλγερία. Θετικό ήταν το πρώτο δείγμα του Παναθηναϊκού στην φιλική αναμέτρηση προετοιμασίας με αντίπαλο του Χέλμοντ. Οι πράσινοι με 2 γκολ του Αντίνο και από ένα του Νταμπόρδα και Τετέι επικράτησαν με 4-0.
3: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
4: Τι έχουμε?
3: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama,
5: Κόκκιπε,
3: κομπάνιο, Team Colleague,
6: Παντρούσκα, Ταβάρις Ποκομάτσιο.
3: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
7: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμη μεταβλητή, 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες ή θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα συννεφιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 33. Την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και βαθμία στα Πελάγη τοπικά 6, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Τέλος το Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα υπηρωτικά και τις σποράδες. Την Κυριακή λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά υπηρωτικά και μετά το μεσημέρι στη δυτική Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι ενισχυμένο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Παύλο Τσίμα.

Καλή σας ημέρα, είναι Πέμπτη σήμερα, ο μήνας έχει 2 Ιουλίου του 2026. Ακούτε Sky 100,3 και το ημερολόγιον, το οποίο φροντίζει η Δήμητρα Σταματίου στα καλλιτεχνικά, η Πέσα Μπόλια στα σκηνοθετικά και στην επικοινωνία ο Πέτρος Μωραΐτης, 210-48-00-170-174 για τα προφορικά, για τα καρπτά, skyradio.gr, πες την άποψή σου. Είναι μια από εκείνες τις μέρες, τις όχι πολύ συνηθισμένες, ευτυχώς εδώ που τα λέμε, όπου ένα και μόνο θέμα τα σκεπάζει όλα. Πιο ωραίες είναι οι μέρες που έχεις να διαλέξεις ανάμεσα σε καμιά εικοσαριά θέματα επικαιρότητας, όλα επίκαιρα, και διαλέγεις με ποιον ασχοληθείς. Τώρα στην πραγματικότητα είναι ένα και καταθλιπτικό. Είναι τα επιθέσεις με γκαζάκια, ξημερώματα Τετάρτη στη Θεσσαλονίκη και ο θάνατος της Βάγιας Νέστορος. Και είναι χαρακτηριστικό ότι σχεδόν όλες οι εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας αυτό το θέμα διαλέγουν ως πρώτο. Πάμε μια βόλτα στα πρωτοσέλιδα για να πάρετε κλίμα. Τα νέα έχουν τίτλο «Νεκρή στο βήμα του στο βωμό του τυφλού Μίσους». «Ήθελαν νεκρό και το πέτυχαν», γράφει Απογευματινή. «Σκοτώνει η τυφλή και ομιβία», το μανιφέστο. «Ακροαριστερή δολοφόνη», ο Ελεύθερος Τύπος. «Τυφλή επίθεση με ολέθριες συνέπειες», η εφημερίδα Συντακτών, που δεν το έχει πρώτο θέμα, το έχει πιο χαμηλά στην πρώτη σελίδα. Η Εστία έχει τίτλο «Εκλογές με δίλημα, ασφάλεια ή αναρχία», δηλαδή αποδίδει στην κυβέρνηση, στην κυβερνητική παράταξη, την πρόθεση να αξιοποιήσει, αν επιτρέπεται η έκφραση, την τραγωδία στη Θεσσαλονίκη για να θέσει ένα εκλογικό δίλημα. Είστε με τους δολοφόνους ή με τα θύματα? Και η Καθημερινή έχει πρώτο θέμα «Ο πυρήνας πίσω από την δολοφονική επίθεση». Το ρεπορτάζ στην τρίτη σελίδα του Γιάννη Σουλιώτη λέει ότι η αστυνομία, η αντιτρομοκρατική δηλαδή, έχει εντοπίσει έναν πυρήνα 30 αναρχικών στη Θεσσαλονίκη που τα προηγούμενα χρόνια συμμετείχαν και ενέπτυσαν δράσεις σε καταλήψεις αντιεξουσιαστών εκεί στη συμπρωτεύουσα, και εκεί προσπαθεί να ταυτοποιήσει τους δράστες του χθεσινού μπαράζ εμπριστικών επιθέσεων που άφησαν πίσω τους μια γυναίκα νεκρή. Είναι οι αστυνομικοί που ερευνούν την υπόθεση θεωρούν, κατά το ρεπορτάζ του Γιάννη Σουλιώτη, ότι οι επιθέσεις αυτές συνδέονται με την κατάληψη βιολογικού και την κατάληψη λιμπερτάρια, δύο από τις πιο παλιές καταλήψεις αναρχικών στη Θεσσαλονίκη, που εκενώθηκαν διαδοχικά από την ελληνική αστυνομία το διάστημα από το 21 και έπειτα, και κατά κάποιο τρόπο εκδικούνται.

Υπάρχει το δράμα αυτό καθ' αυτό. Υπάρχει η πολιτική επένδυση σε αυτό το δράμα, όπου η κυβέρνηση φυσιολογικά ανεβάζει τους τόνους, προσπαθώντας εμέσως να φορτώσει σε κάποιους από την αντιπολίτευση μια ηθική αυτουργία για αυτό που συνέβη. Και υπάρχει και για πρώτη φορά, νομίζω, τόσο καθαρή και ομόθυνη και ομόφωνη καταδίκη του συμβάντος, του θανάτου, της δολοφονίας, των τρομοκρατικών επιθέσεων από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, και αυτή τη φορά χωρίς πολλά ναι μεν, αλλά καλό είναι αυτό. Αλλά είναι προφανές ότι και εδώ υπάρχει μια πολιτική σκοπιμότητα να μην επιτρέψει η αντιπολίτευση στην κυβέρνηση να εκμεταλλευτεί πολιτικά το δραματικό γεγονός. Πίσω από όλα αυτά, νομίζω, κατά την ταπεινή μου άποψη, υπάρχει ένας, και εκεί δεν πρέπει να φύγει τελείως από την προσοχή μας, υπάρχει ένας βιότοπος βίας όπου συναντιόνται πολλά ρεύματα. Οπαδικές οργανώσεις, οργανωμένοι οπαδοί ποδοσφαιρικών ομάδων, είναι το ένα μεγάλο ρεύμα. Το κοινό έγκλημα, που συχνά συνορεύει και συμπίπτει με αυτές τις οργανώσεις των οπαδών ποδοσφαιρικών ομάδων, και διάφορες κοινότητες αναρχικών που συνορεύουν και με το κοινό έγκλημα και με τις οπαδικές, και με την οπαδική βία. Και αυτά τα τρία ρεύματα μαζί συχνά συγκοινωνούν τα δοχεία, συχνά αυτοτελώς το καθένα, δημιουργούν ένα βιότοπο βίας που έχει έξαρση, και κυρίως φαίνεται ότι έχει έξαρση για κάποιους λόγους στη Θεσσαλονίκη, όπου τα τελευταία χρόνια έχουν συμβεί πολλά. Παράδειγμα, ήταν προχθές στα δελτία ειδήσεων αυτή η είδηση ότι η αστυνομία εξάρθρωσε μια οργάνωση, μια συμμορία οργανωμένων οπαδών του Άρη Θεσσαλονίκης, οι οποίοι διαφήμιζαν στα social media πράξεις οπαδικής βίας, πως δέρνανε τους αντιπάλους άλλων ομάδων, αλλά ταυτόχρονα ήταν ανακατεμένοι σε διακίνηση ναρκωτικών, ληστείες, εκβιασμούς και όλα αυτά τα πράγματα που συνήθως ονομάζουμε έγκλημα της νύχτας. Άλλο παράδειγμα. Ανήμερα της φοβερής επετείου του πογκρόμ στη συνοικία Κάμπελ στη Θεσσαλονίκη, αυτό συνέβη τη νύχτα της 29 προς 30 Ιουνίου του 1931, όπου μια φασιστική οργάνωση της εποχής, τα 3Ε, όρμησε στη συνοικία των Εβραίων, στην συνοικία Κάμπελ, όπου μένανε φτωχές οικογένειες Εβραίων. Οι άντρες δούλευαν, οι περισσότεροι εργάτες στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Έκαψαν τη συνοικία ολόκληρη, άφησαν πίσω τις νεκρούς και τραυματίες. Είναι ένα από τα φοβερά γεγονότα της δεκαετίας του 30 του προηγούμενου αιώνα. Λοιπόν, στην επέτειο αυτής της συμφοράς βγήκαν περιπολία οι άνθρωποι του Ρουβίκονα, φορώντας μαύρα και με στάμπες της Παλαιστίνης, αναζητώντας Εβραίους, όπως αναρωτιέται και ο Σταύρος Τζίμας σήμερα στην Καθημερινή, και αν τους έβρισκαν τι θα τους έκαναν, δηλαδή, ξυπνώντας μνήμες φοβερές. Τρίτον, είχαμε πριν λίγο, το Μάιο αν θυμάμαι καλά, μια εκδήλωση έκαναν μια αριστερή οργάνωση, τα ΕΑΚ, στο χώρο του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ξαφνικά χύμιξανε αντιεξουσιαστές με λωστούς και σιδεριές και άρχισαν να χτυπάνε και άφησαν πίσω τους τραυματίες. Παλιότερα είχε γίνει μια αντίστοιχη επίθεση στην νεολαία ΣΥΡΙΖΑ. Πιο πρόσφατα μια επίθεση στον Μπρίτανη του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου, επειδή προσπάθησε να βάλει τάξη στις φοιτητικές εστίες. Και τέλος, όλα αυτά τα χρόνια έχουμε σταθερά επιθέσεις από αυτόν τον βιότοπο της βίας εναντίον πολιτικών στελεχών, στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, όπως τις απαριθμεί εστία σήμερα. Τέτοιες επιθέσεις έχει δεχθεί πολλές φορές ο Στράτος Σιμόπουλος, ο Κώστας Γκιουλέκας, η Ανευθυμίου, η Ζωή Ράπτη, είναι τα στελέχη που έχουν δεχθεί τις περισσότερες επιθέσεις, οι οποίες αντιμετώπιζονταν συνήθως από όλους, και από τους τοπικούς παράγοντες και από την αστυνομία, με ένα σήκωμα των νόμων. Τι να κάνουμε, είναι μέρος της ζωής αυτό. Πετάνε τρίκ, βάφουν τους τοίχους, βάζουν γκαζάκια. Μέχρι που να, ορίστε, αποδείχθηκε ότι τα γκαζάκια δεν είναι κάτι τόσο απλό. Κοστίζουν ζωές. Στην
στην Καθημερινή θα βρείτε ένα σημείωμα του Σταύρου Τζίμα. Για ο τίτλος είναι «Ανησυχητικά σημάδια σε μια πόλη που σιωπά». Η Θεσσαλονίκη, γράφει, πλήρωσε ακριβά τον αντισημιτισμό τη δεκαετία του 30. Τότε ήταν οι φασιστικές οργανώσεις με κορυφαία την 3Ε που πυρπολούσαν συνοικίες και δολοφονούσαν, αλλά και τη δεκαετία του 2010. Η Χρυσή Αυγή επιχείρησε να ξεθάψει τον αντισημιτισμό. Βρήκε απέναντί της τον Γιάννη Μπουτάρη που ύψωσε πολιτικό ανάστημα και το κύρος του. Υπερασπίστηκε στεναρά, όχι δίχως προσωπικό κόστος, τη διεθνή πολυπολιτισμική εικόνα της πόλης. Σήμερα η Θεσσαλονίκη δείχνει να μην αντιδρά και αυτό είναι ένα ακόμη ανησυχητικό σημάδι, διότι οι ελίτ, πανεπιστημιακές, πολιτιστικές, επιχειρηματικές, αυτοδιοικητικές, εμφανίζονται κάπως απαθείς, κάπως στη λογική «άσε τώρα που να μπλέξουμε».

0: Και έτσι, ξαφνικά, αυτό που συνέβη κατά κόρον, συνέβη πολλές φορές τέτοιου είδους επιθέσεις τα προηγούμενα χρόνια και που κατά κάποιο τρόπο μπορεί και να εντάσσεται σε άλλες επιθέσεις άλλου τύπου, σαν να αποτελούν ένα νέο βιότοπο όλα αυτά, ξαφνικά είχε δολοφονικό αποτέλεσμα και ξαφνικά ξυπνήσαμε. Ίσως παίζει και ένα ρόλο το ότι είμαστε σε άτυπη προεκλογική περίοδο. Παρακάλεσα τον κύριο Γιάννη Πανούση, που είναι βέβαια πασίγνωστος ως καθηγητής εγκληματολογίας, αλλά και ένας άνθρωπος με πολιτική σκέψη, ο οποίος έχει περάσει για ένα μικρό χρονικό διάστημα και από το Υπουργείο, που παλιά το λέγανε Δημόσιας Τάξης και μετά Προστασίας του Πολίτη. Τον παρακάλεσα να είναι μαζί μας. Καλημέρα κύριε Πανούση, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα και έτοιμα.
0: Τι είναι αυτό?
1: Α, θα το δούμε. Διότι πρέπει να τελειώσει η αστυνομική πλευρά, να δούμε τι είναι. Ναι. Να δούμε αν τυχόν εμφανίσουν μια προκήρυξη με ανάληψη ευθύνης.
0: Δύσκολο γιατί το μετά από νεκρό.
1: Πολύ, πολύ δύσκολο, το βλέπω και εγώ πάρα πολύ. Αλλά παρά τα αυτά βάζουν κάποια νέα ζητήματα και στο κοινωνικό και στο πολιτικό σύστημα. Αν δηλαδή και οποιοδήποτε έλλειμμα δημοκρατίας, οποιαδήποτε αδικία, ανισότητα, καταστολή, επιτρέψει σε κάποιους να είναι σωτήρες, τιμωροί κλπ. Και να δημιουργούν εγκληματική τρομοκράτηση και με τα τραγικά αποτελέσματα της παράπλευρης απώλειας. Άρα, τι έχει συμβεί? Η τοξικότητα, η πολιτική βία, η πολιτική ανυπακοή, όλα αυτά βρίσκονται σε μια θολούρα στην ελληνική πολιτική και ιδεολογική ζωή. Δεν καθαρίσαμε το τοπίο με 17 Νοέμβρη και τον ΕΛΑ, διότι δεν έγινε ποτέ συζήτηση στη Βουλή για την πολιτική και κοινωνική πλευρά της τρομοκρατίας. Αρκεστήκαμε στις ποινικές καταδίκες. Και υπάρχει, φαίνεται, μια νέο τρομοκρατία που πρέπει να φανεί ποια είναι. Διότι, ξέρετε, είχε πει ο Μανολεδάκης ότι δεν μπορεί να έχει πολιτικούς εγκληματίες χωρίς πολιτική οργάνωση. Άρα δεν μπορεί να έχει τρομοκράτες χωρίς τρομοκρατική οργάνωση. Αλλιώς είναι κάποιοι 2, 3, 5 φανατικοί που νομίζουν ότι, ξέρω και εγώ, κάνουν αντίσταση. Ναι.
0: Αυτό που λέτε είναι κρίσιμο. Δηλαδή πρέπει να αποκτήσουν ταυτότητα οι δράστες ακριβώς για να τους αναγνωρίσουμε και για λόγους απόδοσης δικαιοσύνης, αλλά και για λόγους, πώς να πω, να ξέρουμε με τι έχουμε να κάνουμε και σε τι πρέπει να αντιδράσουμε.
1: Έτσι, διότι όπως είπατε, η προεκλογική περίοδος μπορεί να φτιάξει διάφορες συνωμοσιολογικές προσεγγίσεις, αλλά στην ουσία βάζει ζητήματα δημοκρατίας και ιδίως όταν είναι κατά πολιτικών. Γι' αυτό, κύριε Τσίμα, δεν έχει σημασία ποιοι πολιτικοί είναι. Θα μπορούσε να είναι πολιτικοί άλλων κομμάτων. Δεν έχει καμία σημασία αυτό, δεν είναι. Αλλά είναι πολιτικοί. Άρα η σημασία, το μήνυμα που δίνεται όταν χτυπάς πολιτικούς και έχουμε και έναν θάνατο, για την ίδια τη δημοκρατία, το δημοκρατικό πολίτευμα, την πορεία προς τις εκλογές, που είναι μια γιορτή της δημοκρατίας και δεν μπορεί να είναι μια.
0: Ή θα έπρεπε να είναι, ναι.
1: Ναι, θα έπρεπε να. Δεν μπορεί να είναι όμως μια μάχη. Μολότοφ, έτσι δεν είναι, ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό λοιπόν θέλει μια σοβαρή συζήτηση, δεν είναι? Και ευτυχώς μέχρι στιγμής τουλάχιστον δεν είχαμε καταδικάζω αλλά, όπως είχαμε στο παρελθόν. Έτσι.
0: Αυτό δεν είναι ασήμαντο. Εγώ δεν θυμάμαι άλλη περίσταση όπου να είναι τόσο ομόθυμη και χωρίς ναι μεν αλλά και χωρίς καμία επιφύλαξη καταδίκη. Αυτό ας μην το μηδενίσουμε. Καταλαβαίνουμε ότι μπορεί να υπάρχει και μια πολιτική σκοπιμότητα, αλλά ας μην το μηδενίσουμε. Είναι σημαντικό.
1: Όχι. Εγώ συμφωνώ, γιατί είχαμε ακούσει το Μολότοφ λένε καλό εξαρτάται από ποια πλευρά είσαι. Τώρα όμως ακούμε ότι αποδοκιμάζουμε αποτροπιασμό κλπ. Θετικό, δεν έχει σημασία τώρα πώς αλλάξαν οι καιροί. Είναι θετικό, αλλά πρέπει να καταλάβουμε δηλαδή πώς είναι δυνατόν κάποιοι να θεωρούν ότι ξέρουν καλύτερα τι είναι η δημοκρατία και η ελευθερία από το λαό, από τον κόσμο, και ότι μπορούν να πάρουν στα χέρια τους την αγανάκτηση ή την οποιαδήποτε απόγνωση του ελληνικού λαού και να την μετατρέψουν σε μάχη, σε μολότοφ, σε εμπρισμούς, σε δολοφονίες. Αυτό είναι σημαντικό να το λύσουμε ως κοινωνία αρχικά και ως πολιτικό σύστημα.
0: Ναι. Τώρα, αναρμοδίως, δηλαδή, κοιτώντας τα πράγματα, αναρωτιέμαι στην πραγματικότητα αν έχει κάποια σχέση όλο αυτό που βλέπουμε, δηλαδή τα διαφορετικά συστατικά ή τα διαφορετικά ρεύματα που σχηματίζουν ένα βιότοπο βίας. Δηλαδή, έχουμε τις οπαδικές οργανώσεις, οι οργανωμένοι φίλαθλοι, υποτίθεται, οπαδοί μιας ποδοσφαιρικής ομάδας, οι οποίοι χτυπάνε και σκοτώνουν οπαδούς αντίπαλης ομάδας και παράλληλα κάνουν και άλλες δουλειές της νύχτας, πουλάνε ναρκωτικά, πουλάνε προστασία, κάνουν εκβιασμούς και ούτω καθεξής. Έχουμε αυτό το χώρο των λεγόμενων καταλήψεων ή τα ορφανά των καταλήψεων που ενδεχομένως μπαινοβγαίνουν και με τους οργανωμένους οπαδούς και κάνουν μαζί επεισόδια βίας, και έχουμε και το, ας πούμε, και το κοινό έγκλημα που τους συνδέει όλους. Είναι, υπάρχει μια κοινή βάση σε όλα αυτά ή απλώς να το δούμε σαν ξεχωριστό?
1: Υπάρχει μια κουλτούρα βίας στην Ελλάδα. Υπάρχει μια κουλτούρα βίας χρωματισμένη πολλές φορές με την κουλτούρα της αντίστασης. Έτσι. Mm. Υπάρχει. Είναι ένα μεταπολιτευτικό σύνδρομο. Υπάρχει. Τώρα, οι υπόγειες διασυνδέσεις της βίας στο σχολείο με τη βία στην οικογένεια, τη βία οικογένεια με την βία στον δρόμο ή στο γήπεδο, μπορούμε να βρούμε. Η πολιτική βία όμως, η κοινωνικοπολιτική βία ή ό,τι αυτό συμβολίζει το γεγονός το τραγικό, το προχθεσινό, είναι άλλο πράγμα. Δεν μπορεί να το συνδέσεις ότι ένας χουλιγκάνος στο γήπεδο που για ένα πέναλτι χτύπησε ή έκανε ή έκαψε είναι και αυτός ο οποίος θα κάνει αυτή την ενέργεια.
0: Ναι, προφανώς όχι.
1: Άρα
0: όχι.
1: Λοιπόν, εδώ πρέπει να δούμε τι ακριβώς θέλουν να μας πούνε αυτοί οι άνθρωποι. Όταν χτυπάνε έτσι με το κάπως, με κάποιο τρόπο θεωρήσαν ότι οι συγκεκριμένοι πολιτικοί εκφράζουν το κακό, ξέρω εγώ, με κάπα κεφαλαίο. Τι ακριβώς θέλουν να μας πούνε, ποιο είναι ο πολιτικός στόχος και ποιος αγιάζει όχι τα μέσα, το σκοπό. Δηλαδή ποιος είναι αυτός ο στόχος, να αλλάξουν τη δημοκρατία, τι θέλουν να κάνουμε αυτό το πράγμα. Διότι η παλιά τρομοκρατία κακό πράγμα ήταν, αλλά είχε μια πολιτική άποψη. Εδώ η νέο τρομοκρατία δεν βλέπω ποια είναι η πολιτική άποψη, εκτός από να σαμποτάζει έτσι μια γενική έτσι, δημιουργία εντυπώσεων.
0: Ναι. Ναι, δίκιο έχετε. Αυτό είναι έτσι, όπως το λέτε. Καμιά δικαιολογία για την παλιά τρομοκρατία, αλλά τουλάχιστον μπορούσες να καταλάβεις τι έχουν στο μυαλό τους. Ήταν λάθος, ήταν έγκλημα, αλλά τουλάχιστον καταλάβαινες τι σκέφτονται, ενώ τώρα δεν καταλαβαίνεις τίποτα.
1: Κάνουμε happenings. Δηλαδή, κάνουμε ένα happening. Όπως θα μπορούσαμε να κάνουμε, ξέρω εγώ, μια πορεία, πετάμε και τρεις μολότοφ έτσι για την πλάκα, ή ξέρω εγώ, για να τρομοκρατήσουμε. Ναι, αλλά κοιτάξτε τις παραπλευρές απόλυσης, πώς το μαζεύουν τώρα αυτό. Θα βγουν να δηλώσουν. Όπως είπατε, δεν θα βγουν, διότι δεν είναι και το θάρρος να πούνε ότι αυτοί είμαστε, αυτό κάναμε, λάθος που έγινε αυτό το αποτέλεσμα, αλλά τουλάχιστον γιατί κάναν την ενέργεια. Τι θέλουν να μας πούνε δηλαδή.
0: Ναι, σωστό. Η αλήθεια είναι ότι πολύ θάρρος δεν υπάρχει σε αυτό το χώρο. Αυτό είναι βέβαιο, γιατί διάβαζα σήμερα ένα σημείωμα του Πάσχου Μανδραβέλη στην Καθημερινή που έλεγε ότι αυτό που έκανε ο Ρουβίκονας, που κάνανε παρέλαση μαυροφορεμένη την επέτειο του πογκρόμ στη συνοικία Κάμπελ, εκεί όπου κάηκε η συνοικία των Εβραίων της Θεσσαλονίκης από τους φασίστες το 1931, και αυτοί βγήκαν και κάνανε αντιεβραϊκή, ας πούμε, διαδήλωση, μετά το κατεβάσαν από την ιστοσελίδα τους και αναρωτιέται αν ντράπηκαν ή απλώς ήθελαν να αποφύγουν τις συνέπειες.
1: Κοιτάξτε, μάλλον το δεύτερο είναι, διότι ξέρετε, δεν είμαστε, γενικά τώρα μπήκαμε σε ένα θέμα, αλλά δεν είμαστε στον πολιτισμό της ενοχής, ούτε στον πολιτισμό της ντροπής. Είμαστε στον πολιτισμό της βίας. Έχουμε αλλάξει επίπεδο πολιτισμού σε αυτή τη χώρα και είμαστε και στον πολιτισμό της γενικής δικαιολόγησης. Δεν λέω νομιμοποίησης, δικαιολόγησης. Κάπου θα βρουν στη ζυγοστάθμισμα ότι μήπως και αυτοί τώρα αποκλεισμένα παιδιά, ξέρω κι εγώ, κλπ. Άρα δεν είναι οριοθετήσεις η δημοκρατία και η κοινωνία και η ελευθερία. Έχουν όρια και κανόνες. Εάν θεωρούμε ότι μπορεί να ζούμε χωρίς όρια και κανόνες, θα έχουμε αυτά και χειρότερα.
0: Κύριε Πάνο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα.

0: Λοιπόν, έχω να σας θυμίσω κάτι. Η Εθνική Τράπεζα, σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, προσφέρει σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις χρηματοδοτήσεις με ευνοϊκή χρηματοδότηση, χωρίς εξασφαλίσεις, με ποσά έως 500.000 ευρώ για κεφάλαιο κίνησης ειδικού σκοπού, έως 10 εκατομμύρια ευρώ για υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων, ξαναλέω, χωρίς εμπράγμα τις εξασφαλίσεις, με χαμηλό επιτόκιο, εγγύηση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας έως 80% και επιδότηση επιτοκίου για τα 2 πρώτα χρόνια. Οι υπόλοιπες διαφημίσεις τώρα.
1: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%, προνομιακό επιτόκιο, επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
2: Διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
3: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος κι αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
4: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
5: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
4: Ευκολία σου λέω. Και άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
5: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
6: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
7: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
8: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
9: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
10: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στον Σκαραμαγκά, στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού και στη Βασιλής Αμαλίας προς τη Βουλή. Μικρότερες καθυστερήσεις μειώνονται στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και στην παραλιακή προς τον Πειραιά στο Νέο Φάληρο. Τις επόμενες ώρες θα έχουμε περισσότερα στοιχεία, δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας Κωνσταντίνα Δημοκλίδου, αναφερόμενη στο χθεσινό μπαράζ δολοφονικών επιθέσεων που είχαν ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η Βάγια Νέστορα, μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, και ακόμη 4 άτομα να τραυματιστούν. Η κυρία Δημοκλίδου επεσήμανε ότι με βάση τις πρώτες ενδείξεις, τουλάχιστον 3 πρόσωπα εμπλέκονται στην τριπλή δολοφονική επίθεση. Κάλεσμα σε συγκέντρωση στις 7 το απόγευμα έξω από το Ιπποκράτειο στη Θεσσαλονίκη στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα απευθύνει η Νέα Δημοκρατία. Τιμούμε τη μνήμη της και ενώνουμε τις φωνές μας απέναντι στην τρομοκρατία. Θα είμαστε όλοι εκεί, δεν σας φοβόμαστε, αναφέρεται στην ανακοίνωση. Ολοκληρώθηκε η μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής για την ανάσυρση ενός άνδρας 41 ετών από το Φαράγγι Τρίφου στη Βόνιτσα Ετωλοκαρνανίας. Ο άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Ο φίλος του που είχαν πάει μαζί στην περιοχή για ορειβασία και διασώθηκε είναι καλά στην υγεία του και μεταφέρεται στο νοσοκομείο. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σε γενικό νοσοκομείο στη Βόρεια Γερμανία. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δωμάτιο ασθενούς. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 56 τραυματίστηκαν από ρωσικά πλήγματα που σημειώθηκαν τα ξημερώματα στο Κίεβο. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ακούτε Σκάι και το Κομμαρτήρια και το ημερολόγιο της 5ης 2 Ιουλίου του 2026. Είναι μια μέρα που έχει ένα και μόνο μεγάλο θέμα να μονοπολεί σχεδόν την επικαιρότητα και με τρόπο καταθλιπτικό και πένθυμο και βαρύ. Καλό είναι να ακούμε τι λένε προσεκτικά οι άνθρωποι που μιλάνε. Ίσα-ίσα ο κύριος Πανούσης τι είπε. Είπε ότι δεν πρέπει να υπάρχει αυτή η δικαιολογία, ότι να ψάχνουμε δικαιολογίες ότι και αυτά τα παιδιά είναι καταπιεσμένα ή και αυτά τα παιδιά έχουν προβλήματα. Καμιά δικαιολογία δεν υπάρχει για το έγκλημα. Είναι έγκλημα. Ίσα-ίσα. Στη δεύτερη ώρα του ημερολογίου θα... Ας ανοίξουμε χαραμάδες για να πάμε λίγο πιο κάτω στην επικαιρότητα της ημέρας ή μάλλον στην επικαιρότητα των επόμενων ημερών. Το σκέφτηκα πιο πολύ σαν προειδοποίηση για το μεγάλο θέμα που θα ξεσπάσει την ερχόμενη εβδομάδα. Τρίτη και Τετάρτη στην Άγκυρα είναι η σύνοδος του ΝΑΤΟ. Είναι κρίσιμη για το ΝΑΤΟ το ίδιο, διότι εκεί θα είναι ο Τραμπ, θα είναι μια μεγάλη συζήτηση που αφορά τις αμυντικές δαπάνες, τις σχέσεις της Αμερικής με την Ευρώπη, τις σχέσεις της Αμερικής με τους συμμάχους της στο ΝΑΤΟ, τον τρόπο που το ΝΑΤΟ αντιμετωπίζει τους νέους κινδύνους, τη θέση απέναντι στον πόλεμο στην Ουκρανία και ούτω καθεξής. Αλλά είναι μια κρίσιμη συνεδρίαση επίσης για το ρόλο της Τουρκίας, που όπως και να έχει για μας έχει ένα ειδικό ενδιαφέρον. Είναι φανερό ότι η Τουρκία προσπαθεί να αξιοποιήσει το ρόλο της ως οικοδέσποινα μιας κρίσιμης συνόδου του ΝΑΤΟ, όπου θα υποδεχθεί και τον πρόεδρο Τραμπ, για να αναβαθμίσει την θέση της γεωπολιτικά ως μεσαία δύναμη στην περιοχή του κόσμου, αλλά να ανοίξει και δρόμο στην Ευρώπη, παρότι αυτή είναι η χειρότερη ίσως περίοδο τα τελευταία χρόνια από άποψη δημοκρατικών κανόνων και ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία. Βλέπουμε ήδη 2-3 μέρες τώρα να παρελάβουν Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, επίτροποι και κουβέντα να μην λένε για τίποτε από όλα αυτά, απλώς να πλέκουν το εγκόμιο της Τουρκίας και της σημασίας που έχει ο ρόλος της. Από μια άποψη είναι καλό, πάντα το λέγανε οι Έλληνες πολιτικοί που έχουν μυαλό στο κεφάλι τους, ότι είναι καλό, είναι προτιμότερο μάλλον να έχουμε μια Τουρκία προσδεμένη στην Δύση παρά μια Τουρκία ξεμπαρκή που πλέει ξυλάρμενη στον τρίτο κόσμο. Για την Ελλάδα είναι ασφαλέστερο το πρώτο, αλλά για να το δούμε λίγο πιο προσεκτικά τι θα γίνει την ερχόμενη εβδομάδα. Παρακάλεσα τον φίλο και συνάδελφο τον Μανώλη Κωστίδη να μας δώσει τα φώτα του. Καλημέρα Μανώλη.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Πράγματι έρχεται μια κρίσιμη σύνοδος.
0: Πολύ δουλειά θα έχετε. Το λιγότερο μπορεί να πει κανείς.
1: Οπωσδήποτε με Τραμπ και Ερντογάν που μπορούν να ευνηδιάσουν με δηλώσεις, με συμπεριφορές, καταλαβαίνετε ότι θα είμαστε και σε μια ετοιμότητα.
0: Ανά πάσα στιγμή. Γιατί μπορεί ανά πάσα στιγμή να συμβεί το οτιδήποτε ή να υποθεί το οτιδήποτε. Συγγνώμη. Μου έκανε εντύπωση ότι κάνανε μια τεράστια επιχείρηση στην Άγκυρα να ανακαινήσουν ένα παλιό εγκαταλελειμμένο αεροδρόμιο, να το αναβαθμίσουν για να μπορεί να υποδεχθούν εκεί τον πρόεδρο Τραμπ.
1: Ακριβώς είναι το αεροδρόμιο, το παλιό στρατιωτικό αεροδρόμιο τη Μεσκού, το οποίο έκλεισε μετά το στρατιωτικό πραξικόπημα, την απόπειρα πραξικόπηματος του 2016. Το ανακαίνισαν, έφτιαξαν και ένα κτίριο φιλοξενίας, το οποίο θα είναι το αεροδρόμιο VIP της Άγκυρας, όπου όλοι οι 32 ηγέτες μαζί με άλλους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των χωρών του κόλπου κτλ. Θα προσγειωθούν εκεί και θα πάνε κατευθείαν στο παλάτι του Ερντογάν και στην ευρύτερη περιοχή όπου θα διεξαχθεί η σύνοδος του ΝΑΤΟ. Υπάρχουν πολλά μέτρα ασφαλείας. Βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε και σε εμάς συμβαίνουν αυτά, οι δρόμοι ασφαλτοσώνονται, τα κτίρια, κάποια κτίρια μπροστά στον δρόμο ανακαινίζονται ή βάφονται, και βεβαίως πολλά μέτρα ασφαλείας, δηλαδή περίπου 15.000 αστυνομικοί θα φρουρούν την ευρύτερη περιοχή, αναφέρουν χαρακτηριστικά. Ήδη ξεκινούν τα περιοριστικά μέτρα. Για 14 ημέρες απαγορεύονται διαδηλώσεις, συγκεντρώσεις, απεργίες, οτιδήποτε άλλο στην Άγκυρα. Θα μου πει κάποιος γιατί 14 μέρες, αφού η συνόδος είναι 2 ημέρες. Τώρα νομίζω στην εισαγωγή σου εκεί είπες για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για το κράτος δικαίου.
0: Ευκαιρία που δεν θα πήγαινε χαμένη. Μανώλη, τώρα σε ό,τι... Συγγνώμη, σε ό,τι μας αφορά, υπάρχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον για να δούμε αυτό το περίφημο δώρο που είπε ο Τραμπ ότι θα πάει στον Ερντογάν την Τρίτη. τι ακριβώς θα περιλαμβάνει. Έχει γραφτεί κάτι εκεί στον τοπικό τύπο, ξέρουμε κάτι παραπάνω?
1: Αυτό που θεωρούν σίγουρο ότι θα γίνει σύντομα είναι οι κινητήρες. Δηλαδή για να παραλάβουν 80 κινητήρες για τα 40 τουρκικής σχεδίασης και κατασκευής μαχητικά ΚΑΑΝ. Είναι ένα βήμα. Βεβαίως οι κινητήρες είναι παλιότερα, είναι χρησιμοποιητοί και στα F-16. Αλλά η Τουρκία είχε επιχειρήσει να φτιάξει δικό κινητήρα, μάλλον δεν τα κατάφερε. Και θέλει να πάρει αυτό για να μπορέσει τουλάχιστον να κινήσει την αεροπορία της. Και το λέμε αυτό διότι αυτή τη στιγμή στην τουρκική αεροπορία όλα τα μαχητικά είναι τρίτης γενιάς. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι είναι πολύ παλιάς τεχνολογίας σε σχέση με τα ελληνικά που είναι τέταρτης γενιάς και τα περισσότερα και η Ελλάδα θα παλάβει και F-35 πέμπτης γενιάς, ενώ και το Ισραήλ όπως καταλαβαίνετε έχει μια πάρα πολύ ισχυρή αεροπορία. Σε αυτά πλαίσια η Τουρκία λέει, και γι' αυτό και οι Αμερικανοί προφανώς πιέζουν προς αυτήν την κατεύθυνση, ότι πρέπει να έχει αεροπορία. Θα πάρει Eurofighter, θα έχει και το ΚΑΝ. Αν μου ρωτήσετε F-35, σχεδόν όλοι οι αξιωματούχοι μας λένε ότι στην παρούσα φάση δεν βλέπουν να
0: παίρνουν. Δεν το περιμένουν, ναι.
1: Όχι, όχι.
0: Μάλιστα. Αυτός προς αυτά. Το άλλο θέμα το μεγάλο είναι οι σχέσεις της Τουρκίας με την Ευρώπη. Γιατί βλέπω ότι είχατε εκεί μια παρέλαση επιτρόπων, οι οποίοι ήταν το στόμα τους στα ζεμέλη, προσπαθούν να βρουν ένα. Κάνουν ένα βήμα να βελτιώσουν τις σχέσεις. Τα επίμαχα, από όσο θυμάμαι, είναι δύο. Ένα είναι τα διαβατήρια, η απελευθέρωση των ταξιδιών και η Τελωνιακή Ένωση. Τι βλέπεις, τι περιμένεις?
1: Όπου ο Φιντάν ξεκαθάρισε ότι δεν προχωράει η Τελωνιακή Ένωση επειδή βάζει εμπόδια η Κυπριακή Δημοκρατία, έτσι υποστήριξε χτες. Στις βίζες θα προσπαθήσουν να βρουν λύσεις, αλλά υπάρχουν πρακτικά ζητήματα. Τις βίζες, αυτό που θέλουν να υπερευθέρωσουν κλπ. Και οι Ευρωπαίοι λένε το εξής. Υπάρχουν 2 εκατομμύρια τουρκικά διαβατήρια, που είναι αυτά τα πράσινα διαβατήρια που λέμε, που περνούν χωρίς βίζα. Είναι τεράστιο νούμερο. Αυτά πρέπει να τα πούν μόνο αξιωματούχοι, ανώτεροι αξιωματούχοι. Έχουν δοθεί σε όλους. Επίσης, κάποιος ξένος υπηκός, και εσύ, Παύλο, και εγώ, και οποιοδήποτε, κάποιος Αφρικανός, μπορεί να αγοράσει ακίνητο στην Τουρκία με 500.000 δολάρια και να πάρει τουρκική υπηκότητα. Αυτό δημιουργεί ένα ζήτημα για τους Ευρωπαίους. Δηλαδή οι Κινέζοι αυτή τη στιγμή αγοράζουν πάρα πολλά κινητά στην Τουρκία γιατί παίρνουν τουρκικό διαβατήριο. Αλλάζουν ταυτότητες, αλλάζουν. Όλα αυτά είναι προβλήματα για την Ευρώπη. Αυτοί οι άνθρωποι θα ζητούν βίζες μετά. Όσο για την Τελωνιακή Ένωση υπάρχει πρακτικό ζήτημα με την Κυπριακή Δημοκρατία, εκεί θα δούμε πώς θα προχωρήσουν τα πράγματα. Αλλά οι Ευρωπαίοι, επειδή αναφέρθηκε σε αυτά, δεν ανέφεραν τίποτα. Για όσα συμβαίνουν στην Τουρκία, να θυμίσω, θα ήθελα να θυμίσω, επειδή έχω και τον χρόνο στην εκπομπή σου, ο Σελατίν Ντεμιρτάς ήταν και είναι ουσιαστικά στην πράξη ο ηγέτης του φιλοκουρδικού κόμματος Χαντεπέτ. Είναι 10 χρόνια στη φυλακή. Ο Οσμάν Καβάλα, άλλα τόσα. Είναι ο άνθρωπος που το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων λέει να πρέπει να αποφυλακιστεί άμεσα. Ο Εκρέμι Μάμογλου, 1,5 χρόνο, ο Δήμαρχος Κωνσταντινούπολης, υποψήφιος για την Προεδρία της Τουρκίας. Το κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης της Τουρκίας αυτή τη στιγμή έχει πρόεδρο διορισμένο από το κράτος. Σε αυτή την Τουρκία, η Ευρώπη λέει: δεν έχω κανένα πρόβλημα, προχωράμε μαζί στρατηγική σχέση, στρατηγική συμμαχία.
0: Αυτό είναι πραγματικά είναι εντυπωσιακό.
1: Οι ευρωπαϊκές αξίες, νομίζω, έχουν αλλάξει οι ευρωπαϊκές αξίες.
0: Χωρίς να το καταλάβουμε.
1: Προσαρμόζονται.
0: Στις συνθήκες της εποχής. Μάλιστα, Μανώλη μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα μιλάμε την ερχόμενη εβδομάδα, γιατί βέβαια όλα τα βλέμματα του κόσμου θα είναι στραμμένα εκεί στην Άγκυρα από Δευτέρα και ύστερα. Να σε καλά, καλή σου μέρα.
1: Το καλό. Ευχαριστώ πολύ.
2: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέα προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ και τη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία. Πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία διοίκησης και ανάλυσης δεδομένων. Εφαρμοσμένο μοντέλο εκπαίδευσης προσανατολισμένο στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Πληροφορίες kilgreece.gr. Υποκράτους 33. Τα προγράμματα βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
4: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
6: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής για ένα μαγευτικό γκαλά όπερας με γνωστές και αγαπημένες άριες. Ερμηνεύουν οι διεθνώς καταξιωμένοι λυρικοί καλλιτέχνες Μυρτό Παπαθανασίου και Δημήτρης Πλατανιάς υπό τη διεύθυνση του Ηλία Βουδούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8.30. Εισιτήρια από 10 ευρώ. coa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
7: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: Είναι από αυτές τις μέρες που οι συνήθειες του ημερολογίου, οι μουσικές επίσης, δεν μπορούν να τηρηθούν με την ευλάβεια άλλων ημερών. Αυτό είναι ένα καινούριο. Το καινούριο άλμπουμ των Evanescence, τους θυμάστε, αυτή η φοβερή Amy Lee με την ωραία φωνή. Κυκλοφόρησαν νέο άλμπουμ τώρα. Προηγουμένως ακούσαμε και ένα τραγούδι του Elvis Presley, το Hound Dog, το περίφημο, ηχογραφημένο σαν σήμερα το 1958. 10 εκατομμύρια δίσκους είχε πουλήσει τότε. Και περιπλέον, που λένε και στην ελληνική ταινία εκείνη. Λοιπόν, ήταν εκείνη η φοβερή μέρα, η Τετάρτη, που συνέβησαν όλα τα φοβερά. Πρώτα είχαμε την κατάρρευση εκείνου του κτηρίου στα Πετράλωνα, στην οδό Αλκμίνης, και μετά είχαμε την φοβερή πυρκαγιά που κόστισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους και τραυμάτισε αρκετούς. Και τα ξημερώματα της ίδιας μέρας είχαμε τις επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη, τα γκαζάκια και το θάνατο της Βάγιας Νέστορος. Ας ξαναπιάσουμε το νήμα του δράματος από την πρώτη πράξη του, η κατάρρευση του κτηρίου στα Πετράλωνα. Μπορεί να ήρθαν άλλα γεγονότα και να την έσπρωξαν λίγο πιο πίσω από την πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, αλλά το σοκ και τα ερωτήματα παραμένουν. Παρακάλεσα τον πρόεδρο του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών, τον κύριο Βασίλη Μπαρδάκη, να μας βοηθήσει. Καλημέρα, κύριε Μπαρδάκη. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα και εγώ ευχαριστώ για την φιλοξενία.
0: Τώρα, είμαστε σε μια φάση που ασφαλώς γίνεται έρευνα, δεν ξέρουμε, έτσι δεν είναι, δεν είναι εύκολο να αποφανθεί κανείς για το τι και πώς ακριβώς έγινε και αν κάτι έγινε στραβά στη νέα οικοδομή που θα ανεγυρώταν ή κάτι στραβό υπήρχε στην παλιά.
1: Ναι, έχετε δίκιο. Νομίζω όμως ότι μπορούμε, ας πούμε, ίσως πιο εύστοχα να το προσεγγίσουμε με αντιδιαστολή. Δηλαδή,
0: ναι,
1: να δούμε στο τεράστιο πλήθος σκαφών και αναγκαίσεων και στον αναστικό ιστό και δίπλα σε παλιά κτίρια και ακόμα πιο εύκολα τα πράγματα. Πώς γίνεται με επιτυχία, χωρίς να έχουμε προβλήματα, και άρα θα καταλάβουμε τι δεν έγινε εδώ. Κάπως έτσι. Δηλαδή, αφού δεν έχουμε όλα τα στοιχεία, μέρα με τη μέρα προκύπτουν καινούργια.
0: Να σας ρωτήσω, παρένθεση, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, αλλά σε τέτοιες περιπτώσεις, μια περίπτωση σαν αυτή, πιστεύετε ότι κάποια στιγμή θα μπορούμε να ξέρουμε τι ακριβώς συνέβη, θα μπορούμε να ξέρουμε με ακρίβεια?
1: Ναι, σίγουρα και θέμα και. Πέρα από τα στοιχεία που προκύπτουν από την έρευνα και τη δικαστική οδού, ας πούμε, θα προκύψουν και στοιχεία τεχνικά όταν αφαιρεθούν τα προϊόντα κατάρρευσης, δηλαδή τα μπάζα, ας πούμε, που βλέπουμε τώρα. Όταν αφαιρεθούν από εκεί και εμφανιστεί καλύτερα και το έδαφος και η γειτονική κατασκευή κτλ., θα έχουμε καλύτερη εικόνα. Θα αποκαλυφθεί και ένα κομμάτι από την όποια αντιστήριξη μπορεί να έχει γίνει. Οπότε τότε θα είναι πολύ πιο σαφή η εικόνα. Νομίζω θα βοηθούσε να πούμε, ας πούμε, ποιο είναι το μίνιμουμ των παραδοτέων σε μια ανέγερση, μια μελέτη ανέγερση. Σίγουρα υπάρχει το διάγραμμα εξκαφών, που είναι το πιο σχετικό, έτσι, σε αυτό που συζητάμε. Είναι στα οικονομικά, στην αρχιτεκτονική μελέτη, και υπάρχει και η μελέτη θεμελίωση, που είναι στην στατική μελέτη. Στις περιπτώσεις τις εύκολες, που πάμε μικρά βάθη, κτίρια που δεν έχουν γειτονικά κτλ., αυτά είναι απλά πράγματα. Το διάγραμμα εξαφών έχει κάποιες κλήσεις για να μην έχουμε κατάρρευση πλάνων. Και για να το πούμε, να το καταλάβουν και οι ακροατές, άμα είναι βράχος, π.χ. μπορείς να κόψεις πιο κατακορυφά. Αν είναι μαλακό έδαφος, θα κόψεις με κάποια κλήση. Εδώ δεν είμαστε σε αυτή την περίπτωση. Είμαστε σε μια περίπτωση που, από ό,τι κατάλαβα και εγώ από τα στοιχεία, θα έπρεπε να κατεβούν πολύ βαθύτερα. Άρα θα αποκάλυπταν τα θεμέλια του γείτονα, και όχι μόνο αυτό, αλλά και το έδαφος που είναι κάτω από τα θεμέλια.
0: Σωστά, ναι.
1: Αυτό σημαίνει, λοιπόν, βλέποντας και το αποτέλεσμα, δηλαδή ότι υπάρχουν μαρτυρίες ότι πήρε κλίση. Άρα τι έγινε, αστόχησε το έδαφος, είχαμε καθιζήσει τον πεδίο προς την πλευρά του σκάματος, εξελισσόμενες, γι' αυτό μεγάλωνε την κλίση και μετά έχουμε μηχανισμό κατάρρευση. Για να στοχίσει το έδαφος σημαίνει ότι δεν έχει αντιστηριχθεί σωστά.
0: Μες.
1: Δηλαδή, πάλι με τη διαστολή, αν ζούμε στο κέντρο των πόλεων, όλοι θα έχετε παρατηρήσει μεταλλικά υποστηλώματα να κατεβαίνουν πριν την εκστρατή με γκανάι, άρα που είναι ο τείχος Βερολίνου που λένε, ή διαφράγματα ορθισμένου σκληροδέματος. Δηλαδή γίνονται κάποια έργα σε φάσεις. Μπαίνει ένα κομμάτι και μετά σκάβουμε παρακάτω. Αν είχε γίνει αυτό, δεν θα είχαμε κατάρρευση. Τα έργα αυτά σχετίζονται με την κατάσταση του διπλανού. Δηλαδή δεν είναι που μπαίνει η πρωτότητα. Αν έχεις δίπλα ένα καινούριο κτίριο που είναι πιο στιβαρό, μπορεί να πάρεις και λιγότερα μέτρα αντιστήριξης. Πάντα βαθμολογείς την κρισιμότητα του διπλανού. Θα μπορούσε να είναι και ένα πιο εύκολο το ακόμα, δηλαδή να είναι ένα διατηρητέο, ας πούμε, από τυχοποία. Δηλαδή, όλα αυτά όμως, κατά κανόνα, γιατί τα διαπεριστατικά δεν έχουμε συχνά, αντιμετωπίζω την επιτυχία εδώ. Πολλά πράγματα δεν πήγαν καλά και σίγουρα θα φανούν από την έρευνα. Νομίζω ότι Δηλαδή, μην προκληθεί η ανησυχία για τις εξκαφές. Η ανησυχία που νομίζω είναι.
0: Αυτό έχει ήδη συμβεί. Δηλαδή, μια ανησυχία από ό,τι καταλαβαίνω και από τις συζητήσεις και από τα μηνύματα που παίρνουμε είναι ότι όντως ο κόσμος ανησυχεί. Δηλαδή, έχω δει μηνύματα που λένε ακροατές, μα εδώ στο δρόμο μου, στη γειτονιά μου, χτίζουν μια καινούργια οικοδομή, έχουν ρίξει την παλιά, κάνουν. Και ανησυχούμε, μήπως μας πάθουμε κι εμείς αυτό που συνέβη εκεί και ούτω καθεξής.
1: Εγώ θα έλεγα κύριε Στήμα να δούμε πάλι ας πούμε με αφορμή αυτό και βέβαια ευτυχώς που δεν υπήρχε άνθρωπος μέσα στην περίπτωση.
0: Σωστά.
1: Γιατί εγώ η πρώτη κοινωνία που είχα ήταν ότι ήταν εκλογισμένοι και είχαμε όλοι ανησυχήσει και είχαμε αφορθεί. Νομίζω η αφορμή είναι για να πούμε για την κουλτούρα συντήρησης η οποία σημαίνει ότι τα παλιά μας σπίτια που είναι τα περισσότερα, 70% χρήζουν συντήρηση και επισκευών. Δηλαδή ο χρόνος σχεδιασμού, η περίοδος σχεδιασμού που λέμε είναι 50 έτη. Οι πιο πολλές προεκλογικές κατευθύνονται στο 70, άλλες στο 60, έχουν περάσει από το 90. Με βάση τον κανονισμό, θα πρέπει κάθε 10 χρόνια να τις επιθεωρούμε και να τις συντηρούμε. Τίποτα από αυτά δεν κάνουμε, κυρίως στα ιδιωτικά. Δηλαδή, αναπτύσσεται τώρα στα δημόσια μια κουλτούρα συντήρησης, αλλά στα ιδιωτικά δεν έχει περάσει το βεθύ μας. Μένουμε στο φιλότιμο του Μπετού, που εντάξει έχει πράγματι φιλότιμο, αλλά το έχουμε εξαντλήσει τώρα με τα 50 χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Και πρέπει σιγά σιγά να μπούμε στις συντηρήσεις για να μην μας βρει καμιά καταστροφή.
0: Το πρωτόκολλο που είπατε, στα πόσα χρόνια πρέπει να κάνουμε αυτό, δηλαδή πρέπει να.
1: Ναι, αυτό υπάρχει και σε διάταξη στον κανονισμό σκληροδέματος. Οι κατοικίες είναι κάθε 10 έτη να επιθεωρούνται και δεν είναι και μεγάλο κόστος. Να γίνει μια επιθεώρηση από μηχανικό, είναι μικρή τα πάει. Και η τακτήρα συνάντησης πιο συχνά.
0: Μάλιστα.
1: Και με αυτό θα είναι πολλαπλό το όφελος. Δηλαδή θα δούμε διαβρώσεις, ρογμές, θα δούμε πράγματα που μπορούμε να τα προλάβουμε, ότι είναι εξελιχθούν. Και πιθανόν να δούμε και προσεισμικά θέματα, μπορεί να κοντά υποστηλώματα,
0: πιλωτέσματα. Γιατί τώρα εντάξει, αυτό που συνέβη είναι ακραίο και σπάνιο, αλλά σεισμοί.
1: Σεισμοί γίνονται και δεν ξέρουμε και πότε. Καλό είναι λοιπόν με αφορμή αυτό που έτσι όπως έγινε δεν είχε και θύματα να επικοινωνήσουμε κάπως ότι είναι εύκολο να γίνει επιθεώρηση και πολλά μέτρα ενίσχυσης που θα μας σώσουν από το σεισμό δεν είναι ούτε δύσκολο ούτε δαπανηρά. Δηλαδή, το να δούμε ένα κοντά υποστήλωμα και να το απελευθερώσουμε τον τοίχο είναι μια πολύ μικρή δαπάνη. Αλλά για να γίνει αυτό, θα πρέπει να επιθεωρηθεί η κατασκευή και να γίνει ένας πρωτοβάθμιος προσεισμικός, όπως έγινε στα σχολεία, στα νοσοκομεία, στους πυροβεστικούς σταθμούς και τα αστυνομικά τμήματα με πρωτοβουλία του ΤΕΕ και του Υπουργείου Υποδομών. Αντίστοιχα και στα ιδιωτικά. Εκεί πρέπει και η πολιτεία κάπως να βοηθήσει τους πολίτες με φοροαπαραγωγές, με κάτι για να πάρουν κάποια μέτρα που θα αλλάξουν σημαντικά τη διακίνδυνες, το ρίσκο μας. Έτσι. Δηλαδή, μπορεί να σωθούν πολλές κατασκευές με τέτοιες μικρές τιμές.
0: Κατανοητό. Και πολύ σημαντικό. Είναι μια αφορμή από αυτό κάτι να μάθουμε κάτι και κάτι να διορθώσουμε. Γιατί όντως δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάποιος άνθρωπος που έχει δικό του σπίτι, έχει περάσει δεκαετία από τότε που το αγόρασε, ή 15ετία ή 20ετία, και σκέφτεται ότι πρέπει να φωνάξει έναν μηχανικό να κάνει έναν επανέλεγχο. Νομίζω ότι έχει βγει τελείως από την κουλτούρα και από τη σκέψη μας ότι είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε κάτι τέτοιο.
1: Και θα προσπαθήσουμε και εμείς να το επικοινωνήσουμε περισσότερο. Μας έλειπε η κουλτούρα συντήρησης και τώρα σιγά σιγά πιστεύω ότι θα την αναπτύξουμε.
0: Ναι. Τώρα, άσχετο, συγχωρέστε έναν εντελώς μη ειδικό που κάνει αυτή την ερώτηση. Βλέποντας την εικόνα εκεί, η οδός Αλκμίνης είναι ένας σχετικά στενός δρόμος, όπως πάρα πολύ στο κέντρο της Αθήνας υπάρχουν. Εκεί υπήρχε μια οικοδομή διόροφη, η οποία πέφτει για να γίνει στη θέση της μια πενταόροφη με δώμα. Άρα, πρέπει να σκαφτεί πολύ βαθιά για να στηριχτεί αυτή η οικοδομή και έτσι αποκαλύπτονται τα θεμέλια του γειτονικού σπιτιού. Καταλαβαίνω ότι δεν ήταν μοιραίο να πέσει, αν είχε γίνει σωστά δεν θα έπεφτε, αλλά δεν θα προκαλεί το πρόβλημα, αλλά δεν είναι ένα πρόβλημα αυτό.
1: Ναι, ναι, εντάξει, αυτό έχετε δίκιο, έχει να κάνει με την πυκνότητα, ας πούμε, της δόμησης, έτσι. Εκεί πρέπει και νέες στρατηγικές να χαραχθούν και να δούμε είτε θα πρέπει πιο εκτεταμένα να εφαρμόζουμε πράσινα δώματα. Εντάξει, τα θέματα ενεργειακής αναβάθμισης έχουν μπει καλύτερα στο παιχνίδι. Και παράλληλα, όπου είναι εφικτό, είναι βέβαια μια πιο, πώς να το πούμε, ανατρεπτική πολεμική στρατηγική, αλλά μπορεί να γίνει. Σε κάποιες περιπτώσεις θα μπορούσε να δίνει μια ευχέρεια, ας πούμε, ο κανονισμός, να μπορεί κάποιος να συγκεντρώσει σε ένα οικοδομικό τετράγωνο, αν είναι εύκολο, περισσότερα παλιά κτίσματα και στη θέση του να ανοίγει ένα ψηλότερο. Αλλά αυτό σημαίνει, δηλαδή, για να μπορέσει να είναι μια δίκαιη, ας πούμε, λύση, και για αυτούς που έχουν τώρα κατοικίες, θα έπρεπε να μπορεί να αναπτυχθεί κάτι σε ύψος και με μικρότερη κάτωψη. Οπότε να μπορεί να έχει και πολύ πράσινο και να φύγουμε από αυτό, όπως το περιγράψατε πριν, από τους στενούς δρόμους με την τόσο πυκνή δόμηση. Αλλά εκεί ίσως θα έπρεπε να επιτρέπουμε μεγαλύτερα ύψη. Εγώ προσωπικά θα ήμουν απολύτως θετικός σε κάτι τέτοιο και αυτό θα έγινε και το θέμα της προσυζυμικής αντιμετώπισης, γιατί θα είχαμε καινούργια σύντομα κτίρια με τις ειδικές διατάξεις. Στις περιπτώσεις που δεν γίνεται, θα πρέπει να πάμε σε ενισχύσεις σιγά σιγά, ό,τι μπορούμε. Στην αρχή, τα κοντά 20 χιλιόμετρα που είπαμε, οι δηλωτές, βήμα-βήμα, να προετοιμαστούμε για ενδεχόμενο σεισμό. Δεν θέλω να κινδυνεύω, αλλά δεν ξέρουμε πότε μπορεί να είναι.
2: Προφανώς. Κύριε Μπαρδάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
1: Και εγώ, καλή συνέχεια.
2: Καλημέρα. Να κρατήσουμε αυτό, ότι υπάρχει πρόβλεψη και μάλιστα νομοθετημένη πρόβλεψη, ότι μετά από ένα χρονικό διάστημα και όχι πολύ μεγάλο, πρέπει να γίνεται ένας επανέλεγχος από μηχανικούς κάθε οικοδομής, ώστε να βλέπουμε την κατάστασή της, να εντοπίζονται προβλήματα εγκαίρως, ρογμές ή οτιδήποτε άλλο. Νομίζω ότι έχει φύγει τελείως από το μυαλό μας και αναρωτιέμαι αν υπάρχει κανείς που το κάνει αυτό, το τηρεί. Στους ιδιωτικούς χώρους στοιχηματίζω. Πρέπει να είναι ένα στο εκατομμύριο. Αλλά αναρωτιέμαι αν γίνεται και στα δημόσια κτίρια.

0: Το ημερολόγιο λέει ότι σαν σήμερα εμφανίστηκαν πρώτη φορά με την οριστική του σύνθεση, αυτοί οι γνωστοί τέσσερις, ο Freddie Mercury με τον May, τον Taylor και τον Deacon, οι Queen, και με το όνομά τους έπαιξαν για πρώτη φορά μαζί σαν σήμερα 2 Ιουλίου του 1971 σε ένα κολέγιο στο Surrey έξω από το Λονδίνο. Ευκαιρία απλώς να ακούσουμε ένα τραγούδι τους. Και να το χρησιμοποιήσω ως μουσική υπόκρουση για να σας πω πρώτον ότι η εθνική λυρική σκηνή ολοκληρώνει μια καταπληκτική χρονιά, εξαιρετικά επιτυχημένη, με ένα ανέβασμα της Τραβιάτα του Τζουζέπε Βέρντι στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, στη λυρική σκηνή, κλασική παραγωγή, με την υπογραφή του Νίκου Πετρόπουλου, με εντυπωσιακά κουστούμια, φαντασμαγορικά σκηνικά και την ιστορία αυτή του, αυτού του μεγάλου έρωτα που είναι η Τραβιάτα. 18 Ιουλίου, 8 παραστάσεις, αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, στο Κέντρο Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος. Τη μουσική διεύθυνση υπογράφει ο Λουκάς Καρυτινός. Και αν έχετε μια επιχείρηση, έστω και πολύ μικρή, θα έλεγα ακόμη και ατομική, μπορείτε να δείτε αν μπορείτε να αποφεληθείτε, και μπορείτε, από αυτό το πρόγραμμα της Εθνικής Τράπεζας σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και το Ταμείο Εγκυοδοσίας Τεπιχθρία, για παροχή, για χρηματοδότηση έως 500.000 ευρώ κεφάλαιο κίνησης, έως 10 εκατομμύρια για υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων, ξαναλέω, χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις και με χαμηλό επιτόκιο. Υπόλοιπες διαφημίσεις τώρα. Καλημέρα.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
3: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
5: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
6: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
8: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
9: Άρα συμφωνούμε για full time.
8: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλω.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
11: Πες μου πως γίνεται αφού έχεις φύγει.
12: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στον Σκαραμαγκά, στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού και στις Βασιλίσσης Αμαλίας και Βασιλίσσης Σοφίας προς τη Βουλή, αλλά και στην Πετρουράλη στο ύψος του Ταύρου. Τις επόμενες ώρες, όχι μέρες, θα έχουμε περισσότερα στοιχεία, δήλωσε η εκπρόσωπος της αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, αναφερόμενη στο χθεσινό μπαράζ δολοφονικών επιθέσεων που είχαν ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η Βάγια Νέστορα, μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, και ακόμα 4 άτομα να τραυματιστούν. Η κυρία Δημογλίδου επισήμανε ότι με βάση τις πρώτες ενδείξεις, τουλάχιστον 3 πρόσωπα εμπλέκονται στην τριπλή δολοφονική επίθεση. Ίδιος τρόπος δράσης, ίδιος εμπριστικός μηχανισμός και στις 3 περιπτώσεις, τόνισε η κυρία Δημογλίδου, σημειώνοντας ωστόσο ότι είναι νωρίς να μείνουμε στα 3 άτομα, καθώς πρέπει να ελεγχθεί βιντεοληπτικό υλικό από πολύ μεγάλη ακτίνα. Εν τω μεταξύ, όπως γράφει η Καθημερινή, η αστυνομία για την ταυτοποίηση των δραστών έχει επικεντρώσει την προσοχή της σε ένα πυρήνα 30 αναρχικών από τη Θεσσαλονίκη, που τα προηγούμενα χρόνια συμμετείχαν και ανέπτυσαν δράσεις σε καταλήψεις αντιεξουσιαστών της συμπρωτεύουσας. Όσοι βρίσκονται στο στόχαστρο των αρχών συμμετείχαν σε 2 από τις πιο παλιές καταλήψεις αναρχικών στη Θεσσαλονίκη, που εκενώθηκαν διαδοχικά από την αστυνομία το διάστημα από το 2021. Κάλεσμα σε συγκέντρωση στις 7 το απόγευμα έξω από το Ιπποκράτειο στη Θεσσαλονίκη, στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα, απευθύνει η Νέα Δημοκρατία. Τιμούμε τη μνήμη της και ενώνουμε τις φωνές μας απέναντι στην τρομοκρατία.

0: 8χρονος φέρεται να ενοχλήθηκε από τις φωνές των παιδιών. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φέρεται να χτύπησε το παιδί στο πρόσωπο και να επιχείρησε να το πνίξει με μαξιλάρι. Μετά την καταγγελία της μητέρας, ο 58χρονος συνελήφθη, ενώ ο εισαγγελέας άσκησε σε βάρος του μεταξύ άλλων ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και εξύβριση. Ο κατηγορούμενος αναμένεται να απολογηθεί την ερχόμενη Παρασκευή το μεσημέρι. Θανατηφόρο τροχαίο στην πόλη της Ρόδου σημειώθηκε τα ξημερώματα. Σύμφωνα με την αστυνομία, 30χρονος, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, έχασε τον έλεγχο της μοτοσυκλέτας του και προσέκρουσε σε δέντρο, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του. Συνεχίζεται η μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής για τον εντοπισμό και την ανάσυρση ενός άνδρα 39 ετών από το Φαράγγι Τρίφου στη Βόνιτσα Ιτωλοακαρνανία σε δύσβατο σημείο. Ο φίλος του, 42 ετών, που είχαν πάει μαζί στην περιοχή για ορειβασία και κάλεσε σε βοήθεια μέσω του 112, έχει διασωθεί, είναι καλά στην υγεία του και παραμένει στο σημείο για να βοηθήσει στις έρευνες. Τουλάχιστον 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 86 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό από τη μεγάλη ρωσική επίθεση στο Κίεβο. Η Ουκρανική πολεμική αεροπορία ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εκτόξευσε 74 πυράβλους και 496 ντρόνους κατά τη διάρκεια της νύχτας εναντίον της Ουκρανίας. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες τραυματίστηκαν εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σε Γενικό Νοσοκομείο στη Βόρεια Γερμανία. Ελέγχου σε καταλήμματα βραχυχρόνιας μίσθωσης ξεκινούν οι υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισμού σχετικές με τις τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές των ακινήτων. Η αρχή γίνεται με τυχαία επιλογή 1.500 ιδιοκτητών. Εάν οι ιδιοκτήτες προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά, τότε η επιτόπια αυτοψία δεν είναι υποχρεωτική. Τα καταλήμματα πρέπει μεταξύ άλλων να διαθέτουν πυροσβεστήρες, ανιχνευτές καπνού, ρελέ και σημάνσεις διαφυγής. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμη μεταβλητή, 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες ή θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα συννεφιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 33. Την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και βαθμία στα πελάγη τοπικά 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Τέλος το Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά και τις σποράδες. Την Κυριακή λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά ηπειρωτικά και μετά το μεσημέρι στη δυτική Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι ενισχυμένο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Γιώργος Μουρούτης και Δημήτρης Τούμπος.

0: Καλημέρα, καλημέρα, ακούτε Sky, Δημήτρης Τούμπος
1: και Γιώργος Μουρούτης, μαζί και χώρια άλλη μια μέρα.
0: Πέμπτη, καλημερίζουμε. Η πρώτη τελευταία μέρα της εβδομάδας, 5η 2 Ιουλίου.
1: 2 Ιουλίου.
0: Για τα καλά πια στο καλοκαίρι.
1: Προχωράμε, προχωράμε.
0: Είναι μια μέρα όμως που έχει το πολύ βαρύ φορτίο της χθεσινής δολοφονίας της μητέρας της, του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, της κυρίας Νέστορα. Έχει μεγάλο φορτίο αυτή η δολοφονία, γιατί ένας άνθρωπος
1: είναι μια μαύρη σελίδα.
0: Πάει και ζωντανό στο κρεβάτι του. Γιατί η κόρη της είχε κάποιες ιδέες που δεν άρεσαν σε κάποιους άλλους. Νομίζω ότι είναι υποχρέωση της πολιτείας και υποχρέωση όλων μας αυτοί οι άνθρωποι να συλληφθούν και να οδηγηθούν γρήγορα στη δικαιοσύνη και να αποδοθεί άμεσα δικαιοσύνη, για να μην ξαναζήσουμε τέτοιο γεγονός. Νομίζω ότι αυτά τα φαινόμενα τα είχαμε αφήσει πίσω μας. Τη βία των άκρων, τη βία είτε του κόκκινου είτε του μαύρου άκρου. Νομίζω ότι
1: τα χρώματα δεν φταίνε σε τίποτα, ξαναλέω. Και το εννοώ και για το μαύρο χρώμα. Τώρα το πας στο φταίνε, πολιτικό. Όχι, λοιπόν, εντάξει.
0: Από τη στιγμή που έχει πολιτικό πρόσωπο.
1: Αυτοί που είναι,
0: πολιτικό,
1: αυτοί που είναι με δηλαδή το φασισμό ή με την τρομοκρατία ή με την, κοίτα, δεν ξέρω εγώ, την ένοπλη βία ή οτιδήποτε άλλο.
0: Δολοφόν είναι
1: κανονικά
0: από κάθε
1: είναι,
0: πλευρά.
1: Είναι συνεχώς προκαλούν ζημιά στη δημοκρατία. Αυτή
0: αλήθεια,
1: είναι η πραγματικότητα.
0: Είναι, και είναι εγκληματικά στοιχεία ανεξαρτήτως χρώματος, αλλά όταν μία πράξη, μία δολοφονία έχει δίθεν ιδεολογικό πρόσημο, δίθεν πολιτικό πρόσημο, νομίζω πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Και η δολοφονία του Μπακογιάννη είχε πολιτικό πρόσημο και η δολοφονία του Φίσα είχε πολιτικό πρόσημο. Βέβαια, όπως άκουσα εχθές σε μία εκδήλωση, ένα μεγάλο στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, ψηλόβαθμο στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, να λέει ότι αν είχε γίνει αντίστροφα κάτι τέτοιο, θα είχε ξεσηκωθεί το σύμπαν και θα ήταν ο κόσμος στο δρόμο. Βεβαίως τώρα, επειδή την χάνει να είναι διαφορετικά τα πράγματα, ασχολούνται λίγοι και κινητοποιούνται λίγοι.
1: Δεν ξέρω τι θέλει να πει, να ξεσηκωθεί το σύμπαν, γιατί δεν ξεσηκώθηκε.
0: Στο Φίσα, θυμάστε τι είχε γίνει.
1: Με το Φίσα ήταν και πιο βίαιη η αμεσότητα της δολοφονίας.
0: Δηλαδή,
1: εντάξει,
0: το να κάψει ένας άνθρωπος ζωντανό έναν άλλον δεν είναι βίαιο, τι είναι, είναι χαλαρό.
1: Εντάξει.
0: Είναι
1: επειδή αυτό.
0: Εξίσου βίαιο.
1: Τώρα ξέρεις καλά ότι το ζήτημα.
0: Αποτρόπαιο.
1: Το ζήτημα λέει ότι είναι μια εγκληματική ενέργεια, δεν αμφισβητείται.
0: Προφανώς. Ναι, ναι.
1: Και προφανώς και αφελής να είσαι και να νομίζεις ότι απλά κάνεις μια ζημιά στην είσοδο μιας πολυκατοικίας. Παραμένει επικίνδυνο και εγκληματικό στοιχείο. Αλλά το ζήτημα δεν είναι εκεί τώρα. Το ζήτημα είναι ότι σε αυτή την κατάσταση και σε τέτοιες συγκυρίες που γενικότερα υπάρχει μια μεγάλο, μια κατάσταση βαρβαρότητας και βίας γενικώς στον κόσμο, θα έλεγα, χωρίς να τα εξομοιώνουμε και να τα εξισώνουμε, ότι θα είναι αναγκαία μια μεγαλύτερη ψυχραιμία και στις πολιτικές διατυπώσεις.
0: Ψυχραιμία πάντα είναι χρήσιμη.
1: Δεν νομίζω ότι βοηθάνε.
0: Σε όλες τις περιπτώσεις θα ήταν χρήσιμη και σε αυτή την περίπτωση, συμφωνώ μαζί σου. Θα ήταν χρήσιμη και σε άλλες περιπτώσεις, όταν κάποιοι.
1: Πάντα θα είναι χρήσιμη.
0: Για παράδειγμα, για τις καταλήψεις και τις βίαιες ενέργειες στα προσφυγικά. Ότι κάποιοι πολιτικά τις ενθαρρύνουν. Η ψυχραιμία θα χρειαζόταν και εκεί. Και η ψυχραιμία θα σε χρειαζόταν σε κάποιους ανεγκέφαλους, θα έλεγα εγώ, πολιτικούς στο παρελθόν, που δικαιολογούσαν τις απλές πράξεις των Μολότοφιν, των μεταγκαζάκια, των ενεργειών μεταγκαζάκια, τις δικαιολογούσαν και τις ουσιαστικά τους έδιναν ένα πολιτικό άλοθη. Και τώρα, τι γίνεται τώρα. Δεν είναι τόσο εύκολο να πάρουν πίσω όσα έλεγαν στο παρελθόν. Τέλος πάντων, εγώ δεν θέλω
1: όποιος
0: να το πάμε.
1: Όποιος κάνει άστοχες και προκλητικές ενέργειες ή δηλώσεις, τις χρεώνεται και ως πρόσωπο. Αλλά πέρα από αυτό, ξαναλέω, αυτό που συνέβη χτες είναι μια μαύρη κατάσταση. Μαύρη, να φύγω και εγώ από το μαύρη. Είναι μια απόλυτη βαρβαρότητα και κλιματική ενέργεια. Καλό θα είναι, ας ελπίσουμε ότι θα γίνουν προσπάθειες να εντοπιστούν αυτοί οι δράστες, έστω για μια απόδοση δικαιοσύνης αυστηρής, αλλά τέλος πάντων, ξαναλέω, πολιτικά, δεν τα έχω παρακολουθήσει καλά και χθες και σήμερα, εγώ θεωρώ ότι όποιες δηλώσεις, ιδιαίτερα από πολιτικούς εκπροσώπους, προσπαθούν να ταυτίσουν ή να γυτνιάσουν, όπως λέω, τις αντιλήψεις της πολιτικής αντιπαράθεσης με τις ενέργειες αυτές που είναι προφανώς απολύτως καταδικαστές, και νομίζω, επειδή το συζητήσαμε και χθες, βγήκαν ανακοινώσεις, ίσως με χρονοδιαφορά, αλλά βγήκαν ανακοινώσεις από όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα.
0: μικρή αξία έχουν οι ανακοινώσεις.
1: Αλλά εκείνο που έχει μεγαλύτερη σημασία, νομίζω έχει σημασία αν τα εννοούμε αυτά που λέμε.
0: Αυτό ακριβώς, έχεις δίκιο.
1: Και όχι μόνο εμείς ως πρόσωπα, οι σχολιαστές, οι δημοσιογράφοι, αλλά και τα πολιτικά κόμματα και οι πολιτικές δυνάμεις. Θα κρυθούμε όλοι και στη συνέχεια, ξαναλέω, όχι μόνο σε αυτό το γεγονός και στα προηγούμενα που είπες και στα επόμενα. Και άμα γίνονται λάθη, να διορθώνονται, να το πω εγώ, όσο γίνεται πιο κομψά.
0: Αυτά τα λάθη όμως, Δημήτρη, δεν διορθώνονται τόσο εύκολα, γιατί ουσιαστικά αυτά τα λάθη έχουν από πίσω και ουρές όταν αφορούν ανθρώπινες ζωές. Εγώ σε κάθε περίπτωση.
1: Προβληματικές αντιλήψεις έχουν τις περισσότερες φορές.
0: Ναι, και προβληματικούς ανθρώπους.
1: Ή ευκαιριακές συγκυρίες για να σου την πέσω εγώ ή να μου την πέσει εσύ, να το πω.
0: Πάντως να πούμε ότι ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, εχθές ο κύριος Κυρανάκης, ο οποίος πριν την δήλωση που θα σου περιγράψω, ήταν στη Θεσσαλονίκη με τον Πρωθυπουργό, όταν ακόμα ήταν ζωντανή η μητέρα της κυρίας Νέστορα, του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Κυρανάκης εχθές επιτέθηκε με σφοδρότητα στον Αλέξη Τσίπρα, στο κόμμα του, και στις απόψεις που κατά καιρούς είχε εκφράσει, στις πολιτικές ως επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ, ο ίδιος ή τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Εν πάση περιπτώσει, εγώ επαναλαμβάνω αυτό που είπες και θα συμφωνήσουμε, ότι εμείς αυτή τη στιγμή πρέπει να είμαστε ψύχρεμοι, πρέπει να ρίχνουμε τους τόνους και όχι να τους σηκώνουμε, και ειδικά όταν έχουμε δημόσιο λόγο. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ξεχνάμε και τα λάθη τα πολιτικά που έχουν γίνει από πολλούς στο παρελθόν.
1: Ούτως ή άλλως, ξαναλέω, επειδή είχαν ξαναϋποθεί έτσι πιο δειλά κάποιες δηλώσεις, τι είναι το Ελλάς και τα λοιπά, τέλος πάντων, νομίζω είναι υπερβολικά πρόχειρο και, πώς να το πω, μικρό το βρίσκω, να το πω έτσι τώρα. Και ο κύριος Κυρανάκης είναι νέος πολιτικός, μόλις ανέλαβε γραμματέας. Εντάξει, παρατεταμένη προεκλογική περίοδος. Μην παίξουμε τώρα με τις ονομασίες.
0: Δεν είναι έτσι.
1: Μην παίξουμε με τις ονομασίες.
0: Να σου πω κάτι.
1: Μην παίζουμε με τις ονομασίες, λέω.
0: Μία κοπέλα, η οποία τυχαίνει να την ξέρω και προσωπικά, η οποία είναι συμπαθέστατη, η οποία είναι ένας τέλεχος, τώρα να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, γελαστό, που πηγαίνει στις εκδηλώσεις της Νέας Δημοκρατίας, δικηγόρος, ήταν υποψήφια βουλευτής, βγήκε 13η, 14η στο ψηφοδέλτιο, δεν είναι και το μεγάλο τέλεχος που περιμένεις ότι θα έχει και αστυνομίες και το ένα και το άλλο, που έχασε την αδερφή της πριν και συνέπειπτε η ημέρα μνήμης αδερφής της με τη δολοφονία της μάνας της. Και η μάνα της, από ό,τι έμαθα, μεγάλωνε το παιδί της αδερφής της στο σπίτι αυτό. Θέλω να σου πω λοιπόν, σε αυτό το κορίτσι, δέξου ότι και ένα κόμμα που έχει στις τάξεις αυτό το στέλεχος, στις τάξεις του αυτό το στέλεχος, έχει δικαίωμα και να πενθεί και να σηκώνει τους τόμους. Δεν είναι όλα χυλός.
1: Δηλαδή, εγώ πιστεύω στην πολιτική, το έχουμε ξανασυζητήσει αυτό. Εντάξει, τώρα καταλαβαίνω τη συγκυρία, αλλά ξαναλέω, η ψυχραιμία και η πιο ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των πραγμάτων οδηγεί σε καλό για όλους. Αν θέλουμε τη δημοκρατία να δυναμώνει και να μην γίνεται ο λίγων, πώς να το πω, συγκυριακή αντιμετώπιση, σήμερα βολεύει εμένα, αύριο βολεύει κάποιον άλλον.
0: Σύμφωνοι. Εγώ θα σου πω και κάτι άλλο με όρους πολιτικής επιστήμης. Και κλείνουμε την κουβέντα εδώ. Στην πολιτική επιστήμη υπάρχουν δύο σχολές. Η μία σχολή λέει ότι τα άκρα, είτε είναι κόκκινα είτε είναι μαύρα, τα οποία κινούνται εκτός πλαισίου δημοκρατίας, όπως η δολοφόνη της γυναίκας, πρέπει να τα αντιμετωπίζεις είτε μέσα από τους αρμούς της δημοκρατίας, είτε με πολύ μαχητικό τρόπο, όπως έκανε η πολιτεία μας, η δημοκρατία μας, με τη Χρυσή Αυγή, με τη λεγόμενη μαχόμενη δημοκρατία. Έτσι λέγεται αυτός ο όρος. Νομίζω ότι και σε αυτή την περίπτωση η δημοκρατία μας πρέπει να εξοντώσει όλους αυτούς που, αν θες, χαϊδεύουν αντίστοιχες αντιλήψεις και κυρίως χαϊδεύουν αντίστοιχες πρακτικές. Να τις απομονώσει, να τους απομονώσει και να τους βγάλει εκτός πολιτικού διαλόγου και πολιτικού φάσματος, γιατί είναι στις παρυφές του πολιτικού φάσματος αυτοί οι οποίοι ουσιαστικά καλύπτουν πολιτικά αυτά τα πρόσωπα.
1: Επειδή πολλοί που μας ακούνε, και αν όχι εμάς, ή που διαβάζουν, κατάλαβα, ξαναλέω.
0: Δεν είπα το δημοκρατικό.
1: Υπάρχει πάντως μια πολύ βασική διαφορά, το λέω για να κατανοούμαστε συνεχώς, πέρα από τις οποιασδήποτε συγκλήσεις και αποκλήσεις, ότι είναι άλλο οι ενέργειες και είναι άλλο οι πολιτικές αντιλήψεις, έστω και αυτές που είναι προβληματικές.
0: Ασφαλώς. Και αυτή είναι η μεγάλη δύναμη της δημοκρατίας.
1: Πάμε
0: δέχεται
1: σε άλλες
0: όλες τις αντιλήψεις, ανέχετε μάλλον όλες τις αντιλήψεις, είτε είναι εντός του πλαισίου της δημοκρατίας, είτε όχι. Όμως, θα πρέπει κάποια στιγμή να δείχνουμε με το δάχτυλο αυτούς που με τις αντιλήψεις τους σπρώχνουν νέους ανθρώπους σε εγκληματικές ενέργειες, όπως έγινε, επαναλαμβάνω, στο παρελθόν και με τη Χρυσή Αυγή. Και θα πρέπει να δείχνουμε και με το δάχτυλο τους ανθρώπους, και μάλιστα να τους στέλνουμε στη δικαιοσύνη, τους ανθρώπους που με μία-μία ενέργειά τους, πλημέλημα-πλημέλημα, γεμίζουν ένα καλάθι και στο τέλος συγκροτούν εγκληματική δραστηριότητα και εγκληματικές οργανώσεις. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω και ο Υπουργός Δικαιοσύνης αυτό υπονόησε, ότι κάποιες οργανώσεις που έχουν εγκληματική δράση, αλλά με μικρά γεγονότα, κάποια στιγμή θα πρέπει να συνενωθούν οι δικογραφείς και να πάνε αλλά Χρυσή Αυγή στη δικαιοσύνη.
1: Ναι, πάντως εγώ θέλω να είμαι ακόμα πολύ πιο προσεκτικός. Ακούω και τι είπε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, να τον ακούσω. Δεν θα κάνω σχόλιο αυτή τη στιγμή, αλλά ξαναλέω, ειδικά η περιοχή αυτή, ιδιαίτερα η περιοχή της αναρχίας, όπως λέμε, της βίαιης ή λιγότερο βίαιης, έχει πολλά πλοκάμια και παρακλάδια, και όχι μόνο στη χώρα μας. Και πολλές φορές δεν είναι το ίδιο αν κάποιος στην αντίληψη, λέω, δεν λέω τώρα για τον Υπουργό Δικαιοσύνης, για τον κόσμο μας ακούει πάντως, να ξεκαθαρίσει και στο μυαλό του, είναι άλλο πράγμα το οργανωμένο ή η συμμορία, να το πω έτσι, της Χρυσής Αυγής, και άλλο επιμέρους ομάδες του Στούμπου, του Τάδε και του Τάδε. Δεν είναι το ίδιο ακριβώς πράγμα. Οι ενέργειες είναι ανάλογες και η βαρβαρότητα και οι συνέπειές τους. Κατά συνέπεια, εγώ θέλω να έχουμε εμπιστοσύνη στην προσπάθεια της αστυνομίας, παρότι νομίζω ότι πολλές φορές χάνει χρόνο, αλλά εντάξει.
0: Θα γίνει σωστά η δουλειά.
1: Και από ό,τι λένε, γίνονται συστηματικές προσπάθειες να εντοπιστούν αυτοί που κάναν αυτές τις φοβερές ενέργειες εχθές.
0: Έχεις δίκιο, το ότι χάνει χρόνο. Πολλές φορές η δράση της αστυνομίας πρέπει να είναι τεκμηριωμένη, προκειμένου να μην καταπέσουν τα επιχειρήματα και τα στοιχεία στα δικαστήρια. Άρα, όταν θα κάνει αυτό που πρέπει να κάνει, πρέπει να το κάνει με την απόλυτη τεκμηρίωση. Εγώ έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στην αστυνομία και ότι θα κάνει καλά τη δουλειά της. Πάμε να φύγουμε από το στενάχωρο αυτό το θέμα. Πάμε σε άλλα, Δημήτρη. Είναι πολύ στενάχωρο. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα έχουμε και τον Υπουργό Μακεδονίας Θράκης, τον Κώστα Αγγιουλέκα, όπου ξέρω ότι ήταν και πολύ, και είναι πολύ κοντά με την κυρία Νέστορα, το στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, και γνωρίζει και καλύτερα και αυτό τον κόσμο της Θεσσαλονίκης καλύτερα από τον καθένα. Πάμε στα διεθνή λίγο, πάμε στο φίλο του Τραμπ.
1: Δεν τελειώνει, πού να τελειώσει, πού να τελειώσει. Και μόνο το γεγονός πως προσπάθησε να παρουσιάσει τη συνάντηση στην Ντόχα, εγώ το ένα στοιχείο μόνο που θα θυμίσω για να το θυμούνται οι συμπολίτες μας: άνοιξε ο κρουνός των υποτιθέμενων δεσμευμένων κεφαλαίων της Τεχεράνης, τουλάχιστον 3 δισεκατομμύρια στάλθηκαν, πάμε για άλλα 10. Κατά τα άλλα, όπως λέει ο κύριος Τραμπ, τα πυρηνικά, λέει, είναι προς αντιμετώπιση, είναι αισιοδοξό.
0: Εντάξει, εσύ μιλάς για τη μεγάλη εικόνα, εγώ θα σε πάσω πιο πεζά ζητήματα.
1: Σε κανένα πορτοφόλι θα με πας.
0: Α, θα σε πάω στο πορτοφόλι. Το πορτοφόλι λοιπόν του Προέδρου Τραμπ αυξήθηκε κατά πολύ. Και αυξήθηκε κατά πολύ διότι επένδυσε σε κάτι που ξέρει να κάνει καλά, στα κρυπτονομίσματα. Μάλιστα, τα συνολικά έσοδα του Προέδρου Τραμπ υπερεύσαν τα 2,2 δισεκατομμύρια δολάρια από το 2004 μέχρι να επανέλθει στον Λευκό Οίκο, και ουσιαστικά από 622 εκατομμύρια που είχε τζίρο, οι δραστηριότητες του που είχαν τζίρο ετησίως, έφτασε, πόσο είναι, 4 φορές πάνω περίπου.
1: Δεν πηγαίνει
0: πάνω,
1: καλά.
0: Με κέρδη δισεκατομμυρίων.
1: Έχει καταλάβει ότι πρέπει να αξιοποιεί, όπως λέμε, εμπορικά την, πώς να το πω, όχι τις, τα deals, όπως λέει ο ίδιος, γιατί νομίζω είτε τα δημόσια είτε τα υπόγεια, τα deals καλά πάνε για τον κύριο Τραμπ. Εκεί που δεν φαίνεται να πηγαίνει καλά είναι πάντως ότι ακόμα και οι δικαστές που όρισε στο ανώτατο δικαστήριο δεν του κάνουν όλα τα χατήρια, από ό,τι φαίνεται.
0: Ναι,
1: γιατί αλλά σε μια δίκη που αντιμετωπίζει με την ιστορία ότι έλεγε ότι τον συγκοφαντούσε μία από τις πολλές κυρίες που είχε την στενή σχέση μαζί, την έχασε. Αλλά πιο χειρότερο θεωρώ.
0: Είναι η δεύτερη φορά που τη χάνει αυτή την υπόθεση.
1: Δεύτερη φορά, αλλά θα δούμε τη συνέχεια. Γιατί όπως λέει, θα συνεχίσει τις προσφυγές κτλ. Αλλά το πιο βασικό νομίζω για την περίπτωσή του, και επειδή είναι ένα γενικότερο θέμα, είναι ότι προσπάθησε και εκεί πήρε ένα στόπο από το ανώτατο δικαστήριο, ακόμα και από τους λεγόμενους συντηρητικούς δικαστές, για το δικαίωμα της ηθαγένειας, όπως λέμε, της Αμερικανικής, για όσους γεννιούνται στο Αμερικάνικο έδαφος. Λατινιστή. Ιους σόλι, όπως λένε. Τέλος πάντων, το ανώτατο δικαστήριο επανέλαβε ότι έχει κάθε δικαίωμα αυτός που γεννιέται στο Αμερικάνικο έδαφος να έχει την Αμερικανική υπηκότητα.
0: Ναι. Έχουμε πολλά μηνύματα για το προηγούμενο θέμα μας, είτε συμφωνούν οι ακροατές είτε διαφωνούν μαζί μας. Εντάξει, πολλοί αναφέρονται στην ιστορία της Μαρφίν, να πούμε, το...
1: Το είπαμε και χθες, ότι έμεινε στα μαύρα σκοτάδια μια βαριά κατάσταση.
0: Αυτό είναι ένα στίγμα που χαρακτηρίζει, που θα κυλιδώνει πάντα και τη δημοκρατία και τη δικαιοσύνη, κατά την άποψή μου, ότι αυτή η δολοφονία των τριών παιδιών που έκαναν το λάθος, εντός πολλών εισαγωγικών η λέξη, να πάνε στη δουλειά τους σε μια μέρα απεργίας και κάηκαν ζωντανοί από τους εντός επίσης πολλών εισαγωγικών επαναστάτες δολοφόνους, νομίζω έμεινε ανεξιχνίαστη και κυλιδώνει τη δημοκρατία μας και την ιστορία της Ελλάδας, όπως κυλιδώνει και την ιστορία μας. Ξαναγυρίζω στο θέμα και δεν ήθελα να ξαναγυρίσω. Κυλιδώνει όταν πάει κάποιος και βάζει ένα λουλούδι στο μνημείο της Μαρφίν, που πάνε κάποιοι άλλοι παλικαράδες επίσης εντός πολλών εισαγωγικών και βεβηλώνουν το μνημείο. Ντροπή.
1: Εντάξει, έχουν γίνει και άλλα. Τώρα δεν θέλω να ασχοληθώ με τα συμπτώματα. Αυτά είναι πολύ χαμηλότερα. Ξαναλέω. Η συνολική και δημοκρατική καταδίκη να είναι ισχυρή και να είναι και ειλικρινής, να το πω διαφορετικά. Θα μετρηθούμε.
0: Και έμπρακτη. Όχι. Εντάξει. Μόνο λεκτική. Πάμε λοιπόν στον Τραμπ, στα δικά μας. Τα δικά μας έχουν να κάνουν με την δήλωσή του, με την επιστολή ενός ρεπουμπλικανού βουλευτή, του Μάικ Λόλερ, ο οποίος ζήτησε από τον Τραμπ να διατηρήσει το όχι στην Τουρκία για τα F-35. Σου θυμίζω ότι τα δημοσιεύματα του τελευταίου διαστήματος, αλλά και οι σχετικές δηλώσεις, μιλούσαν για δωράκι του Τραμπ στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ προς την Τουρκία, που θα περιλάμβανε και τα F-35. Σε κάθε περίπτωση πάντως, αυτή η πρωτοβουλία του ρεπουμπλικανού βουλευτή, του Λόλερ, εναντίον της πώλησης μαχητικών F-35 στην Τουρκία, συγκεντρώνει ήδη, από ό,τι μαθαίνουμε, πολλές υπογραφές βουλευτών στο Κογκρέσο, μελών του Κογκρέσο, που έχω την εντύπωση ότι θα παγώσει, θα ακυρώσει, θα αναβάλει την πώληση των F-35 και το σχέδιο του Τραμπ να μεριμνήσει, να μεσολαβήσει υπέρ της Τουρκίας. Και πριν πάμε σε ειδήσεις που μας κάνει το νόημα ο Γιώργος Βραχνός ότι πρέπει ήδη να διακόψουμε, να πούμε ότι ο φίλος σου επίσης, ο Ρούτε, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, είπε ότι η Τουρκία είναι ζωτικής σημασίας σύμμαχος για την συμμαχία, για το ΝΑΤΟ και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα σχολιάζουμε αμέσως μετά τις ειδήσεις, σημαντικές ειδήσεις. Πάμε σε διαφημίσεις και ειδήσεις.
2: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
3: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
4: Αμέ.
3: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ.
3: Θα έρθεις από μένα.
4: Αμέ.
3: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
4: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Plus, plus, plus.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή?
7: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
6: Plus, plus, plus.
7: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
8: 1, 2, 3. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
9: Τώρα είναι η στιγμή να χαράξεις τη δική σου πορεία. Έλα στο Degree Programs Fair την 3η 7 Ιουλίου και μάθε τα πάντα για τα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών που προσφέρει το Degree. Μίλησε με καθηγητές και συμβούλους. Εξερεύνησε το campus. Βρες το πρόγραμμα που σου ταιριάζει. Αυτή η στιγμή σου ανήκει. Δήλωσε συμμετοχή στο acg.edu. Make every moment count. Count on us. Diri. Future proof.
10: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
11: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
12: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
13: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
14: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
13: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
15: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
14: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
12: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες?
16: Θες!
12: Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
17: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Τις επόμενες ώρες θα έχουμε περισσότερα στοιχεία, δήλωσε η εκπρόσωπος της αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, αναφερόμενη στο χθεσινό μπαράζ δολοφονικών επιθέσεων που είχαν ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η Βάγια Νέστορα, μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, και ακόμα 4 άτομα να τραυματιστούν. Η κυρία Δημογλίδου επισήμανε ότι με βάση τις πρώτες ενδείξεις, τουλάχιστον 3 πρόσωπα εμπλέκονται στην τριπλή δολοφονική επίθεση. Κάλεσμα σε συγκέντρωση στις 7 το απόγευμα έξω από το Ιπποκράτειο στη Θεσσαλονίκη στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα απευθύνει η Νέα Δημοκρατία. Τιμούμε τη μνήμη της και ενώνουμε τις φωνές μας απέναντι στην τρομοκρατία. Θα είμαστε όλοι εκεί. Δεν σας φοβόμαστε, αναφέρεται στην ανακοίνωση. Σε χωριό του Ηρακλείου συνελήφθη 58χρονος μετά την καταγγελία μητέρας ότι την ώρα που η ίδια απουσίαζε από το σπίτι που νίκιαζε, μπήκε ο ιδιοκτήτης και επιτέθηκε στο 8χρονο παιδί της, παρουσία του δεύτερου παιδιού ηλικίας 11 ετών. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο 58χρονος φέρεται να ενοχλήθηκε από τις φωνές των παιδιών, χτύπησε τον 8χρονο και επιχείρησε να πνίξει το παιδί με μαξιλάρι. Ο εισαγγελέας άσκησε σε βάρος του μεταξύ άλλων ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο από ποτέ, τονίζει σε αναρτήση το Πρωθυπουργός με αφορμή τα 250 χρόνια από την Αμερικανική Ανεξαρτησία. Τουλάχιστον 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 86 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό, από τη μεγάλη ρωσική επίθεση με ντρόνς και πυράβλους τη νύχτα στο Κίεβο. Επαυτοφόρος συνελήφθη 59χρονος στη Χαλκιδική, ο οποίος φέρεται να είχε μετατρέψει δύο περιοχές, στη Βεριά και τα Νέα Σύλλατα, σε άτυπες χωματέρες, αποθέτοντας εκεί παράνομα μπάζα και σκουπιδιά. Και ο καιρός θα είναι γενικά αιθρίος σήμερα στην Αττική, έως 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε, ακούτε Sky 100,3, Δημήτρης Τούμπος
1: και Γιώργος Μουρούτης.
0: Και απέναντί μας στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Βραχνός, στην δημοσιογραφική επιμέλεια υπέρ Σαμπόλα και Μπόλια, και στο τηλεφωνικό μας κέντρο ο Πέτρος Μωραϊτης, 210-48-0-170-174, και μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και μέσω ίντερνετ πατώντας το ειδικό εικονίδιο που βρίσκεται στην διεύθυνση skyradio.gr. Το εικονίδιο γράφει «Πες την άποψή σου». Στείλτε μας τα μηνύματά σας. Έχουμε πολλά μηνύματα, ειδικά για την δολοφονία της άτυχης γυναίκας στην Θεσσαλονίκη. Είναι ένα θέμα που βλέπω ότι σας απασχολεί πολύ. Εντάξει, και βλέπω ότι έχουν και πολιτική φόρτιση, Δημήτρη, τα μηνύματα. Τα περισσότερα μηνύματα έχουν και πολιτική χρειά. Όμως καλό είναι να ρίχνουμε τους τόνους.
1: Να μην ασχολούμαστε με τόσο τραγικά ζητήματα και τέτοια βαρβαρότητα ως χούλιγκανς. Το λέω μόνο γενικώς.
0: Εντάξει.
1: Αν και δικό μας πρόβλημα είναι ότι δεν γινόμαστε κατανοητοί, προσπαθούμε νομίζω, αλλά στις καταστάσεις δεν υπάρχει, να το πω, το λέγαμε και χθες, μαύρο-άσπρο. Όποιος πηγαίνει σε απλοποίηση και σε υπερβολική, πώς να το πω...
0: Ναι, αλλά υπάρχουν
1: ρητορική, όμως... να μην πω άλλη κουβέντα, δεν νομίζω ότι βοηθάει το να καταλάβουμε την κατάσταση και να την καυτηριάσουμε πραγματικά όπως πρέπει και για να δώσουμε διέξοδο.
0: Έχουμε στη γραμμή τον κύριο Κώστα Γκιουλέκα. Ο κύριος Γκιουλέκας είναι υφυπουργός εσωτερικών με αρμοδιότητα την Μακεδονία και την Θράκη και βουλευτής Θεσσαλονίκης. Νομίζω ότι γνωρίζετε και πολύ καλά, κύριε Γκιουλέκα. Καλημέρα την οικογένεια και την άτυχη.
2: Ασφάλως.
0: Που έφυγε.
2: Και συνάδελφο την κυρία Νέστορα. Και σήμερα το πρωί πάλι που ήμουν εκεί, χθες ήμασταν με τον πρωθυπουργό. Είχα πάει και νωρίτερα και σήμερα πάλι το πρωί. Για να δω λίγο την κατάσταση, όχι μόνο της Αφροδίτης της Νέστορα και των άλλων ανθρώπων της πολυκατοικίας που νοσηλεύονται εκεί, τον πατέρα της, τους άλλους ενίκους, γιατί μην ξεχνάμε ότι κάτι τέτοιο δυστυχώς έφερε σε διακινδύνευση. Η μία γυναίκα πλήρωσε με τη ζωή της η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, αλλά και εδώ διακινδύνευσε ένα συγκεκριμένος αριθμός ενίκων, γιατί την ώρα εκείνη το πιο λογικό είναι όλοι να βρισκόμαστε στα σπίτια μας. 4.30 το πρωί.
0: Βέβαια.
2: Δεν θα είναι
0: άλλο. Ζωντανή γυναίκα στον ύπνο της τώρα. Τι είναι, δηλαδή το λέτε πολύ ευγενικά.
2: Όχι, το λέω με την έννοια, ξέρετε, ότι κάποια στιγμή λυπάμαι. Αλλά και σήμερα το πρωί σε ένα δημόσιο έτσι διάλογο που βρισκόμασταν και με άλλα στελέχη, κάποιοι προσπάθησαν να πούνε, και το άκουσα έτσι από στελέχη άλλων κομμάτων, δεν θα ήθελα να ρίξω λάδι στη φωτιά, και άκουσα αυτό που είπε και ο κύριος Τούμπος, και σε αυτή την περίπτωση όταν έχεις έναν τραγικό θάνατο από μια εγκληματική τρομοκρατική ενέργεια, γιατί περί τρομοκρατικής ενέργειας πρόκειται, αλίμονα αν κάποιοι επιχειρήσουν να βάλουν ιδεολογικό μανδύα σε αυτά τα τυφλά χτυπήματα βίας, εκεί πρέπει να πούμε ότι πρώτον οι δράστες είναι βέβαιο ότι προχωρώντας αυτή την κίνηση είχαν απόλυτη γνώση ότι αυτό φέρνει σε διακινδύνευση για βαρύ τραυματισμό και για θάνατο, όπως τελικά είχαμε θάνατο, μια σειρά ανθρώπων, έναν αριθμό ανθρώπων οι οποίοι διαμένουν εκεί. Και να σας πω και κάτι, δεν θα υπήρχε καμία δικαιολογία σε καμία περίπτωση για κανέναν. Τέτοιες επιθέσεις πρέπει να καταδικάζονται απερίφραστα. Άκουσα όμως κάποια στελέχη ότι, ξέρετε, η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να βάλει τεχνητά διλήμματα, ότι η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να εκμεταλλευτεί τι, το φόνο ενός ανθρώπου, να εκμεταλλευτεί το θάνατο ενός ανθρώπου. Και μάλιστα μια παράταξη που έχει πληρώσει πολύ βαρύ φόρο αίματος.
0: Και επίσης έχει δικαίωμα αυτή η παράταξη να θρηνήσει και τους νεκρούς της, που καλός ή κακός ένας άνθρωπος δολοφονήθηκε γιατί η κόρη του είχε κάποιες ιδέες.
2: Αν είναι δυνατόν, κύριε Μουρούτη, κύριε Στούμπο, δηλαδή το λέω αυτό επειδή μας ακούνε και οι φίλοι ακροατές. Αν είναι δυνατόν να πληρώνει ο καθένας τα τιμήματα για το, πέρα από το να το, έτσι, να υπερασπίσει τις ιδέες του στο δημοκρατικό διάλογο που αρμόζει σε μια δημοκρατία, να πληρώνει με τραυματισμό ή με την ίδια τη ζωή, όπως έγινε με τη μητέρα της Αφροδίτης. Σήμερα το πρωί πάλι που ήμουν εκεί στην Αφροδίτη, η οποία μεταφέρεται τώρα από το νοσοκομείο Ιπποκράτειο στο νοσοκομείο Παπανικολάου στην ειδική μονάδα εγκαυμάτων, γιατί έχει κάποια εγκαύματα που θα πρέπει να τα δούνε καλύτερα στην ειδική μονάδα αυτή εγκαυμάτων του νοσοκομείου Παπανικολάου της Θεσσαλονίκης. Αλλά από την άλλη είναι αυτό που λέτε, δηλαδή δεν κατάλαβα. ενοχοποιούμε τις ιδέες. Και κάποιοι θεωρούν στη δημοκρατία ότι βάζουν κουκούλες, βάζουν γκαζάκια και όποιον πάρει ο χάρος.
3: Εντάξει,
2: αυτά
3: κάποτε...
2: μου θυμίζουν εποχές, κύριε Στούμπο, κύριε, συγγνώμη που σας διακόψα, κύριε Μουρούτη. Μου θυμίζουν τις εποχές, δεν πάνε πολλά χρόνια. Και το λέω όχι για να ρίξω ράδι στη φωτιά, αλλά μέσα στη Βουλή, βουλευτές. Γύρισαν και είπανε για τη 17 Νοέμβρη, δηλαδή για τους ανθρώπους οι οποίοι πέραναν 45 και το βάζαν στον κρόταφο ενός ανθρώπου και το σκότωναν γιατί είχαν τις ιδέες τους δήθεν, οι ομοί δολοφόνοι, γιατί αυτοί είναι ομοί δολοφόνοι, και ξαφνικά ακούσαμε βουλευτές μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο να λένε και γιατί διαμαρτύρεστε, γιατί 17 Νοέμβρη επέλεξε μια άλλη μορφή αγώνα, τον ένοπλο αγώνα. Δηλαδή τις ομές δολοφονίες τις κάναμε μορφές αγώνα. Να πάρω κι εγώ ένα Καλάσνικοφ, να βγω στο δρόμο δηλαδή και εν όψη κάποιας ιδεολογίας ή κάποιων πιστεύω και πεπιθήσεων πολιτικών που μπορεί να έχω, έχω το δικαίωμα να φερώ ανθρώπινες ζωές. Πού τα είδαμε αυτά τα πράγματα? Και τουλάχιστον σε κράτη ευνομούμενα, σε δημοκρατίες οι οποίες για όνομα του στην Ελλάδα εδραιώθηκαν με πάρα πολλούς αγώνες και με πάρα πολλές θυσίες.
0: Για να αναφερθώ, πριν ρωτήσει ο Δημήτρης, να αναφερθώ σε αυτό που λέτε, κύριε Υπουργέ. Αναφέρεστε προφανώς στη δήλωση του πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, του Μπαλαούρα, ο οποίος είχε πει ότι οργανώσεις όπως η 17 Νοέμβρη είχαν ένα ιδεώδες υπέρ του ανθρώπου από το βήμα της Βουλής. Έτσι.
2: Όχι, αναφέρομαι και σε κάποιους άλλους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Σε έναν βουλευτή, πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ από τον ομό Καστοριάς, ήμουν μέσα παρόν στη Βουλή όταν από το βήμα της Βουλής λέει γιατί διαμαρτύρεστε, επειδή 17 Νοέμβρη, το επαναλαμβάνω, διάλεξε μια άλλη μορφή αγώνα, τον ένοπλο αγώνα. Αναφέρομαι για βουλευτές δυστυχώς από την αριστερά. Το δυστυχώς το λέω με την έννοια ότι είναι ένας συγκεκριμένος χώρος που σε αυτά είχαμε συνηθίσει να πηγαίνουν μάρτυρες υπεράσπισης υπέρ των στελεχών της 17 Νοέμβρη που κατηγορούνταν για ομές δολοφονίες. Επαναλαμβάνω.
0: Δεν είχαν καταδικαστεί και στο εφετείο είχαν πάει.
2: Βεβαίως, είχαν πάει μάρτυρες.
0: Είχαν καταδικαστεί σε πολλαπλά εισόδια.
2: Αν θέλετε, αναφέρομαι και σε κάποια πολιτικά στελέχη. Δεν θα ήθελα τώρα να τα συνδέσω με πολιτικούς χώρους. Αν και δυστυχώς δεν είναι τυχαίο ότι όλα αυτά συμβαίνουν από ένα συγκεκριμένο πολιτικό χώρο. Χωρίς να θέλω να ενοχοποιήσω τον χώρο ή συλλήβδη να αφορήσω, ξέρω εγώ, έτσι, ιδέες και απόψεις. Σέβομαι τις απόψεις του καθενός, όχι όμως τέτοιου είδους απόψεις. Αλλά θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι όταν βλέπαμε αστυνομικούς να υπερβαίνουν τα όρια τους και να έχουμε, ξέρω εγώ, έτσι, προσπάθεια επιβολής της τάξεως με υπερβάλλοντα ζήλο κάποιων αστυνομικών, εκεί πέφταν όλοι και πολύ λογικά να καταδικάσουν το γεγονός. Όταν είχαμε από την άλλη πλευρά θύματα αστυνομικούς οι οποίοι βλέπαμε να καίγονται ζωντανοί με μολότοφ που τους ρίχνανε πάνω, και εδώ στη Θεσσαλονίκη, σε όλη την Ελλάδα, έτσι, απλώς έτυχε να είναι από τη Θεσσαλονίκη, θρηνήσαμε πρόσφατα από άλλο, από οπαδική βία, το θάνατο ενός νέου ανθρώπου. Μιλώ για τον θάνατο του αστυνομικού, ο οποίος βρήκε με τη φωτοβολίδα τραγικό θάνατο, γιατί πήγε ο άνθρωπος να κάνει το καθήκον του. Δεν δικαιούται κανένα στην Ελλάδα αυτά τα ομά εγκλήματα να αφήνει έστω και την παραμικρή υπόνοια ότι θα μπορούσαν να καλύπτονται με κάποιον δήθεν ιδεολογικό μανδύα. Η δημοκρατία δεν επιτρέπει σε κανέναν να λειτουργεί με κουκούλες, με μολότοφ, και θυμόμαστε πολύ καλά ότι εδώ ακόμη και το αδίκημα να κουβαλάς μολότοφ και κρυκτικά είχε φτάσει στο σημείο να γίνει πλημέλημα, και όχι μόνο αυτό, αλλά αν κάποιος προλάβαινε να παραδώσει το φορτίο που κουβαλούσε στο σάκο του και έλεγε παιδιά έχω αυτό, αφήνανε και ελεύθεροι αυτοί. Μες. Δηλαδή αυτά είναι το ακρονάωτον της δημοκρατίας όπως κάποιοι την εννοούν.
1: Κύριε Υπουργέ, επειδή είμαστε και συνάδελφοι με μια μακρά διαδρομή, δεν το ξεχνάω, λέω το εξής. Στην πραγματικότητα, μέσα από τόσο βαριά γεγονότα που χάνεται μια ανθρώπινη ζωή από δολοφονική ενέργεια, για να συνεννοηθούμε, πρέπει να προτάσουμε αυτά που ενώνουν την δημοκρατική σταθεροποίηση και τον καυτηριασμό, και να είναι ειλικρινής.
2: Ασφαλώς.
1: Και επειδή τώρα είστε πολύ έμπειρος και πολιτικά και είστε και κυβερνητικός τέλεχος, λέω το εξής. Το να μπερδεύουμε το χώρο της, πώς να το πω, εξτρεμιστικής και τρομοκρατικής ακόμα αναρχοομάδας Α ή Β με την ευρύτερη αριστερά, πέρα από άστοχες ή προβληματικές δηλώσεις του Στούμπου, λέω ένα παράδειγμα, ή κάποιου άλλου, δεν είναι και η καλύτερη επιλογή. Καταλαβαίνω τη συγκυρία, καταλαβαίνω τη λογική του να απαντηθούν απόψεις, αλλά άλλο οι απόψεις, άλλο οι αστοχίες, οι φραστικές, και άλλο να περισσότερο να μπατάρει μια λογική συζήτησης, λες και αυτή τη στιγμή κάποιο κομμάτι, δεν ξέρω εγώ, ένα παρακλάδι της αριστεράς. Ποιας αριστεράς? Εδώ μιλάμε για ομάδες που έχουν σχέση με τις γνωστές ομάδες που πριν λίγο καιρό ξυλοφορτωνόταν μέσα στο πανεπιστήμιο, είχαν καταλήψει.
0: Νέας Δημοκρατίας αναφέρθηκε σε δήλωση του κυρίου Τσίπρα που είχε κάνει ειδικά για τις.
1: Ξαναλέω, επειδή θέλω να πηγαίνω μπροστά.
0: Είπε ο κύριο Κυρανάκη,
1: στιγμή,
0: να το πω για το κοινό, ότι εξαρτάται, λέει, τι είναι ο Μολότοφ, εξαρτάται σε ποια πλευρά είσαι, σε αυτού που.
1: Ναι, αλλά τώρα ο κύριο Κυρανάκη είναι επίση έμπειρο. Δεν έπρεπε να ασχοληθεί με το πώ λέγεται το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, να ασχοληθεί με τι δηλώσει ενδεχομένω του κυρίου Τσίπρα, του Α ή του Β. Είναι άλλο παιχνίδι. Να το τελειώσω, ακούστε με λίγο. Ναι. Εγώ ήσα στην Ιταλία όταν απήχθηκε, δολοφονήθηκε πρωθυπουργός της Ιταλίας, το κορυφαίο, η κορυφαία μορφή της Χριστιανοδημοκρατίας. Και τότε η αριστερά, και νομίζω και τώρα, θα σας πω και τι σκέφτομαι αυτή τη στιγμή για όσα συμβαίνουν, τι έκανε, διαδήλωνε ενάντια και στην απαγωγή και στη δολοφονία μετά και τα λοιπά, όλοι μαζί, συνδικάτα, αυτοδιοίκηση, πολιτικές δυνάμεις, πέρα επιμέρους διαφορές και συγκρούσεις που δεν τελείωσαν ποτέ. Το ίδιο θα πρότεινα και τώρα, δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε.
2: Σας
1: θα καταλάβαινα
2: απόλυτα,
1: την πρωτοβουλία, υπερβαίνει το πέθος στη Νέα Δημοκρατία. Υπερβαίνει το πένθος, άρα να εννοούμε και να πάρει μια πρωτοβουλία και ο Δήμος Θεσσαλονίκης, η περιφέρεια, τα συνδικάτα και οι πολιτικές δυνάμεις και να θρηνήσουν όλοι μαζί την απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής από δολοφονικές ενέργειες.
2: Εμείς παίρνουμε μια τέτοια πρωτοβουλία καταρχήν σήμερα το απόγευμα, κάνουμε μια έτσι, συμβολική κίνηση, μια ανθρώπινη αλυσίδα στο νοσοκομείο Ιπποκράτη όπου μεταφέρθηκαν οι τραυματίες από την τρομοκρατική αυτή επίθεση. Μια αλυσίδα που ενώνουμε ακριβώς όπως λέτε τις δυνάμεις της κοινωνίας, της πολιτικής, θέλοντας να στείλουμε ένα μήνυμα ότι η δημοκρατία ενωμένη καταδικάζει και βάζει απέναντι τους δολοφόνους αυτούς της ομής βίας. Αλλά από την άλλη σας διαβεβαιώ για αυτά που είπατε προηγουμένως, ότι το ίδιο θα σας έλεγα εάν τα θύματα αυτά προέρχονταν από το χώρο της αριστεράς ή οπουδήποτε αλλού. Μιλάμε για ανθρώπινες ζωές. Απλώς επισήμανα το γεγονός ότι όπως συμπλήρωσε και άκουσα και τον κύριο Μουρούτη στην δική του παρέμβαση τώρα που κάνατε τη δική σας τοποθέτηση, το ίδιο θα σας έλεγα πάντοτε από όπου και αν προέρχονται τα θύματα, αλλά μην ξεχνάμε ότι εδώ υπήρξε μία μακρά, επιτρέψτε μου να πω, πολιτική πρακτική κάποιων στελεχών οι οποίοι δυστυχώς από το χώρο της αριστεράς ήθελαν να βλέπουν ότι, ξέρετε, ο φασισμός έχει χρώμα και ότι είναι ο μαύρος φασισμός, αλλά δεν υπάρχει κάποιος άλλος φασισμός της άκρας αριστεράς ή της περιθωριακής αριστεράς ή οτιδήποτε. Τα άκρα, είτε αριστερά είτε δεξιά και η ομή βία, δεν έχουν θέση στη δημοκρατία. Δόξα τω Θεώ, έχουμε την ευχαίρεια, όπως καλή ώρα κάνουμε αυτή τη στιγμή, να μιλάμε, ο καθένας να διατυπώνει ελεύθερα τις απόψεις του και προκειμένου, εφόσον είμαστε και πολιτευόμενοι τον εαυτό μου, σε αυτή την περίπτωση να κρινόμαστε από τους συμπολίτες μας. Αλλά όλα αυτά τα προηγούμενα, όλα, δεν θα ξεχάσω ότι ο πρώτος νόμος τον οποίο έφερε τότε ο ΣΥΡΙΖΑ το 2015, θυμάστε ότι ήταν ένας νόμος ο οποίος είχε να κάνει με αυτά τα αδικήματα, βάζοντας πολύ πιο ελαφριές ποινές, και ήταν και η τελευταία αλλαγή νομοθετική πρωτοβουλία που ανέλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ το 2019, κρατώντας μια εβδομάδα ακόμη ανοιχτή τη Βουλή για να μπορέσει να μειώσει ποινές σε αδικήματα, εδώ ακόμη και στους βιαστές. Φτάσαμε στο σημείο της πρόσχερης κάθριξης μέχρι 15 ετών, όταν μιλούσαμε για μία άλλου είδους ομή βία, την οποία επίσης καταδικάζουμε όλοι όπου και αν ανήκουμε πολιτικά, ιδεολογικά.
0: Να κλείσουμε, κύριε Υπουργέ, έτσι. Κύριε Γκυλέκα. Πάντως, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, το πολιτικό κλίμα οξύνεται στην πορεία προς τις κάλπες και οξύνεται και εκ των πραγμάτων, διότι καλώς ή κακώς θρηνεί η μία πλευρά του πολιτικού φάσματος ένα θύμα. Με,
2: για άλλη μια φορά, κύριε Μουρούτη.
0: Με πολιτικά δυστυχώς ή ιδεολογικά δυστυχώς κίνητρα και σίγουρα με δολοφονική πρακτική. Σας ευχαριστούμε πολύ για την.
2: Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλή σας μέρα.
0: Ήταν ο Υπουργός Εσωτερικών, ο κύριος Κώστας Γκιουλέκας, μας είπε τις απόψεις του για το τραγικό περιστατικό της δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
4: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
5: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
4: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
6: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Μητέα.
7: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
9: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
10: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
11: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.

0: Με αυτά και με αυτά, εντάξει, είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα το οποίο συζητάμε. Με αυτά και με αυτά, αφήσαμε λίγο πίσω τα τεκτενόμενα στην αριστερά. Δεν έχουμε συζητήσει για όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ώρες.
1: Τα έχουμε ξεβιδώσει όλα, λοιπόν.
0: Εμείς ή αυτοί. Αυτοί τα έχουν ξεβιδώσει.
1: Είδα ένα ωραίο σκίτσο στην Εφημερία των Συνταχτών σήμερα. Αν δεν κάνω λάθος, θα με συγχωρήσουν, νομίζω ότι είναι του Βερμετζόγλου. Θα το ξαναδώ, το διορθώσω άμα είναι. Που δείχνει, μια και είχαμε την κατάρρευση πολυκατοικίας, να καταραίει η πολυκατοικία του ΣΥΡΙΖΑ και να λέει ένας περίοικος: καταραίει η πολυκατοικία του ΣΥΡΙΖΑ γιατί φτιάχνει μια πολυκατοικία ο Τσίπρας δίπλα.
0: Σωστό, έξυπνο είναι αυτό.
1: Νομίζω ήταν τσαχπίνικο αυτό το σκίτσο, γι' αυτό το αναφέρω. Αλλά τα όσα γίνονται κάθε μέρα νομίζω δείχνουν αυτό που είχα πει εγώ, το περιέγραψα ως κομματώδη κατάσταση. Να μην επαναλέω τα δόμικα.
0: Αν ήταν το πρώτο κόμμα,
1: και δεν σταματάει κανένα τέλεχος να λέει διάφορο. Ο κύριος Πολάκης, νομίζω αυτοδικαίως, είπε ότι εγώ θα διεκδικήσω την ηγεσία.
0: Μισό λεπτό, όμως να πούμε το εξής. Θα διεκδικήσουν τουλάχιστον τρεις άνθρωποι την ηγεσία. Ο κύριος Παπάς.
1: Νομίζω ότι ο κύριος Παπάς ζυγίζει πολλά. Ναι, ζυγίζει πολλά. Αλλά άλλωστε, κάπως υπάρχουν και κάποιες διαφωνίες μεταξύ στους χειρισμούς. Το βασικό είναι ότι θα γίνει μια έκτακτη κεντρική επιτροπή που προσδιορίστηκε για τις 11 Ιουλίου. Και νομίζω ότι μέχρι τότε θα έχουμε βομβαρδισμό δηλώσεων και αντιμετωπίσεων.
0: Δεν μ' άφησες να ειρωνευτώ επαρκώς που ήθελα να πω ότι θα διεκδικήσουν τρία άτομα την ηγεσία ενός κόμματος που δεν έχει ούτε τρεις ψηφοφόρους πια με βάση τις δημοσκοπήσεις. Είναι περισσότερο υποψήφιοι πρόεδροι.
1: Μην τον γκαζώνεις τόσο πολύ.
0: Λοιπόν,
1: έχει αναφορές ακόμα, αλλά εντάξει δεν είναι. Εδώ μιλάμε, είναι 6 μήνες που στην ουσία βρίσκεται σε μία, να μην πω πάλι το κομματώδης κατάσταση, είναι σε κατάσταση αφασίας. Okay. Χθες ανακοίνωσε την αποχώρησή του και από το ΣΥΡΙΖΑ ο γνωστός και χρόνια συνάδελφος, ο λεγόμενος Παν-Παν, ο Παναγιώτης Παναγιώτου.
0: Ήταν διευθυντής στο Βήμα για χρόνια ο Παναγιώτης Παναγιώτου.
1: Νομίζω πέρασε και από την ΕΡΤ. Πέρασε και από την ΕΡΤ παλιότερα, πολύ παλιότερα, τέλος πάντων, εντάξει.
0: Και λέγεται... στην ΕΡΤ ήταν πρόεδρος της ΕΡΤ, επισημήτη.
1: Σωστά, πρόεδρος ήταν, ηγετικός τέλος. Ναι, πρόεδρος νομίζω, ναι, πρόεδρος, μην κάναμε κανένα λάθος. Και ξαναλέω ότι όλα αυτά δείχνουν μια εικόνα πολυδιάσπασης όπως έχουμε ξανασχολιάσει. Αλλά παρόλα αυτά θα αντιμετωπιστεί νομίζω η τελική φάση όχι μόνο με τη συνεδρίαση αυτή της 11ης Ιουλίου αλλά μέχρι το φθινόπωρο που θα δούμε πολλά ακόμα και για το ΣΥΡΙΖΑ και για άλλα κόμματα.
0: Έχει ενδιαφέρον η κρίση στην αριστερά και να τα δούμε όταν με το καλό έρθουν και πάλι στην επιφάνεια. Αύριο θα ήθελα να, αν δεν έχεις αντίρρηση, να ασχοληθούμε με τον ΝΑΤΟ που έχει τη σύνοδό του την...
1: που πλησιάζει. Ραγδαίος.
0: Τις επόμενες
1: καλή
0: ημέρες
1: ιδέα είναι να βρούμε κάποιον να μιλήσουμε.
0: Και να δούμε τι σημαίνει αυτό και για την Ελλάδα. Εγώ πριν κλείσουμε θέλω να σας ενημερώσω για την Big Wind, η οποία μέσα από διαχρονικές και στοχευμένες δράσεις κοινωνικής προσφοράς βρίσκεται σταθερά στο πλευρό της ελληνικής κοινωνίας. Μέσα από τη συνεργασία της με το Σύλλογο Αμιμόνη, η BWIN στηρίζει έμπρακτα παιδιά με προβλήματα όρασης και πρόσθετες αναπηρίες, καθώς και τις οικογένειές τους. Περισσότερα για την κοινωνική δράση της BWIN μπορείτε να βρείτε στο bwincares.gr, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος, να σας καλημερίσουμε. Αύριο και πάλι θα είμαστε μαζί στις 11.
1: Συνεχίζουμε.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
3: Coach.
2: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
3: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
2: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
5: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές διερευνητικής εγκληματολογίας στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Πρακτική σύνδεση της επιστήμης με την επιχειρησιακή εφαρμογή από τη σκηνή του εγκλήματος έως την αίθουσα του δικαστηρίου. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων επιστημόνων στο πεδίο των εγκληματολογικών ερευνών. Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός τελευταίας γενιάς με εργαστήρια προσομοίωσης κοινής εγκλήματος και δικαστηρίου. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr, υποκράτους 33.
7: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
8: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
7: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
8: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
7: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
8: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
7: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
9: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
10: Σιγά μη τα άφηνα.
9: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
11: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
12: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
11: Hondo Center.
13: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
14: Τα πρώτα 100 χρόνια του κράτους η Ελλάδα προοδεύει στις επιστήμες και τις τέχνες. Τον εξυγχρονισμό της αγροτικής Ελλάδας περιγράφων ο καθηγητής Γιάννης Τούντας για την ιατρική επιστήμη, ο συγγραφέας και αρθρογράφος Τάκης Θεοδωρόπουλος για τη λογοτεχνία και ο θεολόγος μουσικολόγος Παναγιώτης Ανδριόπουλος για τη μουσική. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, η Ελλάδα του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
15: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
16: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
17: Σ' ακολουθώ, στην τσέπη σου γλιστράω.
16: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Τις επόμενες ώρες, όχι μέρες, θα έχουμε περισσότερα στοιχεία, δήλωσε η εκπρόσωπος της αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, αναφερόμενη στο χθεσινό μπαράζ δολοφονικών επιθέσεων που είχαν ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η Βάγια Νέστορα, μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, και ακόμα 4 άτομα να τραυματιστούν. Η κυρία Δημογλίδου επισήμαινε ότι με βάση τις πρώτες ενδείξεις, τουλάχιστον 3 πρόσωπα εμπλέκονται στην τριπλή δολοφονική επίθεση. Όπως γράφει η Καθημερινή, η αστυνομία για την ταυτοποίηση των δραστών έχει επικεντρώσει την προσοχή της σε ένα πυρήνα 30 αναρχικών από τη Θεσσαλονίκη που τα προηγούμενα χρόνια συμμετείχαν και ανέπτυσαν δράσεις σε καταλήψεις αντιεξουσιαστών της συμπρωτεύουσας. Στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, το οποίο διαθέτει μονάδα εγκαυμάτων και κλινική πλαστικής χειρουργικής, αναμένεται να μεταφερθεί η Αφροδίτη Νέστορα, η οποία νοσηλεύεται από χθες στο Ιπποκράτειο με εγκαύματα στα χέρια και τα πόδια μετά τη δολοφονική επίθεση που έγινε εναντίον της. Στο μεταξύ, με μια συγκινητική αναρτήσή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Παναγιώτης Νέστορας αποχαιρετά τη σύζυγο του Βάγια μετά το δολοφονικό χτύπημα των ανόητων μπαχαλάκηδων, αναρχικών και φοβιτσιάριδων, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά στην αναρτησή. Την ίδια ώρα εντείνεται η πολιτική αντιπαράθεση για τη δολοφονική επίθεση. Ορισμένα πολιτικά κόμματα έχουν 2 μέτρα και 2 σταθμά, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Υπογράμμισε ακόμα ότι οι ακραίες τοποθετήσεις της αντιπολίτευσης λειτουργούν ως συγκοινωνούντα δοχεία με τέτοιου είδους επιθέσεις. Είχε προηγηθεί η επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα και συνολικά της αριστεράς που εξαπέλυσε ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Σε κάθε μέτρο, για να μην αποφαλακίζεται ένας τρομοκράτης, η αριστερά ήταν απέναντι. Το να έρχεται ο Τσίπρας της αριστεράς να συστήνεται με ένα εμφυλιοπολεμικό όνομα έχει συνέπειες. Αυτές είναι οι συνέπειες, τόνισε ο κύριος Κυρανάκης. Την ώρα που σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος της χώρας καταδικάζει την τρομοκρατία και υπερασπίζεται τη δημοκρατία, ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας επιλέγει το διχασμό και την εμφυλιοπολεμική ρητορική, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Κάλεσμα σε συγκέντρωση στις 7 το απόγευμα έξω από το Ιπποκράτειο στη Θεσσαλονίκη στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα απευθύνει η Νέα Δημοκρατία.

0: Μεταξύ άλλων, ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Ο 58χρονος θα απολογηθεί αύριο. Οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο από ποτέ, τονίζει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός, με αφορμή τα 250 χρόνια από την Αμερικανική Ανεξαρτησία. Χρειάστηκαν πολλά χρόνια για να γίνει αντιληπτό σε όλη την Ελλάδα το στρατηγικό βάθος αυτής της σχέσης, σημειώνει ο Πρωθυπουργός, και τονίζει ότι αποτελεί πλέον εμπεδομένο κοινό τόπο ότι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις υπερβαίνουν κυβερνήσεις και εκλογικούς κύκλους. Με αφορμή τη συμπλήρωση 250 ετών από την Αμερικανική Ανεξαρτησία, ο κ. Μητσοτάκης παρέθεσε χθες δείπνο στο Μέγαρο Μαξίμου προς τιμή της πρέσβεως των ΗΠΑ, Kimberly Guilfoyle. Τουλάχιστον 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 86 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό από τη μεγάλη νυχτερινή ρωσική επίθεση στο Κίεβο. Ελέγχου σε καταλήμματα βραχυχρόνιας μίσθωσης ξεκινούν οι υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισμού σχετικά με τις τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές των ακινήτων. Η αρχή γίνεται με τυχαία επιλογή 1.500 ιδιοκτητών. Τα καταλήμματα πρέπει μεταξύ άλλων να διαθέτουν πυροσβεστήρες, ανιχνευτές καπνού, ρελέ και σημάσεις διαφυγής.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, με 2 γκολ του Χάρι Κέιν, η Αγγλία επικράτησε του Κονγκό με 2-1 και πήρε την πρόκριση για τη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Επόμενος αντίπαλος για τα τρία λιοντάρια θα είναι το Μεξικό. Το Βέλγιο επικράτησε τη Σενεγάλη 3-2 στην παράταση και οι Ηνωμένες Πολιτείες νίκησαν τη Βοσνία 2-0. Με τρεις αναμετρήσεις συνεχίζεται η νοκάουτ φάση του Μουντιάλ. Απόψε στις 10 η Ισπανία αντιμετωπίζει την Αυστρία. Στις 2 τα ξημερώματα θα παίξουν Πορτογαλία-Κροατία και στις 6 το πρωί η Ελβετία θα αντιμετωπίσει την Αλγερία. Θετικό ήταν το πρώτο δείγμα του Παναθηναϊκού στη φιλική αναμέτρηση προετοιμασίας με αντίπαλο τη Χέλμοντ. Οι πράσινοι με 2 γκολ του Αντίνο και από ένα τον Ταμπόρδα και Τετέι επικράτησαν 4-0.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ! Θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ.
3: Θα έρθει από μένα.
4: Αμέ.
3: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
4: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
5: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
6: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμη μεταβλητή, 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες ή θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα συννεφιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 33. Την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και βαθμία στα πελάγη τοπικά 6, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Τέλος το Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα υπηρωτικά και τις σποράδες. Την Κυριακή λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά υπηρωτικά και μετά το μεσημέρι στη δυτική Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι ενισχυμένο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
7: Καλώς το Γιάννη. Τι έγινε, ρε κουμπαρούλη?
8: Άστα, ρε Βαγγέλη. Ανοίγει ο καιρός και αρχίζει την κρίνια η κουμπάρα σου για τους τοίχους.

0: έξω. Γιάννη μου, έχει έρθει η ώρα να βάψεις και να ξεγνιάσεις. Άκου, θα ησυχάσεις για 15 χρόνια. DuroPaint PU, το υβριδικό χρώμα της DuroStick. Ακριλικό πολυουρεθανικό χρώμα με τριπλάσια αντοχή από τα κοινά ακριλικά. Ζέστη, κρύο, βροχή, τίποτα δεν το επηρεάζει.
1: Αλήθεια βρε κουμπάρε. DuroPaint PU.
0: Ναι, σου λέω. Το ξέρεις ότι με την DuroStick έφτιαξα όλο μου το σπίτι. Και για μας τώρα, το δικό μας που ξέρει και μας έκανε το σπίτι κούκλα. DuroStick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Μάνος Βουλαρίνος.
3: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
4: Τι κάνεις?
5: Καλά, μια χαρά.
4: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
6: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
7: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Μοίρα τις Άγκυρες προς ολοταχώς.
8: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
9: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
10: Γι' αυτό και σήμερα γεννιέται αυτό το κίνημα.
11: Αυτή η γυναίκα είναι η σύγχρονη μπουμπουλίδα.
12: Εντάξει, δεν είμαι και boomer, αλλά είμαι Gen X.
13: Απέναντι λοιπόν στη δεξιά θα είμαστε εμείς.
14: Για ποιο λόγο να θέλει να δείχνεις κακομοίρης, αν μπορεί να δείχνεις καλύτερα.
15: Γι' αυτό στηρίξα την προσπάθειά μας.
16: Όχι, παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στο Τινάνε. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή που από χθες, πριν ακόμα πεθάνει η δολοφονημένη της Θεσσαλονίκης, η δολοφονημένη από τους συντρόφους αντιεξουσιαστές, επαναστάτες, τους αλήγιους, τους φρουρούς της ανομίας. Τέλος πάντων, στήριζε όλους τους πολιτικούς και όλους τους δημοσιογράφους που συγκλονισμένοι, ακόμα τώρα μετά το θάνατο, ακόμα πιο συγκλονισμένοι, καταλαβαίνουν, παρατηρούν, αναγνωρίζουν, βάλτε όποιο ρήμα θέλετε, με νοιάζει εμένα, ότι όταν αφήνεις τους τρομοκράτες, τους τραμπούκους, τις συμμορίες, τα τάγματα εφόδου να κυκλοφορούν ελεύθερα, να αλωνίζουν, τότε αυτοί και θα τρομοκρατούν και αφού τρομοκρατούν κάποια στιγμή θα σκοτώσουν κιόλας. Γιατί δεν έχει γίνει ίσως σαφές πάρα πολύ καλά και λογικό είναι με μια δημοσιογραφία που περιγράφει τις επιθέσεις των τραμπούκων ως παρεμβάσεις, λογικό είναι και τα γκαζάκια να είναι γκαζάκια και όχι βόμβες με γκαζάκια. Οι βόμβες σκοτώνουν, αυτοί που τους τοποθετούν είναι δολοφόνοι. Και καμιά φορά οι δολοφόνοι πετυχαίνουν τον σκοπό τους και έχουμε θύματα. Θύματα που δεν είχαμε μέχρι τώρα αποτύχει. Διότι κατά τα άλλα η πολιτεία, η κυβέρνηση, το κράτος όλο, το πολιτικό μας σύστημα, αφήστε, καθότανε και κοίταζε τα γκαζάκια. Πόσα γκαζάκια έχουν μπει τα τελευταία 10-15 χρόνια, πόσες βόμβες τέτοιες έχουν μπει. Δεκάδες. Πόσες ώρες έχει κάνει, ώρες, δεν μιλάω για μέρες, ώρες έχει φυλακιστεί κάποιος επειδή έχει βάλει τέτοια βόμβα. Μηδέν. Μα γιατί το κάνουν αυτό. Άκουγα τον Κόκαλη στο, δεν πρόλαβα να τον εκόψω. Τι έχει κάνει το πολιτικό σύστημα, κάποιο λάθος έχουμε κάνει. Ναι, τους έχετε χαϊδέψει. Αυτό είναι το λάθος που έχετε κάνει. Τους έχετε αφήσει να κυκλοφορούν ελεύθερους. Όχι από λάθος, απολύτως συνειδητά. Έχετε κατεβάσει τα βρακιά σας και έχετε σκύψει. Μόνο που όταν κατεβάζετε τα βρακιά σας εσείς και σκύβετε εσείς, άλλοι είναι που πεθαίνουν. Και μιλάω για αυτούς που έχουν κατεβάσει τα βρακάκια, όχι αυτούς που χαϊδεύουν σε κάθε ευκαιρία τους τρομοκράτες προσπαθώντας να εξοραίσουν την δράση τους με φράσεις αποδίδοντάς τους μάλλον ένα ιδεώδες υπέρ του ανθρώπου. Δεν μιλάω για όλους αυτούς τους ευαίσθητους, τους εμπόρους της ευαισθησίας στην πραγματικότητα που κάθε φορά που συλλαμβάνεται ένας παραβατικός πάνε και οργανώνουν συγκεντρώσεις συμπαράστασης. Από κοντά και κάποιοι πολιτικοί. Τέλος πάντων, δεν βάζω αυτούς που επιχειρηματολογούν για την ανάγκη να κυκλοφορεί ελεύθερος ο Γιωτόπουλος και να κυκλοφορεί ελεύθερος ο Κουφοντίνας. Δεν πειράζει, δεν έχουν σημασία όλα αυτά, διότι τώρα η καινούργια κυβέρνηση του Κυριάκου του Μητσοτάκη, μία εβδομάδα μόλις στην κυβέρνηση, ο Κυριάκος μας λέει:
1: μηδενική ανοχή σε οποιασδήποτε μορφής νέα τρομοκρατία εμφανιστεί στην πατρίδα μας.
0: Μηδενική ανοχή από τώρα, παιδιά, έτσι. Γιατί 7 χρόνια τώρα ο Κυριάκος όχι τους ανέχεται. Πω, πω, να ήταν κι άλλοι. So good is bad, bad, bad. 7 χρόνια ανοχή. Αλλά από εδώ και τώρα, από χτες ήταν αυτές οι δηλώσεις, από Τετάρτη 1η Ιουλίου τέρμα η ανοχή. Α, αυτά που ξέρατε να τα ξεχάσατε. Αυτή η ελευθερία κινήσεων που έχει χαρίσει και αυτή η κυβέρνηση σε όλους αυτούς τους τρομοκράτες, σε όλες αυτές τις συμμορίες, μας λέει ο Πρωθυπουργός ότι θα τελειώσει. Μακάρι, αλλά δεν μπορώ να φανταστώ πώς, γιατί πώς θα γίνει κάτι που δεν έχει κάνει εδώ και 7 χρόνια. Έχει αρνηθεί να το κάνει εδώ και 7 χρόνια. Όχι, δεν το έχει κάνει. Έχει αρνηθεί. Δεν έχει προσπαθήσει και είδαμε. Προσπαθήσαμε, ρε παιδί μου, αλλά δεν γίνεται. Θυμίζω ότι πριν μια εβδομάδα είχαμε επίθεση στο σπίτι του Χαρδαλιά, του περιφερειάρχη της Νέας Δημοκρατίας, περιφερειάρχη. Τίποτα, ανενόχλητη η τραμπούκη. Θυμίζω ότι πριν από πολύ λίγο καιρό είχαμε εμπρισμό αυτοκινήτου στην Πανεπιστημιούπολη κάποιου ανθρώπου που το έγκλημά του ήταν ότι δεν συμμετείχε στην απάτη του ξυλολίου. Θυμίζω τις επιθέσεις σε γραφεία καθηγητών. Όλα αυτά έγιναν από ανθρώπους και γίνονται χρόνια τώρα, συνεχή και τα τελευταία 7 χρόνια, από ανθρώπους από τους οποίους δεν έχει τιμωρηθεί ούτε μισός. Οπότε και ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, πριν βγει καμαρωτός και αποφασισμένος να μας πει για μηδενική ανοχή, θα πρέπει να μας εξηγήσει γιατί δείχνει την ανοχή που δείχνει εδώ και 7 χρόνια. Μπορεί να έχει λόγο ο άνθρωπος, ρε παιδί μου, δεν λέω. Μπορεί να έχει να μου πει, παιδιά, ξέρετε γιατί 7 χρόνια έχω κατεβασμένα τα βρακιά μου. Γιατί υπάρχει αυτό και αυτό. Και μπορεί να είναι καλοί λόγοι, δεν λέω. Αλλά όχι ξαφνικά μαγιά. 7 χρόνια τους έχεις αφήσει και αλωνίζουνε και συμβαίνει κάποια στιγμή αυτό που αναπόφευκτα θα συμβεί. Σκοτώνουν και μετά, απ, μηδενική ανοχή από... Αυτό ήτανε. Σας είπαμε να παίζετε, αλλά όχι και να σκοτώνετε. Λέει η κυβέρνηση, σας αφήνουμε να καταστρέφετε, σας αφήνουμε να διαλύετε, σας αφήνουμε να τραμπουκίζετε, σας αφήνουμε να απειλείτε. Να καταστρέφετε, ό,τι θέλετε, αλλά όχι και να σκοτώνετε, ρε παιδιά. Α, τώρα τελείωσαν τα ψέματα. Αυτή ήταν η πολιτική της κυβέρνησης. Τους άφηνε. Αλλά τώρα, πες Κυριάκο.
1: Δεν πρόκειται, επουδενή, να επιτρέψουμε την αναβίωση τέτοιων φαινομένων. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την έννοια της νομιμότητας παντού.
0: Άμα είχα 10 φορές για 10 ευρώ για κάθε φορά που λέγατε νομιμότητα ευρώ, θα ήμουν νομιμότητα παντού, θα ήμουν εκατομμυριούχος τώρα. She was looking kind of dumb with her feet. Έχετε πάρα πολλές φορές μιλήσει για νομιμότητα παντού. Δεν την έχετε επιβάλει ούτε, ρε παιδί μου, για 5 λεπτά. Να πούμε, είχαμε 5 λεπτά, παιδιά, είχαμε νομιμότητα παντού. Ήταν ωραίο, κράτησε λίγο, αλλά το είχαμε για 5 λεπτά, ρε παιδάκι μου.
2: Αλλά όπως είπαμε, τώρα τέλειωσαν τα ψέματα. Πες τους, Κυριάκο, τι τους περιμένει.
1: Θα σας βρούμε και θα σας οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη. Και αυτό αποτελεί, πιστεύω.
0: Και σε λίγο καιρό θα είστε πάλι ελεύθεροι. Από εκεί και πέρα να λαμβάνει η δικαιοσύνη. Και η νομοθεσία. Αλλά Κυριάκο, μην τους οδηγήσετε, ρε, και αυτούς, γιατί μαζεύονται πολλοί. Δηλαδή είναι οι δολοφόνοι της Μαρφίν, είναι όλοι αυτοί οι τραμπούκιν, τα τάγματα. Ρε, εσύ θα γίνει, δηλαδή σιγά σιγά, άσε να κυκλοφορήσει και κανένας ελεύθερος. Γιατί είναι τέτοιο, τώρα προηγούνται οι δολοφόνοι της Μαρφίν. Θα είναι αυτοί, θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη μετά, πριν, δεν ξέρουμε. Είναι τόσους πολλούς αυτούς που συλλαμβάνει η κυβέρνηση, είναι τόσους πολλούς αυτούς που συλλαμβάνει η αστυνομία, που δεν ξέρουμε ποιος θα πρωτοδικαστεί. Και είναι και αυτοί οι τραμπούκοι, ρε παιδιά, οι τρομοκράτες. Είναι και αυτοί. Δεν μαθαίνουνε, ρε παιδάκι μου.
3: Κοιτάξτε, οι γνωστοί ανόητοι και αμετανόητοι άνθρωποι που παίζουν με τις ανθρώπινες ζωές δεν έχουν διδαχθεί τίποτα απολύτως. Ούτε από αυτούς που είναι στη φυλακή 25 χρόνια, ούτε από το τι συνέβη στη χώρα μας όλα αυτά τα χρόνια και τι σημαίνει τρομοκρατική ενέργεια, ακόμα και όταν παίζεις με τα γκαζάκια, κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές.
0: Δεν υπάρχει παιχνίδι με βόμβες, παλικάρι. Ένα. Δεύτερον, έχουν διδαχθεί μια χαρά. Έχουν διδαχθεί το μάθημα που τους έχετε διδάξει. Κάντε ό,τι γουστάρετε και εμείς δεν πρόκειται να πιάσουμε ούτε έναν. Αλλά ακόμα κι αν πιάσουμε έναν, ρε παιδί μου, τύχει και βρεθεί κανένα δακτυλικό από ότι και πιάσουμε κανέναν, θα βρεθεί ένας τρόπος να κυκλοφορεί πάλι ελεύθερος.

0: πρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Δούκου.
1: Μου είναι αδιανόητο να σκεφτώ εν έτη 2026 να συζητάμε για τρομοκρατία.
2: Ακριβώς,
1: στη χώρα μας με ιδεολογικές αντιπαραθέσεις.
3: Αχ, της είναι αδιανόητο εν έτη 2006 να συζητάμε για τρομοκρατία. Δεν της είναι αδιανόητο ότι 7 χρόνια τώρα κυκλοφορούν όλοι και αλωνίζουν ελεύθεροι. Μα έχουμε τους έχουμε διώξει από τις καταλήψεις. Α, σοβαρά! Εντάξει, αφού τους διώξατε από τις καταλήψεις, σας βάλουν τις μπόμπες τους αλλού. Πόσοι έχουν φυλακιστεί 7 χρόνια από όλα αυτά τα καλόπεδα, όλους αυτούς τους τραμπούκους, τα τάγματα εφόδου, τους καταστροφείς, τους βανδάλους. Πέστε μου έναν, να πούμε. Αυτός, ρε παιδιά, μπήκε φυλακή, μπήκε 5 χρόνια φυλακή. Γιατί απείλησε έναν άνθρωπο ότι θα τον σκοτώσει. Ή γιατί έβαλε βόμβα με γκαζάκια. Ας μου πει ένας. Είναι αδιανόητο. Όχι, δεν είναι αδιανόητο. Είναι απολύτως αναμενόμενο.

0: Για να καταλάβετε πόσο αδιανόητα δεν είναι όλα αυτά που συμβαίνουν, πόσο υπεύθυνη είναι η κυβέρνηση που έχει επιτρέψει σε κάθε εγκληματία να κυκλοφορεί ελεύθερος, ακούστε και αυτό.
1: Στη Βόρεια Εύβοια είχαμε νέο επεισόδιο παδικής βίας. Οι δράστες Μιχάλη Τεζάρη είναι γνώριμα πρόσωπα των αρχών και ελέγχονται στην υπόθεση δολοφονίας του Γιώργου Λιγκερίδη.
0: Το γνώριμα πρόσωπα των αρχών σημαίνει εγκληματίες που η πολιτεία έχει αποφασίσει ότι δεν τρέχει τίποτα να κυκλοφορούν ελεύθεροι. Οι συγκεκριμένοι βέβαια είναι εμπλεγμένοι και στην δολοφονία του Λιγκερίδη. Μια δολοφονία της οποίας η δίκη συνεχίζεται με φοβερά πράγματα. Δηλαδή είναι φοβερά αυτά που συμβαίνουν σε αυτή τη δίκη. Τρέμουν οι μάρτυρες και λογικό είναι σε μια χώρα που η κυβέρνηση δεν μπορεί να εξασφαλίσει τη σωματική ακεραιότητα των πολιτών. Λογικό είναι οι μάρτυρες όταν έρχονται αντιμέτωποι με εγκληματικές οργανώσεις να κολώνουν. Τι είναι, πανηγυρεύοντας, δεν κατάλαβα. Είναι μια δίκη για την οποία μόνο από το Sky, όσοι παρακολουθείτε Sky, ξέρετε ότι γίνεται. Για όλους τους υπόλοιπους αυτή η δίκη δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει καν η δολοφονία μάλλον. Είναι δύο εμπλεκόμενοι, κυκλοφορούν ελεύθεροι, γιατί όχι.
2: Δύο άτομα που κατονομάστηκαν από τον προστατευόμενο μάρτυρα με την κωδική ονομασία Ε67, ο συμμετέχοντης στη φωνική επίθεση σε βάρος του Γιώργου Λιγκερίδη έξω από το κλειστό γήπεδο του Ρέντι, συνελήφθησαν με ακόμη δύο χούλιγκαν για επίθεση σε βάρος οικογένειας στην Εύβοια.
0: Είχαν κατονομαστεί, αλλά παιδί μου, εντάξει, τώρα αρχίζουμε να συλλαμβάνουμε, αν για όνομα του Θεού, εντάξει, σιγά, και τι έγινε, τι κάναν ακριβώς αυτοί.
2: Έστησαν ενέδρα σε εν κινήσει αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν ένας πατέρας με τα δύο παιδιά του, ανάμεσά τους και ένα 12χρονο κορίτσι, όλοι τους φίλοι της ΑΕΚ. Οι δράστες έκλεισαν τον δρόμο στο όχημα στην επαρχιακή οδό Ροβιών Ιστιαίας και το ακινητοποίησαν. Στη συνέχεια επιτέθηκαν με ορμή κατά των θυμάτων τους, χτυπώντας τους με γροθιές και κλωτσιές. Από τη μανία τους, να επισημάνουμε, δεν γλίτωσε ούτε το 12χρονο παιδί.
0: Και θέλω να σας ρωτήσω. Έτσι λέμε, υποτεθήστε ότι αυτοί μπουν μέσα. Το πιο πιθανό ξέρουμε όλοι και να μπουν σε λίγους μήνες θα είναι έξω. Αλλά σκεφτείτε το πραγματικά. Άνθρωποι που επιτίθενται και δέρουν και ένα 12χρονο παιδί επειδή υποστηρίζει μια άλλη ομάδα. Υπάρχει ο παραμικρός λόγος να βγουν ποτέ από τη φυλακή? Πείτε μου εσείς. Πείτε μου, σκεφτείτε και πείτε, ναι, είναι πολύ λογικό αυτοί οι άνθρωποι να κάνουν λίγο στη φυλακή και μετά να έρθουν ανάμεσά μας. Σε μια στοιχειωδώς λογική κοινωνία, αυτοί θα μπαίνανε σε ένα κελί και το κλειδί θα πετιότανε μακριά. Αλλά η λογική έχει χαθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό από μια κοινωνία και όχι μόνο τη δικιά μας, γενικά στη Δύση, που βαδίζει ολοταχώς προς την καταστροφή με το χαμόγελο στα γύλη. Υποκύπτοντας σε τάχα ευαίσθητους αλλά στην πραγματικότητα σκληρούς και αδίστακτους εμπόρους. Και ο ανώνυμος χαζομπαπάς κάποια στιγμή θα σκάσει τον καζάκι στα χέρια κάποιου και θα αναγκαστούν να τον συλλάβουν. Είναι η μόνη πιθανότητα. Αλλά ξαναλέω, δεν είναι θέμα να τους συλλάβουν, είναι θέμα να μπουν μέσα και να μπουν μέσα για χρόνια. Ιδανικά για πάντα. Άνθρωποι που βάζουν βόμβες και σκοτώνουν δεν έχουν κανένα λόγο να στοιχηματίσουμε για το αν θα σοφρονιστούν ή όχι. Εκτός αν θέλει κανείς να κάνει το πειραματόζωο. Αφήστε τους έξω και θα δούμε, σοφρονίστηκαν ή όχι. Θα σκοτώσουν ή όχι.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, και σήμερα έχουμε, για να φτιάξουμε λίγο το κέφι των ανθρώπων που μπορεί να απογοητεύονται από τη φιλοεγκληματική, πώς να το πω, στάση της πολιτείας, το αντίδοτο ότι είναι καλές διακοπές και θα πάει κάποιος από εσάς, δύο από εσάς συγκεκριμένα, μια χαρά διακοπές με ένα εισιτήριο που σας προσφέρει για δύο, με ένα εισιτήριο για δύο άτομα πηγενέλα που σας προσφέρει η Golden Star Ferries για οποιονδήποτε προορισμό, οποτεδήποτε θέλετε. Αν σχεδιάζετε τις καλοκαιρινές σας αποδράσεις στις Κυκλάδες, αξίζει να γνωρίσετε το νέο, όχι συγγνώμη, δεν θα πω αυτό, θα πω το άλλο. Αν ψάχνετε για ιδανικό τρόπο να ταξιδέψετε φέτος στις Κυκλάδες, η απάντηση είναι Golden Star Ferries. Το νέο Andros King σας περιμένει στη Ραφίνα για απολαυστικά ταξίδια σε Άνδρο, Τίνο, Μύκονο με καθημερινές αποχωρήσεις και υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης. Κάντε σήμερα την κράτησή σας στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries σας ταξιδεύει όπως πραγματικά σας αξίζει και σας χαρίνει. Σας προσφέρει ένα εισιτήριο για δύο άτομα, πηγενέλα όπου θέλετε. Αρκεί και για να μπείτε στην κλήρωση, το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να πάρετε τηλέφωνο το 4800 170 έως 174, να αφήσετε το ονοματεπώνυμό σας, να αφήσετε το τηλέφωνό σας και όλα τα άλλα θα τα αναλάβουμε εμείς, εγώ δηλαδή, και η τεχνολογία εδώ, το app, το οποίο θα κάνει την κλήρωση. Υπόλοιπες διαφημίσεις, μικρό δελτίο ειδήσεων, μετά και πάλι μαζί.
1: Όσο η πραγματικότητα δεν συμφωνεί με τις θέσεις και τις εκτιμήσεις μας για το ποια είναι, τόσο χειρότερο για την πραγματικότητα.
2: Κλείσαμε που κοιμάζονται τα νοικοκυριά, που στις 10 του μήνα δεν έχει κανείς να φάει.
3: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
4: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
5: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
4: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
5: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
4: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
5: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
4: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
5: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
7: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της SeaJets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
6: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
7: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
6: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
8: Θες περισσότερο καλοκαίρι σε SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
9: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
7: Φτάσαμε κιόλας.
6: Με SeaJets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
8: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Ό,τι αντέχεις στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3. νομοθετική ρύθμιση το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, προκειμένου να μην περικοπούν οι συντάξεις χειρίας, προανήγγειλε από το βήμα της Βουλής Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Όπως διευκρίνησε, όλοι οι δικαιούχοι σύνταξης χειρίας που υπάγονται στο ισχύον πλαίσιο του νόμου Κατρούγκαλου θα εξακολουθούν να λαμβάνουν και μετά την πάροδο της τριετίας το 70% της σύνταξης του θανόντος, χωρίς τη μείωση του 35%. Επίσης, όσοι είχαν ήδη υποστεί τη μείωση του νόμου Κατρούγκαλου θα δουν τη σύνταξή τους να ανεβαίνει στο 70%. Τις επόμενες ώρες θα έχουμε περισσότερα στοιχεία, δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας, αναφερόμενος στο χθεσινό μπαράζ δολοφονικών επιθέσεων που είχαν ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η Βάγια Νέστορα, μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, και ακόμη 4 άτομα να τραυματιστούν. Η κυρία Δημοκλείδου επέσημαν ότι με βάση τις πρώτες ενδείξεις, τουλάχιστον 3 πρόσωπα εμπλέκονται στην τριπλή δολοφονική επίθεση. Νεκρός εντοπίστηκε από την πυροσβεστική σήμερα ο 39χρονος που αναζητούνταν από χθες σε φαράγγι του Τρίφου στη Βόνιτσε Τολοκαρνανία σε δύσβατο σημείο. Σταθερή κρίνεται η κατάσταση της υγείας του 6χρονου αγοριού που τραυματίστηκε σοβαρά χθες το πόδι σε τροχαίο ατύχημα στο Ρέθυμνο και νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Παίδων Αγία Σοφία. Το παιδί επέβαινε σε μοτοσυκλέτα μαζί με τον πατέρα του όταν οι υποσυνθήκες που διερευνώνται συγκρούστηκαν με αυτοκίνητο. Στο σημείο που κατέρευσε η πολυκατοικία στα Πετράλωνα βρέθηκε ο Δήμαρχος Αθηνών Χάρης Δούκας. Έκανε γνωστό ότι ο Δήμος έχει έρθει σε συνεννόηση με την Airbnb για τη στέγαση των ενίκων της πολυκατοικίας. Και ο καιρός, γενικά αίθριος ημέρα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα έως 33 στη Θεσσαλονίκη.
12: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
13: Τι κάνεις?
14: Καλά, με χαρά.
13: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
15: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
16: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Βήρα τις Άγκυρες προς ολοταχώς. Οπα.
17: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
18: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
19: Γι' αυτό και σήμερα γεννιέται αυτό το κίνημα.
20: Αυτή η γυναίκα είναι η σύγχρονη μπουμπουλίνα.
21: Εντάξει, δεν είμαι και boomer, αλλά είμαι Gen X.
22: Απέναντι λοιπόν στη δεξιά θα είμαστε εμείς.
23: Για ποιο λόγο να θέλει να δείχνεις κακομοίρης, αν μπορεί να δείχνεις καλύτερα.
24: Γι' αυτό στηρίξα την προσπάθειά μας.
25: Όχι παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα, αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά...
0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ό,τι να είναι. Γιώργος Βραχνός στη ρύθμιση του ήχου. Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό κέντρο, όπου παίρνετε τηλέφωνο στο 4800170 έως 174 για να αφήσετε το ονοματεπώνυμό σας και το τηλέφωνό σας να μπείτε στην κλήρωση για το ένα εισιτήριο για δύο άτομα. Πήγαινε, έλα σε οποιονδήποτε προορισμό της Golden Star Ferries, οποτεδήποτε θέλετε. Στο μικρόφωνο είναι ο Μάνος ο Βουλαρίνος. Ο Γιάννης ο Χέζας από το Λούρο τα είχε πει ο Γεροτσότσιλ, κατευνασμός είναι να ταΐζεις ένα κροκόδιλο με την ελπίδα ότι θα σε φάει τελευταίο. Χειρότερο είναι η ελπίδα ότι δεν θα σε φάει καθόλου. Ο Κώστας, η χθεσινή δολοφόνη ήταν, λέει, παλαιοί καταληψίες, μπορεί να ήταν παλαιοί καταληψίες του Απουθού. Ποιος να το, αν είναι, εγώ δεν, αποκλείεται. Δυστυχώς η κυβέρνηση έκανε ό,τι είχε κάνει και η μια άλλη κυβέρνηση με την Χρυσή Αυγή. Θυμάστε, Χρυσή Αυγή ήταν εγκληματίες, ήταν φανερό, κάνανε εγκληματικές ενέργειες. Δεν είχαν ακόμα σκοτώσει, ήταν όμως θέμα χρόνου. Θυμάστε τις περιπολίες, τα τάγματα εφόδου, τα δικά τους τότε, τις επιθέσεις, τα θυμάστε όλα. Τίποτα, χαμπάρι ο Τρίφωνας, άστους. Και ξαφνικά ήρθε η δολοφονία και τράχαμε, α, η Χρυσή Αυγή, έλα ρε, είναι δολοφόνος, ποιος να το περίμενε. Δεν έμαθαν τίποτα, αν κάποιοι δεν έμαθαν δεν είναι οι τρομοκράτες, είναι οι κυβερνήτες. Έτσι, αφήσανε αυτά τα καλόπεδα να αλωνίζουν, να βάζουν γκαζάκια τις βόμβες τους όποτε θέλουν, να καίνε ό,τι θέλουν, να καταστρέφουν ό,τι θέλουν, να τραμπουκίζουν όποιο θέλουν, να απειλούν όποιο θέλουν και ξαφνικά σκοτώνουν. Ποιος να το περίμενε? Και ο Γιάννης, τι είναι η κυβέρνηση μωρέ να τους βάλει φυλακή? Τίποτα, δικτάτορες. Δεν θα τους βάλει μόνο. Και πραγματικά βρίσκω θλιβερό το ότι η Νέα Δημοκρατία, το κυβερνητικό κόμμα, παιδιά, έτσι, είναι κυβέρνηση, δεν είναι. Τι κάνει για να αντιμετωπίσει την τρομοκρατία? Κάνει συγκέντρωση έξω από το Ιπποκράτιο. Φαντάζομαι στην Πειραιώς να συζητούνε. Κυριάκο, τι πρέπει να κάνουμε, πρόεδρε, η κυβέρνηση πρέπει να τους... Όχι ρε παιδιά, πάμε να συλλάβουμε. Θα κάνουμε μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Μήπως ήρθε η ώρα να επιβάλλουμε το νόμο? Όχι, έλαβε να κάνουμε μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας, να διαμαρτυρηθούμε. Σε ποιον? Στους... ξέρεις. Αυτοί που είναι υπεύθυνοι για την επιβολή του νόμου θα συγκεντρωθούν, αντί να επιβάλλουν τον νόμο, θα κάνουν συγκέντρωση. Θα ταλαιπωρήσουν και ανθρώπους δηλαδή. Δεν φτάνει που δεν επιβάλλουν τον νόμο και έχουν αφήσει τον κάθε εγκληματία να κυκλοφορεί ελεύθερος και να αλωνίζει. Θα κάνουν και θα κλείσουν και δρόμους, θα ταλαιπωρήσουν και ασθενείς, γιατί θα την κάνουν στο Ιπποκράτιο τη συγκέντρωσή τους. Συγχαρητήρια στη Νέα Δημοκρατία. Και συγχαρητήρια, τα είπα και χθες, αλλά θέλω να τα ξαναπώ και σήμερα γιατί βρήκα κάτι πολύ ωραία tape. Στη συντρόφισσα Αλιακούλη, η οποία είπε...
1: Πέρα από την καταδίκη που πρέπει να είναι συλλήβδιν και να είναι οριζόντια και για κάθε είδους τέτοιο περιστατικό, είναι επικίνδυνος ο τοξικός λόγος πολλές φορές που εκπορεύεται από τα χείλη διαφόρων, οι οποίοι πάνε να υπερθεματίσουν τελευταία στο πολιτικό σύστημα και ονοών. Νοήτο.
0: Και εννοώ νοήτο. Τώρα εγώ μπράβο στη Λιακούλη που επιτίθεται ευθέως τον πρόεδρό της, που έχει χαρακτηρίσει καμόρα την κυβέρνηση. Καμόρα. Άμα είναι καμόρα, εντάξει, είναι καμόρα η κυβέρνηση. Αλλά δεν ήταν μόνο ο πρόεδρός της, ήταν και η ίδια η Λιακούλη.
1: Δεν ξέρω αν περιγράφεται άσκηση εξουσίας σε χούντα. Και το λέει τσιωμά για να καταλαβαίνουμε. Αυτά γίνονται στη χούντα. Αλλά για να δούμε αν είστε χούντα.
0: Αυτά που κάνετε γίνονται σε χούντα. Η Πυλιακούλη που δεν αντέχει τον τοξικό λόγο και λέει ότι είναι υπεύθυνος. Μπράβο για την αυτοκριτική της. Α, όλα και όλα. Να τα λέμε αυτά. Σύντροφος Φαραντούρης. Ο πρωθυπουργός είναι ο Νονός. Δεν είναι ο Φαραντούρης τώρα. Όχι, συγγνώμη. Το άλλο που είχα. Το άλλο έτοιμο. Γιατί είναι ένα ωραίο μονταζάκι που θυμήθηκα που είχα κάνει με το σοβαρό μη τοξικό λόγο του Πασόκ.
2: Το Πασόκ άσκει μια σοβαρή αξιωματική αντιπολίτευση. Δεν λαϊκίζει, δεν διχάζει.
1: Αυτά γίνονται στη χούντα.
4: Ο χρύο Νονός. Ο χρύο Νονός μπροστά στον κύριο Μητσοτάκη.
0: Σύμφωνα με τη Βάσια Παναγοπούλου, ο Μητσοτάκης δεν είναι απλός Νονός. Είναι κάτι πολύ χειρότερο. Ο Νονός δεν είναι τίποτα μπροστά του. Αυτό τον τοξικό λόγο φαντάζομαι, σε αυτό τον τοξικό λόγο θα φαντάζομαι θα αναφέρεται η συντρόφισσα Αλιακούλη, δηλαδή το λόγο του Πασόκ. Μπράβο, όχι, η αυτοκριτική, παιδιά, είναι πολύ σπουδαίο πράγμα και μπράβο της. Φαραντούρης, και αυτός το Πασόκ πλέον.
5: Από μένα περιμένατε να σας πω για την εγκληματική οργάνωση που κρύβεται πίσω από την λαιλασία των κονδυλίων.
9: Αρχηγός, ο Νονός. Ο Νονός ποιος είναι?
5: Ο Νονός είναι αυτός που τα ανέχεται. Με σωτηχία στο Μαξίμου είναι οι υπουργοί, ήταν οι υπουργοί. Ο ένας επιστήθη ως φίλος του από παλιά και ο άλλος υπουργός παρά τον πρωθυπουργό. Κοροϊδευόμαστε, παιδιά.
0: Έχουν δίκιο στο Πασόκ που βγαίνουν και καταδικάζουν το τοξικό λόγο. Μα είναι ρε παιδί μου, είναι ο τοξικός λόγος. Προφανώς έχει να κάνει με την ελευθερία κινήσεων που αισθάνονται και την ηθική δικαίωση των πράξεών τους που αισθάνονται οι τρομοκράτες. Και μπράβο που κάποιοι το αναγνωρίζουν ότι ευθύνεται ο τοξικός λόγος. Εγώ δεν είναι... Εγώ συμφωνώ μαζί τους, δεν έχω καμία αντίρρηση. Συντρόφισσα Μπέρδου από την Ελλάς, την Ελλάς όχι του κυρίου Μιχάλη, την Ελλάς του Αλέξη μας. Παιδιά, εσείς ξέρετε πώς αντιμετωπίζετε η βία. Γιατί κάποιοι νομίζουμε ότι αντιμετωπίζετε με συλλήψεις, με καταστολή και επιβολή του νόμου. Όχι βρε κούτα, ποια επιβολή του νόμου, είμαστε αριστεροί. Αν θέλουμε επιβολή του νόμου, όχι. Αλλιώς αντιμετωπίζετε η βία.
14: Η βία αντιμετωπίζεται καταρχήν με... όταν βάζεις το περιθώριο και όταν καταδεικνύεις αυτές τις συμπεριφορές και δεύτερον όταν ενισχύεις θεσμούς, δημοκρατία και δικαιοσύνη.
0: Έτσι είναι, παιδιά. Όχι με καταστολή και επιβολή του νόμου. Για όνομα του Θεού. Τι συντηρητικά. Τι σκληρά πράγματα. Τι νεοφιλελεύθερα πράγματα είναι αυτά. Όχι, παιδιά. Ευαισθησία. Θεσμού. Απαξίωση. Θα τους λέμε, θα τους κοιτάμε επιτιμητικά. Θα τους λέμε, α, δεν είναι καθόλου σωστό. Καταδικάζω. I felt invisible, but

Μιχάλης Μεγάλε, κομμουνιστή ηγέτη. Έχω στο σπίτι δύο γιους μου, 8 και 10 ετών, οι οποίοι με το που ακούνε την αριστερή διαδηλώτρια να απαγγέλει το σύνθημα με τον ιδιαίτερο της τρόπο, στο σήμα της εκπομπής εννοεί. το επαναλαμβάνουν. Ως μεγάλος πατερούλης, μπορείς σε παρακαλώ να νοθετήσεις και εσύ το Βαγγέλη και το Χάρη, τους γιους μου. Ευχαριστώ εκ των προτέρων. Δεν έχω να νοθετήσω κανέναν. Τα συνθήματα που φωνάζουν οι σύντροφοι είναι ότι πρέπει αν είσαι 8 και 10. Δηλαδή, όταν είσαι 8 και 10, είναι λογικό να κάνεις αυτά που κάνουν οι σύντροφοι. Το πρόβλημα είναι ότι το κάνουν και άνθρωποι που ξεπερνάνε τα 15, 16, 18. Αυτό, αν ήταν 18, 20 γιου σου, θα λέγαμε εντάξει, εδώ υπάρχει πρόβλημα. Αλλά άμα είναι 8 και 10, είναι στο σωστό στάδιο ανάπτυξη. Δηλαδή, 8 και 10 φωνάζεις αυτά τα συνθήματα. Λογικό. Και σ' αρέσει κιόλας. Πασόκεμον, κάποιος δεν είχε πει ότι οι Μολότοφ είναι καλές, δεν είναι κακές, είναι καλές, εξαρτάται αν είναι καλές, εξαρτάται από το ποια πλευρά είσαι. Λένε, εγώ δεν έχω ακούσει τέτοιο πράγμα. Ο Πέτρος από Ζωγράφου, αναφορικά με αυτούς που επιτέθηκαν στο 12χρονο με οπαδικά κίνητρα, γιατί να σαπίσουν στη φυλακή. Ξέρεις πόσα μάζευτα χόρτα υπάρχουν ολούθεν. Να ποιοι θα τα μαζέψουν, με τα γέρια, τα γυμνά. Όχι, μπορεί να τους δώσουμε και εργαλεία, μα είναι. Εγώ είμαι υπέρ αυτής της. Και η κυβέρνηση έχει ψηφίσει ένα νόμο, όσο τον έχεις δει εσύ. Η κυβέρνηση ψηφίζει νόμους. Θα βγουν τώρα μετά τη δολοφονία της συμπολίτησας στη Θεσσαλονίκη και θα βγουν, ορίστε τι κάνουμε για την τρομοκρατία. Ψηφίσαμε κι άλλο νόμο. Θα ψηφίσουν 2-3 νόμους ακόμα. Και θα κάτσουν να περιμένουν να επιβληθούν οι νόμοι μόνοι τους. Όχι ψέματα. Θα κάνουν και συγκεντρώσεις. Μα πραγματικά ντροπή ρε παιδιά. Ντροπή, είστε κυβέρνηση. Τι συγκέντρωση. Είστε κυβέρνηση, δουλέψτε. Η Νέα Δημοκρατία θυμίζει εκείνο το ανέκδοτο του πρωτόβγαλτου του ζευγαριού, που είναι πρωτόβγαλτο. Ο άντρας δεν ξέρει, όχι πώς, τι, δεν έχει πάει με γυναίκα, δεν ξέρει πώς λειτουργεί. Τίποτα, δεν έχει ιδέα. Από σεξ και τέτοια, και την πρώτη νύχτα του γάμου ξαπλώνει νύφη και πάει δίπλα της και ξαπλώνει και δίπλα της τα νάσκελα. Και ο άντρας και λέει νύφη, άντε να δούμε ποιος θα έρθει τώρα να μας. Αυτό μου θυμίζει η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση. Άντε να δούμε τώρα ποιος θα έρθει να επιβάλλει τον νόμο.

Λοιπόν, και μια και μιλάω για επιβολή του νόμου, να πω και κάτι καλό, παιδιά. Θα το πω τώρα με επιφύλαξη, γιατί και άλλες φορές έχω πει καλά και μετά το έχω μετανιώσει, γιατί ήταν στιγμιαία. Αλλά θα το πω. Και αν είναι στιγμιαίο, θα πω ότι ήταν στιγμιαίο. Τις τελευταίες ημέρες, τον τελευταίο καιρό να πούμε, όχι πολύ καιρό, κάνα μήνα, ενάμιση, η δημοτική αστυνομία στην Αθήνα ανταποκρίνεται πολύ γρήγορα στις καταγγελίες για παρκάρισματα σε πεζοδρόμια. Στην περιοχή μου λέω, έτσι δεν ξέρω τι γίνεται γενικώς. Λέω από τον Όβοβιλ. Μπαίνω στον Όβοβιλ και λέω: αυτός ο αλυταράς έχει παρκάρει πάνω στο πεζοδρόμιο. Τσουπ, έρχεται μετά από λίγο η αστυνομία. Το πρόστιμο ξέρετε πόσο είναι. Είναι καλό. Είναι 150. Είναι 100. Δεν θα το ξαναβάλει στο πεζοδρόμιο αυτός που είχε αρπάξει την 150. Οπότε, να το πω. Βέβαια, με τα τραπεζοκαθίσματα η κατάσταση είναι ίδια, να πούμε. Ο κάθε πειρατής βάζει τα τραπεζοκαθίσματα του όπου θέλει. Αλλά ας μην τα θέλουμε όλα δικά μας. Γιατί όχι. Γιατί να μην θέλουμε να επιβάλλεται ο νόμος γενικά έτσι.

0: Δημήτρης Κολιομιχάλης.
1: Α, και πολύ καλά κάνουν και έρχονται και τα γράφουν τα αυτοκίνητα που είναι παρανόμως παρκαρισμένα, αλλά δεν
0: φτιάχνουν. Το κακό είναι ότι καμιά φορά δεν τα γράφουν και τους λένε να το πάρουν. Πράγμα που με συγχύζει πάρα πολύ.
1: Ναι. Δηλαδή,
0: γράφτον. Το έκανε. Ναι, θα το ξανακάνει άμα του πεις πάρτο.
1: Δεν το συζητώ, αλλά να σου πω. Ναι. Γιατί δεν φτιάχνουν και κανένα πάρκινγκ, ρε φίλε.
0: Δεν κατάλαβα. Είναι υποχρέωση της πολιτείας, δηλαδή των φορολογούμενων, να πληρώνουμε για τον κάθε έναν που θέλει να έχει το αυτοκίνητό του και να το πηγαίνει όπου θέλει.
1: Όχι, όχι.
0: Γιατί το πάρκινγκ, γιατί δεν φτιάχνουν κανένα πάρκινγκ, σημαίνει. Γιατί δεν πληρώνετε φορολογούμενοι να μπορεί να παρκάρει ο κάθε παπάρας όπου του γουστάρει.
1: Πριτς δεν εννοώ αυτό.
0: Τι εννοείς?
1: Εννοώ ο Δήμος έχει. Υπάρχουν σε όλους τους Δήμους δημοτικές εκτάσεις.
0: Υπάρχουν θέσεις στάθμευσης μπόλικες.
1: Να πληρώνουμε, έτσι, ένα στοιχειώδες μεν ποσό, αλλά να πληρώνουμε. Πώς θα γίνει?
0: Ναι.
1: Να πληρώνουμε. Έχεις και να βάζουμε τα
0: αυτοκίνητά πολλές τέτοιες εκτάσεις. Γιατί εγώ θυμάμαι ότι πήγα να κάνουν στο πρώτο νεκροταφείο κάποια και οι ευαίσθητοι συμπολίτευση με τις Μολότοφ ξεσηκώθηκαν. Και η πολιτεία με κατεβασμένα τα βρακάκια της, η πολιτεία είπε: καλά, εντάξει, άμα δεν θέλετε, δεν θα το κάνω.
1: Όχι το πρώτο κινητήριο.
0: Γιατί...
1: εσύ. Όχι.
0: Γιατί...
1: έχει κοντά σε κινητήρια, θέατρα, κινηματογράφου, καφετέρια κτλ. Δεν επιτρέπεται.
0: Ποιο δεν επιτρέπεται?
1: Όχι, δεν επιτρέπεται.
0: Το αποφάσισε εσύ.
1: Ναι, άγια σου. Μόνο λοιπόν, είναι τελείως free.
0: Λοιπόν, να σας αφήσω τα παραμύθια. Άμα δεν έχεις να βάλεις το αυτοκίνητο σε εκεί που πας, δεν πας με το αυτοκίνητο. Έτσι, τελεία.
1: Παίρνεις μέσα μαζικής μεταφοράς. Πολύ σωστό.
0: Παίρνεις ταξί. Μπορεί να έχει κάποιο να πάρει ταξί. Είναι πολύ φτηνό το ταξί στην Ελλάδα, έτσι κι αλλιώς.
1: Σωστό, σωστό. Το άλλο τώρα, άκου να δεις. Εχθές και σήμερα καινούργια μόδα, δεν αδειάζουν οι εθνικές οδοί. Καθόλου όμως. Από το πρωί μέχρι το μεσημέρι, τουλάχιστον, που το παρακολούθησα και χθες και το παρακολουθώ και σήμερα, δεν αδειάζουν οι εθνικές οδοί. Αν βγαίνετε προς τα έξω την Αθηνών Κορίνθου, από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, σαν να είναι πρωί. Ισχυστού, πάνω από ένα χιλιόμετρο, σαν να είναι πρωί. Η άνοδος της Κηφισού, από τα Κτέλ δηλαδή και πάνω, με ανατμήματα μποτιλιάρισμα προς τη Νέα Φιλαδέλφια. Και η κάθοδος, παρακαλώ, της Κηφισού από τη γέφυρα μεταμόρφωσης προς τους Αγίους Αναργύρους. Δεν είναι καλό καιρό αυτό. Το νότιο κομμάτι όμως του λεκανοπεδίου είναι πολύ καλό. Αν εξαιρέσει τη Γλυφάδα που έχει πολλή κίνηση, το υπόλοιπο λεκανοπέδιο, το νότιο τμήμα, είναι μια χαρά.
0: Ευχαριστώ, Δημήτρη. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να σας θυμίσω και στην κλήρωση δηλαδή που θα έρθει μετά τις διαφημίσεις για τα εισιτήρια, να σας θυμίσω ότι τη Δευτέρα στις 14 του μηνός, του Σεπτεμβρίου, του μηνός, στις 14 Σεπτεμβρίου, στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο έχουμε τη φετινή συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Εκδήλωση θεσμός για την Αθήνα, όχι για το Όλοι Μαζί Μπορούμε, αλλά για την Αθήνα κυρίως. Είναι αυτή φορά η συναυλία αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία, είναι ο τίτλος. Και τα εισιτήρια μπορείτε να τα προμηθευτείτε εγκαίρως, θα σας συμβούλευα, από την ticketmaster.gr. Περισσότερες πληροφορίες στο Όλοι Μαζί Μπορούμε.gr. Τα έσοδα της συναυλίας προφανώς θα διατεθούν για την αγορά δενδρυλίων και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος, οι ενέργειες που έχουν κάνει γνωστό σε όλη την Ελλάδα το Όλοι Μαζί Μπορούμε. Διαφημίσεις και όταν επιστρέψουμε, η κλήρωση.
2: Όσο η πραγματικότητα δεν συμφωνεί με τις θέσεις και τις εκτιμήσεις μας για το ποια είναι, τόσο
3: ποια
2: χειρότερο για την πραγματικότητα.
3: Κλείσαμε που σχημάζονται τα νοικοκυριά που στις 10 του μήνα δεν έχει κανείς να φάει.
4: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
5: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο από 29 ευρώ.
4: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
5: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
4: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
5: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
4: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
7: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
4: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
7: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
4: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες, επιλέγω Μοντέα. Για να είμαι σίγουρη.
7: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα. Για να είμαι ήσυχος.
4: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
8: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
9: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
8: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Τάιγερ Λίλης. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
10: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
11: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
12: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
11: Και όταν φεύγεις.
12: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον όμιλο του Νικιώτη.
13: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.

Ο Αλέξανδρος πολύ σωστά βρε, εδώ δεν τολμάνε να καθαρίσουν το μνημείο του αγνώστου στρατιώτη από τα γλαστράκια και τις μπογιές. Θα επιβάλλουν κανένα νόμο, όχι, συγκεντρώσεις καλύτερα. Παιδιά, αυτό είναι το χειρότερο. Πραγματικά μου είχε, το είδα και δεν πίστευα στα μάτια μου. Η κυβέρνηση, το κόμμα που κυβερνά τη χώρα. Το κόμμα το οποίο έχει χθρινή άλλη μία νεκρή από χτες. Αντί να πει, παιδιά, τέρμα, εδώ θα επιβάλλουμε το. Κάνει συγκέντρωση. Για να μην δεν σας φοβόμαστε. Τι λες, όσο δεν τους συλλαμβάνεις, αυτό που δείχνεις είναι ότι να, σου πάει να. Σου πάει 3 και 5,5. Ό,τι και να πεις στη συγκέντρωση. Δεύτερον, επειδή είστε ανίκανε να πιάσετε τους τρομοκράτες, θα ταλαιπωρήσετε τους Αθηναίους και το Ιπποκράτιο, δεν ξέρω σε ποιο Ιπποκράτιο είναι. Τέλος πάντων. Θα ταλαιπωρήσετε κόσμο και θα κλείσετε δρόμους και θα ταλαιπωρήσετε ασθενείς. Δηλαδή η απάντησή σας στην ανικανότητα να συλλάβετε τους εγκληματίες είναι θα ταλαιπωρήσουμε και τους ασθενείς του Ιπποκρατίου. Yeah. Δεν πάτε καλά. Θέλω να πω, εντάξει, εγώ για την εκπομπή μια χαρά είναι. Η εκπομπή είναι, βασίζεται στην παράνοια. Αλλά θέλω να πω, μήπως πρέπει να πούμε εντάξει, καλή παράνοια, αλλά μέχρι εκεί. Να πούμε, μην πάμε παραπάνω.

Λοιπόν, πάμε στην κλήρωση. Περιμένω να περάσουν οι διαφημίσεις στο app. Έχει κάτι διαφημίσεις πριν να λειτουργεί το app στο οποίο κάνω την κλήρωση των αριθμών. Νομίζω τώρα πέρασε, περίμενε. Όχι, δεν θέλω. Όχι. Ωραία. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι από το 1 έως το 36. Get random. Τι είναι αυτό? Δύο. Τι, κάτι άλλο έπαιζε από κάτω. Τέλος πάντων, δύο. Δύο είναι το νούμερο. Δύο είναι ο Χρήστος Μασταλούδης. Χρήστο, καλώς ταξίδι.

0: Ο Γιάννης Νικολαίδης επιτέλους από τις 18 ημέρες ως μισθός φτάνει για τις 15 μέρες του μήνα, όταν σε λίγο δεν θα φτάνει ούτε για το πρώτο διήμερο. Η χουντακούλη θα πέσει με πάταγο. Ηρωνεύεται ο Γιάννης Νικολαίδης, το ακούσαμε χτες, το ακούμε και τώρα στο διάλειμμα, αφού ήταν 20 μέρες που δεν τελείωνε ο μισθός. Μετά πήγαμε στις 15 που τελείωνε ο μισθός και ήρθε η συντρόφισσα Λιακούλη του Πασόκ να αντιπολιτευτεί την κυβέρνηση, λέγοντας ότι μετά τις 10 του μηνός κανείς δεν έχει να φάει. Όχι ζοριζόμα, δεν έχουμε να βάμε. Και πεθαίνουμε για 20 μέρες, μετά αναστενόμαστε. Εν τω μεταξύ, άμα βγεις έξω, είναι πιο πολλοί ντελιβεράδες που πάνε και έρχονται παρά τα αυτοκίνητα. Εκτός αν οι ντελιβεράδες ψάχνουν να βρουν να φάνε και γι' αυτό είναι τόσοι πολλοί. Στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης είναι η τέτοια, η συγκέντρωση. Ναι, εκεί που πέθανε η κυρία, η δολοφονημένη γυναίκα. Συγκέντρωση εναντίον της τρομοκρατίας. Δεν θυμάμαι να είχαμε ξανά στη χώρα μας. Την είχαμε. Είχαμε και άλλες συγκεντρώσεις κατά της τρομοκρατίας από συγγενείς θυμάτων της 17 Νοέμβρη. Να οργανώνει το κόμμα που κυβερνάει συγκέντρωση εναντίον της τρομοκρατίας, εναντίον ανθρώπων τους οποίους δεν συλλαμβάνει. Δεν το ξαναδημά την Παναγία. Σου λέει, αφού δεν τους συλλαμβάνουμε, μήπως φοβηθούν όταν θα κάνουμε τη συγκέντρωσή μας. Αφού δεν φοβούνται από τις καταδίκες μας. Επίσης δεν πρόλαβα να αναφερθώ στην Μαρία των Ψεκιών, την Καριστιανού, για την οποία δημοσιεύθηκε άρθρο το οποίο αποκαλύπτει ότι αυτή η καλή κυρία, η κβαντική ιατρός που είναι κατά των φαντς και των πληστηριασμών, χτύπησε ένα σπίτι σε πληστηριασμό κάτω από την αντικειμενική του αξία, ένα σπίτι ενός ζευγαριού που δεν μπορούσε να το αποπληρώσει. Πήγε η Μαρία και το χτύπησε και το αγόρασε. Όταν τη ρώτησαν τι είπε, αχ δεν θυμάμαι. Και λέω εγώ, μήπως αδίκως την κατηγορούμε και ήταν κανένας κβαντικός πληστηριασμός εκείνος. Πώς σας φαίνεται που σας έχουν πιάσει τόσο πολύ κορόιδα? Πώς σας φαίνεται που έχετε χειροκροτήσει τέτοιους ανθρώπους που σας κοροϊδεύουν ψηλό γαζί κατά μούτρα? Ωραία μωρέ, μας φαίνεται, πώς να μας φαίνεται, καλοκαίρι είναι. Και με αυτό το αισιόδοξο μήνυμα τελείωσα για σήμερα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε πάλι το βράδυ πριν από το Δελτίο Ειδήσεων στην τηλεόραση και μετά αύριο. Καλό μεσημέρι.
1: Όσο η πραγματικότητα δεν συμφωνεί με τις θέσεις και τις εκτιμήσεις μας για το ποια είναι, τόσο χειρότερο για την πραγματικότητα.
2: Κλείσαμε που χυμάζονται τα νοικοκυριά, που στις 10 του μήνα δεν έχει κανείς να φάει.
3: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
4: Κάθε μεγάλη τεχνολογική επανάσταση άλλαξε τον τρόπο που εργαζόμαστε. Αυτή ίσως αλλάξει το αν εργαζόμαστε. Στο νέο του βιβλίο «Η εκτόπιση της εργασίας», ο Θόδωρος Κυλακάκης αναζητά στην ιστορία και στην οικονομία τα εργαλεία για να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει ελευθερία και αξιοπρέπεια ακόμα και σε ένα κόσμο χωρίς μισθό. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Καστανιώτη.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3+ και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
6: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
7: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
8: Τι δροσιά του να έχετε?
6: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
9: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
10: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
11: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
10: Και το κινητό πάντως, ε! Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
11: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
10: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
11: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
10: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
12: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
10: Σιγά μη τάφινα.
12: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
13: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοβούλου. Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στις λεωφόρους Χιστού και Αθηνών προς τον Σκαραμαγκά και στη λεωφόρο Κηφισού, κυρίως στο καθοδικό ρεύμα από τη μεταμόρφωση προς τους Αγίους Αναργύρους. Νομοθετική ρύθμιση το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα προκειμένου να μην περικοπούν οι συντάξεις χειρίας, προανήγγειλε από το Βήμα της Βουλής η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Όπως διευκρίνησε, όλοι οι δικαιούχοι σύνταξης χειρίας που υπάγονται στο ισχυρό πλαίσιο του νόμου Κατρούγκαλου θα εξακολουθούν να λαμβάνουν και μετά την πάροδο της τριετίας το 70% της σύνταξης του θανόντος, χωρίς τη μείωση στο 35%. Επίσης, όσοι είχαν ήδη υποστεί τη μείωση του νόμου Κατρούγκαλου θα δουν τη σύνταξή τους να ανεβαίνει στο 70%. Ενώ απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών ποσών όλοι οι συνταξιούχοι χειρίας μετά τον νόμο Κατρούγκαλου, για τους οποίους δεν είχε εφαρμοστεί μέχρι σήμερα η περικοπή αυτή. Βίντεο που καταγράφει τη στιγμή της έκρηξης στην πολυκατοικία της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη έρχεται στο φως της δημοσιότητας την ώρα που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη έρευνες των αρχών για τη δολοφονική επίθεση με γκαζάκια σε τρία σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας σε Τούμπα και Πηλαία. Τις επόμενες ώρες, όχι μέρες, θα έχουμε περισσότερα στοιχεία, δήλωσε η εκπρόσωπος της αστυνομίας Κωνσταντία Δημοκλείδου. Όπως γράφει η Καθημερινή, η αστυνομία για την ταυτοποίηση των δραστών έχει επικεντρώσει την προσοχή της σε ένα πυρήνα 30 αναρχικών από τη Θεσσαλονίκη, που τα προηγούμενα χρόνια συμμετείχαν και ανέπτυσαν δράσεις σε καταλήψεις αντιεξουσιαστών της συμπρωτεύουσας. Στο νοσοκομείο Παπανικολάου, το οποίο διαθέτει μονάδα εγκαυμάτων και κλινική πλαστικής χειρουργικής, αναμένεται να μεταφερθεί η Αφροδίτη Νέστορα, η οποία νοσηλεύεται από χθες στο Ιπποκράτειο με εγκαύματα στα χέρια και τα πόδια μετά τη δολοφονική επίθεση που έγινε εναντίον της. Στο μεταξύ, με μια συγκινητική ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Παναγιώτης Νέστορας αποχαιρετά τη σύζυγό του Βάγια μετά το δολοφονικό χτύπημα των ανόητων μπαχαλάκιδων, αναρχικών και φοβιτσιάριδων, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά. Για τρομοκρατική ενέργεια και άνανδρη πράξη από ακραίους εκφραστές της βίας που λειτουργούν με το μανδύα μιας δίθεν ιδεολογίας, έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος στην τριπλή δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε πως όσο σημαντικό είναι να βγαίνουν οι κουκούλες, τόση αξία έχει να πέφτουν οι μάσκες, και κάλεσε κάποιους, όπως είπε, να αναλογιστούν πόσο κακό έχουν κάνει επιλέγοντας όλα αυτά τα χρόνια να βαφτίζουν ως δήθεν παρεμβάσεις τις επιθέσεις σε σπίτια, γραφεία και περιουσίες ανθρώπων, με την όποια μορφή και αν έχουν γίνει επιθέσεις αυτές κάθε φορά, και όσους βαφτίζουν ακτιβισμό της καταλήψης χώρων εντός και εκτός πανεπιστημίων, σπέβδοντας

0: Οι σβεστικοί είχαν σταματήσει τη νύχτα, καθώς ο άνδρας ήταν σε δύσβατο σημείο που δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν. Ο φίλος του, 42 ετών, που είχαν πάει μαζί στην περιοχή για ορειβασία, κάλεσε σε βοήθεια μέσω του 112. Διασώθηκε και είναι καλά στην υγεία του. Σταθερή κρίνεται η κατάσταση της υγείας εξάχρονου αγοριού που τραυματίστηκε σοβαρά στο πόδι σε τροχαίο ατύχημα στο Ρέθυμνο και νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Παίδων Αγία Σοφία. Το παιδί επέβαινε σε δίκυκλο μαζί με τον πατέρα του όταν υπό συνθήκες που διερευνώνται συγκρούστηκαν με αυτοκίνητο. Αρχικά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, ωστόσο λόγω της σοβαρότητας του τραυματισμού οργανώθηκε άμεσα αεροδιακομιδή στην Αθήνα. Στην Ιαπωνία, 5 άτομα μεταφέρθηκαν σήμερα στο νοσοκομείο, όταν ένας άνδρας ψέκασε με σπρέι που χρησιμοποιείται για να αποθεί αρκούδες μέσα σε ταχυδρομείο, εν μέσω αύξησης των επιθέσεων αρκούδων σε όλη τη χώρα. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο άνδρας, ο οποίος είναι ξένος υπήκος, δήλωσε στην αστυνομία ότι χρησιμοποίησε το σπρέι κατά λάθος.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών, αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις, αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμη μεταβλητή, 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες ή θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά θα συννεφιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 33. Την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και βαθμία στα πελάγη τοπικά 6, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Τέλος το Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά και τις σποράδες. Την Κυριακή λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά ηπειρωτικά και μετά το μεσημέρι στη δυτική Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι ενισχυμένο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
6: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Νότης Παπαδόπουλος.

0: Εδώ είμαστε, Sky 100,3, η ώρα είναι 1:10. Νότης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, στη ρύθμιση του ήχο Γιώργος Βραχνός, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Πέρσα Μπόλια, στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στο τηλεφωνικό κέντρο Πέτρος Μωραΐτης. 2-10-48-00-170-174. Θα το χρειαστείτε το τηλέφωνο, γιατί δίνουμε και σήμερα δύο εισιτήρια με επιστροφή με τα Sea Jets που κάνουν έτσι τα γρήγορα δρομολόγια στις Κυκλάδες. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2-10-48-00-174 λοιπόν. Αφήστε το ονοματεπώνυμό σας και θα κάνουμε, ο Γιώργος Βραχνός θα κάνει την κλήρωση στις 2:55. Το θέμα της ημέρας βέβαια δεν είναι άλλο, έτσι, ένα είναι το θέμα, μας απασχολεί όλους. Χθες λέγαμε ότι μία μητέρα της Αφροδίτης Νέστορος, η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορος ήταν διασωληνωμένη στη ΜΕΘ, στις ώρες που πέρασαν έχασε τη μάχη με τη ζωή, και νομίζω πως είναι ντροπή για όλους μας να ζούμε τώρα τον 20ο αιώνα, να είμαστε χώρα ευρωπαϊκή και να πεθαίνουν δίπλα μας άνθρωποι οι οποίοι έχουν χτυπηθεί από μια υβριστική βόμβα, επειδή κάποιος ήθελε να κάνει έτσι μια ψεύτο επαναστατική κίνηση ή να δείξει ότι κάτι είναι. Έχω δίπλα μου τον Γιάννη Σουλιώτη που ασχολείται με αυτά τα θέματα χρόνια και θα μας πει, ελπίζω, πού βρίσκονται αυτή τη στιγμή οι έρευνες για τους δράστες.
1: Καλό μεσημέρι. Αυτό που έτσι μπορούμε να πούμε με σχετική ασφάλεια είναι να μεταφέρουμε μάλλον τις εκτιμήσεις των αστυνομικών και των στελεχών του Υπουργείου που έχουν την ευθύνη για την συγκεκριμένη έρευνα. Αυτό που μας είπαν από την πρώτη στιγμή χθες είναι ότι, εν πάση περιπτώσει, στην Θεσσαλονίκη, μάλλον να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι πίσω από αυτήν την υπόθεση θεωρεί η αστυνομία ότι βρίσκονται ομάδες αντιεξουσιαστών προκειμένου να επικοινωνήσει ότι αυτή είναι μια σοβαρή υπόθεση και ότι την αντιμετωπίζει ως μια τέτοια σοβαρή υπόθεση από την πρώτη στιγμή και πριν καταλήξει και η μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, αποφάσισε να αναθέσει την έρευνα όχι στην κρατική ασφάλεια που συνήθως παίρνει αυτού του τύπου τις εμπριστικές επιθέσεις, αλλά στην αντιτρομοκρατική, προκειμένου ακριβώς να νοηματοδοτήσει ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα σοβαρό περιστατικό. Τώρα, τι είπανε και ποιες ήταν οι εκτιμήσεις των στελεχών της αντιτρομοκρατικής? Ότι πίσω από αυτή την υπόθεση είναι οι ομάδες αντιεξουσιαστών. Στη Θεσσαλονίκη, σε σύγκριση με την Αθήνα, τα πράγματα είναι λίγο πιο συγκεκριμένα. Οι δεξαμενοί των υπόπτων, να το πούμε έτσι, οι δεξαμενοί των σκληροπυρηνικών αναρχικών από την οποία είναι πιθανόν, εκτιμάται ότι προέρχονται οι δράστες, είναι αριθμοί περί τα 25, 30, 40 άτομα.
0: Μόνο?
1: Ναι, οι σκληροπυρηνικοί. Και ως ποιοτικό στοιχείο τα στελέχη της αστυνομίας λένε ότι αυτά είναι άτομα τα οποία τα προηγούμενα χρόνια συμμετείχαν και κινήθηκαν γύρω από δύο γνωστές και δραστήριες καταλήψεις αναρχικών στη Συμπρωτεύουσα. Η μία από αυτές ήταν η κατάληψη στο βιολογικό, ήταν μέσα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, η οποία ξεκίνησε να εκενώνεται το 2021. Αν θυμάσαι, ότι ήταν μια κατάληψη που όταν έγινε η εκένωση λέγαμε ότι ήταν από τις πιο παλιές και ότι ήταν ένας χώρος που ήταν κατηλημένος 34 χρόνια. Και η δεύτερη ήταν ένα...
0: Σαν το στέκι στο Πολυτεχνείο που ήταν επίσης κάποιες δεκαετίες.
1: Και η δεύτερη κατάληψη, έτσι, η δραστήρια κατάληψη της Θεσσαλονίκης είναι στο κέντρο της πόλης, ένα διόρφο παλιό κτίριο που είχε το χαρακτηριστικό τίτλο «Κατάληψη Λιμπερτάτια». Ούτε αυτή υφίσταται, αλλά οι αστυνομικοί προκειμένου να προσδιορίσουν τη δεξαμενή από την οποία προέρχονται οι ύποπτοι λένε ότι υπάρχει ένας πυρήνας σκληροπυρηνικών αντιεξουσιαστών 30-40 ανθρώπων που τα προηγούμενα χρόνια δραστηριοποιήθηκαν στις τάξεις αυτών των δύο καταλήψεων. Αυτές οι καταλήψεις δεν υπάρχουν και επίσης δεν ξέρουμε με βεβαιότητα να πούμε ότι είναι οι ίδιοι συμμετείχαν ως φυσική αυτούργη, κάτι το οποίο δεν είναι και το πιο πιθανό. Γιατί αυτές οι επιθέσεις, οι καταδρομικές, συνήθως λέω, ανατίθενται από παλαιότερους που έχουν το ρόλο του καθοδηγητή, του ηθικού αυτουργού με όρους νομικούς, σε νεότερα πιτσιρίκια. Δηλαδή, πιτσιρικάδες, νεοστρατολογημένα μέλη του αντιεξουσιαστικού χώρου.
0: Οι κοσάριδες δηλαδή.
1: Ναι, ναι, 18, 19, 17, 20 κτλ. Οι οποίοι κάνουν και μια με όρους αστυνομικού ρεπορτάζ χαμηλού βεληνεκούς ενέργεια, γιατί βάλανε ένα γκαζάκι και ένα μικρό πλαστικό μπουκάλι με έφλεκτο υγρό. Αυτό στην πρώτη περίπτωση δεν προκάλεσε καμία ζημιά στην πρώτη επίθεση που κάνανε. Στη δεύτερη προκάλεσε το ράγισμα στην τζαμαρία εισόδου μιας πολυκατοικίας. Στην τρίτη όμως έπιασε φωτιά το αυτοκίνητο, γιατί τη βάλανε κοντά στο αυτοκίνητο. Και επειδή ήταν χαμηλοτάβανη η πιλωτή, η φωτιά εκτονώθηκε στα πλάγια, επεκτάθηκε σε διπλανό αυτοκίνητο, σε άλλες δύο μηχανές. Οι ένικοι της πολυκατοικίας τρομοκρατήθηκαν, προδοκίμασαν να κατέβουν να φύγουν
0: για να
1: απεγκλωβιστούν. Η μητέρα της κυρίας Νέστορα ήταν στον πέμπτο όροφο. Της πήρε λίγο περισσότερο προφανώς χρόνο να κατέβει, και όταν κατέβηκε εγκλωβίστηκε στις φλόγες, υπέστη σοβαρά εγκάβματα, διασωληνώθηκε και από απογευματινές ώρες εχθές κατέληξε. Επομένως, επίσης, επειδή με ρώτησε λοιπόν τι γνωρίζει η αστυνομία, αυτό που υπόθηκε υπομορφή εκτίμησης χθες το πρωί μοιάζει να επιβεβαιώνεται προφανώς και από τα βίντεο από κάμερες ασφαλείας. Και προκύπτει ότι έχουν συμμετάσχει τουλάχιστον τρία άτομα, δηλαδή προφανώς έχουν δει οι αστυνομικοί ότι υπάρχει ένα δίκυκλο, ένα μηχανάκι με δύο επιβάτες. Η λογική λέει ότι ο ένας οδηγάει, ο δεύτερος αφήνει τις σακούλες με τους εμπριστικούς, και ότι υπάρχει και τρίτο άτομο που κινείται με άλλη μηχανή, το οποίο έχει ρόλο τσιλιαδόρου. Ναι. Ότι είναι, προχωράμε, είναι καθαρό, δεν έχει άνθρωπο και ούτω καθεξής. Πιθανόν να προκύψουν και άλλα δεδομένα στην πορεία, αλλά μέχρι στιγμής αυτό που τουλάχιστον έχει αφήσει να βγει προς τα έξω η αστυνομία είναι αυτό που μόλις σας ανέφερα. 17 λεπτά έχει διαρκέσει αυτό. Έχουν διανύσει μια μεγάλη απόσταση μέσα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με τα μηχανάκια αυτά.
0: Κάποιες κάμερες έχουν καταγράψει.
1: Άρα θέλω να πω ότι η λογική λέει ότι θα τους έχουν καταγράψει κάμποσες κάμερες. Ναι. Ο στόχος σε αυτές τις περιπτώσεις δεν είναι να τον δεις, να τον έχει πιάσει κάμερα την ώρα που βάζει τη βόμβα. Γιατί την ώρα που βάζει τη βόμβα θα έχει τη μέρημνα να έχει κατεβασμένη μια κουκούλα, να έχει κρύψει την πινακίδα της μοτοσυκλέτας και ούτω καθεξής. Αλλά να τον πιάσει από εκείνο το σημείο και να ουσιαστικά να κινηθεί ανάποδα, ναι, στο χρόνο.
0: Έτσι, να τον ακολουθήσει, ναι.
1: Για να δει από πού ξεκίνησε ή αντίστοιχα πού κατέληξε. Γιατί εκεί που ξεκίνησε ή εκεί που κατέληξε προφανώς δεν θα έχει ακάλυπτο πρόσωπο και το μηχανάκι θα έχει ξεκινήσει ή θα έχει καταλήξει σε ένα σπίτι που σε κάποιον ανήκει. Και ακριβώς επειδή είναι μια ενέργεια που δεν έχει πολλή προεργασία, γιατί ούτε οι ίδιοι προφανώς θα φανταζόντουσαν ότι θα κατέληγε όπως κατέληξε, άρα και οι ίδιοι ας πούμε θα έχουν λάβει κάποια μέτρα προφύλαξης που ταιριάζουν σε αυτό που πήγαν να κάνουν. Αυτό που πήγαν να κάνουν αποδείχθηκε μεγαλύτερο, και αυτό φαντάζομαι η λογική λέει ότι είναι αυτό το οποίο θα τους εκθέσει και θα τους θα οδηγήσει την αστυνομία στα ίχνη τους.
0: Τώρα, από την άλλη μεριά, άμα μιλάμε για 30 αντιεξουσιαστές και με κάποιους δορυφόρους, κάποια παιδιά τα οποία κάνουν, η αστυνομία θα πρέπει όλους αυτούς να τους έχει λίγο πολύ βρίξει, να τους έχει φωτογραφίσει άλλες φορές, τους έχει μιλήσει, τους ξέρει. Θέλω να πω, θυμάσαι εδώ όταν λέγανε εδώ πως ήταν 1000 άτομα, ας πούμε, κάποια στιγμή. Τους περισσότερους τους ήξεραν. Εσύ είσαι πολύ παλιός, γι' αυτό το θυμίζω. Όταν είχαν μπει στο Πολυτεχνείο και το είχαν βάλει φωτιά.
1: 96.
0: Ναι, που τους κλείσανε μέσα, είχαν βρει 300 άτομα, τα είχαν καταγράψει, και από τότε παρακολουθούσαν όλους τους αντιεξουσιαστές εδώ.
1: Ναι, ήταν μια για την αστυνομία χρήσιμη βάση δεδομένων. Όπως εξελίχθηκε στα επόμενα χρόνια. Αλήθεια είναι αυτό. Η λογική λέει ότι και στην προκειμένη περίπτωση κάποιους ανθρώπους δραστήριους στην Θεσσαλονίκη θα τους έχουν επισημάνει τα στελέχη της αστυνομίας τα προηγούμενα χρόνια. Πάντα βέβαια και η ιστορία στο αστυνομικό ρεπορτάζ έχει πολλά παραδείγματα με ανθρώπους που δεν ήταν καταγεγραμμένοι. Ενδεχομένως η φυσική αυτούργη, αυτοί που υλοποίησαν την ενέργεια, να μην είναι σεσημασμένοι. Και αυτό γιατί θέλω να πω, η λογική λέει ότι είναι νέα παιδιά, ας πούμε, φρέσκο στρατολογημένα. Αυτοί που μπορεί να σίγουρα να έχουν σημανθεί από την αστυνομία τα προηγούμενα χρόνια είναι αυτοί που τους έχουν πει, ξέρεις, κάνε αυτό.
0: Από την άλλη μεριά, επειδή συνήθως σε αυτές τις οργανώσεις είναι διάφοροι τύποι οι οποίοι είναι μικρότεροι από αυτό που θέλουν να δείχνουν ότι είναι. Δηλαδή, θρασίδηλοι τύποι οι οποίοι.
1: Παντού σημαίνει.
0: Έτσι δεν είναι. Mm. Δεν περίμενε κάποιος ότι θα κάψουν ανθρώπους. Σίγουρα θα υπάρχουν λοιπόν κάποιοι εκεί οι οποίοι τώρα θα είναι έτοιμοι να δώσουν πληροφορίες στην αστυνομία για αυτό που έγινε.
1: Σωστό. Ναι, σωστή είναι και αυτή η παρατήρηση. Υπάρχει και αυτή η παράμετρος. Δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι θα το μάθουμε.
0: Ναι.
1: Αλλά ναι, ακριβώς επειδή υπάρχει το θέμα της. Τώρα υπάρχει ανθρωποκτονία. Δηλαδή, έτσι, δεν είναι ούτε φθορές, ούτε υλικές αυτές, ούτε εγκληματική οργάνωση κτλ. Υπάρχει ανθρωποκτονία. Και υπάρχει αυτή την πίεση μιας τέτοιας ποινικής αντιμετώπισης, αρκετή ενδεχομένως να είναι ευάλωτη πίεση.
0: Παλιά λέγαμε ότι η τρομοκρατία και το έγκλημα και η ποινική είναι συγκινούντα δοχεία. Θυμάσαι καλύτερα από μένα ότι όταν έσκασε η βόμβα στο γραφείο του Χρυσογοίδη, βρήκανε πάνω στη βόμβα που είχαν βάλει ένα διακριτικό αποτύπωμα ενός ποινικού.
1: Πολλά αποτυπώματα, ναι. Είχε περισσότερα από ένα, δηλαδή προφανώς του Παλαιοκώστα.
0: Παλαιοκώστα, ναι.
1: Τότε ο Παλαιοκώστας είχε φροντίσει, δηλαδή δεν μπορεί να είχε, είχε και παλαμικά αποτυπώματα, δηλαδή το έκανε επίτηδες.
0: Ναι.
1: Για να πει ότι.
0: Την
1: έφτιαξα εγώ τη βόμβα.
0: Ναι.
1: Όχι, είναι πολλά τα παραδείγματα αυτά. Τώρα δεν ξέρω αν είναι πρόσφορη η συγκεκριμένη υπόθεση για να κάνουμε αυτού του τύπου την κουβέντα. Είναι όμως πολλά τα παραδείγματα που έχουν καταγραφεί το προηγούμενο διάστημα. Ας μην βιαστούμε να πούμε ότι είναι ότι έχουμε, ας πούμε, να κάνουμε με νέο τρομοκρατία εδώ κτλ.
0: Ναι.
1: Είναι κάτι λιγότερο από αυτό, παρότι οδήγησε σε κάτι δραματικό, σε ένα θάνατο. Εδώ έχουμε να κάνουμε με βίαιο εξτρεμισμό.
0: Ναι.
1: Με βάση δηλαδή τη βιβλιογραφία τώρα. Δηλαδή οι εμπριστικές επιθέσεις είναι σε αυτή την κατηγορία.
0: Έχουν σχέση αυτό με την βία μεταξύ των δύο ομάδων της περιοχής.
1: Έχει παρατηρηθεί στη Θεσσαλονίκη ότι υπάρχει μια διασύνδεση του πολιτικού χώρου, να το πούμε έτσι, με τις ομάδες. Περισσότερο στην ανάποδη βερσιόν του, ότι οι οπαδοί του ΠΑΟΚ, υπήρχε ένας πυρήνας ακροδεξιών οπαδών του ΠΑΟΚ που έχει πρωταγωνιστήσει σε επιθέσεις και εμπριστικές επιθέσεις κατά αναρχικών. Αυτό έχει παρατηρηθεί πιο έντονα στη Θεσσαλονίκη. Σαφώς και υπάρχει γενικά σε όλη τη χώρα και διεθνώς, φαντάζομαι, μια όσμωση, το λέμε, όσμωση ανάμεσα στις ομάδες των χούλιγκαν και στις ομάδες των αναρχικών ή των ακροδεξιών. Σε τελική ανάλυση, για να μην δεν λέμε κάτι που είναι και έξω από την κοινωνία, η βία αυτού του τύπου, η μητροπολιτική βία, η βία γοητεύει τους πιτσιρικάδες. Οι πιτσιρικάδες αποκτούν και αναζητούν ταυτότητα είτε μέσα από πολιτικές ομάδες είτε μέσα από ποδοσφαιρικές ομάδες. Οπότε θέλω να πω, είναι πολύ πιθανό να είσαι ΠΑΟΚτζής φασίστας ή, ξέρω εγώ, αριανός αναρχικός και ούτω καθεξής. Άρα θέλω να πω, αυτό είναι κάτι το οποίο το συναντάμε και δυστυχώς η κοινή συνισταμένη όλων αυτών των ιστοριών είναι ότι υπάρχει από τις νεότερες γενιές μια μεγαλύτερη εξοικείωση με τη βία, δυστυχώς. Και αυτό, ας πούμε, είναι κάτι το οποίο δεν αφορά τόσο την υπόθεση των εμπριστικών επιθέσεων, αφορά όμως σε μια σειρά από γεγονότα που έχουν απασχολήσει την δισογραφία πολύ πρόσφατα. Απλά εδώ αλλάζει η ατζέντα τις τελευταίες μέρες κάθε μέρα, αλλά να σας θυμίσω ότι πριν από λίγα 24 μας είχε απασχολήσει η δολοφονία με μαχαίρι ενός νεαρού 15χρονου οπαδού χουλιγκάνου του Ολυμπιακού, ο οποίος συγκρούστηκε με κάποιους άλλους χουλιγκάνους και κάποιος τον κάρφωσε με μαχαίρι στην καρδιά. Δηλαδή τώρα εδώ μπερδεύεται το πράγμα, είναι δυσδιάκριτα τα όρια, αλλά προσπαθώντας να τα τακτοποιήσουμε, καλό είναι να μην τα ανακατέψουμε και πάρα πολύ όλα μαζί.
0: Θυμίζω ότι πρόσφατα ήταν εδώ ο Μιχάλης Χρυσογοίδης και μας έλεγε ότι έχουν, ξέρω εγώ, 11-10 χιλιάδες περιπτώσεις βίας ανηλίκων το χρόνο. Και, ναι, και συλλαμβάνουν 200-250 ανθρώπους το μήνα.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή είναι φαινόμενο πρωτοφανές και το οποίο ξεφεύγει έτσι. Είναι από τα σπίτια μας ξεκινάει.
1: Ναι, ξεκινάει από τα σπίτια μας και είναι πολύ εντυπωσιακό να παρατηρήσεις ότι ένα βασικό κίνητρο για τη δράση αυτών των παιδιών είναι τα κοινωνικά δίκτυα, τα social media. Δηλαδή το κάνουν για να ανεβάσουν
0: να
1: βίντεο ότι το έκαναν στο διαδίκτυο. Δηλαδή τώρα πιάσανε πριν 2-3 μέρες μια ομάδα χουλιγκάνων του Άρη. Ό,τι κάνανε, το βάζανε στο TikTok μονταρισμένα βιντεάκια, κοιτάξτε τι σας κάναμε. 44 επιθέσεις, εκ των οποίων καμία δεν είχε καταγγελθεί. Δηλαδή τα θύματα που ήταν οι παοκτσίδες δεν είχαν πάει στην αστυνομία να καταγγείλουν ότι δεχτήκαμε επίθεση, γιατί προφανώς σε ένα άλλο λογαριασμό
0: στο TikTok απάντηση.
1: Θα υπάρχει ένα άλλο βίντεο που θα δείχνει αυτό το πράγμα.
0: Ο Σταύρος ο Τζίμας, που ζει χρόνια στη Θεσσαλονίκη, έχει γεννηθεί εκεί νομίζω, αναφέρει ότι πρόσφατα υπήρχαν τάγματα εφόδου του Ρουβίκονα με μαύρες μπλούζες, λέει, και με τις σημαίες της Παλαιστίνης που αναζητούσαν Εβραίους.
1: Ναι, δεν ξέρω αν αναζητούσαν Εβραίους. Ο Ρουβίκονας έχει κάνει κανένα δύο τέτοιες δημόσιες εμφανίσεις με μπλούζες υπέρ της Παλαιστίνης και ούτω καθεξής. Δεν ξέρω ποιο είναι το κίνητρο, εάν ψάχνανε να βρούνε και να δείρουνε Εβραίους, όπως μπορεί να έχει υποθεί στη δημόσια συζήτηση.
0: Ναι.
1: Αυτό όμως που ξέρω να σας πω είναι ότι μετά από αυτό το περιστατικό έχει διαταχθεί μια εισαγγελική έρευνα. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες από κυβερνητικά στελέχη ότι αυτή η εισαγγελική έρευνα θα οδηγήσει σε κάποιο είδους ποινική δίωξη, μία ακόμα από τις πολλές ποινικές δίωξεις σε βάρος μελών του Ρουβίκονα. Να σου πω όμως εδώ για την πληρότητα του ρεπορτάζ ότι σε σχεδόν καμία από τις προηγούμενες ποινικές διώξεις τα μέλη του Ρουβίκονα δεν έχουν καταδικαστεί. Και έχει και αυτό, απλά να το έχουμε στην άκρη του μυαλού μας γι' αυτό. Είναι πάντως μια καλή εικόνα αυτή.
0: Γιάννη Σουλιώτη, ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ σου. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να πω για το Kill. Ο χάρτης ανώτητης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το Πανεπιστήμιο Kiel, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα, είναι εδώ με ιστορία 80 ετών, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερες από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Με τρεις πιστοποιημένες σχολές, ιατρικής και επιστημών υγείας, ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών κοινωνικών σπουδών, εισάγει πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα. Δίπλα στους φοιτητές βρίσκονται διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί. Στεγάζεται σε νέες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας, Ιπποκράτους 33. Μάθετε περισσότερα στο killgreece.gr. Και να σας θυμίσω ότι τρέχει ακόμα ο διαγωνισμός, όπως είπαμε στην αρχή, για τα δύο εισιτήρια με επιστροφή με τα C-Jets. Τηλεφωνάτε στο 210-48-00-170-4, αφήνετε το ονοματεπώνυμό σας, η κλήρωση θα γίνει 2/5.
2: Το Πανεπιστήμιο Kiel στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εμβιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων διεθνώς ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. killgreece.gr. Υποκράτους 33.
3: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
4: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: Πατριδογνωσία. Ιστορίες ενός αιμονικού, του Τάσου Τέλογλου. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μνήμες, γεγονότα και μυστικά. Ένα βιβλίο που φωτίζει κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας μέσα από την προσωπική ματιά ενός ερευνητή που υπήρξε διαρκώς παρόν στα γεγονότα. Πατριδογνωσία του Τάσου Τέλογλου. Τα βιβλία της ζωής μας από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
6: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIH 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIH 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
7: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
8: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
9: Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στις λεωφόρους Χιστού και Αθηνών προς τον Σκαραμαγκά και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού. Νομοθετική ρύθμιση το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα προκειμένου να μην περικοπούν οι συντάξεις χειρίας, προανήγγειλε από τη Βουλή Υπουργός Εργασίας. Όπως διευκρίνησε η κυρία Κεραμέως, όλοι οι δικαιούχοι σύνταξης χειρίας που υπάγονται στο ισχυρό πλαίσιο του νόμου Κατρούγκαλου θα εξακολουθούν να λαμβάνουν και μετά την πάροδο της τριετίας το 70% της σύνταξης του θανόντος, χωρίς τη μείωση του 35%. Επίσης, όσοι είχαν ήδη υποστεί τη μείωση του νόμου Κατρούγκαλου θα δουν τη σύνταξή τους να ανεβαίνει στο 70%. Βίντεο που καταγράφει τη στιγμή της έκρηξης στην πολυκατοικία της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη έρχεται στο φως της δημοσιότητας την ώρα που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη έρευνες των αρχών για τη δολοφονική επίθεση με γκαζάκια σε τρία σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας για τρομοκρατική ενέργεια και άνανδρη πράξη από ακραίους εκφραστές βίας που λειτουργούν με το μανδύα μιας δίθεν ιδεολογίας, έκανε λόγο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφερόμενος στην τριπλή δολοφονική επίθεση. Ο κ. Μαρινάκης σημείωσε πως όσο σημαντικό είναι να βγαίνουν οι κουκούλες, τόση αξία έχει να πέφτουν οι μάσκες και κάλεσε κάποιους, όπως είπε, να αναλογιστούν πόσο κακό έχουν κάνει επιλέγοντας όλα αυτά τα χρόνια να βαφτίζουν ως δίθεν παρεμβάσεις τις επιθέσεις σε σπίτια και γραφεία και όσους βαφτίζουν ακτιβισμό της καταλήψης. Στο σημείο που κατέρευσε η πολυκατοικία στα Πετράλωνα, βρέθηκε ο Δημάρχος Αθηναίων Χαρίς Δούκας. Έκανε γνωστό ότι ο Δήμος έχει ήδη έρθει σε συνεννόηση με την Airbnb για τη στέγαση των ενίκων της πολυκατοικίας. Διελεύσεις σχηματισμών αεροσκαφών πάνω από την Αττική θα πραγματοποιηθούν σήμερα από τις 6 το απόγευμα, στο πλαίσιο προγραμματισμένων δραστηριοτήτων για την ορκομοσία νέων ανθίπων μυναγών και ανθίπων λοχαγών της σχολής Ικάρων. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, Sky 100,3, είμαι ο Νότης Παπαδόπουλος, η ώρα είναι 1:36 και στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Λευτέρη Καρχημάκη, που χάσαμε τα ακουστικά, για να μιλήσουμε λίγο για όλες τις νέες εξελίξεις. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, πάντα χαρά μου να είμαι στην παρέα σας.
0: Συντονιστής της ομάδας προγράμματος, έτσι δεν είναι?
1: Πράγματι.
0: Θα ήθελα καταρχήν να μου σχολιάσετε αυτό το αποτρόπαιο έγκλημα, την εμπριστική αυτή επίθεση στη Θεσσαλονίκη.
1: Δεν υπάρχει κάποιο σχολιασμό που μπορεί να γίνει. Το αυτονόητο. Η βία δεν έχει καμία θέση στη δημοκρατία. Δεν είναι πολιτική αντιπαράθεση. Δεν είναι πολιτική πράξη. Είναι έγκλημα. Ναι. Είναι δολοφονία. Και δεν έχει καμία θέση στη δημοκρατία. Οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στο φυσικό του δικαστή και να δημιουργηθούν. Δεν μπορούμε να γυρίσουμε πίσω στην περίοδο της δημοκρατίας. Τα πράγματα είναι απλά.
0: Το μόνο, αν μπορείς να το πεις ευχάριστο σε αυτή τη σκοτεινιά, είναι ότι αυτή τη φορά όλα τα κόμματα βγήκαν και είπανε, καταδίκασαν εν πάση περιπτώσει τη βία και όλη αυτή την τραγική κατάσταση. Γιατί παλαιότερα υπήρχαν κάποιοι οι οποίοι έφταναν να δικαιολογούν τρομοκρατικές ενέργειες ως πράξεις αντίδρασης κατά της δίθεν κατοχής της χώρας από την Τρόικα και τους δανειστές.
1: Νομίζω ότι η δημοκρατία μας έχει οριμάσει. Αλλά να σας πω κάτι. Η μεγαλύτερη πράξη πολιτικής αντίστασης είναι η κοινωνική συμμετοχή. Μπορείς να διαδηλώσεις, μπορείς να διαμαρτυρηθείς, μπορείς να δημιουργήσεις πολιτικούς φορείς, να διεκδικήσεις. Αυτού του είδους η τυφλή βία δεν οδηγεί πουθενά. Ίσα ίσα, οξύνει τα προβλήματα, οξύνει τα συντηρητικά, τα ανακλαστικά, ακόμα και αν θέλετε και στο οι ίδιοι, δεν πρόκειται να πω καν σε αυτή την κουβέντα. Δηλαδή ακόμα και να θέλεις να διεκδικήσεις κάτι, οξύνει ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα. Είναι τρομακτικό και χάνονται ζωές. Είναι δυνατόν να συζητάμε στον 21ο αιώνα ότι στην πολιτική αντιπαράθεση θα χάνονται ζωές?
0: Είσαστε σαφείς. Περνώντας στα πολιτικά, θα ήθελα να μου πείτε πώς βλέπετε τις δημοσκοπήσεις που όλα δείχνουν ότι ο κύριος Τσίπρας και το ΕΛΑΣ περνάει το ΠΑΣΟΚ. Όπως είπε ένας συνάδελφός σας, είναι παράδοξο τώρα να μιλάμε ότι πρέπει να είμαστε μπροστά από τη Νέα Δημοκρατία με μία ψήφο, διότι είμαστε τρίτο κόμμα.
1: Εμείς διατηρούμε την ίδια πολιτική στοχοθεσία. Η πολιτική μας στοχοθεσία είναι να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε ένα πρόγραμμα το οποίο θα βελτιώσει τη ζωή του ελληνικού λαού. Να κάνουμε πράξη το πρόγραμμά μας για το στεγαστικό, όπου μιλάμε για 40.000 νέες κοινωνικές κατοικίες εντός επόμενης τετραετίας και ρύθμιση σε ό,τι αφορά την αγορά. Να κάνουμε πράξη το πρόγραμμά μας για την ακρίβεια, βάζοντας όρια στις ενδομηλικές συναλλαγές, το οποίο θα οδηγήσει σε μειώσεις 20 και 25% σε ό,τι αφορά τα προϊόντα πολυεθνικών. Να κάνουμε πράξη την πρότασή μας σε σχέση με τα εργασιακά δικαιώματα, την πιλωτική εφαρμογή του τετραήμερου, όπως για παράδειγμα έγινε στον ΟΤΕ.
0: Ναι.
1: Να κάνουμε πράξη την πολιτική μας ό,τι αφορά τη μείωση του χάσματος μεταξύ των κερδών των μεγάλων επιχειρήσεων, που είναι τρίτα από την κορυφή στην Ευρώπη, και της αγοραστικής δύναμης, που είναι στον πάτο της Ευρώπης αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Πώς θα το κάνουμε αυτό με την εφαρμογή πραγματικά συλλογικών συμβάσεων εργασίας, με υποχρεωτική προσφυγή στη διαιτησία. Εμείς αυτά θέλουμε να κάνουμε πράξη. Για να κάνουμε αυτά τα πράγματα πράξη, πρέπει να είμαστε κυβέρνηση. Για να είμαστε κυβέρνηση, πρέπει να είμαστε πρώτο κόμμα. Αυτή λοιπόν είναι η διεκδίκησή μας.
0: Φαντάζομαι δεν χρειάζεστε κυβέρνηση και μπορείτε και στην κυβέρνηση να είστε. Αν στηρίζετε μια κυβέρνηση, μπορείτε να επιβάλλετε τους όρους σας σε κάποια θέματα.
1: Ξέρετε κάτι, το θέμα δεν είναι να κάνεις πολιτική διαχείριση. Δηλαδή να συμβιβαστείς με λίγο εδώ και λίγο εκεί. Το θέμα είναι να αλλάξει το μοντέλο πολιτικής. Άρα εκεί χρειάζεται η εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου προγράμματος. Το χαρακτηριστικό του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ είναι ότι δεν έρχεται ως μια τεχνοκρατική διαχείριση και οριακή βελτίωση της κατάστασης. Έρχεται να φέρει ένα διαφορετικό μοντέλο πολιτικής στην οικονομία, την κοινωνία, τις συγκοινωνίες παντού. Αυτό λοιπόν είναι που ερχόμαστε να προσφέρουμε. Για να το κάνουμε λοιπόν αυτό το πραγματικότητα, δηλαδή να βάλουμε το πλαίσιο, αντιλαμβάνεστε ότι θα πρέπει να είμαστε ο μεγάλος εταίρος σε οποιαδήποτε πιθανή συγκυβέρνηση. Άρα να είμαστε πρωτοκόμμα.
0: Εντάξει, καταλαβαίνετε ότι αυτή τη στιγμή ακούγεται αυτός λίγο σαν, τι να το πω, παρανοϊκό, όταν το Πασόκ είναι τρίτο και σε κάποιες δημοσκοπήσεις τέταρτο. Δηλαδή,
1: δεν ξέρω αν είναι παρανοϊκό ότι ο κόσμος θα εμπιστευτεί μέσα στο παραβάν το εκλογικό ένα κόμμα το οποίο του λέει ότι από εκεί που δίνει 705 ευρώ νίκη θα μπορεί να βρει σπίτι με 305 ευρώ μέσα από τις κοινωνικές κατοικίες. Δεν ξέρω αν είναι παρανοϊκό ότι ένας δάσκαλος ο οποίος κοιμάται σε σκηνή είναι αναπληρωτής και δεν ξέρει που θα πάει την Παρασκευή, δεν ξέρει την Παρασκευή που θα πάει τη Δευτέρα και μπορεί να του πούνε την Παρασκευή το βράδυ να πάει τη Δευτέρα στο νησί από την Αθήνα, να του πεις ότι θα ζεις με αξιοπρέπεια για να μπορείς να διδάσεις τα παιδιά μας, ότι είναι παρανοϊκό. Δεν ξέρω αν είναι παρανοϊκό να λες ότι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει σπουδάσει επί 22 χρόνια, αν έχει κάνει και μεταπτυχιακό και διδακτορικό 27-28 χρόνια στην Ελλάδα, άρα το ελληνικό κράτος έχει βάλει λεφτά, έχει επενδύσει σε αυτόν τον άνθρωπο, θα μπορεί να βρει αξιοπρεπή δουλειά στο αντικείμενό του σε αυτή τη χώρα με την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου μέσα από μια νέα αναπτυξιακή τράπεζα.
0: Τότε γιατί όμως, αυτά που λέτε είναι πολύ σωστά, αλλά γιατί δεν πείθουν τον κόσμο, γιατί ο κόσμος δεν πάει στο Πασόκ, το οποίο έχει κυβερνήσει, το οποίο ήταν υπεύθυνο την εποχή των μνημονίων όταν οι άλλοι σφύριζαν κλέφτικα, και έχει και ένα πρόγραμμα. Τι φταίει?
1: Θέλω να σας πω ότι αυτό το ερώτημα δεν απευθύνεται μονάχα στο Πασόκ. Διότι βλέπω έναν πανηγυρισμό και την προσπάθεια αναβίωσης ενός πολιτικού διπολισμού με το 14% του κύριου Τσίπρα, τη στιγμή που δεν υπήρχε αυτό στο δημόσιο διάλογο όταν το Πασόκ έπαιρνε 18 ή 20% μετά την επανεκλογή του κύριου Ανδρουλάκη, ή όταν το πρόγραμμα του Πασόκ μετά την Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης έπαιρνε 25% στις δημοσκοπήσεις στο πρόγραμμα. Άρα αυτό δεν αφορά μονάχα το Πασόκ, αφορά οριζόντια τον προοδευτικό χώρο και είναι λογικό. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολο ένας προοδευτικός άνθρωπος να είναι βεβαιότητα ότι εμπιστεύομαι το χύψη ωμέγα κόμμα σήμερα. Διότι ένα συντηρητικό τη λέει: ψηφίζω Νέα Δημοκρατία και μένουν τα πράγματα ίδια. Πάνω κάτω τα ίδια. Αυτό είναι και το επιχείρημα τη κυβέρνηση. Σταθερότητα στην ακρίβεια, σταθερότητα στη εργατική κρίση, σταθερότητα στην ενεργειακή κρίση, σταθερότητα. Αυτό είναι το επιχείρημα τη κυβέρνηση. Όταν ένα προοδευτικό άνθρωπο καλείται να αποφασίσει τι θα ψηφίσει, καλείται να αποφασίσει ποιον εμπιστεύεται για να αλλάξει τη ζωή του προ το καλύτερο. Όταν επί 15 χρόνια οι άνθρωποι αυτοί, και ιδιαίτερα η δική μου η γενιά, τρώνε φάπες. Δεν έχουν δει συλλογική νίκη. Είναι πολύ δύσκολο να πούν με βεβαιότητα τι εμπιστεύονται.
0: Πάντως, καταλαβαίνετε ότι.
1: Η δικιά σας η γενιά.
0: Δεν φτάνει δημοσκοπήσεις, έτσι, δεν είναι.
1: Η δικιά σας η γενιά, σκεφτείτε το, είχε την εικόνα το ότι οργανώνεσαι πολιτικά, για παράδειγμα, στο Πασόκ, διεκδικεί συλλογικά μέσα από το Πασόκ και το αποτέλεσμα της συλλογικής σου πάλης ήταν το εσύ. Το αποτέλεσμα της συλλογικής σου πάλης ήταν η άνοδος του ιδιωτικού σου επίπεδου. Το αποτέλεσμα της συλλογικής σου πάλης ήταν η αξιοκρατία.
0: Συμφωνώ, αλλά δεν εξηγεί γιατί ο Τσίπρας είναι μπροστά αυτό που λέτε.
1: Η δικιά μου γενιά, εγώ είμαι 30 χρονών.
0: Ναι.
1: Τι έχει στο μυαλό της πολιτική? Έχει τον κύριο Τσίπρα να λέει ότι είναι πρόβλημα ο διεθνής νεοφιλελευθερισμός και θα τον καταργήσει με ένα νόμο και ένα άρθρο. Ήταν πρόβλημα ο διεθνής νεοφιλελευθερισμός? Προφανώς, λέω εγώ. Μπορεί να μην συμφωνούμε όλοι, αλλά εγώ λέω ότι ναι, ήταν. Τον αντιμετώπισε με ένα νόμο και ένα άρθρο. Όχι, εφάρμοσε πιο σκληρό νεοφιλελευθερισμό στην Ελλάδα. Μετά ήρθε ο κύριος Μητσοτάκης και είπε ότι το πρόβλημα είναι το κράτος και θα φέρει την αξιοκρατία στο κράτος. Και τι έφερε? Τον κύριο Λαζαρίδη. Είπε ότι το πρόβλημα είναι οι ροές του κράτους και ότι θα τις διορθώσει. Και τι έφερε? Τη διαφθορά και τον ΟΠΚΕΠΕ. Άρα η δική μου η γενιά, από την ενηλικίωσή της και μετά, και κάθε γενιά μετά τη δική μου, άρα μιλάμε για 13 γενιές, δεν έχει ζήσει την πολιτική ως αξιοπιστία και ως βελτίωση της ζωής της προς το καλύτερο. Την έχει ζήσει ως πολιτική προδοσία. Άρα είναι δύσκολο όταν είσαι ένας προοδευτικός πολίτης να εμπιστευτείς το κομματικό φαινόμενο. Αυτή είναι η μάχη που δίνει το Πασόκ. Η μάχη της πολιτικής αξιοπιστίας. Και γι' αυτό το λόγο είμαστε και τόσο άτεγκτοι σε ζητήματα ηθικής. Γι' αυτό είμαστε το μόνο κόμμα.
0: Φοβάστε ότι θα μπείτε τώρα σε μια κόντρα παροχών όχι την Νέα Δημοκρατία, με το ΣΥΡΙΖΑ? Γιατί βλέπω ότι βγήκε ο κύριος Ανδρουλάκης και είπε ότι εγώ θα δώσω, ας πούμε, δωρεάν μετακίνηση στους ανθρώπους κάτω από 24. Και βγήκε μετά ο Τσίπρας και λέει: εγώ θα δώσω σε όλους δωρεάν μετακίνηση. Βοηθάει αυτό τη χώρα?
1: Θέλω να σας πω ότι την χώρα θα την βοηθήσει, και βασικά τους πολίτες, ένα ολοκληρωμένο σχέδιο το οποίο θα αφορά το σύνολο της κοινωνικής και οικονομικής ζωής της χώρας. Αυτό το έχει το Πασόκ. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο δεν μπαίνουμε σε μια λογική πλειοδοσίας. λέμε πώς θα αλλάξει η χώρα προς το καλύτερο στο σύνολό της. Για παράδειγμα, η πρότασή μας για τα μέσα μαζικής μεταφοράς δεν ήρθε ως γενό αέρος την επόμενη μέρα μιας άλλης πρότασης, επειδή αναφερθήκατε σε αυτήν.
0: Ναι, ναι.
1: Ήρθε και κούμποσε σε ένα ευρύτερο πλαίσιο το οποίο είχαμε ήδη παρουσιάσει σε σχέση με τις συγκοινωνίες και το κυκλοφοριακό. Δηλαδή, τι είχαμε πει. Είχαμε πει ότι αυτή τη στιγμή έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα με το συγκοινωνιακό. Όσοι μας ακούν στο ραδιόφωνο του αυτοκινήτου, πιθανότατα το ζουν αυτή τη στιγμή και με το κυκλοφοριακό. Άρα, δεν μπορείς να κάνεις μία ώρα και ένα τέταρτο για μία απόσταση 10 χιλιόμετρων στην Αθήνα. Τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να ενισχύσουμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Η ενίσχυση έχει να κάνει με νέα δρομολόγια. Να σας φέρω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Η απόσταση Άλσος Περιστερίου Καματερό με το αυτοκίνητο είναι 8 λεπτά, με τα μέσα μαζικής μεταφοράς στο λεωφορείο είναι 44. Άρα εκεί χρειάζεται επαναχάραξη των γραμμών και μια κεντρική διοίκηση, η οποία θα πάρει δήμους, περιφέρειες και υπουργείο και θα φτιάξει σοβαρές γραμμές οι οποίες θα εξυπηρετούν τους πολίτες και θα είναι συχνά τα δρομολόγια. Επέκταση του μετρό στην ώρα του, πραγματικά στην ώρα του, και βεβαίως ενίσχυση των σειρμών, η οποία αυτή τη στιγμή είμαστε πάρα πολύ πίσω. Σας θυμίζω ότι έχουμε σειρμούς του 90 χωρίς air condition. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο, εφόσον βελτιώσουμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς και τα κάνουμε το μέσο επιλογής ενός ανθρώπου που θα μπορεί να παίρνει το μέσο μαζικής μεταφοράς από επιλογή, όχι από ανάγκη, επειδή δεν μπορεί να πληρώσει το τάλιρο της βενζίνης, από επιλογή και λέει θα φτάσω σίγουρα, γρήγορα και φτηνά στον προορισμό μου. Εκεί λέμε ότι δίνουμε και τα δωρεάν εισιτήριο 18-24, προκειμένου ο νέος άνθρωπος να αλλάξει κουλτούρα και να εφιστεί στη χρήση αυτού του μέσου. Και μετά προφανώς θα συνεχίσει να το χρησιμοποιεί. Σε αυτό το πλαίσιο βεβαίως είχαμε βάλει και την αλλαγή σε ό,τι αφορά το οδικό δίκτυο. Δηλαδή λέμε ότι θα πρέπει να απαγορευτούν τα βαρέα οχήματα στον Κηφισό, για παράδειγμα.
0: Κύριε Καρχημάκη, θα σας φωνάξω μια μέρα στο στούντιο εδώ, μια ώρα να μιλήσουμε για το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, γιατί έχει ιδέες. Κατά καιρούς έχει ωραίες προτάσεις, οι οποίες δεν περνάνε στον κόσμο όμως. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό.
1: Νομίζω ότι όσο περισσότερο συζητάμε για το πρόγραμμα, τόσο περισσότερο θα αλλάζει και η δημοσκοπική εικόνα.
0: Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Γεια σας. Ήταν ο Λευτέρης Καρχημάκης, συντονιστής ομάδας προγράμματος ΠΑΣΟΚ. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να πω ότι ο χάρτης ανώτης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Ελλάδα. Έχει ιστορία 80 ετών, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 αποφύτους από 162 χώρες. Έρχεται εδώ με τρεις πιστοποιημένες σχολές ιατρικής, νομικής και ανθρωπιστικών κοινωνικών σπουδών. Έχει εγκαταστάσει στο κέντρο της Αθήνας, Ιπποκράτους 33. Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες, killgreece.gr. Και να πάμε λίγο στο Δημήτρη Κολιομιχάλη, γιατί βλέπω ότι έχουμε θέματα στους δρόμους. Δημήτρη.
2: Όπως εχθές έτσι και σήμερα δεν έχουν αδειάσει στιγμή οι δύο εθνικές οδοί. Στιγμή όμως, από το πρωί μέχρι το μεσημέρι και χθες, τουλάχιστον που το παρακολούθησα.
0: Φεύγει ο κόσμος
2: και γυρίζει
0: ο κόσμος.
2: Ίδιο. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να το εξηγήσω αυτό το πράγμα, γιατί είναι καθημερινές και χθες και σήμερα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, όσοι θελήσουν να βγουν προς τα έξω, τη λεωφόρα Αθηνών, Αθηνό Κορίνθου δηλαδή, θα συναντήσουν πρωινή εικόνα. Από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου με τις συνήθεις καθυστερήσεις που έχουμε τα πρωινά. Ισχυστού με κάτι πάνω από ένα χιλιόμετρο αναμονής που είναι πολύ για, για αυτό το φανάρι όπως γνωρίζεις. Και το ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού, κρατήσου, από τη Λαχαναγορά του Ρέντι ανατμήματα μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια πάνω. Είναι μεγάλα τα προβλήματα λοιπόν. Δεν έχω εξήγηση γιατί είναι και χθες και σήμερα τόσο αυξημένοι στα ρεύματα εξόδου των δύο εθνικών οδών. Και θα κλείσω με το κέντρο. Η Σταδίου και η Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή είναι η δυσκολότερη δρόμη του κέντρου.
0: Δημήτρη Κολιμιχάλη, σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
5: Αμέ,
4: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
5: Αμέ.
4: Θα έρθει από μένα.
5: Αμέ.
4: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
5: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής για ένα μαγευτικό γκαλά όπερας με γνωστές και αγαπημένες άριες. Ερμηνεύουν οι διεθνώς καταξιωμένοι λυρικοί καλλιτέχνες Μυρτό Παπαθανασίου και Δημήτρης Πλατανιάς υπό τη διεύθυνση του Ηλία Βουδούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8.30. Εισιτήρια από 10 ευρώ. coa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
6: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
7: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
8: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
7: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
8: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
6: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
9: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
0: Λοιπόν, ήρθανε τα ονόματα από... για την κλήρωση των δύο εισιτηρίων. Από το 1 ως 50, κύριε Βραχνέ.
10: 49.
0: 49, μπράβο. Η Αναστασία, με τηλέφωνο που τελειώνει σε 251, κέρδισε το εισιτήριο. Αυτά για σήμερα. Ακολουθεί το μαγκαζίνο του σταθμού με το Σπύρο Μάλι. Εμείς αύριο στη 1. Γεια σας.

0: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές ψυχολογίας με νευροεπιστήμη στο μοναδικό διαεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων στην επιστήμη της ψυχολογίας. Ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές σε αναδυόμενους τομείς. Νευροψυχολογία. Γνωστική νευροεπιστήμη. Νευροαποκατάσταση. Πρόσβαση σε εξοπλισμό αιχμής. Βιωματική, εργαστηριακή και ερευνητική εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
1: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
2: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
1: Προσλαμβάνεστε.
3: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
5: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
6: Φουλ και λίγα λες.
5: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
6: Εγγύηση? Τι μου λες?
5: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
6: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
5: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι.
8: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
9: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
10: Η ώρα είναι 2.

0: Καλώς σας μεσημέρι. Η 5η 2 Ιουλίου. Σήμερα ακούτε Sky 100,3 κεντρικό μαγκαζίνο και τις ειδήσεις πρώτα σε τίτλους. Πού στρέφονται οι αρχές για τον εντοπισμό των δραστών της αιματηρής τρομοκρατικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη? Σε ποιον πυρήνα ατόμων αναζητούν στοιχεία που θα ξεκλειδώσουν τις έρευνες? Πώς βίωσαν τις εφιαλτικές στιγμές οι άνθρωποι που βρέθηκαν στο στόχαστρο?
1: Εδώ μιλάμε για τρομοκρατική ενέργεια, δηλαδή φαίνεται καθαρά ότι αυτοί που βάλανε τα γκαζάκια θέλαν να προκαλέσουν ζημία.
2: Τι φταίνε οι οικογένειες, τι φταίνε τα μικρά παιδιά να τρομοκρατούνται εκείνη την ώρα.
3: Θα μπορούσε άνετα κάποιος με ένα δίκυκλο να μετακινηθεί και να είναι ο ίδιος που έχει κάνει την ενέργεια. Άλλωστε, αυτό που έχουν διαπιστώσει και οι αστυνομικοί του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρητικών Μηχανισμών είναι ίδιος τρόπος δράσης, ίδιος εμπριστικός μηχανισμός ουσιαστικά και στις τρεις περιπτώσεις.
0: Αυτά σε επίπεδο ερευνών. Σε πολιτικό επίπεδο υπάρχει μια οξία αντιπαράθεση τις τελευταίες ώρες για την τρομοκρατική επίθεση, βολές της κυβέρνησης σε κόμματα της αντιπολίτευσης για πράξεις και ρητορική που, όπως λένε, ενθαρρύνουν τέτοιου είδους φαινόμενα.
4: Το να έρχεται ο Τσίπρας της αριστεράς και να επαναστήνεται με ένα εμφυλιοπολεμικό όνομα έχει συνέπειες. Αυτές είναι οι συνέπειες.
5: Αν έχουν τέτοια στοιχεία, να τα παραδώσουν αμέσως στις αρχές. Ποιος στόχευσε τη Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσίπρας, η ΕΛΑΣ?
6: Μέχρι και χθες, δεν μιλάω τώρα για το 2015, δεν μιλάω για την αποφυλάκηση του Ξηρού ως πρώτη πράξη της κυβέρνησης Τσίπρας το 2015, μιλάω για τον Δήμαρχο Αθήνας, ο οποίος βγήκε και προσυπέγραψε στην ουσία τις ανακοινώσεις Νίκου Μαζιώτη, Δημήτρη Κουφοντίνα και Πόλας Ρούπας για τα προσφυγικά.
0: Και υπάρχει και συνέχεια σε αυτές τις δηλώσεις, θα δούμε τα νεότερα σε λιγάκι. Γλίτωσαν από του χάρου τα δόντια, τους περιμένει ο Γολγοθάς των δικαστηρίων, της δικαίωσης και των αποζημιώσεων. Δύσκολη από κάθε άποψη, ούτως ή άλλως ήταν η επόμενη μέρα για όσους έμεναν στην παλιοκατοικία που κατέρευσε στα Πετράλωνα, τους περιμένει τώρα μεγάλος αγώνας.
7: Εδώ τώρα είναι άλλο μεγάλο θέμα που ανοίγει, το οποίο θα είναι προφανώς και δικαστικό θέμα. Δεν ξέρω, έχει να κάνει βέβαια, να προσέξετε, και αν ήταν και ασφαλισμένα αυτά τα κτίρια, έτσι. Παίζει μεγάλο ρόλο τόσο το αυτό που κατέρευσε, όσο και το έργο δίπλα, έτσι.
8: Έχει κενωθεί ακριβώς σε διπλανή πολυκατοικία, υπάρχουν προστατευτικές κορδέλες, οι ένικοι είναι κάποιοι εδώ, έτσι έρχονται οι άνθρωποι.
0: Πηγαίνουν εκεί οι ένικοι, βλέπουν την πολυκατοικία, τα διαμερίσματα που έμεναν μέχρι προχθές. Τώρα να έχουν γίνει ίσιωμα. Ο Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Η Σοφία Καλαβρού έχει την αρχισυνταξία. Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Και βεβαίως ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Γεια σου, Δημήτρη.
9: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Όπως εχθές όμως, δυστυχώς, έτσι και σήμερα, από το πρωί δεν έχουν αδειάσει οι δύο εθνικές οδοί. Δεν το βλέπουμε αυτό το πράγμα συχνά και τώρα για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα βλέπουμε αυτό το φαινόμενο. Όσοι προτίθεστε να ανεβείτε την λεωφόρο Κηφισού, να ξέρετε πως πριν φτάσετε στη λαχαναγορά του Ρέντι θα ακινητοποιηθείτε και ανατμήματα θα πάτε με αυτούς τους ρυθμούς, ανατμήματα μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια. Όσοι κατεβαίνετε, μικρότερες καθυστερήσεις ευτυχώς στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας και στο ύψος των ΚΤΕΛ. Και στην άλλη εθνική έχουμε την ίδια εικόνα, πρωινή εικόνα, από το δάσος Χαϊδαρίου δηλαδή προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, ισχυστού με 1,5 χιλιόμετρο αναμονής. Έχουμε και κάποια συμβάντα βέβαια εσχάτως που συνέβησαν στις δύο εθνικές οδούς και στη ισχυστού. Και να σας μιλήσω για τις εναλλακτικές τουλάχιστον της Κηφισού, γιατί οι μόνες εναλλακτικές της λεωφόρου Αθηνών, της Αθηνών Κορίνθου, είναι ή να πάτε στην περιφερειακή Γάλλιο ή τη λεωφόρο Νάτο ή βεβαίως στην Αττική Οδό. Δεν έχετε τέτοιες εναλλακτικές. Αλλά ή τη Κηφισού έχετε. Και τη Θηβών, που αν την πιάσετε κυρίως από το Γάλλιο και πάνω, είναι πολύ καλή. Και η Πειραιός, αν κυκλοφορείτε φυσικά, και μετά την Αχαρνών ή την Πατησίων ακόμα καλύτερα. Και βεβαίως μπορείτε να ανεβείτε τη λεωφόρο Κηφισίας, δεν έχει σχεδόν καθόλου πρόβλημα.

0: επιθέσεις. Οι οικογένειες που βρέθηκαν στο στόχαστρο εννοείται πως ακόμη δεν μπορούν να ξεπεράσουν αυτό που βίωσαν χθες τα ξημερώματα, αυτό τον τρόμο, τον πανικό και την αγωνία. Θα δούμε λοιπόν το απόγευμα στο Ιπποκράτειο, υπάρχει και μια συγκέντρωση συμπαράστασης τόσο στα θύματα, τους τραυματίες εννοώ, όσο και στις οικογένειές τους. Θα δούμε λοιπόν και σε πολιτικό επίπεδο που έχει ξεσπάσει μια πολιτική αντιπαράθεση, αλλά και σε επιχειρησιακό που βρίσκονται οι έρευνες αστυνομίας. Αλλά θα ήθελα να ξεκινήσουμε λιγάκι, θα το ανοίξουμε το θέμα στη συνέχεια, από τη δήλωση της κυρίας Κεραμέως. Η κυρία Κεραμέως, Υπουργός Εργασίας, έριξε τη βόμβα πριν από λίγο στη Βουλή.
1: Όλοι οι δικαιούχοι σύνταξης χειρίας που υπάγονται στο ισχύον πλαίσιο του νόμου Κατρούγκαλου θα εξακολουθούν να λαμβάνουν και μετά την πάροδο της τριετίας το 70% της σύνταξης του θανόντος χωρίς τη μείωση στο 35%.
0: Κρατήστε το, θα το ανοίξουμε στη συνέχεια το θέμα. Βγήκε η Κεραμέως και λέει ότι καταργεί το νόμο Κατρούγκαλου που έριχνε στο 35% τη σύνταξη χειρίας. Δεν υπάρχει μείωση στη σύνταξη χειρίας. Είναι πολύ σημαντική είδηση, αφορά πολλές χιλιάδες συμπολιτών μας που έπαιρναν τη σύνταξη χειρίας. Κρατήστε το στην άκρη, γιατί όπως είπαμε το θέμα της ημέρας είναι οι τρομοκρατικές επιθέσεις. Ο Δημήτρης Χατζικόρτσου, λιγάκι να δούμε το κλίμα που υπάρχει στην πόλη, να δούμε τι έχουν πει. Μάλιστα σήμερα έκανε και μία ανάρτηση ο σύζυγος της γυναίκας που έχασε τη ζωή της και πατέρας του ελέγχους της Νέας Δημοκρατίας. Έχουν μιλήσει και οι υπόλοιποι που δέχτηκαν επιθέσεις και στη συνέχεια θα πάμε και στις έρευνες. Γεια σου Δημήτρη.
2: Καλό μεσημέρι Σπύρο από τη Θεσσαλονίκη. Όπως καταλαβαίνεις το κλίμα στην πόλη είναι παγωμένο, καθώς η υπόθεση παίρνει εντελώς άλλες διαστάσεις μετά το θάνατο της Βάγκιας Νέστορα, η οποία χθες μετά από 13 ώρες που έδινε μάχη για να κρατήσει τη ζωή, παίρνοντας πολύ σοβαρά εγκάβματα αλλά και πολυοργανική ανεπάρκεια, έχασε τη ζωή της. Όσον αφορά τις έρευνες της αστυνομίας, εστιάζουν σε τρία άτομα, τα οποία, τουλάχιστον τρία άτομα, τα οποία φαίνεται να προφόρησαν αυτή την τρομοκρατική επίθεση. Οι δύο πηγαίνουν σε ένα μηχανάκι και ο τρίτος, ο οποίος πιθανότατα λειτουργούσε ως διαδόρος, σφίγγει λοιπόν ο κλοιός και εντείνονται οι έρευνες για τη σύλληψη αυτών των δραστών. Την ίδια ώρα συνεχίζουν να νοσηλεύονται οι υπόλοιποι τέσσερις. Η Αφροδίτη Νέστορα, που πριν από λίγες ώρες μάλιστα διεκομίστη από το νοσοκομείο Ιπποκράτειο προς το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, εκεί θα εξεταστεί εκ νέου από τους γιατρούς για να αξιολογηθεί η κατάστασή της και τα εγκάβματα τα οποία φέρει, για να αποφασιστεί αν εν τέλει θα νοσηλευτεί στην ειδική μονάδα εγκαυματιών που υπάρχει στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου ή αν θα μεταφερθεί στην κλινική πλαστική χειρουργική. Αυτό όσον αφορά την Αφροδίτη Νέστορα. Από εκεί και πέρα, οι άλλοι τρεις, ο πατέρας της Αφροδίτης Νέστορα, αλλά και οι άλλοι δύο ένικοι της πολυκατοικίας που δέχτηκε την επίθεση, βρίσκονται στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο. Οι δύο, ο πατέρας και ο ένας ένικος, παίρνουν αναπνευστικά προβλήματα, ωστόσο είναι σε καλύτερη κατάσταση και εξετάζεται από τους γιατρούς του εάν θα του δοθεί εξιτήριο σήμερα ή αύριο. Από ό,τι έχουμε μάθει, ο πατέρας Αφροδίτης Νέστορα κάνει έκκληση ώστε να πάρει το εξιτήριό του σήμερα. Καταλαβαίνουμε φυσικά ναι, και τον λόγο. Ενώ από εκεί πέρα, η τρίτη ένικος της πολυκατοικίας φάνησε χθες το απόγευμα ένα οξύ καρδιακό πρόβλημα εξαιτίας πιθανότητα του στρες, όπως μας ανέφεραν οι ιατροί, και μεταφέρθηκε στην καρδιολογική πτέρυγα. Ωστόσο, είναι και αυτή καλά στην υγεία της και αναμένει και αυτή να πάρει εξιτήριο τις επόμενες ώρες. Σήμερα, το απόγευμα, να σου πω ολοκληρώνοντας, είναι προγραμματισμένη μία συγκέντρωση στις 7 από άτομα της Νέας Δημοκρατίας και της ΟΝΕΔ, μια ανθρώπινη ασπίδα που όπως λένε θα δημιουργήσουν έξω από το νοσοκομείο Ιπποκράτειο ως ένδειξη συμπαράστασης αλλά και καταδίκης του τυφλού δολοφονικού χτυπήματος που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Δημήτρη. Αποχαιρετώ την γυναίκα μου Βάγια, γράφει σε ανάρτησή του ο κ. Παναγιώτης Νέστορας. Αποχαιρετώ τη γυναίκα μου Βάγια για τη χώρα των αγγέλων, μια ηρωίδα της ζωής, αγαπητή από όλους, έναν άνθρωπο της προσφοράς. Πήγε να βρει την κόρη μας Νικολέτα. Η οικογένεια θρενούσε την απώλεια μιας κόρης, μιας ακόμη κόρης, πριν από πρόσφατα, πριν από λίγο καιρό. Εγώ και η κόρη σου Αφροδίτη είμαστε δυνατοί, είμαστε περήφανοι για εσένα, γράφει στην ανάρτησή του. Μάλιστα, ο κ. Παναγιώτης Νέστορας μίλησε πριν από λίγο και στην ΕΡΤ.
3: Είναι εγκληματίες, είναι άνθρωποι, είναι δολοφόνος. Είναι το καζάκι, είναι σαν πόμπα, σαν σφαίρα σου.
0: Το γκαζάκι είναι σαν βόμβα, είναι σαν σφαίρα, λέει ο κύριος Παναγιώτης Νέστορας, και αυτό αποδείχθηκε με το πιο σκληρό τρόπο, βλέποντας τη γυναίκα του να

0: κάνει τη ζωή της από αυτά τα γκαζάκια. Τώρα να περάσουμε στο επίπεδο των ερευνών. Μας είπε ο Δημήτρης Χατζικόρτσου, μας έδωσε το κλίμα από την πόλη, μου διασμένη η πόλη. Ο Γιάννος Ηλιώτης είναι στο στούντιο μαζί μας για να δούμε πού στρέφονται οι έρευνες των αρχών σε ό,τι αφορά τους δράστες. Καλώς ήρθες, Γιάννη.
1: Καλό μεσημέρι. Να πούμε αρχικά το μάλλον προφανές, ότι από την πρώτη στιγμή θεωρούν οι αρχές ότι πίσω από αυτή την υπόθεση βρίσκονται ομάδες νεαρών αντιεξουσιαστών που δραστηριοποιούνται στην συμπρωτεύουσα. Να το πάμε ένα βήμα παρακάτω. Από εχθές αυτό που είπαν είναι ότι θεωρούν ότι οι δράστες προέρχονται από έναν πυρήνα σκληροπυρηνικών αναρχικών της Θεσσαλονίκης, ένας πυρήνας που αριθμεί περί τα 30 άτομα, όπως μας είπαν, και που τα προηγούμενα χρόνια τα άτομα αυτά είχαν δραστηριοποιηθεί και συμμετάσχει και κινηθεί γύρω από τις δύο πιο ισχυρές και δραστήριες καταλήψεις αναρχικών της πόλης. Η μία από αυτές ήταν στο βιολογικό, εντός του χώρου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η δεύτερη ήταν στο κέντρο της πόλης, σε ένα κατηλημένο διόροφο κτίριο, ήταν η κατάληψη Λιμπερτάτια. Καμία από τις δύο δεν παραμένει ενεργή. Έχουν εκενωθεί και οι δύο από την αστυνομία αρχής γενομένης από το 2021 και έπειτα.
0: Δεν θέλω να μου σχολιάσεις τα ηχητικά που θα ακούσουμε, αλλά θα τα βάλω στη συζήτησή μας και στο ρεπορτάζ σου, γιατί μπορεί να σημαίνουν και κάτι. Θα ακούσουμε τον κύριο Ιωακίμοβιτς. Είναι ένας από τους ανθρώπους που δέχθηκαν την επίθεση στο σπίτι του. Είναι ο πρόεδρος της τοπικής της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Και μετά τον κύριο Ιωακίμοβιτς, τον κύριο Κυρανάκη, τον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, ήταν στο Action, ο οποίος μιλά για αντίπεινα. Να ακούσουμε παρακαλώ αυτές τις δύο, τα δύο ηχητικά.
2: Το 2023, τόσο στο δικό μου σπίτι όσο και στο σπίτι του κυρίου Αναστασιάδη, είχε γίνει πάλι επίθεση, αλλά με μπογιές.
3: Πριν από μικρό χρονικό διάστημα, εκενώθηκε μια πολύ σοβαρή κατάληψη αναρχικών στο Απιθύτα. Αυτό που συνέβη σήμερα το πρωί, η δική μου εκτίμηση είναι ότι ήταν αντίπεινα.
0: Επαναλαμβάνω ότι σου λέω να πεις αν είναι
1: έτσι. Είναι εκτίμηση του κυρίου Κυρανάκη.
0: Ναι. Αλλά είναι χώροι που στρέφεται η προσοχή των αρχών αυτή.
1: Αυτό υπόθηκε χθες. Δηλαδή, στα πλαίσια του ρεπορτάζ, απευθύναμε τα προφανή ερωτήματα στους ανθρώπους που χειρίζονται την υπόθεση. Η απάντηση που λάβαμε είναι ότι στην Θεσσαλονίκη είναι κάπως πιο οριοθετημένος ο αντιεξουσιαστικός χώρος συγκριτικά με την Αθήνα, ο οποίος επίσης και εδώ θα είναι οριοθετημένος, αλλά εκεί είναι πιο συγκεκριμένα τα άτομα. Και ότι, εν πάση περιπτώσει, οι υποψίες και οι έρευνες στρέφονται σε έναν πυρήνα σκληροπυρηνικών αναρχικών, περίπου 30 τον αριθμό, οι οποίοι τα προηγούμενα χρόνια είχαν δραστηριοποιηθεί στις τάξεις γύρω από αυτές τις καταλήψεις. Οι καταλήψεις αυτές δεν υπάρχουν πια, αλλά με αυτόν τον τρόπο η αστυνομία προσδιορίζει, αν θέλεις, μια δεξαμενή υπόπτων. Από αυτήν τη δεξαμενή θεωρεί ότι είτε αυτά τα άτομα συμμετείχαν ως φυσικοί αυτούργοι, πήγαν οι ίδιοι και τοποθέτησαν τους εμπριστικούς μηχανισμούς, πιθανότερο όμως ως ηθικοί αυτούργοι, υποδεικνύοντας τους στόχους αλλά και καθοδηγώντας νεότερα μέλη και πιο φρέσκα, πιο πρόσφατα στρατολογημένα μέλη του αντιεξουσιαστικού χώρου. Δηλαδή, πιτσιρικάδες οι οποίοι κάνουν τα πρώτα τους βήματα, αν θέλει, σε αυτόν τον χώρο. Γιατί αυτό? Γιατί αυτού του τύπου οι ενέργειες θεωρούνται, ας πούμε, ότι δεν έχουν ούτε απαιτούν ούτε ιδιαίτερη υποδομή, ούτε ιδιαίτερη τεχνογνωσία, ούτε και ιδιαίτερη προετοιμασία. Και αν θέλει, αυτό είναι και το αδύναμο σημείο για τους ίδιους τους δράστες, γιατί ακριβώς για αυτό το λόγο είναι πιο εύκολο για την αστυνομία να φτάσει στα ίχνη τους.
0: Ερώτηση, οι ίδιοι είναι και στις τρεις επιθέσεις?
1: Η αστυνομία θεωρεί ότι είναι οι ίδιοι, δεν νομίζω ότι έχει κάνει και κάποιο νοηματικό άλμα εδώ μεγάλο, υπό την έννοια ότι είναι μέσα σε 17 λεπτά ή τα δύο πρώτα. Ναι, βέβαια, τα δύο πρώτα σπίτια απέχουν μεταξύ τους ένα-δύο στενά και η χρονική απόσταση είναι 5 λεπτά η πρώτη έκρηξη, από τη δεύτερη έκρηξη. Άρα είναι στην ίδια γειτονιά, ναι, να το πούμε έτσι, οι δύο πρώτες επιθέσεις. Οι οποίες ήταν στην πρώτη, η ανεφλέγει ο μηχανισμός χωρίς να προκαλέσει, ναι, φορά. Στη δεύτερη προκάλεσε ένα ράγισμα στο τζάμι της πιλωτής.
0: Και η τρίτη ήταν που είχαμε τη γυναίκα
1: από την. Η τρίτη όμως έπιασε φωτιά το αυτοκίνητο. Ήταν στην πιλωτή, η πιλωτή χαμηλοτάβανη, η φωτιά εκτονώνεται στα πλάγια, πιάνει το διπλανό αυτοκίνητο, πιάνουν άλλες δύο μηχανές. Οι ένικοι τρομοκρατούνται, κατεβαίνουν κάτω, εγκλωβίζεται η μητέρα της Νέστορος,
0: ναι,
1: η οποία παθαίνει εγκάφματα. Είναι πιθανό πάντως, επειδή σε αυτές τις περιπτώσεις τι κάνει η αστυνομία, τους έχει στο σημείο, σε κάποιο βίντεο προφανώς.
0: Αυτή ήταν η επόμενη ερώτηση.
1: Και γι' αυτό από χθες, υπό μορφή εκτίμησης, αλλά προφανώς δεν ήταν εκτίμηση, γιατί σήμερα διατυπώνεται και από την επισήμως, από την Δημογλίδου, δηλαδή, ναι, την εκπρόσωπο, που είπε για τρία άτομα με δύο μηχανές. Δηλαδή, προφανώς υπάρχει ένα μηχανάκι, ο ένας οδηγάει, ο συνοδηγός αφήνει.
0: Κατεβαίνει και αφήνει.
1: Και υπάρχει και ένα δεύτερο μηχανάκι με τρίτο άτομο που κοιτάει ότι ο δρόμος είναι ελεύθερος.
0: Η επόμενη ερώτηση αυτή ήταν που ήθελα να σου κάνω. Υπάρχει μια εκτίμηση για το πού μπορεί να κινούνται αυτά τα άτομα. Έχουν υλικό, αλλά τώρα δεν ξέρω αν είναι απάντηση που μπορεί να δοθεί αυτή τη στιγμή. Αν
1: την έχουμε, δώσουμε, αλλά είναι μια απάντηση την οποία εμείς δεν μπορούμε να πάρουμε, ναι, από, ναι, τους αστυνομικούς. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αν μπορώ να καταλάβω λίγο και από τα συμφραζόμενα, υπάρχει υλικό που τους έχει καταγράψει την ώρα που τοποθετούν τους μηχανισμούς. Το κρίσιμο πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να πας μπροστά και πίσω στο χρόνο, γιατί από εκεί που ξεκίνησαν και εκεί που, ναι, κατέληξαν.
0: Γιατί τη στιγμή που κάνουν την ενέργεια παίρνουν και προφυλάξεις.
1: Θα φοράν την κουκούλα, θα έχουν βάλει, ξέρω, θα έχουν κρύψει την πινακίδα, ναι, ναι, ναι, θα έχουν κάνει αυτά που πρέπει. Αλλά εκεί από όπου ξεκινάνε, ας πούμε, θα είναι από το σπίτι κάποιου ή από την γειτονιά, ναι, ναι, κάποιου, ναι, ανθρώπου, και εκεί που θα καταλήγουν αντιστοίχως θα έχουν αποκαλύψει τα χαρακτηριστικά τους. Υπάρχει πάντως και αφήνεται να εννοηθεί ότι κάτι υπάρχει και ότι, εν πάση περιπτώσει, μπορεί και τις επόμενες ώρες.
0: Ένα τέτοιο αισιοδοξίας για την πορεία,
1: ναι,
0: των ερευνών.
1: Ναι, δηλαδή αν ακούσεις την δήλωση, την τοποθέτηση της εκπροσώπου της Κωνσταντίνας Δημογλίδου το πρωί, ουσιαστικά δημιουργούσε την προσδοκία ότι και μέσα στην ημέρα θα έχουμε αποτελέσματα. Ναι, ναι. Άρα,
0: ναι, να δούμε.
1: Το δούμε.
0: Να δούμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γιάννης Ουλιώτης, με όλο το ρεπορτάζ στο σκέλος των ερευνών. Πριν προχωρήσουμε, ο Γιώργος Κεραμτζόγλου είναι στο στούντιο μαζί μας. Πρέπει να έχει γίνει ένας σεισμός. Συγχώρεσέ με, δεν ξέρω ακριβώς πού, ναι, ναι, ναι, αλλά γι' αυτό είσαι εδώ.
4: Λοιπόν, είναι ισχυρός σεισμός, 5,2 ρίχτερ, επίκεντρο είναι θαλάσσια περιοχή.
0: 5,2.
4: 5,2, επίκεντρο είναι θαλάσσια περιοχή, 4 χιλιόμετρα βόρειο-δυτικά της Καρπάθου, με 10 χιλιόμετρα εστιακό βάθος, που σημαίνει επιφανειακός. Από τις πρώτες αναφορές βλέπουμε ότι πέρα από την Καρπαθού έγινε σεισμός και σε Ρόδο και σε Κάσο. Είναι κάτι το οποίο έγινε πριν από λίγα λεπτά. Ενδεχομένως να υπάρχει αναθεώρηση αυτού του σεισμού, αλλά τα πρώτα στοιχεία δίνουν αυτό από το αστεροσκοπείο Αθηνών. 5,2 ρίχτερ, επαναλαμβάνω, θαλάσσια περιοχή, 4 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Καρπάθου. Επίσης, σχεδόν ταυτόχρονα, αλλά δεν συνδέονται μεταξύ τους, είχαμε και μία μικρή σεισμική δόνηση, 4,2 ρίχτερ, 42 χιλιόμετρα ανατολικά της Ίδρας. Απλά το αναφέρω γιατί και εκεί υπάρχουν κάποιες αναφορές ότι έγινε λίγο σεισμός. Αλλά το βασικό είναι το 5,2 ρίχτερ.
0: Και ότι μέχρι τώρα μας λες δεν υπάρχει κάτι.
4: Δεν υπάρχει κάτι, αλλά έγινε πριν από λίγα λεπτά.
0: Οπότε είναι πριν από λίγα λεπτά.
4: Εδώ είμαστε, για να τα ξαναπούμε.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γιώργος Κεραμτζόγλου για αυτά τα 5,2 ρίχτερ στην Κάρπαθο. Ελπίζω να μην έχει γίνει κάτι, αλλά ούτως ή άλλως σε λίγο θα έχει νεότερα ο Γιώργος και θα σας δώσουμε τη συνέχεια αυτής της είδησης. Ακούσαμε από τον Γιάννη Σουλιώτη που βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας. Σε πολιτικό επίπεδο τώρα η κυβέρνηση με τον εκπρόσωπό της αλλά και πολλά κυβερνητικά στελέχη αρχικά σε ήπιους τόνους. Μετά το θάνατο της γυναίκας, κυρίως μετά το θάνατό της, ανέβηκαν οι τόνοι, έχουν κάνει δηλώσεις πολύ αιχμηρές, έχουν εξαπολύσει ένα βαρύ κατηγορό κατά κομμάτων και πολιτικών χώρων που όπως υποστηρίζουν είτε με τη ρητορική τους είτε ακόμη και με πράξεις τους διαμορφώνουν τις συνθήκες για να αναπτύσσονται τέτοια φαινόμενα, κρούσματα βίας και τρομοκρατίας. Και μάλιστα κάποιες από αυτές τις επιθέσεις δεν είναι αόριστες, ο παραλήπτης έχει ονοματεπώνυμο. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην ενημέρωση των πολιτικών συνακτών και είχε προηγηθεί και η συνέντευξη του γραμματέα του κόμματος, του κ. Κυρανάκη, στο Action.
3: σε κάθε αυστηροποίηση του ποινικού κώδικα. Η αριστερά ήταν απέναντι. Το να έρχεται ο Τσίπρας της αριστεράς και να επαναστήνεται με ένα εμφυλιοπολεμικό όνομα έχει συνέπειες. Αυτές είναι οι συνέπειες.
5: Όσο σημαντικό είναι να βγαίνουν οι κουκουλές, τόση αξία έχουν, έχει και να πέφτουν οι μάσκες. Ας αναλογιστούν κάποιοι πόσο κακό έχουν κάνει, επιλέγοντας όλα αυτά τα χρόνια να βαφτίζουν ως δήθεν παρεμβάσεις τις επιθέσεις σε σπίτια, γραφεία και περιουσίες ανθρώπων, όσοι βαφτίζουν ακτιβισμό της καταλήψης χώρων εντός και εκτός πανεπιστημίων, σπέβδοντας πολλές φορές να προσφέρουν ομπρέλα πολιτικής προστασίας στους κάθε είδους εγκληματίες.
0: Και υπάρχουν βεβαίως και αντιδράσεις, θα τις δούμε πώς τις διατυπώνουν και εκπρόσωποι αυτών των κομμάτων. Γιώργος Παπακωνσταντίνου, ο πολιτικός μας συντάκτης, καλώς ήρθες Γιώργο.
6: Καλώς σας βρήκα. Θα διαφωνήσω λίγο μαζί σου, ναι. Νομίζω ότι από την πρώτη στιγμή η τόνη ήταν υψηλή, ναι. Απλώς μετά την τραγική είδηση για τον θάνατο
0: για το
6: της
0: θάνατο, ναι.
6: Κυρίας Νέστορος, η κυβέρνηση προσδίδει και την πολιτική διάσταση, mm-hmm. αυτό είναι, ναι, που ξεδιπλώνεται, ναι. Ταυτοχρόνως με τη στρατηγική μηδενικής ανοχής. Αντάμα σε αυτό μπαίνει και η πολιτική διάσταση, η οποία λέει σε διαφορετικές τοποθετήσεις, αλλά είναι κοινό το μήνυμα ότι υπήρχε μία ανοχή από τα κόμματα της αριστεράς. Ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας ήδη από χθες το βράδυ ανέβασε κατά τη αρκετά, θα έλεγα, το αντεσιμπέλ και προσωποποίησε
0: ναι.
6: Αυτήν την ανοχή στην περίπτωση του κυρίου Τσίπρα και την επιλογή του να επιστρέψει στο κεντρικό πολιτικό σκηνικό με ένα όνομα όπως είναι το ΕΛΑΣ, ιστορικά και πολιτικά φορτισμένο.
0: Και όχι μόνο αυτό, φαντάζομαι τον άκουσε και εσύ, άρχισε να λέει παραδείγματα για στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που πήγαιναν σε δίκες τρομοκρατών, για στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που έκανε διάφορες δηλώσεις, δηλαδή προχώρησε αρκετά σε αυτό το αφήγημα.
6: Και είναι η αλήθεια, Σπύρο, ότι από πλευράς της κυβέρνησης αυτή η βίβλος, όπως μου την έλεγε εμένα, κορυφαίος κυβερνητικός παράγοντας νωρίτερα, θα χρησιμοποιηθεί αρκούντος προκειμένου όχι να μπουν ιδεολογικές διαχωριστικές γραμμές, αλλά για να γίνει πράξη το ως εδώ. Έχουμε φτάσει εδώ που έχουμε φτάσει, περάσαμε όσα περάσαμε, πρέπει πλέον να μπει ένα τέλος, ένα τέρμα σε αυτήν την διαδικασία.
0: Ναι, αυτά σε ό,τι αφορά την αντιπαράθεση που θα δούμε, επαναλαμβάνω, και μεταχειτικά από την άλλη πλευρά προς ξεδιπλώνεται. Από την άλλη, δεν ξέρω και πώς το εισπράττουν αυτό στην κυβέρνηση το θέμα το ότι πολλοί κόσμος πια, άσε τα κόμματα, πολλοί κόσμος πια σου λέει τι κάνετε με όλους αυτούς που κυκλοφορούν, βάζουν γκαζάκια, προβαίνουν σε άλλες ενέργειες. Ακόμα και τα τρικάκια. Άκουγα το πρωί και την εκπομπή του Άρη Πορτσάλτε που πηγαίνει κάποιος στο σπίτι και τρομοκρατεί την οικογένειά σου. Και εκεί ασκείται μια κριτική ότι δεν υπάρχει, δεν έχει γίνει δουλειά.
6: Και υπάρχει και η αυτοκριτική πλευρά. Ότι ναι, κάναμε όσα κάναμε, δεν έχουμε κάνει όσα πρέπει να κάνουμε. Στο προσεχώς η κυβέρνηση επιδιώκει όλο αυτό το πράγμα να αποκτήσει πολύ πιο συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Εξού και η αναφορά από πλευράς του κυβερνητικού εκπροσώπου για την ανάγκη η νομοθετική και η δικαστική εξουσία να δουλέψουν από κοινού συνολικά.
0: Άρα μπορεί να δούμε και κάποιες κινήσεις πρωτοβουλίες σε νομοθετικό επίπεδο.
6: Εννοώ ότι, για παράδειγμα, από πλευράς της δικαιοσύνης, εκεί το οποίο ζητούμε αυτή τη στιγμή είναι ενοποίηση των δικογραφιών. Ακούσαμε μια σχετική αναφορά από πλευράς του αρμόδιου Υπουργού Δικαιοσύνης. Είναι επίσης σαφές ότι η κυβέρνηση είναι σε ένα πιο ασφικτικό τόνο και προς τις αρχές να ολοκληρώσουν καταρχάς το κεντρικό ζητούμενο, που είναι να συλληφθούν οι δράστες. Ακούσαμε και σχετικές πληροφορίες από τον Γιάννη τον Σουλιώτη. Ταυτοχρόνως είναι σαφές ότι υπάρχει μια θεσμική πίεση προκειμένου όλος αυτός ο όγκος των δικογραφιών να ενοποιηθεί, όπως έγινε για παράδειγμα στην περίπτωση της Χρυσής Αυγής. Και από εκεί και πέρα, εάν το νομοθετικό πλαίσιο κριθεί ανεπαρκές, που δεν νομίζω ότι είναι ζήτημα εφαρμογής του νόμου, δεν αποκλείεται να δούμε και παρεμβάσεις.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου ήταν. Υπάρχουν ανακοινώσεις κομμάτων, υπάρχουν τοποθετήσεις εκπροσώπων κομμάτων που δέχθηκαν τα βέλη των κυβερνητικών στελεχών, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Μεϊκόπουλος, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
7: Αν έχουν τέτοια στοιχεία, να τα παραδώσουν αμέσως στις αρχές. Ποιος στόχευσε τη Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσίπρας, η ΕΛΑΣ?
0: Και ο κύριος Κατρίνης από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ ήταν στο Action.
8: Θέλω να πιστεύω ότι αυτή η υπόθεση θα διευκανθεί άμεσα, όμως Εγώ αναρωτιέμαι πόσα χρόνια χρειάζεται η Νέα Δημοκρατία για να επιβάλλει τον νόμο και την τάξη με τον οποίο ήρθε στην εξουσία τον Ιούλιο του 2019.
0: Και υπάρχει και ανακοίνωση από το κόμμα Τσίπρα, την ΕΛΑΣ, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Την ώρα που ο κόσμος, ο πολιτικός κόσμος καταδικάζει την τρομοκρατία, ο γραμματέας Νέας Δημοκρατίας επιλέγει το δικασμό και την εμφυοπολεμική ρητορική. Δεν θα ακολουθήσουμε τον κατήφορο της αθλειότητας. Αυτό ανέφερε η δήλωση, η ανακοίνωση από την ΕΛΑΣ, από το κόμμα Τσίπρα. Διαφημίσεις και μόλις επιστρέψουμε θα δούμε με τον Μανώλη Κωστίδη το θέμα των ελληνοτουρκικών. Σήμερα έχει και συνάντηση ο κύριος Ανδρουλάκης με τον κύριο Δένδια και τον κύριο Γεραπετρίτη. Και βεβαίως το θέμα με το οποίο αρχίσαμε, ακούσατε τη δήλωση κυρίας Κεραμέως για την κατάργηση του νόμου των συντάξεων χειρίας, του νόμου που προέβλεπε την περικοπή των συντάξεων χειρίας. Σε πολύ λίγο.
9: Μητέρα,
10: το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
10: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
10: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
11: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
12: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
13: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
14: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
15: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
13: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
14: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
15: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
12: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
16: Καλά. Πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
17: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
16: Τώρα.
17: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
18: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
20: Time out για Θράκων.
21: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
20: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
21: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
22: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά Σεραϊκά.
23: Τραβιάτα, το αριστούργημα του Τζουζέπε Βέρντι, επιστρέφει σε μια κλασική παραγωγή υψηλής αισθητικής με την υπογραφή του Νίκου Πετρόπουλου. Η ιστορία ενός μεγάλου έρωτα, ματαιωμένου από τις κοινωνικές συμβάσεις, μας ταξιδεύει στη Γαλλία του 19ου αιώνα μέσα από εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια. Μουσική διεύθυνση Λουκάς Καριτινός. Από 18 Ιουλίου στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Χορηγός αφιερώματος στον Νίκο Πετρόπουλο, Τράπεζα Πειραιός. Μέγας δωρητής εθνικής λυρικής σκηνής. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
1: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρησεών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
0: Επιστρέψαμε. Και ευθύς αμέσως θα πάμε στο Μανώλη Κωστέδη. Συνεχίζεται αυτή η ευρωπαϊκή και ατλαντική επιχείρηση γοητείας στην Άγκυρα. Είχαμε τις δηλώσεις αξιωματούχων των Βρυξελών που αποθέωναν το ρόλο της Άγκυρας. Τώρα ήρθε η σειρά, όπως διαβάζω στο ρεπορτάζ του Μανώλη Κωστέδη στην Καθημερινή και του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, να κάνει ακριβώς το ίδιο. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Και το εντυπωσιακό στοιχείο είναι ότι όλοι πράγματι λένε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικός ο ρόλος της Τουρκίας και στο στρατιωτικό επίπεδο και στο γεωστρατηγικό επίπεδο. Να σας δώσω μια ρίση τελευταία στιγμή.
0: Ναι.
2: Είχαμε αναφερθεί πριν από λίγες ημέρες και στο Sky για έναν κωμικό, θα μου πείτε τι σχέση έχει, έναν κωμικό που είχε σατηρήσει τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Είχε πει ότι κάποτε ήταν δικτάτορας, τώρα είναι ένας δικτάτορας που έχει, τα έχει βρει με τον εαυτό του κτλ. Σήμερα επέστρεψε από το, ήταν στο εξωτερικό, επέστρεψε από το εξωτερικό και βεβαίως συνελήφθη. Το λέω αυτό διότι...
0: Επειδή σατήριζε τον πρόεδρο Ερντογάν. Τον έπιασαν μόλις πάτησε το πόδι του στο αεροδρόμιο.
2: Ναι. Αλλά αυτό βεβαίως δεν έχει καμία σημασία για την Ευρώπη ούτε για το ΝΑΤΟ. Γιατί θεωρούν ότι όλα από τη στιγμή που δεν κατηγορούν την Τουρκία ούτε για τη σύλληψη του Εκρέμη Μαμόγλου ούτε για το διορισμό ενός κρατικού λειτουργού στο κόμμα της εξωμάτιας αντιπολίτευσης. Θεωρούν ότι όλα προχωρούν πάρα πολύ σωστά, γι' αυτό το λόγο και στηρίζουν και την κυβέρνηση του Ερντογάν και όσα κάνει, γιατί θεωρούν ότι τα συμφέροντα της Ευρώπης και του ΝΑΤΟ είναι πιο σημαντικότερα από αυτά που συμβαίνουν στην Τουρκία κατά την άποψη της αντιπολίτευσης. Αυτή είναι η εικόνα στην Τουρκία, αυτό συμβαίνει και βεβαίως ο Μαρκ Ρούτε είπε ότι η Τουρκία είναι πια ζωτική σημασία για το ΝΑΤΟ, ότι έχει ένα πολύ μεγάλο στρατό, επενδύει στο στρατό, έχει πολύ σημαντική αμυντική βιομηχανία και βεβαίως η σύνοδος του ΝΑΤΟ την επόμενη εβδομάδα είναι πάρα πολύ σημαντική για σημαντικές αποφάσεις.
0: Μανώλη, επειδή έχουμε αφήσει λιγάκι το... Βεβαίως έρχεται στο προσκήνιο με δηλώσεις που γίνεται και από την πλευρά του Ισραήλ και από την πλευρά της Τουρκία για το θέμα των σχέσεων, δηλαδή εννοώ Τουρκίας-Ισραήλ. Είχαμε τοποθέτηση και από τον πρόεδρο Ερντογάν και από τον Νετανιάχου με ένα πεδίο που είναι η Συρία να εξελίσσεται, παρότι δεν υπάρχει στην ειδησιογραφία, να μπορεί μάλλον να εξελιχθεί σε ένα πεδίο ακόμη και σύγκρουσης των δύο δυνάμεων.
2: Και ένοπλη σύγκρουση, πολύ σωστά. Αυτό που μας ανησυχεί περισσότερο θα έλεγα ότι επειδή οι σχέσεις, και δεν είναι μόνο προσωπικές του Νετανιάχου με τον Ερντογάν, τα κράτη του Ισραήλ και της Τουρκίας έχουν φτάσει σε οριακό σημείο και στη Συρία και στην Ανατολική Μεσόγειο, αυτό αφορά και την Ελλάδα, χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Διότι στην Τουρκία, επειδή βλέπουν και τα σχετικά δημοσιεύματα, τις διαρροές στον ελληνικό τύπο που λένε ότι σκάβουν τα νησιά και ότι εκεί κρύβονται και Ισραηλινά όπλα, και στην Κύπρο συμβαίνει το ίδιο και όλα αυτά, και η στρατηγική συνεργασία Ελλάδος-Κύπρο-Ισραήλ παρατηρείται με μεγάλη προσοχή, και επειδή αναφέρθηκε στο μέτωπο της Συρίας, ναι, εκεί υπάρχει πολύ σοβαρό ενδεχόμενο μιας πολύ μεγάλης σύγκρουσης, αλλά μπορεί να επεκτεθεί και σε άλλα σημεία και εκεί χρειάζεται πολύ, πολύ μεγάλη προσοχή.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Μανώλη, σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά, ο Μανώλης Κωστίδης. Για τα εθνικά μας θέματα, σήμερα συναντήθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, και με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γεραπετρίτη, και με τον Υπουργό Άμυνας, τον κύριο Δένδια. Να ακούσουμε δηλώσεις από τον κύριο Δένδια και τον κύριο Ανδρουλάκη.
3: Είναι προφανές ότι αυτά είναι εθνικά θέματα, δεν αποτελούν ούτε ιδιοκτησία μιας κυβέρνησης, ούτε ενός κόμματος. Άρα, κύριε Πρόεδρε, είμαστε πάντα στη διάθεσή σας, οποιαδήποτε στιγμή, οποιαδήποτε μορφής ενημέρωση.
4: Έχουμε χρέος ως αξιωματική αντιπολίτευση να παρακολουθούμε στενά την εξέλιξη της αποτρεπτικής δύναμης της χώρας. Άλλωστε, με πολύ μεγάλη υπευθυνότητα έχουμε στηρίξει εξοπλιστικά προγράμματα τα τελευταία χρόνια που αναβαθμίζουν τη δύναμη της πατρίδας μας.

0: Για το θέμα των ελληνοτουρκικών υπάρχει και μία δήλωση Σαμαρά. Βασικά ήταν με αφορμή τοποθετήσεις στελεχών του κόμματος Τσίπρα, του κ. Μπίστη και Σιακαντάρη, που έκανε αυτές τις δηλώσεις ο κ. Σαμαράς. Λέω ότι πρόσφατες τοποθετήσεις τους αποδεικνύουν ότι είτε ο ΣΥΡΙΖΑ είτε ο ΕΛΑΣ ο κ. Τσίπρας παραμένει ίδιος. Και ότι τα μόνα ήρεμα νερά στην περιοχή είναι αυτά μεταξύ Μητσοτάκη Τσίπρα. Αυτά λέει ο κύριος Σαμαράς. Λοιπόν, ακούσατε στην αρχή του μαγκαζίνου μια πολύ μικρή δήλωση που βάλαμε. Ήταν από την κυρία Νίκη Κεραμέως στη Βουλή για τις συντάξεις χειρίας. Θέλω να ακούσουμε τι είπε πριν από λίγο η κυρία Κεραμέως, υπουργός Εργασίας, στη Βουλή.
1: Με διάταξη που θα έρθει στο Κοινοβούλιο το αμέσως επόμενο διάστημα, καταργούμε οριστικά την περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας που προβλέπεται στο νόμο Κατρούγκαλου για όλους τους συνταξιούχους που έλαβαν σύνταξη χειρίας μετά το νόμο αυτό. Όλοι οι δικαιούχοι σύνταξης χειρίας που υπάγονται στο ισχύον πλαίσιο του νόμου Κατρούγκαλου θα εξακολουθούν να λαμβάνουν και μετά την πάροδο της τριετίας το 70% της σύνταξης του θανόντος χωρίς τη μείωση στο 35%.
0: Το πρόβλημα ήταν γνωστό. Έπρεπε να εφαρμοστεί ένας νόμος που σε όσους έπαιρναν δύο συντάξεις, δηλαδή ο σύζυγος ή η σύζυγος, όταν πέθαινε κάποιος από τους δύο, ο άλλος έπαιρνε το 70% της σύνταξής του. Υπήρχε ένας νόμος που έπρεπε ήδη να έχει εφαρμοστεί εδώ και πολλά χρόνια, που το έλεγε: ωραία, θα πάρεις το 70% της σύνταξης του αποθανόντος, αλλά σε τρία χρόνια θα πάρεις το 30%. Και πάρα πολλά σενάρια το τελευταίο χρονικό διάστημα, γιατί πιεζόταν η κυβέρνηση ότι τι θα κάνεις. Ή θα πρέπει να τις κόψεις και να ζητήσεις αναδρομικά, γιατί πρέπει να εφαρμοστεί αυτός ο νόμος εδώ από το 2019-2020, ή θα πρέπει να κάνεις κάτι. Και αυτό που ακούσατε είναι μια ρύθμιση της κυβέρνησης για να τακτοποιήσει το ζήτημα. Και ο Χρυσόστομος Τσούφης είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Χρυσόστομε.
2: Καλώς σας βρήκα. Χειρουργικές οι παρεμβάσεις, Σπύρο, γιατί είναι όντως πολύ λεπτό το ζήτημα.
0: Μα τι λες τώρα. Κάποιος ο οποίος θα έβλεπε να παίρνει μια σύνταξη και ξαφνικά να του ρίξει την 1,50% μείωση στο κεφάλι.
2: Λοιπόν, άρα πρώτη ρύθμιση, το πολύ άμεσα που είπε πριν να πούμε και η κυρία Κεραμέως, εννοούμε μέσα στον Ιούλιο. Δεν θα μπει Αύγουστος.
0: Ωραία.
2: Θέλουμε να το έχουν τελειώσει το ζήτημα πριν κλείσει η Βουλή. Πάμε τώρα παρακάτω για τις διακοπές.
0: Τώρα θα έλεγε κανείς, αλλά εσύ οικονομικό ρεπορτάζ κάνεις, ότι τέτοιου είδους κινήσεις καταλαβαίνεις τι κλίμα δημιουργούν.
2: Καταλαβαίνω. Και την έχω και έτοιμη την απάντηση, επειδή έλεγα ότι θα με ρωτούσες ότι αν ανήκουν αυτές οι ρυθμίσεις στο προεκλογικό πλαίσιο. Η κυρία Κεραμέως είπε ότι μετρήσαμε, όπως λέει πάντοτε η κυβέρνηση, σε αυτά τα κομμάτια, και το πρώτο τετράμινο τα έσοδα από τα έσοδα των ασφαλιστικών ταμείων ξεπερνούν το στόχο κατά 517 εκατομμύρια. Και αφού έχουμε αυτά τα χρήματα, μπορούμε να πάρουμε
0: αυτή την παρέμβαση.
2: Ο κόσμος θα αποφασίσει.
0: Εντάξει.
2: Λοιπόν, κατάργηση λοιπόν περικοπών συντάξεων χειρίας που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου, με τον οποίο, όπως καταλαβαίνουμε, δεν έχουμε τελειώσει ακόμα. Ακόμη καταργούνται διάφορες ρυθμίσεις του. Έχουμε κάποιον συνταξιούχο, ο οποίος παίρνει και μία σύνταξη χειρίας. Μετά την τριετία, έλεγε ο νόμος Κατρούγκαλου, και εφόσον αυτός ο συνταξιούχος δουλεύει ή παίρνει τη δικιά του σύνταξη, τότε έπεφτε κατά 50% η σύνταξη χειρίας, από το 70% στο 35%. Αυτό πάβει. Ο νόμος όμως αυτός, όπως είπες στον πρόλογό σου, εφαρμόστηκε μόνο στους καημένους, σε εισαγωγικά, συνταξιούχους του δημοσίου. Οπότε 8.500 από αυτούς, με το που θα ψηφιστούν αυτές οι ρυθμίσεις, θα ξαναδούν τις συντάξεις χειρίας που λαμβάνουν από το 35% στο 70%, δηλαδή θα πάρουν μια αύξηση 50%. Οι 75.000 του ιδιωτικού τομέα.
0: 75.000 είναι η απόφαση.
2: Ναι. 75.000 του ιδιωτικού τομέα, στους οποίους δεν είχε εφαρμοστεί ο παραπάνω νόμος.
0: Και οι οποίοι ζούσαν με την αγωνία ότι μήπως έρθει κάποια στιγμή και μου πούνε: ξέρεις κάτι, όχι απλά στην κόβω τη σύνταξη.
2: Μου χρωστάς και.
0: Αλλά επειδή έπρεπε να στην είχα κόψει εδώ και 4-5 χρόνια, δώσε μου πίσω και τα.
2: Δώσε μου πίσω. Δεν θα ζητηθούν αναδρομικά, οπότε φεύγει και αυτή η αβεβαιότητα για αυτόν τον κόσμο. Πολύ σημαντικό. Τώρα, τι συμβαίνει με τις εθνικές συντάξεις. Μάλλον, μία σύνταξη αποτελείται από το εθνικό κομμάτι και το ανταποδοτικό κομμάτι. Έτσι, ο νόμος Κατρούγκαλου έλεγε ότι αν είσαι ένας συνταξιούχος που παίρνεις μία σύνταξη γύρατος, μία σύνταξη αναπηρίας, παραδείγματος χάρη, θα πρέπει από τη μία να κοπεί το εθνικό κομμάτι. πριν από λίγες ημέρες ήρθε και μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που έλεγε ότι ο νόμος αυτός πρέπει να επεκταθεί και στις συντάξεις ισχυρίας. Mm-hmm. Καταλαβαίνεις ότι αν εφαρμοζόταν, 122.000 συνταξιούχοι θα απειλούνταν με μείωση συντάξεων. Έρχεται τώρα λοιπόν η ρύθμιση της κυρίας Κεραμέως και του Υπουργείου Εργασίας.
0: Την οποία επίσης το είχε προαναγγείλει, νομίζω, μετά την απόφαση του ΣΤΕΛ.
2: Ότι περιμένετε.
0: Καθησυχάσει, ναι, ναι. Ότι δεν θα...
2: Άρα, όταν έχουμε στις περιπτώσεις δύο συντάξεων, κάποιος συνταξιούχος παίρνει και γύρατος και χειρίας, θα καταβάλλονται κανονικά δύο εθνικές συντάξεις, δεν θα υπάρξει περικοπή. Αυτά είναι πάνω κάτω. Αυτές είναι οι ρυθμίσεις.
0: Κοίταξε να δεις, μέσα σε ένα μήνα. Γιατί προέκυψαν δύο ζητήματα, όπως είπες, για τη συντάξη χειρίας. Καλά, το ένα έτρεχε ήδη από το απόφαση του Συμβούλιο της Επικρατείας, που κάποιος μπορεί να έχανε τη μισή του σύνταξη, να έμενε μόνο με το ανταποδοτική, συν τις περικοπές από το 70%. Νομίζω ότι είναι μια παρέμβαση που θα ηχήσει θετικά στους συνταξιούχους αυτής της κατηγορίας, που από ό,τι μου είπες, δεν είναι και λίγοι. Δηλαδή...
2: Είναι 122 και 75, 197 είναι πάνω από, και 8.500 είναι πάνω από 200.000. Δεν μιλάμε για ξεχωριστούς, ναι, ανθρώπους, γιατί κάποιος μπορεί να εμπίπτει, ναι, στις δύο από τις τρεις κατηγορίες. Αλλά πάνω από 200.000 συντάξεις χειρίας. Συνολικά οι συντάξεις χειρίας είναι 615.000, άρα περίπου μία στις τρεις, ναι, ναι, ναι, συντάξεις χειρίας. Οπότε ναι, ναι, αφορά πάρα πολύ κόσμο. Ο μόνος αστερίσκος που μπορεί να βάλεις είναι γιατί αυτές οι ρυθμίσεις δεν ήρθαν πιο πριν. Δεν νομίζω ότι κάποιος μπορεί να κάνει αρνητική κριτική επάνω σε αυτά τα πράγματα, σε,
0: ναι,
2: αυτές τις προβλήψεις.
0: Να είχε ξεκαθαρίσει το τοπίο, λες, να μην υπήρχαν αυτά τα σενάρια.
2: Μπορούσαν πιο πριν, αλλά okay, ναι, ο αντίλογος της κυβέρνησης είναι ότι τώρα βρήκαμε τα χρήματα.
0: Και το καθάρισα το θέμα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά είναι τα νέα που μας μετέφερε ο Χρυσός Σταματσόφης. Νομίζω ότι είναι πολύ θετικές εξελίξεις στο κομμάτι αυτό, γιατί υπήρχε, επαναλαμβάνω, ο φόβος για συνταξιούχους που έπαιρναν δύο συντάξεις, έπαιρναν τη δική τους και τη χειρίας από τον ή την σύζυγο, να έμεναν ξεκρέμαστοι, να τους κοβόταν στο μισό η δεύτερη σύνταξη. Τώρα βάζει ένα τέλος σε αυτή την ιστορία η κυβέρνηση. Και ευθύς αμέσως στην δικαστική μας συντάκτρια, την Έλενα Γαλάρη, γιατί σήμερα στη δίκη Λιγερίδη, όσοι ακούτε Sky και βλέπετε Sky στην τηλεόραση, η δίκη Λιγερίδη είναι ένα θέμα το οποίο ακολουθούμε, γιατί θεωρούμε πως είναι μείζον ζήτημα η δολοφονία ενός ανθρώπου, η εγκληματική οργάνωση, έτσι τουλάχιστον όπως περιγράφεται από τους δικαστικούς, η οποία στη συνέχεια αποκαλύφθηκε, και δύο χαρακαμένοι γονείς που μόνοι τους δίνουν τον αγώνα για τη δικαίωση, για τη δικαίωση του παιδιού τους. Και σήμερα ήταν μια σημαντική ημέρα στην εξέλιξη αυτής της δίκης, γιατί κατέθεταν μάρτυρες, και μάλιστα και ένας μάρτυρας κλειδί, μόνο που δεν ξέρω αν έχει προλάβει να καταθέσει αυτός ο μάρτυρας κλειδί που λέμε. Γεια σου Έλενα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, και με αυτόν τον μάρτυρα κλειδί, Σπύρο, άρχισε σήμερα η συνεδρίαση. Μιλάμε για τον τότε αστυνομικό διευθυντή Πειραιά, ο οποίος σε βάρος του έχουν αφήσει αιχμές αρκετοί μάρτυρες στις καταθέσεις.
0: Νομίζω ακόμα και συνάδελφοί του, έτσι δεν είναι?
3: Αστυνομικοί, βεβαίως, μάρτυρες αστυνομικοί, οι οποίοι έχουν πει ότι είχε φυγαδεύσει άτομα, ότι δεν τους επέτρεπε, τους απαγόρευε να ελέγξουν τα άτομα που έβγαιναν από το γήπεδο, κάποια άτομα που έβγαιναν από το γήπεδο. Είναι λοιπόν μια κατάσταση την οποία περίμεναν εδώ και πάρα πολύ καιρό οι γονείς του Γιώργου Λιγερίδη και οι αστυνομικοί της Δημήτριας του 30χρονου. Ο τότε αστυνομικός διευθυντής Πειραιάς συνεχίζει την κατάστασή του, δέχεται βροχή ερωτήσεων από την έδρα για τον ακριβό ρόλο που είχε εκείνο το βράδυ, ποιες ήταν οι ακριβείς αρμοδιότητες, ποιες ήταν οι κινήσεις του. Ο μάρτυρας κατέθεσε ότι λόγω του ότι ο αγώνας διεξήχθη μία μέρα μετά την επέτειο Γρηγορόπουλου, θυμίζουμε 7 Δεκεμβρίου του 2023, φοβόντουσαν μήπως γίνουν επεισόδια. Δεν συντόνιζε εκείνος τις δημιουργίες, όπως είπε, δεν ήταν αυτή η δουλειά του. Όσοι βγήκαν από το γήπεδο, διότι έκανε λόγο για μία οργανωμένη αποχώρηση κάποια στιγμή από το πέταλο, βγήκανε με γυμνά χέρια. Και μιλάμε, Σπύρο, μιλάμε για τα επεισόδια που έχουν γίνει στο Ρέντι το Δεκέμβριο του 2023 έξω από το γήπεδο Μελίνα Μερκούρη. Είπε λοιπόν στην κατάθεση του ο πρώην αστυνομικός διευθυντής, ήταν μια οργανωμένη κίνηση να βγουν έξω. 150 με 200 άτομα έφυγαν. Όσοι ήταν στο πέταλο βγήκαν. Βγήκαν ως ομάδα. Βγαίνω έξω και βλέπω ότι έτρεχαν. Φορούσανε μαύρα, δεν μπορούσαμε να διακρίνουμε πρόσωπα, δεν είδα κάποιον να κρατά κοντάρι ή κάτι άλλο. Εκεί επισήμανε ότι βγαίνοντας αυτά τα 150 με 200 άτομα από το γήπεδο, δεν κρατούσαν κάτι στα χέρια τους, βγήκαν με γυμνά χέρια, όμως παρακάτω έξω από το γήπεδο λογικά πρέπει από εκεί να προμηθεύτηκαν τα πολεμοπόδια. Όταν ρωτήθηκε από την έδρα γιατί όταν του ζήτησε επικεφαλής δημιουργίας που ήταν μέσα στο γήπεδο να βγει έξω για να μπορέσει να βοηθήσει τη δημιουργία του Γιώργου Λυκερίδη, η οποία δεχόταν επίθεση από τους αποδράστες, αρνήθηκε, είπε ότι εγώ δεν είμαι αρμόδιος να πω σε μια δημιουργία να βγει έξω. Το κέντρο συντονίζει, όχι εγώ, δεν ήμουν αρμόδιος να κινητοποιήσω μια δημιουργία, είπε ο μάρτυρας. Και επειδή πριν είπα, ανάφερα τη λέξη δράστες, το ότι υπήρχαν δράσεις δεν σημαίνει ότι είναι και οι κατηγορούμενοι που κάθονται αυτή τη στιγμή στο εμβόλιο. Απλά το διευκρινίζουμε. Αντιληπτό, αυτό είναι κάτι το οποίο θα το αποφασίσουν,
0: οι δικαστές,
3: και...
0: βέβαια.
3: Έτσι, ναι. Και όχι εμείς. Ότι υπάρχει μια επίθεση, ότι δέχτηκαν μια επίθεση, ότι υπάρχει ένα θάνατος, αυτό είναι το γεγονός, αυτό είναι το δεδομένο. Τώρα, από εκεί και πέρα, ο ίδιος είπε ότι δεν είχε λόγους να φυγαδεύσει κάποιον. Θυμίζουμε ότι ο εισαγγελέας με αφορμή καταθέσεις μαρτύρων αστυνομικών, οι οποίοι έχουν αναφέρει ότι ο τότε αστυνομικός διευθυντής Πειραιά τους απαγόρευσε να ελέγξουν κάποια αυτοκίνητα, έχει ζητήσει να ελεγχθεί ο ρόλος του. Έχει ζητήσει λοιπόν να διαβιβαστούν πρακτικά τις δίκες στην εισαγγελία Πειραιά, έτσι ώστε να ελεγχθούν τυχόν ποινικές ευθύνες σε βάρος του τότε αστυνομικού διευθυντή Πειραιά, ο οποίος καταθέτει ως μάρτυρας σήμερα. Ο πρόεδρος έχει επιφυλαχθεί, η έδρα έχει επιφυλαχθεί. Περιμένουν να ολοκληρώσουν την κατάθεσή του και από εκεί και πέρα θα αποφασίσουν το οτιδήποτε.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα. Να είσαι καλά, Έλενα Γαλάρη, με το ρεπορτάζ της από τις εξελίξεις σήμερα, σημαντικές εξελίξεις στη δίκη Λυγκερίδη. Και από την Έλενα Γαλάρη, στη Δήμητρα Κερανούδη, στην διευθύντρια της Ελληνικής Υπηρεσίας της Deutsche Welle. Από χθες είχαμε το ραντεβού μας, αλλά μιλήσαμε για το θέμα που απασχολεί και τους εργαζόμενους και όλους τους Έλληνες, τη συνέχιση της λειτουργίας της Deutsche Welle, ώστε να έχουμε αυτή την ενημέρωση που προσφέρει. Οπότε σήμερα θα έρθουμε στο δημοσιογραφικό κομμάτι, Δήμητρα. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι από το Βερολίνο. Να ξεκινήσω σπίρο από την ίδια τη μεγάλη.
0: Η φωτιά στο νοσοκομείο. Μιλάω εγώ πάνω σου, αν και δεν είναι πολύ δόκιμο αυτό, για να σου δώσω το χρόνο λίγο, αν μπορείς, επειδή κάνει μικρές διακοπές στο κινητό, αν μπορείς.
4: Είμαστε καλύτερα.
0: Έτσι και έτσι.
4: Είμαστε τώρα καλύτερα.
0: Ναι, τώρα πολύ καλύτερα. Μιλούσες για φωτιά σε ένα νοσοκομείο.
4: Ακριβώς. Να σας πω ότι ακόμα δεν έχουν αποκατασταθεί πλήρως πάντως στα δίκτυα λόγω καύσωνα, οπότε έχουμε ακόμη προβλήματα. Λοιπόν, είχαμε στο Μεκλεμβούργο, Πομερανία, στην πόλη Λούτσιχτρουξ, μια μεγάλη πληθαριά στο νοσοκομείο. Ξέσπασε χθες τα ξημερώματα με τραγικό προλογισμό 2 νεκρούς, 34 τουλάχιστον τραυματίες, μια μεγάλη επιχείρηση εκένωσης. Ήταν σε εξέλιξη μέσα από τις πρώτες πρωινές. Μια πραγματικά πολύ μεγάλη φωτιά.
0: Δήμητρα, εγώ να δείξω ανοχή, αλλά νομίζω οι ακροατές αυτή τη στιγμή που κάποιοι είναι και στο αυτοκίνητο και μπορεί να έχουν και άλλα θέματα, είναι λίγο προβληματικό, τους ταλαιπωρούμε νομίζω. Οπότε,
4: εντάξει.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κατανοώ τα προβλήματα που υπάρχουν. Η Δήμητρα Κερανούδη από το Βερολίνο. Προσέξτε τώρα τι έχει γίνει. Εξαιτίας του καύσωνα στη Γερμανία, επαναλαμβάνω, που θεωρούμε την. Okay, είναι η ατμομηχανή της Ευρώπης σε κάθε επίπεδο. Εξαιτίας του καύσωνα υπάρχουν τρομερά προβλήματα στις επικοινωνίες και τα δίκτυα. Τρομερά προβλήματα. Τα ακούσατε τώρα μέσω της σύνδεσης που επιχείρησαμε να κάνουμε. Η Δήμητρα, αυτό που ήθελα να μας πει είναι ότι έχουν σκοτωθεί, έχουν χάσει τη ζωή τους 2 άνθρωποι και 34 τραυματίστηκαν εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε ένα νοσοκομείο στη Βόρεια Γερμανία. Εκδηλώθηκε σε δωμάτιο ασθενούς και επεκτάθηκε με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό τον τραγικό απολογισμό. Σε μια άλλη επιχείρηση, σε ελληνικό έδαφος, θα πάμε στο Χρήστο Στρατουλάκο. Από χθες υπάρχει αυτή η επιχείρηση της πυροσβεστικής στη Βόνιτσα. Να δούμε τι αποτέλεσμα έχει. Δεν είμαι πολύ σίγουρος ότι θα μας πει καλές ειδήσεις ο Χρήστος. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Δυστυχώς όχι, δεν είναι καθόλου καλή είδηση που θα σας μεταφέρω, καθώς πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η επιχείρηση που είχε ξεκινήσει από χθες το απόγευμα από την πυροσβεστική υπηρεσία. που αναζητούσε δύο ανθρώπους, έναν 40χρονο και έναν φίλο του, οι οποίοι είχαν έρθει σε ένα φαράγγι εδώ κοντά στην Δόμητσα. Η επιχείρηση, να σου πω, ότι ξεκίνησε χθες όταν ο φίλος του 40χρονου, ο οποίος εντοπίστηκε πριν από λίγη ώρα νεκρός, ειδοποίησε τις αρχές ότι ο φίλος του και αυτός είχαν ένα ατύχημα. Έκαναν κατάβαση από ένα σημείο προς τον ποταμό, προς ένα ποτάμι το οποίο υπάρχει εδώ στην περιοχή. Κάτι συνέβη εκεί, με αποτέλεσμα και ο ίδιος να έχει τραυματιστεί και ο φίλος του να μην μπορεί να τον δει ενώ κάναν την κατάβαση. Άμεσα ήρθαν ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικής υπηρεσίας και εδώ από την Ετωλοκαρνανία, αλλά και από την Πάτρα, η ΕΜΟΔΕ και η ΕΚΤΕΜΑΚ. Περίπου στη μία ώρα τα ξημερώματα, να σου πω ότι οι πυροσβέστες μπόρεσαν και απεγκλώβησαν από ένα δύσβατο σημείο τον φίλο του 40χρονου, ο οποίος είναι ηλικίας 43 ετών αυτός, και τον μετέφεραν σε ασφαλές σημείο και οδηγήθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ εν συνεχεία στο νοσοκομείο. Πριν από λίγη ώρα, δυστυχώς, είχαμε το δυσάρεστο γεγονός, καθώς εντοπίστηκε νεκρός 40χρονος μέσα στο ποτάμι, ήταν κάτω στο πυθμένα του ποταμού. Φαίνεται ότι τα νερά ήταν αρκετά δύσκολα στο συγκεκριμένο σημείο, παρότι και τη νύχτα οι πυροσβέστες προσπάθησαν να τον εντοπίσουν, δεν τα κατάφεραν. Και σήμερα, λοιπόν, και με την βοήθεια ντρόουν, αλλά και με πυροσβέστες, μπόρεσαν και εντόπισαν την σωρό του 40χρονου, η οποία μεταφέρθηκε τώρα στο κέντρο υγείας Αμφιλοχίας. Θα περιμένουμε να δούμε και την εδωκαστική έκθεση που θα γίνει για την αιτία θανάτου, είτε από την πτώση από τα δράκια, είτε ενδεχομένως και από την αποπνιγμό να είναι η αιτία θανάτου. Αλλά αυτά θα απαντηθούν στις επόμενες ώρες.
0: Ναι, ναι, από τον ιατρό δικαστή. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, ο Χρήστος Στρατουλάκος. Και διεθνείς ειδήσεις τώρα από τους συναδέλφους της Deutsche Welle, που ευτυχώς οι ανταποκρίσεις έρχονται μέσω ενός άλλου διάβλου και η φωνή είναι πεντακάθαρη.
6: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
7: Πακέτο μεταρρυθμίσεων με στόχο την ανάπτυξη και την τόνωση της απασχόλησης ανακοίνωσε η γερμανική κυβέρνηση. Ασκήθηκε η πρώτη δίωξη στη Γερμανία για το σαμποτάζ στους αγωγούς Nord Stream. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Τουλάχιστον 17 άνθρωποι σκοτώθηκαν μετά τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα ρωσική επίθεση με πυράβλους και ντρόουν στο Κίεβο, σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές. Το Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε έντονα την επίθεση, δηλώνοντας ότι η Γερμανία θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία. Παράλληλα, υποστήριξε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δεν δείχνει καμία διάθεση για διαπραγματεύσεις. Την ίδια ώρα, στη Γερμανία ασκήθηκε η πρώτη δίωξη για το σαμποτάζ στους αγωγούς Nord Stream. Η γερμανική εισαγγελία υποστηρίζει ότι η ανατίναξη των αγωγών οργανώθηκε κατ' εντολή κρατικών υπηρεσιών της Ουκρανίας. Για την υπόθεση, ασκήθηκε δίωξη σε βάρος πρώην Ουκρανού αξιωματικού, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με κατηγορίες για έγκλημα πολέμου και δολιοφθορά. Πάμε τώρα στη γερμανική πρωτεύουσα, όπου η κυβέρνηση συνασπισμού επιχειρεί με ένα ευρύ πακέτο μεταρρυθμίσεων να δώσει όθηση στη γερμανική οικονομία. Περισσότερο όμως για το θέμα θα μας πει η αρχισυντάκτρια μας στο Βερολίνο, Δήμητρα Κυρανούδη.
8: Σε ένα εκτεταμένο πακέτο 34 ριζικών μεταρρυθμίσεων για το συνταξιοδοτικό αλλά και το εργασιακό πλαίσιο στη Γερμανία, συμφώνησε τελικά μετά από δύσκολες διαπραγματεύσεις η γερμανική συγκυβέρνηση Χριστιανικής Ένωσης και Σοσιαλδημοκρατών. Με στόχο διπλό. Από τη μία, τόνωση της γερμανικής οικονομίας και από την άλλη, αποσυμφόρηση της γερμανικής γραφειοκρατίας. Ταυτόχρονα, στον τομέα της στέγασης, προβλέπεται ίδρυση δημόσιας εταιρείας για παροχή προσιτής κατοικίας και αποκλείεται η απαλωτή τρίωση ιδιωτικών κατοικιών από τα γερμανικά κρατήδια. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.
7: Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη.
0: Κάναμε τα μαγικά μας και ακούσαμε πεντακάθαρη την ανταπόκριση και τις ειδήσεις από την Deutsche Welle. Όχι όπως πριν, δηλαδή, τις δυσκολίες που είχαμε με τη Δήμητρα. Ο Δημήτρης Βάλσαμος στο στούντιο για τις αθλητικές μας ειδήσεις. Καλώς τον.
2: Γεια σου, Σπύρο.
0: Πέρασε και η Αγγλία.
2: Πέρασε, ναι. Δυσκολεύτηκε ο Κόντας στο Κονγκό, αλλά έχει Harry Kane.
0: Έλα, μην ακούω τέτοια για Αγγλία.
2: Τι να κάνουμε τώρα, δυσκολεύτηκε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Υπάρχει Harry Kane όμως, επαναλαμβάνω.
0: Δημιουργείται ένα κλίμα τώρα.
2: Στο 74 ήταν 0-1. Τι να κάνουμε τώρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πάρα πολύ καλός όμως ο ηγέτης των Άγγλων και αρχηγός. 4 γκολ έφτασε στο φετινή διοργάνωση. Γίνεται ένας χαμός γενικά με τη μάχη των σκόρερ, γιατί υπάρχει και ο Χάλαντ. 6 έχει ο Μπαπέ, 6 έχει και ο Μέση.
9: παρακολουθούμε μια καλή διοργάνωση γενικά. Με λίγο δύσκολες ώρες, okay, δεν μπορούμε να δούμε όλα τα παιχνίδια.
0: Και με τους Star, έτσι όπως το έθεσες τώρα μου ήρθε, και με τους Star να επιβεβαιώνουν την φήμη τους.
9: Ναι, ναι, ναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Με τον Κριστιανό λίγο πιο πίσω, αλλά είναι και στα 41 πλέον. Είναι λίγο φυσιολογικό. Το φοβερό παιχνίδι ήταν το βραδινό, ανάμεσα στο Βέλγιο και τη Σενεγάλη. Το Βέλγιο μέχρι το 84 ήταν πίσω με 0-2. Βρήκε 2 γκολ σε 3 λεπτά, έστειλε το μάτι στην παράταση και εκεί που φαινόταν ότι πάμε στα πέναλτι, το έκλεψε κιόλα με εκτέλεση στο 125 μέσω VAR, με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Τίλεμαντ, ο οποίο έχει σκοράρει το 2-2 από άστοχη έξοδο του τερματοφύλακα τη Σενεγάλη και έχει βάλει και το πέναλτι, έχει κερδίσει και έχει βάλει και το πέναλτι στην εκπνοή. Κατά τα λοιπά, τα ξημερώματα είχαμε και το Ηνωμένε Πολιτείε Βοσνία 2-0. Εύκολα, παρότι έπαιζε με 10 από το 60 κάτι, οι Ηνωμένες Πολιτείες κέρδισαν τους Βόσνιους.
0: Όλοι αυτοί που ακούσαμε, που ανέφερες που κέρδισαν, έχουν περάσει στους 16.
9: Στους 16 ακριβώς, έχουμε ένα γύρο έξτρα πλέον λόγω των περισσότερων ομάδων. Απόψε υπάρχει Ισπανία-Αυστρία στις 10 το βράδυ και τα ξημερώματα έχει το πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι Πορτογαλία-Κροατία στις 2 για τους ξενύχτιδες, γιατί είναι πολύ ωραίο ζευγάρι, και στις 6 για τους πρωινούς Ελβετία-Αλγερία. Κατά τα λοιπά, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε Μακιντάιρ στο μπάσκετ, που το περιμέναμε. Φιλικό χθες ο Παναθηναϊκός, πρώτο 4-0 τη Χέλμοντ από την Ολλανδική, από την Ολλανδία δεύτερης κατηγορίας. 4-1 νίκησε ο ΠΑΟΚ την Μπέβερεν, επίσης στο πρώτο του φιλικό στην προετοιμασία.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ο Δημήτρης Βάλσαμος.
10: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
11: Τι έχουμε?
10: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Spiller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
12: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομέτσιο.
10: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Κάπου εδώ φτάσαμε και στο τέλος του μαγκαζίνου. Σε πολύ λίγο δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Καλό υπόλοιπο, εύχομαι.
13: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
14: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο από 29 ευρώ.
13: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
14: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
13: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
14: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
15: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
16: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
17: Τώρα είναι η στιγμή να χαράξεις τη δική σου πορεία. Έλα στο Degree Programs Fair την 3η 7 Ιουλίου και μάθε τα πάντα για τα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών που προσφέρει το Degree. Μίλησε με καθηγητές και συμβούλους. Εξερεύνησε το campus. Βρες το πρόγραμμα που σου ταιριάζει. Αυτή η στιγμή σου ανήκει. Δήλωσε συμμετοχή στο acg.edu. Make every moment count. Count on us. Degree. Future proof.
18: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
19: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
18: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
11: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
20: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
21: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
22: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
21: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
22: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
23: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
24: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
25: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
26: Plus. Plus, plus.
27: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
28: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
27: Δηλαδή?
28: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
27: Plus, plus, plus.
28: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από το Βοτανικό Κήπο Χαϊδαρίου ως τη λίμνη Κουμουνδούρου και στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά, όπου οι οδηγοί αντιμετωπίζουν σοβαρές καθυστερήσεις σε μήκος τουλάχιστον 2 χιλιόμετρων. Μικρότερες καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην κάθοδο της Αρδιτού, τη Βασιλής Σοφίας και τη Βασιλής Αμαλίας προς τη Βουλή, αλλά και στη λεωφόρο Κηφισού, στην άνοδο ανατμήματα και στην κάθοδο από μεταμόρφωση ως κόκκινο μήλο. Νομοθετική ρυθμίση το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, προκειμένου να μην περικοπούν οι συντάξεις χειρίας, προανήγγειλε από το βήμα της Βουλής Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Όπως διευκρίνησε, όλοι οι δικαιούχοι σύνταξης χειρίας που υπάγονται στο ισχυρό πλαίσιο του νόμου Κατρούγκαλου θα εξακολουθούν να λαμβάνουν και μετά την πάροδο της τριετίας το 70% της σύνταξης του θανότος χωρίς τη μείωση το 35%. Επίσης, όσοι είχαν ήδη υποστεί τη μείωση του νόμου Κατρούγκαλου θα δουν τη σύνταξή τους να ανεβαίνει στο 70%. Ενώ απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών ποσών όλοι οι συνταξιούχοι χειρίας μετά τον νόμο Κατρούγκαλου, για τους οποίους δεν είχε εφαρμοστεί μέχρι σήμερα η περικοπή. Για αποδοχή από την κυβέρνηση της σχετικής πρότασης του ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο ο εκπρόσωπος του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς. Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι είναι θετικό ότι η κυβέρνηση υπό την πίεση της αντιπολίτευσης του ΠΑΣΟΚ αναγκάζεται έστω και τώρα με καθυστέρηση 7 ετών να εφαρμόσει τις προτάσεις του κόμματος και να καταργήσει μία από τις πιο άδικες προβλέψεις του νόμου Κατρούγκαλου. Βίντεο που καταγράφει τη στιγμή της έκρηξης στην πολυκατοικία της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη έρχεται στο φως της δημοσιότητας την ώρα που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη έρευνες των αρχών για τη δολοφονική επίθεση με γκαζάκια σε τρία σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, σε Τούμπα και Πηλαία. Τις επόμενες ώρες, όχι μέρες, θα έχουμε περισσότερα στοιχεία, δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας Κωνσταντία Δημοκλείδου. Για τρομοκρατική ενέργεια και άνανδρη πράξη από ακραίους εκφραστές βίας που λειτουργούν με το μανδύα μιας δίθεν ιδεολογίας, έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αναφερόμενος στην τριπλή δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Ο κ. Μαρινάκης σημείωσε πως όσο σημαντικό είναι να βγαίνουν οι κουκούλες, τόση αξία έχει να πέφτουν οι μάσκες, και κάλεσε κάποιους, όπως είπε, να αναλογιστούν πόσο κακό έχουν κάνει επιλέγοντας όλα αυτά τα χρόνια να βαφτίζουν ως δήθεν παρεμβάσεις τις επιθέσεις σε σπίτια και γραφεία ανθρώπων και όσους βαφτίζουν ακτιβισμό της καταλήψης. Στο μεταξύ, κάλεσμα σε συγκέντρωση στις 7 το απόγευμα έξω από το Ιπποκράτιο στη Θεσσαλονίκη στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα απευθύνει Νέα Δημοκρατία. Για θέματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας ενημερώθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος είχε συναντήσεις με τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη και τον Υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια. Στη συνάντηση με τον κύριο Γεραπετρίτη συζητήθηκαν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, τα ελληνοτουρκικά, η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου μέσω του καλωδίου στην Κάσο, το παράνομο δόγμα της γαλάζιας πατρίδας και η ανάγκη καταδίκης του από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ο κύριος Ανδρουλάκης ενημερώθηκε από τον κύριο Δένδια για την κατάσταση των ενόπλων δυνάμεων στον Εύρο, τα νησιά και την Εδωχώρα. Στελέχη του ΠΑΣΟΚ επισημαίνουν ότι τα εθνικά θέματα αποτελούν προτεραιότητα για το κόμμα. Τα μόνα ήρεμα νερά στην περιοχή είναι αυτά μεταξύ Μητσοτάκη-Τσίπρα, ανέφερε σε αναρτησή του Αντώνη Σαμαράς, σχολιάζοντας πρόσφατες δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών αλλά και στελεχών της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Με αφορμή τις δηλώσεις των κυρίων Μπιστικέ και Ακαντάρη, που χαρακτήρισαν μονομερή ενέργεια την πόντιση του ηλεκτρικού καλωδίου στην Κάσο, ο κ. Σαμαράς σημείωσε ότι αποδεικνύουν ότι είτε ο ΣΥΡΙΖΑ είτε ο ΣΕΛΑΣ, ο κ. Τσίπρας παραμένει ίδιος. Ανέφερε επίσης ότι οι δηλώσεις αυτές αποτελούν κατευνασμό και όχι νέο πατριωτισμό. Ο κ. Σαμαράς άσκησε επίσης κριτική στον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, σημειώνοντας ότι σε τηλεοπτική συνέντευξη όχι μόνο δεν αποδεικνύουν.

0: Από έλεγχο πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στο Μεσοχώρι Αναβίσου. Μέσα σε 45 λεπτά έθεσε η πυροσβεστική υποέλεγχο φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στο Σοχολαγκαδά Θεσσαλονίκης. Η φωτιά ξέσπασε όταν όχημα βγήκε από την πορεία του και ανεφλέγει. Σε συλλήψεις οπαδών στο πλαίσιο επιχείρησης της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης αθλητικής βίας προχώρησε χθες η ελληνική αστυνομία. Συνελήφθησαν 10 άτομα οπαδοί του Παναθηναϊκού, οι οποίοι μεταφέρθηκαν σήμερα από τη Γαδά στον Εισαγγελέα. Οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση, εμπρισμό, έκρηξη, κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών υλών, απόπειρα ανθρωποκτονίας, σωματικές βλάβες, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, ληστεία, εκβίαση, καθώς και παραβάσεις των νόμων περί όπλων και φωτοβολίδων, αλλά και περί ναρκωτικών. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμη μεταβλητή, 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα συννεφιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 33. Την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και βαθμία στα πελάγη τοπικά 6, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Τέλος το Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα υπηρωτικά και τις σποράδες. Την Κυριακή λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά υπηρωτικά και μετά το μεσημέρι στη δυτική Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι ενισχυμένο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
4: Ντουροστίκ,
3: προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.

Γεια σας, γεια σας. 3 και 11 πρώτα λεπτά, ακούτε Sky 100,3. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 εδώ, όπως κάνουμε κάθε απόγευμα φυσικά. Αυτή η γνωστή παρέα, τα παιδιά της αλλαγής, όπως ξέρετε πολύ καλά, η κυρία Αναστασοπούλου και η Γιάννης Κολοκυθά στα μικρόφωνα εδώ πέρα. Ο κύριος Γιώργος Βραχνός εδώ μας συντονίζει ηχητικό, το καλό μας το παιδί. Η Σοφία

0: Καλαβρού είναι εδώ στην επιμέλεια του τη εκπομπή. Η Σοφία Καλαβρού είναι. Όχι, ο Πέτρος είναι. Τι, πώς πείτε, εγώ, Σοφία. Μέσα την είδα, Σοφία. Ο Πέτρος ο Κυρκυλής, ο πατέρας των τελευταίων ετών, είναι μαζί μας εδώ φυσικά και θα συντονίσει τούτη την εκπομπή. Και η κυρία Ρούλα Βρετάκου είναι στην επικοινωνία μαζί σας στο 210-4800-170-174. Ανάσα δεν μπορούμε να πάρουμε γενικώς. Δεν γίνεται να πάρουμε. Είχαμε προχθές την πολυκατοικία. Χθες είχαμε τα χειρότερα, αυτή τη δολοφονική επίθεση, τη φασιστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, με μια γυναίκα νεκρή. Και σήμερα έχουμε και ένα σεισμό. Δηλαδή, τι άλλο. Βλέπω εδώ πέρα οι αναφορές είναι ότι είχε ζημιές. Κύριε Κυρκυλή, να επικοινωνήσουμε με την Κάρπαθο, αν μπορούμε. Και αν έρθει και ο κύριος Κεραμιτζόγλου, καλό θα είναι να μας πει πέντε κουβέντες για το σεισμό, τι ακριβώς συμβαίνει. Να οργανωθούμε λιγάκι. Θα πάμε και στη Θεσσαλονίκη, θα δούμε τι έγινε εκεί. Θα κάνουμε και τα σχόλιά μας, γιατί πραγματικά είναι. Εντάξει, αποδεικνύεται ότι τα γκαζάκια, κάποιοι που το θεωρούν πλάκα, δεν είναι πλάκα. Το έχετε καταλάβει πια έτσι. Φαντάζομαι το καταλάβαν και αυτοί. Μάλλον το κατάλαβαν. Η επαναστατική γυμναστική δεν είναι πλάκα. Άλλο τα χαρτάκια, άλλο τα τρικάκια, άλλο εμπογιές. Τα οποία και αυτά φασιστική ενέργεια το είναι σε σπίτι προφανώς. Αλλά όταν βάζεις γκαζάκι, μπορεί και να σκοτώσεις. Και τελικά σκότωσες. Και τελικά, από εδώ και πέρα. Θα δούμε και τι γίνεται προφανώς και με τις έρευνες αστυνομίας, γιατί υποτίθεται ότι έχουν πει και από νωρίς το πρωί ότι είναι θέμα ορών η σύλληψη των δραστών, των τριών δραστών. Θα το δούμε και αυτό. Ευχόμαστε να γίνει, όχι για να γίνει κάτι για τη δική μας εκπομπή, ευχόμαστε να γίνει τώρα. Χθες έπρεπε να γίνει, αλλά ευχόμαστε να γίνει τώρα για τη σύλληψη αυτών των τύπων, των φασιστών που θεωρούν ότι κάνουν επαναστατική γυμναστική επειδή βάζουν γκαζάκια σε σπίτια πολιτευτών της κυβερνώσεως παράταξης. Άκουσον έτσι. Άκου πως είχε η κατάσταση. Θα πάμε στο Γιώργο Μιτζόγλου τώρα όμως. Γιατί έχουμε και ένα σεισμό, από τον οποίο τον ακούσαμε πριν ένα μισάωρο περίπου. Και ο Γιώργος Μιτζόγλου ήταν εδώ και είχε όλα τα στοιχεία για την Κάρπαθο. Ένα σεισμό ο οποίος είναι ισχυρός, έτσι, Γιώργο.
1: Ναι, είναι ισχυρός. 5,2 ρίχτρε μας το δίνει το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο. Είναι 11 χιλιόμετρα νότια ανατολικά από την πόλη της Καρπάθου. Είναι θαλάσσια περιοχή. Το θετικό είναι ότι δεν έχουμε ζημιές έως τώρα, δηλαδή μίλησα και με τον αξιωματικό υπηρεσίας του πυροσβεστικού σώματος στην Κάρπαθο, δεν έχει αναφερθεί ζημιές.
0: Καλό αυτό.
1: Αλλά έχει γίνει αισθητός.
0: Παρακολουθήθηκε, ναι. Έβλεπα κάποια μηνύματα που μου στέλνανε και εμένα εδώ πέρα ότι και τα σούπερ μάρκετ το νιώσανε κανονικά.
1: Ναι,
0: δηλαδή.
1: Και με μεγάλη διάρκεια από Λασίθι, Ηράκλειο, Κρήτης, Κάσο, Κάρπαθο, Ρόδο και πολλές αναφορές από Τουρκία. Είναι από τη Μούγλα, εκεί πάρα πολλές αναφορές, σχεδόν τριπλάσιες από ό,τι από την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Γιατί εκεί πέραν και άλλος πληθυσμός, πολύ περισσότερος και με πολύ τουρισμό. Το θετικό είναι ότι δεν είχαμε ζημιές, το παρακολουθούν όμως οι επιστήμονες, γιατί και πριν από λίγες μέρες είχαμε μια σεισμική δόνηση αντίστοιχου μεγέθους στην ίδια περιοχή, στον ίδιο εστιατόριο.
0: Μπράβο, Γιώργο.
1: Πριν από λίγες μέρες.
0: Δεν το είχα στο μυαλό μου. Ναι. Δηλαδή, είχα στο μυαλό μου ότι είχα μια δόνηση πάλι στην ίδια περιοχή, αλλά δεν ήμουν σίγουρος ότι είναι στην Κάρπαθο. Και τώρα που το λες, το συνδυάζω
1: πριν από λίγες μέρες.
0: Πάλι πεντάρι ήταν.
1: Πάλι 5,2 το ίδιο.
0: Α, ήταν ακριβώς ίδια.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Και ίδιος εστιακός χώρος, εντάξει, είναι μια περιοχή που δίνει σεισμού. Το λένε και οι επιστήμονες, είναι το νότιο-ανατολικό τμήμα του ελληνικού τόξου και γίνονται οι περισσότεροι σεισμοί στην Ελλάδα. Αλλά δεν είναι κάτι το οποίο να μας ανησυχεί ιδιαίτερα, διότι αυτή είναι η χώρα μας με τους σεισμούς, με την γεωργία της και όλα αυτά.
0: Βλέπεις και τη διαφορετική αντίδραση, αυτό που λες, που όπως ξεκίνησες με την Τουρκία, είναι διαφορετική αντίδραση στην Τουρκία. Και η Τουρκία είναι συνηθισμένη από σεισμούς, αλλά επειδή έχουν τραύματα από τους σεισμούς με χιλιάδες νεκρούς.
1: Είναι και άλλη ποιότητα κατασκευών.
0: Τα
1: λέμε και αυτά.
0: Γι' αυτό το λόγο έχουν χιλιάδες νεκρούς, γιατί οι κατασκευές τους ήταν τσιγαρόχαρτα. Ναι. Πέφταν τα κτίρια για πλάκα δυστυχώς.
1: Εδώ λοιπόν στη χώρα μας έχουμε και καλούς μηχανικούς, με εξαίρεση βέβαια.
0: Έχουμε και αυτό το φρέσκο τώρα.
1: Λοιπόν, όμως παρόλα αυτά έχουμε πολύ καλούς μηχανικούς, κάνουν γερά κτίρια και γι' αυτό λοιπόν δεν είχαμε, παρόλο που ήταν ένας ισχυρός σεισμός, δηλαδή ένα πεντάρι σε κάποια άλλη χώρα θα προκαλούσε, θα είχε σοβαρές επιπτώσεις.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε καλά, πάμε καλά, αλλά το παρακολουθούν οι επιστήμονες με την έννοια ότι επιμένει ένα παρόμοιο μέγεθος μετά από λίγες μέρες. Να το παρακολουθούν και να δουν και ποια θα είναι και η μετασεισμική δραστηριότητα, γιατί μιλάμε για επιφανειακό σεισμό στα 13 χιλιόμετρα εστιακό βάθος, που σημαίνει ότι θα έχει κάποιους μετασεισμούς και ένα τεσσαράκι μπορεί να το βγάλει δηλαδή.
0: Ναι. Να πούμε πάντως, Γιώργο, μια και εδώ να βάζω την ευκαιρία και επειδή μιλήσαμε πολύ για τα πετράλαιο, γιατί ήσουν εδώ από την πρώτη στιγμή για αυτό που είδαμε στο κτίριο. Το κτίριο που έπεσε, μια χαρά ανθεκτικό ήταν όλα αυτά τα χρόνια.
1: Ναι, φυσικά.
0: Δεν είχε καμία ζημιά. Δηλαδή η κατασκευή ήταν καλή. Επειδή κάποιοι πάνε να τα ρίξουν στο κτίριο που έπεσε, επειδή είναι η εύκολη λύση τώρα.
1: Καμία σχέση.
0: Ναι, ναι. Καμία το κτίριο που έπεσε μια χαρά. Είχε αντέξει περίπου 50 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος. Ήταν εκεί, είχε αντέξει σεισμούς, το σεισμό το 99. Τα είχε αντέξει όλα αυτά. Ναι.
1: Αυτό το οποίο έγινε, για μια που μπήκαμε σε αυτή την κουβέντα, αυτό το οποίο έγινε, πήγαν οι μηχανικοί για να σηκώσουν τη νέα οικοδομή,
0: ναι,
1: να κατεδαφίσουν το παλιό διόροφο, να σηκώσουν τη νέα οικοδομή, και αν είδατε τα μηχανήματά τους ήταν εκεί με την πρέσα και την μπετονιέρα,
0: mm-hmm,
1: για να κάνουν τοιχείο αντιστήριξης.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, κάτι εκεί τρύπησαν, γιατί έπρεπε να είχαν γίνει πρώτα οι γεωλογικές τομές, το είχαμε πει και εκείνη την ημέρα,
0: mm-hmm,
1: οι γεωλογικές τομές για να δουν οι μηχανικοί της νέας κατασκευής του πενταόροφου κτηρίου, mm, που πατούν τα πέδιλα και οι κολόνες των διπλανών.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν ήταν μόνο αυτό που έπεσε, είναι και το άλλο δίπλα. Το οποίο και αυτό, βέβαια, από ό,τι μαθαίνω, εκενώθηκε.
0: Εκενώθηκε, λοιπόν, δεν κατοικήθηκε χθες το βράδυ.
1: Έτσι.
0: Ανησυχία προφανώς μεγάλη. Και είναι και πολύ λογικό.
1: Είναι
0: ήταν
1: λογικό.
0: Η πρώτη ερώτηση που κάναμε.
1: Τι τρύπησε μέσα.
0: Χθες το πρωί, όταν μιλούσαμε με τους ανθρώπους που πήγαιναν εκεί στην περιοχή, αφού είχε πέσει το κτίριο και αφού είχαμε εξασφαλίσει και διαβεβαιώσει ότι δεν υπάρχει κανένας νεκρός μέσα, ήταν τα υπόλοιπα κτίρια. Γιατί εντάξει, έπεσε η πολυκατοικία, όπου έγινε μεγάλη ζημιά αυτή, υπάρχει μια πολυκατοικία που ήταν κολλητή μαζί.
1: Έτσι.
0: Δεν γίνεται να μην έχει επιπτώσεις αυτή η πολυκατοικία. Ή τουλάχιστον πρέπει να ελεγχθεί.
1: Όχι μόνο αυτό. Για να σηκώσεις πέντε ορόφους,
0: ναι,
1: πρέπει να γίνει και διπλό από κάτω γκαράζ,
0: mm-hmm,
1: δηλαδή γκαράζ δύο ορόφων, που σημαίνει πολλά σκαψίματα, πολύ βάθος, το οποίο δεν ξέρουμε, γι' αυτό λέμε πρέπει να κάνουν οι μηχανικοί γεωλογικές τομές για να βλέπουν πού πατούν τα πέδιλα και οι κολόνες των γειτονικών κτηρίων σε αυτές τις περιπτώσεις. Έτσι γίνεται η δουλειά. Τώρα, γι' αυτό αν θέλετε και ο εισαγγελέας, οι ποινές που επιβάλλει είναι παράβαση της πολεοδομικής νομοθεσίας στους συλληφθέντες. Λοιπόν, από εκεί και πέρα όμως θα πρέπει να δούμε να αποζημιωθούν οι άνθρωποι που έχασαν τα σπίτια τους. Είναι πολύ σημαντικό και η αποζημίωση πρέπει να βαρύνει τους ανθρώπους που έκαναν τα λάθη.
0: Την εταιρεία.
1: Και έπεσε, έτσι είναι το σωστό.
0: Την εταιρεία της υποκλαδίας που έκανε τη ζημιά.
1: Γιατί έχουν γίνει παρόμοια περιστατικά. Ναι, μεν το σπίτι δεν έπεσε, αλλά πήρε κλίση. Έγιναν ζημιές. Και μάλιστα βλέπαν και κάτι κυρωγμές μέσα στα σπίτια τους που ζούσαν και όλα αυτά, και σου λέει τι γίνεται εδώ πέρα. Άρα λοιπόν χρειάζεται προσοχή, πιστή εφαρμογή της πολεοδομικής νομοθεσίας. Θα πρέπει λοιπόν και οι πολεοδομίες των Δήμων να ελέγχουν τέτοιου είδους κατασκευές. Όταν χτίζεις πέντε ορόφους στα πετράλωνα, πρέπει επί τόπου να βρίσκεται και μηχανικός πολεοδομίας να ελέξει, εφαρμόζεται η οικοδομική άδεια, εφαρμόζεται το στάδιο κατεδάφισης του παλιού κτηρίου, εφαρμόζονται τα σκαψίματα, εφαρμόζεται ποιότητα από το αμπετό. Γιατί είναι και αυτό βασικό. Να βλέπεις λοιπόν το τι ποιοτικά υλικά υπάρχουν και πώς γίνεται σωστά η κατασκευή και η ενέργεια ενός μιας νέας πενταόρυφης πολυκατοικίας.
0: Και τα πράγματα που θεωρούμε αυτονόητα, πόσα ερωτήματα
1: προκύπτουν.
0: Φυσικά,
1: φυσικά.
0: Γιατί εσύ, όταν πας στο σπίτι αυτό και μένεις με στο σπίτι, τα θεωρείς αυτονόητα όλα αυτά. Ότι αυτά έχουν γίνει όλα.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Και τα θεωρείς αυτονόητα.
0: Και τελικά. Ναι, και τελικά.
1: Σου πέφτει ένα σπίτι, λες, σαν να κάνει το παιδί μας, σαν να κάνει ένα παιδί. Μια κατασκευή, μια κατασκευή από άμμο,
0: ναι, ναι,
1: και τελικά του έρχεται ένα κύμα και τη ρίχνει.
0: Και τη διαλύει.
1: Λοιπόν,
0: σκεφτείτε το συνέστημα, το λέγαμε την πρώτη στιγμή προχθές, το συνέστημα των ανθρώπων που φύγανε το σπίτι στο πρωί, πήγαν στη δουλειά τους και γύρισαν και είδανε συντρίμια.
1: Μα είναι τρομερό. Δεν μπορείς. Δηλαδή, χάνεις
0: τη γη κάτω τα πόδια σου.
1: Χάνεις το σπίτι σου, χάνεις τα πράγματά σου, κόπη μια ζωή, αναμνήσεις μια ζωής, ναι, δηλαδή όλα αυτά είναι τώρα χαμένα, ναι, μέσα στα μπάζα και στα ερήπια. Δηλαδή να μπούμε στο μυαλό αυτών των ανθρώπων, των 7 οικογενειών που ήταν εκεί πέρα και μέναν σε αυτά τα διαμερίσματα, το τι περνάνε αυτή τη στιγμή.
0: Στα.
1: Όσο, ό,τι και να τους δώσεις, ό,τι και να τους προσφέρεις, πήγαινε τους στα μεγαλύτερα παλάτια να ζήσουν, θα έχουν στο μυαλό τους τους κόπους μιας ζωής που τώρα είναι χαμένοι μέσα στα μπετά.
0: Σωστό. Γιώργο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αν έχουμε κάτι νέο για τον σεισμό, προφανώς,
1: ναι, ναι,
0: εδώ είμαστε. 5,2 λοιπόν, ταρακούνησαν την Κάρπαθο και την ευρύτερη περιοχή, Δωδεκάνησα αλλά και Τουρκία. Δεν έχουμε αναφορές για τραυματισμούς αρχικά,
1: όχι, τίποτε, ναι, ναι,
0: ούτε για ζημιές. Οπότε προχωράμε μια χαρά.

0: Λοιπόν, πάμε στα 12. Πάμε, Γιώργο, άμα θες μείνε μαζί μας για τον σεισμό. Για τον σεισμό που είχαμε, γιατί μόλις με ενημέρωσε ο Πέτρος Κυρκυλής ότι έχουμε μαζί μας τον αντιπεριφερειάρχη 12, τον κύριο Χρήστο Ευστρατίου. Να δούμε λίγο τι έγινε με αυτό το σεισμό. Γιατί ήταν ισχυρός ο σεισμός και ήρθε ένας δεύτερος σεισμός, κύριε Ευστρατίου. Μετά, πριν από λίγες μέρες, είχαμε πάλι ίδια ένταση σεισμό στην περιοχή. Καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, τι γίνεται τώρα με το σεισμό, αρχικά τραυματισμούς και ζημιές, να μας πείτε.
1: Όχι, δεν έχουμε καμία αναφορά. Έχουμε μιλήσει και με την πυροσβεστική υπηρεσία και με το επαρχείο μας εκεί. Δεν υπάρχει καμία αναφορά. Κοιτάξτε να δείτε εδώ τα νησιά τα δικά μας. Επειδή συνήθως είναι γύρω-γύρω θάλασσα και υπάρχει η θάλασσα, αυτό μας σώζει έτσι πολλές φορές.
0: Σωστό. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Δεν είχαμε καμία αναφορά. Όλα καλά, όπως και τις προηγούμενες μέρες.
0: Ούτε ζημιές, ούτε τίποτα, έτσι.
1: Ούτε ζημιές, όχι, όχι.
0: Πάντως ήταν και αυτός ένας δυνατός σεισμός.
1: Ήταν αισθητός και στη Ρόδο, ναι.
0: Και στη Ρόδο, μάλιστα. Οι ειδικοί λένε ότι, εντάξει, επανεμβάλλευση του φαινομένου, το ίδιο φαινόμενο, ένα ρήγμα...
2: Ναι, το παρακολουθούν.
0: Το παρακολουθούν προφανώς.
2: Ναι,
0: λοιπόν, άρα αφού δεν έχουμε ζημιές, δεν έχουμε τραυματισμούς, συνηθισμένοι είστε από όλα αυτά.
1: Συνηθισμένοι είμαστε, ναι, είναι ακριβώς αυτό.
0: Αυτό είναι το μόνο καλό. Άρα, Γιώργο, ρωτάμε κάτι άλλο του κ. Ευστρατίου.
2: Με τον τουρισμό πώς πάμε?
1: Με τον τουρισμό πάμε πάρα πολύ καλά.
2: Εκεί πάντως οι ξένοι, γιατί συνήθως κάποιοι ξένοι, Άγγλοι, Γάλλοι, δεν έχουν συνειδήσει σεισμούς.
0: Δεν τα ξέρουν αυτά. Ναι, οι τουρίστες δεν τα ξέρουν αυτά. Εμάς μας βλέπουν άνετος και χαλαρούς. Ο κ. Ευστρατίου είναι πολύ άνετος. Έχουμε 5 ρίχτερ.
2: Ακριβώς, ναι.
1: Κατάσταση έτσι και το νησί εδώ, ειδικά στη Ρόδο, είναι γεμάτο. Όλα καλά πάνε. Όλα καλά.
0: Εντάξει. Να είστε καλά, κύριε Ευστρατίου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτά τα 12, δεν έχουμε καμία αναφορά για τραυματισμό αρχικά και για ζημιά στο νησί της Καρπάθου.

Λοιπόν, να μην λέω ότι γίνεται δρόμο. Γεια σου. Την καλησπέρα μου στη φίλη μα, την Κορίνα Γεωργίου, να πούμε. Το καλό μα το κορίτσι που είναι στην παρέα μα τώρα. Γεια σου, Κορίνα μου. Λοιπόν, και στέλνει τα μηνύματά τη μετά με τι παρατηρήσει που κάνει και την ευχαριστούμε πολύ. Βλέπω και την κυρία Σούζη ετοιμάζεται σιγά-σιγά. Θα μα τα πει σε λίγο, λίγο μετά τι και μισή για το τι συμβαίνει με τον καιρό. Γιατί πολύ ζέστη έχει σήμερα, ρε παιδρεφέ. Πολύ ζέστη πραγματικά. Να φουλάνουν τα air condition. Μια και βλέπω τώρα για τα air condition, πριν πάμε και στου δρόμου, βλέπω μια είδηση τώρα που παίζει παντού. Στη Γαλλία γίνεται χαμό με τα κλιματιστικά και ήταν αναμενόμενο, ρε παιδιά. Παίρνουν κλιματιστικά μονάδε, χωρί προφανώ τη μονάδα την εξωτερική που έχουμε εμεί, εννοείται. Παίρνουν αυτά τα μηχανήματα τα οποία είναι ένα μηχάνημα, το βάζει μέσα στο σπίτι και δροσίζει προφανώ. Και θα δροσίζει και πολύ. Εδώ δροσίζουν οι ανεμιστήρε. Δεν ξέρανε. Τώρα θα ξέρουν όμω. Τώρα γνωρίζουν πολύ καλά. Και τώρα πια θα έχουν ένα κλιματιστικό μέσα στο σπίτι για τέτοιες μέρες. Που θα έχουν συχνά πια τέτοιες μέρες. Δεν θα έχουν, θα έχουν τέτοιες μέρες, γιατί αλλάζει πια ο καιρός. Το καταλάβαμε. Θυμάστε πέρυσι πριν 2 χρόνια, και το λέω συνέχεια αυτό το παράδειγμα, γιατί μου κάνει εντύπωση. Πέρυσι και μου είχε κάνει εντύπωση και τότε. Πέρυσι πριν 2 χρόνια συζητούσαμε για πολύ ζέστη, ακραία ζέστη με θερμοκρασίες στην κεντρική Ευρώπη. Στην Γερμανία και ήταν όλοι έξω στα πάρκα, δροσίζονται κτλ. Λένε να δω, έχουμε ξαναζήσει κάτι τέτοιο. Ήρθαν τα 40 φέτος. Και ίσχυσαν πραγματικά, και όχι μόνο ίσχυσαν, είχαμε και πάρα πολλούς νεκρούς, γιατί δεν έχουν και καμία εκπαίδευση για να μπαίνουν στα ποτάμια, στις λίμνες όπου προσπαθούσαν να δροσιστούν. Λογικό να δροσιστείς, αλλά δεν ξέρεις τι έχει μέσα η λίμνη και το ποτάμι. Και λέγανε δεν έχει και ναυαγό σώστες. Πώς να έχει. Να μερισούν τα ρίχια του, θα αρχίσουν να βουτάνε στα ποτάμια και στις λίμνες. Δεν γίνεται. Και είχε χιλιάδες, είχε πάνω από 1000 νεκρούς. Σε Γαλλία, στην Ισπανία, πάρα πολλούς νεκρούς. Στην Ισπανία, απλά να σημειώσουμε, επειδή το λάθος το κάνουν πολλοί συναδελφοί μου, στην Ισπανία έχουν κλιματιστικά. Μην τα μπλέκουμε. Στην Γαλλία δεν έχουν. Στην Ισπανία ξέρουν τι είναι ζέστη. Έχουν κλιματιστικά, μια χαρά. Κυκλοφορεί εικόνα αυτή λοιπόν, τύπου ακραία φαινόμενα σε Black Friday που έχουμε δει. Κυρίως σε μένες πολιτείες που μπαίνουν λεφούσια μέσα στα πολυκαταστήματα και αρπάζουν τα κουτιά. Ακριβώς αυτό συμβαίνει σήμερα στη Γαλλία. Έβγαλε μια εταιρεία, γνωστή αλυσίδα, 200.000 κλιματιστικά και ανεμιστήρες σε προσφορά. Χαζή είναι. Λογικό είναι. Πάρα πολύ λογικό. Απορώ που τόσες μέρες δεν το είχαν κάνει. Μάλλον δεν τα είχαν φέρει ακόμα, δεν τα είχαν ακόμα στα χέρια τους. Και το κάνανε αυτό και έχει γίνει πραγματικά ξύλο, ουρές. Θα τα δείτε όλα αυτά προφανώς και στα δελτία ειδήσεων.

0: Πάμε σιγά σιγά σε τίτλους ειδήσεων και συνεχίσουμε αμέσως μετά. Βλέπω και την κυρία Σούζη θα έρθει σε λιγάκι να μας πει τι γίνεται με τον καιρό. Ξαναλέω, έχει αρκετή ζέστη. Θα κρινιάξω για τη ζέστη. Αλλά εντάξει, μας τα έχει πει. Δεν τα έχει πει, όχι, θα πω κάτι τέτοιο, τα έχει πει. Πάμε στα Hondo Center, εκεί θα βρούμε τα προϊόντα περιποίησης προσώπου της εταιρείας Lancaster με όφελος 35% μόνο στα Hondo Center φυσικά.
1: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Hondo Center.
3: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επετειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
4: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
5: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
6: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι.
7: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
10: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
11: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
12: Coach.
11: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
12: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
11: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
13: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
14: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
16: Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Βοτανικό κήπο Χαϊδαρίου ως Λίμνη Κουμουνδούρου, στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκάλα και στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου στον Ασπρόπυργο. Προβλήματα και στην άνοδο του Κηφισού από Πετρουράλιος κάτω Πατήσια, στην κάθοδο που μεταμόρφωσε ως Κοκκινομήλο, στο κέντρο της Αθήνας και την παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό Σάλιμο. Νομοθετική ρύθμιση το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα προκειμένου να μην περικοπούν οι συντάξεις χειρίας που προανήγγειλε από τη Βουλή Υπουργός Εργασίας. Όπως διευκρίνησε η κυρία Κεραμέως, Όλοι οι δικαιούχοι σύνταξης χειρίας που υπάγονται στο ισχυρό πλαίσιο του νόμου Κατρούγκαλου θα εξακολουθούν να λαμβάνουν και μετά την πάροδο της τριετίας το 70% της σύνταξης του θανόντος, χωρίς τη μείωση στο 35%. Για τρομοκρατική ενέργεια και άνανδρη πράξη από ακραίους εκφραστές βίας που λειτουργούν με το μανδύα μιας δίθεν ιδεολογίας, έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αναφερόμενος στην τριπλή δολοφονική επίθεση με μία γυναίκα νεκρή και τέσσερις τραυματίες στη Θεσσαλονίκη. Ο κ. Μαρινάκης κάλεσε κάποιους, όπως είπε, να αναλογιστούν πόσο κακό έχουν κάνει, επιλέγοντας όλα αυτά τα χρόνια να βαφτίζουν ως δίθεν παρεμβάσεις τις επιθέσεις σε σπίτια και γραφεία και όσους βαφτίζουν ακτιβισμό της καταλήψης. Αισθητήριο στη Ρόδο έγινε η σεισμική δόνηση 5,2 ρίχτερ που σημειώθηκε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι με επίκεντρο το θαλάσσιο χώρο 11 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά της Καρπάθου και εστιακό βάθος 13 χιλιόμετρα. Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή ζημιές. Διελεύσεις σχηματισμών αεροσκαφών πάνω από την Αττική θα πραγματοποιηθούν σήμερα το απόγευμα από τις 6 ως τις 8.30 στο πλαίσιο προγραμματισμένων δραστηριοτήτων για την ορκομοσία των νέων ανθίπος μηναργών και ανθιπολοχαγών της σχολής Ικάρων. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος αύριο στην Αττική με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα ορεινά του νομού, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια, το μεσημέρι και το απόγευμα, έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, υπάρχουν πολλά προβλήματα στους δρόμους. Τα ακούσατε και στους τίτλους ειδήσεων. Θα πούμε και σε λίγο κι εμείς, θα δώσουμε μια εικόνα για το τι συμβαίνει αυτή την ώρα στην Αττική. Αν έχετε κάποιο πρόβλημα εσείς, 210-4800-170-174. Ακόμη να πούμε ότι μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας στο skyradio.gr στα μηνύματα. Στο πες την άποψή σου, μπαίνετε μέσα, τη γράφετε την άποψη, την υπογράφετε και τη διαβάζουμε εδώ. Και αν θέλετε ερωτήματα για τη Χριστίνα, τώρα που προλαβαίνετε.
1: Γεια σας.
0: Που είναι εδώ μαζί μας το Χριστινάκι μας, η κυρία Χριστίνα Σούζη φυσικά. Γεια σου, Χριστίνα μου.
1: Πώς είσαι? Κανείς.
0: Μια καλησπέρα στον Τάκη Αντολαγωνής που είναι μαζί μας.
1: Γεια σου, Τάκη.
0: Έχει στείλει ένα τεράστιο κείμενο. Τάκη, το διαβάσω, θα βγάλω ένα ρεζουμέ σε λιγάκι. Λοιπόν, να σε καλά, Τάκη μου. Ο Δημήτρης Χατζής στέλνει ένα μήνυμα το οποίο δεν έχω την απάντηση, αλλά θα το ψάξω, να σου πω την αλήθεια. Δεν το λέω καν στον αέρα για να ψάξω να δω την απάντηση. Μην το πω έτσι στον αέρα γενικώς. Ενδιαφέρεσαι για αποφυλάκηση ενός συγκεκριμένου. Εντάξει. Λοιπόν, να σταματήσουμε. Ο Κωνσταντίνος λέει να κάνουμε τους μηχανικούς. Δεν κάνουμε τους μηχανικούς, αδερφέ. Λέγαμε τα αυτονόητα, λέμε για τις πολυκατοικίες. Άλλοι ζητάτε ονόματα από την εταιρεία που έκανε τα έργα δίπλα στην πολυκατοικία σε Πετράλωνα. Έχουν βγει την πρώτη μέρα αυτά τα ονόματα. Γιατί σε τι χρησιμεύει να τα παραλαμβάνουμε, ότι είναι ο Νίκος, ο Κώστας ή ο Γιώργος? Δεν καταλαβαίνω δηλαδή. Ναι, είναι και εταιρεία συγκεκριμένη. Δηλαδή, έχουμε μπει στα site, έχουμε βρει τα έργα της και τα λοιπά. Τα έχουμε βρει όλα αυτά. Όλοι. Και τα έχουμε δείξει κιόλας. Δεν είναι ότι δεν τα έχουμε βρει. Όλοι τα έχουμε δείξει. Λοιπόν, Χριστίνα μου.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι σήμερα.
0: Ζεστούλα έχει σήμερα.
1: Δεν έχει ζέστη τόση. Η υγρασία έχει.
0: Έχει.
1: Ναι, γιατί και ιδίως εδώ.
0: Ειδικά εδώ κάτω, ναι.
1: Εδώ κάτω, επειδή είναι άβρα, έχει βγάλει από το Σαρονικό. Το καταλαβαίνουμε χειρότερα. Και η άβρα μπαίνει μέχρι μέσα στο κέντρο της Αθήνας. Οπότε νομίζεις ότι έχει περισσότερη ζέστη. Δηλαδή αισθάνεσαι χειρότερα.
0: Αυτό μάλλον.
1: Γιατί εγώ, όχι, εντάξει, σίγουρα. Γιατί αντί στα νούμερα. Είναι, η Τρίτη ήταν η χειρότερη μέρα. Η Τρίτη είχε και 36 και 37.
0: Ναι.
1: Είχε βγάλει σε κάποιες περιοχές της Αττικής. Τώρα δεν είναι πάνω από 34 βαθμούς. 35 το πολύ και 34 δηλαδή. Και αύριο επίσης 33 με 34 βαθμούς.
0: Κανονικά για την εποχή δηλαδή.
1: Ναι, και ακόμα καλύτερα θα είναι το Σαββατοκύριακο που δεν θα ξεπεράσει τους 33. Πώς να σου πω. Και θα πιάσει και βοριά το Σαββατοκύριακο. Την Κυριακή κυρίως θα ενισχυθεί. Οπότε θα είναι πολύ πιο ευχάριστα. Όμως παρόλα αυτά πρέπει να πω ότι σήμερα και αύριο θα έχουμε απογευματινές μπόρες στα υπηρετικά, κυρίως στα ορεινά.
0: Άσπετα, επιβεβαιώνεσαι άμεσα.
1: Για ποιο πράγμα?
0: Κάθριν, έριξε βροχούλα στην Ερυθρέα τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα πριν 5 λεπτά μας το στείλανε. Και έριξε βροχούλα και στα Βρυλίσια, η μέρα τα Βρυλίσια, πριν 5 λεπτά έβρεξε για λίγο εδώ. Για λίγο.
1: Ωραία. Ναι. Και αύριο το ίδιο. Και εδώ στην Αττική και σήμερα και αύριο, κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού, έτσι, μπορεί να έχει κάποιες μπόρες. Είναι η απογευματινή αστάθεια, η οποία. Εντάξει, αυτό δεν κάνει καταστροφές, δεν κάνει, πώς να σου πω, για μένα είναι καλές.
0: Α, ναι.
1: Ναι.
0: Χρησιμεύουν,
1: βέβαια. Άρα. Δεν πιάνει φωτιές. Έχει υγρασία το έδαφος κάτω.
0: Ναι.
1: Δεν, άμα είναι, και άμα βγάζεις κεραυνούς οι οποίοι δεν είναι ξηροί, αλλά είναι, πώς να σου πω, μέσα με νερό μαζί, τότε πραγματικά είναι πολύ καλό να έχει ακόμα βροχούλες στα υπηρετικά και κυρίως στα ορεινά. Τα νησιά δεν έχουν καμία σχέση. Ήλιο. Και τώρα έχουν και πολύ χαμηλούς ανέμους. Δηλαδή έχουν 3-4 μποφόρ. Το Αιγαίο έχει 3-4 μποφόρ, δεν υπάρχει. Όποιος είναι.
0: Καλύτερη περίοδος για διακοπές.
1: Χθες δηλαδή. Και σήμερα ήταν τέλεια.
0: Ακόμα και στα νησιά που λησομανάει δηλαδή τώρα.
1: Και αύριο. Χθες, σήμερα και αύριο τίποτα, δεν έχει τίποτα.
0: Έλα.
1: Θα ενισχυθούν Κυριακή, Δευτέρα. Και από την Τρίτη, από ό,τι φαίνεται, πάλι όποιος είναι σε νησί ή στο Αιγαίο θα το ευχαριστηθεί.
0: Ποιος ήταν την Τρίτη σε νησί μου έρχεσαι?
1: Ξέρεις, έχω αρχίσει άδειες, παιδάκι μου.
0: Η αλήθεια είναι ότι πήγαμε στο λιμάνι αυτή τη εβδομάδα και βλέπαμε κυρίως νεαρό κόσμο να φεύγει κάτι τετραήμερα, πενθήμερα και να λένε πέντε μέρες πάρω.
1: Εγώ ξέρω ανθρώπους που έχουν πάρει άδεια το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου.
0: Παλιά θυμάσαι, δεκαήμερα τα μοιράζαμε, φεύγανε 1η Ιουλίου κανονικά.
1: Ναι.
0: Τώρα θέλουν να φύγουν όλοι Αύγουστο.
1: Άρα λοιπόν είναι η άλλη εβδομάδα, είναι καταπληκτική για να κάνεις διακοπές.
0: Ακούτε, το ακούτε αυτό. Ακούστε τώρα τι λέει η Χριστίνα. Και όχι μόνο Κυκλάδες, όλη τη χώρα.
1: Ναι.
0: Αλλά κυρίως Κυκλάδες, λες.
1: Ναι.
0: Σκέψου όμως τώρα, δηλαδή αν το κάποιος θα ξακούει τώρα και θα πάρει άδεια σε πολύ καλή εβδομάδα και θα περάσει πολύ ωραία, δηλαδή θα έχει καλό καιρό. Και δεν θα επιβαρύνει καθόλου και τη δουλειά του. Γιατί θα πει θα φύγω εγώ αρχές Ιουλίου.
1: Ποιος
0: θέλει να φύγει αρχές Ιουλίου?
1: Έλατε.
0: Όλοι τον Αύγουστο θέλουν να φύγουν.
1: Και επίσης να πω ότι το Σάββατο θα είναι μια λίγο περίεργη μέρα, γιατί είναι ένα χαμηλό από τα νοτιοδυτικά το οποίο θα ανέβει λίγο προς τα πάνω. Όχι πολύ, λίγο. Αλλά αυτό το λίγο αρκεί για να βγάλει βροχές από τη Στερεά και νοτιότερα. Στερεά, Πελοπόννησο, Ιόνιο και ίσως λίγο και την Κρήτη. Αλλά κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Και περισσότερες φαίνεται πως θα είναι οι βροχές στην Πελοπόννησο. θα βρέξει και στην Αττική από ό,τι φαίνεται το Σάββατο, το απόγευμα, μεσημέρι απόγευμα.
0: Περίεργη μερούλα.
1: Περίεργη μέρα, ναι, περίεργη.
0: Τώρα βλέπω για την αυριανή πρόβλεψη κινδύνου πυρκαγιάς, το χάρτη που βλέπω για αύριο. Είναι τρία, ναι, κίτρινο, αλλά είναι στη μισή χώρα πάλι.
1: Ναι, πάλι.
0: Δηλαδή από τη Στερεά Ελλάδα και κάτω και τα νησιά όλα, μέχρι και Βόρειο Αιγαίο, είναι όλα επικίνδυνα. Εκτός από τις Κυκλάδες και Αρκαδία κτλ. Όλη η υπόλοιπη χώρα είναι στο 3, δηλαδή σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς.
1: Πυρκαγιάς, ακριβώς. Και θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Γενικότερα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Δηλαδή δεν αρκεί μόνο όταν φυσάει και υψηλές θερμοκρασίες και όπου υπάρχει ξηρασία. Είναι πολύ εύκολο να πιάσει.
0: Μα και χθες. Πάλι κίτρινο ήταν στη Φθιώτιδα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, επειδή κάποια φορά δεν το δίνουμε σημασία, επειδή δεν είναι πολύ υψηλή η κατάσταση συναγερμού, ήταν κίτρινο και η φωτιά ήταν δύσκολη. Γιατί ήταν σε περιοχή που δεν μπορεί να πάει αυτοκίνητο.
1: Έπεσε σε μία. Να σου πω πώς έγινε, πώς ξεκίνησε. Από τι έμαθα.
0: Για πες.
1: Ξεκίνησε από κάπου, ξεκίνησε εκεί από ένα. Σε δασική έκταση ήταν και μπήκε σε μια χαράδρα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ο άνεμος την ώρα που έπιασε φωτιά ήταν βορειοανατολικός 3 με 5 μποφόρ, 3 ρηπές 5, αλλά μόλις μπήκε στη χαράδρα, γι' αυτό σας παίρναν τηλέφωνο και σας λέγανε ότι έχει άνεμο αρκετά ενισχυμένο και είναι ενισχύθηκε επειδή μπήκε μέσα σε μια χαράδρα και έγινε αυτομάτως δύσκολη και η φωτιά και έφυγε αμέσως.
0: Αυτό μας το είπε και ο Απόστολος Έλληνας. Λόγω της φωτιάς έγινε όλο αυτό, δηλαδή που μπήκε μέσα εκεί.
1: Ναι. Και μπήκε μέσα στη χαράδρα, έγινε αυτό που έγινε και γι' αυτό όλα τελικά τη μαζέψανε χωρίς να έχει πολύ μεγάλη καταστροφή.
0: Αυτές είναι οι πιο δύσκολες πυρκαγιές.
1: Πάρα πολύ δύσκολες.
0: Γιατί δεν φτάνει πυροσβεστικό όχημα εκεί πέρα.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι σε σημείο που δεν φταίνουν έχουν δρόμους. Πρέπει να είναι μόνο τα νεαέρια. Και ό,τι προλάβει. Ειδικά με ένα απόγευμα.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Ναι.
1: Και, και πάλι είχε αρκετές φωτιές και χθες το απόγευμα και όπως κάθε απόγευμα έχει καταντήσει αίδια.
0: Ναι. Να υπενθυμίσουμε για άλλη μια φορά τα στοιχεία που έχει δώσει και η πυροσβεστική και η αστυνομία. Ότι στο ποσοστό 95%
1: είναι από αμέλεια.
0: Όλες οι πυρκαγιές είναι από βλακεία.
1: Δυστυχώς, από βλακεία.
0: Δεν το λες αμέλεια.
1: Όχι, δεν το λέω.
0: Αλλιώς λέγεται κανονικά.
1: Έχεις δίκιο.
0: Αλλιώς το αμέλεια είναι πολύ κομψό, είναι πολύ ωραίο.
1: Συμφωνώ.
0: Μου ξέφυγε. Είναι βλακεία κανονική, ανήκει τη βλακεία. Τις ημέρες που σου λέει ότι έχει υψηλό κίνδυνο, πολύ υψηλό κίνδυνο, είναι κατά συναγερμού.
1: Από το 3 και απάνω είναι υψηλό ο κίνδυνο. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί πολύ.
0: Δηλαδή,
1: τελείως.
0: Εκεί κάνεις εργασίες γιατί θεωρείς ότι επειδή κάνεις 20 χρόνια εργασίες θα την ελέγξεις την πυρκαγιά. Μια φορά θα σου ξεφύγει. Δεν σου φεύγει κάθε μέρα.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Πας και ψήνεις γιατί θεωρείς ότι το ελέγχεις παρόλα αυτά ή κάνεις πράγματα τα οποία δεν πρέπει να τα κάνεις. Μπορεί να περιμένεις δύο μέρες, θα κάνεις μια άλλη μέρα. Είναι απλό. Πάρα πολύ απλό. 95% από αμέλεια.
1: Από αμέλεια. Από στόπες, από βλακεία. Καλά.
0: Από βλακεία και κάτι χειρότερο. Ας δεν πάω το μισό ραδιόφωνο. Χριστίνα, ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, Χριστίνα. Ευχαριστώ πολύ. Εντάξει, λέει, πού είναι αυτές οι καλές μέρες επί Πασόκων Δημοκρατίας, 30 μέρες άδεια. Τότε διευθυντής μου λέει που μου 5 μεσημέρι του έλεγα καλό σου κούτρα, λενότανε. Τι ωραίο το παίρνει μεσημέρι να λες καλό σου κου όμως. Γιατί έχεις πάρει την Παρασκευούλα και είσαι χαλαρός κιόλας. Θα φύγω, λες. Ενώ άμα παίρνεις Παρασκευή, παίρνεις μόνο το Σαββατοκύριακο δηλαδή, που κάθονται πολλοί κόσμος και φεύγεις Παρασκευή απόγευμα, το κάνεις με άγχος, ρε παιδί μου. Ενώ ήταν Πέμπτη, λες θα φύγω την Παρασκευή το πρωί. Τι ώρα? Το πρωί. Πώς κάνετε έτσι? Πασόκι όμως απάντησε η Χριστίνα Σούζη για τις βροχές, κυρίως το Σάββατο όπως είπε. Ο Γεράσιμος από τη Μάλτα εδώ είναι μαζί μας. Γεια σου φίλε μου Γεράσιμε. Τις καλησπέρες μας έχεις εδώ από την όμορφη Αθήνα, από την πόλη μας και από την περιοχή μας. Ξέρουμε ότι είναι πρώην γείτονας ο Γεράσιμος στα μέρη μας τα ωραία. Και βλέπω εδώ πέρα Βραμ, περισσότερο και από τον καύσωνα, με ανησυχεί πως ξεκινάει η πιο επικίνδυνη περίοδος του καλοκαιριού. Όταν οι πυρκαγιές ξεσπούν από προσεξία, αμέλεια και σκοπιμότητα. Το είπαμε. Ακριβώς έτσι το είπαμε. Λοιπόν, καλησπέρα και στην Χριστίνα Σούζη. Να μας χαρίσει λίγη ανάσα μέσα στον καύσωνα. Χριστίνα, ναι. Τη ζέστη δεν βλέπω να υποχωρεί. Το ακούσατε τι είναι όμως. Δεν είναι τόσο ζέστη.

0: Η υψηλότερη θερμοκρασία σήμερα στη χώρα 38,3 βαθμούς Κελσίου στους Αγίους Θοδόρους εδώ στην Κορινθία. Αμέσως μετά είναι 37 βαθμοί στη Φθιώτιδα, σε Λευκοχώρη και στη Λίδα, στη Θήβα 36,8, στη Σπάρτη 36,4 και εκεί στα 36 είναι επίσης ο Λαγκαδάς, η Λιβαδιά. Λοιπόν, αυτές είναι οι περιοχές. Η χαμηλότερη θερμοκρασία βλέπω εδώ σήμερα, Μιλιά Μετσόβου 9 βαθμούς, Κοζάνη 10 στη Βλάστη, στη Βοβούσα Ιαννίνων 10. Ωραία αυτά, ρε φίλε. Πολύ ωραία είναι αυτά. Κοίτα πώς τώρα μας αρέσει η δροσιά τώρα, θυμόμαστε τη δροσιά τώρα. Πάμε σε διάλειμμα, έλα. Δεν μας πιάνει πουθενά κανένας. Έχει ζέστη, θέλουμε δροσιά. Έχει δροσιά, θέλουμε ζέστη. Πάμε στα Honda Center. Εκεί τώρα ακούστε το αγαπημένο brand Estée Lauder, αλλά και το brand Tom Ford. Θα το βρείτε στα Honda Center με όφελος 35%. Όπως θα βρείτε και το brand La Mer με όφελος 30%. Και το Clinique και η Clinique μόνο στα Honda Center με όφελος 35% και 40% για την αγορά τριών προϊόντων. Μόνο στα Honda Center θα τα βρείτε όλα αυτά.
1: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
2: Τι έχουμε?
1: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, μιτσπίλερ, νακάμα,
2: κόκκιπε, κομπάνιο,
1: team colleague,
3: παντρούσκα.
1: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Κάθε μεγάλη τεχνολογική επανάσταση άλλαξε τον τρόπο που εργαζόμαστε. Αυτή ίσως αλλάξει το αν εργαζόμαστε. Στο νέο του βιβλίο «Η εκτόπιση της εργασίας», ο Θόδωρος Κυλακάκης αναζητά στην ιστορία και στην οικονομία τα εργαλεία για να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει ελευθερία και αξιοπρέπεια ακόμα και σε ένα κόσμο χωρίς μισθό. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Καστανιώτη.
5: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές Αγγλικής Φιλολογίας σε ένα από τα 15 κορυφαία προγράμματα της Αγγλίας. Διεπιστημονικό πρόγραμμα σπουδών με σύγχρονα μαθήματα και εφαρμοσμένη πανεπιστημιακή εκπαίδευση άμεσα συνδεδεμένη με την αγορά εργασίας. Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας με έμφαση σε 4 άξονες. Γλώσσα και λογοτεχνία. Παιδαγωγική επιστήμη. Ψυχολογία και κοινωνιολογία της εκπαίδευσης. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreens.gr. Υποκράτους 33.
6: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
7: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
8: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
9: Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
10: Μα αεροπλάνα και βαπόρια.
9: Αποκαλύπτεται μια αληθινή ιστορία, κρυμμένη για δεκαετίες κάτω από τον ιδρυτικό μύθο της μεταπολίτευσης. Και όμως, μέσα στην καταχνιά και την καταπίεση της δικτατορίας, άνθησε ο πολιτισμός σε όλες τις μορφές του. Ερεύνησαν, περιγράφουν και αναλύουν Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στην Οξφόρδη, Νατάσα Τριανταφύλλη, σκηνοθέτης. Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί.
11: Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
0: Πάμε να συζητήσουμε ένα μεγάλο θέμα, το οποίο είναι στα πρώτα θέματα της ημέρας, με τα όσα έγιναν πριν από λίγο στη Βουλή, την ανακοίνωση που έκανε η Υπουργός Εργασίας, η κυρία Νίκη Κεραμέως, για αυτά που είπε για τις συντάξεις χειρίας, ο Μπένι τέλος στην περικοπή των συντάξεων, οριστική κατάργηση της περικοπής των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας. Θα δούμε πώς θα ωφεληθούν. Μαζί μας είναι ο κύριος Διονύσης Ρίζος, ο δικηγόρος και εργατολόγος. Κύριε Ρίζο, γεια σας.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα στους ακροατές.
0: Καλησπέρα σας. Να ακούσουμε λίγο 34 τι είπε η κυρία Κεραμέως πριν από λίγο στη Βουλή για αυτό το θέμα και παρερχόμαστε αμέσως σε εσάς για να μας εξηγήσετε τι γίνεται και ποιοι ωφελούνται.
12: Με διάταξη που θα έρθει στο Κοινοβούλιο το αμέσως επόμενο διάστημα, καταργούμε οριστικά την περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας που προβλέπεται στο νόμο Κατρούγκαλου για όλους τους συνταξιούχους που έλαβαν σύνταξη χειρίας μετά το νόμο αυτό. Όλοι οι δικαιούχοι σύνταξης χειρίας που υπάγονται στο ισχύον πλαίσιο του νόμου Κατρούγκαλου θα εξακολουθούν να λαμβάνουν και μετά την πάροδο της τριετίας το 70% της σύνταξης του θανόντος χωρίς τη μείωση στο 35%.
0: Λοιπόν, κύριε Ρίζο, για εξηγήστε μας τώρα ποιοι ωφελούνται, γιατί είναι πολύ σημαντική είδηση αυτή.
3: Όντως, πάρα πολύ σημαντική είδηση. Ήταν ένα θέμα που αφορούσε πάνω από 50.000 συνταξιούχους λόγω θανάτου. Από ό,τι προανήγγειλε η Υπουργός, θα φέρει τη σχετική διάταξη, η οποία ουσιαστικά δεν θα περικόπτει τη σύνταξη μετά την πάροδο της τριετίας. Τι ίσχυε με το προηγούμενο καθεστώς του νόμου Κατρούγκαλου και το ορίζει η Υπουργός από τότε που ισχύει αυτός ο νόμος και μετά. Δηλαδή από τους θανάτους που έχουμε από το Μάιο του 2016 και έπειτα. Mm-hmm. Σε αυτή την περίπτωση η αρχική σύνταξη που καταβαλόνταν στο συνταξιούχο λόγω θανάτου ήταν 70% και μετά την πάροδο της τριετίας, εάν η σύνταξη αυτή, εάν ο δικαιούχος ελάμβανε δικιά του σύνταξη, εργαζόταν, μειωνόταν στο μισό, δηλαδή στο 35%. Mm-hmm. Με αυτό που λέει η κυρία Κεραμέως, πλέον οι συντάξεις λόγω χειρίας δεν θα μειώνονται. Δεν είχε γίνει αυτό μέχρι σήμερα σε αρκετές χιλιάδες συνταξιούχους λόγω προβλήματος που υπήρχε στο λογισμικό του ΙΕΦΚΑ. Αλλά όμως από εδώ και πέρα δεν θα μειώνονται. Επομένως δεν θα μειωθούν σε εκείνους που δεν έχει επέλθει η μείωση Α. Και Β, θα επανέλθουν στο 70% σε εκείνους που έχουν ήδη μειωθεί.
0: Είναι
3: δημόσιοι υπάλληλοι, ναι, συνταξιούχοι του δημοσίου από την πλευρά του θανάτου, οι οποίοι είναι περίπου στους 20.000.
0: Είναι πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή.
3: Και από εδώ
0: είναι
3: και
0: ανάσα
3: πέρα,
0: βασικά για
3: όταν κάποιος, ναι, όταν κάποιος θα έρχεται και θα λέει ότι θα έρχεται να ζητήσει σύνταξη λόγω θανάτου και είναι ήδη συνταξιούχος, θα παίρνει το 70% αυτής της σύνταξης, δεν θα περικόπτεται ποτέ.
0: Αυτό...
3: Σημαντικό επίσης, ναι, αυτό που είπε η κυρία Κεραμέως, αναφέρθηκε σε μια άλλη, σε άλλο σημείο της ομιλίας της, ότι δεν θα μειώνεται ούτε η εθνική σύνταξη. Δεν θα έχουμε δηλαδή σόρευση της εθνικής σύνταξης, όπως ακριβώς προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου και η εγκύκλειος Τσακλόγλου και βγήκε και η σχετική απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας προημερών, αλλά θα χορηγούνται δύο εθνικές συντάξεις με βάση τα δικαιώματα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό είναι και είπαμε. Από όσο αφορά?
3: Αυτό αφορά αυτή τη στιγμή περίπου 50.000 συνταξιούχους συνολικά. Οι 30.000 από αυτούς δεν θα δουν μείωση. Οι 20.000 από αυτούς θα επανέλθει η σύνταξή τους το 70% της αρχικής. Βέβαια δεν γίνεται αναφορά τι θα γίνει αν θα πάρουν αναδρομικά αυτοί οι οποίοι τους έχουν μειωθεί συντάξεις.
0: Ή απλά θα επιστρέψουν στο ποσό.
3: Ναι. Ναι. Ναι, ναι, δεν θα συμβεί.
0: Κύριε Ρίζο, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
3: Εγώ ευχαριστώ. Καλό απόγευμα.
0: Καλό απόγευμα. Γεια χαρά.
13: Γεια σας.
0: Καλώς το κορίτσι μας.
13: Γίνεται, με συγχωρείτε για την καθυστέρηση.
0: Έχεις λείψει από τους
13: ακροατές. Βλέπω δεν έχετε αφήσει τίποτα από φαγητό.
0: Φαγητό? Γιατί είναι φαγητό εδώ πέρα?
13: Ούτε γλυκάκι ούτε τίποτα.
0: Τι γλυκό έχεις σήμερα?
13: Τίποτα, δεν έχεις φέρει τίποτα να τρατάρουμε τους καλεσμένους μας.
0: Έχουμε κάποια γιορτή?
13: Ναι.
0: Τι γιορτή?
13: Τι έχει, Μαρία, εσύ? Θα μου πεις λίγο. Λοιπόν, είναι 8 λεπτά πριν από τις 4. Γεια σας, γεια σας. Όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας και ήρθατε παρέα εδώ με τη Μαριγούλα, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 5 και έχουμε να συζητήσουμε πάρα πάρα πολλά. Φαντάζομαι είπες για τις σουρές στη Γαλλία.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
13: Δεν υπάρχει αυτή η εικόνα. Όσοι μπείτε τώρα και το δείτε στο διαδίκτυο, μιλάμε για το απόλυτο χάος. Ήταν σε προσφορά κλιματιστικά και ανεμιστήρες και πήγαν μιλιούνια να πάρουν κλιματιστικά και ανεμιστήρες.
0: Εντάξει, και πολύ άργησε να κάνει μια εταιρεία μια τέτοια κίνηση. Πολύ, ναι, άργησε.
13: 200.000 κλιματιστικά διατίθενται από τη συγκεκριμένη εταιρεία και ανεμιστήρες.
0: Σε προσφορά,
13: Οι ποσότητες είναι περιορισμένες ανακατάστημα. Είναι τρομερή η ζήτηση και όλα αυτά λίγες ημέρες πριν το νέο κύμα καύσωνα που έχει προαναγγελθεί ότι έρχεται.
0: Ακούσε με, εδώ ξεστήνω όμως εδώ. Δεν σου λέει, επειδή τώρα έχουμε στο μυαλό μας εδώ στην Ελλάδα και να το πάρω το κλιματιστικό, πώς θα το βάλω? Όχι, αυτά είναι κινητές μονάδες. Είναι ανεμιστήρες και σύγχρονοι ανεμιστήρες όπως κλιματιστικά. Δεν είναι σαν τα δικά μας που να φέρει τον τεχνίτη, να στο βάλει απ' έξω, να του βρει ώρα να έρθει να στο τοποθετήσει. Γιατί τώρα, άμα πάρει κλιματιστικό, δεν θα βρει κανέναν. Όχι. Θα το βάλει τον Οκτώβριο, λογικά. Το κλιματιστικό.
13: Απλά για τους Γάλλους, όπως και για τους περισσότερους Βορειοευρωπαίους, όλα αυτά είναι εντελώς ξένα. Δηλαδή, ποτέ δεν χρειάστηκε να κάνουν κάτι τέτοιο. Κακώς θα πω, γιατί εν συνόλο η Ευρώπη καθυστέρησε και σε αυτό το κομμάτι να δει, να αποδεχθεί ότι υπάρχει κλιματική αλλαγή και κρίση εδώ και πάρα πολλά χρόνια πια. Αυτή η συζήτηση ανήκει στο πολύ μακρινό παρελθόν. Να πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να μην έχει αυτούς τους ανθρώπους αυτή τη στιγμή, τόσα εκατομμύρια πολιτών, να τρέχουν γιατί δεν ξέρουν τι άλλο να κάνουν, να πάρουν κλιματιστικά για να ανακουφιστούν τις επόμενες ημέρες. Ήταν ενδεικτικό, τις πρώτες ώρες έτρεχαν. Τα πρώτα 24 ώρα έτρεχαν άνθρωποι σε ποτάμια, λίμνες, όπου έβρισκαν θάλασσες να κολυμπήσουν χωρίς να ξέρουν να κολυμπούν και αυτό είχε ως αποτέλεσμα δεκάδες πνιγμούς και στη Γαλλία. Η διάθεσή σας ακούω μουσικά σήμερα είναι σαν να έχει διαλέξει τις μουσικές Μαρία. Άρα βρίζετε και κοροϊδεύετε κάθε μέρα, κάθε μέρα. Δέχομαι εγώ όλο αυτό το κύμα διαμαρτυρίας.
0: Πρώτον,
13: για να κάνετε χειρότερα.
0: Απολογούμε.
13: Ωραία.
0: Και εξηγούμε. Βραχνός διάλεγε τις μουσικές. Που σημαίνει ότι είναι πιο κοντά σε σένα.
13: Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
0: Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι πάντα.
13: Και ο Βραχνός επιλέγει από την Κωνσταντίνα.
0: Α, μπράβο. Ναι. Αλλά ο Βραχνός επιλέγει μουσικές που σημαίνει ότι είναι πιο κοντά στα δικά σου θέλω.
13: Ναι.
0: Ο Βραχνός. Δεν στα δικά μου θέλω.
13: Βάλω
0: και
13: μετά,
0: καθόλου στα δικά του.
13: Αν συνεχίσετε έτσι, θα βάλω σκιαδαρέσες πάλι.
0: Όχι, γιατί.
13: Γιατί είναι υπέροχες.
0: Ναι, πολύ ωραίες, αλλά γιατί.
13: Μου έλεγε η Κατερίνα χθες, Κατερίνα Δράκου, ότι η κόρη της, που είναι ένα πάρα πολύ μικρό παιδάκι, ακούει σκιαδαρέσες πάρα πολύ. Και λέω, καλέ, νόμιζα. Δηλαδή, έχουμε μικρά φασεάκια, το καταλαβαίνετε.
0: Μικρά φασεάκια, είναι μια νέα γενιά φασεών.
13: Μικρά αυγουλάκια φασεάκια.
0: Ναι.
13: Είναι η νέα γενιά, η οποία είναι πάρα πολύ μικρή σε ηλικία αυτή τη στιγμή. Γιατί εγώ θεωρούσα ότι ακούν περισσότερο, ξέρεις, 15, 16, 17, 20. Mm. Όχι! Εδώ μιλάμε για μωρά παιδιά.
0: Γιατί δεν μαζεύεστε με την Κατερίνα Δράκου.
13: Και μετά θέλετε να κάνετε νεανικά. Πώς θα κάνετε με αυτά τα μυαλά.
0: Άρα, μπράβο, με την Κατερίνα Δράκου και την κυρία Βαρσάμι να μαζευτείτε μια ώρα τη βδομάδα να ακούτε φασέικα.
13: Θα ήταν τέλειο.
0: Τέλειο, ε.
13: Θα έρθει και ο Κυρκυλής μαζί μας.
0: Σίγουρα.
13: Γιατί ο Κυρκυλής τι είναι.
0: Δεν είναι φασέος ο Κυρκυλής.
13: Κάτσε, έχει μια πτυχή φασέου ο Κυρκυλής.
0: Είναι κλασικός ο Κυρκυλής.
13: Δεν είναι, ρε παιδί μου. Έχει, σου λέω, κρυμμένες τέτοιες πλευρές.
0: Έχει, λες, ε.
13: Ναι. Εσύ, ας πούμε, τι είσαι, μπορεί κάποιος να σε προσδιορίσει.
0: Φασέως δεν είμαι, σίγουρα.
13: Ωραία.
0: Αλλά ναι, ο Κυρκυλής έχει κάνει και με το σκηνάκι του, έχει κάνει και, είναι και εναλλακτικός όσο μπορεί. Οπότε μπορεί να είναι και λίγο φασέως.
13: Όταν σου λέω ότι κρύβει τέτοια πλευρά, μου λες όχι.
0: Είναι αλήθεια. Δες τι σου λέει ο κύριος, ο φίλος μας ο Βυσσαρίων, ο Καλαθάς από τη Γερμανία.
13: Σίγουρα, ό,τι και να λέει είναι σωστό.
0: Ναι, γιατί λέγεται κλιματιστικά στη Γερμανία. Διαθεσιμότητα από μεγάλες αλυσίδες στη Γερμανία μετά από 2 μήνες.
13: Α, όταν θα έχει μπει το φθινόπωρο.
0: Α, ναι, γεια σου. Δεν θα έχουν ζεστεί καθόλου.
13: Για να είναι έτοιμοι για το καλοκαίρι του 2027.
0: Α,
13: αν
0: μπράβο.
13: Τώρα έχουμε 26. Έχουμε 26 ή 26 έχουμε. Ωραία. Διάλειμμα.
14: Τραβιάτα, το αριστούργημα του Τζουζέπε Βέρντι, επιστρέφει σε μια κλασική παραγωγή υψηλής αισθητικής με την υπογραφή του Νίκου Πετρόπουλου. Η ιστορία ενός μεγάλου έρωτα, ματαιωμένου από τις κοινωνικές συμβάσεις, μας ταξιδεύει στη Γαλλία του 19ου αιώνα μέσα από εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια. Μουσική διεύθυνση Λουκάς Καριτινός. Από 18 Ιουλίου στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Χορηγός αφιερώματος τον Νίκο Πετρόπουλο, Τράπεζα Πειραιός. Μέγας δωρητής εθνικής λυρικής σκηνής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
15: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
16: Αμέ.
15: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
16: Αμέ.
15: Θα έρθεις από μένα.
16: Αμέ.
15: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
16: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
17: Time out για Θράκων.
18: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
17: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
18: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
19: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
20: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
21: Κάθε πρωί που κοίναγα να πάω στη δουλειά.
22: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
21: Σε πίνα κοριτσάκι σαν το κρασάκι.
23: Η ώρα είναι 4.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Πολύ αυξημένη η κυκλοφορία των οχημάτων στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Βοτανικό Κήπο Χαϊδαρίου έως τη λίμνη Κουμουνδούρου και στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά. Προβλήματα στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου στον Ασπρόπυργο. Στην άνοδο του Κηφισού ιδιαίτερα αυξημένη η κίνηση από Πειραιώς έως Άνω Πατήσια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση έως Κόκκινο Μήλο. Προβλήματα στο κέντρο της Αθήνας, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό έως Άλυμο. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, στην έξοδο Γιαλαμία στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. Καθυστερήσεις και στο ρεύμα προς Ελευσίνα, στην έξοδο Γιαλαμία. Από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας και από κόμβο Κάντζας έως κόμβο Μαραθώνος. Νομοθετική ρύθμιση το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, προκειμένου να μην περικοπούν οι συντάξεις χειρίας, προανήγγειλε από το βήμα της Βουλής η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Όπως διευκρίνησε, όλοι οι δικαιούχοι σύνταξης χειρίας που υπάγονται στο ισχύον πλαίσιο του νόμου Κατρούγκαλου θα εξακολουθούν να λαμβάνουν και μετά την πάροδο της τριετίας το 70% της σύνταξης του θανόντος, χωρίς τη μείωση στο 35%. Επίσης, όσοι είχαν ήδη υποστεί τη μείωση του νόμου Κατρούγκαλου θα δουν τη σύνταξη τους να ανεβαίνει στο 70%, ενώ απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών ποσών όλοι οι συνταξιούχοι χειρίας μετά τον νόμο Κατρούγκαλου, για τους οποίους δεν έχει εφαρμοστεί μέχρι σήμερα η περικοπή αυτή. Η αποδοχή από την κυβέρνηση σχετικής πρότασης του ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο εκπρόσωπος του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς. Κάλεσμα σε συγκέντρωση στις 7 το απόγευμα έξω από το Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, που κατέληξε χθες έπειτα από τη δολοφονική επίθεση με γκαδζάκια, απευθύνει η Νέα Δημοκρατία. Για τρομοκρατική ενέργεια και άνανδρη πράξη από ακραίους εκφραστές βίας, που λειτουργούν με το μανδύα μιας δίθεν ιδεολογίας, έκανε λόγο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος στην τριπλή δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Για θέματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας ενημερώθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος είχε συναντήσεις με τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη και τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια. Σε δηλώσεις του μετά τις συναντήσεις ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε: «Πιστεύουμε ακλόνητα και διαχρονικά στον αναβαθμισμένο ρόλο της Ελλάδας στην Ευρώπη, την Ανατολική Μεσόγειο και τα Βαλκάνια, με δυνατή, καθαρή φωνή στο κέντρο λήψης αποφάσεων». Με αφορμή το πρόσφατο ταξίδι του στην Κάσο, δήλωσε ότι ο Πρωθυπουργός δεν απαντά στα ερωτήματα που του έχει θέσει, όπως αν θα ολοκληρωθεί το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης και ποιο είναι το σαφές χρονοδιάγραμμα. Τα μόνα ήρεμα νερά στην περιοχή είναι αυτά μεταξύ Μητσοτάκη Τσίπρα, ανέφερε σε ανάρτησή του Αντώνη Σαμαρά, σχολιάζοντας πρόσφατες δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών, αλλά και στελεχών της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Με αφορμή δηλώσεις των κυρίων Μπίστη και Σιακαντάρη που χαρακτήρισαν μονομερή ενέργεια την πότηση του ηλεκτρικού καλωδίου στην Κάσο, ο κ. Σαμαράς σημείωσε ότι αποδεικνύουν ότι είτε ο ΣΥΡΙΖΑ είτε ο ΣΕΛΑΣ, ο κ. Τσίπρας παραμένει ίδιος. Ανέφερε επίσης ότι οι δηλώσεις αυτές αποτελούν κατευνασμό και όχι νέο πατριωτισμό. Το γήπεδο του Πανεθνιακού στο Βοτανικό προχωρά με πολύ γρήγορους ρυθμούς, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης μετά την επίσκεψή του στο χώρο των έργων. Ανέφερε ότι το γήπεδο θα έχει ολοκληρωθεί το καλοκαίρι του 2027. Με άλλα λόγια, όπως ανέφερε ο κ. Χατζηδάκης, ο Πανεθνιακός θα παίξει στο γήπεδο αυτό στο πρωτάθλημα 2027-2028. Παράλληλα, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ανακοίνωσε τη διενέργεια διεθνούς αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών για την αστική ανάπλαση 5.000 στρεμμάτων στον Ελαιώνα στην περιοχή γύρω από το γήπεδο του Παναθηναϊκού. Ο κ. Χατζηδάκης έκανε λόγο για ένα από τα πιο σημαντικά projects που θα εξελιχθούν στη χώρα τα επόμενα χρόνια. Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να εμπλέκονται σε εμπρισμούς, εκρήξεις, εκβιάσεις, απόπειρες ανθρωποκτονίας και διακίνηση ναρκωτικών, προχώρησαν οι αρχές. Συνελήφθησαν 4 άνδρες, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 10 άτομα, εκ των οποίων οι 9 είναι ήδη έγκλειστοι σε κατάστημα κράτησης. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, αρχηγικό ρόλο στην οργάνωση είχε 49χρονος κρατούμενος. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 7 σοβαρές υποθέσεις που αποδίδονται στην οργάνωση. Τουλάχιστον 8 βουδιστές μοναχοί σκοτώθηκαν και πάνω από 20 άλλοι τραυματίστηκαν σήμερα, όταν ένας 11χρονος που οδηγούσε το φορτηγό των γονιών του έπεσε πάνω σε πλήθος που μετήχε σε θρησκευτική πομπή στη βορειοανατολική Ταϊλάνδη. Σύμφωνα με την αστυνομία, το αγόρι είχε πάρει το όχημα των γονιών του χωρίς την έγκρισή τους.
0: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική, αύριο Παρασκευή, θα υπάρχει ηλιοφάνεια.

0: Η λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, πρόσκαιρα αυξημένη στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, στα νότιο-ανατολικά και από το απόγευμα στο βόρειο Ιόνιο τοπικά έως 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 34 βαθμούς. Το Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά και τις σποράδες. Τα φαινόμενα από το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές το βράδυ θα σταματήσουν. Την Κυριακή λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά ηπειρωτικά και μετά το μεσημέρι στη δυτική Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι, ενισχυμένο όμως την Κυριακή στα 7 με 8 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στα παιδιά της αλλαγής, τη Μαρία Αναστασοπούλου και τον Γιάννη Κολοκυθά.

0: πολύ δύσκολο μεσημέρι για τους δρόμους πόλης μας. Ανεβαίνοντας τον Κηφισό, σταματημένα τα αυτοκίνητα εδώ χαμηλά από Πειραιός, ναι, από Πέτρου Ράλι στην ουσία την Πειραιός, από Πέτρου Ράλι μέχρι και Αχαρνών, ανεβαίνοντας πάρα πολύ μεγάλο ζόρι στον Κηφισό, κατεβαίνοντας είναι καλύτερα τα πράγματα. Έχει πολύ Αττική οδός από Ανθούσα μέχρι και Μαρούση στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Έχει πολύ λεωφορείο Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι να βγείτε θάλασσα. Έχει πάρα πολύ κίνηση. Το κέντρο είναι κανονικά τα πράγματα. Κηφισίας, εντάξει, καθημερινά, όχι κάτι ιδιαίτερο. Και η παραλιακή είναι πολύ καλά σήμερα. Δεν έχει αυτές τις μεγάλες ουρές από το Ελληνικό μέχρι τον Άλυμο. Λοιπόν, Κηφισός αναδικό, η Αττική οδός και πολύ λεωφόρος Αθηνών, όπως είπαμε, από το Χαϊδάρι μέχρι να βρείτε θάλασσα.
1: Λοιπόν, θέλω πάρα πολύ, μου προέκυψε αυτή η ανάγκη τώρα, μόλις, ναι, το διάδρομο, ναι, μιλώντας εδώ με τους συναδέλφους, πλησιάζει η συναυλία των Offspring, ναι, τα παιδικά μας χρόνια.
0: Εδώ, εδώ,
1: τα παιδικά
0: στο
1: ριλίζ,
0: εδώ στην πλατεία νερού.
1: Σωστά.
0: Ναι, ναι.
1: Πραγματικά, ακούγοντας Offspring, γυρνάω πίσω εκεί στα χρόνια του Λυκείου που χτυπιόμασταν με Offspring. Mm. Βέβαια, κάποιοι είπαν, εντάξει, 2-3 τραγούδια ξέρουμε, ρε παιδιά. Δεν είναι 2-3, είναι περισσότερα. Αποκλείεται να μην. Ορίστε.
0: Είναι 6.
1: Δεν άκουγες Offspring.
0: Άκουγα αυτά τα 2-3 τραγούδια.
1: Σε παρακαλώ, Γιώργο Βραχνέση, που ξέρει.
0: Σίγουρα.

0: θα πας δηλαδή. Είναι 3η 7 Ιουλίου στην αυλία, βλέπω.
1: Νομίζω ότι προλαβαίνω.
0: Έχει εισιτήριο πάντως.
1: Έχει.
0: Βεβαίως.
1: Λες να μπορώ να κλείσω.
0: Μπαίνεις, να κλείσεις.
1: Να σου πω κάτι. Αυτό, Γιώργο, αυτό.

0: Βλέπω συναυλίες τώρα, τραγουδάει εδώ πέρα. Offspring αυτό που λες, Bad Religion, λοιπόν, είναι 7 Ιουλίου, πολύ καλό, η Bad Religion είναι πολύ καλή. Και 5-9 Ιουλίου, αυτό θα το εκτιμήσει ο Γιώργος, Παντέρα έχει. Παντέρα, όχι Λίτσα Παντέρα, Παντέρα σκέτο.
1: Λίτσα Παντέρα.
0: Και η μεγάλη συναυλία, 10 Ιουλίου, Halloween. Έρχονται. Μιλάμε για συναυλίες, όχι αστεία τώρα.
1: Ο Βαγγέλης από τη Νέα Σμύρνη λέει Μαρία στις Offspring και βάλε Megadeth. Έγινε χαμός τρίτη βράδυ στην πλατεία νερού.
0: Τώρα ήταν, ναι, προχθές.
1: Βαγγέλη, μένω στο παλαιό Φάληρο. Σας άκουγα. Δεν υπάρχει. Ακούω τα πάντα από την πλατεία νερού εκεί που είμαστε. Αλλά να σου πω, Γιώργο Βραχνέ, μια και γυρίσαμε έτσι λίγο στο παρελθόν, γιατί πάντα αυτά τα τραγούδια τα συνδέουμε με διάφορες συγκυρίες της ζωής μας. Mm-hmm. Δηλαδή τότε θυμάσαι, επειδή μου, εμένα στο μυαλό μου, ας πούμε, τους Offspring τους έχω συνδυάσει με φουλ ανεμελιά. Πιο πολύ δεν γίνεται δηλαδή.
0: Ανεμελιά, ναι.
1: Ναι, ας πούμε, είχα μια ιστορία που έλεγα με τους φίλους μου προχθές.
0: Ναι.
1: Που πήραμε το τραμ τέλος πάντων για να πάμε από ένα σημείο σε ένα άλλο. Και λέω, παιδιά, θυμάμαι τόσο έντονα όταν ήμασταν 18, 19, 20 μέχρι και τα 26, 27 mm-hmm. σίγουρα συνέβαινε, που ξεκινούσαμε από το Μαρούσι όλοι μαζί να κατέβουμε στην παραλιακή. Τότε, παιδιά, παίρναμε το τρένο κανονικά από το Μαρούσι. Γίνονταν και οι εργασίες που οι διαδρομές, τα δρομολόγια ήταν ό,τι να είναι. Κατεβαίναμε, θυμάμαι, Ομόνια. Παίρναμε ταξί για να μας κατεβάσει στο τραμ εδώ στα Νότια, κάπου στο Φάληρο. Ή αν ερχόταν το τρένο μέχρι τον Πειραιά μετά από κάποια χρόνια, κατεβαίναμε στον Πειραιά, παίρναμε το τραμ για να φτάσουμε στο Ακρωτήρι και το Ακάνθους. Βέβαια, όταν έχεις ξεκινήσει από τις 10 παρατέταρτο από το Μαρούς, φτάνεις 12.30 ώρα κάποια στιγμή στο Ακρωτήρι και στο Ακάνθους.
0: Ναι.
1: Κάθεσαι εκεί μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες και μετά ξεκινάς από το Ακρωτήρι για να φτάσεις πάλι στο Μαρούσι. Μιλάμε, φτάναμε, θυμάμαι, 8-8.30 το πρωί στο σταθμό του Αμαρουσίου. Πηγαίναμε, τρώγαμε κάτι και μετά έπρεπε να κατέβουμε και από το σταθμό του Αμαρουσίου στα σπίτια μας, που ήταν ένα περπάτημα 1/4-20 λεπτά. Δεν θέλω να σας πω ότι 11 η ώρα είχαμε ήδη ξυπνήσει, σηκωθεί για να πάμε για καφέ.
0: Τι ταλαιπώρια
1: είναι αυτό. Το ήταν το πρόγραμμα.
0: Αυτό που περιγράφεις είναι μεγάλη ταλαιπώρια.
1: Όνειρο, όνειρο. Τα πιο ωραία χρόνια.
0: Ναι.
1: Δώστε. Me and my monkey, γιατί ο καθένας από εμάς έχει ένα monkey.
0: Ο Ρόμπι Γουίλιαμς δεν έρχεται.
1: Όχι.

0: Ο Γιώργος λέει, ρε παιδιά, μήπως υπάρχει κάποιος να έρθει να πάρει έναν με πατίνι που είναι πάνω στο Γηφισό.
1: Πάνω στο
0: Καλά,
1: Γηφισό,
0: δείξαμε ένα συγκλονιστικό βίντεο. Προφανώς αυτό συμβαίνει τώρα που μας λέει ο φίλος μας.
1: Ναι, ναι.
0: Δείξαμε ένα τρομερό βίντεο που είναι ένας στην αριστερή λωρίδα. Αριστερή, πρόσεξε, αριστερή. Πώς το λέω,
1: αριστερή. Αυτό μου θυμίζει και εμένα.
0: Είναι στην αριστερή λωρίδα ο φίλος αυτός. Και κάποια στιγμή, ενώ όλες οι λωρίδες είναι γεμάτες και έρχονται τα αυτοκίνητα, δεν είναι ότι έχει κίνηση και είναι σταματημένα, το κόβει όλο δεξιά με το πατίνι και περνάει στη δεξιά λωρίδα.
1: Α, ωραίος.
0: Δεν υπάρχει αυτό.
1: Ωραίο,
0: εικόνα.
1: Ωραίο. We made tracks to the Mandalay Bay. Όλα αυτά με τις συναυλίες ξεκίνησαν από αυτά που έλεγε στο διάδρομο με δύο πολύ καλούς συναδέλφους, την Εφέλη και τον Άγγελο. Την Εφέλη με και τον Άγγελο Σύρο.
0: Σωστά.
1: Για τα ημισκούμπρια, αν άκουσα καλά.
0: Όχι για τα ημισκούμπρια, για τους Offspring.
1: Α, γι' αυτό το λέγατε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αύριο έχει ημισκούμπρια εδώ πάλι. Τα οποία είναι sold out όμως.
0: Έχω στεναχωρηθεί που δεν πήγα ημισκούμπρια.
1: Είναι η δεύτερη συναυλία.
0: Ναι, ναι. Έγινε χαμός.
1: Έγινε χαμός. Είναι η δεύτερη αύριο Παρασκευή, 3 Ιουλίου και είναι sold out. Δεν έχει εισιτήριο ούτε για δείγμα.
0: Ναι, αυτό τώρα επειδή ξέρεις γιατί μου το κάνεις.
1: Για αυτό
0: να
1: το,
0: πω
1: το κάνω.
0: Ότι το 12 η ώρα μα που γυρνάει πάλι το ξέρω όλο από την αρχή μέχρι το τέλος.
1: Ανεβαίνεις εύκολα.
0: Όλο.
1: Ανεβαίνεις εύκολα πάνω στη σκηνή.
0: Κάτσε, θα έρθει, θα τη πάω στο κεφάλι πολύ ωραία στοίχη. Μπράβο. Τότε. Τώρα δεν θα έπαιζαν όλα αυτά.
1: Και επίσης χθες ήταν ο Μόμπι. Δηλαδή, στεναχωριέμαι πολύ που έχασα το Μόμπι, αλλά μπροστά μας έχουμε και τους Thievery Corporation, η οποία είναι φανταστική η Thievery Corporation. Φανταστική.
0: Ωραία. Ναι, σ' αρέσουν όλα αυτά, δεν έχεις κλείσει όμως κάποιο στιγμή να πας σε μια συναυλία. Απλά σ' αρέσουν γενικώς. Θέλεις να βάλουμε ένα από τα αγαπημένα μου μισκούμπρια που
1: φυσικά
0: αγαπώ πάρα πολύ.
1: Και να ετοιμάσεις και την παραλία μετά, μια και είναι και το επίκαιρο.
0: Έλα. Είμαστε στην παραλία και τώρα θα ξεκινήσει αυτή η κλασική μελωδία. Είσαι έτοιμος?
1: Ναι.
0: Ωραία, πάμε.

0: σου έφτιαξα ναό. Με πλάκη τη Καρίστου σου πήρα το καπέλο του κόμι Μοντεχρίστου.
1: Και μπαίνει και ο Φίβος εδώ.
2: Ναι.
1: Γεια σου, Νικόλα.
2: Γεια σας, γεια σας.
1: Ευτυχώς που ήρθες, Νίκο μου.
2: Ναι,
1: μόνο γιατί εσύ με καταλαβαίνεις. Γιατί εγώ έχω πολύ μεγάλη αγάπη στα ημισκούμπρια.
2: Στους ημίς.
1: Είναι τα παιδικά μας χρόνια, Ιωάννη.
2: Όχι, εγώ τους γουστάρω.
1: Ακούγες τότε, αν...
2: Όχι, τους γουστάρω κι εγώ.
3: Συγγνώμη, το να είναι όλο... και των τριών μας τα παιδικά χρόνια δεν γίνεται.
1: Εντάξει. Μα... Ωραία. Σε μένα ήταν τα εφηβικά, σε εσάς ήταν τα παιδικά.
2: Όχι, λύσα το κάτω. Ανάποδα. Ανάποδα μόνο.
1: Α, συγγνώμη. Ναι, σε μένα τα παιδικά, σε εσάς τα εφηβικά.
2: Ναι. Εντάξει, δεν πειράζει. Εντάξει.
1: Εκτός αν ακούγατε στις 25 χρονών ημισκούμπρια.
2: Γιατί 25 χρονών, γιατί να μην ακούμε. Εσύ ακούς τώρα πώς
1: είναι. Ναι, ναι, τρελαίνομαι. 27. Βάλε κάτι ακόμα.
2: Δεν ακούω ποτέ ημισκούμπρια, αλλά. Ξέρω ότι γίνονταν χαμός μαζί τους.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ. Ο κύριος του σπιτιού.
2: Ο κύριος του σπιτιού, ναι.
1: Ο κύριος του σπιτιού.
2: Το πάνω μέσα σε μια παραλία που το έχουν χορέψει όλοι. Όλη η Ελλάδα το έχει χορέψει από 10 φορές. Εντάξει, στη ζωή του σίγουρα. Τραγουδάρες.
1: Γιατί δεν έπαιξα στοίχημα χθες, θυμισέ μου.
2: Για να μην χάσει πάλι.
1: Όχι για να μην χάσω πάλι. Ωραία, τι βγήκα, τι κερδίσα.
2: Έχεις φωτογραφία.
1: Από... Αχ, κάτι με περπατάει, καλέ.
2: Αφού δεν έπαιξε η Μαρία χθες.
1: Έχω φωτό.
2: Εμείς παίξαμε.
1: Έχω βγάλει φωτό. Ναι, έχω βγάλει.
2: Πιθανότατα.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι πετύχατε εσείς τώρα.
2: Ναι.
1: Να σας ξεμπροστιάσω πολύ εύκολα.
2: Πετύχαμε την Αγγλία.
1: Περίμενε τώρα. Ένα-ένα. Ναι. Έπαιζε ο Ιωάννης και ο Νικόλαος.
2: Ναι.
1: Αγγλία, Κονγκό, πόσο ήρθε?
2: 2-1.
1: Ορίστε.
2: 2-1. Κέρδισε η Αγγλία. 2-1.
1: Κέρδισε η Αγγλία. Το γκολ-γκολ ισχύει.
2: Ισχύει.
1: Άρα ο Νίκος το πέτυχε.
2: Γιατί εγώ δεν πέτυχα να σου
1: πει γκολ-γκολ.
2: Τι παίζει ρόλο, άσου.
1: Δεν έχει σημασία.
2: Τι δεν έχει σημασία, μωρέ.
1: Ο Νίκος το πιάσε.
2: Μα και εγώ το πιάσα.
1: Εντάξει, έχει πολλά στραβά, αλλά αυτό το πιάσε.
2: Ρε Νίκο, πες και εγώ το πιάσα.
3: Εγώ τα λέω. Εσύ φταίς.
1: Άρα, Νίκος κέρδισε ένα, μόνο ο Νίκος.
2: Όχι, και οι δύο. Και οι δύο το κέρδισαν.
3: Και οι δύο.
1: Ο Νίκος ήταν πιο ακριβής.
2: Όχι, και οι δύο το κέρδισαν.
1: Έστειλε περισσότερο κόσμο ταμείο.
2: Όχι.
1: Να πάρει περισσότερα λεφτά.
3: Αν παίξανε περισσότεροι το Νάσο, έστειλε ο Γιάννης περισσότερο κόσμο ταμείο.
1: Παίρνει περισσότερα λεφτά όμως αυτός που έπαιξε.
2: Ναι, εντάξει, σύμφωνοι. Σύμφωνοι λεφτά.
1: Άρα, οκ, το έχουμε. Λοιπόν, πάμε. Βέλγιο, Σενεγάλη.
2: Είχα πει διπλό εγώ.
1: Ποιο κέρδισε, ρωτάω.
2: Το Βέλγιο 3-2.
3: Νομίζω ότι εγώ Σενεγάλη πρέπει να είχα πει.
1: Εσύ είχε πει Βέλγιο.
3: Βέλγιο είχα πει.
1: Όχι, είχατε πει και δύο Σενεγάλη.
3: Σενεγάλη.
2: Ναι.
1: Και εσύ είχες πει και goal over. Και κέρδισε το Βέλγιο, άρα μας στείλατε όλους κουβά.
3: Όχι.
1: Πάμε.
2: Όχι, goal το goal over το πέτυχε.
3: Το πετύχαμε. Το... Goal και over.
1: Goal, goal και over.
3: Αυτό πέρασε.
2: Το πέρασε. 3-2 ήρθε. Άλλη μόνο.
3: 3-2,
1: Άρα όχι, ο Νίκος μας κέρδισε εδώ. Ο Νίκος
3: το ένα από τα δύο που έδωσα.
1: Εντάξει. Άρα δύο ο Νίκος μας.
3: Κατάλαβα, εντάξει. Θα σε χαλακώσει.
1: Ηνωμένες Πολιτείες Βοσνία. Άρα και οι δύο. Άρα και ο Γιάννης μας. Και ο Γιάννης μας ένα.
2: Έχει δύο ο Γιάννης.
3: Ο Γιάννης
2: έχει δύο.
1: Όχι, δεν έχει.
2: Έχω πετύχει και το πρώτο.
1: Ισπανία-Αυστρία. Πάμε.
3: Τι, σήμερα.
2: Σήμερα.
1: Α, σήμερα. Έχετε παίξει άσος και άσο over 1,5 έχει παίξει, Νικόλε. Θε να αλλάξει κάτι.
3: Όχι.
1: Είσαι σίγουρο δηλαδή για την.
2: Εσύ τι λες τώρα, θα παίξει κάτι.
1: Δεν θα παίξω εγώ. Πορτογαλία-Κροατία πόσο. Τι έχει πει,
2: Άσο. Εγώ πει Άσο.
3: Έχει πει Πορτογαλία.
1: Εγώ... Εσύ γκολ γκολ είπε.
3: Εγώ είπα γκολ γκολ και θέλω να αγγίσει Κροατία.
1: Μπράβο. Αλγερία, Ελβετία.
2: Ελβετία, Αλγερία.
1: Ορίστε.
2: Ελβετία,
1: Αλγερία. Έχετε πει διπλό.
2: Και οι δυο. Αλγερία έχω πει και εγώ, ναι.
1: Μπράβο, πολύ ωραία. Πώς είδατε τον αγώνα τη Τσιπά Τζόκοβιτ?
3: Με λατρεία.
1: Τι με λατρεία?
3: Με λατρεία στο Σέρβο.
1: Ναι. Καλά, το περιμέναμε ότι θα κερδίσει ο Τζόκοβιτ. Δεν νομίζω ότι περιμένατε κάτι άλλο.
3: Εγώ.
1: Ναι.
3: Όχι, ποτέ δεν περίμενα κάτι.
1: Το πάλεψε το δεύτερο σετ του Τσιπάς, βέβαια.
3: Ένα δάκρυ κύλησε.
1: Και έβαλε και ένα πόντο αδιανόητο που τον χειροκρότησε και ο Τζόκοβιτς.
2: Πόσο είναι, 2-1 κέρδισε, δηλαδή.
1: 3-0.
2: 3-0 κέρδισε.
1: Ναι, σετ. Αλλά το δεύτερο το πήρε 6-4 ο Τζόκοβιτς.
3: Και το πρώτο 6-4 το πήρε.
1: 6-3.
3: Α, συγγνώμη, 6-3.
1: Τέλος πάντων.
2: Ο Τζόκοβιτς είναι 38, πόσο είναι ο Τζόκοβιτς?
1: Ναι. Ο παλιός είναι αλλιώς. Και όταν ο παλιός είναι ο Τζόκοβιτς, παιδιά, τι να κάνουμε.
3: Και όταν ο νέος δεν είναι ωραίος.
1: Είναι. Έχεις και εσύ το θέμα σου. Το έχω κι εγώ.
3: Έχω θέμα.
1: Το έχω.
2: Είναι 39 ο Τζόκοβιτς. Είναι 22 Μαΐου του 1987.
3: Να τα εκατοστήσει.
1: Πόσο είναι?
2: 39.
1: Είμαστε με τον Νόβακ.
2: Το 87 είναι.
3: 27 είναι και ο Νόβακ.
1: Ναι. 26. Μην το αλλάζει τώρα.
3: Δεν είπε εσύ 27.
1: Ο Στέφανος πόσο είναι?
2: 29, πόσο είναι ο Στέφανος? Είναι 27.
1: Ακόμα στα 27 είναι ο
2: Τσιτσιπάς. 27, το 98 είναι.
3: Που είναι.
2: Το 90.
1: Κοίτα, υπό κανονικές συνθήκες ο Τσιτσιπάς έχει πάρα πολύ. Έχει μπροστά του άλλη μια δεκαετία.
3: Καλά, μια δεκαετία δεν έχει.
2: Αναλόγως.
1: Όχι, μην κοιτά, λέω υπό κανονικές συνθήκες.
3: Να παίζει απλά να παίζει.
1: Να παίζει και να πηγαίνει καλά.
2: Να παίζει στο, Στο Κοροπή και στο Καβούρι.
1: Ζαμέ Κοροπή.
2: Στο Κοροπή και στο Καβούρι που παίζει εσύ.
1: Στο Καβούρι παίζει και ο Τζόκοβιτς.
2: Παίζει και ο Τζόκοβιτς.
3: Αυτό ήθελα να πω. Αλήθεια. Το να παίζει που είπε η Μαρία, τι σημαίνει ακριβώς. Να δηλώνει συμμετοχή στα τουρνουά και να αποκλείεται στον
2: πρώτο. Είναι κρίμα για το Τσιτσιπά πάντως, γιατί δεν έχουμε βγάλει καλύτερο τενίστα στη χώρα.
1: Δεν είμαι σίγουρη ότι είναι πολύ κρίμα.
3: Εννοείται ότι δεν έχουμε βγάλει καλύτερο.
2: Το χαρακτήρα του άστο. Αλλά καλύτερο τενίστα στη χώρα δεν βγάλαμε ποτέ.
3: Ποτέ δεν έχουμε βγάλει καλύτερο τενίστα στη χώρα.
2: Το νούμερο 3 έχει φτάσει στην
3: παγκόσμια κατάταξη.
2: Δεν ξαγίνει αυτό.
1: Τι κατά την άποψή σου έπαιξε ρόλο και αυτή η εκτόξευση δεν κράτησε για πολύ?
3: Έχω ακούσει πολλά. Δεν το ξέρω το. Ούτε το άθλημα ξέρω, ούτε το Τσιτσιπά γνωρίζω για να πω πράγματα που μαθαίνω στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ. Υπήρχε γυμναστής, προπονητής που έλεγε ότι αρνείται να γυμναστεί.
1: Ναι. Και με τον μπαμπά του υπάρχουν πολλά θέματα. Με τώρα χωρίστηκαν πάλι.
3: Ναι, πάλι.
2: Πάλι.
1: Ναι, ναι.
3: Πάλι.
2: Πείτε, πρώτη, τρίτη φορά είναι αυτή, ποια είναι?
3: 8-23.
2: Εντάξει. Εντάξει.
3: Ναι, δεν ξέρω τι προβλήματα
2: έχει. Κάτι τρέχει προφανώς.
3: Σίγουρα κάτι τρέχει.
1: Ναι.
3: Αλλά η συμπεριφορά του απέναντι στους γονείς του δημοσίως. Δηλαδή το να χτυπάει τον πατέρα του με τη ρακέτα, να βρίζει τη μητέρα του όπως την έβριζε, γιατί μιλούσε λίγο στα ρώσικα και ούτε θυμάμαι τι της έλεγε. Δηλαδή, δεν δείχνει άτομο ισορροπημένο, συγγνώμη.
1: Ναι, βέβαια να σου πω κάτι, επειδή εγώ συμφωνώ μαζί σου πάρα πολύ ότι ένας αθλητής για να γίνει κορυφαίος αθλητής παγκόσμιου βεληνικούς δεν αρκεί να έχει ταλέντο.
3: Συμφωνώ.
1: Χρειάζονται πολλά πράγματα ακόμη.
3: 100%.
1: Όντως η μαγιά υπήρχε ώστε ο Τσιπάς να μεγαλουργήσει.
3: Βέβαια,
1: δεν ξέρω τι θα κάνει ο άνθρωπος τα επόμενα χρόνια. Αλλά είναι σαν να φρενάρει τον εαυτό του, αισθάνομαι.
3: Σαν να τον έχει φρενάρει και να μην θέλει να πατήσει γκάζι.
1: Ναι, αυτό.
3: Με ανθρώπους που ξέρουν τένις, πραγματικά ξέρουν το άθλημα. Μου έλεγαν ότι, λέγανε όλοι, όχι ένα και δύο, ότι το θέμα δεν είναι πόσα Grand Slam θα. Πότε θα πάρει το πρώτο για να δώσει συνέχεια.
2: Σωστά.
3: Δεν το πήρε ποτέ.
1: Ναι, ναι.
3: Πήρε όλη η γενιά του Grand Slam και ο ίδιος έχει βρεθεί στο 90 της παγκόσμιας κατάστασης.
2: Σε κατάταξη είναι στο 87. Είναι στο 87.
1: Και αφού δεν το κατάφερε στο πικ του, λένε κάποιοι ότι θα είναι πολύ δύσκολο να συμβεί ξανά.
3: Είναι στο νούμερο 87 της παγκόσμιας κατάταξης. Εκεί που λέγαμε, ξέρεις, ήταν η είδηση να πέσει από το 3 στο 4, στο 5.
1: Έχεις δίκιο.
2: Και ο Τζόκοβιτς 40 του είναι νούμερο 7. Και εκεί 7 είναι. Δηλαδή έλεος.
1: Που ήταν ένα για μερικά πάρα πολλά χρόνια.
2: Πόσο γάβρος πια είναι αυτός ο Τζόκοβιτς, έλεος δηλαδή.
3: Ερυθρός Αστέρας και Ολυμπιακός.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, σήμερα πάντως, μιας και έχουμε μπει στο αθλητικό περιβάλλον, είδαμε τον υπουργό, τον κύριο Χατζηδάκη, να πηγαίνει στο Βοτανικό για να επιτηρείς και τις εργασίες που είναι σε εξέλιξη.
2: Πάει γρήγορα. Πάει γρήγορα.
1: Για την ανάπλαση.
2: Δεν το περίμενα τόσο γρήγορα.
1: Του γηπέδου.
2: Το χαίρομαι προφανώς, δεν το περίμενα τόσο γρήγορα. Πραγματικά πάει πολύ γρήγορα. Δηλαδή το 27 όντως θα είναι έτοιμο το γήπεδο.
1: Και έλεγε
3: ναι,
1: κάτι...
3: λένε το καλοκαίρι.
2: Το καλοκαίρι του
3: 27. Και θα είναι έτοιμες και οι εγκαταστάσεις του ερασιτέχνη.
2: Ναι.
1: Το 27 είναι παιδιά σε ένα χρόνο.
2: Δηλαδή, το επόμενο καλοκαίρι θα είναι έτοιμο το γήπεδο. Ναι.
3: Δηλαδή 27-28 ετοιμάζεσαι για να μπει στο καινούριο σου γήπεδο.
2: Και πρωτάθλημα, double.
3: Ετοιμάζεσαι για να μπει στο καινούριο σου γήπεδο.
2: Και double. Τώρα,
3: εγώ μάγος δεν είμαι ούτε.
2: Και double πάνω, θα κατελαίνομαι.
3: Ούτε έχω.
2: Και Βοτανικό. Το Βοτανικό οι μάγκες.
3: Κοίταξε, το Βοτανικό ο μάγκας.
1: Θα παίξει πολλές φορές αυτό.
3: Ναι, καλά.
2: Σκέψω τώρα. Σκέψω το τώρα.
1: Αυτές τις γραφικότητες σίγουρα δεν τις κάνουμε.
2: Αυτά εντάξει, τα έχουμε στην Ελλάδα σίγουρα.
3: Αυτά θα ακουστούν.
2: Οι μάγκες του Βοτανικού.
3: Ναι, ναι. Φαντάζομαι τώρα ανοίξει σε ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Γκολ στο 90.
2: Μάγκικο ντέρμπι στο Βοτανικό.
3: Του Βοτανικού ο μάγκας, τέτοια πράγματα.
1: Το πρωί ο Άρης κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Σκεφτείτε πριν κάποια χρόνια. Τι συνέβαινε στο Βοτανικό που σε συγκεκριμένες γειτονιές δεν μπορούσε καν να περάσεις και τι θα γίνει
2: τι
1: από εδώ και στο εξής.
2: Δεν καταλαβαίνεις τι χρόνια. Ακόμα και πριν ξεκινήσουν τα έργα, τώρα πριν λίγους μήνες ήταν έτσι και ακόμα είναι έτσι.
1: Θα αλλάξει δηλαδή πραγματικά
3: όλη
1: η περιοχή.
2: Βέβαια.
1: Με την ανέγερση του γηπέδου. Προφανώς εσείς Παναθηναϊκοί το περιμένετε πώς και πώς.
2: Ναι, υπάρχει αυτό το πράγμα.
1: Να γίνει το νέο σας
2: σπίτι. Στεναχωριέμαι πολύ για τη λεωφόρο, γιατί εγώ το έχω πει πάρα πολλές φορές.
3: Ναι, αλλά δεν μπορούσε να γίνει στη λεωφόρο.
2: Δεν μπορούσε να γίνει τέτοιο γήπεδο στη λεωφόρο, όχι. Στεναχωριέμαι πολύ που αφήνουμε τη λεωφόρο.
3: Και
2: πραγματικά.
3: Ότι και μέσα
2: εγώ και γεννήθηκα στην ουσία.
3: Το καταλαβαίνω αυτό το ρομαντικό κομμάτι. Mm. Αλλά μέσα στο κέντρο της πόλης δεν μπορεί να γίνει γήπεδο 40-45 χιλιόμετρων θέσεων.
2: Δεν γίνεται, ναι.
3: Ακόμα και να μπορούσε δηλαδή να χτιστεί, να το πω απλά, τι θα γινόταν με τα νοσοκομεία απέναντι. Άσχετα νοσοκομεία. Φαντάζομαι το πρόβλημα που θα υπήρχε στην κυκλοφορία όταν θα είχε αγώνα Παναθηναϊκός.
2: Υποτίθεται όλα αυτά πρέπει να αρρωστούν.
3: Ναι. Γιατί υπάρχουν, θα μου πει, τα υπόλοιπα έργα που πρέπει να συνοδεύουν.
2: Πάντα. Δεν φτιάξα γήπεδο και τέλος.
3: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, θα θέλαμε πάρα πολύ, Νικόλα, αν γίνεται, να μείνει εδώ μαζί μας. Γιατί σε λίγο είχαμε σήμερα ένα αποκλειστικό θέμα πάρα πολύ εντυπωσιακό στο Live View, το οποίο θέλω να το συζητήσουμε μετά όλοι μαζί παρέα.
3: Βεβαίως.
1: Μείνετε εδώ. Πώς ένα ferry boat, αυτό που κάνει τη διαδρομή που πάει στην Ελαφώνησο, έμεινε από μηχανική βλάβη και δεν μπορούσε να δέσει, προσπαθούσε για περίπου περίπου 20 λεπτάκια και ξαφνικά βλέπουμε έναν άνδρα να βουτάει στη θάλασσα και να πηγαίνει προς το ferry boat. Ποιος ήταν αυτός ο άνδρας, γιατί βούτηξε ενώ κανονικά δεν θα έπρεπε, γιατί υπήρχαν και άλλα ferry boat τριγύρω, άρα ήταν πολύ επικίνδυνο αυτό που έκανε. Mm-hmm. Τι είπαν στους επιβάτες που ήταν μέσα στο ferry boat και έβλεπαν όλο αυτό να συμβαίνει μπροστά τους. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις θα γίνουν όλα αυτά.
2: Και η Big Win είναι μαζί μας, η ομάδα Θελοντών Big Win, πιστή στη φιλοσοφία της για κοινωνική προσφορά. Σε συνεργασία με την Why Not προχώρησε στον καθαρισμό της παραλίας Μαρκοπούλου στον Οροπό. Περισσότερα για την κοινωνική δράση της Big Win μπορείς να βρεις στο www.bigwincares.gr. Ρυθμιστής είναι η ΕΠ, συμμετοχή για άτομα των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα με την Big Win.
4: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
6: Τώρα είναι η στιγμή να χαράξεις τη δική σου πορεία. Έλα στο Degree Programs Fair την 3η 7 Ιουλίου και μάθε τα πάντα για τα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών που προσφέρει το Degree. Μίλησε με καθηγητές και συμβούλους. Εξερεύνησε το campus. Βρες το πρόγραμμα που σου ταιριάζει. Αυτή η στιγμή σου ανήκει. Δήλωσε συμμετοχή στο acg.edu. Make every moment count. Count on us. Degree. Future proof.
7: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχού θα τη βγάλω.
8: Πάμε δυνατά και σταθερά.
7: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλω εγώ.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστή Ισραήλ.
10: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
11: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
12: Σε κάθε φυσική καταστροφή, τα ζώα μας χρειάζονται. Μόλις δεις κάποιο ζώο να κινδυνεύει στην περιφέρεια Αττικής από φωτιά ή πλημμύρα, κάλεσε αμέσως το 1400, τη γραμμή διάσωσης ζώων. Η επιβίωσή τους είναι στα χέρια μας. Θυμήσου, 1400 για την περιφέρεια Αττικής. Τους αξίζει να σωθούν. Εθνικός Μηχανισμός Προστασίας Ζώων σε φυσικές καταστροφές. Όλοι μαζί μπορούμε.
13: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Νομοθετική ρύθμιση το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, προκειμένου να μην περικοπούν οι συντάξεις κυρίας, προανήγγειλε από τη Βουλή Υπουργός Εργασίας. Όπως διευκρίνησε η κυρία Κεραμέως, όλοι οι δικαιούχοι σύνταξης χειρίας που υπάγονται στο ισχύον πλαίσιο του νόμου Κατρούγκαλου θα εξακολουθούν να λαμβάνουν και μετά την πάροδο της τριετίας το 70% της σύνταξης του θανόντος χωρίς τη μείωση στο 35%. Για τον τρομοκρατική ενέργεια και άνανδρη πράξη από ακραίους εκφραστές βίας που λειτουργούν με το μανδύα μιας δίθεν ιδεολογίας, έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφερόμενος στην τριπλή δολοφονική επίθεση με μία γυναίκα νεκρή και 4 τραυματίες στη Θεσσαλονίκη. κάλεσμα σε συγκέντρωση στις 7 το απόγευμα έξω από το Ιπποκράτιο Θεσσαλονικής στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα που κατέληξε χθες μετά την δολοφονική επίθεση με γκαζάκια, απίθυνε η Νέα Δημοκρατία. Το γήπεδο του Πανεθνιακού στο Βοτανικό προχωρά με πολύ γρήγορους ρυθμούς και θα έχει ολοκληρωθεί το καλοκαίρι του 27, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης μετά την επίσκεψή του στο χώρο των έργων. Παράλληλα, ανακοίνωσε τη διενέργεια διεθνούς αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών για την αστική ανάπλαση 5.000 στρεμάτων στον Λεώνα στην περιοχή γύρω από το γήπεδο του Πανεθνιακού. Με την κατάθεση του τότε αστυνομικού διευθυντή Πειραιά, συνεχίστηκε σήμερα δίκη για τη δολοφονία του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη. Κατά την κατάθεση του, ο μάρτυρας υποστήριξε ότι ουδέποτε του ζητήθηκε από ανώτερο αξιωματικό να αναλάβει πρωτοβουλία για την ενίσχυση της διμερείας του Γιώργου Λιγκερίδη, η οποία, όπως υπόθηκε στο δικαστήριο, δεχόταν οργανωμένη επίθεση. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα ορεινά, κυρίως δυτικά και βόρεια, το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 34 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, σας έχω τάξει κάτι.
1: Ο Γιάννης Σιάπας, στη χώνη ο Γιάννης Σιάπας.
0: Γιατί, τι λέει. Ο Γιάννης εμένα,
1: ναι.
0: Τα ύστερα του κόσμου.
1: Μαρία μου, μη δεις αύριο το αστόρις μου. Θα ζηλέψεις. Θα με ακούσω τον Παλαιό Φάληρο.
0: Θα είμαι η μισκούμπρια. Και συγγνώμη, αύριο... φίλη του δεν είπε να την πάρει μαζί, δηλαδή.
1: Αύριο θα είναι η μισκούμπρια και θα τραγουδάει.
0: Θα πω και θα τον βρω.
1: Ναι.
0: Θα πάω και θα το βρω και θα του πάρω το εισιτήριο.
1: Δεν πήρε ένα εισιτήριο για τη Μαράκη.
0: Εντάξει, τέλειωσε.
1: Κάτσε, ρε Γιάννα, κοντά.
0: Λοιπόν, σας έταξα το εξής βίντεο. Λοιπόν, δημοσιεύσαμε σήμερα ένα θέμα. Ήταν αποκλειστικό της εκπομπής Live View στην τηλεόραση. Είμαστε με το ferry boat Μαριλένα. Το ferry boat αυτό κάνει τη διαδρομή Πούντα Λακωνίας Ελαφώνησο. Κάποια στιγμή το Μαριλένα δεν μπορεί να δέσει την Ελαφώνησο με τίποτα.
1: Ναι, έχει,
0: μηχανική, έχει μηχανική βλάβη. Ναι. Η θάλασσα είναι, τι να σας πω τώρα, γιαούρτι. Έτσι, έχει τίποτα.
1: Εκεί η θάλασσα, άμα έχετε μπει στο ferry boat, από το ferry boat βλέπεις από κάτω κανονικά το βυθό. Είναι σαν να είσαι σε βαρκάκι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, σαν να θα βάλεις το χέρι σου να πιάσει το βυθό είναι.
0: Πολύ
1: έτσι
0: ωραία,
1: είναι, έτσι είναι.
0: Πολύ παραστατικό. Mm. Εκεί λοιπόν που προσπαθεί το ferry boat να δέσει την Ελαφώνησο κανένα 20 λεπτό, κανένας δεν έχει ενημερώσει τους επιβάτες. Έχει κόσμο πάνω αυτό. Περιμένουν οι άνθρωποι να κατέβουν στην Ελαφώνησο να κάνουν μπάνιο. Δεν έχει ενημερώσει κανένας το τι γίνεται και κάποια στιγμή βλέπουν, υπήρχαν και διπλανά ferry boat και βλέπουν έναν άνδρα να έχει βουτήξει μέσα στη θάλασσα και να κατευθύνεται προς το φεριμπότ το οποίο είχε ανοίξει την μπουκαπόρτα. Δηλαδή είναι όλο. Δεν μπορείς να διανοηθείς ότι εκείνη τη στιγμή ένας άνθρωπος κολυμπά.
2: Άνοιξε μπουκαπόρτα για να μπει ο.
0: Για να
2: ο
0: το
2: κολυμπητής.
0: Βοηθήσω να ανέβει πάνω. Λοιπόν, ρωτήσαμε, πήραμε τους πάντες τηλέφωνο, μιλήσαμε με την πλοιοκτήτρια εταιρεία. Δεν ήταν πάρα πολύ έτοιμοι οι άνθρωποι να απαντήσουν. Ζωρίστηκαν.
1: Επιτρέπεται αυτό.
0: Πρόσεξε. Πρώτον, δεν είχε ενημερωθεί το λιμενικό για αυτό που έχει συμβεί. Ότι 20 λεπτά είναι ένα ferry boat έξω από την Ελαφώνησο και δεν μπορεί να δέσει. Mm. Πρώτα ενημερώνει το λιμενικό. Παιδιά, έχουμε θέμα. Προσπαθούμε να το λύσουμε. Το καλύτερο απ' όλα είναι ότι μάθαμε ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος. Ποιος φαίνεται να είναι.
1: Ο καπετάνιος θα μας πεις.
0: Είναι ένας εκ των πλοιοκτητών.
1: Α, γι' αυτό άνοιξε την μπουκαπόρτα.
0: Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος, το έλεγε πάρα πολύ ωραία ο Άρης το πρωί. Είναι πως παλιά έμπαιναν με ένα χαρτόνι κάτω από τα αυτοκίνητα και λέω, «Ωπ, εγώ θα το δω δικό μου το αυτοκίνητο» και έμπαιναν από κάτω. Αυτός ο άνθρωπος πήγε και είπε μισό λεπτό να δω το πλοίον μου. Και θα ανέβω
1: και
0: πάνω.
1: Μηχανική βλάβη. Και γι' αυτό το άνοιξαν την μπουκαπόρτα, γιατί είναι ιδιοκτήτης.
0: Ναι.
1: Γιατί εμένα μου, εγώ δεν θα μου την άνοιγαν.
0: Εσύ θα πήγαινες να λύσεις το πρόβλημα
1: όχι,
0: της μηχανικής.
1: Δεν έχω ιδέα.
2: Άμα λύσεις, ξέρω να λύσω τη μηχανική βλάβη.
1: Όχι, πέσω ότι θάλασσα, ρε παιδί μου. Ναι. Ναι. Δεν θα μου άνοιγαν.
0: Παιδιά, είναι τόσο σουρεαλιστική εικόνα με έναν άνθρωπο να κολυμπάει για να πάει. Κατεβαίνει ένας από το πλήρωμα, του ανοίγει την μπουκαπόρτα, την κατεβάζει, του δίνει χέρι, ανεβαίνει ο άλλος πάνω τη στιγμή. Που υποτίθεται είμαστε σε ένα σημείο που είναι πάρα πολλά πλοία.
1: Ναι.
0: Υπάρχει συγκεκριμένο πλαίσιο με το οποίο πρέπει να κινούνται. Σίγουρα λουόμενος δεν πρέπει να υπάρχει 100%.
1: Σωστά, ναι.
0: Σίγουρα άνθρωπος να
1: είναι.
0: Κολυμπάει δεν πρέπει
1: είναι.
0: Να υπάρχει. Δεν ξέρω
2: δεν υπάρχει αστερίσκος, επιτρέπονται οι πλοιοκτήτες.
0: Όχι.
2: Δεν υπάρχει.
1: Εντάξει, το χειρότερο θα μπορούσε να είναι ο καπετάνιος να έχει βουτήξει.
2: Καλά, άμα ήταν ο καπετάνιος τώρα θα το είχαμε κλείσει, θα φεύγαμε.
0: Δηλαδή, εσένα σου φαίνεται σουρεαλιστικό ότι είναι ο πλοιοκτήτης, ο ένας εκ των
1: πλοιοκτητών. Εντελώς.
0: Και είναι απλώς Πέμπτη σήμερα.
2: Δεν έγινε τίποτα δηλαδή.
0: Έχει υπάρξει καταγγελία γιατί το βίντεο τραβήχτηκε από ανθρώπους που ήταν σε άλλο πλοίο απέναντι και βλέπαν όλα αυτά να συμβαίνει μπροστά τους. Ενημέρωσαν τη λιμενική αρχή Νεάπολης. Λένε παιδιά, εδώ κολυμπάει ένας.
1: Ναι.
0: Κάτι γίνεται.
2: Οι επιβάτες από το διπλανό φεριμπότ.
0: Από το διπλανό, ναι. Από το διπλανό
1: η Νεάπολη, το λιμάνι της Νεάπολης δεν έχει καμία σχέση με το λιμάνι της Πούντας. Αυτό είναι πραγματικά Πούντα Ελαφώνησο όσοι το έχουν κάνει. Είναι μια απόσταση πολύ λίγων λεπτών. Ο βυθός είναι, τον βλέπεις, είναι πάρα πολύ ρηχά. Δηλαδή μπορείς και κολυμπώντας να πας. Αυτό θέλω να πω. Άρα ο άνθρωπος ήξερε τι έκανε.
0: Πάντως έχουν απαγορεύσει, έχει επιβληθεί στο πλοίο απαγόρευση απόπλου. Η οποία στη συνέχεια ήρθε.
1: Πού να πάει.
0: Αφού έδωσαν βεβαιωτικό αξιοπλοεία τέλος πάντων μετά από αυτό που έγινε.
1: Πάει απέναντι την Πούντα.
0: Και έχει σχηματιστεί δικογραφία από τον εισαγγελέα για να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες για το παιδί.
1: Και πες ότι η παρέα σου λέει πάμε Ελαφώνησο φέτος και είσαι έξω από το λιμάνι της Πούντας και περιμένει το Μαριλένα. Μπαίνεις ή όχι.
2: Μπαίνεις.
0: Ρε παιδί μου, θα μπεις στο Μαριλένα. Το θέμα δεν είναι μηχανικές βλάβες στα πλοία.
1: Όχι,
0: παθαίνουν.
1: Ναι. Ειδικά αυτά που κάνουν τρόπο. Δρομολόγια καθημερινά, ναι.
0: Ναι, το θέμα είναι ότι ο άνθρωπος βούτυξε για να πάει να...
1: Ναι, ναι.
0: Με τα εργαλεία
1: είναι
0: του να λύσει το πρόβλημα.
1: Είναι φανταστικό. Είναι φανταστικό. Εντάξει,
0: και
1: είναι.
0: Κατέβαινε μια μπουκαπόρτα. Σας θυμίζω ότι έχουμε ζήσει τραγικά περιστατικά.
1: Εντάξει.
0: Όχι πριν πολύ καιρό στο λιμάνι του Πειραιά με τον Αντώνη που σκοτώθηκε, το θυμάστε.
1: Αυτό είναι το τραγικό.
0: Με
1: την
0: τραγωδία. Που Γιάννη. Και τώρα τι βλέπουμε εδώ, δεν μπορώ να καταλάβω. Mm. Για πες Νίκο.
2: Τι να πω.
0: Κάτι θέλεις να πεις.
2: Τι να πω.
0: Βλέπω...
1: Δεν έχει λόγια.
2: Τι να πω, με αυτό που είδαμε, τι να πούμε.
1: Είναι άφωνος. Με πιο απ' όλα.
0: Και εγώ έχω μείνει άφωνη τώρα για λίγο. Πάμε σε διαφημίσεις.
1: Έχουμε μια συναυλία πριν πάμε σε διαφημίσεις, ναι. Σήμερα μας τη λέει ένας φίλος. Μεγάλη συναυλία σήμερα. Σάκης Ρουβάς στο Ήλιον.
0: Βάλε λίγο σε παρακαλώ, άντεξα.
1: Κεντρική πλατεία Ηλίου. Πλατεία...
0: Όλοι στο Ήλιον.
1: Πλατεία Γιώργος Γεννηματάς, εννοείται. Ωραία πλατεία κανονική. 9 ώρα ξεκινάει στην αυλία σήμερα. Σάκης Ρουβάς, δεν κατάλαβα δηλαδή.
2: Κανονικά ο καθένας.
1: Σάκης Ρουβάς σήμερα στο Ήλιο.
0: Σάκης Ρουβάς, που να το πούμε αυτό, είναι πιο λαμπερός από ποτέ ο Σάκης.
1: Εντάξει, καλός είναι.
0: Δεν θα πεις ότι έχει πέσει λίγο. Έχει πέσει λίγο.
1: Κοίτα, τα άλλα χρόνια ναι, είναι πεσμένο.
2: Λαμπερός είναι.
1: Και η κίνηση είναι λίγο.
2: Η γυναίκα που έχει δίπλα του λαμπερός ήταν μια ζωή.
1: Ναι.

0: Δύο πράγματα. Εδώ ο φίλος ο Γιώργος, το ύψος Λένορμαν, στον Κηφισό, έχει μείνει ακριβώς στη μέση του δρόμου ένα. Τι είναι αυτό? Αυτοκίνητο, λογικά. Ναι, προσέξτε.
1: Τι
0: αυτό,
1: είναι.
0: Τι να
1: έχει
0: το λέει κάπως περίεργα, αφού καριέρα λέει, δεν ξεκαταλαβαίνω τώρα. Αλλά κάτι έχουμε πρόβλημα στο αναδικό, στη Λένορμαν, στον Κηφισό. Αυτό βλέπουμε τώρα και διάφορα άλλα μηνύματα τα οποία στέλνετε. Γιατί ο Πέτρος λέει το πρόβλημα του Σταματέλου, ποιο ακριβώς είναι? Δεν έχει πρόβλημα το Σταματέλος.
1: Όχι, επειδή.
2: Μήπως είναι για τον Τσιπά?
0: Όχι, για πριν.
1: Όχι, όχι, για πιο πριν. Μήπως επειδή δέχομαι διαρκώς αυτές τις επιθέσεις.
2: Α, είναι υποστηρικτής Αναστασοπούλου?
1: Όχι, είναι άνθρωπος που του αρέσει το δίκαιο.
2: Α, μάλιστα.
1: Εντάξει.
0: Έλα.
1: Ο φίλος μας εδώ, η φίλη μας η Γιάννα, λέει το που σου κουπάμε οικογενειακό αγκίστρι. Υπάρχουν αντιφατικά δεδομένα σχετικά με τις παραλίες εκεί. Αν θέλει κάποιος ακροατής να βοηθήσει σχετικά με παραλίες στο αγκίστρι, θα είμαστε ευγνώμονες. Όσοι πηγαίνετε στο αγκίστρι, παρακαλώ να μας πείτε σε ποιες παραλίες πρέπει να πάει η φίλη μας η Γιάννα και όποιος πάει στο αγκίστρι, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο, βέβαια.
0: Είναι πάρα πολύ ωραίο, το ακούω από πάρα πολλούς.
1: Εγώ είμαι της Αίγινας πιο πολύ, βέβαια, για να είμαι ειλικρινής.
0: Ναι.
1: Αίγινας Πέτσης.
0: Είναι και κοντά και οικονομικά.
1: Όρο δεν έχω πάει ποτέ στη ζωή μου και θα ήθελα πολύ.
2: Εντάξει, ωραία, μέχρι εκεί.
1: Εντάξει, σαν τη Λευκάδα τώρα καταλαβαίνω.
0: Όχι, ότι καλά
1: δεν
0: τώρα,
2: είναι τίποτα. Ιόνιο, ναι, εντάξει.
1: Συγγνώμη. Ναι, Ιόνιο.
2: Καλοκαίρι, παραλίες. Ναι, οπότε ναι. Το μυαλό μου πάει σε κάποιο σημείο.
1: Συγγνώμη, αλλά αν βάλω δίπλα-δίπλα Λευκάδα και Μήλο,
2: ναι.
1: Θα το έπαιζα διπλό.
2: Σε παραλίες, όμως.
1: Σε παραλίες.
2: Όχι σε τοπία.
1: Σε παραλίες.
2: Όχι σε τοπία.
1: Μου με ένα χεράκι.
2: Όχι σε τοπία.
1: Σε παραλίες.
2: Για πες μου την πιο ωραία παραλία της Μήλο.
1: Αχ, δεν ξέρω πού να ξεκινήσω.
2: Πες μου μία.
1: Την Κράδο.
2: Και είναι πιο ωραία από το Πόρτο Κατσίκι.
1: Ναι, καλή. Εννοείται. Πόρτο Κατσίκι πολυφορεμένο, εντάξει.
2: Από το Μήλο.
1: Υπερεκτιμημένο.
2: Έχω καλό οφθαλμίατρο. Πολύ καλό οφθαλμίατρο.
1: Έχω και εγώ πολύ καλό.
2: Δεν το βλέπω.
1: Δεν έχω κανένα πρόβλημα.
2: Δεν το βλέπω.
0: Όπως είστε σίγουρα, πάμε Ερμού όμως. Έχει χοντοσέντρο. Μας περιμένουν όλα τα επώνυμα μπραντς καλλιτικών. Μόλις νέες αφήξεις σε δερμάτινα, σε αξεσουάρ και είδη ταξιδίου. Στα χοντοσέντρο στην Ερμού. Σας περιμένουν. Εκεί και οι δύο συμφωνείτε σίγουρα.
2: Ναι, εκεί θα πάμε.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσικλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα summer deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease, με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
5: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
6: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
5: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
6: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
5: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
6: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
7: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
6: Φτάσαμε!
5: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
7: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
10: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
9: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
10: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
9: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
10: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
11: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
12: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost Για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.

0: Γιάννα, είσαι εδώ. Λοιπόν, ήθελες να σου πούμε tips για το εγκύστρι. Ευτυχώς που η καλή μας φίλη είναι εδώ. Και ναι, έχεις δίκιο Μάριε, αυτό θυμάμαι και εγώ. Στην Απόνησο έχει πολύ ωραία νερά και έχει και τρομερή ταβέρνα στο εγκύστρι, λέει ο Μάριος. Απόνησος επίσης το καλύτερο μέρος στο εγκύστρι, θα πάθει πλάκα, λέει ο φίλος μας ο Χρήστος. Και κάπου εδώ.
1: Έχουμε την πρόκληση φυσικά για σένα, Νίκο, αυτή αποκλειστικά το Βαγγίλα τη Νέα Σμύρνη. Ένα τρελό Κεφαλονίτσα το Λιξούρι.
0: Ναι.
2: Φοβερές παραλίες και Κεφαλονιά.
1: Φοβερές παραλίες. Φοβερές... Και λέει για τις παραλίες Κεφαλονιά.
2: Και καλά κάνει. Φοβερές παραλίες.
1: Το καταλαβαίνει.
2: Τι να σου πω, ότι δεν έχει φοβερές παραλίες.
0: Ιόνιο μόνο.
2: Συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ απόλυτα.
1: Λοιπόν, Μύκονος.
2: Ναι.
1: Δεν έχετε δει τίποτα.
2: Ναι.
1: Κρήτη επίσης. Μίλα για τον
2: Κρήτη. Κρήτη, φοβερές παραλίες. Φοβερές.
0: Όχι, δεν είναι και σαν τη Λευκάδα.
2: Όχι, σαν τη Λευκάδα δεν είναι. Φοβερές.
0: Θα τρελαθούμε τελείως, παιδιά. Δεν υπάρχει. Εντάξει. Τι να πω τώρα.
2: Έχω πετύχει τριόπετρα στο Ρέθυμνο χωρίς να φυσάει. Είμαι από Λευκάδα. Ήταν η πιο ωραία παραλία που έχω πάει.
0: Στη ζωή σου.
2: Ναι.
0: Δεν έχω πάει εγώ στην Τριόπετρα.
2: Τριόπετρα, πρόσεξε, να μην φυσάει.
1: Εντάξει.
2: Ναι. Δεν ήθελα να φύγω.
1: Μάλλον ήταν το παρέακι που έχει πάει.
2: Δεν ήθελα να φύγω.
1: Χάνεις τα λόγια σου.
2: Όχι.
1: Χάνεις
2: δεν ήθελα
1: λόγια
2: να φύγω.
0: Και
2: δεν
0: μάλλον γι' αυτό δικάζεις τη Μήλο, επειδή στη Μήλο εσύ δεν πέρασες καλά.
2: Φανταστικά πέρασα. Γνώρισα φοβερούς ανθρώπους στη Μήλο.
0: Ναι. Μας το έχεις πει 100 φορές.
1: Να σου πω, άρα πήγαινε συχνά. Αχά.
2: Πήγαινα συχνά.
1: Αχά.
0: Λοιπόν, Τριόπετρα. Στο Ρέθυμνο, Ρεθύμνης. Τριόπετρα, Ρεθύμνης, παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, η ωραιότερη παραλία για σένα της Λευκάδας, μιας και μπήκαμε στις παραλίες, είναι η Εγκρεμνή.
2: Η Εγκρεμνή,
0: ναι, θα μας βγει ψυχή για
2: ναι, το ξέρω. 450 σκαλιά.
1: Ποια είναι η αποκλεισμένη παραλία, η Εγκρεμνή, ναι.
0: Η Εγκρεμνή ήταν. Ήταν.
2: Δεν ξέρεις και τι γίνεται.
0: Οκ, πάντως είναι.
2: Είναι φανταστική.
0: Νομίζω
2: είναι
0: ότι είσαι.
1: Εκεί πας με αυτοκίνητο κανονικά ή πας με σκάφος, με σκαφάκια
0: με
1: αυτού.
0: Με αυτοκίνητο, αλλά πρέπει να κατέβεις 400 σκαλιά.
2: Ναι, 450.
0: Και να τα ανέβεις μετά.
1: Το κατέβεις. Το ανέβεις
0: ναι,
1: με
0: το πρόβλημα. Ναι. Το πρόβλημα.
2: Βρίσκεις θερμό και πας.
0: Και σε πείραξε το τζιγκράδο με το σκηνή.
1: Δεν πειράξε.
0: Στη Μήλο.
1: Είναι πρωτόγονο αυτό.
0: Η αλήθεια είναι ότι αυτό με το τζιγκράδο που δεν έχουν βρει άλλο τρόπο και είναι ένα τόσο δά περασματάκι, δηλαδή είναι πάρα πολύ μικρό το πέρασμα για να κατέβεις. Με το σκηνή. Και έχει και ένα σχετικό ύψος που πρέπει να πηδήξεις από εκεί για να κατέβεις την παραλία. Θέλω να πω.
2: Γι' αυτό Φουρνία πήρε το σκάφος.
0: Δεν πάω με τη μαμά μου, αυτό θέλω να πω.
2: Γι' αυτό Φουρνία πήρε το σκάφος και γύρισε όλη τη Μήλο.
0: Εμείς δεν έχουμε σκάφος.
2: Το ξέρω, ούτε και εγώ έχω σκάφος.
0: Δεν έχουμε σκάφος.
2: Γι' αυτό πάω Λευκάδα και είμαι μια χαρά.
1: Πήρε ο Φουρνία, ο Σιμπουπλέ.
2: Εμείς
1: στον Άγιο Σώστη Μύκονο. Μαρία παίζει τηλεόραση τώρα, γιατί. Σε παιχνίδι.
0: Ωραία. Στο The Floor.
1: Έχει παίξει στο The Floor.
0: Ωραία.
1: Α, πολύ ωραία.
2: Άμα δεν παίξει Μαρία, πει θα παίξει. Εμεί θα παίξουμε.
0: Τέλεια. Λοιπόν, παρακάτω.
1: Φύγαμε. Λοιπόν, Νίκο, ευχαριστούμε πολύ.
2: Εγώ σα ευχαριστώ.
0: Να σου πω κάτι, δεν θα λέμε από εδώ και πέρα ευχαριστούμε στον Νίκο.
1: Άρχισε.
0: Ο Νίκο είναι.
1: Κοίτα, όσο διαρκεί το Μουντιάλ, θα έρχεσαι. Δεν μοιάζει πάλι την άλλη εβδομάδα, θα έρχεσαι.
0: Μα έρχεται όλη τη χρονιά έτσι κι αλλιώς, πέραν του Μουντιάλ.
1: Ναι, αλλά βάζω και το Μουντιάλ τώρα.
0: Έχει συζητήσει από Eurovision μέχρι ό,τι μπορεί να
1: του βάζω και το καθήκον του μέσα και το Μουντιάλ.
0: Ναι.
2: Αύριο θα είμαι εδώ.
1: Θα βρει αντικαταστάτη όμως. Πόσε μέρες θα λείψει.
2: Θα λείψω.
1: Καλά, δεν τρέπεσαι. Δεν τρέπεσαι.
0: Τι γίνεται πια με αυτή την αυθαιρεσία τη εξουσία. Πότε θα σταματήσει αυτό να συμβεί.
1: Δεν τρέπεσε,
2: έφυγε ο φλεράκι μέσα τη.
0: Λοιπόν, καλό σα απόγευμα. Να είστε όλοι καλά. Δεν καταλαβαίνω, Γιάννη μου.
1: Τι διευθυντέ είναι αυτοί εδώ πέρα.
0: Δεν καταλαβαίνω.
1: Διευθυντή αθλητικού τμήματο σου λέει και φεύγω. Πάω Λευκάδα. Φυλάκια, έχει δει τον Διάλ, φεύγω. Όταν είμαι διευθυντή.
0: Όχι. Όχι.
1: Τι.
0: Ήσουν και διευθυντή.
1: Ναι, όταν είμαι διευθυντή.
0: Τώρα είσαι παρουσιαστή.
1: Δεν έφευγα.
0: Τώρα είσαι παρουσιαστή.
1: Τώρα δεν φεύγω καθόλου. Τώρα έχω όλα τα προνόμια.
0: Λοιπόν, καλό σας απόγευμα. Μένετε εδώ. Έρχεται Γιάννης Τζούνος, φυσικά ορεξάτος εννοείται. Και επισημαίνει η φίλη μας η Ζανέτ. Αν πάτε απόνυσο στο Αγκίστρι, όπως είπαμε, προσοχή στους αχινούς. Ευχαριστούμε, Ζανέτ, πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά. 35% Ζανέτ για σένα στα Χόντο Σέντερ σε Γκούτσι, Ραμπάν και Ζαν Πολ Γκοτιέ. Μόνο στα Χόντο Σέντερ. Άντε, γεια.

0: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέα προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ και τη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία. Πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία διοίκησης και ανάλυσης δεδομένων. Εφαρμοσμένο μοντέλο εκπαίδευσης προσανατολισμένο στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Τα προγράμματα βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
2: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
4: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
5: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
7: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
8: Στην Απά, στην Απά, στην Απάνο γειτονίτσα, στην Απάνο.
7: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
9: Η ώρα είναι 5.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο του Κηφισού από Πειραιώς ως Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο που μεταμόρφωσε ως Κοκκινομήλο, στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Βοτανικό κήπο Χαϊδαρίου ως Λιμνικού Μουνθούρου και στη λεωφόρου Σχιστού προς Καραμαγκά. Κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται στο κέντρο της Αθήνας και στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό ως Άλυμο. Στην Αττική Οδό οι οδηγοί αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις περίπου ενός τετάρτου στην έξοδο Γιαλαμία στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, στην έξοδο Γιαλαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα, αλλά και από κόμβο Μαραθώνος έως κόμβο Κηφισίας. Νομοθετική ρυθμίση το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα προκειμένου να μην περικοπούν οι συντάξεις χειρίας, προανήγγειλε από τη Βουλή Υπουργός Εργασίας. Όπως διευκρίνησε η κυρία Κεραμέως, όλοι οι δικαιούχοι σύνταξης χειρίας που υπάγονται στο ισχυρό πλαίσιο του νόμου Κατρούγκαλου θα εξακολουθούν να λαμβάνουν και μετά την πάροδο της τριετίας το 70% της σύνταξης του θανόντος χωρίς τη μείωση του 35%. Επίσης, όσοι είχαν ήδη υποστεί τη μείωση του νόμου Κατρούγκαλου θα δουν τη σύνταξή τους να ανεβαίνει στο 70%, ενώ απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών ποσών όλοι οι συνταξιούχοι χειρίας μετά τον νόμο Κατρούγκαλου για τους οποίους δεν είχε εφαρμοστεί μέχρι σήμερα η περικοπή. Για αποδοχή από την κυβέρνηση της σχετικής πρότασης του ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο εκπρόσωπος του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς. Κάλεσμα σε συγκέντρωση στις 7 το απόγευμα έξω από το Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα, μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, που κατέληξε χθες έπειτα από τη δολοφονική επίθεση με γκαζάκια, απευθύνει η Νέα Δημοκρατία για τρομοκρατική ενέργεια και άνανδρη πράξη από εκραίους εκφραστές της βίας που λειτουργούν με το μανδύα μιας δίθεν ιδεολογίας, έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος στην τριπλή δολοφονική επίθεση. Με την κατάθεση του τότε αστυνομικού διευθυντή Πειραιά συνεχίστηκε σήμερα η δίκη για τη δολοφονία του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη. Κατά την κατάθεση του, ο μάρτυρας ανέφερε ότι ο επιχειρησιακός συντονισμός της δημιουργίας δεν ανήκε στον ίδιο, αλλά στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Παράλληλα, υποστήριξε ότι ουδέποτε του ζητήθηκε από ανώτερο αξιωματικό να αναλάβει πρωτοβουλία για την ενίσχυση της δημιουργίας του Γιώργου Λιγκερίδη, η οποία, όπως υπόθηκε στο δικαστήριο, δεχόταν οργανωμένη επίθεση. Σημειώνεται ότι ο εισαγγελέας έχει ήδη ζητήσει τη διαβίβαση των πρακτικών της δίκης στην εισαγγελία, προκειμένου να διερευνηθεί ποινικά ο ρόλος του τότε αστυνομικού διευθυντή, μετά από καταθέσεις που τον εμπλέκουν σε υπόθεση φυγάδευσης ατόμων. Απαντώντας στις σχετικές αιτιάσεις, ο μάρτυρας αρνήθηκε κατηγορηματικά οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια. Το γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό προχωρά με πολύ γρήγορους ρυθμούς, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης μετά την επίσκεψή του στο χώρο των έργων. Ανέφερε ότι το γήπεδο θα είχε ολοκληρωθεί ως το καλοκαίρι του 2027. Με άλλα λόγια, όπως ανέφερε ο κ. Χατζηδάκης, ο Παναθηναϊκός θα παίξει στο γήπεδο αυτό στο πρωτάθλημα 2027-2028. Παράλληλα, ανακοίνωσε τη διενέργεια Διεθνούς Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών για την αστική ανάπλαση 5.000 στρεμμάτων στον Ελαιώνα, στην περιοχή γύρω από το γήπεδο. Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να εμπλέκονται σε εμπρισμούς, εκρήξεις, εκβιάσεις, απόπειρες ανθρωποκτονίας και διακίνηση ναρκωτικών, προχώρησαν οι αρχές. Συνελήφθησαν 4 άνδρες, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 10 άτομα, εκ των οποίων οι 9 είναι ήδη εγκλειστοί σε καταστήματα κράτησης. Σύμφωνα με την αστυνομία, μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 7 σοβαρές υποθέσεις που αποδίδονται στην οργάνωση. Μήνυμα από το 112 εστάλει πριν από λίγο για πυρκαγιά σε αγροτοθασική έκταση στην περιοχή Αγίων Σπυρίδων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. Καλούνται οι κάτοικοι να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν επίγειες και αέριες δυνάμεις. Τουλάχιστον 8 βουδιστές μοναχοί σκοτώθηκαν και πάνω από 20 τραυματίστηκαν όταν ένας 11χρονος που οδηγούσε το φορτηγό των γονιών του έπεσε πάνω στο πλήθος που μετήχε σε θρησκευτική πομπή στη βορειοανατολική Ταϊλάνδη. Αύξηση 85% στους θανάτους ατόμων ηλικίας 75 ετών και άνω κατά τη διάρκεια της εβδομάδας του καύσωνα από τις 22 στις 28 Ιουνίου, διαπίστωσε Γαλλική Ιατρική Υπηρεσία. Όπως αναφέρουν, σε αυτή την ηλικιακή ομάδα καταγράφηκαν στη Γαλλία 513 θάνατοι την περασμένη εβδομάδα σε σύγκριση με 278 θανάτους την προηγούμενη. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική, αύριο Παρασκευή, θα υπάρχει ηλιοφάνεια με συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και δεν αποκλείεται στα δυτικά και βόρεια ορεινά να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Άνεμη μεταβλητή, 3 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 24 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 34 με 35 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Παρασκευή, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, πρόσκαιρα αυξημένη στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, στα νότιο-ανατολικά και από το απόγευμα στο βόρειο Ιόνιο τοπικά έως 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 34 βαθμούς. Το Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα υπηρωτικά και τις σποράδες. Τα φαινόμενα από το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές το βράδυ θα σταματήσουν. Την Κυριακή λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά υπηρωτικά και μετά το μεσημέρι στη δυτική Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι, ενισχυμένο όμως την Κυριακή στα 7 με 8 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 5516 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουρωστήκ για κάθε χρήση, τουρωστήκ υπάρχει λύση.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και τώρα μαζί σας ο Γιάννης Τζούνος.

0: Τα πάμε και χθες, τα λέμε και σήμερα. Με ζέστη ξεκινάει ο Ιούλιος και πολύ πολύ ζέστη, έτσι. Τα έλεγε η Σούζη, λέει, παιδιά, Τετάρτη θα είναι οι πιο ζεστές μέρες. Να το που επιβεβαιώνεται. Αυτά μια φορά να δεν μπορεί να μην επιβεβαιωθεί, δηλαδή. Τι είναι αυτό το πράγμα? Πολύ ζέστη. Η αλήθεια είναι ότι έχει πολύ ζέστη. Εντάξει, δεν είμαστε και σαν τη... Ξέρουμε να το αντιμετωπίσουμε. Η αλήθεια είναι, γιατί σε άλλες περιοχές της Ευρώπης τα είδαμε τι συνέβησαν. Στη Γαλλία έβλεπα τώρα κάτι πλάνα. Πλακώνονται στα καταστήματα για να πάρουν κλιματιστικό και ανεμιστήρα. Που εμείς εδώ το θεωρούμε αυτονόητο. Ότι δεν υπάρχει. Δηλαδή, σπίτι χωρίς. Εμείς δεν έχουμε ένα κλιματιστικό στο σπίτι. Όχι. Που οι Γάλλοι παίρνουν ένα, σου λέει, καθόμαστε όλοι μαζί τώρα στο σαλόνι να δροσιζόμαστε κτλ. Εμείς έχουμε σε κάθε δωμάτιο ένα. Κατάλαβες, και όσοι έχουμε θέματα με τη ζέστη, καλή ώρα εδώ υποφαινόμενος. Ναι, έχουμε ένα δικό μας πάνω από το κεφάλι μας. Καλώς απόγευμα λοιπόν, 10 λεπτά μετά τις 5, πάντα συντονισμένοι στο Sky 100,3. Είναι απόγευμα Πέμπτης, ο μήνας έχει 2. Να είστε όλες και όλοι καλά, από όπου και αν μας ακούτε, όπου και αν βρίσκεστε. Ο κύριος Γιώργος Βραχνός είναι εδώ κοντά μας στη ρύθμιση των μηχανημάτων του ήχου. Γεια σας κύριε Γιώργο, πώς είστε? Μάρβελους, επανήλθαμε στο Μάρβελους. Είδες, έπεσε η ζέστη στη Βρετανία, ξανάρθες εσύ στο Μάρβελους. Γιατί τόσο καιρό μας τα έλεγε στα ελληνικά. Ο κύριος Πέτρος Κυρκύλης είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια αυτής της εκπομπής. Στη μουσική επιμέλεια η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι, όπως κάθε φορά. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο 210-4800-170-174 η κυρία Ρούλα Βρετάκου. Απαντά στα δικά σας σχόλια, μηνύματα και παρατηρήσεις. Skyradio.gr, στο εικονίδιο που λέει πες την άποψή σου, και εκεί μεγαλύτερα σχόλια, μηνύματα, παρατηρήσεις, καλησπέρες και ό,τι συμβαίνει εκεί έξω, ειδικά στο κομμάτι της κίνησης, συμβαίνουν πάρα πάρα πολλά. Κάνουμε μια παύση εδώ. Καλησπερίζουμε τον Γιώργο Κεραμιτζόγλου που είναι κοντά μας στο στούντιο και πάμε μαζί, Γιώργο, να καλησπερίσουμε τον κύριο Χριστόφορο Σιαφάκα, ο οποίος είναι δήμαρχος Αρταίων, γιατί εκεί υπάρχει φωτιά και υπάρχει προειδοποίηση από το 112. Κύριε Δήμαρχε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
0: Λοιπόν, πώς έχει η κατάσταση και το 112 που έχει εκδοθεί είναι για εγρήγορση, έτσι, όχι για καμιά εκένωση?
1: Ναι. Όχι, δεν είναι για εκένωση, είναι για εγρήγορση. Είναι μια φωτιά που έχει τουλάχιστον 2 ώρες εδώ που καίει. Είναι μέσα στο βάλτο της Βίγλας, όπως λέμε εμείς, στον κάμπο. Είναι ανάμεσα στα χωριά του Αγίου Σπυρίδωνα, της Βίγλας και τη Ράχη.
0: Ναι.
1: Και κυρίως καλαμιώνες. Και περισσότερο κινδυνεύουν κάποιες μονάδες με πτηνοτροφία και με καλλιέργειες.
0: Δεν είναι δηλαδή κοντά σε οικισμό, κύριε Δημαρχέ, έτσι?
1: Όχι, δεν είναι τόσο κοντά ακόμη. Όχι, είναι ανάμεσα στα χωριά που σας είπα, αλλά εντάξει, δεν κινδυνεύουν.

0: κινδυνεύουν προς το παρόν. Έχουμε και 3-4 εναέρια που ήρθαν Καναντέρ το τελευταίο μισάωρο.
1: Οι καιρικές συνθήκες πώς είναι?
0: Έχει αέρα δυστυχώς. Έχει αέρα έντονο και επειδή είμαστε έτσι προς τη θάλασσα του Αμβρακικού εδώ στο Βάλτο όπως σας είπα και γι' αυτό είναι πιο έντονος από ότι είναι μέσα στην πόλη ο αέρας και αυτό είναι που δυσκολεύει την κατάσταση.
1: Μάλιστα.
2: Άρα λοιπόν, συγγνώμη Δήμαρχε, αν σας κουράζω κι εγώ, πηγαίνει η φωτιά προς τον Αμβρακικό, έτσι, δηλαδή
0: η φωτιά πηγαίνει παράλληλα με τον Αμβρακικό προς το χωριό.
2: Το πυκνό δάσος.
0: Ναι, ναι.
1: Άρα σκοπός είναι να αποφευθεί, να κοπεί πιο πριν, να οριοθετηθεί
0: ναι,
1: για να μην
0: είναι
1: φτάσουμε.
0: Κάμπος, είναι κάμπος βέβαια, είμαστε μέσα στο Βάλτο που σημαίνει ότι υπάρχουν και προσβάσεις και κάθετοι δρόμοι. Απλώς είναι και πολύ καλαμιώνες. Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Έχει κάψει μύλη δηλαδή, έτσι, αυτό
0: μας λέει. Ακριβώς.
1: Καλησπέρα κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ
0: καλά.
1: Για τις πληροφορίες. Ο κύριος Χριστόφορος Σιαφάκας, ο δήμαρχος της περιοχής. Γιώργο, μόλις εκεί ακούσαμε και από τον δήμαρχο, επιχειρούν ένα αέρια, παρά το γεγονός ότι έχει ανέμους.
2: Είναι δύο αεροσκάφη, δύο ελικόπτερα εκεί που επιχειρούν και με τις επίγειες δυνάμεις 26 πυροσβέστες με δύο πεζοπόρα τμήματα. Ξεκίνησε από το χωριό Στρογγύλη της Σάρτας και όμως η κατεύθυνση είναι προς τον Άγιο Σπυρίδωνα, εκεί το χωριό που μας είπε και ο Δήμαρχος πριν. Παράλληλα με τον Αυρακικό, εκεί έχουμε μια πυκνή βλάστηση, αλλά και η καλαμιέση. Είναι η δύσκολη βλάστηση που συναντάει η φωτιά σε αυτές τις συνθήκες, διότι καίγονται πάρα πολύ δύσκολα, πάρα πολύ εύκολα, συγγνώμη.
1: Πάρα πολύ εύκολα, ναι.
2: Πάρα πολύ εύκολα και βγάζει και μαύρο καπνό. Άρα λοιπόν είναι όντως μια πυρκαγιά σε εξέλιξη, χρειάζεται προσοχή. Μάλιστα. Αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν απειλούνται αυτές οι κατοικημένες περιοχές και τα χωριά εκεί του Αμβρακικού. Όμως πρέπει να συνεχίσει η επιχείρηση για να τεθεί γρήγορα υπό έλεγχο αυτή η πυρκαγιά.
1: Έχουμε κάπου αλλού θέμα με πυρκαγιά?
2: Αυτή τη στιγμή όχι, είχαμε μια πυρκαγιά νωρίτερα στο Μεσοχώριο Ναβίσου. Τέθηκε πάρα πολύ γρήγορα υπό έλεγχο και από τις πήγες δυνάμεις και τα δύο εναέρια που επιχείρησαν. Ήταν και εκεί μια πυρκαγιά σε
1: δύσβατη τρίχη. Ωραία, και μιας και σε έχουμε εδώ κοντά μας ο σεισμός στην Κάρπαθο.
2: Λοιπόν, 5,2 ρίχτερ στην Κάρπαθο,
1: ήταν
2: λίγα
1: μικρός.
2: Λεπτά.
1: Δεν ήταν μικρός.
2: Θεωρείται ισχυρός από τους σεισμολόγους. Είναι επίσης λίγα λεπτά μετά τις 2 το μεσημέρι. Έως τώρα έχουν γίνει 2 μετασεισμοί στην κλίμακα του 3 ρίχτερ, 3,1 ο πρώτος, 3,2 ο δεύτερος. Δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ευτυχώς. Όμως επειδή ήταν επιφανειακή αυτή η σεισμική δόνηση, έγινε αισθητό σε πάρα πολλές περιοχές. Δηλαδή είχαμε αναφορές από Λασίθη, Ηράκλειο, Κρήτης, Κάσο, Κάρπαθο που ήταν κοντά το επίκεντρο, Ρόδο, ακόμα και πάρα πολλές αναφορές, τριπλάσιες σχεδόν, από Μούγκλα της Τουρκίας.
1: Έγινε στην
2: δηλαδή,
1: και στην
2: Τουρκία. Δηλαδή μάλιστα, οι αναφορές στα social media από την Τουρκία, τριπλάσιες από την Ελλάδα. Και έτσι λοιπόν χρειάζεται, το παρακολουθούν οι επιστήμονες.
1: Αλλά είμαστε στη διαδικασία των μετασεισμών, ήταν ο κύριος σεισμός, έτσι από ό,τι φαίνεται.
2: Ας είμαστε προσεκτικοί, το παρακολουθούν οι επιστήμονες, γιατί είχε γίνει και πριν από λίγες μέρες ένα σεισμός με ίδιο μέγεθος στην ίδια περιοχή και γι' αυτό λοιπόν το παρακολουθούν οι επιστήμονες. Βέβαια είναι ένα νοτιοανατολικό τμήμα του ελληνικού τόξου, το γνωρίζουν καλά οι σεισμολόγοι. Δεν ανησυχούν σε αυτά τα μεγέθη, αλλά χρειάζεται παρακολούθηση.
1: Καλησπέρα Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Ό,τι εξέλιξη έχουμε με τη φωτιά στην Άρτα, βέβαια, μας διακόπτεις και το μεταδίδουμε. Και πάμε τώρα να ανοίξουμε το θέμα της Θεσσαλονίκης. Πάμε να δούμε το θέμα των εμπριστικών επιθέσεων. Αυτές τις τρεις επιθέσεις, οι οποίες έγιναν σε διάστημα 17 λεπτών. Οι πληροφορίες που έρχονται από την αστυνομία θα μας πει τώρα περισσότερα και ο Γιώργος Πρωτοψάλτης. Γεια σου Γιώργο, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
1: Είναι πάρα πολλές, υπό την έννοια για τον τρόπο με τον οποίο έδρασαν οι άνθρωποι αυτοί, ότι προφανώς υπήρχε παρακολούθηση, προφανώς υπήρξε ένας σχεδιασμός. Από εκεί και πέρα, σε πολιτικό επίπεδο, είδαμε την ομόθυμη καταδίκη από όλα τα κόμματα, από την πολιτική, πολιτιακή ηγεσία. Λοιπόν, καταδικάζουν βέβαια αυτή την ενέργεια. Προφανέστατα και θα καταδικαστεί αυτή η ενέργεια. Δεν νομίζω ότι κάποιος έχει καμία άλλη αντίληψη. Καμία άλλη αντίληψη, γιατί έχουμε μια γυναίκα νεκρή. Αλλά ακόμη και αν δεν είχαμε γυναίκα νεκρή, θέλω να πω ότι οποιαδήποτε μορφή βίας, εμπριστικής επίθεσης, τρομοκρατικής επίθεσης σε κάθε περίπτωση υπάρχει ένα θέμα. Το οποίο θα πρέπει να καταδικάζεται και να μην να μην ανακαλύπτουμε εδώ την Αμερική. Είναι αυτονόητα πράγματα. Το γεγονός ότι ζητούνται συλλήψεις, το γεγονός ότι όλοι είπαν ότι πρέπει να γίνουν συλλήψεις, ότι πρέπει να βρεθούν ποιοι είναι, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη, θεωρείται αυτονόητο σε μια χώρα η οποία θέλει να λέγεται ευνομούμενη πρώτον και ασφαλής δεύτερον. Προφανέστατα και αυτό θα πρέπει να γίνει και να γίνει και πολύ γρήγορα. Διότι είναι μια επίθεση η οποία εξελίχθηκε μέσα σε 17 λεπτά, θρηνούμε την απώλεια μιας γυναίκας και να πω και κάτι ακόμα. Όταν κάποιος αγοράζει, προμηθεύεται, παίρνει γκαζάκια για να πάει να τα τοποθετήσει για τους λόγους που εκείνος θεωρεί ότι πρέπει να το κάνει, που για μένα δεν πρέπει να υπάρχει κανένας τέτοιος λόγος, καμία δικαιολογία, προφανώς και γνωρίζει ότι υπάρχει το ενδεχόμενο, για να μην πω ότι υπάρχουν αρκετές πιθανότητες, να οδηγηθούμε σε ένα τέτοιο γεγονός, έτσι, σε μια τραγωδία, στην απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής ή περισσότερων ανθρώπινων ζώων. Λοιπόν, Γιώργο, το είπα εγώ το δεκαρικό μου, όχι γιατί εδώ τώρα λέμε καταδικάζουμε, προφανώς και καταδικάζουμε, μα είναι δυνατόν, ναι, να γίνουν συλλήψεις. Εγώ τουλάχιστον το θεωρώ αυτονόητο ότι πρέπει να οδηγηθούμε εκεί. Πάμε να δούμε λοιπόν τώρα τι εξετάζει, τι εξετάζουν η αστυνομία. Έχει αναλάβει, αν δεν κάνω λάθος, το τμήμα αντιτρομοκρατικής.
3: Ακριβώς. Ανέφερε και το πρωί η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας ότι μιλάμε για εξιχνίαση που αναμένεται σε ώρες, αν όχι σε κάποιες μέρες. Άρα θεωρητικά υπάρχει ήδη ένας μεγάλος όγκος από στοιχεία mm-hmm. που έχει συγκεντρωθεί για να υπάρχει αυτή η αισιοδοξία για άμεση εξιχνίαση. Από εκεί και πέρα, βέβαια, αυτό το οποίο εμείς γνωρίζουμε και λέμε από χθες είναι για τουλάχιστον τρία άτομα για δύο μηχανές όπου έχει αποτυπωθεί ένα κομμάτι της διαδρομής και στη μία μηχανή είναι οι εμπριστές, οι δύο εμπριστές. Στην ναι. δεύτερη μιλάμε για ένα άτομο που είχε ένα υποστηρικτικό ρόλο σαν τσιλιαδόρος, ενδεχομένως εντός εισαγωγικών το συγκεκριμένο πρόσωπο. Αυτό το οποίο
1: έχουμε σχεδιασμένο, έτσι.
3: Πάντοτε σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν γνωρίζεις από το που μένει ο στόχος. Ναι. Όταν μιλάμε για τρεις επιθέσεις μέσα σε λίγα λεπτά, σημαίνει ότι υπάρχει προσχεδιασμός. Δεν έγινε
1: και
3: κάτι.
1: Παρακολούθησα προηγούμενες μέρες και πού θα πάμε πρώτα, πού δεύτερα, πού τρίτα.
3: Να πούμε λοιπόν ότι αυτά τα τρία πρόσωπα, τουλάχιστον σύμφωνα με τα στοιχεία που γνωρίζουμε, είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους. Προφανώς υπήρχε, λειτουργούσαν με κάποια καθοδήγηση. Αυτό είναι η εκτίμηση με την εμπειρία που έχουν και τα στελέχη της αντιτρομοκρατικής από τα όσα έχουν αντιληφθεί μέχρι αυτή την ώρα. Φαίνεται τουλάχιστον με βάση αυτή την καθοδήγηση να είχαν φροντίσει να έχουν καλυμμένα τα πρόσωπά τους. Ναι. Υπάρχει μια καθαρή εικόνα μεν της μηχανής και συγκεκριμένων προσώπων και υπάρχει και μια εικόνα μιας ηλικίας περίπου 25 έως 30 ετών για αυτούς τους τρεις που αναζητούν. Από εκεί και πέρα βέβαια προσπαθούν να δουν που έχουν κάνει το λάθος. Το βιντεοληπτικό υλικό που είναι πάρα πολύ που έχει συγκεντρωθεί ήδη αφορά τις δύο πρώτες επιθέσεις που έγιναν σε απόσταση περίπου 200 μέτρα το σπίτι του Σάββανα Σασιάδη ακριβώς με τον, ανάμεσα στην Τούμπα και στην Πηλαία. Ακόμα συγκεντρώνεται βιντεοληπτικό υλικό για τα 5 χιλιόμετρα που ήταν
1: ο τρίτος
3: ουσιαστικά και η δολοφονική επίθεση που οδήγησε και στο θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορ. Από εκεί και πέρα βέβαια θα ελεγχθεί και το πώς προμηθεύτηκαν τα όποια υλικά, αυτά τα γκαζάκια και ό,τι άλλο χρησιμοποιήθηκε και αυτό προσπαθούν να συλλέξουν στοιχεία τα στελέχη της αντιτρομοκρατικής. Υπάρχει μια εικόνα για ουσιαστικά έναν πυρήνα περίπου 30 ατόμων που αφορά πρόσωπα από δύο καταλήψεις της Θεσσαλονίκης που είχαν εκκαινωθεί τα τελευταία χρόνια και εκτιμάται τουλάχιστον από την αντιτρομοκρατική ότι και οι εμπριστές και αυτός ο τσιλιαδόρος και ενδεχομένως οι καθοδηγητές τους είχαν κοινή παρουσία σε αυτές τις καταλήψεις. Είναι μια εκτίμηση μάλιστα. λοιπόν και μια αίσθηση.
1: Καταλήψεις οι οποίες έχουν τελειώσει.
3: Έχουν εκκαινωθεί ακριβώς. Μιλάμε για εκκαινωμένες καταλήψεις. Ναι. Μένει λοιπόν να δούμε αν θα υπάρξει σύντομα κάποια ταυτοποίηση με αυτά τα στοιχεία τα οποία έχουν συλλέξει μέχρι στιγμής οι αστυνομικοί. Αλλά τρέχει ακόμα και το κομμάτι με το βιντεοληπτικό υλικό. Ακόμα τρέχει. Είναι μια ναι. προσπάθεια η οποία γίνεται όσο πιο γρήγορα μπορούν να βγουν τις αρχές.
1: Και η κατηγορία είναι για δολοφονία, έτσι, δηλαδή υπάρχει
3: πλέον, ο θάνατος μιας είναι δεδομένο, ναι. είναι δεδομένο και ενδεχομένως και αυτό να έχει θορυβήσει το εισαγωγικών τους δράστες και να έχουν προσπαθήσει κάπου να κρυφτούν, κάπου να καλυφθούν ναι. και να διαφύγουν, γιατί σε άλλες περιπτώσεις ενδεχομένως εμπειριστικών ενεργειών είναι λίγο πιο απλές οι κινήσεις τους. Τώρα μιλάμε για μια δολοφονία, για τέτοιες κατηγορίες, όπως και να έχει λοιπόν και αυτό παίζει το ρόλο ναι. του και βέβαια κοιτάνε και αν όντως κινήθηκαν άμεσα σε κάποιο κρυσφύγητο ή σε κάποιο ασφαλές σημείο αυτά τα πρόσωπα.
1: Μάλιστα. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για ό,τι νεότερο βέβαια μας διακόπτεις και ιδιαίτερα αν υπάρχουν συλλήψεις, διότι αυτό ακούσαμε και από τον Υπουργό Πολιτικής Προστασίας αυτές τις μέρες. Έτσι δεν είναι, και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, ότι και όπως είπες και εσύ από την κυρία Δημοκλήδη, ότι τις αμέσως επόμενες ώρες, μέρες θα έχουμε συλλήψεις. Προφανώς και οι έρευνες έχουν αποδώσει κάποιους καρπούς. Μένει αυτό να το δούμε να γίνεται και πράξη.

0: Ένα άλλο ζήτημα εδώ είναι αν έχουμε διαφοροποιηθεί σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια αναφορικά στο πώς αντιμετωπίζουμε τέτοιες ενέργειες. Πόσες τέτοιες ενέργειες γίνονται, γιατί η αλήθεια είναι έχουμε πολύ λιγότερα τέτοια περιστατικά, και θυμηθείτε πόση αναταραχή υπήρξε από εδώ όλα τα προηγούμενα χρόνια και τα χρόνια του Μνημονίου και των επόμενων ετών. Λοιπόν, έχουμε φτάσει σε μια κατάσταση, δυστυχώς δεν θα πρέπει να γυρίσουμε πίσω, δεν θα πρέπει να γυρίζουμε πίσω σε αυτές τις καταστάσεις οι οποίες και ανθρώπινες ζωές μας τύχησαν. Και προφανέστατα κάποιοι δεν καταλαβαίνουν ότι ο τελικός δρόμος όλων αυτών των ενεργειών είναι οι απώλειες ανθρώπινης ζωής. Προφανέστατα και αυτοί που το κάνουν θα πρέπει να οδηγηθούν στην φυλακή. Δεν νομίζω ότι υπάρχει συζήτηση πάνω σε αυτό. Λοιπόν, παιδιά, τι γίνεται εδώ με την... Θα επανέλθουμε βέβαια αν έχουμε περισσότερες πληροφορίες για το πώς κινούνται οι αστυνομικές έρευνες. Λοιπόν, παιδιά, με την κίνηση εδώ τι γίνεται, δηλαδή εκεί στην άνοδο του Κηφισού. Στην άνοδο του Κηφισού ο κακός χαμός. Από ό,τι βλέπω εδώ νωρίς από το Ρέντι, ναι, Γάλεο και στο Περιστέρι υπάρχει προβληματάκι. Και βέβαια, κλασικά υπάρχει θέμα στην μεταμόρφωση. Ναι, στη μεταμόρφωση, μάλιστα. Και, είναι λίγο καλύτερη μέχρι στιγμής τουλάχιστον η Αττική οδός και στα δύο ρεύματα. Εκεί από το Δαχτυλίδι και μετά βλέπω ότι υπάρχει ένα πρόβλημα στην Αττική οδό. Αρκετή κίνηση. Ναι, στην άνοδο του Κηφισού τώρα μας λένε ότι πριν την είσοδο της Αττικής Οδού έχουμε φωτιά στο διάζωμα, είναι στο σημείο 2 πυροσβεστικά οχήματα. Έτσι εξηγείται και το μεγάλο θέμα στην άνοδο του Κηφισού. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Θυμηθείτε ότι πριν από λίγες μέρες είχαμε επίσης φωτιά εκεί στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας. Πάλι φωτιά στο διάζωμα είχαμε. Τώρα αυτά είναι τα περισσότερα, είναι τσιγάρα. Για να ξηγιόμαστε τώρα, πετάς το τσιγαράκι εκεί έξω από το αυτοκίνητο, έχει αυτή τη θερμοκρασία, έχει και λίγο άνεμο. Είναι εκεί πέρα που είναι καθαρισμένο το διάζωμα, πρέπει να πω, αλλά σε κάποια σημεία υπάρχουν ξερά χόρτα, γιατί στους προηγούμενους μήνες υπήρχαν και σκουπίδια, αλλά η περιφέρεια καθαρίζει εκεί και νομίζω και η εταιρεία που έχει αναλάβει την Εθνική Οδό. Άρα, αλλά όταν πετάξει εκεί το τσιγάρο με αυτή τη θερμοκρασία δεν θέλει τίποτα τα ξερόχορτα εκεί στις πικροδάφνες που είναι στο διάζωμα για να πάρουν φωτιά. Δύο πυροσβεστικά οχήματα είναι εκεί στην είσοδο, πριν την είσοδο της Αττικής Οδού είναι αυτό. Και πριν μερικές μέρες είχαμε το ίδιο στη Νέα Φιλαδέλφεια, κράτησε καμιά ώρα, μια μισή όλη αυτή η ιστορία. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το μποτιλιάρισμα στην άνοδο του Κηφισού να είναι εδώ από πολύ χαμηλά, από το ύψος της Λαχαναγοράς, ναι, από το Ρέντι είναι το πρόβλημα, και στο Περιστέρι γίνεται πιο έντονο, εκεί στα πρακτόρια, για να φτάσουμε στην μεταμόρφωση, όπου βέβαια εφόσον υπάρχει αυτό το θέμα εκεί με την φωτιά, γίνεται ακόμη δυσκολότερη κατάσταση. Εκεί ακριβώς στη μεταμόρφωση υπάρχει και το πρόβλημα στην κάθοδο του Κηφισού, μετά είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα στην κάθοδο του Κηφισού. Αρκετά προβλήματα και στο κέντρο της Αθήνας, γνωστοί δρόμοι, Βασιλής Σοφίας, βλέπω τη Συγκρού, ναι, πέριξ του Συντάγματος, υπάρχει θέμα, όπως υπάρχει θέμα και στην Αρδιτού, μάλιστα, τα γνωστά πρόβλημα και στο κέντρο της Αθήνας. Λοιπόν, πάμε να φύγουμε για διαφημίσεις, τίτλους ειδήσεων και να επιστρέψουμε για να δούμε τι ακριβώς σημαίνει αυτό που ανακοίνωσε η Υπουργός Εργασίας για τη Συντάξη Χειρίας στην Βουλή και πόσους αφορά.
1: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με τη νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
3: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
2: Και όταν φεύγεις.
3: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δέξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
4: χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
6: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
7: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
8: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
7: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα, για να είμαι σίγουρη.
8: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα, για να είμαι ήσυχος.
7: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
9: Go, go, go, go!
4: Καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
10: Πάντως μπράβο σας. Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
11: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
10: Και το κινητό πάντως, ε? Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
11: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
10: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
11: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
10: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
12: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
10: Σιγά μη τα άφηνα.
12: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
13: Τώρα είναι η στιγμή να χαράξεις τη δική σου πορεία. Έλα στο Degree Programs Fair την 3η 7 Ιουλίου και μάθε τα πάντα για τα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών που προσφέρει το Degree. Μίλησε με καθηγητές και συμβούλους. Εξερεύνησε το campus. Βρες το πρόγραμμα που σου ταιριάζει. Αυτή η στιγμή σου ανήκει. Δήλωσε συμμετοχή στο acg.edu. Make every moment count. Count on us. Degree. Future proof.
14: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
15: Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο του Κηφισού από Πειραιώς ως Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση ως Κόκκινο Μήλο στο Σκαραμαγκά, στο κέντρο της Αθήνας και στην παραλιακή προς Πειραιά Πολυνικό ως Άλυμο. Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις περίπου 10 λεπτών προς αεροδρόμιο από Ηράκλειο Πεντέλης και προς Ελευσίνα από Μαραθώνος ως Κηφισίας. Νομοθετική ρύθμιση το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα προκειμένου να μην περικοπούν οι συντάξεις χειρίας προανήγγειλε από τη Βουλή Υπουργός Εργασίας. Όπως διευκρίνησε η κυρία Κεραμέως, όλοι οι δικαιούχοι σύνταξης χειρίας που υπάγονται στο ισχυρό πλαίσιο του νόμου Κατρούγκαλου θα εξακολουθούν να λαμβάνουν και μετά την παρόδο της τριετίας το 70% της σύνταξης του θανόντος χωρίς τη μείωση στο 35%. Κάλεσμα σε συγκέντρωση στις 7 το απόγευμα έξω από το Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα που κατέληξε χθες μετά τη δολοφονική επίθεση με γκαζάκια απευθύνει η Νέα Δημοκρατία. Το γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό προχωρά με πολύ γρήγορους ρυθμούς και θα έχει ολοκληρωθεί το καλοκαίρι του 2027, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης μετά την επίσκεψή του στο χώρο των έργων. Με την κατάθεση του τότε αστυνομικού διευθυντή Πειραιάς, συνεχίστηκε σήμερα η δίκη για τη δολοφονία του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη. Υποστήριξε ότι ουδέποτε του ζητήθηκε από ανώτερο αξιωματικό να αναλάβει πρωτοβουλία για την ενίσχυση της δημιουργίας του Γιώργου Λιγκερίδη. Σε εξέλιξη από το μεσημέρι πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Σπυρίδων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. Εστάλει μήνυμα από το 112 με το οποίο καλούνται κάτοικοι να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Μιλώντας στο Sky, ο Δήμαρχος Αρτέων Χριστόφορος Χιαφάκας εξήγησε ότι η φωτιά δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές, ωστόσο καίγονται καλλιέργειες, ενώ είναι κοντά σε πτηνοτροφικές μονάδες. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος αύριο στην Αττική με πιθανότητα για τοπικές μπόρες. Τα ορεινά, κυρίως δυτικά και βόρεια το μεσημέρι και απόγευμα. Έως 34 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε 35 λεπτά μετά τις 5, πάντα συντονισμένοι στο Sky 100,3, απόγευμα 5ης. Ο μήνας έχει 2, μία ζεστή μέρα επίσης και με συγχωρείτε, με αρκετά προβλήματα στην κίνηση αυτή την ώρα. Αρκετά προβλήματα κυρίως στην άνοδο του Κηφισού. Υπάρχει περιστατικό, υπάρχει μια φωτιά στο διάζωμα εκεί στο ύψος της μεταμόρφωσης, λίγο πριν την Αττική Οδό, λίγο πριν την είσοδο της Αττικής Οδού. Οπότε αυτό έχει επιτείνει την κίνηση, η οποία έχει φτάσει μέχρι εδώ την Πειραιώς. Λοιπόν. Να σβήσει γρήγορα, που θα σβήσει, δεν είναι τίποτα κτλ. Να απομακρυνθούν και τα πυροσβεστικά οχήματα, γιατί προφανώς η αριστερή λωρίδα θα είναι πιασμένη, ίσως και μία ακόμη. Γι' αυτό και τα αυτοκίνητα κινούνται με πολύ αργές ταχύτητες ή και καθόλου. Λοιπόν, πάμε να καλησπερίσουμε σε αυτό το σημείο τον κύριο Γιάννη Μαυρονά, ο οποίος είναι εργατολόγος. Θα τον καλησπερίσουμε. Καλησπέρα σας, κύριε Μαυρονά.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Λοιπόν, και πριν ξεκινήσουμε τη συζήτηση, να ακούσουμε τι ακριβώς είπε η Υπουργός Εργασίας στην Βουλή, διαρρέονταν από το πρωί ότι θα υπάρχει μια είδηση για τις συντάξεις και χειρίας. Για να ακούσουμε την κυρία Κεραμέως και μετά να μας εξηγήσετε τι ακριβώς σημαίνει αυτό.
2: Με διάταξη που θα έρθει στο Κοινοβούλιο το αμέσως επόμενο διάστημα, καταργούμε οριστικά την περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας που προβλέπεται στο νόμο Κατρούγκαλου για όλους τους συνταξιούχους που έλαβαν σύνταξη χειρίας μετά το νόμο αυτό. Όλοι οι δικαιούχοι σύνταξης χειρίας που υπάγονται στο ισχύον πλαίσιο του νόμου Κατρούγκαλου θα εξακολουθούν να λαμβάνουν και μετά την πάροδο της τριετίας το 70% της σύνταξης του θανόντος χωρίς τη μείωση στο 35%.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά είπε η κυρία Κεραμέως. Τι ακριβώς σημαίνει τώρα αυτό, κύριε Μαυρονά, και πόσες χιλιάδες δηλαδή ανθρώπων, ποιες κατηγορίες μάλλον αφορά?
1: Ναι, λοιπόν, εδώ πέρα οι διαδικασίες ουσιαστικά επιταχύνθηκαν μετά την έκδοση της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας για τις συντάξεις χειρίας, η οποία έκρινε το ζήτημα του αν μπορούν να σωρευτούν δύο συντάξεις εθνικές, δύο εθνικές συντάξεις όταν υπάρχει σύνταξη χειρίας. Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας είπε ότι δεν μπορεί κάποιος που παίρνει τη δικιά του σύνταξη και παίρνει και σύνταξη χειρίας να παίρνει δύο εθνικές συντάξεις. Ναι. Αυτός ήταν ο καταλήτης κατά την άποψη τη δικιά μου, γιατί ανάγκασε την κυβέρνηση και το Υπουργείο Εργασίας συγκεκριμένα να έρθει προ των ευθυνών του για αυτό το ζήτημα, ναι, και να αντιμετωπίσει και το ζήτημα αυτό στο οποίο αναφέρθηκε η κυρία Κεραμέως. Σήμερα δηλαδή την περικοπή στη σύνταξη χειρίας μετά την τριετία από όταν αρχίζει κάποιος δικαιούχος να τη λαμβάνει. Να εξηγήσουμε λοιπόν τι συμβαίνει. Ναι. Από την έναρξη ισχύως του νόμου Κατρούγκαλου, ο οποίος, να θυμίσουμε, ότι ψηφίστηκε το 2016, προβλεπόταν ότι όταν κάποιος άρει σύνταξη χειρίας και μετά από 3 χρόνια εργάζεται, υπάρχει περικοπή της σύνταξης χειρίας αυτή στο μισό. Όταν κάποιος την έπαιρνε στην αρχή, δηλαδή η σύνταξη χειρίας, έπαιρνε το 70% τη σύνταξη του θανόντος και στα 3 χρόνια, αν έπαιρνε τη δική του ή ήταν εθαρρυσμένος με τον οποιοδήποτε άλλο τρόπο, θα έπεφτε αυτό στο μισό. Τι στρέβλωση είχαμε εκεί πέρα? Ότι ενώ προβλεπόταν αυτό και έπρεπε να αρχίσει να εφαρμόζεται από το 2019, που ήταν η πρώτη χρονιά που έκλεισε η τριετία από τον νόμο Κατρούγκαλου, αυτό δεν εφαρμόστηκε ποτέ στους συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα. Στην αρχή λέγαμε ελλείψη λογισμικού. Ωστόσο, εφαρμόστηκε στους συνταξιούχους του δημοσίου. Σε αυτούς εφαρμοζόταν η περικοπή στην τριετία. Ναι. Έρχεται και λέει λοιπόν η Υπουργός σήμερα. Λέει ότι μη φοβάστε εσείς οι συνταξιούχοι του ιδιωτικού τομέα, δεν θα υπάρξει καμία περικοπή στο 35% μετά την τριετία από όταν το λαμβάνετε. Δεν θα υπάρξει περικοπή και στους συνταξιούχους του δημοσίου.
0: Α, μάλιστα.
1: Μέχρι τώρα. Και ούτε θα κληθούν αυτοί που τόσα χρόνια έπρεπε με βάση τον νόμο να τους γίνεται η περικοπή στον ιδιωτικό τομέα να πληρώσουν διαφορές αναδρομικών. Παράλληλα, έθεσε και το άλλο ζήτημα που προέκυψε από το Συμβούλιο της Επικρατείας, ότι όταν παίρνεις και σύνταξη χειρίας δεν θα σου κόψω τη δεύτερη εθνική σύνταξη. Θέλω να το καταλάβουν αυτό οι ακροατές σας, ότι είναι δύο διακριτά ζητήματα που θα ήταν μια διπλή περικοπή.
0: Δεν θα υπάρχει.
1: Αυτό όμως, όπως εδώ και πολύ καιρό και πριν ανοίξει το θέμα έλεγα και δικαιώνομαι, είναι ότι αυτό μπορεί να αλλάξει μόνο με νομοθετική διάταξη. Μάλιστα. Ούτε με κύκλιο, ούτε με τον
0: αναδρομικότητα. Αναδρομικότητα δεν υπάρχει όμως, έτσι αυτό διευκρινίστηκε.
1: Αναδρομικότητα δεν υπάρχει. Ξέρετε ποιο είναι το μόνο ζήτημα που, που για μένα απομένει και θα πρέπει κάποια στιγμή να διευκρινιστεί. Mm-hmm. Για όρους ισότητας. Αυτοί οι συνταξιούχοι του Δημοσίου και του ΟΓΑ, που τόσο καιρό τους γινόταν αυτή η περικοπή και παίρναν το 35%, δεν πρέπει για λόγους δικαιοσύνης αυτή τη διαφορά να την πάρουν πίσω.
0: Να αποκατασταθεί αυτό, ναι.
1: Να αποκατασταθεί αυτό, γιατί θα έρθουν και θα σου πούν.
0: Φαντάζομαι όμως ότι άμα γίνει αυτό τώρα, κύριε Μαυρονά, θα πούν και οι άλλοι, θέλουμε και εμείς αναδρομικά.
1: Όχι, δεν μπορούν να το πούν. Δεν μπορούν να το πούν ότι θέλουμε αναδρομικά, mm-hmm. γιατί από τους άλλους δεν έγινε ποτέ η περικοπή αυτή. Έγινε μόνο στο Δημοσίου.
0: Μάλιστα.
1: Καταλάβατε. Άρα εκεί θα δούμε εάν θα υπάρξει κάποια πρόβλεψη στην νομοθετική διάταξη. Εγώ καταλαβαίνω ότι ετοιμάζεται εδώ και καιρό αυτή η διάταξη. Πολύ πιθανό να τη δούμε και στα πλαίσια της...
0: Τώρα η αλήθεια είναι πλακώσανε... Κοιτάξτε τώρα, κύριε Μαυρονά, αφήστε να το πω εγώ. Ναι, τώρα πλακώνουν πολλές τέτοιες νομοθετικές ρυθμίσεις. Γιατί δεν έγινε πέρσι? Θα μπορούσε να γίνει πέρσι ή πρόπερσι πριν μερικούς μήνες αυτό, όπως...
1: Ναι, 7 χρόνια σέρνεται αυτό το ζήτημα.
0: Σέρνεται 7 χρόνια, αλλά αυτό το χρόνο θα έχουμε εκλογές. Έτσι για να συνεννοούμαστε. Καλησπέρα κύριε Μαυρονά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, έτσι, όχι, για να μην μπορούμε να κρυφτούμε και πίσω από το δάχτυλό μας. Εμείς είμαστε και λέω λίγο ότι ευτραφείς. Ναι, αλλά βλέπετε τώρα έρχεται η μία νομοθετική ρύθμιση πάνω στην άλλη. Προφανέστατα και ότι και αυτό έχει να κάνει με την διευκόλυνση πολιτών, για παράδειγμα, να φέρουμε στη ρύθμιση για τα δάνεια και τους τόκους και τους υπολογισμούς, το οποίο ήταν κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Βλέπετε τώρα αυτή τη ρύθμιση για τις συντάξεις. Προφανέστατα και θα έπρεπε αυτά τα πράγματα να έχουν γίνει και νωρίτερα, αλλά δικαιολογούνται και όλοι να λένε ότι όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές, αυτές οι ρυθμίσεις θα είναι και περισσότερες και θα αφορούν και σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες, επαγγελματικές ομάδες, νέους, γυναίκες, χείρες, χείρους. Θα μαζευτούν όλα αυτά, γιατί πώς αλλιώς οδηγούμαστε και στις κάλπες.

0: Ο Γλωγλού συμφωνεί μαζί μου. Λέει ότι η τρομοκρατία δεν έχει θέση στη δημοκρατία. Μόνο στη δημοκρατία έχει θέση η τρομοκρατία. Βρε Γλωγλού, ναι. Τι σημαίνει, λέει, αυτό που είπε η κυρία Κεραμέως? Μία είναι η λέξη. Εκλογές. Έλα, ρε Γλωγλού. Κάτι καταλάβαμε. Κάτι καταλάβαμε. Ο Κυριάκος λέει: ανεβαίνοντας στον Κηφισό υπάρχουν μέχρι τώρα 3 κινητοποιημένα οχήματα. Είμαι τώρα στην Αχαρνών. Όπα. Όπα. Υπήρξε αυτό το περιστατικό με την. Φωτιά εκεί στο διάζωμα. Άμα έχουμε και 3 κινητοποιημένα οχήματα, παιδιά, δεν έχω. Μην την πω τη λέξη και σε εκνευρίσω περισσότερο για όσους είστε στον Κηφισό. Θα βρεθώ και εγώ σε λίγο στην άνοδο. Καταλαβαίνουμε τι έχουμε να τραβήξουμε. Να το επιβεβαιώνει και ο Πέτρος ο Κυρκυλής. Ευχαριστώ, Πετράνο. Όντως έχει μείνει αυτοκίνητο εκεί. Ο Πάνος λέει: υπάρχουν κάποιοι συνταξιούχοι οι οποίοι δεν θα αποδώσουν τα αναδρομικά που έπαιρναν. Και υπάρχουν κάποιοι συνταξιούχοι στους οποίους είχαν γίνει περικοπές. Είναι περίπτωση που μας είπε ο κ. Μαυρονάς. Άρα οι δεύτεροι θα πάνε στο Συμβούλιο της Επικρατείας και θα ζητήσουν για τα τελευταία 7 χρόνια για να πάρουν τα επιπλέον χρήματα που έπαιρναν και οι άλλοι συνταξιούχοι. Πόσο θα κοστίσει αυτό στον Έλληνα φορολογούμενο, δεν ξέρω, θα ρωτήσουμε, θα επιστρέψουμε τον κύριο Μαυρώνα να το δούμε. Λοιπόν, GBU57, ναι, Βάγια Νέστρο θα προσθεθεί δίπλα στο θάνατο Αξαλιάνη, πως πρέπει να αυστηροποιηθεί περισσότερο ο νόμος, ακόμα και μπογιές και τρικάκια να πετούν έξω από τα σπίτια, να πηγαίνουν φυλακοί, ακόμα και ανήλικοι. Κοίταξε, GBU57, νόμοι υπάρχουν. Οι νόμοι πρέπει να τηρούνται. Λοιπόν. Συλλήψεις είναι αυτό το οποίο πρέπει να γίνει. Και επαναλαμβάνω ότι θεωρείται αυτονόητο αυτό σε μια πολιτεία που θέλει να λέγεται αφενός αυγνωμούμενη, αφετέρου ασφαλής. Λοιπόν, Σάββας λέει: με μία βόλτα 3 χτυπήματα το εννοούν όταν λένε ξέρουμε που μένετε. Λοιπόν, ο Βίκτορας για τη Χριστίνα, να σε καλά Βίκτορα. Χρήστος ο Ευρυτάν για το περιφερειακό ιατρείο στον Προυσσό Ευρυτανίας. Θα το δούμε, Χρήστο μου, αυτό αναλυτικά. Θα ασχοληθούμε με αυτό το θέμα. Ο Τάκης ρωτάει αν έχει καταδικάσει τη δολοφονία της Νέστορα η κυρία Κωνσταντοπούλου. Και καλησπέρα και στο Γεράσιμο από την Μάλτα. Καλησπέρα και στον Έτερο Πάνο και Έτερος Δημήτρης. Διαμαντής ο Καβοδέτης, καλησπέρα από Μπραχάμι. 3 ευρώ λέει τα κεράσια. 3 ευρώ τα κεράσια. Μάλιστα. Σταματέλε, δεν ξέρω, είναι ακριβά ή φτηνά 3 ευρώ. Τι λες?
1: Φτηνά.
0: Φτηνά. Κάτσε, ρε φίλε.
1: Είχαν διψηφία αριθμό στο ξεκίνημα τη σεζόν.
0: Έτσι πάει.
1: Έτσι πάει.
0: Μάλιστα. Κάνουμε διαφημίσεις. Να το τσεκάρω αυτό με τα κεράσια, δεν σε πιστεύω. Και επιστρέφουμε.
2: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
3: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
4: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: 1, 2, 3. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
6: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick! Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
7: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
8: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
9: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
10: Τι δροσιά του να έχετε?
8: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
11: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
10: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
12: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
10: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
13: Ιδέα.
14: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
15: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
14: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
15: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
14: Αισθάνεσαι σπίτι.
15: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
0: Λοιπόν, σταματέλε, έχουμε θέμα με αυτό που είπες, έτσι.
1: Με τα κεράσα.
0: Ναι. Ο Γλουγλου λέει, αγαπητή κύριε Τζούνε, λέει, πείτε στην υπηρεσία. Τι λες εσύ, καταρχήν ρε Γλουγλου, δεν έχω εγώ τέτοια πράγματα. Να σας βρει κεράσια, λέει, με 3 ευρώ. Ο Λούις, γύρω στα 15 ευρώ το κιλό τα κεράσια, στο Βέλγιο.
1: Και στην Ελλάδα.
0: Και δεν είναι και νόστιμα. Λοιπόν, ο Διαμαντής. Ο Διαμαντής μας είπε ότι καλησπέρα από Μπραχάμι, 3 ευρώ τα κεράσια. Ξέρεις τι εννοεί ο Διαμαντής?
1: Τι είναι?
0: Ότι η κυβέρνηση θα πάει 3 ευρώ τα κεράσια, μιας και πάμε σε εκλογές. Επειδή μιλούσαμε για την νομοθετική ρύθμιση της Κεραμαίος τώρα για τις συντάξεις χείριας. Δεν εξηγεί τα λεωφορεία.
1: Χείριας είπε. Ναι. Δεν πήγε για τα κεράσια.
0: Για τα κεράσια χείριας. Λοιπόν, άρα έχουν πάνω από 10 ευρώ το κιλό τα κεράσια, έτσι δεν είναι? Μάλιστα. Η Δήμητρα μας καλεί σε αρκαδική φιλοξενία το Σάββατο 18 Ιουλίου στο πανηγύρι από το όμορφο σουλάρι Αρκαδίας. Χορός, φαγητό, γουρνοπούλα, είσοδος ελεύθερη, σας περιμένουμε. Να είσαι καλά, Δήμητρα, να είσαι καλά. Λοιπόν, Νίκο, πάμε. Ματσάρες εχθές.
1: Ματσάρες. Είδα και το Αγγλία Κονγκό.
0: Χάρη Κέιν εκεί μόνος του.
1: Χάρη Κέιν πραγματικά πολύ ωραία γκολ έχει βάλει. Βέβαια το Κονγκό 0-1 είχε και το δοκάρι να το κάνει 0-2 και να μιλάμε διαφορετικά τώρα.
0: Μάτς, ναι.
1: Ναι, αλλά με τα δοκάρια και τα αν δεν αλλάζει τίποτα.
0: Όχι, ο άλλος πήρε την μπάλα, το λέει παιδιά, εδώ είμαι εγώ.
1: Φοβερό μάτς το Βέλγιο Σενεγάλη. Ναι. Φοβερό μάτς. Μέχρι το 86-0-2 και μετά πήγε και παράταση και το πήραν οι Βέλγοι, απίστευτο.
0: Φοβερό.
1: Και νομίζω ότι στο ΗΠΑ Βοσνία απλά επικράτησε το φαβορί. Έχει κάνει καλή ομάδα από Τσετινό.
0: Παρά το γεγονός ότι κάποια στιγμή έπαιζαν με 10 οι ΗΠΑ, μετά το διάβασα αυτό.
1: Ναι, δεν άλλαξε. Έχει κάνει καλή ομάδα από Τσετινό, πιστεύω.
0: Ωραία. Πάμε στα σημερινά.
1: Αυστρία-Ισπανία.
0: Μάλιστα. Ισπανία, φαντάζομαι.
1: Και εγώ το φαντάζομαι, αλλά μείνουμε με τη φαντασία. Γιατί
0: έχουμε δει τώρα.
1: Γιατί στους πρώτους τρεις αγώνες στη φάση των ομίλων η Ισπανία δεν δικαιολόγησε και πουθενά εκείνους που έλεγαν ότι είναι από τα φαβορί. Και πέρασε την Ουρουγουάη γιατί το πνίξε ο τερματοφύλακας.
0: Ο τερματοφύλακας έκανε λάθος εκεί. Καλά, η Ουρουγουάη μας κατέστρεψε που προκρίθηκε και το πράσινο ακροτήριο. Θα σου δείξω γιατί. Για προχώρη λοιπόν.
1: Έχουμε μετά το Κροατία-Πορτογαλία.
0: Ναι. Κροατία-Πορτογαλία, ματσάρα επίσης.
1: Νομίζω
0: ότι η Πορτογαλία θα
1: περάσει. Η Πορτογαλία νομίζω φαβόρη, εντάξει. Εγώ...
0: Τώρα είναι άλλο το περνάω, άλλο το κερδίζω. Θα κερδίσει την κανονική διάρκεια ή θα πάω πάλι παρατάσεις.
1: Στοιχηματικά δεν το ξέρω.
0: Ναι.
1: Στοιχηματικά δεν το ξέρω.
0: Και το επόμενο ματς.
1: Είναι το Ελβετία-Αλγερία.
0: Ελβετία-Αλγερία.
1: Ξημερώματα. Για εσάς που ξυπνάτε νωρίς να έρθετε στη δουλειά.
0: Ναι, ναι, να χαζέψουμε. 6 ώρα είναι αυτό.
1: 6 ώρα. Να δεις το δεύτερο ημίχρονο. Δεν ξέρω, εκτός αν ξυπνάς 6.
0: Όχι, έξι δεν ξυπνάω. Αλλά να σου πω, αν θα δούμε το εδώ, εκτός αν είναι 2-0, νομίζω θα περάσουν οι Ελβετοί. Εύκολα, δύσκολα θα περάσουν. Τι λες εσύ? Όχι.
1: Έχει δείξει καλή ομάδα η Αλγερία. Δηλαδή, εγώ δεν την υποτιμώ την Αλγερία.
0: Μάλιστα. Πάντως από τη χθεσινή ημέρα, νομίζω, Χάρι Κέιν έλαμψε.
1: Χάρι Κέιν, ο οποίος έφτασε στα 5 γκολ. Ναι. Έχει 6 ο Μέση.
0: Ναι.
1: Αλλά στο νοκάουτ παίζει με το πράσινο ακροτήρι.
0: Αμάν με αυτό το πράσινο ακροτήρι. Πάντως νομίζω ότι γίνεται μεγάλη ιστορία και για την έκπληξη του πράσινου ακροτήριου, τέλος πάντων.
1: Που προκρίθηκε
0: και για την κόντρα βέβαια που θα έχουμε Μέση με Εμπαπέ. Έτσι, τα γκολ που έχει ο Μέση με τον Εμπαπέ, γιατί νομίζω η διαφορά τους είναι ένα. Ένα γκολ δεν είναι. Ένα
1: γκολ. Εντάξει, ο Γάλλος θα τον περάσει.
0: Θα τον περάσει και θα τον περάσει αυτό το μουντιάλ.
1: Θα τον περάσει το επόμενο, ναι.
0: Νίκος, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και σε εσάς. Μέχρι εδώ εμείς. Ακολουθεί και ο Άρης Γαλανόπουλος. Μετά διαφημίσεις, μετά δελτίο ειδήσεων, μετά η κυρία Κατερίνα Δράκου. Καλό υπόλοιπο ημέρας να έχετε. Προσοχή στους δρόμους. Γεια σας.
13: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
16: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
17: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
18: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
19: Coach.
18: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
19: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
18: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
20: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
21: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές διερευνητικής εγκληματολογίας στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Πρακτική σύνδεση της επιστήμης με την επιχειρησιακή εφαρμογή από τη σκηνή του εγκλήματος έως την αίθουσα του δικαστηρίου. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων επιστημόνων στο πεδίο των εγκληματολογικών ερευνών. Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός τελευταίας γενιάς με εργαστήρια προσομοίωσης σκηνής εγκλήματος και δικαστηρίου. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr, Υποκράτους 33.
23: Plus, plus, plus.
24: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
25: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
24: Δηλαδή?
25: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
24: Plus, plus, plus.
25: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
26: 10 παλικάρια στήσαμε χορό.
27: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
28: Οδηγώντας με ασφάλεια, ενημέρωση για τους 2 και 4 τροχούς με τον Άρη Γαλανόπουλο.
29: Sky 100,3, ειδικότητα ενημέρωση κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή απόγευμα, ξεχωριστή ενημέρωση για τους φίλους του αυτοκινήτου με θέματα μέσα από την τρέχουσα επικαιρότητα της εβδομάδας. Σημερινός μας καλεσμένος είναι ο Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων, ο κύριος Δημήτρης Πάτσιος, όπου κάθε μήνα μας δίνει έγκυρη ενημέρωση για τις ταξινομήσεις καινούργιων αυτοκινήτων, μπαίνοντας τώρα στον Ιούλιο. Έχουμε και πολλά να πούμε που ενδιαφέρουν τους φίλους του αυτοκινήτου που θέλουν να ενημερώνονται για τις εξελίξεις με τα θετικά είτε και τα αρνητικά. Και λέω τελευταία στην αρνητικότητα στο γυρασμένο στόλο αυτοκινήτων που έχουμε, και είμαστε πρωταθλητές στην Ευρώπη με μέσο όρο κυκλοφορίας 18 χρόνια, που σημαίνει ότι κυκλοφορούν αυτοκίνητα που έχουν περάσει και τα 36 και τα 40 χρόνια. Κύριε Διευθυντά, μεγάλος ο πρόλογος, αλλά ο λόγος όμως εσάς για μια σφαιρική ενημέρωση όπως πάντα, κάθε μήνα στο ραδιόφωνο του Sky. Με την αγορά, με τις ταξινομήσεις και με τις πωλήσεις. Πώς πηγαίνει η αγορά?
30: Καταρχήν, καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε μια φορά ακόμα για την ευκαιρία να αναφέρουμε δύο λόγια. Η αγορά κινείται πολύ θετικά τον μήνα Ιούνιο, περίπου στο 30% αυξητικά. Νομίζω ότι θα βρεθούμε από αρχή του χρόνου τουλάχιστον 5-6% στο σύνολο.
29: Μάλιστα.
30: Τώρα έχετε επίσης δίκιο, ο ελληνικός στόλος παλαιώνει, είμαστε πλέον στα 18 έτη για τα επιβατικά, για τα φορτηγά Westin Logos, με την έννοια ότι ξεπερνούν τα 22-23 χρόνια. Τα νέα όμως είναι πιο σημαντικά, γιατί ξέρετε, αντίστοιχα με τη δική μας ένωση υπάρχει και η Ένωση των Εταιριών που διανέμει τα πετρελοειδή. Mm-hmm. Και αυτοί έτρεξαν προσφάτως ελέγχους και διαπιστώνουν οι εταιρείες δηλαδή που του χοντρεμπόριο, που διανέμουν δηλαδή τα καύσιμα στα πρατήρια. Από δικές τους κρυφές επισκέψεις. Ένα στα τέσσερα πρατήρια μας χρεώνει παραπάνω καύσιμο από αυτό το οποίο μας έχει τοποθετήσει. Και μας χρεώνει έως και 15%. Σας μιλάω για δελτίο τύπου του ΣΕΠΕ, που εκδόθηκε προχθές, όπου διαπιστώνει τρομακτικό το ποσοστό στην Αθήνα, ένα στα τέσσερα πρατήρια. Το ερώτημα, κύριε Γαλανόπουλε, είναι: όταν περίπου αναλώνουμε σε βενζίνη 2-3-4.000 ευρώ ετησίως, αυτό το 10-15% αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε για 500-600-700 ευρώ στον καθένα μας. Αφήστε τους φόρους του κυρίου Πιτσιλίτσαδε. Για εμάς τους καταναλωτές. Είναι αυτό... δυνατόν αυτή η κατάσταση να συνεχίσει σε αυτή την έκταση?
29: Όχι, έχετε δίκιο σε αυτό και το άκουσα και εγώ εχθές και ξαφνιάστηκα. Λέω: δεν είναι δυνατόν. Λέει: υπάρχει 10 με 20%. Αν είναι δυνατόν.
30: Μετρήθηκαν 25% νομίζω τα πρατήρια να χρεώνουν μεγαλύτερη ποσότητα από αυτήν που τοποθετούν στην Αθήνα και νομίζω 23% στη Θεσσαλονίκη, δεν το θυμάμαι ακριβώς. Πάντως μιλάτε για ένα στα 4, ένα στα 5. Καταλαβαίνετε ότι είναι τεράστιο ζήτημα και νομίζουμε ότι από αυτό το πράγμα πρέπει κάποιος επιτέλους να το κοιτάξει, διότι βεβαίως. Μετά λέτε δεν υπάρχουν χρήματα για συντήρηση, δεν μπορούμε να περάσουμε εκταίο, δεν έχουμε χρήματα να αλλάξουμε αυτοκίνητο και ούτω καθεξής.
29: Σωστό αυτό. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι και άλλες προεκτάσεις που υπάρχουν πιο σημαντικές. Το συναρμοδίο υπουργείο που είναι, τι λέει για αυτά τα πράγματα? Έχετε κάνει κάποια επαφή ή όχι? Ή πρέπει να κάνουμε και εμείς να πάρουμε να μας δώσουν ένα ρεπορτάζ? Τι κάνετε?
30: Κοιτάξτε, είμαι βέβαιος ότι οι εταιρείες χοντρομπορίας είναι δραστήριες και άλλωστε σας είπα με δικά τους μέσα, με δική τους δαπάνη βγάζουν κρυφά συνεργεία. Το ερώτημα είναι η πολιτεία πώς αντιμετωπίζει αυτό το θέμα. Διότι αν γνωρίζω καλά, νομίζω ότι οι έλεγχοι από το Υπουργείο Εμπορίου γίνονται με αυτοκίνητα τα οποία γράφουν απ' έξω Υπουργείο Εμπορίου. Καταλαβαίνετε, φαντάζομαι.
29: Σωστά, έχετε απόλυτα δίκιο. Γιατί και με τα μεταχειρισμένα που έρχονται από την Ευρώπη, το είχαμε πει και στην προηγούμενη εκπομπή.
30: Κοιτάξτε, εκεί έχει ανακαλυφθεί κάτι εντελώς διαφορετικό. Εκεί όλα κυκλονίζουν στο όνομα του ιδιώτη. Που σημαίνει ότι ο άνθρωπος μετά, αν χρειαστεί οτιδήποτε, μια αστική ευθύνη να ζητήσει, τέλος πάντων και εξαπατήθηκε ή τέλος πάντων δεν ήταν αυτά που του υποσχέθηκαν, δεν μπορεί να στραφεί εναντίον κανενός. Άλλο τεράστιο πρόβλημα εκεί.
29: Ναι, δεν θα βρει άκρη. Συνεπώς, βλέπετε ότι η αγορά στην προέκταση που έχουμε καλοκαίρι, θα πάμε στο φθινόπωρο. Από ό,τι μου είχατε πει και ποτέ δεν έχετε χάσει. Μου έχετε πει κάθε χρόνο ότι περίπου. Με 1.000 με 2.000 αυτοκίνητα διαφορά. Θα ξεπεράσουμε σε 145.000.
30: Ελπίζω να κάνουμε μια πιο αισιόδοξη άποψη. Υπάρχει μια σταδιακή πρόοδος στην αγορά. Είναι μικρή, παραμένει μια μικρή αγορά ελληνική. Για τους κατοίκους είναι σχεδόν στα 2-3 του μέσου ευρωπαϊκού ανακάτοικου. Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η αγορά. Το θέμα είναι ότι τα παλιά αυτοκίνητα δημιουργούν πολλά προβλήματα. Συνέχεια βλέπετε σταματημένα δεξιά αυτοκίνητα με βλάβες.
29: Σωστά.
30: Είναι μια κατάσταση δύσκολη. Αυτό που πρέπει να πούμε ότι ο καταναλωτής θέλει ένα νεότερο αυτοκίνητο. Αντιλαμβανόμαστε ότι δεν είναι εφικτό ο καθένας να αγοράσει ένα καινούργιο αυτοκίνητο, αλλά έστω να τοποθετηθεί σε ένα νεότερο. Και αυτό που κυκλοφορεί να είναι ασφαλές. Και άρα καλό για το περιβάλλον, καλό για το θόρυβο, καλό για την κυκλοφορία.
29: Σε αυτό έχετε απόλυτα δίκιο και πιστεύω ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να το δει και αυτό το πράγμα, γιατί έχουμε ένα πολύ γερασμένο στόλο πρωταθλητές στην Ευρώπη, όπως το έχουμε πάρα πολλές φορές. Ας κάνει κάτι για να μπορέσει, γιατί και το κράτος έχει πολλά έσοδα από τη λέξη αυτοκίνητο.
30: Κοιτάξτε, λέξη είναι κίνητρα. Πρέπει να δουν κάποια κίνητρα στον καταναλωτή, ο οποίος θέλει να είναι ένα καλύτερο αυτοκίνητο, το γνωρίζουμε.
29: Κύριε Μπάτσε, να σας ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά για όλη αυτή την αναλυτική ενημέρωση για πολλά θέματα που αντιπροσωπεύουν, γιατί ο κόσμος μπορεί να μην έχει χρήματα να αγοράσει αυτοκίνητο, αλλά θέλει να ενημερώνεται κάθε μέρα τι συμβαίνει, τι γίνεται. Και ξέρουμε όλοι μας η προέκταση που υπάρχει ότι τα αυτοκίνητα έχουν εξελιχθεί πάρα πολύ και θέλει να ενημερώνεται. Σας ευχαριστούμε και πάλι.
30: Παρακαλώ, παρακαλώ.
29: Να είστε καλά, ευχαριστούμε και πάλι. Ήταν κυρίες και κύριοι ο κύριος Δημήτρης Πάσιος, Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου Εισαγωγείων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων, και μας έδωσε μια σφαιρική ενημέρωση τι συμβαίνει με την αγορά του αυτοκίνητου και τα προβλήματα που υπάρχουν στα καύσιμα. Να είναι καλά, φίλοι μας, καλό απόγευμα και πάντα καλές και ασφαλείς διαδρομές, και όλοι μαζί μπορούμε να βοηθήσουμε να έχουμε και λιγότερα τροχαία ατυχήματα και στους ελληνικούς δρόμους.
2: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγωπούλου. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Αττική Οδό στο ύψος του κόμβου Κηφισίας, το ρεύμα προς Ελευσίνα, με αποτέλεσμα να είναι κλειστή η αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας. Παρατηρούνται καθυστερήσεις έως 20 λεπτά από Μαραθώνος έως Κηφισίας. Στην άνοδο του Κηφισού, ιδιαίτερα αυξημένη η κίνηση από το Μοσχάτο έως τη Νέα Φιλαδέλφεια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση έως Κόκκινο Μήλο. Προβλήματα στο κέντρο της Αθήνας, καθώς και στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό έως Σάλιμο. 75.000 συνταξιούχοι που έλαβαν σύνταξη χειρίας μετά τον νόμο Κατρούγκαλου θα έπρεπε μετά τη συμπλήρωση της τριετίας να έχουν υποστεί περικοπή από το 70 στο 35% ευνοούνται από την νομοθετική ρύθμιση που προανήγγειλε η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως και προβλέπει τη μη περικοπή των συντάξεων αυτών. Επιπλέον, με τη ρύθμιση απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών ποσών όλοι οι συνταξιούχοι χειρίας, για τους οποίους δεν έχει εφαρμοστεί μέχρι σήμερα η περικοπή. Παράλληλα, ευνοούνται 8.500 συνταξιούχοι χειρίας του Δημοσίου, των οποίων έχουν ήδη περικοπεί συντάξεις, και με τη ρύθμιση που προωθείται από τον επόμενο μήνα της ψήφισης του νόμου, η σύνταξή τους θα επανέλθει από το 35 στο 70%. Τέλος, θα εφοληθούν 122.000 συνταξιούχοι που λαμβάνουν δύο εθνικές συντάξεις, μία από δικό του συνταξιδοτικό και μία από σύνταξη χειρίας. Η ρύθμιση θα κατατεθεί μέσα στον Ιούλιο στη Βουλή. Η αποδοχή από την κυβέρνηση σχετικής πρότασης του ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο εκπρόσωπος του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς. Κάλεσμα σε συγκέντρωση στις 7 το απόγευμα έξω από το Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκη στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, που κατέληξε χθες. Έπειτα από τη δολοφονική επίθεση με γκαζάκια απευθύνει η Νέα Δημοκρατία. Για τρομοκρατική ενέργεια και άνανδρη πράξη από ακραίους εκφραστές βίας που λειτουργούν με το μανδύα μιας δίθεν ιδεολογίας, έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος στην τριπλή δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Με την κατάθεση του τότε αστυνομικού διευθυντή Πειραιά, συνεχίστηκε σήμερα η δίκη για τη δολοφονία του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη. Κατά την κατάθεσή του, ο μάρτυρας υποστήριξε ότι ουδέποτε του ζητήθηκε από ανώτερο αξιωματικό να αναλάβει πρωτοβουλία για την ενίσχυση της δημιουργίας του Γιώργου Λιγκερίδη, η οποία, όπως υπόθηκε στο δικαστήριο, δεχόταν οργανωμένη επίθεση. Σημειώνεται ότι ο εισαγγελέας έχει ήδη ζητήσει τη διαβίβαση των πρακτικών της δίκης στην εισαγγελία, προκειμένου να διερευνηθεί ποινικά ο ρόλος του τότε αστυνομικού διευθυντή μετά από καταθέσεις που τον εμπλέκουν σε υπόθεση φυγάδευσης ατόμων. Απαντώντας στις σχετικές αιτιάσεις, ο μάρτυρας αρνήθηκε κατηγορηματικά οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια. Το γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό προχωρά με πολύ γρήγορους ρυθμούς, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης μετά την επίσκεψή του στο χώρο των έργων. Ανέφερε ότι το γήπεδο θα έχει ολοκληρωθεί το καλοκαίρι του 2027. Με άλλα λόγια, όπως ανέφερε ο κύριος Χατζηδάκης, ο Παναθηναϊκός θα παίξει στο γήπεδο αυτό στο πρωτάθλημα 2027-2028. Παράλληλα, ανακοίνωσε τη διενέργεια διεθνούς αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών για την αστική ανάπλαση 5.000 στρεμμάτων στον Ελαιώνα, στην περιοχή γύρω από το γήπεδο του Παναθηναϊκού. Στη Γερμανία, η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία άσκησε για πρώτη φορά δίωξη εναντίον Ουκρανού υπηκόου για το σαμποτάζ των αγωγών Nord Stream το 2022. Οι αρχές τον θεωρούν επικεφαλής της ομάδας που τοποθέτησε τα εκρηκτικά στους αγωγούς στη Βαλτική. Ο κατηγορούμενος συνελήφθη στην Ιταλία και βρίσκεται προφυλακισμένος στο Αμβούργο εν αναμονή της δίκης του. Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να εμπλέκονται σε εμπρισμούς, εκρήξεις, εκβιάσεις, απόπειρες ανθρωποκτονίας και διακίνηση ναρκωτικών, προχώρησαν οι αρχές. Συνέλησαν 4 άνδρες, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 10 άτομα, εκ των οποίων οι 9 είναι ήδη έκλειστοι σε φυλακές. Μέχρι στιγμής έχουν εξεχνιαστεί 7 σοβαρές υποθέσεις που αποδίδονται στην οργάνωση. Σε εξέλιξη παραμένει από το μεσημέρι φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άγιος Σπυρίδων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. Μιλώντας στον Σκάι, ο δήμαρχος Αρταίων, Χριστόφορος Ιαφάκας, εξήγησε ότι η φωτιά είναι στο βάλτο της Βίγλας, ανάμεσα στον Άγιο Σπυρίδωνα και Ιράχη. Τόνισε ότι δεν κινδυνεύουν κατοικημένες περιοχές, ωστόσο καίγονται καλλιέργειες, ενώ η φωτιά είναι κοντά σε πτηνοτροφικές μονάδες. Αύξηση 85% στους θανάτους ατόμων ηλικίας 75 ετών και άνω κατά τη διάρκεια της εβδομάδας του καύσωνα από 22 έως 28 Ιουνίου, διαπίστωσε Γαλλική Ιατρική Υπηρεσία. Όπως αναφέρουν, σε αυτή την ηλικιακή ομάδα καταγράφηκαν στη Γαλλία 513 θάνατοι την επίμαχη εβδομάδα, σε σύγκριση με 278 θανάτους την προηγούμενη. Στο μεταξύ, η Γαλλίδα Υπουργός Αθλητισμού και Νεολαίας ανακοίνωσε ότι στους 90 αυξήθηκε ο αριθμός των θανάτων από πνιγμό στη Γαλλία από τις 19 Ιουνίου. Θάνατοι που συνδέονται με τον καύσωνα. Στην Αλβανία, η αστυνομία χρησιμοποίησε νερό υποπίεση και δακρυγόνα για να διαλύσει μια αντικυβερνητική διαδήλωση έξω από το κοινοβούλιο. 9 αστυνομικοί τραυματίστηκαν από τα αντικείμενα που εκτόξευαν οι διαδηλωτές, ανέφερε η αστυνομία, χωρίς να ανακοινώσει τον αριθμό των συλληφθέντων. Διαδηλώσεις οργανώνονται στη χώρα από τα τέλη Μαΐου σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την κατασκευή ενός πολυτελούς ξενοδοχείου, μια επένδυση που συνδέεται με το γαμπρό του Αμερικανού Προέδρου, σε προστατευόμενη περιοχή στην νοτιοδυτική Αλβανία.
0: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια

0: ευρωπαϊκή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, με τρεις αναμετρήσεις συνεχίζεται η νοκάουτ φάση του Μουντιάλ. Απόψε στις 10 η Ισπανία αντιμετωπίζει την Αυστρία, στις 2 τα ξημερώματα της Παρασκευής θα παίξουν Πορτογαλία-Κροατία και στις 6 το πρωί η Ελβετία θα αντιμετωπίσει την Αλγερία. Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ. Ο 32χρονος Αμερικανός γκάρτ υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με την ομάδα του Πειραιά.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ.
2: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
3: Αμέ.
2: Θα έρθω από μένα.
3: Αμέ.
2: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
3: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
4: Στην Αττική, αύριο Παρασκευή, θα υπάρχει ηλιοφάνεια με συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και δεν αποκλείεται στα δυτικά και βόρεια ορεινά να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Άνεμη μεταβλητή, 3 με 4 μπούφορ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 24 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 34 με 35 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Παρασκευή, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, πρόσκαιρα αυξημένη στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, στα νότιο-ανατολικά και από το απόγευμα στο βόρειο Ιόνιο τοπικά έως 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 34 βαθμούς. Το Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα υπηρωτικά και τις σποράδες. Τα φαινόμενα από το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές το βράδυ θα σταματήσουν. Την Κυριακή λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά υπηρωτικά και μετά το μεσημέρι στη δυτική Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι, ενισχυμένο όμως την Κυριακή στα 7 με 8 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Κατερίνα Δράκου.

πιο δροσερό. Ο Μόμπι το είπε και το έκανε. Ξεσήκωσε κόσμο και κοσμάκι χθες στην πλατεία νερού. Ήταν, είναι και θα είναι από τους πρώτους διδάξαντες σε αυτό που λέμε ηλεκτρονική μουσική, που εκτός από beat έχει και αίσθημα.

Καλό σας απόγευμα. Στον Sky για τους 100,3 είστε συντονισμένοι. Είναι απόγευμα Πέμπτης. 2 γράφει το ημερολόγιο. 2 Ιουλίου. Και ο μήνας καλά δεν μπήκε. Υπάρχει μια δημοσιογραφική παράδοση κάθε που ο Ιούλιος φτάνει. Όλο και κάποιος συνάδελφος δημοσιογράφος μας θυμίζει πως ο μήνας αυτός κουβαλάει ιστορίες τραγικές, ιστορίες αρνητικά φορτισμένες. Χρόνια τώρα πολλά από τα Ιουλιανά και την τουρκική εισβολή στην Κύπρο μέχρι τον καύσωνα του 87 και το μάτι βέβαια. Και άλλα, αν το ψάξει κανείς, και άλλα θα βρει και εδώ και παραπέρα στο χάρτη. Η αρχή του φετινού Ιουλίου επιβεβαίωσε έτσι την κακή του φήμη. Είναι ο θάνατος της Βάγιας Νέστορα προφανώς, ο λόγος, ο θανάσιμος τραυματισμός της μετά από τις εμπριστικές επιθέσεις και τη φωτιά που ακολούθησε, που αλλάζει πάρα πολύ την ιστορία. Δεν είναι μία ακόμα ιστορία επιθέσεων με τρικάκια, αγκαζάκια και ούτω καθεξής. Σε μια χώρα που η τρομοκρατία έχει αφήσει το στίγμα της στις ζωές οικογενειών των θυμάτων, αλλά και στην ιστορία μας, τη μεταπολιτευτική ιστορία της δημοκρατίας μας, σε μια χώρα που η ιστορία της Μαρφίν ακόμα παραμένει ανεξιχνίαστη, το γεγονός ότι ένας άνθρωπος χάνει τη ζωή του έτσι, με αυτόν τον τρόπο, και γιατί άραγε, δεν θα το μάθουμε, αν υπήρχε μια πιθανότητα ανάληψης ευθύνης, τώρα είναι απίθανο να δούμε και να μάθουμε τι επιδίωκαν εκείνοι που χτύπησαν οργανωμένα, ως φαίνεται, με πανομοιότυπο τρόπο. Απρόκλητα, ενώ ο κόσμος κοιμόταν, δηλαδή αυτό είναι το σοκαριστικό, κανείς πέφτει να κοιμηθεί και ξυπνά μέσα στη φρίκη και τον απόλυτο πανικό. Τραύμα ισόβιο. Διάβαζα σήμερα την ανάρτηση που έκανε η Παυλίνα Βουλγαράκη. Ήταν 13 χρονών όταν συνέβη κάτι ανάλογο στο δικό της σπίτι, στο σπίτι του Γιώργου Βουλγαράκη. Ήταν νομίζω το 2009. Δέχτηκε το σπίτι εμπριστική επίθεση με γκαζάκια. Έκτοτε έγραφε σήμερα με αφορμή αυτό το γεγονός. Δεν ξανακοιμήθηκα ποτέ ήσυχη. Πιθανότητα κάτι ανάλογο να περιμένει και όσους ξύπνησαν χθες έτρωμοι από αυτή την επίθεση πάνω στον ύπνο τους μέσα στον απόλυτο πανικό. Το ίδιο θα ένιωθε αν ζούσε σήμερα και η Βάγια Νέστορα. Μια γιαγιά που μεγάλωνε το ορφανό εγγόνι της. Μια μαμά, μια σύζυγος, μια γυναίκα που πιθανότατα ξύπνησε το πρωί και έκανε σχέδια όπως όλοι μας για το τι θα κάνει το καλοκαίρι της. Και μετά έπεσε να κοιμηθεί και μετά φόβος και μετά τρόμος. Και μετά τίποτα. Και αυτό δεν σηκώνει επιχειρήματα ούτε από εδώ ούτε από εκεί. Και αν σε αυτό το ελάχιστο, το πιο βασικό, δεν μπορούμε να ομονοήσουμε, δεν ξέρω τι άλλο μπορούμε να περιμένουμε.

0: Είναι το καράβι που μπαίνεις και σε ακολουθούν τα γλαροπούλια, αυτό το τραγούδι. Απολύτως καλοκαιρινό. Καλό σας απόγευμα. Στον Sky και τους 100,3 είστε συντονισμένοι. Όσοι είχατε αποφασίσει να πάρετε το καράβι και να φύγετε από Ραφίνα αύριο, φοβάμαι ότι θα χρειαστεί να αλλάξετε τα πλάνα σας. Είναι αυτή η απεργία που έχουν με εξαγγείλει ναυτεργάτες, αυτό το απαγορευτικό που μπαίνει στο λιμάνι της Ραφίνας. Η κινητοποίηση είναι προγραμματισμένη για αύριο, αναμένεται να καθυλώσει τα πλοία. Ήδη έχουν αλλάξει, έχουν ανακοινώσει είτε ακύρωση είτε τροποποίηση των δρομολογίων οι εταιρείες οι οποίες λειτουργούν εκεί. Βεβαίως να σας πω ότι αυτήν την ώρα είναι σε εξέλιξη στα δικαστήρια τα ασφαλιστικά μέτρα που κατέθεσαν οι εργοδότες με στόχο να ανασταλεί αυτή η κινητοποίηση. Φαντάζομαι περιμένετε μια ενημέρωση, όταν την έχουμε θα σας την δώσουμε. Γιατί απεργία μέσα στο κατακαλό καιρό, γιατί απεργία στο λιμάνι της Ραφίνας. Οι ναυτεργάτες λένε ότι στο λιμάνι της Ραφίνας αυτή τη στιγμή υπάρχει υπερβολικός αριθμός πλοίων. Πλοίων που υπερβαίνει, αριθμός που υπερβαίνει κατά πολύ τη δυναμικότητα, τις υποδομές, έτσι και εκεί είναι δυνατόν να ανταποκριθούν. Αυτή η υπερφόρτωση αναγκάζει τα πλοία να μένουν δεμένα ρόδο έξω από το λιμάνι μέχρι το επόμενο δρομολόγιο. Γεγονός που στερεί από τα πληρώματα τη δυνατότητα να βγουν έξω, να πάρουν αυτή τη λεγόμενη άδεια εξόδου και κάπως να ξεκουραστούν. Όταν το πλοίο δεν είναι αρόδο, η βάρδια επιφυλακής παραμένει σε πλήρη ετοιμότητα και το πλήρωμα δεν μπορεί να βγει στη στεριά, δεν μπορεί να πάρει αυτή την άδεια, να ξεκουραστεί ψυχολογικά και σωματικά. Αυτό είναι ένα επιπλέον φορτίο εργασίας, λένε. Βεβαίως υπάρχει και ένας ακήρυκτος πόλεμος, γράφει σήμερα η Καθημερινή, που μένεται στη Ραφίνα μεταξύ συμβατικών πλοίων και ταχυπλοών. Γιατί από τη μία είναι οι πλοιοκτήτες των συμβατικών που μιλούν ευθέως για παραβίαση του υγιούς ανταγωνισμού. Εκείνοι κάνουν τη δουλειά όλο το χρόνο και έρχονται στον αφρό το καλοκαίρι, τα ταχύπλοα, να τους πάρουν τη δουλειά και να τους κόψουν την κίνηση. Και μια σκηπα κίνηση, να σας πω πώς έχει κίνηση και αυτό το απόγευμα. Περιέργως πώς έχει κίνηση αρκετή τις δύο τελευταίες ημέρες. Από το πρωί και χθες και σήμερα, το Δημήτρη Κολιομιχάλη, που συνήθως έχει και τις απαντήσεις, τι φταίει και έχουμε κίνηση, να μην μπορεί να το δικαιολογήσει. Φαντάζομαι ότι ο λόγος είναι το καλοκαίρι, είναι το γεγονός ότι φεύγεται. Έχετε υπόψη σας ότι στην Αττική Οδό έχουμε ένα τροχαίο αυτή την ώρα, στο ύψος του κόμβου Κηφισίας, στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Με αποτέλεσμα να είναι κλειστή η αριστερή λωρίδα κυκλοφορία. Αυτό έχει δημιουργήσει επιπλέον καθυστερήσεις. Θα χρειαστείτε περίπου 20 λεπτά από Μαραθώνος έως Κηφισίας. Έχουμε κίνηση και στον Κηφισό. Το καθοδικό κάπως υποφερόταν νωρίτερα που το κατέβαινα. Το ανωδικό μέχρι και αυτή την ώρα έχει κίνηση από το Μοσχάτο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση έως Κόκκινο Μήλο. Στο κέντρο της Αθήνας βεβαίως, στην παραλιακή. Τα ξέρετε αυτά, είναι στα συνηθισμένα. Λοιπόν, Νότης Παπαγιαννάκος απέναντι μου, στην ρυθμίζει τον ήχο, ο Θανάσης Καραγιάννης ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τις μουσικές, διαλέγει τα τραγούδια μας, στην επικοινωνία μαζί σας είναι η Ρούλα Βρετάκου, απαντά στο 210-48-00-170-174, καλείτε για ό,τι θέλετε, διαφορετικά στέλνετε και τα μηνύματά σας, αν σας βολεύει περισσότερο, στο www.skyradio.gr. Κατερίνα Δράκου στο μικρόφωνο, Σταύρος Τσίμας μας αναμένει στην άλλη άκρη της γραμμής, γιατί του ζήτησα να τα πούμε. Να μας πει πώς είναι το κλίμα σήμερα στην πόλη, στη Θεσσαλονίκη. Γεια σου Σταύρο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Με μια λέξη θα μπορούσα να πω ότι κρατεί μια μηχανία γενικότερα. Αυτό είναι σαν μια γενική εικόνα. Τώρα αυτή την ώρα ίσως ή και λίγο αργότερα έχει και μια συγκέντρωση, ναι, γύρω από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο, κάποια μέλη της Νέας Δημοκρατίας ή οπαδοί θα περικυκλώσουν συμβολικά για να στείλουν ένα μήνυμα με αφορμή φυσικά αυτό το... Κατά τα άλλα δεν υπάρχει τίποτα, δεν παρακολουθώ συγκεκριμένους ανθρώπους που στο διαδίκτυο εκφράζονται για αυτό το θέμα, αλλά γενικά δεν βλέπω να υπάρχει έτσι κάποια αναστάτωση ότι έγινε κάτι πάρα πολύ σοβαρό σε αυτή την πόλη και τι κάνουμε.
0: Και αυτό λες και το γράφεις σήμερα και στο άρθρο σου στην Καθημερινή, αυτό το ότι η πόλη σιωπά. Και με αφορμή τα όσα συνέβησαν χθες, αλλά και με τα όσα έχουν συμβεί και συμβαίνουν πολλά χρόνια τώρα στη Θεσσαλονίκη, είναι από μόνο του ένα καμπανάκι που θα πρέπει να μας ανησυχήσει.
1: Είναι αλήθεια, έτσι, αυτή είναι η εικόνα. Τώρα άλλοι την αναλύουν κοινωνιολογικά, άλλοι με εθνικούς όρους, άλλοι με την ιστορία, και γίνονται διάφορες προσεγγίσεις, αλλά όλες καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει κάποια αντίδραση από την πόλη. Φυσικά, όταν λέμε αντίδραση, δεν εννοούμε να βγουν να δέρνονται στους δρόμους, έτσι, αν μου επιτραπεί αυτή
0: η έκφραση. Δεν απαντάς τη βία με βία.
1: Ακριβώς. Όχι, αλλά να ανοιχτεί ένα διάλογος, να αναρωτηθούν, να γίνει μια συζήτηση δημόσια, γιατί συμβαίνουν αυτά τα πράγματα όλα σε αυτήν την πόλη. Αυτό το πράγμα δεν το βλέπω, όχι μόνο εγώ. Είμαστε πολλοί που το συζητάμε και που τα παρατηρούμε τα πράγματα και δεν βλέπουμε να υπάρχει ενδιαφέρον. Ας πούμε, δεν είδα ένα ψήφισμα από ένα δημοτικό, συμβούλιο από την πόλη. Ναι. Ή ξέρω εγώ μια δήλωση από δημάρχους, από κάποιους παράγοντες που είναι επιδραστικοί μέσα στην πόλη. Και το γράφω και στο κείμενο. Ο τελευταίος που έβγαινε με το παραμικρό και φώναζε γύρω από αυτά τα ζητήματα, γιατί άκουγε τη βουή των επερχόμενων γεγονότων, ήταν ο Γιάννης ο Μπουτάρης. Mm-hmm. Για τον Μπουτάρη μπορεί να πει κανείς οτιδήποτε, έτσι, αλλά στάθηκε παλικάρι απέναντι σε αυτά τα φαινόμενα. Την υπεράσπιση μιας δημοκρατικής αντίληψης για τη λειτουργία της κοινωνίας.
0: Και το είχε υποστεί και ο ίδιος, βέβαια, έτσι. Ήταν
1: βεβαίως,
0: το ίδιος θύμα αυτή τη
1: στιγμή. Είναι γνωστό ότι τον γροθοκόπησαν σε μια εκδήλωση των Ποντίων, την οποία την είχε οργανώσει και ο ίδιος κιόλας για τη γενοκτονία των Ποντίων. Πήγαν και τον γροθοκόπησαν. Αλλά μπήκε μπροστά και για έναν άλλο λόγο, πέρα από το ζήτημα της δημοκρατίας και του δημοκρατικού διαλόγου, είναι η δημόσια εικόνα της πόλης.
0: Ναι.
1: Είναι η εικόνα που μεταδίδει η πόλη προς τα έξω και κυρίως προς τη διεθνή κοινότητα. Ο Μπουτάρης άνοιξε τόσα παράθυρα.
0: Πόσες ιστορίες έχουμε να διηγηθούμε και ειδησιογραφικά και ο καθένας προσωπικά?
1: Όλοι τα ξέρουμε.
0: Με επίκεντρο το Απιθύτα. Έτσι, το
1: Απιθύτα είναι, ακριβώς.
0: Είναι περίπτωση.
1: Και βλέπουμε σήμερα ότι μέσα στην καρδιά της πόλης, στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, να δέρνεται ο αντιπρίτανης. Βλέπουμε να κυκλοφορούν αυτοί οι φουσκωτοί, γιατί περί τέτοιον πρόκειται. Μάλιστα, ήμουνα μια μέρα κάπου σε ένα καφέ και είδα του πέρασαν μπροστά μου. Ήταν ανατριχίλα να το βλέπεις αυτό το πράγμα. Σου θυμίζει ιστορίες της Βαϊμάρης, σου θυμίζει και παλιότερες, φυσικά δεν τις ζήσαμε εμείς, τις μέρες του 36 εδώ στην πόλη, που η οργάνωση 3Ε, η φασιστική, έβαζε φωτιές θυμίζει κάποιους χουλιγκάνους από τις ομάδες, τις οργανωμένους χουλιγκάνους που περιφέρονται στις γειτονιές ή στις πλατείες και έχουν, και αυτό βέβαια δεν είναι μόνο για τη Θεσσαλονίκη, αυτό ειδικά αυτό το θέμα το οπαδικό, το βλέπουμε και στην Αθήνα και παντού, να έχουν επιβάλει το δικό τους καθεστώς, την τρομοκρατία.
0: Ναι. Και δεν συγχωρείται αυτό σε μια χώρα σαν τη δικιά μας, που έχει ζήσει την τρομοκρατία. Η τρομοκρατία σημάδεψε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της μεταπολιτευτικής μας ιστορίας, mm-hmm. που έχουμε μια μαρφήν ανεξιχνίαστη ακόμα, έτσι. Δηλαδή, πας το βράδυ στο σπίτι σου, κοιμάσαι και δεν ξυπνάς, ή υφίστασε αυτό τον τρόμο, τον πανικό, το φόβο, όλα αυτά που ακούμε από χθες.
1: Ένα
0: ισόβιο τραύμα.
1: Κατά την ταπεινή μου άποψη, όσο καλή να είναι η αστυνομία, είναι αδύνατον να αντιμετωπίσει αυτό το φαινόμενο, που χρειάζεται οπωσδήποτε η αστυνομία. Φυσικά έχει τη δουλειά της, αλλά αν η κοινωνία τους παρέχει σε τέτοια φαινόμενα μια τέτοια στήριξη, όχι ενεργό, και με την ανοχή, γιατί και η ανοχή είναι στήριξη. Να βλέπει να πετούνται μολότοφ στους δρόμους και να λένε τα παιδιά τα επαναστατημένα, ή να γράφονται στους τοίχους ή να δέρνουν να δέρνουν ηλικιωμένους, γιατί έχουν συμβεί και τέτοια πράγματα σε γειτονιές, και να λένε εντάξει, τα παιδιά έχουν μέσα του την ορμή και την επανάσταση. Εάν αυτή η ανοχή δεν υπάρξει, τότε μπορούμε να αρχίσουμε να μιλάμε ότι κάτι έχει γίνει πλέον, ότι η κοινωνία αρχίζει και αντιδράει η ίδια. Σήμερα η ανοχή αυτή που παρατηρείται είναι συνενοχή.
0: Έτσι είναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σταύρο, για το σχολείο σου. Να είσαι καλά και εσύ, λοιπόν. Ο Σταύρος Δήμας θα είναι μαζί μας για την Θεσσαλονίκη, την πόλη που σιωπά, ενώ δεν θα έπρεπε. Ακούσατε τι είπε. Είναι ελάχιστοι οι φορείς, παράγοντες, προσωπικότητες που έχουν εκτόπισμα, έχουν κύρωση στην πόλη, που έχουν βγει να πούν κάτι, να καταδικάσουν ανοιχτά, όχι μόνο αυτό το περιστατικό, το οποίο είναι και αφορμή για την συζήτηση, όλα όσα συμβαίνουν κατά καιρού στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, ένας ακροατής μας ενημερώνει και τον ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό, πως έχουμε άλλο ένα τροχαίο στην Αττική Οδό. Ανάμεσα στις εξόδους 14 και 15, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, κάτω από τη γέφυρα, τρία οχήματα καραμπόλα. Να φανταστώ, θα το διαλευκάνουμε. Θα επιστρέψουμε μετά τους, με περισσότερες πληροφορίες μετά τις διαφημίσεις που έρχονται τώρα και τους τίτλους στις 18:30.
2: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
3: Λένα Διβάνη.
4: Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Να το αγωνιστούν ο Άλκης και ο Στράτος.
3: Μια παιδική φιλία που κατέληξε ανθρωποφαγία στον δρόμο για την εξουσία. Τρεις νεαρές γυναίκες
4: ψάχνουν τη θέση τους στο αρσενικό σύμπαν των μίντια και της πολιτικής.
3: Και μια Ελληνίδα μάνα. Λένα Διβάνη. Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
5: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
6: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
7: Για πάντα.
6: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
10: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
11: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
12: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
11: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
12: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
13: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
14: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
0: Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα έως 30 λεπτά από Μαραθώνος έως Κηφισίας, καθώς νωρίτερα σημειώθηκε τροχαίο στο ύψος του κόμβου Κηφισίας. Τα αυτοκίνητα έχουν πλέον απομακρυνθεί από το οδόστρωμα. Καθυστερήσεις και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο έως 20 λεπτά από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης. Στην άνοδο του Κηφισού ιδιαίτερα αυξημένη παραμένει η κίνηση από το Μοσχάτο έως τη Νέα Φιλαδέλφεια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση έως Κόκκινο Μήλο. 75.000 συνταξιούχοι που έλαβαν σύνταξη χειρίας μετά τον νόμο Κατρούγκαλου και θα έπρεπε μετά τη συμπλήρωση τριετίας να έχουν υποστεί περικοπή από το 70 στο 35% ευνοούνται από την νομοθετική ρύθμιση που προανήγγειλε η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως και προβλέπει τη μη περικοπή των συντάξεων αυτών. Παράλληλα ευνοούνται 8.500 συνταξιούχοι χειρίας του Δημοσίου οι οποίοι έχουν ήδη δει την περικοπή να εφαρμόζεται, αλλά και 122.000 συνταξιούχοι που λαμβάνουν δύο εθνικές συντάξεις εκ των οποίων η μία χειρίας. Κάλεσμα σε συγκέντρωση στις 7 το απόγευμα έξω από το Ιπποκράτιο Θεσσαλονίκη στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα που κατέληψε χθες μετά τη δολοφονική επίθεση με γκαζάκι απευθύνει η Νέα Δημοκρατία. Το γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό προχωρά με πολύ γρήγορους ρυθμούς και θα έχει ολοκληρωθεί το καλοκαίρι του 27, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης μετά την επίσκεψή του στο χώρο των έργων. Με την κατάθεση του τότε αστυνομικού διευθυντή Πειραιά, συνεχίστηκε σήμερα η δίκη για τη δολοφονία του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη. Υποστήριξε ότι ουδέποτε του ζητήθηκε από ανώτερο αξιωματικό να αναλάβει πρωτοβουλία για την ενίσχυση της δημιουργίας του Γιώργου Λιγκερίδη, η οποία, όπως υπόθηκε στο δικαστήριο, δεχόταν οργανωμένη επίθεση. Σε εξέλιξη από το μεσημέρι, φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άγιο Σπυρίδων της Περιφερειακής Ενότητας Σάρτας. Μιλώντας στο Sky, ο Δήμαρχος Αρταίων, Χριστόφορος Ιαφάκας, εξήγησε ότι η φωτιά δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές, ωστόσο καίγονται καλλιέργειες. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα ορεινά, κυρίως δυτικά και βόρεια, το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 34 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: I will surely die.
1: Καλοκαίρι έπιασε. Ας αφήσουμε και κανένα τραγούδι να αναπνεύσει, όπως λέει και μια ψυχή. Λοιπόν, 60's τελείως αυτό το τραγούδι. Στα 60's δεν ξέρω, καύσωνες είχε, κλιματισμό δεν είχε με τίποτα. Πάντως, μία από τις ειδήσεις έτσι που δεν περνά σήμερα παρατήρητη είναι ειδήσεις. Αυτή η ιστορία με τα κλιματιστικά που λείπουν από την Ευρώπη και τρέχουν όλοι να προμηθευτούν ένα κλιματιστικό. Είδαμε ένα βίντεο που έρχεται από τη Γαλλία και δείχνει στην πραγματικότητα σκηνές χάους μέσα σε σούπερ μάρκετ για το ποιος θα πρωτοπρολάβει να αρπάξει. Περί αρπαγής πρόκειται ένα κλιματιστικό. Ουρές, καυγάδες, λογομαχίες. Ας το κάτω, εσύ φέρω το εδώ σε μένα. Μέχρι και ζημιές έχουν υποστεί έτσι, τα καταστήματα από τον κόσμο που μπαίνει μέσα και θέλει να αποκτήσει ένα κλιματιστικό και να προλάβει αυτό το νέο κύμα καύσωνα που βρίσκεται πρώτων πυλών. Απίθανες καταστάσεις είναι αυτές. Η Γαλλία βγαίνει ήδη από έναν καύσωνα έτσι, που προκάλεσε πολλούς θανάτους, που ήρθε να πιέσει το σύστημα υγείας, τα σχολεία έκλεισαν πριν την ώρα τους και τώρα φαίνεται ότι είναι με το ένα πόδι μέσα σε ένα νέο κύμα τέτοιο. Κύμα ζέστης. Και στην Ισπανία διάβαζα πριν από λίγο μια είδηση στην Αυτεμπορική, στη Βαρκελόνη συγκεκριμένα, έρχονται βραχιόλια παρακολούθησης θερμότητας για όσους εργάζονται σε εξωτερικούς χώρους. Αυτό είναι μέρος μιας προσπάθειας να προσαρμοστούν όλοι μας, οι μεσογειακοί τύποι όπως οι Ισπανοί, αλλά και όλη η Ευρώπη, σε αυτή την κλιματική αλλαγή. Η Ισπανία λοιπόν, που επίσης πλήττεται από διαδοχικά κύματα καύσωνα, έχουν περισσότερους από 1000 θανάτους. Τους είχαν μόνο τον μήνα που μας πέρασε, τον Ιούνιο, αρχίζει να μοιράζει βραχιόλια που θα παρακολουθούν τη θερμότητα στους ανθρώπους που αναγκάζονται υπό αυτές τις συνθήκες, όχι καλύτερες, να δουλεύουν έξω, υπαίθρια, και να τους προειδοποιούν πότε θα πρέπει να διακόψουν τη δουλειά, να ενυδατωθούν ή να βρουν ένα ασφαλέστερο περιβάλλον. Λοιπόν, ας μιλήσουμε για τον κλιματισμό, μιας και αυτά τα θέματα τα χρηστικά είναι πάντα έτσι σημαντικά. Σήμερα διάβαζα μια είδηση που με ανησύχησε, με θορύβησε, γιατί είναι το δεύτερο περιστατικό μέσα σε λίγο διάστημα. Για μια φωτιά που ξέσπασε σε σπίτι, στον πύργο της Ηλίας, μετά από έκρηξη στο κλιματιστικό. Τι έχουν πάθει τα κλιματιστικά και κρίνεται. Μάλιστα, μια μητέρα ήταν εκεί με το παιδί της, πήγαν στο νοσοκομείο. Την κουβέντα είχαμε επιχειρήσει να την ανοίξουμε, αλλά τότε δεν μας έφτανε ο χρόνος, όταν είχε συμβεί κάτι ανάλογο στη συνάδελφο τη Μίνα Καραμίτρου στο Όπεν. Και το κάναμε με τον κύριο Δημήτρη Κοντούζια, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ψυκτικών Ελλάδος. Του ζήτησε λοιπόν να συνεχίσουμε σήμερα την κουβέντα με αφορμή αυτό το νέο περιστατικό. Γεια σας κύριε Κοντούσια, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα κύριε Δράκου, ευχαριστούμε για τον χρόνο που πάλι μας δίνετε.
1: Να είστε καλά, λοιπόν. Τυχερός όποιος βρίσκει ψυχτικό στις μέρες μας, γιατί άμα σου χαλάσει τέτοια εποχή το κλιματιστικό, τρέχεις κι εσύ σαν τον Γάλλο και τον Γερμανό στο κατάστημα να πάρεις καινούριο. Είναι πιο εύκολο από το να βρεις ψυχτικό, λέω ψέματα?
2: Όχι, αυτό είναι μια αλήθεια, γιατί εντάξει, γενικότερα τα τελευταία χρόνια υπήρχε μια απαξίωση για τα τεχνικά επαγγέλματα. Δεν είμαστε και πάρα πολλοί. Οι συνθήκες στην Ελλάδα είναι δύσκολες εδώ και αρκετά χρόνια. Τώρα συμβαίνει και στην υπόλοιπη Ευρώπη, δυστυχώς, γιατί αυτό είναι ένα αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής. Και κάποια πράγματα που και ο κλάδος της Ομοσπονδίας Ψυχικών Ελλάδος, ο δικός μας κλάδος και άλλοι ευρωπαϊκοί, γιατί η Ομοσπονδία μας ανήκει σε ευρωπαϊκό φορέα, Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία. Mm-hmm. Τα λέμε εδώ και χρόνια για την ανεξέλεγκτη πώληση χρήση των φθορείων φωναρίων που κάνουν τεράστια ζημιά στην κλιματική αλλαγή. Και δυστυχώς η χώρα μας είναι από τις τελευταίες χώρες στην Ευρώπη στον έλεγχο των φθορείων φωναρίων. Μένω λίγο σε αυτό, γιατί τα φθορείουχα αέρια, τα γνωστά ως φρέον, όπως ξέρει ο κόσμος, ναι. Η πώληση είναι ανεξέλεγκτη, η ποιότητα είναι άγνωστη στα παραεισαγόμενα που μπαίνουν στη χώρα και πολλούνται, με αποτέλεσμα να μην ξέρεις τι ψυκτικό υγρό υπάρχει μέσα στη φιάλη που αγοράζεις. Mm-hmm. Και αυτό μπορεί να δημιουργήσει ακόμα και την έκρηξη, όπως είπατε. Σύν ότι η Ομοσπονδία μας εδώ και δύο χρόνια, στις 25 Ιουλίου του 2024, είχε ενημερώσει και με επιστολές στις αρμόδιες υπηρεσίες και τον τύπο, διάφορα site, διάφορα δημοσιογραφικά κανάλια, για αυτό το πράγμα που συμβαίνει, και από τότε λέγαμε ότι είναι ένα καμπανάκι για αυτά που θα συμβούν στη χώρα μας, και όπως είπατε είναι η δεύτερη περίπτωση, αλλά υπάρχουν και άλλες πάρα πολλές περιπτώσεις, οι οποίες ήταν μικροτραυματισμοί, δεν βγήκανε δημόσια από τα έξω, για πολλούς και διάφορους λόγους. Δυστυχώς τα πράγματα δεν είναι καλά, γιατί πέρα από αυτό υπάρχει και ένα σοβαρό πρόβλημα με την ανεξέλεγκτη πώληση των μηχανημάτων. Πολλούνται τα μηχανήματα και δεν ξέρεις ποιος είναι αυτός που θα έρθει στο σπίτι σου να το βάλει. Δεν υπάρχει ένα μητρό τεχνικών επαγγελμάτων, όπως είναι η υποχρέωση του Υπουργείου να το έχει κάνει. Συν ότι έχουμε το μεγάλο πρόβλημα με κάποιες μεγάλες αλυσίδες με τις δωρεάν υπηρεσίες. Και πρέπει και ο καταναλωτής
1: με εννοείται αυτό καταλάβει. Που αγοράζει το κλιματιστικό από ένα συγκεκριμένο κατάστημα και σου λένε η τοποθέτηση δωρεάν.
2: Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι ποιος είναι αυτός που θα το βάλει.
1: Φαντάζομαι ψυκτικός είναι. Δεν μπορεί να είναι ένας υπάλληλος ο οποίος αναλαμβάνει να βάλει το κλιματιστικό.
2: Δεν είναι και πολύ απόλυτο αυτό, γιατί το έχουμε δει πολλές φορές. Δεν είναι απόλυτο ότι σημαίνει αυτό. Και καλό θα είναι, και δεν είναι ντροπή, όταν βάζουμε στο σπίτι μας ένα τεχνικό, να αναρωτηθούμε αν αυτός ο άνθρωπος είναι με άδεια, είναι με επιστοποίηση. Γιατί μερικές φορές δεν είναι πάντα η τιμή που καθορίζει την ποιότητα μιας εργασίας. Είναι πολλά πράγματα που πρέπει να προσέξει ένας τεχνικός, και ειδικά από εδώ και πέρα, από το η νέα χρονιά του 27, τα κλιματιστικά όλα και οι άτλες δημότητες που έχουν έρθει ήδη και έχουν κυκλοφορήσει στην αγορά, έχουν εγκατασταθεί, θα είναι με προπάνιο. Και το αναφέρω αυτό γιατί το προπάνιο είναι καθαρά εκρηκτικό.
1: Με προπάνιο, αυτό πρώτη φορά το ακούω.
2: Ναι. Είναι με προπάνιο. Οι λόγοι που πήγανε οι εταιρείες στο προπάνιο είναι γιατί είναι μηδέν το αποτύπωμα που αφήνει στο περιβάλλον. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
1: Α, είναι οικολογικοί λόγοι.
2: Είναι οικολογικοί λόγοι καθαρά.
1: Αλλά όποιον πάρει ο Χάρος, γιατί δεν αστείευεσαι με το
2: προσέξτε,
1: προπάνιο.
2: Δεν υπάρχει κίνδυνος από την άποψη ότι θα μπει και θα εγκατασταθεί μια μονάδα κλιματιστική από έναν εξειδικευμένο τεχνικό. Το θέμα είναι αυτό που ανέφερα και πριν, πόσο σωστό είναι ο λόγος που υπάρχει στην αγορά. Δεν υπάρχει δυστυχώς κανένας έλεγχος και όλο αυτό το πράγμα θέλει μια ιδιαίτερη προσοχή. Σύν ότι φανταστείτε, έχουμε φτάσει, περάσαμε το πρώτο εξάμεινο του 26, έπρεπε από το 25 το Σεπτέμβριο η χώρα μας να έχει πλέον εναρμονιστεί με το ευρωπαϊκό κανονισμό και να έχει ήδη οδηγήσει τους συναδέλφους όλους νέες πιστοποιήσεις για τα νέα υγρά, το προπάνιο. Δεν έχει γίνει τίποτα γι' αυτό και έχουμε κάνει μόνοι μας μια προσπάθεια σε ομοσπονδία σε συνεργασία με την ΓΕΣΕΒΕ που ανήκουμε και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, και ήδη έχουμε ξεκινήσει μια κατάρτιση η οποία ευελπιστούμε ότι κάποια στιγμή θα γίνει πιστοποίηση για να μπορέσουμε όλοι να
1: θα περάσουμε στην επόμενη φάση, έτσι, που θα καταργεί το φρέον και φέρνει το προπάνιο, λοιπόν. Μάλιστα.
2: Γιατί είναι εξαιρετική η προστασία του καταναλωτή.
1: Δεν το συζητάμε. Και πια τα κλιματιστικά μπαίνουν στη ζωή μας και το χειμώνα περισσότερο και το καλοκαίρι, έτσι. Γιατί και τα με τα καύσιμα κάποιοι έχουν αλλάξει τρόπο θέρμανσης. Και το καλοκαίρι πια δεν νοείται σπίτι σήμερα χωρίς κλιματιστικό.
2: Θα ήθελα να κάνω μια μικρή αναφορά ακόμη. Γιατί χθες κυκλοφόρησε μία έρευνα που αφορά πάρα πολύ το επάγγελμα του ψυχικού. Αλλά δεν μένω στο επάγγελμα, μένω στην προστασία του καταναλωτή, γιατί αυτό που θα σας πω αφορά και εμένα και εσάς και τα παιδιά μας, κυρίως και όλο τον κόσμο. Έγινε μία έρευνα λοιπόν από πολύ επίσημο φορέα στην Ελλάδα. Δεν θα ήθελα να αναφέρω το φορέα, μπορείτε να το βρείτε και μόνοι σας αυτό, γιατί δεν ξέρω αν θέλω να δημοσιοποιηθεί αυτό.
1: Ναι. Υποψιάζομαι κάτι, αλλά πείτε μας.
2: Από 965 δείγματα που πήραν από καταστήματα, ξενοδοχεία, καφετερίες και διάφορα άλλα μαγαζιά, από πάγο, από παγομηχανές, τα παγάκια που βάζουμε στον καφέ μας, στο ποτό μας και στα αναψυκτικά μας, φανταστείτε ότι το 1/4, το 22,38% από τα δείγματα υποδηλώνουν υψηλό μικροβιακό φορτίο που υπερβαίνει τα επιτρεπόμενα όρια υγιεινής για τον πόσιμο πάγο. Εκεί λοιπόν ξαναναφέρω και λέω ότι δεν υπάρχει κανένας απολύτως έλεγχος σε τίποτα.
1: Κύριε Κοντούσια, μιας και το θέτετε, εδώ ακούμε για νοσοκομιακές μονάδες. όπου προφανώς γίνεται πλημελή συντήρηση του κλιματισμού και έχουμε την λεγόμενη και νόσο του κλιματισμού, την νόσο των λεγεωνάριων. Εκεί τι ακριβώς συμβαίνει, και όχι μόνο στα νοσοκομεία, σε μεγάλες εταιρείες, γιατί φαντάζομαι αφορά μεγάλες μονάδες. Το παθαίνει κανείς, μπορεί να το πάθει και με ένα οικιακό κλιματιστικό αυτό?
2: Οικιακό κλιματιστικό, όχι, δεν μπορεί να συμβεί αυτό. Είναι κυρίως με μεγάλες μονάδες, κεντρικές μονάδες που δουλεύουν με συστήματα νερού και είναι σε μεγάλα κτίρια, σε κρασγυρόπλια. Και σε ένα άλλο πράγμα που μπορεί να συμβεί ακόμα και στο σπίτι μας, είναι μόνο από τις αντλίες θερμότητας, οι οποίες μπορεί να δουλεύουν για ζεστό νερό χρήσης. Με αποτέλεσμα, αν το μπόιλερ δεν έχει ρυθμιστεί σε θερμοκρασία που να μπορεί να κάνει τον καθαρισμό της λεγιονέλας, υπάρχουν αυτές οι εφαρμογές σε όλα τα νέα συστήματα, τα προηγουμένα πλέον. Μπορεί όταν ο άλλος θα μπει να κάνει ένα μπάνιο, που τον ώρα θα πάει και στο στόμα του και παντού σε όλο το σώμα, από εκεί ναι, να προκληθεί το πρόβλημα αυτό με τη λεγιονέλα. Αλλά όχι από τα οικιακά κλιματιστικά, αυτό είναι σίγουρο δεν συμβαίνει.
1: Πάντως και σε εργασιακούς χώρους υπάρχει κόσμος που την έχει πατήσει, έτσι, και μπαίνει σε μια περιπέτεια δύσκολη. Δεν είναι εύκολα αντιμετωπίσιμη η ιστορία
2: αυτή.
1: Γιατί
2: όπως ανέφερα, είναι από τις μεγάλες κεντρικές μονάδες που δουλεύουν με νερό, που είναι σε μεγάλα κτίρια κυρίως και σε κουρασγυρόπλα και σε χώρους, όπως είπατε, και νοσοκομεία και σε μεγάλες μονάδες. Στα οικιακά δεν έχει συμβεί αυτό το πράγμα, μόνο από αυτό που σας είπα με το νερό χρήσης που μπορεί να χρησιμοποιούμε.
1: Μάλιστα. Σημαντικά πράγματα και δεν τα γνωρίζουμε. Ξέρετε, αλλάζουν τα πράγματα, αυτό που μας είπατε, η νέα οδηγία που μας φέρνει το προπάνιο. Και επειδή ακριβώς δεν γράφονται, δεν γίνονται είδηση, τα αγνοούμε, ενώ είναι σημαντικά, αφορούν την καθημερινότητά μας και την ασφαλειά μας στο τέλος της ημέρας. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κοντούσια, για την κουβέντα.
2: Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, ο κύριος Δημήτρης Κοντούσιας, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ψυκτικών Ελλάδος. Τώρα η Δήμητρα Μανιφάβα γράφει σήμερα, μια και το έτσι όπως ξεκίνησα την κουβέντα, έτσι να την ολοκληρώσω. Γράφει για τα επαγγέλματα, τους τεχνίτες που είναι δυσέβρετοι. Και λέει ότι η Ελλάδα διαθέτει σήμερα, και ίσως το έχετε ξανακούσει, από τις υψηλότερες αναλογίες γιατρών και δικηγόρων ανακάτοικο. Σύμφωνα με την Eurostat, την επίσημα τα στοιχεία 7, στην Ελλάδα υπάρχουν 660,6 γιατροί ανά 100.000 κατοίκους. Αυτό είναι η μεγαλύτερη αναλογία που συναντά κανείς σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτι αντίστοιχο φανταστείτε και με τους δικηγόρους, 385 ανά 100.000. Αν θέλεις τώρα πάλι να κάνεις το εξής απλό, να κλείσεις ραντεβού για να κάνεις σέρβιο στο αυτοκίνητό σου, τη συντήρηση, θα πρέπει να περιμένεις 2 με 3 εβδομάδες. Αν θες να κάνεις σέρβις στο κλιματιστικό σου ή να εγκαταστήσεις air condition, κυρίως βρίσκεις μέρους φέτη. Δηλαδή, αν έχεις κανέναν καλό ψυκτικό που σε ξέρει, τον χρησιμοποιείς πολλά χρόνια και στο κενό του θα σου κάνει τη μεγάλη χάρη και θα είσαι και ευγνώμων να έρθει να σου τοποθετεί στο κλιματιστικό. Και αυτή είναι μια κατάσταση που με το χρόνο επιδεινώνεται. Δηλαδή, σε λίγα χρόνια θα πρέπει να κάνεις τάμα για να βρεις ψυκτικό. Ο πληθυσμός γερνάει, τα ξέρετε, οι νεότερες γενιές αρνούνται είτε να κληρονομήσουν το επάγγελμα είτε να μπουν στη διαδικασία να μάθουν, μάθε τέχνη και άστινα να γίνουν τεχνίτες. Πού θα πάει αυτή η ιστορία, ποιος ξέρει. Λοιπόν, κάποιο αντίβαρο θα υπάρχει, όπως τώρα που είναι στα πάνω της τεχνητή νοημοσύνη, και κάποιοι βλέπουν και οφείλουν να κρατήσουν τα ίσα με τις ανθρωπιστικές σπουδές. Κάπως έτσι πρέπει να λειτουργήσει και εδώ. Δεν βλέπω άλλη λύση. Λοιπόν, πάμε στις διαφημίσεις. Να πω για άλλη μια φορά ότι έχουμε 2 τροχιά στην Αττική Οδό. Το πρώτο για το οποίο μας ενημέρωνε νωρίτερα ένας ακροατής είναι πριν την έξοδο 14-15, εκεί στο Γέρακα δηλαδή, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, κάτω από τη γέφυρα, 3 οχήματα εμπλέκονται. Και το δεύτερο είναι αυτό για το οποίο ακούτε εδώ και αρκετή ώρα, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από Μαραθώνος έως Κηφισίας η αναμονή είναι εκεί κοντά στα 30 λεπτά, γιατί έχουμε τροχαίος στο ύψος του κόμβου Κηφισίας. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
0: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εμβιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων διεθνώς ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
3: Κάθε μεγάλη τεχνολογική επανάσταση άλλαξε τον τρόπο που εργαζόμαστε. Αυτή ίσως αλλάξει το αν εργαζόμαστε. Στο νέο του βιβλίο «Η εκτόπιση της εργασίας», ο Θόδωρος Κυλακάκης αναζητά στην ιστορία και στην οικονομία τα εργαλεία για να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει ελευθερία και αξιοπρέπεια ακόμα και σε ένα κόσμο χωρίς μισθό. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Καστανιώτη.
4: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
5: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο από 29 ευρώ.
4: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
5: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
4: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
5: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
4: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
4: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
7: Πατριδογνωσία. Ιστορίες ενός αιμονικού, του Τάσου Τέλογλου. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μνήμες, γεγονότα και μυστικά. Ένα βιβλίο που φωτίζει κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας μέσα από την προσωπική ματιά ενός ερευνητή που υπήρξε διαρκώς παρόν στα γεγονότα. Πατριδογνωσία, του Τάσου Τέλογλου. Τα βιβλία της ζωής μας, από τις εκδόσεις Μετέχμιο.

0: κάνει.
1: Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας, 7 λεπτά πριν από τις 7. Να σας πω και αυτό, αν δεν έχει τύχει να το ακούσετε, μην τρομάξετε αν ακούσετε μαχητικά να περνούν, δείτε, ακούσετε μαχητικά να περνούν πάνω από το κεφάλι σας. Είναι γνωστό ότι θα γίνουν διελεύσεις σχηματισμών αεροσκαφών πάνω από την Αττική σήμερα. Από τις 6 μέχρι τις 8 έχουμε φάει τη μία ώρα, μέχρι τις 8.30, όχι, δεν πρέπει να θορυβηθείτε, αυτό γίνεται στο πλαίσιο προγραμματισμένων δραστηριοτήτων και γίνεται για την ορκομοσία των νέων ανθιποσμιναγών και ανθιπολοχαγών της σχολής Ικάρων. Λοιπόν, πούντο το διάβαζα πριν από λίγο. Έρχονται αλλαγές. Αλλαγές που θα διχάσουν κόσμο και κοσμάκι. Στις πολυκατοικίες ξέρετε ότι πρέπει να έχεις την τύχη με το μέρος, να έχεις έναν καλό γείτονα, ο γείτονας είναι πολύ σημαντικό πράγμα, και να έχεις μια βασική συνεννόηση στα κοινόχρηστα, στις εργασίες που πρέπει να γίνουν. Αυτό με τα χρόνια το έχουμε χάσει. Δηλαδή είναι όλο και πιο δύσκολη η συνεννόηση γενικά, αλλά και ειδικά στο περιβάλλον της πολυκατοικίας. Έρχονται αλλαγές. Δια νόμου τώρα έρχονται η κυβέρνηση, αποφάσισε να πειράξει ένα νόμο που κρατά από πολλά χρόνια πριν, πολύ παλιά, το 1929, και αφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς των ιδιωτικών περιουσιών. Ο κύριος Φλωρίδης, ο καθήλυνα αρμόδιος, ο υπουργός δικαιοσύνης, παρουσίασε τις βασικές κατευθύνσεις αυτού του νομοσχεδίου. Το έχει αναλάβει μια επιτροπή που απαρτίζεται από 13 μέλη και μέχρι τον ερχόμενο φθινόπωρο θα έχουμε έτσι τους βασικούς πυλώνες πάνω στους οποίους θα πατήσουν αυτές οι αλλαγές. Αλλαγές που φαίνεται ότι δίνουν μεγαλύτερες ευθύνες στους διαχειριστές αλλά και μεγαλύτερες εξουσίες. Τώρα εγώ από όσο ξέρω κανείς δεν θέλει να αναλάβει διαχειριστής, γιατί άραγε. Πόσο μάλλον με αυτές τις αλλαγές, ή που θα λυθεί το πρόβλημα ή που το πρόβλημα θα ενταθεί. Πάντως θα υπάρχουν συγκεκριμένες ποινές, εντός εισαγωγικών βάλτε τώρα τη λέξη ποινές, για όσους αρνούνται τη συντήρηση των πολυκατοικιών με το χι πρόσχημα. Δεν έχω λεφτά, δεν έχω χρόνο, και πάει λέγοντας. Λοιπόν, πάμε στις διαφημίσεις. Να σας πω ότι το καλοκαίρι είναι εδώ. Το καλοκαίρι σημαίνει διακοπές. Κάποιοι έχουν το προνόμιο να λείπουν πολύ, κάποιοι κάνουν μικρές αποδράσεις. Και τα δύο καλοδεχούμενα. Και για τα δύο χρειάζεται ο κατάλληλος εξοπλισμός, τον οποίο θα βρείτε στα Δημητριάδης Action Stores. Με εμπειρία 45 χρόνων στο ελληνικό καλοκαίρι, είναι ο απόλυτος προορισμός για εξοπλισμό παραλίας και κάμπινγκ που κρατάει, θα το βρείτε μπροστά σας δηλαδή και τα επόμενα χρόνια, και ξεχωρίζει. Λόγω ποιότητας, οφείλω να πω, από προσωπική εμπειρία. Πάρτε ό,τι θέλετε. Θέλετε μια ομπρέλα, θέλετε τις καρεκλίτσες αυτές τις ωραίες που κάθεσαι και χαλαρώνεις μπροστά στη θάλασσα, παγούρι για να σου κρατά το νερό κρύο, παγωμένο, αυτές τις ψυγειοτσάντες που τις γεμίσουμε με τα φρουτάκια μας, ό,τι θέλετε θα το βρείτε στο Δημητριάδη. Ζήσε κάθε εξόρμηση, κάθε εποχή του χρόνου, είτε με ένα κλικ στο δημητριάδης.gr, είτε σε ένα από τα φυσικά καταστήματα. Τρία υπάρχουν, στη Νέα Φιλαδέλφια, το πρώτο, στην Αργυρούπολη και στο Attica City Link πια. Τι άλλο έχω να σας πω? Να σας πω για το Kiel. Να σας πω ότι θα κάνουμε και μια συζήτηση αμέσως μετά. Θα είναι μαζί μας η κυρία Ισμήνη Κριάρη, ομότιμη καθηγήτρια συνταγματικού δικαίου και είναι και κοσμήτωρας στο Πανεπιστήμιο Kiel. Είναι η πρόεδρος της Ανεξάρτητης Αρχής Ιατρικός Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής. Το ξέρετε, το ακούτε καθημερινά. Το Kiel είναι εδώ. Ήρθε και άλλαξε το χάρτη της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα το 2025. Έχει ιστορία 80 χρόνων, έχει πετύχει διεθνείς διακρίσεις μέσα σε αυτά τα 80 χρόνια και έχει βγάλει και περισσότερους από 100.000 αποφύτους. Στη χώρα μας ήρθε με τρεις πιστοποιημένες σχολές, τη Σχολή Ιατρικής και Επιστημών Υγείας, τη Σχολή Νομικής και τη Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών, πρωτοποριακά προγράμματα και μοναδικές εξειδικεύσεις, killgreece.gr, αν θέλετε να ψάξετε κάτι παραπέρα. Βεβαίως, ξαναλέω, θα κάνουμε και μια σχετική συζήτηση αμέσως μετά την επιστροφή μας από το Δελτίο Ειδήσεων.
2: Αν μπορούσα να διαλέξω πού και πότε θα γεννηθώ, δεν θα προτιμούσα κάτι διαφορετικό. Σημαίνει ότι οι συνθήκες ήταν ιδεώδεις. Σημαίνει απλώς ότι με έπεισαν πως ήταν. Με την αγάπη τους.
3: Χρήστος Χωμενίδης, 13. Μια βουτιά στα πρώτα 13 χρόνια της ζωής του. 13. Το νέο βιβλίο του Χρήστου Χωμενίδη. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
4: Go!
0: άλλα πράγματα. Διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
4: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
5: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
6: Κολλάω το ΥΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
5: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
6: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
7: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΥΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΥΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
8: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
9: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
10: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
10: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
9: Αισθάνεσαι σπίτι.
10: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
11: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
12: Έλα στην παρέα μας, φαντάρε.
11: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
13: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Ιδιαίτερα αυξημένη παραμένει η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από το Μοσχάτο έως τη Νέα Φιλαδέλφια, ενώ τα προβλήματα επιτείνονται λόγω ορκενός τροχαίου πριν την Αχαρνών. Αυξημένη κίνηση και στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση έως Κόκκινο Μήλο. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα έως 30 λεπτά από Μαραθώνος έως Κηφισίας. Καθυστερήσεις και στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο έως 20 λεπτά από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης. Πλήθος κόσμου έχει συγκεντρωθεί έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, που κατέληξε χθες έπειτα από τη δολοφονική επίθεση με καζάκια. Πολλοί από τους συγκεντρωμένους φορούν λευκά μπλουζάκια που γράφουν «Δεν σας φοβόμαστε». Για τρομοκρατική ενέργεια και άνανδρη πράξη από ακραίους εκφραστές βίας που λειτουργούν με το μανδύα μιας δίθεν ιδεολογίας, έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος στην τριπλή δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Εν τω μεταξύ, στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου μεταφέρθηκε από το Ιπποκράτειο η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα, η οποία υπέστη εκτεταμένα εγκάβματα πρώτου και δεύτερου βαθμού στα χέρια και τα πόδια μετά την εμπιστική επίθεση στο σπίτι της. Νοσηλεύεται στη μονάδα εγκαυμάτων. Ο πατέρας της πολιτεύτριας, Παναγιώτης Νέστορας, ο οποίος νοσηλεύεται στην πνευμονολογική κλινική του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου λόγω αναπνευστικών προβλημάτων που αντιμετώπισε μετά την επίθεση, αναμένεται να πάρει εξιτήριο αύριο. Επίσης, στην ίδια κλινική νοσηλεύεται και ένας εκ των ενίκων της πολυκατοικίας όπου έγινε η επίθεση, ο οποίος επίσης αναμένεται να πάρει εξιτήριο αύριο. Εξιτήριο από την πνευμονολογική κλινική πήρε η τέταρτη ενίκος, η οποία όμως μεταφέρθηκε στη Στεφανιαία Μονάδα του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου λόγω καρδιολογικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει. 75.000 συνταξιούχοι που έλαβαν σύνταξη χειρίας μετά τον νόμο Κατρούγκαλου και θα έπρεπε μετά τη συμπλήρωση της τριετίας να έχουν υπεστεί περικοπή από το 70 στο 35% ευνοούνται από την νομοθετική ρύθμιση που προανήγγειλε η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως και προβλέπει τη μη περικοπή των συντάξεων αυτών. Επιπλέον, με τη ρύθμιση απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών ποσών όλοι οι συνταξιούχοι χειρίας για τους οποίους δεν έχει εφαρμοστεί μέχρι σήμερα η περικοπή αυτή. Παράλληλα, ευνοούνται 8.500 συνταξιούχοι χειρίας του Δημοσίου, των οποίων έχουν ήδη περικοπεί συντάξεις, και με τη ρύθμιση που προωθείται από τον επόμενο μήνα της ψήφισης του νόμου, η σύνταξή τους θα επανέλθει από το 35 στο 70%. Τέλος, θα ωφεληθούν 122.000 συνταξιούχοι που λαμβάνουν δύο εθνικές συντάξεις, μία από δικό τους συνταξιοδοτικό και μία από σύνταξη χειρίας. Η ρύθμιση θα κατατεθεί μέσα στον Ιούλιο στη Βουλή. Για αποδοχή από την κυβέρνηση σχετική πρότασης του ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο εκπρόσωπος του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς. Με την κατάθεση του τότε αστυνομικού διευθυντή Πειραιά συνεχίστηκε σήμερα η δίκη για τη δολοφονία του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη. Κατά την κατάθεσή του, ο μάρτυρας υποστήριξε ότι ουδέποτε του ζητήθηκε από ανώτερο αξιωματικό να αναλάβει πρωτοβουλία για την ενίσχυση της νημιρίας του Γιώργου Λιγκερίδη, η οποία, όπως υπόθηκε στο δικαστήριο, δεχόταν οργανωμένη επίθεση. Σημειώνεται ότι ο εισαγγελέας έχει ήδη ζητήσει τη διαβίβαση των πρακτικών της δίκης στην εισαγγελία, προκειμένου να διερευνηθεί ποινικά ο ρόλος του τότε αστυνομικού διευθυντή, μετά από καταθέσεις που τον εμπλέκουν σε υπόθεση φυγάδευσης ατόμων. Απαντώντας ο ίδιος στις σχετικές αιτιάσεις, αρνήθηκε κατηγορηματικά οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια. Το γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό προχωρά με πολύ γρήγορους ρυθμούς, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης μετά την επίσκεψή του στο χώρο των έργων. Ανέφερε ότι το γήπεδο θα έχει ολοκληρωθεί το καλοκαίρι του 2027. Με άλλα λόγια, όπως ανέφερε ο κύριος Χατζηδάκης, ο Παναθηναϊκός θα παίξει στο γήπεδο αυτό στο πρωτάθλημα 2027-2028. Παράλληλα, ανακοίνωσε τη διενέργεια διεθνούς αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών για την αστική ανάπλαση 5.000 στρεμμάτων στον Ελαιώνα, στην περιοχή γύρω από το γήπεδο του Παναθηναϊκού. Στη Γερμανία, η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία άσκησε για πρώτη φορά δίωξη εναντίον Ουκρανού υπήκοου για το σαμποτάζ των αγωγών Nord Stream το 2022. Ο κατηγορούμενος συνελήφθη στην Ιταλία και βρίσκεται προφυλακισμένος στο Αμβούργο εν αναμονή της δίκης του. Σε εξέλιξη παραμένει από το μεσημέρι η φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άγιος Σπυρίδων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. Δεν κινδυνεύουν κατοικημένες περιοχές. Με τρεις αναμετρήσεις συνεχίζεται η νοκάουτ φάση του Μουντιάλ. Απόψε στις 10 η Ισπανία αντιμετωπίζει την Αυστρία. Στις 2 τα ξημερώματα της Παρασκευής θα παίξουν Πορτογαλία-Κροατία και στις 6 το πρωί η Ελβετία θα αντιμετωπίσει την Αλγερία. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική, αύριο Παρασκευή, θα υπάρχει ηλιοφάνεια με συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και δεν αποκλείεται στα δυτικά και βόρεια ορεινά να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μπούφορ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 24 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα, στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 34 με 35 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Παρασκευή, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, πρόσκαιρα αυξημένη στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, στα νότιο-ανατολικά και από το απόγευμα στο βόρειο Ιόνιο τοπικά έως 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 34 βαθμούς. Το Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά και τις σποράδες. Τα φαινόμενα από το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές το βράδυ θα

Δίσκο. Πολύ δίσκο διάθεση. Αν δεν έχεις και 2 Ιουλίου δίσκο διάθεση, πότε, ε? Σωστά. Λοιπόν, εδώ είμαστε, Sky 100,3 στα ραδιόφωνά σας. 7 και 10 πρώτα λεπτά. Δίσκο χορεύετε κι εσείς που είστε μποτιλιαρισμένοι στην κίνηση. Και ευτυχώς η μουσική βοηθάει σε αυτές τις περιπτώσεις λίγο να ξεχνιέσαι. Να σας δώσω λοιπόν τα νεότερα και βασικότερα για εσάς που μας ακούτε αυτήν την ώρα από τα ραδιόφωνα των αυτοκινήτων σας. Έχουμε ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο ανωδικό του Κηφισού. Το πρόβλημα ξεκινά από το Μοσχάτο και διατρέχει στην πραγματικότητα όλο τον Κηφισό η κίνηση. Φτάνει μέχρι ψηλά, μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια. Έχουμε προβλήματα έτσι κι αλλιώς. Επιτείνονται συνήθως και λόγω τροχαίων. Πρέκυψε λοιπόν ένα ακόμα τροχαίο πριν την Αχαρνών. Υπολογίστε λοιπόν σημαντικές καθυστερήσεις τώρα στο ανωτικό του Κηφισού. Το καθοδικό, κάπως καλύτερα τα πράγματα, από μεταμόρφωση σε κόκκινο μήλο. Θα συναντήσετε λιγάκι κίνηση. Στην Αττική Οδό έχουμε επίσης κίνηση στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Σημαντική για τα δεδομένα της ώρας, είναι ήδη 7 και 10. Έως και 30 λεπτά θα χρειαστείτε από Μαραθώνος έως Κηφισίας. Και αν κινήσετε στο αντίθετο ρεύμα, δηλαδή στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, ένα 20 λεπτό στο νερό από μεταμόρφωση έως Πεντέλης. Φαντάζομαι ότι και εκεί έπαιξαν το ρόλο τους κάποια τροχαία που συνέβησαν νωρίτερα. Υπομονή, κάπως θα το ρυθμίσουμε το πράγμα όσο προχωρά ο Ιούλιος. Θέλω να ελπίζω, πάντα. Νότης Παπαγιαννάκος απέναντι μου ρυθμίζει τον ήχο. Θανάση Καραγιάννης ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι βάζει την υπογραφή της έτσι σε αυτό το δίσκο κομμάτι αλλά και σε όλα τα υπόλοιπα. Στην επικοινωνία μαζί σας είναι η Ρούλα Βρετάκου 210-48-00-170-174. Μας καλείτε για οτιδήποτε θέλετε και εναλλακτικά αν το προτιμάτε και το βρίσκετε πιο απλό μας γράφετε και τα μηνύματά σας στο www.skyradio.gr στο κουτάκι που θα συναντήσετε πάνω δεξιά στο κουτάκι που γράφει πες την άποψη. Να σας πω ότι αυτήν την ώρα είναι προγραμματισμένη μια συγκέντρωση έξω από το Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης, μια συγκέντρωση στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα, της γυναίκας που δολοφονήθηκε, γιατί περί δολοφονίας πρόκειται, κακά τα ψέματα, όταν την ώρα που κοιμάσαι έρχεται ένας άνθρωπος, πετάει ένα γκαζάκι, ξεσπά μια φωτιά και καίγεσαι ζωντανός, είναι δολοφονία. Έχει συγκεντρωθεί κόσμος. Αργότερα θα επικοινωνήσουμε και με τους συναδέλφους που το καλύπτουν. Κάποιοι φορούν λευκά μπλουζάκια, τα οποία γράφουν «Δεν σας φοβόμαστε». Είναι μια ιστορία πολύ θλιβερή, η οποία λαμβάνει και νομίζω ότι θα εξακολουθήσει να έχει έτσι και πολιτικές διαστάσεις. Το λέω αυτό γιατί ακούτε ενδεχομένως και την επιχειρηματολογία, την πολιτική που κουβαλά μαζί της αυτή η τόσο θλιβερή είδηση. Τώρα, εμείς αυτά θα τα αφήσουμε για λίγο στην άκρη για να κάνουμε μια συζήτηση που ελπίζω να σας φανεί χρήσιμη. Ακούτε εδώ και κάποιο καιρό να μιλάμε για το ΚΙΛ, για το πανεπιστήμιο αυτό που ήρθε να αλλάξει κάπως τον χάρτη, όχι κάπως, σημαντικά, τον χάρτη στα πανεπιστήμια, στα μη κρατικά πανεπιστήμια στην Αθήνα. Ήταν το πρώτο που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στη χώρα μας, δημόσιο βρετανικό πανεπιστήμιο. Είναι μαζί μας λοιπόν η κυρία Ισμήνη Κρυάρη, είναι ομότιμη καθηγήτρια συνταγματικού δικαίου, βιοειθικής και δικαίου στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, είναι η πρόεδρος της ανεξάρτητης αρχής ιατρικός υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και

0: από πέρυσι, από το 2025, είναι και κοσμήτωρα στην Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κιλ. Είναι μία από τις τρεις σχολές την οποία έχει λάβει άδεια. Κυρία Κρυάρη, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Καλησπέρα και στους ακροατές και στις ακροατρίες σας.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε έτσι, να προσπαθήσουμε να δώσουμε στους ακροατές πληροφορίες για το τι κάνει το ΚΙΛ και συγκεκριμένα η Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου που ξεκίνησε σε αυτή την νέα εποχή των μη κρατικών πανεπιστημίων. Ξεκινήσατε ήδη, τρέξατε τη χρονιά, ολοκληρώθηκε, υποδεχθήκατε τους πρώτους σας φοιτητές σας. Θέλω να μας δώσετε έτσι ένα στίγμα για το πώς ήταν αυτός ο χρόνος, αυτό το πρώτο έτος.
1: Αυτός κάθε αρχή και δύσκολη, λέει ο λαός μας. Είχαμε τα δύο πρώτα μας τμήματα, ήταν αγγλική σε λογοτεχνίας και το άλλο τμήμα είναι ψυχολογίας. Είχαμε τους πρώτους μας φοιτητές, οι αντιπώσεις τους είναι πάρα πολύ θετικές, είναι πολύ ευχαριστημένοι και από το πρόγραμμα και από τους καθηγητές και έχουμε κάθε λόγο να πιστεύουμε ότι και το μέλλον αυτών των δύο σχολών θα είναι πάρα πολύ καλό. Άλλωστε το Μητρικό Πανεπιστήμιο, το ΚΙΛ Αγγλίας, είχε δημιουργηθεί το 1949 από έναν πρώην πρίτανη του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, ο οποίος ήθελε να δημιουργήσει ένα πανεπιστήμιο το οποίο θα έδινε στους φοιτητές τους μια μεγάλη σύνδεση με την κοινωνία και με την κοινότητα, και αυτό είναι οι δύο βασικές αρχές τις οποίες υπηρετεί το Μητρικό Πανεπιστήμιο, ότι δηλαδή οι φοιτητές μας να έχουν αυτή τη δυνατότητα του ανοιχτού ορίζοντα, να μπορούν να βλέπουν την κοινωνία, να βλέπουν τα προβλήματα, να παίρνουν δύναμη από όλα αυτά τα οποία μας περιτριγυρίσουν, να μην είναι κλεισμένοι σε ένα πύργο ελεφάντινο, και αυτή την νοοτροπία την πέρασε σε αυτό το πανεπιστήμιο το οποίο δημιουργήθηκε, και νομίζω ότι την ίδια νοοτροπία την καλλιεργούμε κι εμείς. Η ψυχολογία είναι ένας κλάδος με τεράστια ζήτηση και υπάρχει η δυνατότητα να εργαστεί κανείς, όπως ξέρετε, όχι μόνο στον στενό τομέα της ψυχολογίας, αλλά υπάρχουν οι κοινωνικές υπηρεσίες οι οποίες έχουν ανάγκη από ψυχολόγους, υπάρχουν τα σχολεία, όλες τα μεγάλα τμήματα των εταιριών που είναι τμήματα προσωπικού και αυτά χρειάζονται ψυχολόγους. Δηλαδή είναι μια επιστήμη η οποία ανοίγει πάρα πολλούς δρόμους.
0: Να, και με μια εξειδίκευση, γιατί το προνομιακό πεδίο του ΚΙΛ είναι και οι εξειδικεύσεις αυτές που προσπαθεί να δημιουργήσει, αυτά τα ωραία παντρέματα που τα
1: απαιτεί
0: η εποχή. Ανοίγει ο δρόμος έτσι, και για νέα επαγγέλματα, το λέω αυτό γιατί κυρίως κανείς κάθεται στα θρανία ενός πανεπιστημίου για να βρει μια δουλειά. Είναι το πρώτο το να απαντά ένα πτυχίο στις ανάγκες της αγοράς.
1: Κοιτάξτε, οι ανάγκες της αγοράς όμως είναι κάτι το οποίο μεταβάλλεται και εμείς αυτό ακριβώς ελπίζουμε, ότι δίνουμε έναν τρόπο σκέψης που θα βοηθήσει τους φοιτητές μας να ανταποκριθούν και στις σημερινές ανάγκες και στις μελλοντικές. Δηλαδή και στο θέμα της αγγλικής φιλολογίας, για να σας δώσω να καταλάβετε, εκτός από τα κλασικά θέματα που αναμένει κανείς από ένα τμήμα αγγλικής φιλολογίας, διδάσκεται και το πώς μετατρέπεται ένα κλασικό έργο σε ταινία, πώς μπορεί να παρουσιαστεί ως κόμικ, πώς μπορεί να παρουσιαστεί, να δώσει στοιχεία για να δημιουργηθούν άλλου, να δημιουργηθεί άλλου είδους περιεχόμενο, άλλου είδους υλικό. Δηλαδή είναι σημαντικό να μπορείς να καταλαβαίνεις το Σέξπιρ, αλλά είναι επίσης σημαντικό το να εργαστείς και ως βοηθός σκηνοθέτη σε κάποιον που θέλει να ανεβάσει το Σέξπιρ, να διδάξεις τους ηθοποιούς θέματα σχετικά με το Σέξπιρ, να βοηθήσεις τη δημιουργία μιας ταινίας ενός έργου του Σέξπιρ. Όλα αυτά δεν είναι το σύνηθες αντικείμενο ενός τμήματος αγγλικής φιλολογίας, αλλά εμείς θέλουμε να τα προσφέρουμε και αυτά, γιατί ακριβώς βλέπουμε ότι ο ορίζοντας πρέπει να είναι όσο πιο ανοιχτός γίνεται.
0: Μάλιστα, σωστά. Και εσείς το κάνετε αυτό, διευρύνετε και τους δικούς σας ορίζοντες, θέλω να πω, διευρύνετε και τα προγράμματα για την νέα ακαδημαϊκή χρονιά.
1: Βεβαίως.
0: Αυτή ήταν η πρώτη χρονιά, μας είπατε έτσι πάνω κάτω πώς έτρεξε και φαντάζομαι ότι έρχονται και άλλα προγράμματα. Έχετε
1: μπει
0: στη διαδικασία αυτή της πιστοποίησης, πώς γίνεται?
1: Βεβαίως. Είναι η διαδικασία της πιστοποίησης που γίνεται από την ελληνική υπηρεσία, την ΕΦΑΕ. Έχουμε υποβάλει προγράμματα οικονομικά, δηλαδή στο κλασικό χώρο των προγραμμάτων οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων, στο μάρκετινγκ, διοικητική επιστήμη και τεχνολογία, ένα πολύ σύγχρονο πρόγραμμα, επίσης ένα σύγχρονο MBA και επίσης ένα πρόγραμμα το οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση στην Αγγλία. Το πρόγραμμα Φιλοσοφία, Πολιτικές Επιστήμες και Οικονομικά, το PPE, το οποίο είναι ένα πρόγραμμα το οποίο δίνει ένα πραγματικά ευρύ πεδίο γνώσεων, και στην Αγγλία έχει πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση, διότι ακριβώς επειδή δεν δίνει εξειδίκευση αλλά δίνει τη δυνατότητα να μπορεί κανείς να παρακολουθεί τις τάσεις και στο χώρο της πολιτικής επιστήμης και στο χώρο της φιλοσοφίας και στο χώρο των οικονομικών, δίνει τη δυνατότητα στους αποφύτρους να εργάζονται σε πάρα πολλούς τομείς.
0: Από τις εταιρείες,
1: από τις εταιρείες δημοσκοπήσεων, τις εταιρείες διαφημίσεων, τις εταιρείες οι οποίες κάνουν έρευνες αγοράς, τις εταιρείες που ασχολούνται αποκλειστικά με τις πολιτικές εκτιμήσεις, τις εταιρείες που ασχολούνται γενικότερα με τις αναλύσεις βιβλίων, τις αναλύσεις τάσεων σε διάφορους τομείς. Δηλαδή είναι ένα τμήμα το οποίο θα δώσει πραγματικά, πιστεύουμε, και αυτό πολλές δυνατότητες και στους αποφύτες μας ως εκπαιδευτικό κομμάτι, αλλά και αργότερα ως πιθανή δουλειά.
0: Ναι, βέβαια, γιατί είπαμε, είναι η δουλειά, είναι και η κοινωνία. Και μιας και αναφερθήκατε, δεν το ήξερα, ότι υπάρχει κατεύθυνση που συνδυάζει τρία διαφορετικά πράγματα, κύριε Κρυάρη, φιλοσοφία, πολιτικές επιστήμες, οικονομικά. Θέλω να σας ρωτήσω, γιατί είναι πολύ σημαντικό ένα πανεπιστήμιο, ιδίως στους καιρούς μας που είναι καιροί αλλαγής, θα έλεγε κανείς.
1: Ακριβώς.
0: Να κάνουν ένα άνοιγμα και να ανοίγουν ένα δρόμο. Πιστεύετε ότι αυτό είναι το αντίβαρο? Εσείς χειρίζεστε, ξέρετε, το ακαδημαϊκό σας πεδίο είναι πολύ σύνθετο, είναι η βιοειθική. Είμαστε μπροστά σε τέτοια διλήμματα. Είναι αναντήρητο αυτό, ότι η τεχνητή νοημοσύνη μας φέρνει, και αν όχι
1: ακριβώς
0: τώρα, άμεσα μπροστά σε τέτοια διλήμματα. Το αντίβαρο είναι να επιστρέψουμε στις κλασικές αρχές της φιλοσοφίας, να επαναφίβρουμε τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη?
1: Όχι, αλλά να χρησιμοποιήσουμε, να διαβάσουμε Πλάτωνα και Αριστοτέλη και να δούμε αν μπορούμε από τη σκέψη τους να πάρουμε ορισμένα στοιχεία, διότι ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης έζησαν σε άλλη εποχή, αλλά ακριβώς επειδή ήταν ιδιοφυΐες, γι' αυτό κατάφεραν και είδαν τα βασικά στοιχεία τα οποία διέπουν την ανθρώπινη συμπεριφορά. Συνεπώς, βλέποντας το πώς έχουν εκείνοι αντιμετωπίσει ακριβώς τα βασικά στοιχεία της ανθρώπινης συμπεριφοράς, μπορούμε να καταλάβουμε ορισμένα πράγματα. Γιατί αν δείτε άλλωστε και όλες οι μελέτες στα αμερικανικά πανεπιστήμια, ξεκινάνε από τον Πλάτωνα, τον Αριστοτέλη, τον Επίκουρο, τον Επίκτητο. Δηλαδή η κλασική φιλοσοφία είναι εργαλείο. Δεν τη διαβάζεις για να μείνεις εκεί, δεν τη διαβάζεις για να γυρίσεις πίσω στο 400 π.Χ. Τη διαβάζεις για να δεις πώς θα τη χρησιμοποιήσεις ώστε να αντιληφθείς, εν σχέση βεβαίως και με όλες τις άλλες γνώσεις τις οποίες θα βάλεις ως προστιθεμένη αξία, για να αντιληφθείς τι συμβαίνει σήμερα και πώς θα πρέπει να αντιμετωπίσεις τις προκλήσεις του σήμερα.
0: Ως ένας μπούσουλας λοιπόν λειτουργεί.
1: Ακριβώς. Έτσι. Ακριβώς. Ναι.
0: Θα μας πείτε και τις προϋποθέσεις εισαγωγής στο Πανεπιστήμιο Κιλ. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που δεν γνωρίζει, ακούει τη συζήτησή μας, ακούει και τις αναφορές που κάνουμε καθημερινά. Τι χρειάζεται να κάνει, πέρα από τη θέληση να έρθει,
1: ναι,
0: και να απευθυνθεί?
1: Ακριβώς. Πέρα από τη θέληση, θα πρέπει να έχει το απολυτήριο λυκείου, να έχει συμμετάσχει στις πανελλαδικές και να έχει πάρει την ελάχιστη βάση εισαγωγής, την οποία την καθορίζει το Υπουργείο κάθε χρονιά. Δηλαδή, το Υπουργείο καθορίζει ποια είναι η ελάχιστη βάση εισαγωγής την οποία πρέπει να έχει ένας φοιτητής, ένας υποψήφιος, για να έρθει σε εμάς. Εμείς έχουμε προβλέψει και την προσωπική συνέντευξη και μια συνοδευτική επιστολή, ώστε να υπάρχει και μια προσωπική επαφή με το φοιτητή, γιατί νομίζουμε ότι και αυτό είναι σημαντικό. Άλλωστε είμαστε και σε ένα επίπεδο που μπορούμε να κάνουμε αυτή τη διαδικασία, να κάνουμε δηλαδή συνεντεύξεις με τους φοιτητές, να τους βλέπουμε, να δούμε τι θέλουν, γιατί ξέρετε και στο δικό μας το σύστημα οι υποψήφοι μας είναι τόσο πολύ μέσα σε αυτή τη δίνη των εξετάσεων να περάσουν στο πανεπιστήμιο, ώστε τελικά δεν εκφράζουν και τα θέλω τους, δεν λένε τι θέλουν, και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το λάβει κανείς υπόψη του. Και επειδή και εγώ έχω παιδιά και το ξέρω αυτό το στάδιο, ξέρω δηλαδή πως φτάνουν τα παιδιά σε αυτή την τάξη και τελευταία τάξη και τα ρωτάς, μα εσύ τι θέλεις, και σου λέει να περάσω. Έχει τόσο πολύ μπουχτίσει από το να διαβάζει για να περάσει.
0: Σωστά.
1: Του λένε όλοι να περάσει, ώστε τελικά βάζει πίσω τον εαυτό του, τι θέλει, πώς σκέφτεται τη ζωή του, και προσπαθούμε να βοηθήσουμε λίγο και σε αυτή την κατεύθυνση. Ξέρετε, το πανεπιστήμιο, επειδή ακριβώς είναι συνδεδεμένο με ένα αγγλικό πανεπιστήμιο, το οποίο έχει μια ιστορία 80 ετών, το οποίο έχει ήδη μια πορεία δίνει τη δυνατότητα να έχει κανείς σε μια αργότερα σταδιοδρομία και στην Ελλάδα και στην Αγγλία και να έχει αναγνώριση και εδώ και εκεί. Οι αποφοιτοί του έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους αποφοιτούς δημοσίων πανεπιστημίων, mm-hmm. τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα. Και για τον λόγο αυτό θεωρώ ότι η επιλογή είναι μια επιλογή η οποία θα αποδώσει στο παιδί. Και εγώ, ξέρετε, έχω μια πορεία πίσω στο δημόσιο πανεπιστήμιο. Βοήθησα όσο ήταν δυνατόν ένα δημόσιο πανεπιστήμιο να ζήσει και να αποδώσει. Και τώρα χαίρομαι πάρα πολύ που θα καταβάλω εξίσου μεγάλη προσπάθεια για να βοηθήσω τα παιδιά και το καινούριο αυτό πανεπιστήμιο να πάρει τη θέση που νομίζω ότι μπορεί να πάρει στο ελληνικό ακαδημαϊκό στερέωμα.
0: Ναι, έτσι είναι. Γενικώς, κυρία Κριάρη, έτσι στον επίλογο της κουβέντας μας, είστε αισιόδοξοι. Θα συμφωνήσουμε μπροστά σε αυτό που μας έρχεται και θα είναι δύσκολα τα διλήμματα που μας βάζει η εποχή, τα ζητήματα της βιοειθικής.
1: Είναι δύσκολα. Αυτό είναι γεγονός και γι' αυτό το λόγο εμείς προσπαθούμε αυτό το προβληματισμό να τον κάνουμε γνωστό σε όσο το δυνατόν περισσότερα άτομα. Ξέρετε, εμείς έχουμε καθιερώσει το Πανεπιστήμιο μία φορά τη βδομάδα να κάνουμε μία εκδήλωση στην Ιπποκράτους 33, να κάνουμε μία εκδήλωση. Έχουμε πολύ ωραίο χώρο εκεί για τέτοιου είδους γεγονότα και κάνουμε μία φορά τη βδομάδα ένα μικρό συνέδριο, μία διάλεξη, μία παρουσίαση η οποία αναφέρεται σε θέματα ακριβώς τα οποία είναι της επικαιρότητας. Ναι. Κάναμε δηλαδή και για τα θέματα της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής μία μεγάλη εκδήλωση, κάναμε για θέματα ιατρικής, κάναμε για θέματα λογοτεχνίας, έχουμε κάνει για άλλα θέματα, δηλαδή προσπαθούμε κάθε φορά για θέματα επίσης, ναι, τα οποία έχουν να κάνουν με την εγκληματολογία, προσπαθούμε για θέματα που έχουν να κάνουν με αντιμετώπιση των μεγάλων ασθενειών οι οποίες τώρα όλο και περισσότερο έρχονται στον ορίζοντα των επιδημιών. Δηλαδή υπάρχει ένας κύκλος ανθρώπων ο οποίος έρχεται και καταθέτει τη γνώμη του στην Ιπποκράτους 33 και εμείς το έχουμε αυτό ανοιχτό σε όλο τον κόσμο. Όποιος θέλει, δηλαδή
0: αυτό είναι σημαντικό, δηλαδή μπορεί να μπαίνει κανείς και να βλέπει το αντικείμενο της κουβέντας και αν είναι
1: ακριβώς
0: κάτι που θέλει να το βρίσκει γοητευτικό ή χρήσιμο, εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι, παρακολουθεί ακριβώς
0: ανοιχτά, χωρίς δέσμευση την κουβέντα.
1: Ακριβώς. Ή του δημιουργεί την περιέργεια. Ναι, αυτό την περιέργεια, θέλουμε, ναι, να είμαστε ανοιχτοί σε ένα ευρύτερο κοινό, στους φοιτητές μας πρωτίστως, στις οικογένειές τους, στους φίλους τους, αλλά και σε ένα ευρύτερο κοινό, γιατί με την όσμωση βλέπουμε ότι τελικά τα προβλήματα όταν τα αντιμετωπίζουμε μαζί μπορεί να έχουμε και περισσότερες δυνατότητες να δούμε τις διεξόδους που υπάρχουν και όταν τα σκέφτεται κανείς μόνος του, αυτό είναι δύσκολο να το καταλάβει.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Κριάρη.
1: Και εγώ.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια. Εσείς να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, η κυρία Ισμηνή Κριάρη, ομότιμη καθηγήτρια συνταγματικού δικαίου, είναι η πρόεδρος της ανεξάρτητης αρχής ιατρικός υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, αλλά την συζήτηση αυτή την κάναμε με αυτή την τρίτη, αν θέλετε, ιδιότητά της, γιατί από το 2025 είναι κοσμήτωρα στη Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κιλ, το πρώτο παράρτημα Δημοσίου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Πάμε στις υπόλοιπες διαφημίσεις που θα μας οδηγήσουν στις 7.30 και στους τίτλους και επιστρέφουμε με σινεμά. Σήμερα είναι Πέμπτη, ο Εμίλιος θα είναι μαζί μας και από ό,τι βλέπω περιμένουμε όλοι και μετράμε αντίστροφα. Πόσες μέρες είναι, 15? 15 μέρες αν δεν κάνω λάθος, για να πάμε σινεμά και να δούμε τι άλλο, Οδύσσια, να δούμε Νόλαν, να δούμε αυτό το έργο που κάποιοι λένε ότι είναι το μεγάλο έργο της καριέρας του.
2: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
3: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα Σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
4: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
5: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
8: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
7: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
9: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
10: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Περιορίζονται τα προβλήματα στην άνοδο του Κηφισού από το Εγάλεο έως τη Νέα Χαλκιδόνα, ενώ νωρίτερα σημειώθηκε και μια σύγκρουση στο ύψος Σαχαρνών. Στην Αττική Οδό, καθυστερήσεις παρατηρούνται στο ρεύμα προς Ελευσίνα έως 10 λεπτά από Πλακεντίας έως Κηφισίας. Σε εξέλιξη είναι συγκέντρωση έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα, που κατέληξε χθες έπειτα από τη δολοφονική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της. Στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, στη μονάδα εγκαυμάτων, μεταφέρθηκε από το Ιπποκράτειο η κόρη του θύματος, πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτη Νέστορα. Στο Ιπποκράτειο παραμένουν για νοσηλεία 3 ακόμα άτομα, ένοικοι της πολυκατοικίας, εκ των οποίων και ο πατέρας της πολιτεύτριας. 75.000 συνταξιούχοι που έλαβαν σύνταξη χειρίας μετά τον νόμο Κατρούγκαλου και θα έπρεπε μετά τη συμπλήρωση της τριετίας να έχουν υποστεί περικοπή από το 70 στο 35% ευνοούνται από την νομοθετική ρύθμιση που προανήγγειλε ο Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως και προβλέπει τιμή περικοπή των συντάξεων αυτών. Παράλληλα, ευνοούνται 8.500 συνταξιούχοι χειρίες του Δημοσίου, οι οποίοι έχουν ήδη δει την περικοπή να εφαρμόζεται, αλλά και 122.000 συνταξιούχοι που λαμβάνουν δύο εθνικές συντάξεις, εκ των οποίων η μία χειρίας. Με την κατάθεση του τότε αστυνομικού διευθυντή Πειραιά, συνεχίστηκε σήμερα η δίκη για τη δολοφονία του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη. Υποστήριξε ότι ουδέποτε του ζητήθηκε να αναλάβει πρωτοβουλία για την ενίσχυση της δημιουργίας του Λιγκερίδη. Το γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό προχωρά με πολύ γρήγορους ρυθμούς και θα έχει ολοκληρωθεί το καλοκαίρι του 2027, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης μετά την επίσκεψή του στο χώρο των έργων. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 34 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Έχει πάει ήδη 8 παρά 7 και 35 πρώτα λεπτά. Πολλά τα κυκλοφοριακά προβλήματα στους δρόμους, πολλά τα τροχαία. Γενικώς από το πρωί δεν έχει ξεκινήσει καλά η μέρα. Αφήνουμε λίγο τα τραγούδια παραπάνω να παίξουν. Ο ένας λόγος είναι αφενός γιατί έχει φτάσει πια 2 ο Ιούλιος. Ο δεύτερος είναι γιατί η Κωνσταντίνα σήμερα έχει βάλει και πολύ ωραία κομμάτια. Ψάξτε την αυτή τη διασκευή. Pet Shop Boys μας έκαναν την τιμή. Και εμείς βεβαίως υποκληθήκαμε για άλλη μια φορά στο μεγαλείο τους. Αυτή είναι μια διασκευή, είναι ο Elton John αυτός που ακούτε.

0: πράγματα μπορεί κανείς να τα βαφτίσει αμαρτίες. Αμαρτία είναι να μην πας σινεμά. Λοιπόν, ο Εμίλιος Γαρμπής αναμένει στο ακουστικό του. Καλώς τον. Γεια σου, Εμίλια.
1: Γεια σου, Κατερίνα.
0: Πήγε σε καμία συναυλία ή μόνο σινεμά. Πρόλαβε.
1: Κάτι κάνουμε. Εντάξει, δεν είναι. Ναι.
0: Τι, είναι κάτι.
1: Αλλά πολύ σινεμά.
0: Πολύ σινεμά, δεν σε αφήνει το σινεμά. Λοιπόν, να ξεκινήσω με αυτό που διάβαζα. Και, εντάξει, το περίμενα, ίσως να μην το περίμενα σε αυτό το βαθμό. 10.000 εισιτήρια έχουν προπολιθεί ήδη για την Οδύσσια. Σαρώνει η Οδύσσια.
1: Ναι, 10.000, ναι, έχει προπόληση και εδώ και στο εξωτερικό. Καλά, στο εξωτερικό, ειδικά στο Λονδίνο, γίνεται χαμός, νομίζω. Μ' ακούς?
0: Σε ακούω μια χαρά.
1: Ωραία. Ναι.
0: Όχι, μια χαρά.
1: Ναι, είναι πολύ δυνατή η προπόληση. Είναι η ταινία του καλοκαιριού. Σε εμάς σίγουρα, αλλά και στο εξωτερικό πιστεύω. Χθες κυκλοφόρησε και το τελευταίο τρέιλερ. Το οποίο είναι λίγο πιο έτσι κατατομιστικό, να πω.
0: Ναι. Δεν το έχω δει. Για να
1: ίσως είναι πιο εντυπωσιακό από τα προηγούμενα, γιατί τα προηγούμενα δεν μας είχαν εντυπωσιάσει. Βέβαια, Νόλαν το κάνει αυτό. Είναι αρκετά κρυπτικό, δεν θέλει. Θέλει το κοινό να ανακαλύψει κατευθείαν στη... Δηλαδή, πιστεύω ότι αν είναι στο χέρι του, δεν θα βγάλει καθόλου τρέιλερ. Αλλά, okay, εντάξει, και αυτά χρειάζονται. Ανεβάζουν και το hype, όπως λες, και αυτά πουλούνται και εισιτήρια. Είναι και η ταινία που είναι το IMAX, και όλοι λένε πρέπει να τη δούμε στο IMAX, οπότε να κλείσουν τα εισιτήριά μας από τώρα και τα λοιπά.
0: Όλη η ιστορία γίνεται γι' αυτό, για το, ναι, για το IMAX, και τα site πέφτουν, κρασάρουν, ναι. Δεν μπορούν,
1: ναι,
0: δεν μπορούν, ναι, να εξυπηρετήσουν τη ζήτηση, ναι.
1: Ναι. Ωραία είναι, μωρέ, αυτά, εντάξει, να υπάρχει και αναμονή, είναι κομμάτι λίγο και της μαγείας αυτό. Το βασικό βέβαια είναι να είναι καλή ταινία.
0: Εμείς κάνουμε, μάλλον σε εμάς θα κάνει πρεμιέρα 16 Ιουλίου, δηλαδή θα το δούμε πριν το δουν οι Αμερικανοί. Ναι. Στην Αμερική κάνει 17.
1: Ναι, έτσι γίνεται πάντα. Ναι. Οι νέες ταινίες στην Αμερική βγαίνουν την Παρασκευή.
0: Οι νέες ταινίες βγαίνουν στην Αμερική. Εμείς ξέρουμε σίγουρα τι θα κάνουμε στις 17 Ιουλίου. Θα ξεμαλιαζόμαστε για αυτά τα οποία έχει επιλέξει να αλλάξει. Να αλλάξει την ιστορία όπως την ξέρουμε. Εντάξει. Και να δούμε.
1: Ναι, εντάξει.
0: Τι κάνουν, τι γίνεται με την...
1: Ναι, ναι, πιστεύω και ο Όμηρος το ίδιο να ήταν σεναριογράφος, θα ξεμαλιαζόμασταν.
0: Έτσι, λοιπόν, δεν είναι και εύκολο, λες, αυτό. Ωραία, άρα το αναμένουμε. Αυτή την εβδομάδα έχουμε συμπαυτικές ταινίες.
1: Ναι, κάτι έχουμε. Έχουμε έναν περίεργο, έτσι, Ρομπέρτο Δασόν, άλλος μεγάλος μύθος από εκεί, δυναμικός. Όχι συνηθισμένο όμως, γιατί ο Χιου Τζάκμαν εδώ πέρα υποδίδεται τον Ρομπέν σε μεγάλη ηλικία. Ένα ιδιαιρασμένο Ρομπέν, ο οποίος έχει περάσει πολλά πράγματα στη ζωή του, έχει κάνει πολλές αμαρτίες. Το μας δίνει να καταλάβουμε από την αρχή. Πόνους, ληστείες, μας τον παρουσιάζει λίγο σαν, όχι σαν τον ήρωα που έχουμε έτσι, στον κλασικό μύθο του Ρομπέν, αλλά σαν έναν τέλος πάντων τύπο ο οποίος έχει κάνει πολλά άσχημα.
0: Και μετανιώνει στο τέλος της ζωής.
1: Μετανιώνει λίγο, μύθος γύρω του έχει χτιστεί, αλλά δεν ξέρουμε αν κατά πόσο ανταποκρίνεται στην αλήθεια.
0: Αλλά παλαιοκόστα, ας πούμε, για να το φέρουμε στα δικά μας
1: τα ελληνικά. Μια τέτοια μορφή. Και μετά από έτσι μια τελευταία σύγκρουση καταλήγει κάποια στιγμή σε ένα μοναστήρι, εκεί τον περιθάλπτει μια μοναχή, υποδίδει την Τζόντι Κόμερ, και έχει μια τελευταία ευκαιρία για λύτρωση κατά κάποιο τρόπο εκεί. Έχει ένα ενδιαφέρον αυτή, είναι πολύ σκοτεινή.
0: Δεν είναι Ρομπέν των Δασών πάντως αυτό. Είναι, δηλαδή δεν είναι η ιστορία.
1: Καθόλου κλασικός. Όχι, δεν είναι η γνωστή
0: είναι
1: ιστορία.
0: Τα στερνά, τα στερνά του Ρομπέν των Δασών.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Τα στερνά. Εντάξει, λέγεται ο θάνατος του Ρομπέν των Δασών.
0: Σωστά, ο θάνατος του Ρομπέν των Δασών.
1: Το τίτλος νομίζω.
0: Εντάξει, το δικαιολογεί. Σωστά.
1: Ναι, το δικαιολογεί. Είναι πολύ σκοτεινή η ταινία. Έχει ενδιαφέρον όμως, γιατί είναι κάτι πρωτότυπο. Ο Χιου Τζάκμαν το υποστηρίζει αυτό, με τη μορφή, με τα γένια του, με όλη την
0: παρουσία. Γενικά είναι δύναμη.
1: Γενικά, ναι, ξέρω. Ο Χιου Τζάκμαν είναι καλή επιλογή. Υπάρχει και μια άλλη επιλογή, η οποία είναι πιο καλοκαιρινή, θα έλεγα, και πιο γιαθερινό. Είναι η πρόσκληση. Τη Olivia Wilde, μια ταινία που βασίζεται σε μια άλλη ταινία ισπανική που είχε βγει πριν από 4-5 χρόνια. Από εκεί είναι η έρνευσή της. Τώρα εδώ είναι η αμερικάνικη εκδοχή με πολύ έτσι, λαμπερό cast. Η ίδια, πρωταγωνιστή, η ίδια η Olivia Wilde μαζί με τον Seth Rogen, την Penelope Cruz και τον Edward Norton.
0: Μόνο αυτοί οι δύο είναι κίνητρο να δεις την ταινία.
1: Δυνατό,
0: σε συνδυασμό με το γεγονός ότι και εκείνη έχει δείξει έτσι, πολύ καλά δείγματα γραφής, έτσι, η Olivia Wilde.
1: Ναι, έχει δείξει τις πρώτες ταινίες και εδώ είναι καλή. Εδώ είναι μια κωμωδία μάλλον δωματίου στην πραγματικότητα ή δείπνου, γιατί είναι ένα ζευγάρι το οποίο έτσι, δεν τα πάει πολύ καλά μεταξύ του. Η γυναίκα που είναι η Olivia Wilde καλεί τους γείτονες που είναι οι από πάνω τους καινούργιοι γείτονες να τους γνωρίσουν σε ένα βράδυ να τους κάνουν τραπέζι. Και εκεί μετά αρχίζουν διάφορες αποκαλύψεις, όπως καταλαβαίνει κανείς, τα θέματα έτσι μπλέκονται, μιλάνε για σεξ, μιλάνε για σχέσεις, μιλάνε για το αντρόγινο και τα λοιπά, όπως τα περνάει.
0: Και ό,τι λένε οι φίλοι μεταξύ τους, μάλιστα.
1: Μπράβο, ναι, όλα αυτά. Με ένα πάντα κωμικό πρόσημο, κατά κανόνα. Είναι ευχάριστη, είναι σπιρτόζη και έτσι ωραίο σενάριο. Και βέβαια αυτοί οι πρωταγωνιστές από μόνοι τους αρκούν για να
0: αυτό,
1: το ανεβάσουν το πράγμα.
0: Ναι, σωστά.
1: Ένα level.
0: Και, ναι. Τι να πει κανείς τώρα, όντως. Και μας λείπει να... πώς να σου πω, να συναντάς σε μία ταινία δύο και τρεις πολύ γνωστούς και καταξιωμένους ηθοποιούς. Συνήθως είναι ένας, όταν είναι δύο πας. Και το κωμικό παίζει ρόλο, έτσι, καλοκαίρι είναι, θες λίγο να γελάς και το χυλάκι σου. Το πάρτι των γενεθλίων, τι ιστορία είναι αυτό, είδαμε και τον Ντάχο εδώ να έρχεται.
1: Ντάχο εδώ είναι ένας, όπως λες, ο μεγάλος στάρ. Είναι μια ταινία η οποία είναι γυρισμένη στην Ελλάδα, είναι ελληνική παραγωγή, έχει και συμπαραγωγούς από το εξωτερικό, αλλά η κύρια παραγωγή είναι ελληνική. Είναι εμπνευσμένο το μυθιστόρημα του Πάνου Καρνέζη, το μόνιμο, το οποίο με τη σειρά του εμπνέεται από τη ζωή του Αριστοτέλειο Νάση. Ένα περιστατικό φανταστικό προφανώς κατασκευασμένο. Από τη ζωή του Ωνάση, εδώ δεν τον λέμε Ωνάση, τον λέμε Μάρκο Τιμολέον, αλλά είναι θεία τελείως, δηλαδή, από την πρώτη στιγμή που θα δει κανείς την ταινία θα καταλάβει. Αυτός λοιπόν ο Μεγιστάνας, είμαστε το 1970 αρχικά, εκεί στη δεκαετία του 70 μάλλον. Αυτός ο Μεγιστάνας κάνει ένα πάρτι μεγάλο στο ιδιωτικό νησί του.
0: Το φωτογραφίζει κανονικά.
1: Δηλαδή, το φωτογραφίζει τελείως, ναι. Για την πολύ αγαπημένη του κόρη, που είναι η κληρονόμος του κτλ. Έχει καλεί διάφορους φίλους του και διάφορα μέλη της κοινωνίας, υψηλής και μη. Και σε αυτήν τη νύχτα πάλι είναι μια νύχτα αποκαλύψεων και αυτή. Συμβαίνουν διάφορα πράγματα, καταλαβαίνουμε πράγματα για αυτόν, καταλαβαίνουμε πράγματα για τον περίγυρο. Και έτσι πάει ο μηχανισμός της ταινίας. Ο Willem Dafoe είναι προφανώς πολύ καλός όπως πάντα.
0: Είναι καλός αλλά δεν τραβάει το story. Λέω εγώ τώρα.
1: Η ταινία έχει τα θέματα της, θα έλεγα εγώ. Έχει αρκετά καλά στοιχεία και την ατμόσφαιρα τη φτιάχνει ωραία το φιλμ, αλλά νομίζω ότι οι χαρακτήρες είναι αρκετά ενδιαφέροντες και δεν εξερευνάται τόσο σε βάθος όλο αυτό που έχουν να δώσουν από πίσω. Γιατί μας τους συστήνει, αλλά μετά μένουμε λίγο στην επιφάνεια. Γενικά κάποια πράγματα σαν να λείπουν, ειδικά από τη μέση της ταινίας και μετά.
0: Μάλιστα. Και υπάρχει και η Πανούκλα που λέω εκ των προτέρων, πριν μας δώσεις έτσι 2-3 στοιχεία παραπάνω, μην τη δείτε να έχετε τα παιδιά κατασκήνωση αυτό το διάστημα. Η κατασκήνωση είναι και στα φόρτε της, έτσι. Μην τη δείτε.
1: Ναι.
0: Λέω εγώ τώρα, έχετε στείλει τα παιδιά κατασκήνωση. Μπορεί διαβάζοντας μια είδηση, ας πούμε, το μυαλό συνειρμικά να πηγαίνει εκεί. Ο καθένας κουβαλάει και τις ανασφάλειες ως γονιός. Να το αφήσω, να μην τα αφήσω. Όχι, μην το κάνετε αυτό το λάθος.
1: Εντάξει, τώρα έκανες μια κακή διαφήμιση. Τι να πω εγώ τώρα για την ταινία.
0: Καλά, και εσύ καλή διαφήμιση δεν έχεις κάνει με 2,5 αστεράκια τώρα, μη με.
1: Τα 2,5 το έχω πει πολλές φορές. Είναι καλή η βαθμολογία.
0: Ωραία, άντε πες το μας. Γιατί λοιπόν, υπάρχουν και άνθρωποι που δεν είναι γονείς και αυτοί είμαστε για το, ξέρεις, της γονεϊκότητας.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνω ότι σε κάποιους μπορεί να χτυπάει και έχουν δίκιο.
1: Έτσι. Λοιπόν, η Πανούκλα είναι μια ταινία η οποία αναφέρεται όντως στην. Δεν θα πω ενηλικίωση ακριβώς, γιατί μιλάμε για αγόρια της ηλικίας περίπου των 12 ετών, 12-13 ετών, τα οποία πάνε σε μια κατασκήνωση water polo, έτσι. Ασχολούνται εκεί πολύ με το water polo και τα λοιπά. Υπάρχει όμως και αυτή όλη η ιστορία της κοινωνικοποίησης. Ένας καινούριος στην παρέα θα αντιμετωπίσει τα προβλήματα που μπορεί να φανταστεί κανείς πώς θα αντιμετωπίζει.
0: Το επίσης, bullying ένα άλλο που λέμε σε αυτές τις
1: δέχεται ένα πολύ σκληρό bullying. Είναι, αυτό είναι η λεγόμενη πανούκλα, ας πούμε. Είναι λίγο σαν τα παιδιά να του έχουν για κάποιο λόγο το έχουν κατηγορήσει ότι έχει κάποιο είδους ασθένεια, τέλος πάντων. Βλέπουμε αυτό. Είναι σκληρός πολλές φορές ο κόσμος των παιδιών mm-hmm. και των αγοριών, ειδικά που είναι λίγο σαν αγέλη. Αν δεν καταφέρεις να μπεις από την αρχή, μετά μπορεί να αντιμετωπίσεις προβλήματα πολλά. Και αυτό δείχνει η ταινία στην πραγματικότητα. Με αρκετά ωραίο τρόπο, και εδώ έχουμε ωραίες ιδέες. Και μόνο το μοτίβο του water polo, η πισίνα και αυτά που είναι, έχει μια αίσθηση ασφυξίας, όλα αυτά περνάνε σε ένα ωραίο παράλληλο εκεί. Και εδώ βέβαια θα θέλαμε λίγο περισσότερο να πάμε λίγο περισσότερο, δεν ξέρω, σε βάθος. Να εκμεταλλευτούμε και ευγικιά ένα πολύ καλό ηθοποιό, τον Τζοελ Έντζερτον, στο ρόλο του δασκάλου ή παύλα μέντορα εκεί πέρα, αλλά δεν τον βλέπουμε πάρα πολύ. Δηλαδή παρασύρεται λίγο από την αρχική του ιδέα. Mm-hmm. Πάντως είναι καλή ταινία, δηλαδή, και για το συγκεκριμένο θέμα ασχολείται μόνο με αυτό βέβαια, αλλά αρκεί. Για το συγκεκριμένο θέμα είναι μια καλή ταινία.
0: Μάλιστα. Για να το λες εσύ, τίποτα. Ό,τι είπα ξεχάστε το. Λοιπόν, και ο ανθρωποκυνηγός, τι είναι, τι χαμένο διαμάντι είναι αυτό? Εγώ δεν το έχω δει, αλλά βλέπω τέσσερα αστέρια.
1: Ναι, αυτή είναι μια ταινία η οποία είναι λιγότερο γνωστή, γιατί έπεσε στην κατάρα του Hannibal. Δηλαδή, βγήκε το 1986, μερικά χρόνια μετά, μια πενταετία μετά, βγήκε η Σιωπή των Αμνών, που μετέφερε την ιστορία του Hannibal στο σινεμά.
0: Και τη σκέπασε.
1: Το μυθιστορήμα του Thomas Harris και τα λοιπά. Ναι, και τη σκέπασε. Ακόμα και η ιστορία αυτή τη ταινία έχει βγει αργότερα. Είναι ο Κόκκινος Δράκος. Βγήκε σαν να με τον Άντονι Χόπκινς και τα λοιπά. Mm-hmm. Είναι η ιστορία ενός detective, δηλαδή η ιστορία του Κόκκινου Δράκου του βιβλίου, ενός detective ο οποίος ψάχνει να βρει έναν κατασυρωή δολοφόνο, και για να τα καταφέρει θα αναγκαστεί να συνεργαστεί με τον δόκτωρα Hannibal Lecter, ο οποίος είναι στη φυλακή βέβαια πλέον. Mm. Θα μπλεθεί όμως αυτό το ψυχολογικό παιχνίδι μεταξύ
0: δύσκολη
1: του.
0: Συνεργασία, ναι.
1: Δύσκολη συνεργασία. Η ταινία είναι του Michael Mann, είναι ένα κλασικό νεο-νουάρ. Σε όσους αρέσει αυτό το είδος, είναι πολύ καλή ταινία.
0: Είναι η πρόταση για θερινό,
1: Ναι, πρόταση για θερινό σίγουρα. Είναι ψηφιακά αποκατεστημένη κόπια και είναι και 40 χρόνια επαιτειακή. Οπότε ευκαιρία να δει κάποιος μια ταινία που πολύ αμφιβάλλα, δηλαδή λίγοι πρέπει να την έχουν δει.
0: Και εγώ είδα τα αστεράκια πρώτα, με θάμπωσαν τα τέσσερα αστέρια. Μετά είδα το 86, είναι και το σημείο πάντα που βάζει τις επανεκδόσεις έτσι στο τέλος. Και δεν την είχα ακούσει καν αυτή την ταινία. Ωραία πρόταση λοιπόν, και ιδίως έτσι για σινεμά, μια βραδιά μυστηρίου. Έχεις δει τίποτα στις πλατφόρμες, κάτι που παρακολουθείς αυτό το διάστημα για εκείνους που είναι σπίτι και ψάχνουν κάτι να βρουν?
1: Κοίτα, αυτό που είδα τώρα πολύ πρόσφατα είναι ο τελευταίος κύκλος του The Bear.
0: Α, The Bear.
1: Ο οποίος κυκλοφόρησε πρόσφατα, ο πέμπτος κύκλος θα είναι και ο τελευταίος από ό,τι έχουν πει. Δεν τον έχω τελειώσει, έχω δει κάποια επεισόδια. Νομίζω ότι κρατιέται στο επίπεδο που ήταν και προηγουμένως. Και γενικά το The Bear είναι μια σειρά από τις κορυφαίες των τελευταίων ετών. Σε όποιον άρεσαν οι προηγούμενοι, θα αρέσει και αυτός.
0: Ωραία. Λοιπόν, μια χαρά. Τώρα αυτό κάνουμε. Ό,τι δεν είδαμε μέσα στη χρονιά, η ψευδαίσθηση ότι θα καταφέρουμε να το δούμε μέσα στο καλοκαίρι. Λοιπόν, ωραία. Τα λέμε την άλλη Πέμπτη.
1: Ναι, αμέ.
0: Ή σκοπεύεις να βγεις άμεσα σε άδεια?
1: Όχι τόσο άμεσα, λίγο αργότερα.
0: Άρα πρώτα θα δούμε την Οδύσσια του Νόλαν.
1: Πρέπει να βγει Οδύσσια, άμα δεν βγει Οδύσσια δεν υπάρχει άδεια, Κατερίνα μου.
0: Σωστά, έτσι, σωστά το λες. Λοιπόν, σε ευχαριστώ Εμίλια, να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Ο Εμίλιος Χαρμπής, κυρίες και κύριοι, ο κριτικός κινηματογράφου της εφημερίδας Η Καθημερινή, με τον οποίο τα λέμε κάθε Πέμπτη εδώ για τις νέες κινηματογραφικές αφήξεις. Πάμε στις διαφημίσεις. Να σας πω λοιπόν ότι είναι μαζί μας η Vodafone, να μην το ξεχάσω. Έχει ένα μήνυμα για εσάς που έχετε επιχείρηση και μέσα σε όλα τα υπόλοιπα θορυβήστε και για αυτές τις ψηφιακές απειλές που κυκλοφορούν. Μπορείτε να είστε ήσυχοι, γιατί η Vodafone σας προσφέρει τις υπηρεσίες Cyber Security, συμβουλευτική υποστήριξη. Υπάρχουν όλα τα εργαλεία για να κρατήσετε τον έλεγχο πρόσβασης και το δίκτυο προστατευμένο. Περισσότερα μπορείτε να μάθετε στο vodafone.gr/business. We'll be right back.
2: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
3: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
4: Τι έχουμε?
3: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα,
5: κόκκιπε,
3: κομπάνιο,
6: teamcollege,
7: παντρούσκα, ταβαρίς που κομμάτιο.
3: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι.
9: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
10: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
11: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
12: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
13: Τα πρώτα 100 χρόνια του κράτους η Ελλάδα προοδεύει στις επιστήμες και τις τέχνες. Τον εξυγχρονισμό της αγροτικής Ελλάδας περιγράφων ο καθηγητής Γιάννης Τούντας για την ιατρική επιστήμη, ο συγγραφέας και αρθρογράφος Τάκης Θεοδωρόπουλος για τη λογοτεχνία και ο θεολόγος μουσικολόγος Παναγιώτης Ανδριόπουλος για τη μουσική. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, η Ελλάδα του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
14: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: πιστεύετε στα θαύματα. Κι όμως, θαύματα συμβαίνουν. Ακούστε μια είδηση που έρχεται από την Βενεζουέλα. Ένας άνθρωπος κατάφερε να διασωθεί από τον σεισμό αυτό, τον πολύ νεκρό. Ένα θαύμα που συνέβη 8 ημέρες μετά. Πέρασε περισσότερες από 100 ώρες εκεί εγκλωβισμένος στα συντρίμια και ανασύρθηκε ζωντανός. Ένας άνδρας ο οποίος εντοπίστηκε ζωντανός κάτω από τόνους ερυπείων. Ένας χιλιανός πυροσβέστης είναι ο σωτήρας, το οποίο περιέγραψε πώς κατάφερε να διασώσει τον άνθρωπο αυτόν. Νομίζω κανείς από τους δύο θα το ξεχάσει ποτέ στη ζωή του, ούτε δηλαδή ο διασωθής, ούτε ο πυροσβέστης, ο οποίος μίλησε για την πιο σύνθετη και τεχνικά δύσκολη επιχείρηση που κλήθηκε να αντιμετωπίσει. Στο μεταξύ, ο απολογισμός συνεχώς ανεβαίνει. Είναι περισσότεροι από 2.000 πια οι επίσημοι νεκροί και ποιος ξέρει πόσες δεκάδες χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Αλλά όπως έχετε ακούσει να λένε παλιοί, άμα το γραμμένο σου το λέει, άμα το καντιλάκι σου έχει λάδι, καταφέρνεις και μετά από δύο φωνικούς σεισμούς και μετά από περισσότερες από 100 ώρες στα συντρίμια να βγεις και πάλι, να διεκδικήσεις τη ζωή, να βγεις ζωντανός. Λοιπόν, μέχρι εδώ ήταν, έρχεται ο Νίκος Ανδρίτσος να σας πει τα υπόλοιπα και θα σας πει τι συμβαίνει εντός, τι συμβαίνει εκτός, όλα θα τα μάθετε, μείνετε συντονισμένοι. Η Vodafone ήταν μαζί μας, η Vodafone που έχετε εργαλεία για εσάς που διαθέτετε επιχείρηση να τα εξοντώσετε όλα, ιούς, hacker, οποιαδήποτε ψηφιακή απειλή σας κάνει να ανησυχείτε. Vodafone.gr κάθετος business, ψάχνετε περισσότερα. Τα λέμε αύριο Παρασκευή στις 6. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά, να προσέχετε. Γεια σας.
1: Γιατί κοιτάς το χάρτη της Ελλάδας?
2: Διαλέγω νησί για διακοπές.
1: Και σκοπεύεις να πας πετώντας?
2: Με πλοίο. Με έκπτωση από την Novibet.
3: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet σε περιμένει καλοκαιρινή προσφορά γνωριμίας με έκπτωση 20% στα εισιτήριά σου με Blue Star Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή
6: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
5: Plus.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
7: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
8: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
9: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
10: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν φιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γέννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
4: Η ώρα είναι 8.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νότης Παπαγιαννάκος, στην παραγωγή ο Θανάσης Καραγιάννης και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντάει η Ρούλα Βρετάκου. Είναι 8 και 2 πρώτα λεπτά και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε έξω από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, που κατέληξε χθες μετά από την δολοφονική επίθεση με γκαζάκια. Για τρομοκρατική ενέργεια και άνανδρη πράξη από ακραίους εκφραστές βίας που λειτουργούν με τον μανδύα μιας δίθεν ιδεολογίας, έκανε λόγο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος στην τρίπλη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Εν τω μεταξύ, στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου μεταφέρθηκε από το Ιπποκράτειο η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτη Νέστορα, η οποία υπέστη εκτεταμένα εγκάβματα πρώτου και δευτέρου βαθμού στα χέρια και τα πόδια μετά την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της. Ο πατέρας της πολιτεύτριας, Παναγιώτης Νέστορας, ο οποίος νοσηλεύεται στην πνευμονολογική κλινική του Ιπποκρατείου, αναμένεται να πάρει εξιτήριο αύριο. Επίσης, στην ίδια κλινική νοσηλεύεται και ένας εκ των ενίκων της πολυκατοικίας όπου έγινε η επίθεση, ο οποίος επίσης αναμένεται να πάρει εξιτήριο αύριο. Η τέταρτη ένικος που νοσηλεύεται μεταφέρθηκε στη Στεφανιαία μονάδα του Ιπποκρατείου λόγω καρδιολογικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει. 75.000 συνταξιούχοι που έλαβαν σύνταξη χειρίας μετά τον νόμο Κατρούγκαλου και θα έπρεπε μετά τη συμπλήρωση της τριετίας να έχουν υποστεί περικοπή από το 70% στο 35% ευνοούνται από την νομοθετική ρύθμιση που προανήγγειλε σήμερα η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως και προβλέπει τη μη περικοπή των συντάξεων αυτών. Επιπλέον, με τη ρύθμιση απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών ποσών όλοι οι συνταξιούχοι χειρίας για τους οποίους δεν έχει εφαρμοστεί μέχρι σήμερα η περικοπή αυτή. Παράλληλα, ευνοούνται 8.500 συνταξιούχοι χειρίας του Δημοσίου, οι οποίοι έχουν ήδη δει την περικοπή να εφαρμόζεται στις συντάξεις τους και με τη ρύθμιση που προωθείται από τον επόμενο μήνα της ψήφισης του νόμου η σύνταξή τους θα επανέλθει από το 35% στο 70%. Επίσης, θα ωφεληθούν 122.000 συνταξιούχοι που λαμβάνουν δύο εθνικές συντάξεις, μία από το δικό του συνταξιοδοτικό δικαίωμα και μία από τη σύνταξη χειρίας. Η ρύθμιση θα κατατεθεί μέσα στον Ιούλιο στη Βουλή. Για αποδοχή από την κυβέρνηση σχετικής πρότασης του ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο ο εκπρόσωπος του κόμματος Κώστας Τσούκαλας. Με την κατάθεση του τότε αστυνομικού διευθυντή Πειραιά συνεχίστηκε σήμερα η δίκη για τη δολοφονία του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη. Κατά την κατάθεση του, ο μάρτυρας ανέφερε ότι ο επιχειρησιακός συντονισμός της Δημηρίας δεν ανήκε στον ίδιο αλλά στη Γαδά. Παράλληλα, υποστήριξε ότι ουδέποτε του ζητήθηκε από ανώτερο αξιωματικό να αναλάβει πρωτοβουλία για την ενίσχυση της Δημηρίας του Γιώργου Λιγκερίδη, η οποία, όπως υπόθηκε στο δικαστήριο, δεχόταν οργανωμένη επίθεση. Σημειώνεται ότι ο εισαγγελέας έχει ήδη ζητήσει τη διαβίβαση των πρακτικών της δίκης στην εισαγγελία προκειμένου να διερευνηθεί ποινικά ο ρόλος του τότε αστυνομικού διευθυντή μετά από καταθέσεις που τον εμπλέκουν σε υπόθεση φυγάδευσης ατόμων. Απαντώντας στις σχετικές αιτιάσεις, ο μάρτυρας αρνήθηκε κατηγορηματικά οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια.
Το γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό προχωρά με πολύ γρήγορους ρυθμούς, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης μετά την επίσκεψή του στο εργοτάξιο. Όπως ανέφερε, το γήπεδο θα έχει ολοκληρωθεί το καλοκαίρι του 2027. Με άλλα λόγια, είπε ο κ. Χατζηδάκης, ο Παναθηναϊκός θα παίξει στο γήπεδο αυτό στο πρωτάθλημα 2027-2028. Παράλληλα, ανακοίνωσε τη διενέργεια διεθνούς αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών για την αστική ανάπλαση 5.000 στρεμμάτων στον Ελαιώνα στην περιοχή γύρω από το γήπεδο του Παναθηναϊκού. Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να εμπλέκονται σε εμπρισμούς, εκρήξεις, εκβιάσεις, απόπειρες ανθρωποκτονίας και διακίνηση ναρκωτικών, προχώρησαν οι αρχές. Συνελήφθησαν 4 άνδρες, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 10 άτομα, εκ των οποίων οι 9 είναι ήδη έγκλειστοι σε καταστήματα κράτησης. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, αρχηγικό ρόλο στην οργάνωση είχε ένας 49χρονος κρατούμενος. Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 7 σοβαρές υποθέσεις που αποδίδονται στην οργάνωση. Σε εξέλιξη παραμένει από το μεσημέρι η φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άγιο Σπυρίδων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. Με μήνυμα από το 112, οι κάτοικοι καλούνται να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 26 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 8 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Εκτός συνόρων, στη Γερμανία η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία άσκησε για πρώτη φορά δίωξη εναντίον Ουκρανού υπηκόου για το σαμποτάζ των αγωγών Nord Stream το 2000.

0: θανάτους ατόμων ηλικίας 75 ετών και άνω κατά τη διάρκεια της εβδομάδας του καύσωνα από τις 22 έως τις 28 Ιουνίου διαπίστωσε Γαλλική Ιατρική Υπηρεσία. Όπως ανέφερε, σε αυτήν την ηλικιακή ομάδα καταγράφηκαν στη Γαλλία 513 θάνατοι την περασμένη εβδομάδα. Στο μεταξύ, η Γαλλίδα Υπουργός Αθλητισμού και Νεολαίας ανακοίνωσε ότι ο αριθμός των θανάτων από πνιγμό από τις 19 Ιουνίου αυξήθηκε στους 90, κάτι που συνδέεται με τον καύσωνα. Στην Αλβανία, η αστυνομία χρησιμοποίησε νερό, υποπίεση και δακρυγόνα για να διαλύσει ακόμα μία αντικυβερνητική διαδήλωση έξω από το κοινοβούλιο. 9 αστυνομικοί τραυματίστηκαν από τα αντικείμενα που εκτόξευαν οι διαδηλωτές, ανέφερε η αστυνομία, χωρίς να ανακοινώσει τον αριθμό των συλληφθέντων. Διαδηλώσεις οργανώνονται στη χώρα από τα τέλη Μαΐου σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την κατασκευή ενός πολυτελούς ξενοδοχείου, μία επένδυση που συνδέεται με τον Τζάρετ Κούσνερ, γαμπρό του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ, σε προστατευόμενη περιοχή στην νότιο-δυτική Αλβανία. Μια νέα διαδήλωση είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο. Στους 17 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών, ενώ τουλάχιστον 86 είναι οι τραυματίες από τη ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυράβλους στο Κίεβο νωρίς σήμερα το πρωί. Την ίδια ώρα το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι ο πρόεδρος Πούτιν ενημερώθηκε από τον ανώτατο στρατιωτικό του διοικητή για το μαζικό ρωσικό πλήγμα στο Κίεβο, προσθέτοντας ότι η Μόσχα θα συνεχίσει να αυξάνει την πίεση στην Ουκρανία για να πετύχει τους στόχους. Στην αθλητική επικαιρότητα, με τρεις αναμετρήσεις συνεχίζεται απόψε η νοκάουτ φάση του Μουντιάλ. Στις 10 η Ισπανία αντιμετωπίζει την Αυστρία, στις 2 τα ξημερώματα της Παρασκευής θα παίξουν Πορτογαλία, Κροατία και στις 6 το πρωί η Ελβετία θα αναμετρηθεί με την Αλγερία. Και πολύ σύντομα ο καιρός, γενικά αίθριος, προβλέπεται αύριο Παρασκευή εδώ στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα ορεινά, κυρίως δυτικά και βόρεια, το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 34 βαθμούς το θερμόμετρο στην Αθήνα, έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Είναι 8 και 12 πρώτα λεπτά, είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση και στο πρώτο μας θέμα απόψε, κυρίες και κύριοι, οι τρομοκράτες στη Θεσσαλονίκη επιτέθηκαν συντονισμένα, επέλεξαν το στόχο τους και αποδέχθηκαν ότι μπορεί να υπάρξει νεκρός, όπως και συνέβη με τη Βάγια Νέστορα. Στο ερώτημα, ποιοι είναι οι δράστες, οι έρευνες εστιάζουν σε μια συγκεκριμένη δεξαμενή, σε έναν πυρήνα 30 αναρχικών με δράση σε καταλήψεις αντιεξουσιαστών. Θύματα αυτής της επίθεσης, τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και η οικογένεια της άτυχης 70χρονης που προσπαθεί να συνέλθει και να διαχειριστεί το σοκ της απώλειας. Πάμε να τα ακούσουμε όλα αναλυτικά στο ρεπορτάζ που ετοίμασε ο Γιώργος Πρωτοψάλτης.
1: Βίντεο από κάμερα ασφαλείας αποτυπώνει τα πρώτα δευτερόλεπτα μετά την πυροδότηση του εμπριστικού μηχανισμού στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα. Ένα άλλο ντοκουμέντο καταγράφει τον ήχο από τις δύο εκρήξεις που προκλήθηκαν στην πιλωτή της πολυκατοικίας με διαφορά 6 λεπτών. Περαστικοί βλέπουν από απόσταση το κτίριο να τυλίγεται στις φλόγες και σπέβδουν να βοηθήσουν. Μέσα από την πολυκατοικία θα απομακρυνθεί με εγκάβματα και αναπνευστικά προβλήματα η μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας που θα αφήσει την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο. Σε κατάσταση σοκ ο πατέρας της Αφροδίτης Νέστορα που αντιμετωπίζει αναπνευστικά προβλήματα μετά την τρομοκρατική επίθεση περιγράφει τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν στην πολυκατοικία.
2: Χτύπησε ο συναγερμός, κατέβηκα κάτω, βλέπω, πήρε φωτιά. Η γυναίκα μου κατέβηκε κάτω για να δει το αυτοκίνητο τι γίνεται. Και ξεκίνησε αυτή να κατεβεί κάτω στο ισόγειο μου, στην πιλωτή, για να δει σε ποια φάση είναι όλη η κατάσταση. Η Αφροδίτη μπήκε μέσα για να δει τη μάνα της και πέρα.

0: δημιουργήθηκαν γάμματα στα χέρια και στα πόδια, δεν μπορεί να περπατήσει. Είναι εγκληματίες.
1: Στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας σαρώνουν για δεύτερη συνεχόμενη μέρα τη γειτονιά στην οποία βρίσκεται το σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, προκειμένου να συλλέξουν βιντεοληπτικό υλικό και μαρτυρικές καταθέσεις.
2: Και εμείς που ήμασταν στόχοι θα μπορούσαμε να ήμασταν στην ίδια κατάσταση και να έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα. Οι τρομοκράτες κινούνται άναδρα, κινούνται στο σκοτάδι. Ελπίζω η αντιτρομοκρατική που έχει επιληφθεί να έχει αποτελέσματα.
3: Από ό,τι με έχουν ενημερώσει και από την αντιτρομοκρατική που έχει αναλάβει τις έρευνες, ψάχνουν και νομίζω ότι είναι κοντά τα γκαζάκια. Όταν κάποιος βάζει γκαζάκια, σημαίνει ότι έχει ένα σκοπό άσχημο, δηλαδή να σκοτώσει.
1: Οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής επικεντρώνονται σε τρία άτομα που έχουν αποτυπωθεί σε βιντεοληπτικό υλικό.
4: Νομίζω ότι τις επόμενες ώρες, και όχι ημέρες, τις επόμενες ώρες θα έχουμε περισσότερα στοιχεία, όμως θεωρώ ότι σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα θα έχει εξυκνιαστεί. Θα έχουν εξυκνιαστεί και τα τρία χτυπήματα.
1: Η Αφροδίτη Νέστορα, που έχει υποστεί εγκάβματα στα χέρια και τα πόδια, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου.
5: Διακομίζεται στην εξειδικευμένη κλινική του Παπα-Νικολάου των εγκαυμάτων, ώστε να αντιμετωπιστεί καλύτερα το πρόβλημά της. Οι ευχές όλων μας είναι μαζί της.
1: Ο πατέρας της πολιτεύτριας και δύο ένικοι της πολυκατοικίας που αντιμετωπίζουν αναπνευστικά προβλήματα συνεχίζουν να νοσηλεύονται στην πνευμονολογική κλινική του Ιπποκρατίου.
6: Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε έξω από το Ιπποκράτιο νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα. Ο Δημήτρης Χατζικόρτσου, ο ρεπόρτερ του Sky, ήταν εκεί να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων.
7: Πραγματικά πολύ δυνατή εικόνα και δεκάδες άνθρωποι τόσο από τη Νέα Δημοκρατία όσο από την ΟΝΕΔ αλλά και απλοί πολίτες που έφτασαν εδώ έξω από το Ιπποκράτιο νοσοκομείο και όπως είπες δημιούργησαν μια ανθρώπινη αλυσίδα με κεντρικό σύνθημα στις μπλούζες που φορούσαν «Δεν σας φοβόμαστε», θέλοντας να καταδικάσουν την τυφλή επίθεση σε βάρος της Βάγιας Νέστορα που έχασε τη ζωή της αλλά και των υπόλοιπων ανθρώπων που τραυματίστηκαν από αυτό το τρομοκρατικό χτύπημα. Νωρίτερα τοποθετήθηκε και ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο οποίος σημείωσε χαρακτηριστικά: δολοφονήθηκε όχι από τυφλό μίσος όπως γράφουν τα σημερινά πρωτοσέλιδα, αλλά από τρομοκράτες που ψυχρά και συνειδητά ήθελαν να εκδικηθούν την παράταξή μας. Μας πονέσατε, μας πληγώσατε, αλλά δεν σας φοβόμαστε, κατέληξε στην ομιλία του. Ενώ τοποθετήθηκε και ο Μαργαρίτης Σχοινάς, ο οποίος σημείωσε πως δεν βρίσκεται εδώ ως στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας ή ως υπουργός, αλλά ως απλός πολίτης. Και τόνισε πως η τρομοκρατία υπήρχε στο παρελθόν, ίσως υπάρχει με αυτή τη μορφή ακόμη και στο παρόν, αλλά σίγουρα δεν θα υπάρχει στο μέλλον.
6: Πάμε τώρα να ακούσουμε όλες τις νεότερες πληροφορίες για τις έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό των δραστών. Ο Γιάννης Σουλιώτης πριν λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
8: Αυτό που τονίζουν τις τελευταίες ώρες τουλάχιστον τόσο από την αστυνομία όσο και από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη είναι ότι η έρευνα απαιτεί χρόνο έως ότου οδηγήσει στην ταυτοποίηση των δραστών. Τι προσπαθούν λοιπόν να κάνουν οι αστυνομικοί? Να συλλέξουν όσο το δυνατόν ταχύτερα τα βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας και να ανασυνθέσουν τη διαδρομή των δραστών. Από το σημείο δηλαδή που ξεκίνησαν έως το σημείο που κατέληξαν μετά τον μπαράζ εμπρισμών. Και αυτό διότι στην αφετηρία και τον τερματισμό αυτής της διαδρομής υπάρχει εκτίμηση ότι οι δράστες θα έχουν ακάλυπτα τα χαρακτηριστικά τους, τόσο τα δικά τους χαρακτηριστικά όσο και των δικύκλων που χρησιμοποίησαν και τα οποία πιθανολογείται ότι είναι ιδιόκτητα και όχι κλεμμένα.
9: Τώρα για τον αριθμό των δραστών έχουμε ξεκάθαρη εικόνα αν τελικά ήταν τρία άτομα ή αν ήταν και παραπάνω, Γιάννη?
8: Αρχικά Λένα υπόθηκε ότι στην επίθεση μετήχαν τρία άτομα που κινήθηκαν με δύο μηχανές. Οι αναβάτες της πρώτης μηχανής ήταν αυτοί που τοποθέτησαν τους εμπριστικούς μηχανισμούς και το τρίτο πρόσωπο που επέβαινε και αυτό πιθανότητα σε μοτοσυκλέτα είχε τον ρόλο του τσιλιαδόρου. Τώρα τα στελέχη της αστυνομίας αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής και ενός τέταρτου προσώπου στις καταδρομικές επιθέσεις, δίχως προς το παρόν τουλάχιστον να αφήνουν να γίνουν γνωστές περισσότερες πληροφορίες για το συγκεκριμένο πρόσωπο.
9: Από την πρώτη στιγμή είχαμε τονίσει ότι όλα έγιναν αστραπιαία και οι αποστάσεις για όσους γνωρίζουν και τη Θεσσαλονίκη δεν είναι τόσο κοντινές. Άρα ένα εύλογο ερώτημα είναι αν υπήρξε και ομάδα υποστήριξης, Γιάννη.
8: Οι αστυνομικοί της αντιτρομοκρατικής, Λένα, θεωρούν πιθανότερο και τις τρεις επιθέσεις να τις έκανε η ίδια ομάδα δραστών. Ωστόσο, αφήνουν και ένα μικρό ενδεχόμενο ανοιχτό να υπήρξε και δεύτερη ομάδα που έδρασε παράλληλα. Και αυτό διότι υπάρχει ένα κενό 15 λεπτών ανάμεσα στη δεύτερη και την τρίτη εμπειριστική επίθεση. Στο μεταξύ, να σου πω πως σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, οι αστυνομικοί φέρονται να έχουν ήδη στη διάθεσή τους βίντεο με τους δύο από τους δράστες, τους αναβάτες δηλαδή της μιας από τις μηχανές που ενεπλάκησαν στο εμπειριστικό μπαράζ. Αντίθετα, μια πληροφορία που θέλει τον έναν από τους δράστες να έχει ήδη ταυτοποιηθεί με βάση κάποια χαρακτηριστικά όπως ο σωματότυπος, δεν επιβεβαιώνονται από επίσημα χείλη, δίχως να μπορούμε σε αυτή τη φάση να πούμε αν πρόκειται για τακτικισμό της αστυνομίας ή όχι. Πάντως, οι εμπριστικές επιθέσεις αυτού του τύπου, μολονότι προκάλεσαν το θάνατο στην προκειμένη περίπτωση, είναι ενέργειες χωρίς ιδιαίτερη υποδομή και προετοιμασία και άρα η ταυτοποίηση των δραστών δεν θα εκτιμάται ότι θα αποδειχτεί μια δύσκολη αποστολή για την αντιτρομοκρατική υπηρεσία.
6: Η δική βαρύτητα έχει η ομόθυμη καταδίκη των κομμάτων και τα αντανακλαστικά που επέδειξαν από την κυβέρνηση εκτιμούν ότι υπάρχουν ιδεολογικά και πολιτικά κίνητρα. Ως ηθικούς αυτούργους τέτοιων επιθέσεων βλέπουν την ανοχή σε καταλήψεις, ψέγουν όσους βάφτιζαν παρεμβάσεις στις επιθέσεις και εκείνους που μείωσαν τις ποινές για τις Μολότοφ. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Γιώργο Παπακοσταντίνου.
10: Στα χαρακόμματα κυβέρνηση και αντιπολίτευση για την τρομοκρατική επίθεση κατά των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Το σκηνικό της ομόθυμης καταδίκης ανατράπηκε πολύ γρήγορα μετά τις διαχωριστικές γραμμές που τράβηξε ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, με τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη και μέσω του Sky να βάζει στο κάδρο της πολιτικής ανοχής τη Βία αριστερά και Αλέξη Τσίπρα.
11: Βλέπουμε μία ανοχή από τα κόμματα κυρίως αριστεράς. Τα οποία τι λένε, εντάξει μωρέ δεν έγινε τίποτα, δεν έγινε κανένα κακούργημα, πέταξαν τρικάκια, δεν έβλαψαν κανέναν. Ναι. Όταν φέραμε όμως τη συζήτηση για τη Μαρφίν και τη Μολότοφ στη Βουλή, ξέρετε τι είπε ο κύριος Τσίπρας αριστεράς. Ότι τι κακό έχουν οι Μολότοφ εξαρτάται σε ποια πλευρά είσαι.
12: Ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας επιλέγει το διχασμό και την εμφυλιοπολεμική ρητορική. Στον κατήφορο της αθλειότητας δεν θα ακολουθήσουμε.
10: Στο ίδιο πολιτικό στίγμα υπερθεμάτισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
13: Όσο σημαντικό είναι να βγαίνουν οι κουκουλές, τόση αξία έχει και να πέφτουν οι μάσκες. Ας αναλογιστούν κάποιοι πόσο κακό έχουν κάνει, επιλέγοντας όλα αυτά τα χρόνια να βαφτίζουν ως δήθεν παρεμβάσεις. Τις επιθέσεις σε σπίτια, γραφεία και περιουσίες ανθρώπων με την όποια μορφή και αν έχουν οι επιθέσεις αυτές κάθε φορά. Όσοι βαφτίζουν ακτιβισμό της καταλήψης χώρων εντός και εκτός πανεπιστημίων, σπέβδοντας πολλές φορές να προσφέρουν ομπρέλα πολιτικής προστασίας στους κάθε είδους εγκληματίες.
10: Εμφυλιοπολεμική ρητορική καταλογίζει στην πλειοψηφία το ΠΑΣΟΚ.
14: Η δήλωση του κ. Κυρανάκη είναι εμφυλιοπολεμική και ρίχνει λάδι στη φωτιά. Είναι επιχείρηση δημιουργίας μιας ανεπίκαιρης τεχνητής πόλωσης.
15: Το κόμμα που έχει μετατρέψει την τοξικότητα, τη συκοφαντία, τη θεωρία των δύο άκρων σε επίσημη κυβερνητική γραμμή δεν έχει κανένα δικαίωμα να παριστάνει τον τιμητή.
16: Όποιος έχει ονομάσει τη Νέα Δημοκρατία στο παρελθόν κόμμα δολοφόνων, κλεφτών, βιαστών, νεμπριστών, ταΐζει τα πολιτικά άκρα και οπλίζει το χέρι ανεγκέφαλων τρομοκρατών εναντίον πολιτικών στελεχών ενός δημοκρατικού κοινοβουλευτικού κόμματος.
10: Άλλη διάσταση στην πολιτική αντιπαράθεση δίνουν οι καταγγελίες για προβοκάτσια.
17: Τονίζουμε ξανά ότι πρόκειται για ενέργειες προβοκατόρικες και απολύτως καταδικαστές.
18: Δείχνει πολύ ισχυρή περίπτωση προβοκάτσιας που βολεύει ένα κόμμα που εργαλειοποιεί μέχρι σήμερα τη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη.
19: Το πιο τοξικό τον έχει η Κωνσταντοπούλου. Αυτή πολιτικά προσπάθησε να επιβιώσει μέσα από την τοξικότητα, μέσα από τη συκοφαντία και μέσα από την ακρότητα. Τώρα βεβαίως είναι η στιγμή όπου τα πληρώνει όλα αυτά, διότι το έργο αυτό πια δεν κόβει εισιτήρια.
10: Τόνοι της πολιτικής αντιπαράθεσης ανέβηκαν κατακόρυφα στην Ολομέλεια.
18: Πώς τολμάτε και εσείς και εσείς και ο Πρωθυπουργός σας να λέτε ότι ξέρετε ότι είναι αριστεροί αυτοί που επιτέθηκαν? Πώς ξέρετε ότι δεν είναι κάποια μέλη από τις εγκληματικές οργανώσεις τις οποίες βρίσκονται κάθε τόσο στελέχοι σας και μέσα σε συνομιλίες?
20: Ντροπή σας, κυρία μου! Ντροπή σας! Και τώρα που βγήκε ο κύριος Ασλανίδης επιτέλους, ένα από τα σύμβολα του δυστυχήματος των τυπών, το μόνο που κάνετε είναι εκμετάλλευση όποιου νεκρού βρίσκεται μπροστά σας για να κερδίσετε ψήφους.
21: Επιχειρεί νέο διχασμό
0: και φιλοπολεμικό κλίμα. Και αυτό σε μια τεταμένη κοινωνία με έντονα συναισθηματικά φορτία δεν το κάνεις γιατί ρίχνεις λάδι στη φωτιά.
21: Στο δρόμο προς τις εκλογές επιλέγει να επαναφέρει το εμφυλιοπολεμικό κλίμα επιτιθέμενο Σιλίβδιν στην αριστερά.
10: Ότι η κυβέρνηση διαμηνύουν ότι η στρατηγική μηδενικής ανοχής απέναντι στην παράνομη δράση ακραίων ομάδων θα εφαρμοστεί στο ακέραιο.
6: Και αφού ακούσαμε τα διαδοχικά ρεπορτάζ, πάμε να ακούσουμε και το πολιτικό σχόλιο. Πάσχος Μανδραβέλης, πριν λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
22: Έχουμε ένα ακόμη τρομοκρατικό γεγονός, ένα πράγμα το οποίο νομίζαμε ότι το είχαμε αφήσει πίσω. Αυτές οι επιθέσεις με γκαζάκια και τα λοιπά θεωρήθηκαν χαμηλής έντασης βία, μέχρι που αποδείχθηκε ότι ήταν υψηλής έντασης βία. Γενικώς οι επιθέσεις με οποιοδήποτε εκρηκτικό μηχανισμό δημιουργούν και θύματα, το είδαμε και σε άλλες περιπτώσεις. Έχουμε αυτό όμως που ξεχωρίζει αυτή τη στιγμή και που μας κάνει να ελπίζουμε μέσα σε αυτή τη θλιβερή στιγμή, είναι ότι για πρώτη φορά όλα τα κόμματα, τουλάχιστον τα θεσμικά, τα πρώτα κόμματα, καταδίκασαν την επίθεση χωρίς αστερίσκους. Χωρίς ναι μεν αλλά η κυβέρνηση έκανε αυτό και εξόργησε τους πολίτες και η αντίδραση των πολιτών.
9: Οι αναφορές για προβοκάτσια είναι αστερίσκους ή μπορούμε και να μην διαβάσουμε έτσι.
22: Από το Κουκουέ, οποιοδήποτε κακό συμβαίνει, προβοκάτσια το θεωρεί. Δηλαδή οτιδήποτε συμβαίνει κακό το θεωρεί ότι η κυβέρνηση
9: το
22: εκμεταλλεύεται.
9: Και η
22: κυρία Κωνσταντοπούλου. Η κυρία Κωνσταντοπούλου είναι γνωστή, όπως είπε και ο κύριος Φλωρίδης, για τον οξύ της λόγο. Αλλά το βασικό είναι ότι έχει μια παράδοση, έχει μια ιστορία η αριστερά, έτσι, τα προηγούμενα χρόνια, που δικαιολογούσε κατά κάποιον τρόπο αυτού του τύπου τις επιθέσεις με μισόλογα και αστερίσκους και ναι μεν αλλά. Αυτό όμως ανοίξει στο παρελθόν. Να. Και φαίνεται από τις σημερινές ανακοινώσεις. Και έχουμε μια αριστερά πλέον που ήρθε στα συγκαλά της, στα δημοκρατικά συγκαλά της, θα λέγαμε.
9: Ο φόβος είναι να μην υπάρξει πόλωση. Το ακούμε αυτό όλες αυτές τις ώρες. Το ερώτημα το δικό μου είναι αν οι πολιτικοί που έχουν μια ευθύνη στο να ρίξουν τους τόνους, να μην κλιμακώσουν και να μην δυναμητήσουν, εάν από χθες μέχρι σήμερα με τις τοποθετήσεις τους είναι σε αυτή την κατεύθυνση, Πάσχο. Τι λες?
22: Όλος παραδόξως βλέπουμε την κυβέρνηση να οξύνει το κλίμα μιλώντας για την παρελθούσα κατάσταση της αριστεράς και η οποία δεν έχει νόημα να συζητηθεί αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή πρέπει να κάνουμε ένα δημοκρατικό μέτωπο σε αυτά τα υπολείμματα της τρομοκρατίας που υπάρχουν στη χώρα ακόμα και πρέπει όλες οι παρατάξεις να συνταχθούν. Το να λέει τώρα το τι έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ το 15, το 19, το 8 κτλ. Δεν έχει κανένα νόημα, διότι βγαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα με ανακοίνωση και λέει και όταν κάποιοι πετούσαν μολότοφ στα σπίτια των βουλευτών
9: του
22: ΣΥΡΙΖΑ.
9: Άρα το συνεχίζουν.
22: Το συνεχίζουν και θα δημιουργηθεί τώρα ένας φαύλος κύκλος που θα θυμούνται όλοι τα αμαρτήματα των προηγούμενων. Θα πάμε στη δολοφονία Τεμπονέρα που έγινε το 93, στη δολοφονία Σωτήρη Πέτρουλα που έγινε το 65, θα φτάσουμε στο 44-49 στον Εμφύλιο και θα βγάλουμε άκρη. Το βασικό όμως τώρα είναι όλες οι πολιτικές δυνάμεις που αυτή τη φορά σταθήκαν στο ύψος τους να συνεχίσουν να δουν τρόπους πώς θα πείσουν την κοινωνία ότι αυτή η πολιτική βία.
9: Πώς θα το κάνουν αυτό, πώς μπορεί να υπάρξει ένα πεδίο συνεννόησης, από πού πρέπει να ξεκινήσουν, αν όχι τώρα που υπάρχει αυτή τη στιγμή?
22: Να εξηγήσουν καταρχήν στον κόσμο ότι η βία, κάθε βία είναι φασιστική. Η δημοκρατία έχει φτιαχτεί για να λύνουμε τις διαφορές μας με το λόγο. Γι' αυτό έχει φτιαχτεί. Επομένως, οποιαδήποτε έννοια πολιτικής βίας είναι εκ των πραγμάτων αντιδημοκρατική, είναι φασιστική. Να βγουν και να πούν αυτό αντί να τσακώνονται μεταξύ τους.
6: Θα περάσουμε τώρα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε 3 λεπτά.
23: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
24: Για 3. Για 3, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
25: Τι δροσιά του να έχετε.
23: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
26: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
27: 4 διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Πειραιώς 254. Τζο Λοβάνο and Antonio Farao Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
1: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Τραβιάτα, το αριστούργημα του Τζουζέπε Βέρντι, επιστρέφει σε μια κλασική παραγωγή υψηλής αισθητικής με την υπογραφή του Νίκου Πετρόπουλου. Η ιστορία ενός μεγάλου έρωτα, ματαιωμένου από τις κοινωνικές συμβάσεις, μας ταξιδεύει στη Γαλλία του 19ου αιώνα μέσα από εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια. Μουσική διεύθυνση Λουκάς Καριτινός. Από 18 Ιουλίου στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Χορηγός αφιερώματος τον Νίκο Πετρόπουλο, Τράπεζα Πειραιός. Μέγας δωρητής εθνικής λυρικής σκηνής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
4: Hondo Center, ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center, το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
5: Hondo Center, υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
7: Γιατί κοιτάς το χάρτη της Ελλάδας?
8: Διαλέγω νησί για διακοπές.
7: Και σκοπεύεις να πας πετώντας?
8: Με πλοίο. Με έκπτωση από την Novibet.
25: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet σε περιμένει καλοκαιρινή προσφορά γνωριμίας με έκπτωση 20% στα εισιτήριά σου με Blue Star Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Εδώ είμαστε και πάλι, 8 και 31 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι και να περάσουμε τώρα στο επόμενο μας θέμα. Πίεση στην κυβέρνηση για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου ασκεί ο Νίκος Ανδρουλάκης που επιμένει στα εθνικά θέματα. Σήμερα μάλιστα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είχε συναντήσεις με τους Γιώργο Γεραπετρίτη και Νίκο Δένδια. Κριτική στο Μέγαρο Μαξίμου για τα εθνικά και από τον Αντώνη Σαμαρά που εξίσωσε την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης με εκείνη του Αλέξη Τσίπρα. Να ακούσουμε περισσότερα από τη Δέσποινα Βλεπάκη.
28: Το ζήτημα πώντησης του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου επαναφέρει ο Νίκος Ανδρουλάκης, εξαπολύοντας πειρά προς την κυβέρνηση και ζητώντας ακριβές χρονοδιάγραμμα.
29: Ο εκάστοτε ένικος του Μεγάρου Μαξίμου δεν φτάνει να σηκώνει μόνο τα τηλέφωνα στις 3 το πρωί, αλλά οφείλει πάνω απ' όλα να υπερασπίζεται αποτελεσματικά τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και να είναι ειλικρινής και συνεπής απέναντι στον ελληνικό λαό.
28: Είχαν προηγηθεί διαδοχικές συναντήσεις του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης τόσο με τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη όσο και με τον Υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια, με εφόλεις τις ύλη συζητήσεις για ζητήματα που άπτονται των χαρτοφυλακίων τους.
30: Είναι προφανές ότι αυτά είναι εθνικά θέματα, δεν αποτελούν ούτε ιδιοκτησία μιας κυβέρνησης, ούτε ενός κόμματος. Άρα, κύριε Πρόεδρε, είμαστε πάντα στη διάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή ή οποιαδήποτε μορφής. Ενημέρωση.
28: Την ίδια ώρα, ο Αντώνης Σαμαράς, με αφορμή τις δηλώσεις τελεχών της Ελλάς για τα ελληνοτουρκικά και τη μη καταδίκη τους από τον Υπουργό Εξωτερικών, εξίσωσε την εξωτερική πολιτική του Αλέξη Τσίπρα με του Κυριάκου Μητσοτάκη.
21: Αμετανόητος για την εθνικά απαράδεκτη συμφωνία των Πρεσπών, ο κύριος Τσίπρας βάζει πλάτη και για τις πρέσπες του Αιγαίου. Φυσικά, ο κύριος Γεραπετρίτης, σε τηλεοπτική του συνέντευξη, όχι μόνο δεν αποδοκίμασε αυτές τις θέσεις, αλλά δεν είπε λέξη. Αποδεικνύεται ότι τα μόνα ήρεμα νερά στην περιοχή είναι αυτά μεταξύ Μητσοτάκη-Τσίπρα.
31: Σε κύριο Σαμαράς είναι η προσωποποίηση της υποκρισίας και του φαρισαϊσμού.
0: Και το λέω αυτό όχι γιατί έχω κανένα προσωπικό θέμα με τον κύριο Σαμαρά. Έχω άποψη για τον άνδρα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν την έχω κρύψει άλλωστε. Αλλά εδώ υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα. Ο κύριος Σαμαράς υπήρξε πρωθυπουργός.
11: Ο Μεσσίνιος πολιτικός συνεχίζει τις επαφές με στελέχη για τη δημιουργία νέου κόμματος.
6: Ο Αντώνης Σαμαράς κινείται και συναντά γαλάζια στελέχη, τα οποία μετά το δείπνο με τον πρώην πρόεδρο έσπευσαν να πούν ότι δείπνησαν για το καλό της παράταξης. Θα μας πει περισσότερα ο Γιώργος Παπακοσταντίνου.
12: Ένα δείπνο με άγνωστο, λένε αρχικά, μενιού του Αντώνη Σαμαρά με τρεις πρώην υπουργούς του και νυν γαλάζιους βουλευτές, τον κύριο Καρασμάνη, τον κύριο Χαράλαμπο Αθανασίου και τον κύριο Θεόφιλο Λεονταρίδη, που έσπευσαν, όπως ορθά προανέφερες, να πούν ότι το μενού που σερβιρίστηκε είχε μόνο κυρίως πιάτο και αυτό αφορούσε την ενότητα της παράταξης. Από την άλλη, βέβαια, ήταν ένας πολιτικός δείπνος που από τη στιγμή που έπαψε να είναι μυστικός, χάρη στην αποκάλυψη του Σταύρου Παπαντονίου στο θεωρείο της καθημερινής, δεν άφησε καλή γεύση, μαθαίνω. Στο Μέγαρο
9: Μαξίμου. Πώς το διάβασαν στο Μέγαρο Μαξίμου?
12: Υπήρξε ενόχληση, βουβή βέβαια. Ωστόσο, λίγες ώρες αργότερα μετά την αποκάλυψη του Σταύρου Παπαντονίου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιχείρησε να υποβαθμίσει τη σημασία αυτής της συνάντησης, λέγοντας χαρακτηριστικά, απαντώντας χαρακτηριστικά στο ερώτημα αν ψήνεται κάποια μεταγραφή, ότι αυτά δεν γίνονται με ένα φαγητό και σίγουρα όχι με αυτόν τον τρόπο.
6: Πάμε τώρα και στον Μανώλη Κωστίδη, στον ανταποκριτή μας στην Κωνσταντινούπολη, για μια τελευταία εξέλιξη, καθώς ο Ταγίπ Ερντογάν είχε τηλεφωνική συνομιλία με τους κατοίκους του Εχίνου εδώ στην Ελλάδα. Θα μας πει περισσότερα.
13: Σύμφωνα πάντα και με το πρακτορείο Ανατολή που μεταδίδει την ειδήση, είχε επισκεφθεί τον Εχίνο γυναίκες από το κόμμα του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, για να ακούσουν, όπως γράφει το πρακτορείο ειδήσεων, τα προβλήματα και τα αιτήματα, όπως γράφει, της τουρκικής μειονότητας εκεί. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε μια σύντομη τηλεφωνική επικοινωνία με τους κατοίκους του Εχίνου. Εγώ τον άκουσα, προσοχή, βλέπετε και σχετικό βίντεο και ακούγεται και ο ήχος του στο τηλέφωνο και λέει: «Χαιρετίζω τα αδέλφια μου», λέει, «στη Δυτική Θράκη, τα αδέλφια μας, σας στέλνω τους χαιρετισμούς μου. Χαίρομαι που είναι εκεί γυναίκες από το κόμμα μου και τα λοιπά, και θα ήθελα να είμαι εκεί, αλλά έχω στείλει τους εκπροσώπους μου, ιδίως σε χαρακτηριστικά». Σύμφωνα πάντα με το πρακτορείο Ανατολή, ακούστηκαν και διάφορες απόψεις από τους κατοίκους και από εκεί πέρα έριξε τηλεφωνική συνομιλία. Ο Τούρκος πρόεδρος ήταν ιδιαίτερα προσεκτικός στην τηλεφωνική επικοινωνία, δεν χρησιμοποίησε συγκεκριμένους όρους, αλλά το πρακτορείο Ανατολή μιλάει για την τουρκική μειονότητα όπως τη χαρακτηρίζει το πρακτορείο, όπως χαρακτηρίζει τη μειονότητα στη Θράκη.
6: Τώρα πάμε σε μια πολύ σημαντική εξέλιξη για χιλιάδες συνταξιούχους. Τέλος στην περικοπή συντάξεων χειρίας μετά την τριετία, εξήγηλε από το Βήμα της Βουλής η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Προβλέπεται επίσης απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών ποσών, ενώ οι δικαιούχοι δύο εθνικών συντάξεων θα λάβουν κανονικά τα ποσά που έπαιρναν μέχρι σήμερα.
14: Τέλος στο ψαλίδι 50% στις συντάξεις χειρίας που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου για τους συνταξιούχους που εργάζονται ή λαμβάνουν οι ίδιοι σύνταξη μετά την παρέλευση τριετίας, βάζει το Υπουργείο Εργασίας.
15: Όλοι οι δικαιούχοι σύνταξης χειρίας που υπάγονται στο ισχύον πλαίσιο του νόμου Κατρούγκαλου θα εξακολουθούν να λαμβάνουν και μετά την πάροδο της τριετίας το 70% της σύνταξης του θανόντος, χωρίς τη μείωση στο 35%.
14: Με τη ρύθμιση, οι συντάξεις χειρίας για 8.500 συνταξιούχους του δημοσίου, στους οποίους ο νόμος εφαρμόστηκε, θα διπλασιαστούν στο 70% ένα μήνα μετά την ψήφισή της. Την ίδια στιγμή, 75.000 συνταξιούχοι του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι θα έπρεπε να έχουν υποστεί την περικοπή, όχι μόνο την αποφεύγουν, αλλά απαλλάσσονται και από την υποχρέωση επιστροφής αναδρομικά ποσών που εισέπραξαν.
16: Ό,τι ακριβώς πρότεινε το ΠΑΣΟΚ και η κυβέρνηση έλεγε ότι είναι λαϊκισμός, σήμερα αναγκάστηκαν να τα αποδεχθούν. Αποδεικνύεται ποιος είναι η αξιόπιστη αντιπολίτευση που μπορεί και επιτυχαίνει νίκες που βελτιώνουν τις συνθήκες διαβίωσης των Ελλήνων συνταξιούχων.
14: Ταυτόχρονα, η κυβέρνηση καταργεί και την πρόβλεψη του νόμου Κατρούγκαλου, που οδήγησε στην πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας ότι στις περιπτώσεις συνταξιούχων που λαμβάνουν δύο συντάξεις, μία από δικό τους δικαίωμα και μία χειρίας, θα πρέπει να τους κοπεί η Εθνική Σύνταξη Χειρίας. Με τη ρύθμιση, περίπου 122.000 συνταξιούχοι θα γλιτώσουν περικοπές της τάξης των 312 ευρώ το μήνα κατά μέσο όρο.
15: Κλείνει οριστικά μια εκκρεμότητα πολλών ετών. Χιλιάδες δικαιούχοι σύνταξης χειρίας απαλλάσσονται από ένα καθεστώς αβεβαιότητας και ομοιρίας. Αποκαθίσταται η ασφάλεια δικαίου και ενισχύεται η προστασία των οικογενειών που έχασαν τον άνθρωπό τους.
14: Η κατάθεση της ρύθμισης στη Βουλή θα γίνει μέσα στον Ιούλιο.
6: Αλλάζουμε θέμα. Μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, το μόνο σίγουρο είναι ότι οι οικογένειες που διέμεναν εκεί έχουν χάσει το σπίτι τους. Γλίτωσαν όμως από βέβαιο θάνατο και όσο περνούν οι μέρες, τόσο περισσότερες πληροφορίες έχουμε για το πώς ενημερώθηκαν. Αυτό που εξακολουθεί να είναι θολό είναι το αν τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας ή αν υπήρξε σοβαρή αμέλεια των εργολάβων μηχανικών. Θα μας πει περισσότερα ο Νίκος Μαγιαράκης.
1: Μου είχαν περιγράψει το κενό μεταξύ των δύο κτηρίων. Μέχρι να φτάσω στο σημείο, το κενό αυτό που μου περιέγραφαν ήταν πολύ μεγάλο.
14: Η άμεση κλίση ιδιοκτήτριας διαμερίσματος στη μηχανικό της πολυκατοικίας που τελικά κατέρευσε ήταν σωτήρια για τις ζωές των ενίκων.
1: Το ζήτησα όποιος ήταν ήδη έξω να παραμείνει έξω και να ειδοποιηθούν όσοι ήταν στο κτίριο να το εκενώσουν.
14: Σύμφωνα με την κατάθεση της ιδιοκτήτριας που αντιλήφθηκε πρώτη τον κίνδυνο, οι εργαζόμενοι της εταιρείας που πραγματοποιούσαν εξκαφή για την ανέγερση πενταόροφης πολυκατοικίας τη διαβεβαίωσαν ότι δεν υπήρχε κίνδυνος κατάρρευσης.
10: Η μηχανικός μου μόλις έφτασε στο σημείο μου είπε πως βάσει αυτών που είδε στο σπίτι δεν θα έπρεπε να μπω, ενώ από τη μεριά των ατόμων που εργάζονταν στην υποανέγερση οικοδομή με διαβεβαίωναν πως δεν υπήρχε πρόβλημα και πως το κτίριο δεν θα κατέρεε σε καμία περίπτωση. Μετά από λίγη ώρα είδα το κτίριο να καταραίει μπροστά στα μάτια μου.
14: Σύμφωνα με μαρτυρίες, δεν υπήρξε ειδοποίηση ούτε για όσους βρίσκονταν εντός της παρακείμενης πολυκατοικίας που πλέον έχει σφραγιστεί.
17: Απλά κατέβηκε η μητέρα μόνη της, είδε τι γίνεται και κατέβηκε για να σωθεί. Χτύπησε, γιατί όπως θα δείτε κάτω στον όροφο έχει μπάζα. Δεν την ειδοποίησε κάποιος. Προηγουμένως είχε περάσει μία μηχανικός, η οποία έλεξε την ταράτσα. Είχε πει ότι θα ξανανέβει να δει πάλι το κτίριο. Δεν πρόλαβε η γυναίκα να ανέβει με αυτό που έγινε.
14: Η ενίκος της πολυκατοικίας υποστηρίζει ότι ειδοποίησε ίδια τους εργαζόμενους του εργοταξίου για τις ρογμές που εντόπισε και την κλίση που άρχισε να παίρνει πολυκατοικία. Αποφασίστηκε να πέσει άμεσα εκτοξευόμενος κυρόδεμα. Ήταν αργά.
1: Δεν πρόλαβα να την ολοκληρώσουν. Δεν ξέρω αν θα άλλαζε κάτι αν είχε ολοκληρωθεί. Γιατί το κτίριο κατέρευσε πάρα πολύ γρήγορα.
14: Οι ιδιοκτήτες και οι ένικοι της πολυκατοικίας που κατέρευσε σαν χάρτινος πύργος παραμένουν για τρίτο 24ωρο στο σημείο, περιμένοντας να δουν αν έχουν σωθεί κάποια από τα προσωπικά τους αντικείμενα. Την ίδια στιγμή, όσοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την ακριβώς δίπλα πολυκατοικία, περιμένουν την ολοκλήρωση των στατικών ελέγχων, προκειμένου να δουν πότε θα επιστρέψουν σπίτια τους. Πολιτικοί μηχανικοί της περιφέρειας βρέθηκαν στην παρακείμενη πολυκατοικία που έχει κενωθεί προκειμένου να πραγματοποιήσουν ελέγχους στατικότητας.
17: Οι γονείς μου μένουν μαζί μου. Δεν έχουμε καμία ενημέρωση. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει.
14: Για τις οικογένειες που έχασαν τα σπίτια τους, ο Δήμος Αθηναίων χορηγεί έκτακτη οικονομική ενίσχυση 3.000 ευρώ. Την ίδια στιγμή συνεργάζεται με ξενοδοχεία και πλατφόρμες πραχυχρόνιας μίσθωσης για την παροχή προσωρινής στέγης.
18: Να δουν και οι άνθρωποι πότε ακριβώς θα μπορέσουν καταρχάς να πάρουν τα πράγματά τους. Είναι η ζωή τους εδώ πίσω από τα χαλάσματα, να αποδοθούν οι ευθύνες.
14: Η προκαταρκτική έρευνα για την απόδοση ευθυνών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.
6: Με την κατάθεση του τότε αστυνομικού διευθυντή Πειραιά συνεχίστηκε σήμερα η δίκη για τα επεισόδια Stu Ready τον Δεκέμβριο του 2023. Ο μάρτυρας αρνήθηκε ότι άφησε να φύγουν άτομα χωρίς να ελεγχθούν, όπως του καταλογίζουν αστυνομικοί, ενώ ισχυρίστηκε ότι η Γαδά ήταν υπεύθυνη για τον συντονισμό των δημιουργών των ΜΑΤ. Θα ακούσουμε περισσότερα από την Έλενα Γαλάρη.
19: Βροχή ερωτήσεων από την έδρα δέχτηκε ο τότε αστυνομικός διευθυντής Πειραιά καταθέτοντας τη δίκη για τα επεισόδια στο Ρέντι. Ο μάρτυρας ανέφερε ότι δεν μπορούσε να στείλει τη δημιουργία που βρισκόταν μέσα στο γήπεδο έξω για να βοηθήσει τη δημιουργία του Λυκερίδη, καθώς ο μόνος που είχε αρμοδιότητα να συντονίζει τις δημιουργίες και να δίνει εντολές δεν ήταν εκείνος, αλλά ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Αττικής.
14: Ήταν τρεις δημιουργίες, δύο υποστηρικτικές και μία στον εσωτερικό χώρο για την προστασία της ομάδας. Γιατί όχι περισσότερες? Αυτό έχει να κάνει με τη Γαδά. Τις δυνάμεις τις στέλνει η Γαδά. Ναι, αλλά περιμένατε επεισόδια κατά αστυνομικών. Μία δημιουργία θα ήταν αρκετή. Ο Αττικάρχης είναι υπεύθυνος να στείλει δημιουργίες.
20: Σας το λέω εγώ υπεύθυνα και βάζοντας εγώ το χέρι μου στο Ευαγγέλιο και στη μνήμη του παιδιού μου, ότι ο μόνος που έχει αρμοδιότητες μέσα στο γήπεδο
30: και στου Ρέντι είναι ο αστυνομικός διευθυντής Πειραιά.
19: Στην κατάθεσή του, ο τότε αστυνομικός διευθυντής Πειραιά ανέφερε ότι διευκόλυνε την αποχώρηση 4 ατόμων καθώς είχαν VIP εισιτήρια. Ωστόσο, οι 2 από τους 4 ήταν ανήλικοι και είχαν παραμείνει έως τις 4 το πρωί στο γήπεδο.
30: Αυτούς τους συγκεκριμένους, γιατί τους έβγαλες? Γιατί φορούσαν άσπρη μπλούζα? Ε, παιδιά, με συγχωρείτε, αλλά δεν μπορώ να ακούω τέτοια πράγματα από αρμόδιους και υπεύθυνους αστυνομικούς.
19: Και όταν ο μάρτυρας ανέφερε ότι ο γιατρός που υπήρχε στο γήπεδο βοήθησε φιλάθλους που εμφάνισαν δύσπνοια, ο εισαγγελέας τον ρώτησε ευθέως.
2: Πληροφορήστε ότι υπάρχει σοβαρός τραυματισμός. Αναζητήσατε γιατρό? Είπατε ότι ένας γιατρός βοήθησε κάποιους που εμφάνισαν δύσπνοια από τα δακρυγόνα την ώρα που ένας άνθρωπος πέθαινε. Κάνατε έκκληση για άμεση παροχή ιατρικής βοήθειας?
3: Φωνάζαμε, πήγαμε σε όλες τις γωνίες του γηπέδου.
2: Από τα μεγάφωνα?
3: Όχι.
4: Δεν φωνάζουν γιατρό, τρέχεις μέσα στο πλήθος και λες ένας γιατρός. Υπάρχουν μεγάφωνα, εκεί γίνονται ανακοινώσεις και μπορείς άνετα να βγεις και να πεις έξω υπάρχει ένας άνθρωπος που χαροπαλεύει, ένας γιατρός να βοηθήσει.
19: Στην κατάθεσή του, ο μάρτυρας ανέφερε ότι η αποχώρηση των οπαδών από το γήπεδο ήταν οργανωμένη.
3: Είδα μια οργανωμένη κίνηση. 150-200 άτομα που ήταν στο πέταλο βγήκαν ως ομάδα. Έτρεχαν. Όσοι βγήκαν ήταν με γυμνά χέρια. Δεν κρατούσαν τίποτα. Πήρα σύρματο και ενημέρωσα.
30: Είδε ότι βγήκε όλο το πέταλο έξω. Όλο. Οργανωμένα, συντεταγμένα. Το πώς πήραν τα πυρομαχικά δεν το γνώριζε, που έπρεπε να το γνωρίζει. Αυτή είναι η δουλειά του.
5: Εμείς αυτό που ζητάμε είναι από τις αντιφάσεις αυτές στο δικαστήριο να πιστεί ότι είναι αναγκαία η κλίση μαρτύρων που έχουν ήδη καταθέσει και να γίνει η κατάθεση κατά την παράθεση.
19: Η δίκη θα συνεχιστεί αύριο, οπότε και θα συνεχίσει την κατάθεσή του ο τότε αστυνομικός διευθυντής Πειραιά.
6: Δέκα άτομα συνελήφθησαν και βαρύνονται με κατηγορίες που αφορούν δράση εγκληματικής οργάνωσης και σχετίζονται με αθλητική βία, η Κάτια Νιάκαρη.
7: Η αστυνομική της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης βίας στους αθλητικούς χώρους της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος προχώρησαν σε 10 συλλήψεις οργανωμένων οπαδών γνωστού συνδέσμου στα δυτικά προάστια του Παναθηναϊκού, οι οποίοι πραγματοποιούσαν μεταξύ άλλων αιματηρές επιθέσεις σε βάρος οπαδών αντίπαλων ομάδων. Είναι και τα πλάνα που βλέπουμε. Όπως φαίνεται σε βίντεο ντοκουμέντο, συνεπλάκησαν με οπαδούς αντίπαλης ομάδας μετά το τέλος αγώνα μπάσκετ στο Περιστέρι τον Μάρτιο του 2026, χρησιμοποιώντας πυροσβεστήρες και φωτοβολίδες. Ήταν τα πλάνα που παρακολουθήσαμε μόλις πριν. Ο ηγετικός ρόλος αποδίδεται σε 2 από τους συλληφθέντες. Όπως αναφέρουν, λένε αρμόδιες πηγές, πρόκειται για 2 άτομα, στους οποίους λόγω του ποινικού τους παρελθόντος για αδικήματα με οπαδική χρειά είχαν επιβληθεί περιοριστικοί όροι. Ο ένας από τους 2 φερόμενους αρχηγούς είχε δώσει εντολές για σειρά από εμπρισμούς σε οχήματα, κυρίως δικύκλων, καθώς και ενός μίνι μάρκετ όπως παρακολουθούμε αυτή τη στιγμή στα πλάνα μας. Κυρία δραστηριότητα, τους αποτελούσε η διακίνηση κοκαίνης, ροζ κοκαίνης και δισκίων έκστασης σε χώρους διασκέδασης, αθλητικές εγκαταστάσεις, ακόμα και σε σχολικές μονάδες. Μάλιστα, εάν κάποιος από τους πελάτες καθυστερούσε την πληρωμή για την αγοροπολισία των ναρκωτικών, τότε προχωρούσαν σε εκβιασμούς. Στη δικογραφία, τέλος, να σας πω, περιλαμβάνονται ακόμα 29 άτομα. Το πρωί, 10 συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα, όπου τους ασκήθηκαν βαρύτατες διώξεις.
6: Είχαμε μια τραγωδία στη Γιάλωβα, κυρίες και κύριοι. Πνίγηκε ένα παιδί 6 ετών σε πισίνα, ο Χρήστος Στρατουλάκος.
8: Με τα στοιχεία τα οποία έχουν γίνει γνωστά μέχρι και αυτήν την ώρα, όλα συνέβησαν σε τουριστική επιχείρηση στην Γιάλωβα Μεσσηνίας, εκεί όπου εργάζονταν η 32χρονη μητέρα από την Αλβανία. Είχε πάρει μαζί της λοιπόν στην εργασία και το παιδί, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Το παιδί διέφυγε της προσοχής της, με αποτέλεσμα λοιπόν μετά από λίγη ώρα, αφού το αναζήτησε, να το βρει νεκρό μέσα στην πισίνα του συγκεκριμένου χώρου. Δεν γνωρίζουμε αν ήταν σε λειτουργία ή όχι την ώρα εκείνη η συγκεκριμένη επιχείρηση. Η μητέρα, επαναλαμβάνω και πάλι, είχε πάει στη συγκεκριμένη μονάδα προκειμένου να καθαρίσει τα δωμάτια εν ώψη της τουριστικής περίοδου και εκεί βρήκε τραγικό θάνατο το 6χρονο παιδί, το οποίο όταν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, δυστυχώς οι γιατροί διαπίστωσαν το θάνατό του.
6: Τώρα να περάσουμε στο επόμενο μας θέμα. Ένας κολυμβητής έκανε ρεσάλτο σε ferry boat με ανοιχτό καταπέλτη και χαλασμένη μηχανή στην Ελαφόνησο. Ο ρυψοκίνδυνος κολυμβητής ήταν ένας εκ των πλειοκτητών που πήγε να βοηθήσει όταν ενημερώθηκε για βλάβη που δεν δηλώθηκε. Το περιστατικό αυτό εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια των επιβατών από επικίνδυνους και εκτός κανονισμού ελιγμούς όπως ήταν αυτός, και θα μας πει περισσότερα η Μέρη Σκανδάλη.
0: Επιβάτες άναυδοι παρακολουθούν έναν άνθρωπο να κολυμπάει μπροστά από ένα ferry boat. Το πλοίο εν πλώ πραγματοποιεί λιγμούς με τον καταπέλτη να είναι σε ανοιχτή θέση. Πρόκειται για περιστατικό στην Πορθμιακή γραμμή Ελαφόνησος Πούντα Λακωνίας την περασμένη Τρίτη. Το λιμενικό ενημερώθηκε μια μέρα μετά από καταγγελία στον Sky.
11: Ενεργήθηκε έκτακτη επιθεώρηση στο πλοίο, όπου και διαπιστώθηκε βλάβη στη δεξιά κύρια μηχανή, η οποία είχε επισκευαστεί προσωρινά από το πλήρωμα. Και στο πλοίο επιβλήθηκε απαγόρευση απόπλου, η οποία ωστόσο ήρθε κατόπιν προσκόμιση ιδιωτικού αξιοπλοίας από τον παρακολουθούνταν ιδιοδρόμονα.
0: Στο συγκεκριμένο δρομολόγιο του ferry boat επέβαιναν 34 επιβάτες για 13 οχήματα. Από τη λιμενική αρχή είχε ξεκινήσει επιβολή διοικητικών κυρώσεων, διότι δεν υπήρξε ενημέρωση για τη βλάβη και το πλοίο είχε ανοιχτό καταπέλτη εν πλώ.
11: Από την έρευνα των στοιχείων, ο άνδρας που βρέθηκε στη θάλασσα ταυτοποιήθηκε και είναι ένας εκ των πλειοκτητών του πλοίου. Παράλληλα, υπό τις εντολές της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής, σχηματίζεται πλήρης φάκελος δικογραφίας για την απόδοση στοιχών ποινικών ευθυνών.
0: Η πλειοκτήτρια εταιρεία δεν θέλησε να προβεί σε οποιαδήποτε δήλωση για το συμβάν.
6: Πρέμιερα για τους δασμούς της Κομισιόν για τα μικρά δέματα στις κινέζικες πλατφόρμες. Από χθες άρχισε να ισχύει καπέλο των 3 ευρώ ανατεμάχιο, εκτός αν είναι ίδιας κατηγορίας προϊόντα. Αυτό που πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι για τις παραγγελίες είναι ότι το μέτρο ισχύει από την ημέρα του εκτελονισμού. Στόχος, ο περιορισμός της κινέζικης εισροής προϊόντων και άρα επιρροής. Περισσότερα από τη Μέρη Τούμπα.
10: Πάμφθινες έως τώρα αγορές προϊόντων από τις ασιατικές πλατφόρμες ακριβένουν. Η επιβάρυνση για κάθε δέμα που θα παραλαμβάνουν οι Έλληνες καταναλωτές θα είναι τουλάχιστον 3 ευρώ.
21: Πιστεύω φτάνουν τις κανονικές τιμές της αγοράς. Δηλαδή δεν έχει κάποιο όφελος τώρα πια να ψωνίσει από εκεί, πιστεύω.
10: Το 3 ευρώ εφαρμόζεται ανακωδικό προϊόντος και όχι ανατεμάχιο.
22: Αν το πακέτο περιέχει για παράδειγμα ένα μπλουζάκι και ένα ζευγάρι παπούτσια, ο αγοραστής θα πληρώσει το ποσό των 3 ευρώ 2 φορές. Ενώ αντίθετα, αν περιέχει ένα μπλουζάκι και παραπάνω πάνω του ίδιου κωδικού, θα πληρώσει μόνο 3 ευρώ.
23: Δεν μου ακούγεται και πολύ σωστό. Ιδανικά θα ήθελα να βγαίνει όλο το αποτέλεσμα μαζί και όχι κάθε αντικείμενο ξεχωριστά, ας πούμε.
10: Καθημερινά εισάγονται στην Ελλάδα 200.000 δέματα από εκτός Ευρώπης ιστοσελίδες. Το νέο τέλος δεν θα γλιτώσουν ούτε όσοι παρέγγειλαν πριν την 1η Ιουλίου, αλλά το πακέτο τους θα εκτελονιστεί μέσα στον μήνα. Οι καταναλωτές δείχνουν ήδη απογοητευμένοι.
24: Δεν αξίζει σε καμία περίπτωση. Εγώ, σαν plus size άτομο, εκεί έκανα όλες μου τις παραγγελίες για τα ρούχα και γενικά διάφορα πράγματα. Αλλά πια με όλο αυτό που έγινε, δεν θα το ξαναχρησιμοποιήσω.
10: Όμως ο εμπορικός κόσμος ζητά κάτι παραπάνω.
25: Η πρόταση του Εμπορικού Συλλόγου της Αθήνας, εφόσον πάμε σε προσωρινή λύση, ήταν να μπει εθνικό τέλος 7 ευρώ. Και μαζί με το 3 ευρώ να πάει 10 ευρώ τέλος, διότι το 3 ευρώ ξαναστημίζω ότι δεν θα εισπραχθεί από την ελληνική κυβέρνηση, αλλά από την Ευρώπη.
26: Αναμένουμε και θα παρακολουθούμε από κοντά, όπως κάναμε μέχρι τώρα, την θέσπιση του δεύτερου τέλους που πρέπει να γίνει το Νοέμβριο του 2026, και θα είναι ένα τέλος το οποίο θα δίνει τη δυνατότητα στα ευρωπαϊκά τελωνεία να ελέγχουν και την ποιότητα και την προέλευση των ειδών.
10: Ήδη πάντως οι κινέζικες πλατφόρμες, για να αποφύγουν τις τελωνιακές χρεώσεις αλλά και να πετυχαίνουν γρηγορότερες παραδόσεις, έχουν δημιουργήσει αποθήκες σε χώρες της Ευρώπης όπως η Πολωνία, η Γερμανία και η Ισπανία.
6: Στη Γαλλία, που δοκιμάστηκε από τον καύσωνα για να πάμε και εκτός συνόρων και μάλιστα χωρίς κλιματισμό, οι κάτοικοι έμαθαν το μάθημά τους και έχουν πάθει φρενίτιδα για ένα κλιματιστικό ή έναν ανεμιστήρα. Θα μας πει περισσότερα η Αθηνά Παπακώστα.
1: Ουρές, καυγάδες, έντονες λογομαχίες, ακόμη και ζημιές κατέγραψαν με τα κινητά τους τηλέφωνα πολίτες που έσπευσαν σε υποκαταστήματα λυσίδα σούπερ μάρκετ για να προμηθευτούν φθηνά κλιματιστικά και ανεμιστήρες που όμως βρίσκονταν σε περιορισμένο απόθεμα. Ενδεικτικές οι εικόνες house που μεταδίδει η γαλλική τηλεόραση από καταστήματα μεταξύ άλλων στο Παρίσι και την Αντέρ. Σε ορισμένες περιπτώσεις δε κλήθηκε να επέμβει ακόμη και η αστυνομία αφού η κατάσταση ήταν πλέον εκτός ελέγχου, με πολίτες να πιάνονται στα χέρια μέσα στην απελπισία του για λίγη δροσιά κατοίκων. Ήδη από νωρίς το πρωί είχαν σχηματιστεί τεράστιες ουρές με τους υποψήφιους πελάτες να εισβάλλουν τρέχοντας εντός των καταστημάτων και τη μάχη, όπως βλέπουμε και στις πρωτοφανείς αυτές εικόνες, να ξεκινά.
6: Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν ολοκλήρωσαν τις έμμεσες συνομιλίες στην Ντόχα του Κατάρ και όλοι ποντάρουν ότι αυτό το μνημόνιο κατανόησης, παρότι μπερδεμένο, θα λειτουργήσει.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν απέχουν ακόμη από τη Συμφωνία για Επίτευξη μιας διαρκούς και βιώσιμης ειρήνης. Επιτάπητο στις έμεσες αυτές συνομιλίες τέθηκε το κρίσιμο ζήτημα των στενών του Ορμούς, καθώς και το ζήτημα που αφορά στα παγωμένα ιρανικά κεφάλαια. Κατά τον Ντόναλντ Τραμπ όμως, οι δύο πλευρές καταγράφουν πρόοδο στο ζήτημα επιβολής τυχόν περιορισμών στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, με τον Αμερικανό Αντιπρόεδρο πάντως να τονίζει ότι αυτές οι συζητήσεις θα ακολουθήσουν αργότερα και πηγές που επικαλούνται και διεθνή πρακτορία να αναφέρουν πως το αγκάθι των πυρηνικών δεν τέθηκε επιτάπητο στην Ντόχα.
9: Για να ξεκινήσει βέβαια η δεύτερη φάση των συνομιλιών, υπάρχει ένα τελετουργικό, αυτό της ταφής του νεκρού Αγιατολάχ από τις πρώτες ημέρες αυτού του πολέμου όταν ξέσπασε, που καταλήγει στη γενέτειρά του.
1: Οι τελετές αρχίζουν από το Σάββατο και αναμένεται να διαρκέσουν μέχρι και τις 9 Ιουλίου, όταν ο εκλοιπών ανώτατος ηγέτης του Ιράν θα ταφεί στη γενέτειρά του την ιερή πόλη της Μασχάντ. Επιπλέον, τελετές και θρησκευτικές συγκεντρώσεις είναι προγραμματισμένες και στην ιερή πόλη της Κομ, στο Ιράν, αλλά και στο Ιράκ. Την ίδια στιγμή, και καθώς η Τεχεράνη αναμένει εκατομμύρια πολίτες να παραστούν στις τελετές, προειδοποιεί οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ με άμεση απάντηση σε οποιαδήποτε απειλή κατά του λαού ή της ηγεσίας της. Η κηδεία του Αλί Χαμενεΐ είχε προγραμματιστεί αρχικά για τον περασμένο Μάρτιο, αλλά είχε αναβληθεί λόγω του πολέμου. Ενώ ηγέτες και αξιωματούχοι από περίπου 30 χώρες αναμένονται στην Τεχεράνη από αύριο, μεταξύ των οποίων ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας Δημήτρη Μετβέντεφ και ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ.
6: Στην αθλητική επικαιρότητα, την πρόοδο των εργασιών στο Βοτανικό επιθεώρησε το πρωί της Πέμπτης ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κώστης Χατζηδάκης. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, ο Παναθηναϊκός θα μπει στο νέο γήπεδό του το καλοκαίρι του 2027.
12: Κανονικές συνθήκες, ο Παναθηναϊκός θα μπορεί από τον Αύγουστο-Σεπτέμβριο, εν πάση περιπτώσει, του 2027, στο καινούργιο, στο κοτάθλημα,
13: θα παίζει
12: 28. Να παίζει μπάλα στο Βοτανικό.
15: Το όνειρο πλησιάζει. Το καλοκαίρι του 2027 ο Παναθηναϊκός θα μπει στο νέο πράσινο παλάτι. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης επισκέφτηκε το Βοτανικό και ενημερώθηκε για την πρόοδο των εργασιών ανάπλασης.
12: Βλέπετε το γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό προχωρεί με πολύ γρήγορους ρυθμούς και θα έχει ολοκληρωθεί το καλοκαίρι του 2027.
16: Το γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό μέρα με τη μέρα σχηματοποιείται. Παίρνει σάρκα και οστά. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης ήρθε να επιβλέψει τις εργασίες και την εξέλιξή τους.
12: Οι θέσεις είναι, είπαμε, 40.000. Σωστά το θυμάμαι.
17: Οι θέσεις είναι 40.000.
12: Είναι μια καινούργια σελίδα για τον Παναθηναϊκό, αλλά είναι μια καινούργια σελίδα συνολικά για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ολυμπιακός, ΑΕΚ, Παναθηναϊκός, καινούργια γήπεδα στην Αθήνα, ο ΠΑΟΚ, έχουν ξεκινήσει διαδικασίες, καινούργιο γήπεδο στη Θεσσαλονίκη, ο Άρης.
15: Μετά το γήπεδο ποδοσφαίρου, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης βρέθηκε και στις εγκαταστάσεις του ερασιτέχνη.
12: Η λακκούβα που είναι εκεί πέρα τώρα κάτω και σκάβεται και που ήταν ένα μπάχαλο μέχρι πριν από κάμποσες μέρες, θα γίνει μέχρι το καλοκαίρι του 27 αυτό εδώ που βλέπετε, που είναι το σύγχρονο αθλητικό κέντρο του ερασιτέχνη Παναθηναϊκού.
15: Η ανάπλαση του Βοτανικού αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα αναπτυξιακά έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Αθήνα.
18: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
27: Τι έχουμε?
18: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
28: Παντρούσκα,
18: με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Και στο σημείο αυτό το μαγκαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητά μας. Ακολουθεί σύντομο διάλειμμα, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Από εμένα, καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.
2: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές ψυχολογίας με νευροεπιστήμη στο μοναδικό διαεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων στην επιστήμη της ψυχολογίας. Ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές σε αναδυόμενους τομείς. Νευροψυχολογία. Γνωστική νευροεπιστήμη. Νευροαποκατάσταση. Πρόσβαση σε εξοπλισμό αιχμής. Βιωματική, εργαστηριακή και ερευνητική εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
3: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
13: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
14: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
20: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 28 ευρώ.
17: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
20: Και οι επιστροφές?
17: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
20: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
17: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με τρεις αναχωρήσεις. Στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
27: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
28: Η ώρα είναι 9.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Τα βίντεο από κάμερες ασφαλείας συλλέγουν οι αστυνομικοί προκειμένου να ανασυνθέσουν τη διαδρομή των δραστών της τριπλής επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα. Υπάρχει εκτίμηση ότι στην αφετηρία και τον τερματισμό αυτής της διαδρομής οι δράστες θα έχουν ακάλυπτα χαρακτηριστικά, ενώ πιθανολογείται ότι και τα δίκυκλα που χρησιμοποίησαν είναι ιδιόκτητα και όχι κλεμμένα. Στην επίθεση συμμετείχαν τουλάχιστον 3 άτομα, τα οποία κινούνταν με 2 μοτοσυκλέτες. Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, οι αστυνομικοί φέρονται να έχουν ήδη στη διάθεσή τους βίντεο με τους 2 από τους δράστες αναβάτες της μία από τις μηχανές που ενεπλάκησαν στο εμπριστικό μπαράζ. Ένα τρίτο άτομο που κινούνταν με δεύτερη μοτοσυκλέτα φέρεται να έχει υποστηρικτικό ρόλο, λειτουργώντας ως τσιλιαδόρος. Τα στελέχη της αστυνομίας αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής και τέταρτου προσώπου στις καταδρομικές επιθέσεις, χωρίς να δίνουν ωστόσο περισσότερες πληροφορίες. Το απόγευμα, πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα. Πολλοί από αυτούς φορούσαν λευκά μπλουζάκια με τη φράση «Δεν σας φοβόμαστε». Το παρόν έδωσαν μεταξύ άλλων ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς, μαζί με βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας από τη Θεσσαλονίκη. Εν τω μεταξύ, στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου μεταφέρθηκε από το Ιπποκράτειο η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα και νοσηλεύεται στη μονάδα εγκαυμάτων με εκτεταμένα εγκάβματα πρώτου και δεύτερου βαθμού στα χέρια και τα πόδια. Εξιτήριο αναμένεται να λάβουν αύριο από το Ιπποκράτειο ο πατέρας της πολιτεύτριας Παναγιώτης Νέστορας και ένας εκ των ενίκων. Παράλληλα, μια τέταρτη ένικος μεταφέρθηκε από τη πνευμονολογική στη Στεφανιαία μονάδα του Ιπποκρατείου λόγω καρδιολογικών προβλημάτων. 75.000 συνταξιούχοι που έλαβαν σύνταξη χειρίας μετά τον νόμο Κατρούγκαλου και θα έπρεπε μετά τη συμπλήρωση της τριετίας να έχουν υποστεί περικοπή από το 70 στο 35% ευνοούνται από την νομοθετική ρύθμιση που προανήγγειλε η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως και προβλέπει τη μη περικοπή των συντάξεων αυτών. Επιπλέον με τη ρύθμιση απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών ποσών όλοι οι συνταξιούχοι χειρίας για τους οποίους δεν έχει εφαρμοστεί μέχρι σήμερα η περικοπή αυτή. Παράλληλα ευνοούνται 8.500 συνταξιούχοι χειρίας του Δημοσίου, των οποίων έχουν ήδη περικοπή συντάξεις, και με τη ρύθμιση που προωθείται από τον επόμενο μήνα της ψήφισης του νόμου, η σύνταξή τους θα επανέλθει από το 35 στο 70%. Τέλος, θα ωφεληθούν 122.000 συνταξιούχοι που λαμβάνουν 2 εθνικές συντάξεις, μία από το δικό τους συνταξιδοτικό και μία από τη σύνταξη χειρίας. Η ρύθμιση θα κατατεθεί μέσα στον Ιούλιο στη Βουλή. Ένα 6χρονο αγόρι πνίγηκε σε πισίνα ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων στη Γιάλοβα του Δήμου Πύλου Νέστορος στη Μεσσηνία. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η 32χρονη μητέρα του βρισκόταν στο χώρο για να καθαρίσει τα διαμερίσματα, όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το παιδί διέφυγε από την προσοχή της και νωρίς το απόγευμα βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στην πισίνα των ενοικιαζόμενων. Όπλα φαντάσματα, δηλαδή πιστά αντίγραφα από μιμήσεις επώνυμων πιστολιών, εντοπίζονται με μεγάλη συχνότητα τον τελευταίο 1,5 χρόνο στην Ελλάδα και διακινούνται μέσω των εγκληματικών οργανώσεων της Τουρκίας. Μέσα σε 18 μήνες, το επωνομαζόμενο ελληνικό FBI έχει κατασχέσει 280 τέτοια πιστόλια και το λιμενικό κατάσχεσε πέρσι 61 πιστόλια μέσα σε σκάφος Τούρκου ανοιχτά της Αλεξανδρούπολης. Τα όπλα φαντάσματα φτάνουν στην Ευρώπη μέσω Ελλάδας, Βουλγαρίας και ενίοτε μέσω Ρουμανίας, συχνά μέσα σε ειδικές κρύπτες φορτηγών διεθνών μεταφορών. Με την κατάθεση του τότε αστυνομικού διευθυντή Πειραιά, συνεχίστηκε σήμερα η δίκη για τη δολοφονία του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη. Κατά την κατάθεση του, ο μάρτυρας υποστήριξε ότι ουδέποτε του ζητήθηκε από ανώτερο αξιωματικό να αναλάβει πρωτοβουλία για την ενίσχυση της δημιουργίας του Γιώργου Λιγκερίδη, η οποία, όπως υπόθηκε στο δικαστήριο, δεχόταν οργανωμένη επίθεση. Σε ύφεση στέθηκε η φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άγιος Σπυρίδων της Περιφερειακής Ενότητας Σάρτας. Με τρεις αναμετρήσεις συνεχίζεται η νοκάουτ φάση του Μουντιάλ. Απόψε στις 10 η Ισπανία αντιμετωπίζει την Αυστρία. Στις 2 τα ξημερώματα της Παρασκευής θα παίξουν Πορτογαλία-Κροατία και στις 6 το πρωί η Ελβετία θα αντιμετωπίσει την Αλγερία. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική, αύριο Παρασκευή, θα υπάρχει ηλιοφάνεια με συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και δεν αποκλείεται στα δυτικά και βόρεια ορεινά να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Άνεμ μεταβλητή, 3 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 24 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 34 με 35 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Παρασκευή, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, πρόσκαιρα αυξημένη στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, στα νότιο-ανατολικά και από το απόγευμα στο βόρειο Ιόνιο τοπικά έως 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 34 βαθμούς. Το Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα υπηρωτικά και τις σποράδες. Τα φαινόμενα από το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές το βράδυ θα σταματήσουν. Την Κυριακή λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά υπηρωτικά και μετά το μεσημέρι στη δυτική Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι, ενισχυμένο όμως την Κυριακή στα 7 με 8 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιατζόγλου.

Δεν θες και πολλά για να πετύχεις μια ατμόσφαιρα έτσι για πέμπτη βραδάκι, εννοείται. Μια ανάσα από το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Πέρασε πολύ γρήγορα αυτή η εβδομάδα και δύσκολη εβδομάδα γενικώς με τα θέματα που είχαμε να διαχειριστούμε. Όταν έχεις να κάνεις με ζωές που χάνονται άδικα. Πάντως, αν θέλετε να τα αφήσουμε όλα στην άκρη, γιατί έτσι κι αλλιώς θα μας απασχολήσουν όλα αυτά στην πορεία, να πω μόνο για κάτι που μπορεί να φαντάζει ως μια διέξοδος, μια σανίδα σωτηρίας, τουλάχιστον στο μυαλό. Και το λέω αυτό γιατί υπάρχει ένα νησί ανάμεσα στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία. Οι κάτοικοι απολαμβάνουν υψηλό βιωτικό επίπεδο, πολλές φορολογικές απαλλαγές. Και αν αναζητούσατε ένα τέτοιο προορισμό, είναι το νησί Jersey. Είναι ένα όνομα που πολύ εύκολα μπορείτε να το συγκρατήσετε. Και σύμφωνα λοιπόν με τα δεδομένα που ισχύουν εκεί, αυτό το νησί, μικροσκοπικό είναι, κατέλαβε την 10η θέση παγκοσμίως ανάμεσα στους κορυφαίους φορολογικούς παραδείσους. Μέσος μισθός 3.200 ευρώ. Δεν το λες και άσχημο. Για τον μέσο Έλληνα, το Jersey λοιπόν παραμένει ένας γεωγραφικός γρίφος. Βρίσκεται στην θάλασσα της Μάχης, μόλις 22 χιλιόμετρα από τις ακτές της Γαλλίας, Νορμανδία δηλαδή. Όμως ανήκει στο Βρετανικό στέμμα ως αυτοδιοικούμενη περιοχή. Δεν αποτελεί μέρος του Ηνωμένου Βασιλείου ούτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτι που του επιτρέπει να έχει ένα δικό του νομικό και φορολογικό σύστημα. Είναι ένας τόπος όπου οι βρετανικές παραδόσεις συναντούν την γαλλική φινέτσα με πινακίδες δρόμων στα γαλλικά, αλλά επίσημο νόμισμα τη λίρα. Είναι λίγο μπέρδεμα το πω. Εσύ, Νότι μου, τι κρατάς? 3.200 ευρώ είναι ο πρώτος μισθός. Έτσι. Οπότε τώρα με τα χρόνια σου πια και την ηλικία σου λίγο πριν τη σύνταξη, φαντάζεσαι τι μισθό θα είσαι εκεί, θα είχες εκεί, έτσι. Το λες και μπαμπάτσικο. Το λες και μπαμπάτσικο. Λοιπόν, είναι παγκόσμιος κόμβος για τράπεζες και επενδυτικά κεφάλαια. Μέγιστος φόρος εισοδήματος 20%. Ενώ δεν υπάρχουν φόροι κεφαλαιακών, κεφαλαιακών κερδών. Η κληρονομιά, ας πούμε, δεν έχει τέτοια πράγματα. Και χάρη στο υψηλό βιωτικό επίπεδο, με πολύ ωραίες ακτογραμμές, ισχυρή κοινότητα και ασφάλεια, προσελκύει στελέχη υψηλού επίπεδου από όλο τον κόσμο. Jersey το νησί, βρείτε το στο χάρτη, έτσι από περιέργεια, και φανταστείτε όλα τα υπόλοιπα που σας είπα. Τώρα, αυτό που θέλω να σχολιάσω έχει να κάνει με μια λογική που έχουμε ή μια, αν θέλετε, νοοτροπία που υπάρχει γενικότερα. Μας θεωρούμε λίγο απατεώνες. Έτσι, δηλαδή, ότι μπορεί ενδεχομένως να παίρνουμε, ρε παιδί μου, και αναρωτικές μαϊμού. Βέβαια, κοιτάξτε τώρα, γιατί θέλω να είμαι και πολύ καθαρός. Σε μια επιχείρηση, ας πούμε, που υπάρχει λίγο και το οικογενειακό στοιχείο, έτσι. Εδώ, ρε παιδί μου, επειδή κάνουμε και αρκετά πράγματα παραπάνω, πες ότι θα λείψουμε μια μέρα, δεν τρέχει και κάτι. Να υπάρχει ανάγκη βέβαια, έτσι. Δεν θα είναι σήμερα έχω πονοκέφαλο, δεν έρχομαι. Όχι. Αλλά γενικώς έχουμε την λογική, ή μας την έχουν έτσι, αν θέλετε, περάσει με κάποιο τρόπο, ότι είμαστε λίγο απατεώνες. Ότι για ψήλου πίδημα θα πάρουμε μια αναρωτική μια-δυο μέρες και δεν τρέχει τίποτα. Προσέξτε τι έγινε στη Γερμανία, για να καταλάβετε ότι δεν είμαστε εμείς μόνο. Έφτασε σε σημείο η κυβέρνηση Merz να προωθήσει αυστηρότερα μέτρα για τις αναρωτικές άδειες, υποστηρίζοντας ότι τα υψηλά ποσοστά απουσιών πλήττουν την ανταγωνιστικότητα. Άρα, για να φτάσει εκεί μια κυβέρνηση σημαίνει ότι οι Γερμανοί λείπουν. Και μάλλον λείπουν και συχνά, γιατί δεν νομίζω ότι πλήττεται η ανταγωνιστικότητα από μια μέρα αναρωτική. Έτσι λοιπόν, οι εργαζόμενοι στη Γερμανία δεν θα μπορούν πλέον να δηλώνουν εύκολα ότι είναι άρρωστοι χωρίς αποδεικτικά στοιχεία, καθώς θα είναι υποχρεωμένοι να προσκομίζουν ιατρική βεβαίωση ακόμη και για μία μόνο ημέρα απουσίας από την εργασία. Έτσι λοιπόν, ο καγκελέρος Merz παρουσίασε ένα ιδιαίτερο αμφιλεγόμενο πακέτο μεταρρυθμίσεων με στόχο

0: την τόνωση της υποτονικής γερμανικής οικονομίας. Δεν θα σχολιάσω το αν από εκεί μπορεί να καταπολεμηθεί η οικονομική κατάσταση που υπάρχει τα τελευταία χρόνια στη Γερμανία. Δηλαδή από αυτό πλήττεται η Γερμανία και όχι για παράδειγμα η αυτοκινητοβιομηχανία της από τους κολοσσούς της Κίνας. Διαβάζα ότι η Build Your Dream πέρασε την Tesla πάλι. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει. Έχουν έρθει στην Ελλάδα πάνω από 28 μάρκες αυτοκινήτων από την Κίνα. Δηλαδή το ότι λείπουν με αναρρωτικές από την δουλειά τους είναι το πρόβλημα της ανταγωνιστικότητας στη Γερμανία. Έτσι για να μην γελιόμαστε. Τώρα, κατά τα άλλα, έχουμε τον Νότι Παπαγιαννάκο. Νότι μου, σε χορτάσαμε. Δεν έχουμε παράπονο. Είναι η τέταρτη μέρα που είσαι εδώ. Ωραία βάρδια. Νότις Παπαγιαννάκο στην ρύθμιση του ήχου. Έχει ανοίξει το χάρτη και ψάχνει να δει που είναι το νησί Τζέρσεϊ κάπου εκεί στη θάλασσα της Μάγης. Νότι μου, δεν προλαβαίνουμε. Άστο. Άστο για τις νεότερες γενιές. Έχουμε την Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Στο 210-48-00-174, ό,τι θέλετε πάντα στην διάθεσή σας. Σχόλια, απόψεις, παρατηρήσεις και ό,τι άλλο θέλετε. Μου ήρθε μήνυμα. Λοιπόν, είχα λέει μια συνάδελφο στη Γερμανία που έγραφε ότι ήταν άρρωστη γιατί είχε βροχίτιδα το άλογό της. Μα κάτσε. Είναι και ακριβή επένδυση. Έτσι. Για σκέψου το λιγάκι. Λοιπόν, έχουμε Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές, Θανάση Καραγιάννης στην αρχισυνταξία και επιμέλεια παραγωγής εκπομπής και Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο. Εννοείται ότι αν έχετε δει κάτι έξω, σε ό,τι έχει να κάνει με την κίνηση, μας δίνετε μια εικόνα, πάρα πολύ απλά, τηλεφωνώντας στο τηλεφωνικό μας κέντρο και αφήνοντας τον αριθμό του κινητού σας. Έτσι, έχθες μας βοηθήσατε για δύο προβλήματα που είχαμε, στο Κηφισό το ένα και το άλλο κάτω προς την Βάρη. Τώρα βλέπω ότι δεν έχουμε πάντως κάτι ιδιαίτερο. Έχουμε λίγο αυξημένη κίνηση στο ρεύμα προς Πειραιά στην Παραλιακή, λίγο μετά την Λεωφόρο Αλίμου. Όχι όμως ακινητοποιημένα, απλώς με χαμηλές ταχύτητες. Τι άλλο έχουμε, προς την Κηφισίας κάποια ζητηματάκια. Στη Μεσογείο λίγο στο καθοδικό ρεύμα, όχι όμως κάτι το ιδιαίτερο. Το ξαναλέω όμως, αν εσείς έχετε δει κάτι, πάρα πολύ απλά, εννοείται ότι μας ενημερώνετε αφήνοντας αριθμό κινητού στο τηλεφωνικό κέντρο και βεβαίως λέγοντας στον αέρα, έτσι να το πω ραδιοφωνικά, το δικό σας ρεπορτάζ. Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο και εννοείται ότι ισχύει το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου, εκεί σημειώνετε ό,τι θέλετε. Σωτήρη μου, δεν το ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει. Μου λες ότι πέρασε ένα μαχητικό αεροσκάφος στις 9 παρα 5, πάνω από το κέντρο της Αθήνας. Εγώ μέσα ήμουν, δεν το ξέρω, αλλά αν υπάρχει κάτι, προφανώς θα το μάθουμε, υποψιάζομαι. Αναφορά τώρα στα τραγικά περιστατικά της Θεσσαλονίκης. Η είδηση είναι το ότι προσπαθούν να δουν από το βιντεοληπτικό υλικό, από τις κάμερες ασφαλείας, πληροφορίες οι αστυνομικοί, προκειμένου να ανασυνθέσουν την διαδρομή των δραστών της τριπλής επίθεσης με γκαζάκια στην Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Υπάρχει εκτίμηση ότι στην αφετηρία και τον τερματισμό αυτής της διαδρομής οι δράστες θα έχουν ακάλυπτα χαρακτηριστικά, ενώ πιθανολογείται ότι και τα δίκυκλα που χρησιμοποίησαν είναι ιδιόκτητα και όχι κλεμμένα. Τώρα, λέγεται ότι στην επίθεση, από τις πληροφορίες που υπάρχουν, συμμετείχαν τουλάχιστον 3 άτομα, τα οποία κινούνταν με 2 μοτοσυκλέτες. Απλώς ένα πρώτο σχόλιο πριν τα πούμε με τον Σταύρο Κονταξή, ο οποίος είναι επικοινωνιολόγος και ζήτησα να είναι κοντά μας για να έχουμε το σχόλιο του. Προφανώς και τα τραγικά περιστατικά της Θεσσαλονίκης, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι δεν μπορούν να μην μας απασχολούν σοβαρά. Ξέρετε, δεν είμαστε στο 1975 σε ένα μεταχουντικό κλίμα και ανυποψίαστοι, αλλά είμαστε στο 2026. Και αν και τότε ήταν τελικώς καταστροφική μια τέτοια επιλογή, σήμερα είναι ακόμη περισσότερο καταστροφική. Αναφέρομαι στην πολιτική της βίας. Από όπου κι αν προέρχεται, λειτουργεί πάντα κατά της κοινωνίας, κατά της δημοκρατίας. Σε τελευταία ανάλυση, δεν είναι απλώς ότι είναι επικίνδυνη η πολιτική της βίας, όπως έδειξε και η τραγική κατάληξη. είναι και για το γεγονός ότι πυροδοτεί μια ολόκληρη συζήτηση στην οποία επισκιάζονται πολλά σοβαρά ζητήματα. Κακά τα ψέματα. Και βεβαίως, από την άλλη, καταλήγουμε να συζητάμε μόνο για την καταστολή και πώς μπορεί να επέλθει, προσφέροντας το τέλειο άλοθη στους πάντες. Η ελληνική κοινωνία έχει πάρα πολλά προβλήματα. Δεν σημαίνει ότι τα λύνει εξ ονόματος κάποιον αυτών που ασκούν την πολιτική της βίας. Δεν λύνονται έτσι τα προβλήματα μιας κοινωνίας. Και το ξαναλέω, αν το 75 σε αυτό το μεταχουντικό κλίμα ήμασταν ανυποψίαστοι και ήταν κάτι καταστροφικό για αυτή την πολιτική της βίας, αυτό αναφέρομαι, και την τρομοκρατία, τώρα είναι ακόμα περισσότερο. Ευχαριστώ λοιπόν τον Σταύρο Κοντάξη που είναι κοντά μας. Τι κάνουμε, Σταύρο μου, καλά είμαστε?
1: Καλά είμαστε, καλά είμαστε.
0: Πώς πάει?
1: Ακούω με ενδιαφέρον.
0: Ναι.
1: Είχαμε ξεσυνηθίσει.
0: Ναι.
1: Γιατί εμείς τουλάχιστον ηλικιακά έχουμε περάσει και μια περίοδο που αυτό το πράγμα, εντάξει, δεν ήταν καθημερινότητα, αλλά ήτανε, ζούσαμε με αυτό.
0: Ναι. Ακριβώς.
1: Και δεν ήταν και καθόλου ευχάριστο, έτσι.
0: Ναι, προφανώς. Προφανώς. Για πες μου τώρα, τι σηματοδοτεί αυτή η εξέλιξη? Βέβαια, έχουμε ένα θύμα. Ένα θύμα από μια καθαρά εγκληματική ενέργεια, δολοφονική ενέργεια.
1: Με δολοφονία, στιγμή δολοφονία είναι, δεν το συζητάμε τώρα. Δηλαδή, εντάξει, προφανώς για κανένα λογικό άνθρωπο δεν υπάρχει, δεν χωράει στο μυαλό του με ποια λογική σε μια πιλωτή πολυκατοικίας θα πετάξει γκαζάκια θεωρώντας ότι όλα θα πάνε καλά.
0: Εν τω μεταξύ, το πιο απλό που μπορεί να σκεφτεί κανείς, Σταύρο μου, έτσι θα το πω, μπορεί να θεωρεί ιδιαίτερος απλοϊκό. Όταν πετάς γκαζάκια σε μια πιλωτή, το πιο εύκολο είναι να προκαλέσει εκρήξεις τα αυτοκίνητα.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, το πιο εύκολο είναι.
1: Όπως και συνέβη, έτσι.
0: Ναι, το πιο εύκολο. Άρα, πας για να σκοτώσεις.
1: Ναι, βασικά...
0: Δεν υπάρχει κάτι λιγότερο.
1: Προφανώς και δεν υπάρχει κάτι λιγότερο και προφανώς και δεν χωράει σε λογική πώς κάνεις κάτι τέτοιο, τι σκέφτεσαι όταν το κάνεις κάτι τέτοιο, τι μίσος πρέπει να κουβαλάς μέσα σου για να πηγαίνεις να βλάψεις έναν άνθρωπό σου επειδή έχεις διαφορετική ιδεολογική προσέγγιση. Δεν είναι αυτά όλα, δεν έχουν καμία λογική.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Και προφανώς μας πάνε πίσω σε εποχές που... Μην κοροδευόμαστε, επειδή, εντάξει, κοντά είμαστε στην ηλικία.
0: Ναι.
1: Εγώ θυμάμαι ότι μετά τον Αξαριάν, ας πούμε, φοβόμασταν κατεβούμε στο κέντρο. Που ήμασταν, εγώ τότε, ας πούμε, το Αξαριάν ήταν το 91, θυμάμαι καλά, 92. Ήταν εκεί την περίοδο που πάνω που είχα γίνει φοιτητής, που το κέντρο φοβόμασταν να κατεβούμε, μην μας πάρει και εμάς ξόφαλτσα.
0: Βέβαια, από την άλλη, συμφωνείς ότι η κοινωνία είναι περισσότερο ψηλιασμένη, Σταύρο, συμφωνείς στο ότι η κοινωνία είναι περισσότερο ψηλιασμένη σε αυτά τα γεγονότα?
1: Δεν είναι. Πλέον δεν είναι. Πλέον η κοινωνία έχει ξεχάσει πώς είναι αυτά τα γεγονότα, έχει ξεχάσει το φόβο, γιατί δεν ζούμε. Δηλαδή, εγώ προσπαθούσα να σκεφτώ πότε ήταν το τελευταίο περιστατικό φόβου που υπήρχε και νομίζω ήταν το 19 η έκρηξη στο Sky, εκεί που είσαι εσύ τώρα. Ήταν το τελευταίο περιστατικό που αντίστοιχο, εντάξει, προφανώς εκεί ευτυχώς δεν στερνίσαμε θύματα. Εδώ έχουμε μια γυναίκα νεκρή. Αλλά θέλω να πω ότι αυτού του είδους το φόβο τον είχαμε ξεχάσει. Γιατί υπήρχε αυτού του είδους ο φόβος στην κοινωνία κάποτε, έτσι. Ό,τι και να λέει. Γιατί μπορεί κάποιοι να σου λέει, εντάξει, επειδή εμείς δεν θεωρούμε ότι μας επηρεάζει, αλλά υπήρχαν άνθρωποι του οποίου επηρεάζει.
0: Ναι. Προφανώς. Και βέβαια από την άλλη, γιατί θέλω να τα βάλουμε όλα στην κουβέντα. Προφανώς και είναι αυτονόητη η ομόθυμη καταδίκη τέτοιων πρακτικών και η τιμωρία των υπευθύνων. Και η τιμωρία. Αλλά από την άλλη, προφανώς είναι καταδικαστέα και μια φτηνή πολιτική εκμετάλλευση αυτών των περιστατικών.
1: Καλά, προφανώς.
0: Από όποια προέρχεται.
1: Προφανώς. Και δεν πρέπει να το καταλάβουμε.
0: Όχι, τίποτα
1: πολιτικά
0: δεν είναι, νομίζω. Όχι, μην το θεωρούμε ξεκάθαρο και αυτό.
1: Ναι,
0: ευνόητους λόγους.
1: Γιατί
0: έτσι,
1: με την ίδια λογική που εμείς θεωρούμε ξεκάθαρο ότι τέτοια πράγματα δεν κάνεις, υπάρχουν κάποιοι που δυστυχώς πάνε και τα κάνουν.
0: Ναι.
1: Είναι το ίδιο πράγμα, αλλά δεν είναι το ίδιο πράγμα, αλλά είναι πολύ χειρότερο όταν πηγαίνεις να κάνεις, μην παρεξηγηθώ. Σε κάθε περίπτωση η πολιτική εκμετάλλευση είναι κακή και σε κάθε περίπτωση επίσης η κοινωνία με τα σύγχρονα μέσα που διαθέτει σήμερα, γιατί δεν υπάρχει, επειδή είχα δει ας πούμε το ντοκιμαντέρ που έκανε ο Sky για τη 17 Νοέμβρη.
0: Ο Αλέξης Παπαχελάς.
1: Ναι, και έβλεπες όλα αυτά τα λάθη που είχε κάνει η αστυνομία. Παραγνωρίζαμε ότι τα μέσα που είχε τότε η αστυνομία δεν συγκρίνονται με τα μέσα που έχει σήμερα, έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, τότε ας πούμε DNA, τέτοια που καλά-καλά τα κλινικά αποτυπώματα δεν μπορούσαν να πάρουν, τέτοια σωστά. Μιλάμε για άλλες εποχές. Ναι. Με τα μέσα που υπάρχουν σήμερα, με κάμερες, με αυτά, με εκείνα, θεωρώ αδιανόητο να μην συλληφθούν άμεσα.
0: Ναι. Είναι λοιπόν ένα τεράστιο θέμα. Τεράστιο θέμα. Αυτό που είπα πριν, σε ό,τι έχει να κάνει με την πολιτική εκμετάλλευση, από όπου και αν προέρχεται, έτσι, ότι και αυτή είναι επίσης καταδικαστέα.
1: Εννοείται.
0: Εγώ ανήκω, ξέρεις, σε μια γενιά που το άκουσα, γιατί κάποιοι είχαν υποστηρίξει, ας πούμε, ότι ως αργηγός 17 Νοέμβρη ήταν και ο Ανδρέας Παπανδρέου.
1: Εντάξει, κάποιοι πολιτικό, μετέπειτα πολιτικός αρχηγός τα έλεγε αυτά, δεν είχε γράψει κανένα βιβλίο.
0: Ναι. Λοιπόν, θέλω να πω ότι.
1: Και συγκυβερνήθηκε
0: αυτό. Γι' αυτό λέω ότι η πολιτική εκμετάλλευση επίσης είναι προβληματική από όποιον προέρχεται. Από όποιον προέρχεται.
1: Ισχύει, αλλά βέβαια πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι και 17 Νοέμβρη δεν ήταν ένα απλό πράγμα.
0: Όχι, προφανώς.
1: Έτσι, δηλαδή, εγώ ας πούμε, μου έκανε πάντα εντύπωση. Εντάξει, τώρα έχει γίνει διάσημο, τον έχουν μάθει τον Τζον Κυριάκου όλοι. Από τα Reels, όλα αυτά που κάπου βγαίνουν παντού. Αλλά όταν είχα διαβάσει το βιβλίο το Reluctant Spy, για όσους δεν το ξέρουν, είναι ένας πρώην πράκτορας CIA, ο οποίος ήταν και στην Ελλάδα και ο οποίος ήταν αυτός ο οποίος φωτογράφησε 17 Νοέμβρη μετά τη δολοφονία του Wells στην ανακοίνωσή της, ο οποίος στο βιβλίο γράφει αρκετά κομμάτια για αυτό το κομμάτι, το οποίο τα έχει πει και σε βίντεο και σε διάφορες συνεντεύξεις στην πορεία. Ο συγκεκριμένος λοιπόν λέει κάτι το οποίο σήμερα είναι αδιανόητο. Έλεγε λοιπόν τότε ότι η Ελλάδα ήταν πιο επικίνδυνη για τους Αμερικανούς διπλωμάτες και πράκτορες και οτιδήποτε άλλο από οποιαδήποτε χώρα της Μέσης Ανατολής.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό δεν ξέρω αν το καταλαβαίνουμε τι σημαίνει,
0: ναι,
1: να σε χαρακτηρίζει η Αμερική πιο επικίνδυνη χώρα από τη Μέση Ανατολή.
0: Για εκείνη την περίοδο.
1: Για εκείνη την περίοδο.
0: Ναι. Λοιπόν, Σταύρο μου, πρέπει να βρούμε ένα από τα ωραία θέματα που είχαμε ανοίξει πέρυσι.
1: Ναι, ναι, πρέπει να ανοίξουμε και
0: ναι, αλλά δεν με βοηθάς. Δεν με βοηθάς. Δηλαδή, πας και τα ωραία θέματα τα δίνεις στη Βίδου. Μην γελάς. Δεν γελάω, τα λέω σοβαρά και αυστηρά.
1: Κοίταξε, μπορούμε να σου πω κάτι. Θα σου πω, έχω άποψη για πολύ ωραίο θέμα.
0: Ναι, για πες το.
1: Λοιπόν,
0: ναι, υπάρχει στον αέρα. Θέλω να ακουστεί για να το έχουμε καταγράψει.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, η άποψη μου για το ωραίο θέμα λοιπόν είναι η εξής.
0: Ναι.
1: Να πιάσουμε.
0: Ναι.
1: 80s, 90s.
0: Ναι.
1: Τις σειρές που μας διαμόρφωσαν.
0: Μέσα.
1: Και ξένες και ελληνικές.
0: Αύριο το βράδυ, τηλεφωνικός, ναι, θα κάτσεις εσύ να μας τα πεις. Και θα έρθεις και ένα βράδυ εδώ στούντιο. Αλλά αύριο το βράδυ.
1: Αυτό θέλει στούντιο. Αυτό θέλει στούντιο. Αύριο
0: βράδυ, τότε να σου πω κάτι. Άστο για την άλλη εβδομάδα. Θα είσαι εδώ, Αθήνα, ή θα φύγεις.
1: Αυτό θέλει στούντιο. Αλλά πρόσεξε, έχει ενδιαφέρον και μπορούμε να το ανοίξουμε κιόλας. Γιατί έχεις και το πώς σειρές έχουν επηρεάσει κουλτούρες συνολικά. Δηλαδή,
0: ωραία,
1: θα σου βάλω κάτι τυράκι.
0: Ναι, ναι.
1: Από τις αγαπημένες μου ιστορίες με όλα αυτά τα ζητήματα είναι, ας πούμε, το Miami Vice.
0: Ναι.
1: Ένα το ότι δημιούργησε.
0: Ποιος ήθελες να είσαι, λέγε, λέγε, λέγε. Με ποιο.
1: Δεν θέλω να είμαι. Δεν θέλω να πω το πιστεύω. Θέλω να σου πω το εξής, το οποίο φανταστικό. Είναι από τα ωραιότερα πράγματα δηλαδή, που έχω διαβάσει ποτέ, γιατί έχω διαβάσει ένα πολύ ωραίο βιβλίο για το θέμα.
0: Λοιπόν,
1: όταν ο Μάικλ Μάιερς.
0: Πολύ γρήγορα πάω σε διαφήμιση.
1: Έκαθιξε την παλέτα. Το Miami δεν ήταν έτσι.
0: Α, εντάξει.
1: Και επειδή φαινόταν έτσι στη σειρά, μετά ό,τι φτιάχνανε το βάφανε.
0: Λοιπόν, φτιάξε το στο μυαλό σου, στείλε μου το mail και άμεσα θα είσαι στο στούντιο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι.
1: Να
0: σε καλά. Να σε καλά. Πάμε σε μια σύντομη υπενθύμηση τη Λιδίσον στις 9.30 με την Άσπα Παναγωπούλου και επιστρέφουμε. Μετά θέλω να θυμηθώ μια ωραία ιστορία γρήγορα, νότιμο από τα παλιά μας εδώ. Γιατί όλος τυχαίως συνάντησα μια πολύ καλή μας φίλη σήμερα στην Πεντέλη. Θα σου πω.
2: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Hondo Center.
4: Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
5: Μ' αεροπλάνα και βαπόρια.
4: Αποκαλύπτεται μια αληθινή ιστορία κρυμμένη για δεκαετίες κάτω από τον ιδρυτικό μύθο της μεταπολίτευσης. Και όμως, μέσα στην καταχνιά και την καταπίεση της δικτατορίας, άνθησε ο πολιτισμός σε όλες τις μορφές του. Ερεύνησαν, περιγράφουν και αναλύουν. Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στην Οξφόρδη, Νατάσα Τριανταφύλλη, σκηνοθέτης. Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί.
2: Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Τα βίντεο από κάμερες ασφαλείας, συλλέγουν οι αστυνομικοί, προκειμένου να ανασυνθέσουν τη διαδρομή των δραστών της τριπλής επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα. Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, οι αστυνομικοί φέρονται να έχουν ήδη στη διάθεσή τους βίντεο με τους δύο από τους δράστες, τους αναβάτες της μιας από τις μηχανές που ενεπλάκησαν στο εμπριστικό μπαράζ. Το απόγευμα, πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα. Το παρένον έδωσαν μεταξύ άλλων ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς, μαζί με βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας από τη Θεσσαλονίκη. 75.000 συνταξιούχοι που έλαβαν σύνταξη χειρίας μετά τον νόμο Κατρούγκαλου και θα έπρεπε μετά τη συμπλήρωση της τριετίας να έχουν υποστεί περικοπή από το 70 στο 35% ευνοούνται από την νομοθετική ρύθμιση που προανήγγειλε η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως και προβλέπει τη μη περικοπή των συντάξεων αυτών. Παράλληλα, ευνοούνται 8.500 συνταξιούχοι χειρίας του Δημοσίου, οι οποίοι έχουν ήδη δει την περικοπή να εφαρμόζεται, αλλά και 122.000 συνταξιούχοι που λαμβάνουν δύο εθνικές συντάξεις, εκ των οποίων η μία χειρίας. Ένα 6χρονο αγόρι πνίγηκε σε πισίνα ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων στη Γιάλοβα του Δήμου Πύλου Νέστορος, στη Μεσσηνία. Διέφυγε από την προσοχή της μητέρας του, η οποία βρισκόταν στο χώρο για να καθαρίσει τα διαμερίσματα. Παράνομη έκρινε το μονομελές πρωτοδικείο Πειραιά την 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που έχουν εξαγγείλει για αύριο τρία ναυτεργατικά σωματεία στα δρομολόγια από και προς το λιμάνι της Ραφίνας. Ωστόσο, τα ναυτεργατικά σωματεία διαμήνυσαν ότι η τελική κρίση θα δοθεί στους καταπέλτες των πλοίων από τους ίδιους τους ναυτεργάτες. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 34 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Χαιρετώ, χαιρετώ. Καλώς σας βρίσκουμε όπου και αν είστε αυτό το βράδυ. Βράδυ Πέμπτης, 2 του μήνα. Εδώ, παρεούλα στον Sky 100,3 μέχρι τη μία. Έτσι, και αυτή και την άλλη εβδομάδα, τετράωρο το ραντεβού μας. Όταν έχεις τέτοιους ακροατές, δεν θες τίποτα παραπάνω. Μου ήρθαν δύο μηνύματα και από τον Κωνσταντίνο από τη Νέα Ιόνια και από έναν άλλο Κώστα. Και μου είπαν ότι οι διελεύσεις των αεροσκαφών σχετίζονται με την ορκομοσία των νέων ανθιπλοσμηναγών και ανθιπολογαγών της σχολής Ικάρων. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και μάλιστα και ο άλλος, ο Κώστας, μου λέει ότι ήταν από τις 6 μέχρι τις 8.30 στο πλαίσιο των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων για την ορκομοσία των νέων ανθιπλοσμηναγών και ανθιπολογαγών της σχολής Ικάρων. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Οπότε. Υπάρχει η αναφορά, γεια σου Φώτη μου, την καλησπέρα μου, να πω την καλησπέρα επίσης στην Σόφη Μαραγκίδου, όπως να πω και την καλησπέρα σε ένα φίλο που μας ακούει, στο Θωμά, και καλή ξεκούραση επίσης, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, πας σπίτι. Προσέξτε τώρα, σήμερα συνέβη κάτι, ας το μοιραστούμε και αυτό. Συμπληρώθηκαν 2 χρόνια από τη δολοφονία ενός πάρα πολύ καλού μου φίλου, που δεν θα πω ότι πήγε άδικα, δεν υπάρχει αυτός ο όρος, δεν υπάρχει αυτός ο χαρακτηρισμός. Αναφέρομαι σε εκείνη τη γνωστή ιστορία, εσείς το ξέρετε, ως η δολοφονία του τοπογράφου στο ψυχικό, για μας είναι η δολοφονία του Παναγιώτη. Και το λέω αυτό γιατί πάντα αυτή τη μέρα θα θυμάμαι κάτι. Πέρα από το ότι δέχτηκα ένα τηλεφώνημα νωρίς το πρωί, μόλις συνέβη το δυσάρεστο αυτό γεγονός, και βρέθηκα πολύ γρήγορα στο σημείο. Δυστυχώς τον είδα γαζωμένο. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι και έχει αυτό άμεση σχέση και με το συνάφι μας. Ένα πράγμα μου έμεινε από αυτή την ιστορία εκείνες τις μέρες. Το πόσο τραμπούκι είμαστε, πολλοί συνάδελφοι, εντός ή εκτός εισαγωγικών. Με την έννοια ότι το μόνο που τους ενδιέφερε ήταν να χαρακτηρίσουν το οτιδήποτε, να στήσουν κάμερες έξω από το σπίτι του, μην υπολογίζοντας τον θρήνο μιας οικογένειας και 2 παιδιών και μια συζύγου και των γονιών του επίσης, και το πώς λειτουργούν σε τέτοιες περιπτώσεις. Κάποιοι συνάδελφοι ξέφυγαν. Θυμάμαι ότι δεχόμουν τηλεφωνήματα γιατί ήξεραν τις σχέσεις που είχα με τον Παναγιώτη. Είχαμε βαφτίσει μαζί και 2 παιδιά. Και αυτό που μου είχε κάνει εντύπωση ήταν ότι με έπαιρναν τηλέφωνο και μου έλεγαν ότι φέρε μας τη γυναίκα του να μας μιλήσει. Ρε εσείς, λέω, πάτε καλά. Έχει να διαχειριστεί ένα μυαλό σκορπισμένο. Έχει να διαχειριστεί, δεν έχει καταλάβει τι έχει συμβεί και το μόνο που σας νοιάζει. Πήραν το βαφτιστήρι μου τηλέφωνο για να τους δώσει το βαφτιστήρι μου τον μπαμπά τους, που ήταν ο συνέτερος του Παναγιώτη. Καφριλίκη. Καφριλίκη. Στην κυριολεξία Καφριλίκη. Και εκεί έκανα και ένα ξεκαθάρισμα, ξέρετε, γιατί είχα κάποιους συναδέλφους που τέλος πάντων τους, με κάποιο τρόπο τους εκτιμούσα. Εκεί έπεσε μαχαίρι. Ειλικρινά σας το λέω. Έπεσε μαχαίρι. Αλλά πάντα θα σκέφτομαι αυτή τη μέρα, πέρα από το καφριλίκι των δημοσιογράφων, του συναφιού μου, θα σκέφτομαι και το ότι για ακόμη μια φορά η όποια απώλεια σημαίνει και μια μόνιμη παρουσία ενός ανθρώπου που έφυγε από τη ζωή, και άλλοι έχουν φύγει από τη ζωή, από τη ζωή του καθενός μας, και πάντα καταλαβαίνουμε, μετρώντας πια τα χρόνια που περνάνε, ότι παρά την απώλεια πάντα υπάρχει και μια μόνιμη παρουσία. Λοιπόν, σήμερα όμως συνέβη το εξής. Επειδή είχαμε το μνημόσυνο του Παναγιώτη, όλο τυχαίως ακούω ένα Δημήτρη, και ήταν μια παλιά φωνή του Sky, συνάδελφος εξαιρετική, εγώ της χρωστάω πάρα πολλά και θέλω να λέω και ευχαριστώ πάντα σε αυτούς που χρωστάω. Αναφέρομαι στη Δώρα Σαρή. Η Δώρα Σαρή ήταν μια από τις πιο χαρακτηριστικές φωνές του Sky, δημοσιογραφάρα, όχι αστεία, πέρα από φοβερή ραδιοφωνατζού, και είναι όρος που το χρησιμοποιούμε και γελάμε, αλλά εμένα με έμαθε πάρα πολλά πράγματα. Δουλέψαμε μαζί αρκετά χρόνια, έκανα επιμέλεια παραγωγής και αρχισυνταξίας στην εκπομπή της, είχε και μια εκπομπή τύπου και μετά τον Λικούργο Κομίνη, Και μάλιστα τη βοηθούσα στο να διαβάζουμε τις εφημερίδες και να με έμαθα να διαβάζω σταυρωτά τις εφημερίδες και γρήγορα. Και δεν ξέρετε, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι στη ζωή μας που μπορεί να έχουμε να τους δούμε χρόνια, πολλά χρόνια, ή να μην έχουμε μιλήσει στο τηλέφωνο και τα μύρια όσα. Και είναι σαν να τους έχεις μιλήσει πριν από ένα λεπτό. Αυτό δεν αλλάζει. Έτσι, να είναι καλά η Δώρα και προσωπικά την ευχαριστώ για οτιδήποτε μου έχει προσφέρει. Ευτυχώς ζήσαμε εμείς με τέτοιους ανθρώπους. Τη θυμάμαι τη Δώρα Νότη όταν ήταν στην εκπομπή του Ρουμπάτη. Φιλελλήνων 30, το γραφείο. Στο 24, είναι το 30 ήταν απέναντι που ήταν ο Τράγκας, έχεις δίκιο. Φιλελλήνων 24, το γραφείο ήταν έξω από το γραφείο του Ρουμπάτη. Ήταν και ο Κοροναίος τότε, ήταν μεγάλη έτσι, ομάδα, ομαδάρα στο Ρουμπάτη. Τι εκπομπή ήταν και αυτή του Γιάννη Ρουμπάτη, τη θυμάσαι, βράδυ. Τι εκπομπάρα ήταν αυτή. Τι εκπομπάρα ήταν αυτή, φίλε. Πω, πω. Λοιπόν. Δεν το ξέρω, Νίκο μου, δεν ξέρω τους βαθμούς. Χίλια συγγνώμη. Μου λέει ο Γιώργος. Η είδηση λέει που κάνει το γύρο της Ευρώπης αναφέρει ότι η τρομοκρατία δεν ελέγχεται στην Ελλάδα. Δεν μπορείς, λέει, να καταλάβεις πόσο επηρεάζονται οι πολίτες αν θα έρθουν Ελλάδα για διακοπές. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο μου, για την επικοινωνία. Στο www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Και εκεί λοιπόν που σημειώνετε ό,τι θέλετε, εμείς εδώ θα το διαβάσουμε με πάρα πολύ χαρά. Λοιπόν, έχουμε θέμα για πολυκατοικίες. Υπάρχει ένας νόμος που έχει θεσπιστεί νομίζω καμιά εκατοσταριά χρόνια και εξακολουθεί να αποτελεί τη βάση του δικαίου της οριζόντιας ιδιοκτησίας και έτσι λοιπόν τώρα έρχεται το Υπουργείο Δικαιοσύνης και επιχειρεί να αλλάξει τους κανόνες που διέπουν τις σχέσεις εκατομμυρίων ιδιοκτητών ακινήτων. Με ένα νέο λοιπόν νομοθετικό εγχείρημα, το Υπουργείο Δικαιοσύνης φιλοδοξεί να βάλει ένα τέλος σε ένα πλαίσιο το οποίο όχι απλώς είναι κατακαιρματισμένο. Φανταστείτε ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή 1116 διαφορετικά νομοθετήματα να αντιμετωπίσει, ευελπιστεί το Υπουργείο, χρόνιες εκκρεμότητες ιδιοκτησιακές και προφανώς να διευκολύνει και τη λειτουργία των πολυκατοικιών έτσι ώστε να υπάρχει και μια, θα έλεγε κανείς, αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας. Ο Στράτος Παραδιάς είναι κοντά μας, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων. Τι κάνουμε, καλά είμαστε?
1: Γεια σας, γεια σας, καλησπέρα σας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
1: Και εγώ ευχαριστώ και θα ήθελα να πω δύο λόγια για το θέμα αυτό, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Προφανώς. Δεν υπάρχει νομίζω άνθρωπος που δεν ενδιαφέρεται.
1: Ανταποκρίνεται σε μια κοινωνική ανάγκη, η οποία έχει δημιουργηθεί τις τελευταίες δεκαετίες, λόγω του ότι δεν μπορεί ένας θεσμός ο οποίος ενδιαφέρει τόσο πολύ την καθημερινότητα των Ελλήνων και κυρίως την περιουσία του, να βασίζεται σε ένα νομοθετικό καθεστώς που 100 ετών, όταν τότε η πολυκατοικία ήταν η εξαίρεση, ενώ σήμερα είναι ο κανόνας της εγκαταβίασης του πληθυσμού της χώρας. Ο λόγος που αυτό το πράγμα έγινε με τόση καθυστέρηση είναι διότι, όπως είχα την ευκαιρία να πω και στην παρουσίαση της σημερινή παρουσίαση σήμερα το μεσημέρι της πρωτοβουλίας αυτής από τον κύριο Φλωρίδη και από τον κύριο Μπούγα, για τον πολιτικό κόσμο της χώρας μας, η εντύπωση που είχαμε ως πομιτά όλα αυτά τα χρόνια ήταν ότι μια παρέμβαση στο δίκαιο της οριζοντικής διοκτησίας θα ήταν σαν να ήθελε κάποιος να βάλει το χέρι του μέσα σε ένα σακούλι με φίδια. Δηλαδή, ακριβώς, δηλαδή, ήθελα να σας δω την εικόνα. Γιατί τα προβλήματα είναι τόσο πολλά, ναι. Και διότι αυτά όλα μπορούν να επιστρέψουν ένα τεράστιο πολιτικό κόστος όποιο πάει να βάλει το χέρι του στο σακούλι αυτό, ναι, μέσα. Ναι. Διότι κάποιους θα ευχαριστήσεις, αλλά κάποιους θα δυσαρεστήσεις. Ναι. Και δεν ξέρεις ποιοι είναι οι περισσότεροι.
0: Τώρα βοηθήστε με στο εξής. Γιατί προφανώς θα υπάρχουν μπλοκαρισμένες ιδιοκτησίες από συνιδιοκτήτες, θα υπάρχουν κτίρια που εξαιτίας αυτών καταραίουν, υπάρχει ένα ζήτημα με τις μεταβιβάσεις ακινήτων. Όλα αυτά με κάποιο τρόπο δηλαδή απλοποιούνται. Για να πούμε δύο-τρία χαρακτηριστικά παραδείγματα. Με αυτή την έννοια το λέω.
1: Ακούστε. Δεν θα βρούμε μια άκρη με τα παραδείγματα. Ναι. Θα σας πω τι ακριβώς θέλει να, τι θέλει να γίνει σε αυτό το οποίο είναι έτσι. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα πρέπει να μαζευτούν όλες αυτές οι διάσπαρτες διατάξεις και να εναρμονιστούν σε σύγχρονη γλώσσα και σε ένα ενιαίο νομοθετικό κείμενο. Mm-hmm. Το κείμενο αυτό θα πρέπει να συμφωνεί και με την νομοθεσία του εθνικού μας κτηματολογίου. Mm-hmm. Και θα πρέπει ταυτόχρονα να βρεθεί μια λύση για ένα πρόβλημα τεράστιο που υπάρχει στη Βόρεια Ελλάδα, όπου από τη Λάρισα και πάνω οι κατασκευαστές δεν περιέγραφαν στα συμβόλαιά τους μέσα που έκαναν τις ιδιοκτησίες όλες μιας πολυκατοικίας που έκτιζαν,
0: ναι,
1: αλλά τις πολλούσαν με προσύμφωνα.
0: Γιατί αυτό συμβαίνει στη Βόρεια Ελλάδα?
1: Γιατί έτσι είχε ξεκινήσει η ιστορία αυτή, μια πρακτική αυτή που είχε σχέση με τους κατασκευαστές,
0: ναι,
1: με τους υγειονομικούς συλλόγους, με τους σύλλογους των συμβολογράφων. Αυτό το πράγμα κράτησε δεκαετίες ολόκληρες. Με αποτέλεσμα, προσέξτε, οι οικογένειες οι οποίες έχουν αγοράσει τα σπίτια τους με προσύμφωνα, τα έχουν εξοφλήσει από ετών, τα κατοικούν 50 χρόνια, 40 χρόνια, 50 χρόνια. Αλλά επειδή οι εταιρείες που τις τα πούλησαν πτώχευσαν ή οτιδήποτε άλλο, ή επειδή οι ίδιοι δεν αμέλησαν να πάνε να κάνουν οριστικό συμβόλαιο, δεν είχαν τα λεφτά το να τ' άλλο, έρχεται το Εθνικό Κτηματολόγιο. Και οι άνθρωποι αυτοί διαπιστώνουν ότι για το Εθνικό Κτηματολόγιο δεν υπάρχουν.
0: Σοβαρά.
1: Και οι ιδιοκτησίες.
0: Υπάρχει τέτοιο θέμα.
1: Σοβαρά. Τεράστιο θέμα, κοινωνικό θέμα. Τεράστιο θέμα.
0: Καλά, συγγνώμη, δεν μπορούσαν να το λύσουν τόσα χρόνια. Αφού...
1: Για να σας πω το εξής. Ο γιος ενός στελέχους της Πόμιδα,
0: ναι,
1: αγόρασε πριν από 3 μήνες στη Βόρεια Ελλάδα ένα διαμέρισμα.
0: Ναι.
1: Και το αγόρασε με το ίδιο σύστημα, με προσύμφωνο.
0: Με προσύμφωνο.
1: Το διαμέρισμα αυτό στο κτηματολόγιο δεν υπάρχει. Θα γραφτεί όταν μετά από 3 χρόνια, 4, θα ξοφλήσει ένα μέρος του τμήματος ή και ολόκληρο, τότε. Μέχρι τότε δεν υπάρχει ο άνθρωπος αυτός. Έχει ένα προσύμφωνο, θα κατοικήσει μέσα στο σπίτι αυτό, αλλά δεν υπάρχει για το κτηματολόγιο. Αυτό πρέπει να τελειώσει.
0: Συγγνώμη, αυτό ρυθμίζεται με κάποιο τρόπο τώρα με αυτό που ετοιμάζεται?
1: Προσέξτε, δεν ετοιμάσαμε τίποτα ακόμη.
0: Όχι, όχι, όλα
1: που ανακοίνωσε. Ναι, είναι μέσα στα θέματα.
0: Είναι μέσα στα θέματα.
1: Μα δεν θα σας μιλούσα γι' αυτό. Εγώ απλώς σας λέω σας μεταφέρω τι ελέγχθη από τον ίδιο τον Υπουργό. Έτσι, δεν σας λέω η Επιτροπή τι θα κάνει και τι θα πει, γιατί παρότι ανακοινώθηκα ως μέλος της Επιτροπής, δεν έχει, ότι θα είμαι μέλος της Επιτροπής, δεν έχει ακόμη η Επιτροπή συνέλθει να ξέρω τι θα κάνει. Εγώ σας λέω όμως το Υπουργείο τι έχει στη θεματολογία αυτής της προσπάθειας. Έχει λοιπόν, θέλει λοιπόν να ξεκαθαρίσει το θέμα του πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις. Δεν μπορεί να υπάρχει νομοθετική ρύθμιση που να λέει ότι για να γίνει μια αλλαγή στην πολυκατοικία θα υπάρχει χίλια της χιλίας, δηλαδή χίλια της χιλίας. Δεν μπορεί να λειτουργήσει αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να είναι τροχοπέδι ή κάποιος που έχει ένα χιλιοστό να λέει: παιδιά, εγώ δεν συμφωνώ. Αν δεν είναι αυτό, για να δεν γίνει αυτό που θέλω εγώ, για να δεν μου δώσετε τόσα. Έτσι. Θα πρέπει λοιπόν να εξυγχρονιστούν οι κανονισμοί των πολυκατοικιών. Θα πρέπει να δοθούν συγκεκριμένες δυνατότητες στο διαχειριστή να διαχειρίζεται την πολυκατοικία αποτελεσματικά. Θα πρέπει να βελτιωθεί όλο το πλαίσιο αυτό, το οποίο είναι πλαίσιο μιας εκατονταετίας. Θα πρέπει να αλλάξουμε στην πολιτική δικονομία τον τρόπο επίλυσης των διαφορών της συνιδιοκτησίας, να μην κρατάνε χρόνια όλες αυτές οι δίκες. Είναι ένα σωρό θέματα τα οποία έχουν τεθεί.
0: Δηλαδή και το πόσο λαμβάνονται οι αποφάσεις και τα λοιπά. Τα πάντα. Άρα και τα καταστατικά που υπάρχουν και όλα θα μπαίνουν σε αυτή τη λογική.
1: Όχι, ακούστε. Δεν θα καταργηθούν τα υπάρχοντα καταστατικά.
0: Όχι, εννοώ αν θα τροποποιηθούν με κάποιο τρόπο για να απλοποιηθούν κάποια ζητήματα.
1: Θα ισχύσουν απλοποιημένοι και βελτιωμένοι, προσαρμοσμένοι στη σημερινή πραγματικότητα,
0: ωραία,
1: στον τρόπο λήψης αποφάσεων.
0: Ακριβώς. Αυτό εννοούσα.
1: Δηλαδή, σας πω το εξής.
0: Ναι.
1: Έχουμε μια πολυκατοικία στην οποία συμφωνούν όλοι να κάνουν κάτι.
0: Ναι.
1: Έτσι. Έλα όμως που στην πολυκατοικία αυτή η ΔΕΗ έχει έναν υποσταθμό.
0: Ναι.
1: Ο υποσταθμός αυτός δίνει στην ΔΕΗ ένα χιλιοστό κυριότητος επί του ακινήτου.
0: Mm.
1: Άρα όλοι οι υπόλοιποι ιδιοκτήτες που συμφωνούν σε όλα έχουν 999. Mm. Θα πρέπει λοιπόν να πάνε στη ΔΕΗ, να συνέλθει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ, να αποφασίσει ότι θα συμμετάσχει στην Γενική Συνέλευση της Πολυκατοικίας της Οδού ΤΑΔΕ, για να συμφωνήσουν, ας πούμε, να πάρουν μια απόφαση, να αλλάξουν κάτι ή οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή αστεία πράγματα, έτσι. Θα πρέπει λοιπόν η πλειοψηφία να μπορεί να διαχειρίζεται το κτίριο, να το συντηρεί, να παίρνει αποφάσεις σημαντικές, έτσι. Είναι λοιπόν πάρα πολλά αυτά. Να σας πω ένα που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτή τη στιγμή έχουμε πρόβλημα στεγαστικό. Δεν βρίσκουμε σπίτια για νοικιασμά και κυρίως δεν βρίσκουν τα νέα παιδιά, δεν βρίσκουν μικρά διαμερίσματα. Γιατί δεν τα βρίσκουν, γιατί επί χρόνια δεν χτιζόντουσαν. Λοιπόν, υπάρχουν όμως στις ίδιες πολυκατοικίες μέσα διαμερίσματα πολύ μεγάλου εμβαθού, 150, 200, 300, πολλά από τα οποία είναι ξενίκιαστα. Γιατί είναι, γιατί κανείς δεν μπορεί να νοικιάσει. Έτσι. Εδώ λοιπόν γίνεται για πρώτη φορά, από ό,τι είναι στο σκεπτικό του Υπουργείου μέσα, θα δοθεί. Θα εξεταστεί δηλαδή η δυνατότητα, αν ακόμη και αν το απαγορεύει ο κανονισμός, κάποιος που έχει ένα πολύ μεγάλο διαμέρισμα να το χωρίσει σε μικρότερα, για να μπορέσει να τα βγάλει, να τα πουλήσει, να τα νοικιάσει, να βρει ο χώρος σπίτι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θα τα δούμε πώς θα εξελιχθούν. Είναι μια πρώτη κουβέντα.
1: είναι μια πρώτη κουβέντα. Απλώς εγώ ήθελα να σας πω ότι πρόκειται μια πάρα πολύ σημαντική πρωτοβουλία.
0: Προφανώς.
1: Και πραγματικά είναι πολύ σημαντική πρωτοβουλία που την πήραν να βάλουν.
0: Μα μόνο και μόνο ότι μιλάμε για ένα πλαίσιο που ίσχυε πριν από 100 χρόνια. Το είπατε πολύ ωραία στην αρχή. Όταν η πολυκατοικία ήταν η εξαίρεση της εξαίρεσης. Και τώρα είναι ο κανόνας. Έτσι. Ακριβώς.
1: Νομίζω ότι θα ανταποκριθεί σε αυτό.
0: Θα επανέλθουμε και βεβαίως. Προφανώς θα υπάρχουν και περισσότερα και στο pomida.gr. Να είστε καλά, ευχαριστώ.
1: Ακριβώς.
0: Για χαρά. Λοιπόν, ζήτησα από την Έλενα Χελβατζόγλου και την ευχαριστώ πάρα πολύ, εξαιρετική συνάδελφος και εξαιρετική και στο ρεπορτάζ. Λοιπόν, έκανε κάτι το οποίο μου άρεσε και λέω κάτσε να το μοιραστούμε. Το έκανε για την τηλεόραση, αλλά είναι ωραίο να το παρουσιάσουμε και στο ραδιόφωνο. Μπήκε λοιπόν σε αυτή την καινούργια πλατφόρμα το πόσο κάνει και τι είπες, πόσο έκανε. Τη Λιονότης. Πόσο έκανε Νότι έτσι. Λοιπόν, και έκανε και μια σύγκριση. Αυτό είναι το θέμα μας, ότι θέλουμε να ακούσουμε τη σύγκριση. Άκουρε τον Νότι, πόσο έκανε λέει. Ελένα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα και από μένα. Να το πιάσουμε λίγο από την αρχή, γιατί έχει πραγματικά ο ενδιαφέρον και αφορά άμεσα την καθημερινότητα.
0: Είσαι καλά παιδί μου, την τσέπη. Ποια καθημερινότητα, δηλαδή την τσέπη.
2: Άμεσα. Ναι. Λοιπόν, πήρα λοιπόν ελληνικά προϊόντα από διαφορετικές κατηγορίες, τρόφιμα, αλλαντικά, βρυφικά είδη, προϊόντα προσωπικής φροντίδας και τα συνέκρινα με τιμές που έχουν αυτά τα ίδια προϊόντα στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Το συμπέρασμα που έβγαλα, θα σας το πω αναλυτικά, είναι ότι σε πολλές περιπτώσεις εμείς πληρώνουμε πιο ακριβά, ακόμη και για προϊόντα που παράγονται στην Ελλάδα. Αυτό είναι το παράδοξο, γιατί δηλαδή δεν είναι εισαγόμενα με μεταφορικά, κόστη, δασμούς, ελληνικά προϊόντα. Πάμε να δούμε τώρα συγκεκριμένα τι δείχνουν τα στοιχεία. Μία μπύρα, ελληνικό προϊόν, πωλείται εδώ περίπου 2,68 ευρώ το λίτρο. Mm-hmm. Όμως, ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 2,12. 2,68.
0: Είναι η ίδια μπύρα που γίνεται εξαγωγή.
2: Ακριβώς, okay. Η ίδια μπύρα.
0: Μάλιστα.
2: Άρα μια διαφορά που ξεπερνά το 20%.
0: Ναι, γιατί εδώ εμείς έχουμε εισαγόμενο πληθωρισμό. Λοιπόν, τέλος πάντων, για πες.
2: Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα αλλαντικό που τρώμε αρκετά, ειδικά τα παιδιά.
0: Ναι.
2: Στην Ελλάδα εδώ έχει σχεδόν 10 ευρώ το κιλό.
0: Ναι.
2: Στην Ευρώπη 7,85. Δηλαδή από 2 ευρώ διαφορά στο κιλό.
0: Ναι, οκ. Okay.
2: Τώρα, σε γαλοπούλα.
0: Μήπως τους στέλνουμε σκάρτα.
2: Λες.
0: Μήπως είναι χτυπημένες οι παρτίδες.
2: Λες να στέλνουμε κάποια χαλασμένα για να έχουν χαμηλότερη.
0: Τι τα δούνα προϊόν. Δεν ξέρω. Δηλαδή είναι μεγάλη διαφορά, Έλληνα. Για πήγαινε παρακάτω, δώσε καλή πίκρα.
2: Λοιπόν, γαλοπούλες φέτες ελληνικής προέλευσης. Εδώ η τιμή φτάνει τα 21 περίπου ευρώ το κιλό. Στην Ευρώπη 17,19. Και εδώ σημαντική απόκληση. Και δεν σταματάμε μόνο στα τρόφιμα.
0: Καλά, και εσύ μου πει αλλαντικά που δεν τρώω. Δεν μπορεί να πάρει. Δηλαδή τα αλλαντικά τα αποφεύγουμε, Έλενα. Έλενα. Ίσως είναι, να σου πω, ίσως είναι μια πολιτική για μια πιο, αν θέλεις, υγιεινή διατροφή. Σου λέει, στην Ελλάδα εμείς φροντίζουμε για τη διατροφή, τα πουλάμε πανάκριβα, δεν τα ψωνίζουν. Καταλαβές.
2: Δεν πάω σε βρεφική κρέμα όμως που είναι υγιεινό.
0: Εδώ υπάρχει πρόβλημα υπογεννητικότητας, δεν γεννάμε ρε Έλενα.
2: Μα και να γεννήσουμε, μετά πώς θα τα αφήσουμε τα παιδιά.
0: Για πες, πόσο έχει.
2: Λοιπόν, είναι πάνω κάτω στα ίδια, θα σου πω αμέσως τώρα πόσο κοστίζει τώρα η βρεφική κρέμα.
0: Ναι.
2: Εδώ 2,68, 2,12 στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πάλι μιλάμε για προϊόν που
0: είναι... Παράγεται στην Ελλάδα.
2: Ναι, ακριβώς.
0: Μάλιστα.
2: Και τέλος, να πούμε ότι, ας πούμε, αποσμητικό προϊόν προσωπικής φροντίδας, ειδικά τώρα το καλοκαίρι, καταλαβαίνεις, είναι απαραίτητο.
0: Καλά. Να σου πω, πρώτα πλαινόμαστε, μετά το αποσμητικό. Όχι για να καλύψει την... Κατάλαβες. Αυτό να το πούμε επίσης.
2: Ναι,
0: αυτό να το πούμε επίσης. Για πες πώς...
2: Λοιπόν, εδώ τα στοιχεία είναι στο κιλό. Προσοχή, μην μπερδευτούμε, δεν είναι στο προϊόν. Είναι 56,60 ευρώ το κιλό. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 39,80.
0: Ο Χριστός και η Παναγία. Και κοίταξε οι Γάλλοι, έτσι, οι Γάλλοι τώρα που πας σε Γάλλους και δεν, το καταλαβαίνεις ότι είναι απλησιά, ρίχνουν εκεί το άρωμα, τελείωσε. Ενώ το έχουν πάμφθινο. Είναι σχεδόν, πόσο είπες, 56.
2: Δεν το αξιοποιούν όμως.
0: Αυτό, 56 πόσο εδώ.
2: 56,60 εδώ, 39,80 μέσος όρος Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Μεγάλη διαφορά.
2: Μεγάλη διαφορά.
0: Αλλά δεν βρήκε ένα προϊόν να είμαστε λίγο καλύτεροι.
2: Έχουμε κάποια προϊόντα φυσικά που είμαστε καλύτεροι.
0: Έτσι, να κλείσουμε με ένα παρήγορο.
2: Είναι κάποια τυροκομικά, τα οποία παρασκευάζονται εδώ πέρα στην Ελλάδα και είναι καλύτερες τιμές. Mm. Κάποια όμως έχουμε και ίδιες τιμές με το εξωτερικό, σε προϊόντα που παρασκευάζονται και εδώ στην Ελλάδα.
0: Γιαούρτι, γιατί, τι είναι αυτό?
2: Είναι και γιαούρτι ελληνικής προέλευσης και η κλασική φέτα. Να σου πω επίσης ότι το θέμα αυτό δεν έμεινε μόνο των συνόρων. Το ανέδειξε και το Bloomberg, που λέει ότι σε αρκετά

0: Δες περιπτώσεις, προϊόντα στην Ελλάδα είναι ακριβότερα ακόμη και σε σύγκριση με πιο πλούσιες ευρωπαϊκές χώρες.
1: Αυτό θα έχει ενδιαφέρον όμως να δούμε και τι φορολογία έχουν αυτά. Είναι, αυτό θέλει και μία άλλη ανάλυση κάποια στιγμή και αυτό πρέπει να το δούμε. Αν είναι με τον φόρο ή αν είναι προφόρου. Αυτό είναι σημαντικό γιατί αν έχουν και χαμηλότερο φόρο το καταλαβαίνουμε. Έτσι, παίζει και αυτό ένα ρόλο.
0: Ναι, εννοείται πως παίζει το ρόλο.
1: Παίζει ένα ρόλο. Λοιπόν, πάντως ήταν αποκαλυπτικό το ρεπορτάζ, Έλενα. Γιατί και.
0: Δεν ξέρω άμα πρέπει
1: ό,τι
0: να
1: και αν είναι. Όχι, τι να χαρούμε. Εμείς έχουμε εισαγόμενο πληθωρισμό. Δεν σου αρκεί αυτό.
0: Ναι.
1: Έλενα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Ήταν εξαιρετικό και μας έκανε και την καρδιά και την τσέπη περιβόλη. Έτσι.
0: Δεν ήταν αυτός ο σκοπός μου, αλλά δεν ξέρω, από την έρευνα αυτό προέκυψε.
1: Να σου πω κάτι, ό,τι έχεις ρεπορτάζ στην τηλεόραση, φέρνω το και από εδώ. Ωραία είναι αυτά που μας είπες την άλλη φορά για τις παραλίες. Πάλι την καρδιά περιβόλη μας την έκανες. Αλλά φέρνε τα εδώ, έτσι, μια χαρά.
0: Οικονομικό ρεπορτάζ κάνουμε. Δεν μπορώ να σε δίνω πολύ χαρούμενες ειδήσεις.
1: Δεν πειράζει. Έλενα, εδώ είμαστε να τα λέμε.
0: Μακάρι να σου φέρνω καλές ειδήσεις όμως και χαρούμενες και αισιόδοξες.
1: Μια χαρά. Τα λες με ώρα με χαμόγελο. Αυτό μετράει.
0: Εντάξει. Πρέπει να χαμογελάμε. Αλλιώς.
1: Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Καλή ξεκούραση.
0: Καλό βράδυ.
1: Γεια χαρά. Αυτά τα ωραία. www.skyradio.gr. Πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Με σχέ μινιμάλ. Περιμένουμε τώρα εδώ. Έρχεται και θα παίξουμε και τραγούδια φοβερά. Και πολλά ακόμα. Και θα κάνουμε και μια ωραία κουβέντα. Τον εκτιμώ πάρα πολύ. Είναι φωτεινό μυαλό. Ωραίος άνθρωπος. Και θα περάσουμε μια ώρα μαζί του. Εδώ στον Sky 100,3.

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
1: Φτιάχναμε καπέλα από χαρτί.
0: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Η ώρα είναι 10.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγωπούλου. Τα βίντεο από κάμερες ασφαλείας, συλλέγουν οι αστυνομικοί προκειμένου να ανασυνθέσουν τη διαδρομή των δραστών της τριπλής επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα. Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, οι αστυνομικοί φέρονται να έχουν ήδη στη διάθεσή τους βίντεο με τους δύο από τους δράστες, αναβάτες της μίας από τις μοτοσυκλέτες, που ενεπλάκησαν στο εμπριστικό μπαράζ. Ένα τρίτο άτομο που κινούνταν με δεύτερη μοτοσυκλέτα φέρεται να έχει υποστηρικτικό ρόλο, λειτουργώντας ως τσιλιαδόρος. Τα στελέχη της αστυνομίας αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής και τέταρτου προσώπου στις καταδρομικές επιθέσεις, χωρίς να δίνουν περισσότερες πληροφορίες. Το απόγευμα, πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα. Πολλοί από αυτούς φορούσαν λευκά μπλουζάκια με τη φράση «Δεν σας φοβόμαστε». Το παρόν έδωσαν μεταξύ άλλων ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς μαζί με βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας από τη Θεσσαλονίκη. Εν τω μεταξύ, στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου μεταφέρθηκε από το Ιπποκράτειο η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα και νοσηλεύεται στη μονάδα εγκαυμάτων με εκτεταμένα εγκάβματα πρώτου και δεύτερου βαθμού στα χέρια και τα πόδια. Εξιτήριο αναμένεται να λάβουν αύριο από το Ιπποκράτειο ο πατέρας της πολιτεύτριας Παναγιώτης Νέστορας και ένας εκ των ενίκων. Παράλληλα, μια τέταρτη ένικος μεταφέρθηκε από την πνευμονολογική στη Στεφανιαία μονάδα του Ιπποκρατείου λόγω καρδιολογικών προβλημάτων. 75.000 συνταξιούχοι που έλαβαν σύνταξη χειρίας μετά τον νόμο Κατρούγκαλου και θα έπρεπε μετά τη συμπλήρωση της τριετίας να έχουν υποστεί περικοπή από το 70 στο 35% ευνοούνται από την νομοθετική ρύθμιση που προανήγγειλε Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως και προβλέπει τη μη περικοπή των συντάξεων αυτών. Επιπλέον, με τη ρύθμιση απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών ποσών όλοι οι συνταξιούχοι χειρίας για τους οποίους δεν έχει εφαρμοστεί μέχρι σήμερα η περικοπή αυτή. Παράλληλα, ευνοούνται 8.500 συνταξιούχοι χειρίας του δημοσίου, των οποίων έχουν ήδη περικοπεί συντάξεις, και με τη ρύθμιση που προωθείται από τον επόμενο μήνα της ψήφισης του νόμου, η σύνταξή τους θα επανέλθει από το 35% στο 70%. Τέλος, θα ωφεληθούν 122.000 συνταξιούχοι που λαμβάνουν δύο εθνικές συντάξεις, μία από το δικό τους συνταξιοδοτικό και μία από σύνταξη χειρίας. Η ρύθμιση θα κατατεθεί μέσα στον Ιούλιο στη Βουλή. Ένα εξάχρονο αγόρι πνίγηκε σε πισίνα ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων στη Γιάλοβα του Δήμου Πύλου Νέστορος στη Μεσσηνία. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η 32χρονη μητέρα του βρισκόταν στο χώρο για να καθαρίσει τα διαμερίσματα όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το παιδί διέφυγε από την προσοχή της και νωρίς το απόγευμα βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στην πισίνα των ενοικιαζόμενων. Παράνομη έκρινε το μονομελές πρωτοδικείο Πειραιά την 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που έχουν εξαγγείλει για αύριο τρία ναυτεργατικά σωματεία στα δρομολόγια από και προς το λιμάνι της Ραφίνας, μετά την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που είχε καταθέσει ο Σύνδεσμος Εφοπλιστών, Ταχυπλών και Κρουαζιέρας. Ωστόσο, τα ναυτεργατικά σωματεία διαμήνυσαν ότι ανεξαρτήτως της δικαστικής απόφασης, η τελική κρίση θα δοθεί στους καταπέλτες των πλοίων από τους ίδιους τους ναυτεργάτες. Όπλα φαντάσματα, δηλαδή πιστά αντίγραφα από μιμήσεις επώνυμων πιστολιών, εντοπίζονται με μεγάλη συχνότητα τον τελευταίο 1,5 χρόνο στην Ελλάδα και διακινούνται μέσω των εγκληματικών οργανώσεων της Τουρκίας. Μέσα σε 18 μήνες, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Sky, το επωνομαζόμενο ελληνικό FBI έχει κατασχέσει 280 τέτοια πιστόλια. Και το λιμενικό κατάσχεσε πέρσι 61 πιστόλια μέσα σε σκάφος Τούρκου ανοιχτά της Αλεξανδρούπολης. Τα όπλα φαντάσματα φτάνουν στην Ευρώπη μέσω Ελλάδας, Βουλγαρίας και ενίοτε μέσω Ρουμανίας, συχνά μέσα σε ειδικές κρύπτες φορτηγών διεθνών μεταφορών. Συνολικά 245 πυροσβέστες θα φιλοξενηθούν στην Ελλάδα κατά τη φετινή αντιπυρική περίοδο στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Οι πυροσβέστες, με μηχανοκίνητα τμήματα από Γαλλία, Μολδαβία, Ρουμανία και Τσεχία, θα αναπτυχθούν σταδιακά από τις 16 Ιουλίου μέχρι και τις 15 Σεπτεμβρίου στις επιχειρησιακές βάσεις του πυροσβεστικού σώματος σε Αττική, Νέα Μάκρη, Θεσσαλονίκη και Πάτρα. Με τρεις αναμετρήσεις συνεχίζεται η νοκάουτ φάση του Μουντιάλ. Σέντρα πριν από λίγο στην αναμέτρηση της Ισπανίας με την Αυστρία. Στις 2 τα ξημερώματα θα παίξουν Πορτογαλία-Κροατία και στις 6 το πρωί η Ελβετία θα αντιμετωπίσει την Αλγερία. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική, αύριο Παρασκευή, θα υπάρχει ηλιοφάνεια με συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και δεν αποκλείεται στα δυτικά και βόρεια ορεινά να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Άνεμη μεταβλητή, 3 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 24 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα, στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 34 με 35 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Παρασκευή, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, πρόσκαιρα αυξημένη στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, στα νότιο-ανατολικά και από το απόγευμα στο βόρειο Ιόνιο τοπικά έως 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 34 βαθμούς. Το Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα υπηρωτικά και τις σποράδες. Τα φαινόμενα από το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές το βράδυ θα σταματήσουν. Την Κυριακή λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά υπηρωτικά και μετά το μεσημέρι στη δυτική Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι, ενισχυμένο όμως την Κυριακή στα 7 με 8 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Δημήτρη Γιατζόγλου.

0: Αυτό είναι. Πιάνεις την κουβέντα με το Μεσχέ Μινιμάλ, μετά ξεχνιέσαι ότι τελειώνει το τραγούδι, που βεβαίως ένα εκπληκτικό τραγούδι που μας αρέσει πάρα πολύ, και Μαρία Παπαγεωργίου μέσα κτλ. Και χαίρομαι πολύ που τον συναντώ κάθε φορά. Έχουμε κανένα χρόνο να τα πούμε, πέρυσι τέτοια εποχή πρέπει να ήταν. Μουσικός δείπνος, και πρέπει να σας πω ότι μου έκανε ένα από τα καλύτερα δώρα που μου έχουν κάνει, γιατί μου έφερε την τελευταία του δουλειά σε βινίλιο.
1: Κρίμα που δεν έχουμε κάμερα.
0: Που έχει ένα φοβερό εξώφυλλο.
1: Με τα κορίτσια.
0: Με τα κορίτσια όλα, και είναι στη μέση ο ίδιος. Μυστικός δείπνος. Πρώτα απ' όλα θέλω να μου πεις τι κάνεις.
1: Είμαι καλά. Καλοκαιρίζομαι.
0: Από Καλαμάτα μου πες.
1: Από Καλαμάτα ήρθα.
0: Δηλαδή τώρα αυτή τη στιγμή από Καλαμάτα ήρθες.
1: Ήρθα το μεσημέρι. Ήρθα το μεσημέρι. Γιατί είχα και άλλες δουλειές. Και έκανα τα μπανάκια μου και σκεφτόμουν τώρα πώς θα ανέβω στην Αθήνα.
0: Καλά, έχεις καλό λόγο.
1: Αλλά έχω και άλλο λόγο, ναι.
0: Αλλά καλό λόγο.
1: Εντάξει, μωρέ, τώρα ξέρεις, μεγαλώνοντας θέλεις λίγο τις ανέσεις και τη θάλασσα λίγο πιο κοντά.
0: Καλά. Περίμενε τώρα.
1: Κάτσε,
0: πριν πάμε στις εμφανίσεις.
1: Αφού μιλάμε μόνο για παραλίες και για νησιά τόση ώρα.
0: Και τα λοιπά και τα λοιπά. Να σε ρωτήσω κάτι. Είσαι φασαίος?
1: Δεν καν. Ποτέ.
0: Δηλαδή θες την ξαπλώστρα? Όχι. Δεν σε έχω.
1: Κοίταξε, άμα είναι... Έχω πάρει μία ξαπλώστρα, την έχω στο αμάξι, ποτέ δεν την έχω ανοίξει, τη βαριέμαι να την κουβαλήσω. Ναι. Μ' αρέσει πάρα πολύ, δεν μπορώ να πάω σε beach bar και σε τέτοια.
0: Α, okay.
1: Θα πάω σε κάτι που θα είναι πολύ ήσυχο και απομακρυσμένο, τώρα ειδικά με το παιδί, γιατί βολεύει, να μην το παίξω τόσο cool, αλλά προτιμώ την ανοργάνωτη παραλία.
0: Ωραία.
1: Ναι. Δεν ξέρω όμως ο φασέος τελικά που πάει. Γιατί ο φασέος πάει παντού.
0: Ναι, όχι, έτσι μου το είπες, θέλω τις ανέσεις μου. Έτσι, και έπρεπε να σε δούνε τώρα να έχουν μια κάμερα. Νόμιζα ότι είσαι στην ξαπλώστρα και με το χοντρό το στρώμα.
1: Ποια ξαπλώστρα, Δημήτρη? Εδώ κυνηγάμε, κάνουμε χιλιόμετρα τώρα. Κυνηγάμε το μικρό.
0: Εντάξει. Πόσο είναι το μικρό?
1: Το μικρό, ο μικρός είναι 2,5 ετών και είναι έρωτας.
0: Τρελαμένος είσαι?
1: Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, ναι, είμαι πολύ ευτυχισμένος.
0: Θα έρθεις στον Καζάρτε?
1: Θέλει να έρθει, γιατί βλέπει τα βιντεάκια. Εκείνη τις ώρες συνήθως κοιμάται, αλλά άμα κάνει η μαμά τη χάρη, μπορεί να τον πάρω.
0: Ωραία. Ας ξεκινήσουμε πρώτα από τις εμφανίσεις και πάμε μετά στη δουλειά. Γιατί και η δουλειά είναι η αφορμή και για τις εμφανίσεις.
1: Ναι.
0: Έτσι. Πρώτα απ' όλα, είναι 5η 16, είναι 5η 23 Ιουλίου, Καζάρτε Roof Stage. Το έχεις λατρέψει το Καζάρτε γενικώς, έτσι?
1: Νομίζω ότι είναι ο χώρος
0: που έχει λατρέψει το Καζάρτε.
1: Ναι, που μου πάει περισσότερο. Είναι κοντά στην αισθητική μου. Τώρα καλοκαίρι, ειδικά η ταράτσα είναι πάρα πολύ όμορφη. Οπότε.
0: Πολύ εύκολο να έρθεις.
1: Πολύ εύκολο να έρθεις, ναι.
0: Και να έρθει ο κόσμος.
1: Και είναι από τους χώρους που είμαστε τόσα χρόνια εκεί και είναι σχεδόν σαν σπίτι μας. Μουσικά τουλάχιστον.
0: Ωραίο είναι αυτό. Και εκεί τι θα γίνει?
1: Εκεί θα γίνει με αφρομή το μουσικό δίσκο, το μουσικό δείπνο, το νέο μου άλμπουμ.
0: Αν κάνεις εσύ Σαδάμ στον τίτλο του δίσκου.
1: Οκ.
0: Πάμε ξανά.

0: ξανά. Πάμε ξανά.
1: Με αφορμή το μουσικό δείπνο, λοιπόν, θα φωνάξω κάποια από τα κορίτσια και στις 16 και στις 23 και θα πούμε κάποια από τα τραγούδια του άλμπουμ και κάποια από αυτά που λέω ήδη. Και περιμένουμε τον κόσμο να έρθει να μας κάνει παρέα. Και πιο πριν θα πάμε και Θεσσαλονίκη. Μας ακούνε από Θεσσαλονίκη.
0: Εννοείται.
1: 8 Ιουλίου, την άλλη Τετάρτη, πάμε Θεσσαλονίκη.
0: Ωραία. Θα το ξαναπούμε και αυτό.
1: Okay.
0: Προηγείται 8 Ιουλίου Θεσσαλονίκη. Που θες, Θεσσαλονίκη, δεν μας είπες.
1: Στο Σόουλ επίσης μια υπέροχη ταράτσα. Κοντά στο λιμάνι, φανταστική, στα σφαγεία. Ναι, ναι, είναι πάρα πολύ ωραίος χώρος. Πέρσι παίξαμε, ήταν εκπληκτικά. Μπροστά είναι η γερανή από το λιμάνι.
0: Βιομηχανικό τοπίο.
1: Βιομηχανικό τοπίο, ναι, πάρα πολύ ωραία. Και 8 Ιουλίου εκεί, 16 η πρώτη στον Καζάρτη. 23 η δεύτερη στον Καζάρτη. Πιο πριν 22 στην Πάτρα.
0: Okay.
1: Στο Μιλασσόλ.
0: Και στην Πάτρα μας ακούνε.
1: Και στην Πάτρα μας ακούνε. Και στο φανταστικό πύργο Ηλίας 29 Ιουλίου. Θα πάμε και εκεί σε ένα υπέροχο χώρο που λέγεται Λεβέντες. Και έχουμε και άλλα τον Αύγουστο.
0: Λεβέντες λέγεται.
1: Ναι, το χωρίο λέγεται Λεβεντοχώρη και υπάρχει ένας πολύ ωραίος χώρος που λέγεται Λεβέντες.
0: Ωραία. Ερώτηση. Ναι. Τι θεωρείς λεβεντιά?
1: Λεβεντιά θεωρώ το να είσαι τίμιος, ειλικρινής και να έχεις αξιοπρέπεια.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Πάμε. Πώς σου ήρθε η έμπνευση για αυτή τη δουλειά? Μουσικός δείπνος, το οποίο, παιδιά, έχει ένα φοβερό εξοπλισμό, το έχω λατρέψει ειλικρινά. Δεν θέλω να μου χαλάσει ποτέ αυτό το πράγμα.
1: Είναι το λογοπαίγνιο από το μουσικό δείπνο. Okay.
0: Και αυτό δεν έχετε κατά νου, δηλαδή, ότι είναι εικόνα του.
1: Έκλεψα. Οπότε οι μαθήτριες είναι οι κοπέλες που συμμετέχουν, που είναι η Αντριάννα η Μπάμπαλη, η Μαρία Παπαγεωργίου, η Νεφέλη Φασούλη, η Μαρίζα Ηρίζου, η Εύη Μάζη, η Νατάσα Γιαναράκη, η Λόλα Γιανοπούλου και η Ιεροφύλη Παναγιωταρέα. Ναι, τέρμα δεξιά. Ναι, τα βρήκαμε όλα. Το άλμπουμ είναι. Φτιάχτηκε με μια αφορμή ότι ήθελα να διασκευάσω κάποια δικά μου παλιά έργα, τραγούδια, όπως είναι το Love Story που τώρα έγινε Love Forever και το είπε η Μαρία Παπαγεωργίου. Και έτσι έγινε το Love Forever, έγινε η Σπάστα Φλόρα και αποφάσισα όλα αυτά να τα δώσω σε γυναικείες φωνές με τον για τον συμβολισμό, γιατί ήθελα τα κομμάτια να αναγεννηθούν και για μένα η γυναίκα και συμβολίζει και είναι η γέννα, είναι, ορίζεται, φέρνει τον άνθρωπο στη ζωή. Οπότε ήθελα να τα δώσω σε αυτές τις γυναίκες, τις γυναικείες φωνές, για να πάρουν νέα ζωή και να έχουν συνέχεια στο χρόνο.
0: Τέλεια.
1: Ναι.
0: Υπάρχει μια γυναικεία φωνή για την οποία θα ήθελες να έχεις γράψει ένα τραγούδι? Πέρα από... τώρα δεν λέμε για τη συνεργασία.
1: Ναι, ναι, σίγουρα. Κοίταξε, θα ήθελα πάρα πολύ να κάνω κάτι για την Μαρινέλα.
0: Μαρινέλα.
1: Το είχα κιόλας στο μυαλό μου, αλλά... Ναι, θα ήθελα, αλλά δεν ήξερα πώς να το προσεγγίσω ένα τέτοιο όνομα. Ήταν να κάνουμε κάτι με τη Χαρούλα Αλεξίου, αλλά δεν προέκυψε. Αυτό είχαμε έρθει πολύ κοντά, είχαμε βρει για τα κομμάτια. Και επίσης ένα guilty pleasure και guilty pleasure, ένα pleasure, είναι η Πίτσα Παπαδοπούλου. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η φωνή.
0: Ωραία. Θες να κάνεις κάτι για την Πίτσα Παπαδοπούλου.
1: Ναι.
0: Είναι δηλαδή δύσκολο να κάνεις κάτι για την Πίτσα Παπαδοπούλου? Νομίζω ότι επειδή την έχω κάνει αρκετές φορές.
1: Ναι.
0: Ναι, θα έλεγε.
1: Ναι, δεν είναι, αλλά θα έπρεπε να είμαι και εγώ λίγο, να έρθω λίγο και εγώ λίγο πιο κοντά της. Ξέρεις, και μεγαλώνοντας πιστεύω ότι έρχομαι, αλλά το θέμα είναι να το προλάβω.
0: Ναι, και έχεις
1: δίκιο. Είναι γι' αυτό. Ναι, θα ήθελα πάρα πολύ να...
0: Πίτσα Παπαδοπούλου είναι πολύ κόντρα. Σε σένα.
1: Είναι πολύ, δηλαδή, πολύ κοντρά. Έχει τόση βαθιά φωνή που θα μπορούσες δηλαδή να την κάνεις, να το φέρεις κάπου στη μέση. Να μην το κάνεις απόλυτα λαϊκό, να το κάνεις λίγο και προς το νέο κύμα, αλλά να έχει τη λαϊκή χρειά. Έχει μεγάλη και βαθιά φωνή.
0: Τέλεια. Άντε.
1: Για να δούμε.
0: Άντε, να το δούμε. Έχει διασκευές, έχει δικά σου κομμάτια, έχει...
1: Έχει δικές μου, έχει δικά μου τραγούδια. Έχει διασκευές άλλων, άλλων τραγουδοποιών, όπως είναι το Υπάρχω.
0: Δεν το φοβήθηκες το Υπάρχω?
1: Εγώ δεν το φοβήθηκα καθόλου, το φοβήθηκε πάρα πολύ η Μαρία, που όταν της το έστειλα, μου λέει με την καμία, δεν υπάρχει περίπτωση, και μετά από 10 λεπτά... Βλέπω στο email μου ένα WAV που είναι η φωνή της Μαρίας. αλλά πάρ' το να τα ακούσεις. Και λέω, από τη στιγμή που μου το έστειλες, θα το κάνω. Και της ήταν πάρα πολύ κόντρα, αλλά μας πήγε πάρα πολύ καλά και νομίζω, εντάξει, σίγουρα σε κάποιους, κάποιοι μας μίσησαν, κάποιοι μας αγάπησαν, αλλά έτσι είναι. Κάναμε επίσης με τη Μαρία την αναζήτηση του Σπανού, η οποία είναι η δεύτερη διασκευή μέσα στο άλμπουμ, η οποία και της Μαρίας ήταν αγαπημένο και δικό μου, και θεωρώ το Σπανό έναν από τους κορυφαίους Έλληνες συνθέτες. Και κάναμε και του Μαμαγκάκη το «Σ' αγαπώ» με την Αντριάννα Μπάμπαλη, που είναι ίσως και το δημοφιλέστερο κομμάτι του δίσκου.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Μεσχέ μίνιμαλ, να το ξαναπώ, ο Χρήστος είναι εδώ. Αλλά το μεσχέ μίνιμαλ μου αρέσει, γιατί εδώ μου λένε, λέμε ναι στο μεσχέ μίνιμαλ και τα λοιπά, μου έχουν έρθει διάφορα. Αφορμή βεβαίως και η εμφανίση στο Γκαζάρτε. Έχει προηγηθεί η Θεσσαλονίκη 8 του μήνα, είπαμε. Θα τα πούμε αυτά ξανά, αλλά εδώ τώρα στην Αθήνα είναι 5η 16 και 5η 23 Ιουλίου. Και ακολουθούν και άλλα, θα τα πούμε στην συνέχεια. Νέα δουλειά λοιπόν, μουσικός δείπνος.
1: Και βινιλιάκι, έτσι.
0: Και βινίλιο.
1: Για μένα θεωρώ ότι αν δεν βγάλω βινίλιο.
0: Πώς το αποφάσισες, δηλαδή, ωραία, ναι.
1: Μετά το ερώτηκα, μετά το 17 που άρχισα να βγάζω, που έκανα δική μου δισκογραφική και αποφάσισα να βγάζω τα δικά μου έργα όπως θέλω να τα βγάζω. Λέω, δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτά θέλω να μένουν και να υπάρχουν σαν υλικός φορέας. Το CD εξανεμίστηκε, ok, έβγαζα και CD. Τώρα βλέπω ότι έχει μια δυναμική το βινίλιο. Υπάρχουν συλλέκτες, υπάρχουν μερακλίδες και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί κάθομαι ένα βράδυ να δω, κάτσε να δω τι έκανα εκείνο το βράδυ, ξέρεις, όταν θέλω να ακούσω το βινίλιο, να δω πως ακούγεται, και είναι παρέα. Είναι παρέα.
0: Επειδή λες, ναι, νομίζω το είχαμε συζητήσει και πέρυσι για την δική σου εταιρεία παραγωγής.
1: Ναι.
0: Ρίσκο το σπορ αυτό?
1: Καθόλου ρίσκο. Τι, δεν είναι καθόλου ρίσκο. Απλά έχει επιπλέον φόρτο εργασίας. Μπαίνεις, βγαίνεις λίγο και από την θέση τη δημιουργική του καλλιτέχνη. Υπάρχει,
0: και όλα τα υπόλοιπα.
1: Υπάρχει και μια δημιουργική πλευρά και στο να σκεφτείς, να σκαρφιστείς, να έχεις, ξέρω εγώ, να κάνεις ένα εξώφυλλο και όλα αυτά. Απλά στην ουσία τα κάνεις μόνος σου. Δεν είναι ότι μπορώ να κάνω και για άλλους. Ό,τι φαιαουσία είναι, τη σπαταλάω μόνο για τον εαυτό μου. Απλά είμαι one man show.
0: Σε γλιτώνει από πολλά πάντως.
1: Με γλιτώνει από πολλά, χάνεις και από πολλά. Δεν μπορείς, ωραία, να τα έχεις όλα.
0: Τώρα συγγνώμη για τον όρο που θα χρησιμοποιήσω.
1: Ναι.
0: Πες ρε παιδί μου, τον ταβατζιλίκι, πώς αλλιώς να το πω.
1: Έτσι, δεν υπάρχει αλλιώς.
0: Σε γλιτώνει από τέτοια.
1: Ναι, εγώ αρκετά. Επειδή είμαι και τέτοιος άνθρωπος, δεν σήκωνα δηλαδή τα βατζελίκη. Αποφάσισα να το κάνω μόνος μου. Και επίσης είναι και κάτι ότι μου λέει ο πατέρας μου, ότι θέλεις να κάνεις, αν θες να κάνεις κάτι καλά, κανείς δεν θα το κάνει καλύτερα από σένα. Δεν ξέρω αν είναι λάθος ή σωστά.
0: Ίσως επειδή αυτό το πιστεύεις πάρα πολύ που θες να κάνεις. Προφανώς.
1: Προφανώς.
0: Και δεν είσαι και υποχρεωμένος σε επίπεδο δημιουργίας να πείσεις και τον άλλον ότι το πιστεύεις τόσο πολύ. Οπότε το έχεις πάνω σου και τελειώνει.
1: Ναι. Έτσι. Και τα λάθη σου, τα λούζεσαι και όλα. Ναι. Και τα πάθη σου.
0: Τι χάνεις όμως?
1: Χάνεις πάρα πολλές επαφές, χάνεις πάρα πολλές διασυνδέσεις, χάνεις παραπάνω σε εισαγωγικά δουλειές που θα μπορούσαν να ανοίξουν αν είσαι σε ένα μεγάλο label. Δεν το συζητάμε. Εννοείται, αυτά τα έχεις. Αλλά νομίζω κερδίζεις την ησυχία σου και την ηρεμία σου, που είναι εξίσου σημαντικό. Γιατί εγώ θέλω να κάνω αυτό που κάνω και αγαπάω, αλλά θέλω να έχω και μια ισορροπημένη ανθρώπινη ζωή. Θέλω να ζω πάνω απ' όλα. Γιατί η ζωή είναι λίγη, είναι μικρή.
0: Αυτό είναι μετά το παιδί, ή το έχεις και πριν?
1: Το είχα και πριν, αλλά τώρα με το παιδί εννοείται ότι.
0: Ναι, θέλεις χρόνο μαζί του, έτσι.
1: Θέλω χρόνο μαζί του και να επαναπροσδιορίζω και τη δική μου ζωή, τα δικά μου θέλω. Βάζω πιο ψηλά τον πύχη.
0: Ναι. Αυτό είναι λίγο αντικαλλιτεχνικό. Γιατί επειδή δουλεύω 35 χρόνια,
1: ναι,
0: να σου πω το εξής.
1: Μπορεί να είναι.
0: Με την έννοια ότι, ρε παιδί μου, δεν συναντώ, και επειδή σε βλέπω στα μάτια και καταλαβαίνω ότι μου λες την αλήθεια, και έχουμε ξαναμιλήσει και άλλες φορές, δεν το συναντώ σε συναδέλφους αυτό το πράγμα που λένε ότι, γιατί τους βλέπεις ότι κυνηγάνε πάρα πολύ την καριέρα. Μα πάρα πολύ.
1: Εμένα ένα πράγμα που μου έσωσε ο γιος μου είναι με λύτρωσε από τη ματαιοδοξία μου. Οπότε αυτό ήταν ένα τεράστιο δώρο. Επίσης, το ότι κάνω αυτό που κάνω, πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα έχει και ένα τέλος. Δεν γίνεται πάντα ή να, έχω, να θέλω να, να είμαι δημιουργικός ή να είμαι σωστά δημιουργικός ή να βγάζω ωραία τραγούδια, γιατί έχω παρακολουθήσει πάρα πολλούς καλλιτέχνες όπου σε ένα σημείο της καριέρας τους κάνανε μπούρδες, οπότε δεν θα ήθελα να το κάνω αυτό. Ξέρω ότι κάποια στιγμή θα μπορέσω να έχω αυτό το φίλτρο και να πω ότι Χρήστο, αγόρι μου, τυχερός ήσουν, έκανες αυτό που έκανες, έζησες μια ωραία ζωή, έκανες αυτό που έκανες, το γούσταρες. Οκ, okay, πάμε για κάτι άλλο. Δεν έχω τέτοιο αγόλουψη.
0: Το κρατάμε αυτό.
1: Ναι.
0: Πάμε σπάστα φλόρα.
1: Σπάστα φλόρα.
0: Σπάστα φλόρα.
1: Σπάστα φλόρα με μπουζουκάκι.
0: Ναι.
1: Ναι. Γιατί ταιριάζει και η Νεφέλη είναι, έχει μια λαϊκή χρειά επίσης. Και τι να πω.
0: Να το ακούσουμε.
1: Να το ακούσετε. Ναι.
0: Να το ακούσουμε. Και αν θες κάτι μας το
1: Χρήστος Κόνδρας στο μπουζούκι.
0: Τέλεια.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Τα βίντεο από κάμερες ασφαλείας συλλέγουν οι αστυνομικοί προκειμένου να ανασυνθέσουν τη διαδρομή των δραστών της τριπλής επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα. Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, οι αστυνομικοί φέρονται να έχουν ήδη στη διάθεσή τους βίντεο με τους δύο από τους δράστες αναβάτες της μίας από τις μοτοσυκλέτες που ενεπλάκησαν στο εμπριστικό μπαράζ. Το απόγευμα πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα. Το παρόν έδωσαν μεταξύ άλλων ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς μαζί με βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας από τη Θεσσαλονίκη. 75.000 συνταξιούχοι που έλαβαν σύνταξη χειρίας μετά το όνομα Κατρούγκαλου και θα έπρεπε μετά τη συμπλήρωση της τριετίας να έχουν υποστεί περικοπή από το 70% στο 35% ευνοούνται από την νομοθετική ρύθμιση που προανήγγειλε Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως και προβλέπει τη μη περικοπή των συντάξεων αυτών. Παράλληλα ευνοούνται 8.500 συνταξιούχοι χειρίας του Δημοσίου, οι οποίοι έχουν ήδη δει την περικοπή να εφαρμόζεται, αλλά και 122.000 συνταξιούχοι που λαμβάνουν δύο εθνικές συντάξεις, εκ των οποίων η μία χειρίας. Ένα εξάχρονο αγόρι πνίγηκε σε πισίνα ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων στη Γιάλοβα του Δήμου Πύλου Νέστορο, στη Μεσσηνία. Διέφυγε από την προσοχή της μητέρας του, η οποία βρισκόταν στο χώρο για να καθαρίσει τα διαμερίσματα. Παράνομη έκρινε το μονομελές πρωτοδικείο Πειραιά την 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που έχουν εξαγγείλει για αύριο τρία ναυτεργατικά σωματεία στα δρομολόγια από και προς το λιμάνι της Ραφίνας. Ωστόσο, τα ναυτεργατικά σωματεία διαμήνυσαν ότι η τελική κρίση θα δοθεί στους καταπέλτες των πλοίων από τους ίδιους τους ναυτεργάτες. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 34 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλώς ήρθατε. Συνεννοούμαστε. Ψάχνουμε, θέλουμε κάτι τον Θανάση Καραγιάννη, θα τον βρούμε γιατί πρέπει να μας λύσει μια απορία. Καλώς ορίσατε, καλώς σας βρίσκουμε όπου κι αν είστε. Με σχέση μινιμάλ εδώ, έχουμε το μουσικό δείπνο, βινήλιο, κάτσε να το βάλουμε εκεί. Έχουμε Γκαζάρτε που μας περιμένει την 5η 16 και την 5η 23 Ιουλίου. Θεσσαλονίκη σας έρχεται στις 8 Ιουλίου. Σε έναν ωραίο χώρο από ό,τι κατάλαβα κάτω στις παλιές αποθήκες.
1: Στα σφαγεία στο Σούλ. Πάτρα 22.
0: Πάτρα 22 και στην Ηλία είπαμε.
1: Και στην Ηλία 29.
0: 29
1: Κύθυρα τον Αύγουστο.
0: Κύθυρα.
1: Κύθυρα. Πάντα, κάθε χρόνο Κύθυρα είναι καθιερωμένο.
0: Κύθυρα.
1: Κύθυρα, κάθε χρόνο πάμε Κύθυρα. Θες να έρθεις.
0: Άνετα.
1: Έλα.
0: Έχεις πάει όμως και Αντικήθυρα.
1: Αντικήθυρα περνάω γιατί πάντα παίρνω, μετά κατεβαίνω και πάω Κίσα μου. Ναι.
0: Πας Κρήτη.
1: Οπότε σταματάω, δεν έχω,
0: δηλαδή,
1: δεν έχω μείνει.
0: Δηλαδή έχεις προλάβει και...
1: Έχω προλάβει και το καράβι το Καλαμάτα Κίσα μου.
0: Α, έχεις προλάβει και αυτό το καράβι.
1: Ναι.
0: Έχεις προλάβει και αυτό το καράβι.
1: Εντάξει.
0: Ωραία. Κίθυρα όμως.
1: Κίθυρα.
0: Αυτό το νησί, ρε παιδί μου, κάτι έχει.
1: Εμένα είναι το αγαπημένο μου.
0: Κάτι έχει, πέρα από ωραίο μέλι.
1: Εγώ πάω εκεί και έχω βρει και το τέτοιο. Είμαι στο Καψάλι, δεν κουνιέμαι. Μένω εκεί, αράζω εκεί. Οπότε είναι η ξεκούρασή μου.
0: Τι θες να κρατήσει κάποια φίλη ακροάτρια, κάποιος φίλος ακροατής που θα ακούσει το μυστικό δείπνο? Τι θες να κρατήσει ως αίσθηση, τι να του μείνει?
1: Τι να του μείνει? Να του μείνει αυτός ο αναλογικός ήχος που θέλω να περάσω, και ο ρομαντισμός που αποπνέουν όλα τα τραγούδια. Αυτή η vintage αισθητική, και δεν θα το πω παρελθοντολαγνία, αλλά θα το πω και ένα βλέμμα προς το όμορφο παρελθόν, τέλος πάντων, για να ξέρεις. Εκεί που τα πράγματα ήταν λίγο πιο όμορφα, πιο απλά, πιο αθώα.
0: Ωραίο αυτό που λες.
1: Ναι.
0: Εσύ τι νοσταλγείς?
1: Εγώ νοσταλγώ την παιδική μου ηλικία, ναι. Γιατί ήταν υπέροχη, πέρασα πάρα πολύ ωραία. Γι' αυτό έχω βγάλει και ένα τραγούδι που λέγεται μέσα στο δίσκο «Παιδιά ανέμελα». Νοσταλγώ τους φίλους μου τους παλιούς, εκεί στα Γιαννιτσά, τους γονείς μου, τις διακοπές που πηγαίναμε στο Μακρύγιαλο, που ο Μακρύγιαλος δεν ήταν τίποτα ιδιαίτερο, αλλά για μένα ήταν ένας παράδεισος. Τα παιχνίδια με τα ξαδέρφια μου και τους φίλους μου εκεί που έκανα τους καλοκαιρινούς. Ήταν υπέροχα.
0: Γενικώς νοσταλγούμε πάντως. Δεν ξέρω αν αυτό συμβαίνει μεγαλώνοντας, αλλά υπάρχει μια νοσταλγία για πολλά πράγματα. Ίσως φταίει και το σήμερα.
1: Φταίει και το σήμερα, φταίει γιατί μεγαλώνουμε. Εντάξει, συνήθως αυτά είναι φτάνει φαινόμενα, ναι. Και της ηλικίας.
0: Δεν τα λέμε ότι κολλάμε εκεί, αλλά από την άλλη.
1: Συγκρίνουμε, έχουμε και μέτρο σύγκρισης.
0: Αυτό είναι ακριβώς. Αυτό ήθελα να πω.
1: Εντάξει,
0: είναι... Αλλά ας κρατήσουμε αυτά που λες, ναι. Ακούγοντας
1: και, το. Και στο σήμερα μπορείς να βρεις ωραία πράγματα πάντως. Δεν είναι ότι το είναι αφοριστικός. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που μπορείς να...
0: Είναι δύσκολο, ας πούμε, όμως το σήμερα να έχεις αυτό τον ωραίο ρομαντισμό.
1: Αν δεν τον έχεις, για μένα προσωπικά.
0: Για εσένα που είσαι, ναι, δημιουργός.
1: Ναι, για μένα είναι μονόδρομος, γιατί για μένα, όπως έχω ξαναπεί, η μουσική που γράφω είναι καταφύγιο. Οπότε αλίμονό μου, αν στο καταφύγιο μου δεν υπάρχει ο ρομαντισμός, δεν υπάρχει ο έρωτας, δεν υπάρχει η αθωότητα, δεν υπάρχει το φως, δεν υπάρχει τρυφερότητα, αλίμονό μου. Άλλο τι γίνεται στην πραγματικότητα. Γιατί πολλοί με ρωτάνε γιατί δεν γράφεις κάτι πιο κοινωνικό. Π.χ. ο πατέρας μου, ρε παιδί μου, γιατί είναι και τέτοιος, ρε παιδί μου. Οκ, επαναστάτης. Γιατί θεωρώ ότι το κάνουν άλλοι, το κάνουν καλύτερα ή το κάνουν και επιτηδευμένα. Και δεν με αφορά, είναι δικό τους θέμα. Εγώ κάνω αυτό που ζητάει η καρδούλα μου. Αυτό θέλω, να φτιάξω μια ουτοπία και να ζω εκεί πέρα μέσα.
0: Πάμε στο υπάρχο. Τι λες? Σε ρώτησα πριν αν το φοβήθηκες, μου είπες όχι.
1: Κοίταξε, θεωρώ ότι είναι μια δισκευή που έγινε σαν challenge, γιατί τότε ήταν να πάμε στο μουσικό κουτί του Νίκου Πορτοκάλογλου και μας είπε ότι σκεφτείτε κάποιες διασκευές που δεν θα τις κάνατε ποτέ διασκευές. Οπότε και εγώ σκέφτηκα αυτό, γιατί ήταν και αγαπημένο της μάνας μου, αλλά δεν μου άρεσε έτσι όπως το έλεγα εγώ. Οπότε μετά σκέφτηκα τη Μαρία. Έμεινε στο ράφι και μετά από λίγο χρονικό διάστημα της έστειλε ένα email. Μάλιστα η πρώτη επαφή κιόλας. Τέτοιο θράσος, αλλά νομίζω ότι ήταν ωραία.
0: Η πρώτη, δεν είχατε...
1: Η πρώτη επαφή ήταν και μου λέει αμάμω ρε μάλι, μου λέει με αυτό. Ναι, λέω με αυτό.
0: Κάτι άλλο είπε. Λοιπόν, όχι να το λέγεις, δεν τρέχει τίποτα. Λοιπόν, υπάρχω.
1: Υπάρχω.
0: Υπάρχω. Να τα απολαύσουμε.

0: Έχουμε πιάσει κουβέντα τώρα για ταξίδια με τον Χρήστο.
1: Θες να κάνουμε μια εκπομπή.
0: Εν τω μεταξύ, ρε φίλε, τώρα έχεις θράσος. Έχω Νότι Παπαγιαννάκο και μου λες, Δολιανά έχεις πάει. Εδώ έχει το χρυσό κλειδί των Δολιανών. Δηλαδή, ο Λαλιώτης μπροστά του δεν είναι τίποτα.
1: Άντε να μας πήγαν, να μας κάνουν, να μας φτιάξουν.
0: Ναι. Φοβερός. Με σχέμι μάλλον κοντά μας, ακούμε και εννοείται.
1: Ακούσαμε υπάρχω.
0: Το υπάρχω.
1: Η Μαρία θα έρθει, θα είναι μαζί μας στις 23, είναι η μέρα της Μαρίας. Εκείνη την ημέρα θα είναι μαζί και η Εύη Μάζη και η Νατάσα Γιαναράκη. Και στις 16.
0: Στον Καζάρτε.
1: Στον Καζάρτε, ναι. Και στις 16 θα είναι μαζί η Λόλα Γιαννοπούλου και η Αντριάννα Μπάμπαλη.
0: Τι διακρίνεις έτσι, γιατί συνεργάζεσαι με νέες φωνές, έτσι, με νέους καλλιτέχνες.
1: Μ' αρέσει, γιατί δεν έχω ταμπού. Βλέπω, μπορώ, έχω τα αυτιά μου και ακούω και βλέπω τι λειτουργεί καλύτερα. Mm-hmm. Οπότε για μένα η φωνή στα χέρια μου είναι ένα άλλο μουσικό όργανο. Οπότε θα κάτσω να ακούσω έναν τραγουδιστή και θα δω αν ταιριάζει σε αυτό που έχω κάνει και θα του χτυπήσω την πόρτα. Δεν έχω κόλλημα. Αν ταιριάζει και θέλει να το κάνουμε, χαίρομαι.
0: Από τις συνεργασίες που είχες μέχρι τώρα, γιατί είχες και συνεργασίες που...
1: Την απάντηση την ξέρεις.
0: Όχι, ναι.
1: Την ξέρεις.
0: Εν τω μεταξύ, για να σου κοπεί, το θυμάμαι αυτό, ότι είχες έρθει σε ένα άλλο ραδιοφωνό που ήμουν νύχτα και μου το είχε σκάσει το παραμύθι με κάποιο τρόπο.
1: Αλλά το είχα πει, δεν το είχα μαρτυρήσει.
0: Ότι ετοιμάζω κάτι το οποίο είναι, ρε παιδί μου.
1: Οκ. Okay.
0: Για το Δάκη.
1: Ναι, για το Δάκη.
0: Γιατί ξεχωρίζει αυτή τη συνεργασία και αμέσως πέταξε το κεφάλι ψηλά με χαρά.
1: Γιατί με τον Δάκη, πέρα από αυτό που έγινε με το τραγούδι, είχαμε και μία, 5 χρόνια μία σχέση πάρα πολύ καλή, πολύ φιλική, πολύ ειλικρινή, με σεβασμό. Μου έκανε εντύπωση αυτός ο άνθρωπος στην ηλικία που έφτασε να τραγουδάει, το πάθος και την αγάπη.
0: Ο επαγγελματισμός του, βέβαια.
1: Ο επαγγελματισμός του είχε, ήταν άρρωστος και τραγουδούσαμε στο Τίκι και μόλις έπιανε το μικρόφωνο ήταν άλλος άνθρωπος. Και για μένα ήταν δώρο η συνεργασία αυτή. Όπως θεωρώ και γι' αυτό, όπως μου είπε, ότι ήταν σαν δώρο, το τελευταίο δώρο, η σφραγίδα τέλος πάντων στην καριέρα του. Και χαίρομαι πάρα πολύ. Και χαίρομαι πάρα πολύ όταν μπορώ και συνεργάζομαι και έχω και φιλικές σχέσεις. Γιατί και με την Μαρία και με την Αντριάννα έχουμε σχέσεις φιλικές. Οπότε χαίρομαι όταν φτάνει και σε αυτό και στο ανθρώπινο επίπεδο. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ το ανθρώπινο mm-hmm. επίπεδο.
0: Δεν μου λες, σε τρομάζει το AI στη δουλειά σου? Δηλαδή, το βλέπεις αυτό το πράγμα σαν ένα καλό εργαλείο ή το βλέπεις με φόβο?
1: Προς το παρόν δεν το φοβάμαι, γιατί δεν το έχω δώσει και πάρα πολύ σημασία. Πιστεύω όμως ότι άλλοι λένε ότι μπορεί να σου δώσει, μπορείς να το χρησιμοποιήσεις προς όφελός σου. Okay, το ακούω αυτό. Νομίζω όμως ότι θα αφήσει πολύ κόσμο στο δικό μου, αν το θεωρώ επάγγελμα.

0: με αυτό που κάνω τέλος πάντων στο δικό μου το επάγγελμα χωρίς δουλειά. Σίγουρα θα υπάρχουν παραστάσεις, σίγουρα θα υπάρχουν συναυλίες που μπορεί και κάποιες φορές να αντικατασταθούν από ένα ολόγραμμα. Θα φτάσουμε και σε εκείνο το επίπεδο κάποια στιγμή. Αλλά ό,τι έχει να κάνει με τις παραγωγές που εγώ κάνω και παραγωγές.
1: Τι εννοείς με αυτό που είπες τώρα, κάτσε να το πιάσω.
0: Μπορεί να δεις μια συναυλία με ένα ολόγραμμα. Δεν θα δεις έναν. Θα δεις ένα ολόγραμμα. Αυτό δεν είναι, τι είναι, τεχνητή νοημοσύνη. Δεν είναι, ναι, τι είναι.
2: Τι εννοείς, δηλαδή.
0: Θα πας να δεις τον Elvis Presley, ενώ δεν υπάρχει.
2: Ναι.
0: Θα βλέπεις εκεί πέρα, έχει, ξέρω, την εικόνα. Γιατί, okay, πολλοί που πάνε συναυλίες πιστεύεις ότι το 90% στις μεγάλες συναυλίες έχει νόημα. Πάνε, απλά πάνε. Okay.
2: Ναι. Εντάξει. Okay.
0: Πολλά πράγματα δεν έχουν νόημα, αλλά γίνονται. Είναι απειλή και για πάρα πολλά, για πάρα πολλούς κλάδους και σίγουρα είναι και για την τραγουδοποιία. Ακόμα δεν είναι σε επίπεδο που να απειλεί, γιατί νομίζω ότι μόνο μπούρδες μπορεί να κάνει, αλλά επειδή κάποιοι φίλοι μου έστειλαν για πλάκα κάποια δικά μου τραγούδια που τα βάλανε π.χ. στο Σούνο και σε αυτά που είναι και τα έκαναν, κάνει ξέρω εγώ αυτό το τραγούδι το μινιμάλ, έτσι λαϊκό και τέτοιο να ακούγεται, το ηχητικό αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό.
2: Αλήθεια.
0: Ήταν εντυπωσιακό.
2: Αλήθεια, ε.
0: Ναι. Η ποιότητα ήταν χάλια, αλλά ήταν το πόσο έξυπνο είναι αυτό το πράγμα, τέλος πάντων, ήταν εντυπωσιακό.
2: Τώρα που είπες για το ολόγραμμα, εσύ σε ποια συναυλία θα ήθελες να έχεις πάρει κοινώς?
0: Μάικλ Τζάκσον.
2: Έχω αύριο αφιέρωμα.
0: Θα έρθω και αύριο.
2: Θα έρθουν τρεις τύποι φοβεροί από το ελληνικό fan club.
0: Αλήθεια.
2: Ναι, εδώ.
0: Τι μένει, Μάικλ Τζάκσον.
2: Δεν ξέρω. Θα φέρουν και προσωπικά αντικείμενα που έχουν από συλλογές και τέτοια. Δηλαδή, αύριο έχουμε κατάσταση εδώ.
0: Να τους έφεραν τις βιντεοκασέτες που καθόμουν και έγραφα πιτσιρικάς από το MTV.
2: Αλήθεια.
0: Ναι.
2: Μάικλ Τζάκσον αύριο.
0: Μάικλ Τζάκσον.
2: Θα ήθελες να. Ναι.
0: Εννοείται.
2: Γιατί Μάικλ Τζάκσον?
0: Γιατί ήταν το παιδικό μου pop idol. Δηλαδή, ο Μάικλ Τζάκσον ήταν αφορμή. Καλά, δεν μιλάμε ότι έχει βγάλει και το έναν από τον καλύτερο δίσκο, το Thriller, δηλαδή. Ναι. Δεν το συζητάμε, είναι ασύλληπτο. Ήταν αυτό που με έκανε να αγαπήσω τη μουσική και να γίνει τρόπο ζωή μου η μουσική.
2: Τέλεια. Λοιπόν, μου είπες πριν για ένα τραγούδι που έχεις γράψει.
0: Ναι.
2: Το οποίο λέγεται Παιδιά Ανέμελα.
0: Παιδιά Ανέμελα.
2: Γιατί Παιδιά Ανέμελα?
0: Γιατί κάποτε ήμασταν παιδιά ανέμελα, λέει το στίχος, δίχως tag, δίχως hashtag, δίχως social media. Και αναπολύει, ρε παιδί μου, μια άλλη εποχή. Και κάνει τη σύγκριση με το σήμερα.
2: Τέλεια. Να το ακούσουμε.
0: Αν έχεις, δεν ξέρω, θα βάλεις το instrumental, γιατί το έχω μέσα σαν instrumental. Δεν ξέρω αν θα βάλεις το instrumental.
2: Δεν ξέρω τώρα τι μου έχει κόψει ο Θανάσης. Τι, εδώ δεν ξέρω τι μου έχει κόψει. Κάτσε, περίμενε.
3: Το τραγούδι.
2: Το τραγούδι.
0: Το τραγούδι. Ωραία. Μπράβο, Θανάση.
2: Θανάσης Καραγιάννης. Ελβετικό σου γεια.
0: Ελβετικό σου γεια.

μια γενιά που δεν ξέρει πού να πρωτοπατήσει. Σε αυτά που της έμαθε το λάγνο παρελθόν ή σε αυτά που ασταμάτητα και χωρίς φίλτρο επιβάλλει μια τάξη πραγμάτων. Θυμάμαι εκείνη την παραλία και τον αέρα που χάιδευε τα ηλιοκαμένα κορμιά μας. Σαν δύο σταγόνες LSD ο έρωτας πότιζε γλυκά τις καρδιές μας. Ανακάτεψέ μου όμως στη θάλασσα το νερό και δώσ' μου ξανά έναν κόσμο γεμάτο φως. Έναν κόσμο απλό

όλοι τόσο ίδιοι, κι όμως τόσο διαφορετικοί. Θυμάμαι εκείνη την παραλία και τον αέρα που χάιδευε τα ηλιοκαμμένα κορμιά μας. Σαν δύο σταγόνες LSD ο έρωτας πότισε γλυκά τις καρδιές μας. Ανακάτεψέ μου όπως στη θάλασσα το νερό και δώσ' μου ξανά ένα κόσμο γεμάτο φως. Ένα κόσμο απλό, μόνο με αγάπη.

0: Άσε με να κάνω λάθος, σου λέω. Δεν είμαι ρομπότ και ούτε θέλω να γίνω.
1: Ωραίο, λοιπόν.
2: Το κλείψα το άσε με να κάνω λάθος, το κλείψα του Βασίλη.
1: Μάλιστα.
2: Ναι.
1: Λάθος θα θέλεις να κάνεις.
2: Κάνω λάθη.
1: Να σε αφήσουν να
2: έχω κάνει λάθη. Τι? Έχω κάνει. Εντάξει, οκ. Okay. Πολλά δεν μπορεί, δεν κάνει.
1: Γιατί δεν έχεις μετανιώσει.
2: Για κάποια εντάξει, έχω μετανιώσει. Δεν γίνεται να μην μετανιώθουμε.
1: Αν ήσουν τώρα σε μεσημεριανή εκπομπή θα σε ρωτούσανε. Όχι, εγώ δεν ρωτάω.
2: Εντάξει. Okay. Ναι, γι' αυτό δεν πάω σε μεσημεριανές.
1: Λοιπόν, κάτσε να κάνουμε ένα μάζεμα.
2: Μάζεμα.
1: Έχουμε.
2: Αυτό το λέγει η μάνα μου, τα μαζέματα. Έτσι θα φάμε αύριο. Μαζέματα από χθες.
1: Μαζέματα, όχι. Τώρα αυτά δεν είναι τέτοια μαζέματα.
2: Okay.
1: Πρώτα απ' όλα. Μουσικός δείπνος.
2: Ναι.
1: Το εξώφυλλο ποιος το σκέφτηκε έτσι ωραίο. Και και το φωτό.
2: Εγώ το σκέφτηκα.
1: Μπράβο σου.
2: Εγώ το σκέφτηκα. Ο Κωνσταντίνος Γιωργαντάς το έχει υλοποιήσει. Και εδώ που για να πούμε και την αλήθεια, έχει γίνει λίγο με τη βοήθεια του AI.
1: Καλά, αυτό. Δεν είναι κακό αυτό.
2: Ναι. Έχει βάλει ένα μικρό τέτοιο το χεράκι του.
1: Το καλύτερο χαμόγελο το έχει Μαρίζα Ρίζου.
2: Πάντα είναι πιο χαμογελαστή.
1: Ναι. Δηλαδή, συγγνώμη κιόλας, να τη το πεις.
2: Okay. Έτσι είναι. Εκείνη θέλει να χαμογελαστεί. Και
1: όχι, εδώ είναι από την καρδιά της, φαίνεται.
2: Φαίνεται, ναι.
1: Έτσι, φαίνεται. Λοιπόν, έχουμε γκαζάρτε.
2: Ναι, έχουμε γκαζάρτε 16 Ιουλίου στην Ταράτσα.
1: 23.
2: Μαζί με την Αντριάννα Μπάμπαλη στις 16 και τη Λόλα Γιαννοπούλου. Στις 20 μαζί με τη Μαρία Παπαγεωργίου, την Εύη Μάζη και την Νατάσα Γιαναράκη. Πιο πριν, την άλλη Τετάρτη, Θεσσαλονίκη.
1: 8 του μήνα.
2: Σόουλ, 8 του μήνα. 22 στο Μυρασόλ στην Πάτρα. 29 στους Λεβέντες στον πύργο Ηλίας, 23 Αυγούστου
1: Κύθυρα.
2: Στα Κύθυρα και μπορεί να σκάσουμε και στα Χανιά, θα δείξει.
1: Θα πάτε. Δεν μου λες, μου λέγες τώρα πριν να το μοιραστούμε λίγο αυτό, ναι. Ότι κοιτάς και λίγο προς Τουρκία μεριά.
2: Κοιτάω γιατί μας πάει καλά. Πήγαμε, κάναμε δύο περιοδίες τα προηγούμενα χρόνια. Παίξαμε Κωνσταντινούπολη και Άγκυρα. Πρώτη φορά ειδικά στην Άγκυρα ήταν. Το είχα κάπως στο μυαλό μου και αποφάσισα να το κάνω και με το τρένο. Αλλά τελικά δεν βλέπεις τόσο. Δεν είναι τόσο εντυπωσιακό.
1: Η ενδοχώρα, ας πούμε. Έτσι.
2: Ναι, η ενδοχώρα. Αλλά πάει πάρα πολύ καλά. Με αφορμή ένα αγγλόφωνο άλμπουμ που έκανα το 2020, το Ιστέρια. Κάποια κομμάτια έχουν πάει πάρα πολύ καλά. Και από τον προηγούμενο δίσκο που έχει το Desert in Your Eyes. Και με αγαπάνε αρκετά. Οπότε και το επόμενο άλμπουμ που ετοιμάζω θα έχει και κάποια στοιχεία
1: από
2: μέσα από Τουρκία. Ίσως και κάποια φωνή. Έτσι για να δώσουμε.
1: Ανοιχτό
2: κάποια.
1: Το ενδεχόμενο πάλι. Ναι, θα το συζητήσουμε, ναι, ναι. Όταν γίνει.
2: Έτσι, αφού να τηρήσουμε την παράδοση ότι πετάω, ξέρεις.
1: Κάποιες πόντες. Δεν μου λες, τι κοινό έχει στην Τουρκία. Τι σου κάνει κάτι εντύπωση.
2: Το κοινό μου έχει κάνει εντύπωση γιατί ήταν πολύ φιλόμουσο. Ήταν εξαιρετικό. Δηλαδή χορεύανε πάρα πολύ. Δεν παίζαμε σε πολύ μεγάλους χώρους, σε μικρούς χώρους. Ξέρω εγώ, 200-250 άτομα. Αλλά ήταν όλοι ασταμάτητα χορεύανε. Και πράγμα που, εντάξει, δεν το περιμένεις, γιατί λέω και τα ελληνόφωνα, δεν λέω μόνο τα αγγλόφωνα, αλλά και στα ελληνόφωνα εκεί πέρα. Ειδικά οι Σπάστα Φλόρα την έχουν μεγάλη λατρεία.
1: Τέλεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Και εγώ, Δημήτρη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ειλικρινά σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είμαστε
1: πολύ
2: καλά, να το μόνουμε.
1: Ναι. Και θα κλείσουμε τώρα με.
2: Με Αντριάννα Μπάμπαλη, διασκευή,
1: σ'
2: ναι, το «Σ' αγαπώ» μαζί με τον φίλο μου το Χίρα που την κάναμε.
1: Τέλεια.
2: Καλό καλοκαίρι σε όλους.
1: Γερός δυνατός πάντα και.
2: Σας περιμένω γκαζάρτε, φιλιά.
1: Κάτσε να βγάλουμε μια ωραία φωτογραφία. Περίμενε.
2: Με το δίσκο.
1: Περίμενε. Με το δίσκο, εννοείται.

0: συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
1: Η ώρα είναι 11.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 11 με την Αθήνα Μαράκη. Ένα 6χρονο αγόρι πνίγηκε σε πισίνα ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων στη Γιάλωβα του Δήμου Πύλου Νέστορο, στη Μεσσηνία. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η 32χρονη μητέρα του βρισκόταν στο χώρο για να καθαρίσει τα διαμερίσματα όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το παιδί διέφυγε από την προσοχή της και νωρίς το απόγευμα βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στην πισίνα των ενοικιαζόμενων. Τα βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας συλλέγουν οι αστυνομικοί προκειμένου να συνθέσουν τη διαδρομή των δραστών της τριπλής επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα. Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, οι αστυνομικοί φέρονται να έχουν ήδη στη διάθεσή τους βίντεο με τους δύο από τους δράστες, αναβάτες της μίας από τις μοτοσυκλέτες που ενεπλάκησαν στο εμπειριστικό μπαράζ. Ένα τρίτο άτομο που κινούνταν με δεύτερη μοτοσυκλέτα φέρεται να είχε υποστηρικτικό ρόλο, λειτουργώντας ως τσιλιαδόρος. Τα στέλεχη της αστυνομίας αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής και τέταρτου προσώπου στις καταδρομικές επιθέσεις, χωρίς να δίνουν περισσότερες πληροφορίες. Το απόγευμα, πλήθος κόσμου, βουλευτές και υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας συγκεντρώθηκαν έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα. Πολλοί από αυτούς φορούσαν λευκά μπλουζάκια με τη φράση «Δεν σας φοβόμαστε». Εν τω μεταξύ, στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου μεταφέρθηκε από το Ιπποκράτειο η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτη Νέστορα, και νοσηλεύεται στη μονάδα εγκαυμάτων με εκτεταμένα εγκαύματα πρώτου και δεύτερου βαθμού στα χέρια και τα πόδια. Εξιτήριο αναμένεται να λάβουν αύριο από το Ιπποκράτειο ο πατέρας της πολιτεύτριας Παναγιώτης Νέστορας και ένας εκ των ενίκων. Παράλληλα, μία τέταρτη ένικος μεταφέρθηκε από την πνευμονολογική στη Στεφανία μονάδα του Ιπποκρατίου λόγω καρδιολογικών προβλημάτων. 75.000 συνταξιούχοι που έλαβαν συνταξιχηρίας μετά τον νόμο Κατρούγκαλου και θα έπρεπε μετά τη συμπλήρωση της τριετίας να έχουν υποστεί περικοπή από το 70% στο 35% ευνοούνται από την νομοθετική ρύθμιση που προανήγγειλε η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως και προβλέπει τη μη περικοπή των συντάξεων αυτών. Οι επιπλέον με τη ρύθμιση απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών ποσών όλοι οι συνταξιούχοι χειρίας για τους οποίους δεν έχει εφαρμοστεί μέχρι σήμερα η περικοπή αυτή. Παράλληλα ευνοούνται 8.500 συνταξιούχοι χειρίας του Δημοσίου, των οποίων έχουν ήδη περικοπεί συντάξεις και με τη ρύθμιση που προωθείται από τον επόμενο μήνα της ψήφισης του νόμου η σύνταξή τους θα επανέλθει από το 35% στο 70%. Τέλος, θα ωφεληθούν 122.000 συνταξιούχοι που λαμβάνουν δύο εθνικές συντάξεις, μία από το δικό του συνταξιοδοτικό και μία από σύνταξη χειρίας. Η ρύθμιση θα κατατεθεί μέσα στον Ιούλιο στη Βουλή. Παράνομη έκρινε το μονομελές πρωτοδικείο Πειραιά την 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που έχουν εξαγγείλει για αύριο τρία ναυτεργατικά σωματεία στα δρομολόγια από και προς το λιμάνι της Ραφίνας μετά την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που είχε καταθέσει ο σύνδεσμος εφοπλιστών, ταχύπλοων και κρουαζιέρας. Ωστόσο, τα ναυτεργατικά σωματεία διαμήνυσαν ότι ανεξαρτήτως της δικαστικής απόφασης η τελική κρίση θα δοθεί στους καταπέλτες των πλοίων από τους ίδιους τους ναυτεργάτες. Όπλα φαντάσματα, δηλαδή πιστά αντίγραφα από μιμήσεις επώνυμων πιστολιών, εντοπίζονται με μεγάλη συχνότητα τον τελευταίο 1,5 χρόνο στην Ελλάδα και διακινούνται μέσω των εγκληματικών οργανώσεων της Τουρκίας. Μέσα σε 18 μήνες, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Sky, το επωνομαζόμενο ελληνικό FBI έχει κατάσχει 280 τέτοια πιστόλια και το λιμενικό κατέσχεσε πέρυσι 61 πιστόλια μέσα σε σκάφος Τούρκου ανοιχτά της Αλεξανδρούπολης. Τα όπλα φαντάσματα φτάνουν στην Ευρώπη μέσω Ελλάδας, Βουλγαρίας και ενίοτε μέσω Ρουμανίας, συχνά μέσα σε ειδικές κρύπτες φορτηγών διεθνών μεταφορών. Αύριο θα συνεχίσει την κατάθεσή του ο τότε αστυνομικός διευθυντής Πειραιάς στη δίκη για τα επεισόδια του Στουρέντι και τη δολοφονία Αλγκερίδη, ο οποίος δέχθηκε σήμερα βροχή ερωτήσεων από την έδρα. Ο μάρτυρας ανέφερε ότι δεν μπορούσε να στείλει τη δημιουργία που βρισκόταν μέσα στο γήπεδο έξω για να βοηθήσει τη δημιουργία του Λιγκερίδη, καθώς ο μόνος που είχε αρμοδιότητα να συντονίζει τις δημιουργίες και να δίνει εντολές ήταν ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Αττικής. Τα όσα υποστήριξε προκάλεσαν την αγανάκτηση του πατέρα του άτυχου αστυνομικού. «Σας το λέω εγώ υπεύθυνα και βάζω το χέρι μου στο Ευαγγέλιο και στη μνήμη του παιδιού μου. Ο μόνος που έχει αρμοδιότητες μέσα στο γήπεδο και στο Ρέντι είναι ο αστυνομικός διευθυντής Πειραιά. Όσες δυνάμεις πάνε στο γήπεδο είναι υπευθύνη του», δήλωσε ο Θανάσης Λιγκερίδης. Με τρεις αναμετρήσεις συνεχίζεται η νοκάουτ φάση του Μουντιάλ. Σε εξέλιξη βρίσκεται η αναμέτρηση της Ισπανίας με την Αυστρία, με το σκορ να είναι 1-0 στο ημίχρονο. Στις 2 τα ξημερώματα θα παίξουν Πορτογαλία-Κροατία και στις 6 το πρωί η Ελβετία θα αντιμετωπίσει την Αλγερία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική, αύριο Παρασκευή, θα υπάρχει ηλιοφάνεια με συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε και δεν αποκλείεται στα δυτικά και βόρεια ορεινά να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 24 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα, στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 34 με 35 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Παρασκευή, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, πρόσκαιρα αυξημένη στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, στα νότιο-ανατολικά και από το απόγευμα στο βόρειο Ιόνιο τοπικά έως 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 34 βαθμούς. Το Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά και τις σποράδες. Τα φαινόμενα από το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές το βράδυ θα σταματήσουν. Την Κυριακή λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά ηπειρωτικά και μετά το μεσημέρι στη δυτική Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι, ενισχυμένο όμως την Κυριακή στα 7 με 8 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Το μικρόφωνο και πάλι στο Δημήτρη Γιαχτζόγλου.

0: Λοιπόν, αν μόλις ανοίξατε το ραδιοφωνό σας, καλωσορίσατε εδώ στον Sky 100,3. Έχω ραδιοφωνατζή απέναντί μου, ο οποίος φοράει και ακουστικά. Οι καλεσμένοι συνήθως δεν φοράνε, αλλά όταν ο άνθρωπος έχει μεγαλώσει το ραδιόφωνο, προφανώς και θα φορέσει ακουστικά. Και υπάρχει λόγος που το λέω. Θα κάνουμε μια πολύ ωραία κουβέντα, γιατί είναι ένας άνθρωπος που ζει μέσα από τη μουσική, ζει μέσα στη μουσική. Συναυλίες, καλλιτέχνες, ραδιόφωνα, δισκογραφικές, πολιτιστικές διοργανώσεις. Τώρα είναι ο νέος καλλιτεχνικός διευθυντής του Sunny Festival, ένας θεσμός που κρατάει πάρα πολλά χρόνια, αλλά που προφανώς με κάποιο τρόπο αναμορφώνεται, φρεσκάρεται. Οπότε ετοιμαστείτε για ένα ωραίο ταξίδι και στο ραδιόφωνο και στο φεστιβάλ και με πολλές ωραίες ιστορίες. Χρήστος Καριώτης, νομίζω ότι από μουσικά ραδιόφωνα σας λέει σίγουρα το όνομα πολλά, πάρα πολλά. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο μου, που είσαι εδώ αυτό
1: το βράδυ. Καλησπέρα μου, πολύ πολύ χαρούμενος που είμαστε μαζί πρώτη φορά στο ραδιόφωνο, ενώ έχουμε συνυπάρξει και εδώ στον Όμιλο παλαιότερα. Εγώ ήμουν στο Μελωδία εδώ στο Sky και πάρα πολλά χρόνια φιλίας. Δεν είχε τύχει ποτέ να κάνουμε μία εκπομπή παρέα.
0: Πώς σου φαίνεται ότι ξαναμπήκε στον ίδιο χώρο?
1: Πάρα πολύ συγκινήθηκα, γιατί είχα να έρθω πολλά χρόνια στο κτίριο και γνώρισα, όχι, μάλλον αναγνώρισα και κάποιον από τους φύλακες κάτω. Κάποια από τα παιδιά εδώ είναι ακόμα από τότε. Είναι πάρα πολύ συγκινητικό, γιατί εδώ ήμουνα 10 χρόνια και πάρα πολύ ωραία χρόνια.
0: Στον όροφο, στο βάθος.
1: Δίπλα.
0: Στον όροφο, ναι, στο βάθος. Λοιπόν, είπα ότι ζεις μέσα στην μουσική. Πριν πάμε σε αυτό, επειδή οι επιλογές οι μουσικές είναι δικές σου, θέλω να αναφερθούμε λίγο στο πρώτο τραγούδι για να μην χάσουμε τώρα την ιστορία και μετά θα πούμε στο υπόλοιπο.
1: Γιατί οι Rolling Stones?
0: Γιατί το συγκεκριμένο?
1: Γιατί εκείνη την εποχή, την εποχή που βγήκε αυτό το τραγούδι, οι Rolling Stones ήρθαν στην Αθήνα για τη συναυλία, θα θυμάστε, το 1998 στο Ολυμπιακό Στάδιο, η μεγαλύτερη τους εμφάνιση εδώ στην Ελλάδα. Και έτυχε τότε, δούλευα στην δισκογραφική τους εταιρεία, στη Virgin, με τον Γιάννη Πετρίδη, και είχα υπομειστεί διάφορες δουλειές να κάνω στα πλαίσια αυτής της συναυλίας, να διοργανώσω συνεντεύξεις, να φτιάξω μια ομάδα δημοσιογράφων που θα τους συναντούσε, όλα αυτά τα κλασικά που γίνονται κάθε φορά. Όμως, λίγη ώρα πριν από την έναρξη της συναυλίας και πριν γίνουν όλα αυτά τα ωραία, η συνάδελφος από το εξωτερικό που είχε έρθει μαζί τους μου λέει: «Έλα, σε θέλουμε κάτι να βοηθήσει λίγο το συγκρότημα». Λέω: «Οκ, ό,τι θέλετε». Και με πάει λοιπόν σε μία αίθουσα και συναντώ εκεί τον Mick Jagger και μένουμε μόνοι μας 20-25 λεπτά περίπου.
0: 25 λεπτά!
1: Έτσι όπως είμαστε τώρα, αυτή τη στιγμή.
0: Σοβαρολογή.
1: Ακριβώς. Και ποια ήταν η δουλειά που μου ζήτησαν? Ήθελαν να μάθω στο Mick Jagger να λέει στα ελληνικά, σε γκρίκλις, κάποιες από τις προτάσεις που είπε αργότερα στη συναυλία. «Καλησπέρα Αθήνα», όλα αυτά που ακούσαμε δηλαδή εκείνο το βράδυ. Τούτα έμαθα εγώ. Δηλαδή μου είχαν γράψει στα αγγλικά κάποιες εκφράσεις, όπως αυτή που σας είπα, «καλώς ήρθατε», «καλησπέρα» κτλ. Και εγώ του έγραφα δίπλα με αγγλικούς χαρακτήρες.
0: Πώς θα το προφέρεις?
1: Ναι, και όχι
0: καλά,
1: μόνο
0: ναι,
1: του το έγραφα, του το έκανα και πρόβα.
0: Αλήθεια.
1: Και εκείνη την ώρα ήμουν, Δημήτρη, σε μια κατάσταση που και δεν το πίστευα. Και λέω: «Τι γίνεται τώρα?» Και ήταν μια καταπληκτική, μοναδική εμπειρία. Και εντάξει, δεν το ξεχνάς αυτό.
0: Ελπίζω να κράτησε το χαρτάκι μετά.
1: Δεν κράτησε τίποτα. Ευτυχώς έχω μία φωτογραφία.
0: Α, τέλεια.
1: Που το υπενθυμίζει αυτό, αυτή τη συνάντηση. Αλλά βασικά είναι ωραίες αναμνήσεις που τις κρατάς μέσα σου. Αυτά δεν χρειάζονται ούτε χαρτάκια. Ναι, τίποτα.
0: Ευτυχία. Να. Δεν μου λες, τώρα είπες για τον Πετρίδη. Πρέπει να ήταν δεκαετία 90, δηλαδή.
1: Δεκαετία 90, ναι.
0: Πώς ήταν η συνεργασία με τον Γιάννη Πετρίδη, ένα θρύλο?
1: Ο Πετρίδης ήταν εμένα ο Θεός μου.
0: Ναι.
1: Πίστευα στον Πετρίδη και σε τίποτα άλλο στη ζωή μου, μικρός. Ήθελα να γίνω Πετρίδης, που συνεπάγεται το ότι θα έκανα ραδιόφωνο, θα ήμουν μουσικός δημοσιογράφος, θα ήμουν στην εταιρεία. Όλα αυτά τώρα για ένα παιδί από την επαρχία, ξέρεις, ωραία όνειρα. Okay, που δεν πιστεύεις ότι θα συμβούν και θα πραγματοποιηθούν. Όλο τυχαίως όμως θα φέρει η ζωή έτσι που συνέβησαν. Δηλαδή, ο άνθρωπος που άκουγα και λάτρευα και είχα ως πρότυπο επαγγελματικό, με προσέλαβε στην εταιρεία του, στη Virgin. Και ήμουν εκεί για 10 χρόνια, μέχρι που έκλεισε. Κοίταξε, ήταν μια μοναδική εμπειρία να είσαι δίπλα του, να μαθαίνεις, να τον συναναστρέφεσαι κάθε μέρα, να μοιράζεστε μουσικές ιστορίες, τα πάντα.
0: Φοβερή άλλη εμπειρία, έτσι.
1: Τρομερή εμπειρία.
0: Δεν μου λες, αυτό σε βοήθησε στο να

0: διαμορφώσει μια πολύ συγκεκριμένη αντίληψη για το ραδιόφωνο.
1: Ναι, βέβαια, για τα πάντα, βέβαια. Και για τα μουσικά πράγματα,
0: δηλαδή,
1: με καθόρισε.
0: Πράγματα,
1: με καθόρισε, ναι.
0: Και σε επίπεδο αισθητικής και σε επίπεδο.
1: Πάρα πολύ.
0: Σεβασμού του μέσου.
1: Ναι, βέβαια, του μέσου, της δουλειάς της ίδιας, της μουσικής, αλλά και του ακροατή, στον οποίο απευθυνόμαστε.
0: Γιατί ξεκίνησε αυτή τη δουλειά?
1: Γιατί δεν ήθελα να κάνω τίποτα άλλο στη ζωή μου.
0: Κάτσε ρε παιδί μου, σε ένα παιδί από την επαρχία, τι μαγεία δημιουργούσε στο μυαλό το ραδιόφωνο, ας πούμε, για παράδειγμα? Τι μαγεία?
1: Δεν το έχω εξηγήσει. Ήταν κάτι ανεξήγητο από πολύ πολύ πολύ μικρό παιδί. Μου άρεσε να ακούω ραδιόφωνο, μου άρεσε όμως πάρα πολύ να ακούω μουσική. Έτυχε κοντά στο σπίτι μας, ήταν μια οικογένεια που είχε έρθει από την Αμερική και τα παιδιά τους είχαν μια πολύ μεγάλη δισκοθήκη. Πολύ μεγάλη. Και πηγαίναμε εκεί τα απογεύματα και εγώ αντί να βγαίνω έξω σαν τα άλλα τα κανονικά παιδάκια και να παίζω, πήγαινα σε αυτό το σπίτι και άκουγα τότε τους Police, θυμάμαι, τους Air Supply, όλο αυτό το Springsteen και όλα αυτά σε ηλικία 8 χρονών, 10. Και μετά ανακαλύψα φυσικά και το Γιάννη Πετρίδη στο ραδιόφωνο, τον ακούγανε λοιπόν. Είχα και έχω ακόμα τετράδια με όλες τις εκπομπές του, τι έπαιξε, τι είπε δίπλα στο κάθε τραγούδι.
0: Περίμενε, κρατούσες σημειώσεις?
1: Εννοείται.
0: Αλήθεια, αλήθεια.
1: Για πάρα πολλά χρόνια. Έχω τετράδια δεκαετιών με τις εκπομπές του Γιάννη Πετρίδη. Μπορώ να σου πω, δηλαδή, τι έπαιξε το 1987, την τάδε.
0: Και τα σχόλια
1: μέρα
0: που έκανε, δηλαδή.
1: Τα πάντα, τα πάντα. Γιατί αυτά τα σχόλια τότε, φαντάσου όμως ότι δεν υπήρχε ούτε διαδίκτυο που τώρα μπορείς να τα μάθεις. Υπήρχε μόνο ένα ραδιόφωνο, μία εκπομπή συγκεκριμένη. Και μετά και το pop και rock, από εκεί μπορούσες να μάθεις ότι μάθαινες. Άρα τα σχόλια του δίπλα, αν ήταν νούμερο ένα το τραγούδι, αν συμμετείχε ο τάδε άλλος καλλιτέχνης, πώς λέγεται το άλμπουμ που συμπεριλαμβάνεται, όλα αυτά δεν μπορούσες να τα βρεις εύκολα και τα σημείωνα με ό,τι αγγλικά καταλάβαινα σε αυτή την ηλικία και πάρα πολλά ήταν και σε ελληνικά γραμμένα. Τα σημείωνα και τα αποστήθιζα κιόλας μετά, γιατί σου είπα, ήθελα να γίνω κάτι τέτοιο.
0: Δεν μου λες. Με το πέρασμα των χρόνων, να ξαναπώ ότι είναι κοντά μας ο Χρήστος Καριώτης, ο νέος καλλιτεχνικός διευθυντής του Sunny Festival, και μιλάμε γιατί τώρα έχει πάει σε άλλο πόστο,
1: έτσι,
0: ναι, αλλά μιλάμε τώρα για το ραδιόφωνο. Δεν μου λες, τι πιστεύεις ότι έχει απομυθοποιηθεί από το ραδιόφωνο τώρα πια?
1: Κυρίως
0: θα σου πω κάτι, κυρίως από το μουσικό ραδιόφωνο, σε αυτό αναφέρομαι.
1: Έχει αλλάξει εντελώς το ραδιόφωνο, δεν είναι αυτό που ήταν, αλλά δεν είναι και η εποχή ίδια. Θέλω να πω ότι τώρα πια δεν νομίζω ότι το ραδιόφωνο είναι η κύρια πηγή ενημέρωσης για τη μουσική. Το διαδίκτυο, όλα τα άλλα μέσα κυριαρχούν και αυτό είναι πάρα πολύ καλό και πάρα πολύ χρήσιμο. Είναι μια μαγική εποχή γιατί μπορείς να μάθεις τα πάντα ανά πάσα στιγμή και να τα έχεις και τα πάντα χωρίς να χρειάζεται να έχεις καμία δισκοθήκη. Έχεις όλη τη μουσική του κόσμου σπίτι σου. Απ' την άλλη, το έχει απομαγέψει όλο αυτό. Όταν τα πράγματα γίνονται πάρα πολύ εύκολα προσβάσιμα και είναι δεδομένα. Το δεδομένο γενικά σκοτώνει τον έρωτα, τη μουσική, το ενδιαφέρον. Σκοτώνει την ανάγκη να ψάξεις. Οπότε νομίζω αυτό. Αλλά παραμένει ένα μέσο πάρα πολύ δυνατό και εξού και συνεχίζει να υφίσταται και να υπάρχει παρόλη την ραγδαία αλλαγή στη τεχνολογία και στις ζωές μας και νομίζω ότι θα συνεχίσει να υπάρχει. Υπάρχει άλλωστε και μια ανανέωση του, αν θες εισαγωγικά, μέσα από τα podcast.
0: Ναι.
1: Δηλαδή και, και αυτό είναι ένα είδος ραδιοφώνου.
0: Προφανώς. Απλώς έχω στην άκρη του μυαλού μου έναν αντίστοιχο Χρήστο της σημερινής εποχής, χωρίς να σημαίνει αυτό μια λαγνία για το παρελθόν, που δεν θα έχει όμως ένα τετράδιο στο μέλλον που θα κρατούσε σημειώσει από έναν αγαπημένο του ραδιοφωνικό παραγωγό. Γιατί πια η έννοια και η έννοια του ραδιοφωνικού παραγωγού έχει αλλάξει.
1: Βεβαίως. Ναι.
0: Έτσι. Δεν θα υπάρχει τέτοιος Χρήστος. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα πισωγύρισμα. Πες μου τώρα, πώς προκύπτει ένα φεστιβάλ αρκετών. Πόσες, τρεις δεκαετίες είναι?
1: Είναι 34 ετών φέτος.
0: Και παραπάνω
1: το
0: λοιπόν,
1: φεστιβάλ. Είναι μάλλον από τα. Όχι μάλλον, είναι σίγουρα από τα πιο παλιά μουσικά φεστιβάλ της Ελλάδας με συνεχόμενη παρουσία.
0: Ναι. Και μιλάμε για. Και αν δεν έχουν περάσει ονόματα από εκεί, έτσι.
1: Πάρα πολλά. Μιλάμε για πάνω από 400 συναυλίες όλα αυτά τα χρόνια. Από την αφρόκραμα των Ελλήνων καλλιτεχνών, οπωσδήποτε δηλαδή. Θα πω μερικά ονόματα έτσι ενδεικτικά. Νίκος Παπάζογλου, Σαββόπουλος, Ξαρχάκος, Μικρούτσικος, Νταλάρας, Γαλάνη, όλοι ό,τι μπορείτε να φανταστείτε από τους Έλληνες, αλλά και πάρα πολύ σημαντικοί ξένοι, γιατί το φεστιβάλ, η κατεύθυνση του είναι κυρίως διεθνής.
0: Ναι.
1: Περιλαμβάνει πάντα ελληνική μουσική και ελληνικές προτάσεις, αλλά κυρίως είναι διεθνές στο ρεπερτόριο. Εκεί πια τι να πεις, Ανδρέα Μποτσέλη, Τομ Τζόουνς, Πλάθιντο Ντομίνγκο, UB40, Σεζάρι Εβόρα, Νόρα Τζόουνς πέρυσι, φέτος Ρόμπερτ Πλάντ, πολλά πολλά πολλά μεγάλα ονόματα που έχουν έρθει.
0: Ακούγεται δύσκολο. Είναι.
1: Είναι ωραίο. Δύσκολο, ναι, είναι, γιατί πρέπει όταν στοχεύεις σε κάποιο, σε αυτό το level, σε αυτό το επίπεδο καλλιτεχνών, δεν είναι εύκολο το πράγμα να τους κλείσεις, γιατί είναι καλλιτέχνες που έχουν μεγάλη ζήτηση. Οπότε εκεί μπαίνει σε μια κούρσα διεκδίκησης. Μπορεί να μην να σου φέρει άμεσα αποτέλεσμα, δεν μπορεί να σου φέρει του χρόνου ή μετά από καιρό.
0: Χτίζεις δηλαδή σιγά σιγά.
1: Χτίζεις βέβαια. Αλλά είναι συναρπαστικό, είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Υπήρξε κάποια κομβική στιγμή ακριβώς για την πορεία αυτού του φεστιβάλ? Αν πιστεύεις από αυτά που ξέρεις.
1: Ναι, νομίζω σίγουρα μια κομβική στιγμή ήταν τα 30 του χρόνια, πριν 4 χρόνια δηλαδή, όταν γιορτάστηκε αυτό με μια πολύ μεγάλη συναυλία του Ανδρέα Μποτσέλη. Ο Μποτσέλη, όπως ξέρετε, παίζει σε μεγάλα στάδια, σε μεγάλα γήπεδα, και κατάφερε το φεστιβάλ να τον φέρει για λιγότερους από 2.000 θεατές, γιατί το μαγικό με το φεστιβάλ αυτό είναι ότι είναι μικρός ο χώρος, δηλαδή σου είναι για 2.000 άτομα περίπου, οπότε σου δίνει την δυνατότητα να απολαύσεις τον σπουδαίο καλλιτέχνη που θα βλέπεις σε ένα στάδιο από μακριά, να τον έχεις πάρα πολύ κοντά σου.
0: Πολύ κοντά σου. Και αυτό είναι μια μαγεία έτσι κι αλλιώς.
1: Φανταστικό.
0: Είναι μια μαγεία έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, φετινές επιλογές, και αν υπάρχει έτσι κάτι που να τα ενώνει αυτά ως επιλογές, τι έχετε φέτος?
1: Φέτος έχουμε.
0: Δεν μου λες ποτέ είναι αυτό το φεστιβάλ, ναι, κάτσε να
1: το πούμε ακριβώς. Ξεκινάει την επόμενη εβδομάδα, το επόμενο Σάββατο. Όλες οι συναυλίες είναι Σαββατόβραδα. Αυτή είναι μια παράδοση του φεστιβάλ. Από Σάββατο 11 Ιουλίου, λοιπόν, μέχρι Σάββατο 15 Αυγούστου, θα έχουμε διαδοχικά στο άνοιγμα τον Ρόμπερτ Πλάντ, τον τραγουδιστή των Led Zeppelin. Αυτή είναι μια ακόμα πολύ κομβική μεγάλη στιγμή, νομίζω, για το φεστιβάλ, που θα έχουμε αυτόν τον σπουδαίο καλλιτέχνη. Την επόμενη εβδομάδα, στις 18 του μήνα, έχουμε τον James Arthur, από τους πιο διάσημους τραγουδοποιούς στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Το επόμενο Σάββατο είναι με την Ελληνική Βραδιά, τη Δήμητρα Γαλάνη, την Ελένη Τσαλιγοπούλου και την Εσοδιαντίνα Νέας Ιωνίας Βόλου, σε μια καταπληκτική μουσική παράσταση αφιέρωμα στο ελληνικό τραγούδι. Μετά, 1η Αυγούστου, τους Waterboys, πάρα πολύ αγαπητοί στην Ελλάδα. 8 Αυγούστου, του Soul to Soul. Και 15 Αυγούστου το φεστιβάλ κλείνει με την σπουδαία παγκόσμια Ελληνίδα Βίκη Λεάνδρος, σε μια αναδρομή σε όλη την καριέρα της.
0: 15 Αυγούστου αυτό, έτσι?
1: Αυτό 15 Αυγούστου, ναι.
0: Τι συνδέει όλα αυτά?
1: Όλα αυτά τα συνδέουν αναμνήσεις δικές μου, αν θες, γιατί ευθύνομαι για το σχεδιασμό του και τις επιλογές, αλλά πέρα από αυτό το προσωπικό μου, νομίζω ότι όλους αυτούς τους συνδέει ένα πράγμα, ότι είναι σπουδαίοι, αποδεδειγμένα σπουδαίοι, με πολύ μεγάλες καριέρες. Είναι αυτό που λέμε θρύλι στη μουσική. Δεν μπορείς να πεις ότι δεν είναι ή δεν το έχει ή αμφισβητείται. Νομίζω ότι αυτό, ότι ήθελα να έχουμε σε αυτό το φεστιβάλ, τιμώντας και την παράδοσή του και την κληρονομιά του, να καταφέρουμε να έχουμε θρύλους της μουσικής για το κοινό μας.
0: Τους έκλεισες όλους φέτος?
1: Τους έκλεισα από το Σεπτέμβριο που ανέλαβα αυτή τη θέση μέχρι πριν λίγο καιρό.
0: Μάλιστα. Άρα.
1: Και κλείνουμε ήδη του 27.
0: Αλήθεια? Ναι,
1: βέβαια.
0: Σιγά σιγά πρέπει να το οργανώνει.
1: Ναι, ναι.
0: Ένα θέμα που, από ό,τι είδα, έχετε δώσει μια βαρύτητα, είναι το θέμα της βιωσιμότητας. Mm-hmm. Θέλω αυτό λίγο να το εξηγήσουμε, γιατί δεν μπορεί να πάει εύκολα το μυαλό μιας ακροάτριας και ενός ακροατή τι σημαίνει βιωσιμότητα όταν μιλάμε για ένα φεστιβάλ. Προφανώς το πιο απλό που θα πούμε είναι σεβασμός στο περιβάλλον. Έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε, επειδή έχετε και μια πιστοποίηση γι' αυτό, σε αυτό θα έρθουμε μετά τους στήλους των ειδήσεων. Απλώς ήθελα να το προαναγγείλω, γιατί είναι λίγο, θα το πω έτσι, πρωτότυπο θέμα η βιωσιμότητα μέσα από ένα φεστιβάλ. Λοιπόν, έχεις επιλέξει Αντέλ για την συνέχεια. Γιατί Αντέλ?
1: Θέλεις, γιατί να σου πω. Άλλη μια έτσι τρελή και απρόσμενη στιγμή στη ζωή μου. Όταν ήμουν πάλι στις εταιρείες, ένα meeting στο Λονδίνο, είχαμε πάει και ανάμεσα στους καλλιτέχνες που μας, να το πω, δειγμάτισαν τέλος πάντων, ήταν εκεί παριστάμενοι, μας λένε έχουμε και μια καινούργια τραγουδίστρια που μόλις υπογράψαμε και ήταν 17 χρονών τότε.
0: Η Αντέλ.
1: Και βγαίνει ένα κοριτσάκι στρομπουλό έτσι όπως ήταν τότε όταν ξεκινούσε, με μια κιθάρα και μας παίζει 2-3 τραγούδια. Και εντάξει, η φωνή ήταν μαγική. Αλλά πραγματικά νομίζω ότι κανείς μας εκεί σε αυτό το δωμάτιο δεν
0: πίστευε. Δεν το έχει αξιολογήσει.
1: Ότι προφανώς αυτή η κοπέλα, αυτό το κορίτσι, η έφηβη, θα μπορούσε να γίνει αυτό που έγινε μετά, μια τεράστια superstar και μια φοβερή φωνή. Ναι, από εκεί δυστυχώς δεν υπάρχει ούτε φωτογραφία όμως.
0: Όχι, εντάξει, πού να το ξέρεις.
1: Αλλά ήταν μια στιγμή καταπληκτική.
0: Ωραία, Αντέλ.

Και κοντά μας η Αθήνα Μαράκη για τους τίτλους των ειδήσεων ακριβώς στις 11.30 και επιστρέφουμε με τον Χρήστο Καριώτη σε πολύ ωραίες ιστορίες και άλλα μονοπάτια, έτσι, στην συνέχεια.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ένα εξάχρονο αγόρι πνίγηκε σε πισίνα ενοικιαζόμενων και μερισμάτων στη Γιάλουβα του Δήμου Πύλου, Νέστορο, στη Μεσσηνία. Διέφυγε από την προσοχή της μητέρας του, η οποία βρισκόταν στο χώρο για να καθαρίσει τα διαμερίσματα. Τα βίντεο από κάμερες ασφαλείας συλλέγουν οι αστυνομικοί προκειμένου να ανασυνθέσουν τη διαδρομή των δραστών της τριπλής επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Φάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΙ, οι αστυνομικοί φέρονται να έχουν ήδη στη διάθεσή τους βίντεο με τους δύο από τους δράστες αναβάτες της μίας από τις μοτοσυκλέτες που ανεπλάκησαν στο εμπριστικό μπαράζ. Το απόγευμα, πλήθος κόσμου, βουλευτές και υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας συγκεντρώθηκαν έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα. 75.000 συνταξιούχοι που έλαβαν συνταξιχηρίες μετά τον νόμο Κατρούγκαλου και θα έπρεπε μετά τη συμπλήρωση της τριετίας να έχουν υποστεί περικοπή από το 70% στο 35% ευνοούνται από την νομοθετική ρύθμιση που προανήγγειλε ο Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως και προβλέπει τη μη περικοπή των συντάξεων αυτών. Παράλληλα, ευνοούνται 8.500 συνταξιούχοι χειρίας του Δημοσίου, οι οποίοι έχουν ήδη δει την περικοπή να εφαρμόζεται, αλλά και 122.000 συνταξιούχοι που λαμβάνουν δύο εθνικές συντάξεις, εκ των οποίων η μία χειρίας. Παράνομη έκρινε το μονομελές πρωτοδικείο Πειραιά την 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που έχουν εξαγγείλει για αύριο τρία ναυτεργατικά σωματεία στα δρομολόγια από και προς το λιμάνι της Ραφίνας. Ωστόσο, τα ναυτεργατικά σωματεία διαμήνυσαν ότι η τελική κρίση θα δοθεί στους καταπέλτες των πλοίων από τους ίδιους τους ναυτεργάτες. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα ορεινά, το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Beatles. Ο Χρήστος Καριώτης είναι κοντά μας. Ο νέος καλλιτεχνικός διευθυντής του Sunny Festival, αλλά μια ιστορία του μουσικού ραδιοφώνου. Του ελληνικού μουσικού ραδιοφώνου, έτσι.
1: Ναι, δεν βγήκαμε έτσι ακόμα στα εξωτερικά.
0: Ναι, δεν βγήκαμε. Ναι. Χρόνια στο Μελωδία και από άλλους. Ποιο άλλους σταθμούς έχεις κάνει εκπομπή?
1: Μελωδία, δεύτερο πρόγραμμα, στον ελληνικό μέχρι πριν λίγους μήνες. Στο Rock FM μια εποχή, στο Ρόδον μια άλλη εποχή. Δηλαδή έχω πάει και σε εναλλακτικά rock ραδιόφωνα και σε έντεχνα ελληνικά ραδιόφωνα. Μόνο ειδησιογραφικό δεν έχω κάνει.
0: Εντάξει. Α, το βλέπεις, το καλό βλέπεις.
1: Θα μ' άρεσε.
0: Άστα,
1: για διαφορετικό.
0: Πού να βλέπεις. Εγώ βέβαια να σου πω την αλήθεια, σύνταξη από ένα μουσικό θα ήθελα να πάρω.
1: Ναι, να κάνουμε τράμπα τότε.
0: Έτσι, κανένα πρόβλημα.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, γιατί το συγκεκριμένο τραγούδι?
1: Γιατί Beatles,
0: γιατί
1: ουσιαστικά.
0: Γιατί ξαφνικά, όλο τυχαίως.
1: Γιατί, όχι, δεν, αυτούς,
0: δεν είσαι.
1: Αυτούς θα ήθελα να είχα γνωρίσει, τον McCartney που είναι πολύ αγαπημένος μου. Γιατί ρε, Δημήτρη, είναι το α και το ω στη μουσική. Δηλαδή, αν μου έλεγε, αν είχες δυνατότητα να ακούς μόνο ένα καλλιτέχνη στο υπόλοιπο της ζωής σου, ο ένας αυτός καλλιτέχνης θα ήταν οι Beatles.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θα μου φτάνε. Και άλλος ένας που το έχουμε για μετά, άλλος ένας Έλληνας.
0: Εγώ αυτό ήθελα να σου πω, ότι αν μου έλεγες ότι θα ήθελες να ακούσεις έναν καλλιτέχνη, το Χατζηδάκι θα έλεγα.
1: Ναι.
0: Και εγώ. Δεν ξέρω
1: το
0: γιατί.
1: Χατζηδάκι για τους Beatles. Κλείνω και τις δύο πλευρές, αν θες, που έχω μέσα μου, και του διεθνούς τραγουδιού και του ελληνικού, αλλά το τραγούδι του Χατζηδάκι ούτως ή άλλως είναι παγκόσμιο. Νομίζω ότι αυτοί οι δύο με έχουν χαρακτηρίσει περισσότερο, τους έχω αγαπήσει περισσότερο. Και μου φτάνε αυτό. Ενώ έχω ακούσει λοιπόν τόσα πράγματα και ακούω μια χαρά.
0: Όταν έκανα εδώ μια ταξιδιωτική εκπομπή στην τηλεόραση, έκανα ταξίδια που οδηγούσα μόνος μου. Το 99% των ταξιδιών ήταν Χατζηδάκης. Δεν θα ξεχάσω ποτέ, πηγαίνοντας μια φορά Πρέσπες από Αθήνα, είχα λουπάρει τραγούδια.
1: Ναι, ναι.
0: Κανονικά, ναι, δηλαδή, ναι, ναι. Και αυτό. Μόνο αυτό. Σου λέω ένα από τα πολλά. Ναι. Λοιπόν, έχουμε μείνει στο φεστιβάλ, στο Sunny Festival, και σε ρώτησα το εξής. Μου έκανε εντύπωση ότι υπάρχει, έχετε δώσει μια βαρύτητα στη βιωσιμότητα και έχετε και μια πιστοποίηση. Τι σημαίνει βιωσιμότητα σε ένα φεστιβάλ? Για να, ξέρεις, είναι κάτι που δεν πάει το μυαλό,
1: ναι,
0: κάποιου.
1: Γενικά τα φεστιβάλ και η ζωή μας όλη πια, αλλά και τα φεστιβάλ είναι μια διαδικασία πάρα πολύ ρυπογόνα, πάρα πολύ αρνητική προς το περιβάλλον. Μετακινήσεις, αυτά, ενέργεια πάρα πολύ. Οπότε το να προσπαθήσεις να κάνεις όλη αυτή την ωραία διαδικασία που λέγεται μουσική συναυλία, φεστιβάλ, με το λιγότερο, με το μικρότερο τύπο, δυνατό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, είναι μια μεγάλη πρόκληση. Και είναι μια παγκόσμια τάση αυτή.
0: Είναι έτσι.
1: Είναι μια παγκόσμια τάση. Ας πούμε, οι πιο γνωστοί ίσως πρεσβευτές που το έχουν κάνει τα τελευταία χρόνια είναι οι Coldplay. Και στην συναυλία τους στην Αθήνα είχαν υιοθετήσει τέτοιες πρακτικές και γενικώς έχουν υιοθετήσει τέτοιες πρακτικές βιωσιμότητας στις συναυλίες τους. Και το Sunny Festival λοιπόν ήθελε χρόνια τώρα και το εφάρμοζε, αλλά φέτος πιστοποιηθήκαμε για πρώτη φορά με ISO. Επίσημα ως το πρώτο βιώσιμο φεστιβάλ στην Ελλάδα. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά, για να μην λέμε άγνωστες λέξεις στον κόσμο? Είμαστε το πρώτο βιώσιμο. Με πιστοποίηση, ISO. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι, για παράδειγμα, η ενέργεια για τις συναυλίες είναι 100% από ανανεώσιμες πηγές. Εγγυημένης προέλευσης ανανεώσιμες πηγές. Άρα, αυτομάτως το περιβαλλοντικό αποτύπωμα εκεί, από την ενέργεια που καταναλώνεις, που είναι μεγάλη για ένα φεστιβάλ, άρα χρησιμοποιούμε πράσινη ενέργεια. Έχουμε απαγορεύσει τα πλαστικά μιας χρήσης. Δεν υπάρχουν πλαστικά μπουκαλάκια στο φεστιβάλ, υπάρχουν χάρτινες συσκευασίες. Οι μετακινήσεις γίνονται με ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Γίνεται ανακύκλωση των συσκευασιών αλλά και των υλικών. Τι να σου πω, ακόμα και το φαγητό που περισσεύει από τα δείπνα των καλλιτεχνών ή αυτό, υπάρχει μια πρόβλεψη να μην πετιέται, να πιάνει τόπο μετά. Να υπάρχει ένας κύκλος.
0: Και
1: υπάρχει επιστοποίηση, βέβαια. Βέβαια.
0: Δεν μου λες.
1: Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι για αυτό πραγματικά.
0: Τώρα, να έχεις και την πιστοποίηση ότι είσαι μπροστά από την εποχή, δηλαδή όχι. Παρακολουθείς την εποχή.
1: Παρακολουθείς την εποχή και βασικά παρακολουθείς την εποχή, όχι ως ένα φεστιβάλ, ως μια κοινότητα, μια κοινωνία που προσπαθεί να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της εποχής. Βλέπουμε τι γίνεται με την κλιματική αλλαγή, τι γίνεται με το κλίμα, με τους καύσωνες στην Ευρώπη. Δηλαδή δεν μπορεί να είσαι απλά πάμε για μια ωραία συναυλιούλα και να μην σκέφτεσαι όλο αυτό. Τι αποτύπωμα έχει και αν μπορείς όλο αυτό να το κάνεις πιο φιλικό για το περιβάλλον.
0: Δεν ξέρω αν το έχεις παρατηρήσει. Ρε παιδί μου, έρχεται το τάδε καλλιτέχνης που ενδεχομένως μεταφέρει και μια τέτοια κουλτούρα, γιατί μου είπες ότι αυτό είναι και μια τάση που συμβαίνει. Υπάρχει περίπτωση να σου πει Χριστό μου, εγώ για να έρθω θέλω να υπάρχει και αυτό το μια τέτοια προϋπόθεση, δηλαδή ότι θέλω ρε παιδί μου να μην έχουμε, να μην σπαταλήσουμε αυτή την ενέργεια.
1: Ναι, ναι, βέβαια. Βέβαια. Υπάρχουν και μάλιστα και φέτος κάποιοι από τους καλλιτέχνες που έχουμε στα προαπαιτούμενα, αν θέλεις, που στέλνουν πριν πάντα, που περιλαμβάνει από το τι τσάι θα πιούν, ποια μάρκα, τι ποτό, τι χρώμα πετσέτες θα υπάρχουν στα καμαρίνια. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε μια ολόκληρη εκπομπή να σε τρελάνουμε το τι ζητάνε.
0: Περίμενε. Όχι, δεν θέλω να μισώ όνομα, γιατί δεν μ' αρέσει αυτή η
1: εκπομπή. Όχι,
0: δεν είμαστε τέτοια εκπομπή. Αλλά θέλω να μου πεις, περίμενε, θα έρθουμε πάλι στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Έχουν τέτοιου είδους παραξενιές τη χρώμα πετσέτα?
1: Ναι, βέβαια. Αλλά όλα έχουν μια λογική εξήγηση.
0: Ωραία, πες με ένα χρώμα πετσέτας και την εξήγηση.
1: Θέλουν μαύρες, δεν θέλουν άσπρες.
0: Ο Χριστός και η
1: γιατί η μαύρη, ναι, και εγώ απόρρισα.
0: Μαύρη.
1: Ναι, ξέρεις, δεν φαίνεται ο υδρότας, δεν φαίνεται η σκόνη πιθανόν από αυτό. Θεωρούνται πιο καθαρές. Γιατί δεν βλέπεις κιόλας. Ναι, κι άλλα πολλά τέτοια. Ναι, τι να σου πω, αν θα υπάρχει το τάδε σάντουιτς με τι σως μέσα, πολλά. Είναι μια περιπέτεια να τα εκπληρώσεις όλα αυτά. Έχει πλάκα όμως. Είναι μπελάς, κάποιος είναι πραγματικός μπελάς. Ή τι κερί να υπάρχει με τι
0: άρωμα.
1: Με τι άρωμα.
0: Τι άρωμα, περίμενε. Τι άρωμα. Ένα άρωμα.
1: Μπορεί να θέλει για σεμί, ας πούμε, μόνο.
0: Εντάξει.
1: Αλλά μόνο για σεμί. Μην τολμήσεις και πας με κάτι άλλο.
0: Ναι. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να τα ακούσεις.
1: Ναι, υπάρχει βέβαια.
0: Φαντάζομαι την ομάδα εκεί.
1: Οπότε, γιατί να τα ακούσεις, να βάλεις τον εαυτό σε αυτό το ρίσκο, τα βρίσκεις, του τα παρέχεις
0: δηλαδή,
1: και τελείως.
0: Έχεις εσύ το συμβόλαιο και λες ναι, κερί ναι. Για σεμί. Τσάι
1: εννοείται.
0: Για σεμί.
1: Εννοείται.
0: Τι άλλο, δεν ξέρω.
1: Ή τη σούπα θα φάει μετά τη συναυλία, αν θα είναι με ντομάτα ή χωρίς ντομάτα η σούπα. Πάρα πολλά. Σου λέω, μπορούμε να κάνουμε μια ολοκλήρη εκπομπή χωρίς να πούμε ονόματα.
0: Όχι.
1: Και να λέμε τέτοια περίεργα. Που...
0: Ωραία. Άρα ζητάνε και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, έτσι.
1: Πολύ, ναι. Πάρα πολύ.
0: Υπάρχει τέτοια ευαισθησία.
1: Βεβαίως.
0: Είναι πολύ ωραίο, γενικά.
1: Βεβαίως.
0: Τώρα. Ποια είναι η πρόκληση για σένα μέσα από όλο αυτό? Ένας άνθρωπος του ραδιοφώνου, ένας άνθρωπος της μουσικής, ένας άνθρωπος από δισκογραφικές εταιρείες, από δημόσιες σχέσεις, με καλλιτέχνες, τώρα τα άλλα κτλ. Σου λένε, έλα εδώ να αναλάβεις τώρα καλλιτεχνικός διευθυντής και να έχεις τα μεγάλα ονόματα που είπες, αλλά και όλα τα υπόλοιπα που μας περιγράφεις. Mm-hmm. Τι πρόκληση είναι αυτή για σένα?
1: Είναι πρόκληση με κεφαλαία, γιατί είναι κάτι που δεν είχα ξανακάνει, ενώ είμαι πάρα πολλά χρόνια στη μουσική. Σε όλα αυτά που είπες, δημοσιογραφία, δισκογραφικές, ραδιόφωνο, μίντια, όλα αυτά, δεν είχε τύχει ποτέ να έχω την ευθύνη ενός φεστιβάλ ή της διοργάνωσης μιας τέτοιας εκδήλωσης. Είχα επικοινωνήσει, εν θες, στα μίντια, γιατί έκανα επικοινωνία πολλά χρόνια και δημόσιες σχέσεις, τέτοιες εκδηλώσεις, αλλά δεν είχα κάνει ποτέ την δουλειά την παραγωγική. Οπότε αυτό ήταν μια πολύ μεγάλη πρόκληση, κάτι που δεν είχα κάνει στη ζωή μου και αυτό με έκανε να το αποδεχτώ με πάρα πολύ μεγάλη, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και πάρα πολύ τιμητικό.
0: Τέλεια.
1: Για ένα φεστιβάλ με τέτοια ιστορία.
0: Υπάρχει αυτό που λέμε κουλτούρα ταξιδιού για τον πολιτισμό.
1: Βεβαίως. Και αποδεικνύεται με έρευνες που έχουν δημοσιευθεί.
0: Συγγνώμη, τώρα μου ήρθε. Λέμε θρησκευτικός τουρισμός. Λέμε ιαματικός τουρισμός.
1: Όλα αυτά υπάρχουν.
0: Λέμε αυτό. Τουρισμός, αν θέλεις, που δίνει μια βαρύτητα στη γαστρονομική κουλτούρα ενός τόπου.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι. Υπάρχει τουρισμός για τον πολιτισμό.
1: Είναι μια πολύ μεγάλη μερίδα ανθρώπων που ταξιδεύουν για τον πολιτισμό. Σίγουρα και εσύ και εγώ ξέρω πάρα πολλούς φίλους γνωστούς, αλλά και εγώ το έχω κάνει, που έχουμε ταξιδέψει στο εξωτερικό για να δούμε κάποιο καλλιτέχνη. Ξέρουμε από πείρας πηγαίνοντας σε μια συναυλία εδώ στην Αθήνα ή οπουδήποτε αλλού, θα δεις πάρα πολλούς ξένους πια.
0: Ναι.
1: Προχθές ήμουν στο Ηρώδιο, στο John Legend. Νομίζω ότι το 30% του κόσμου εκεί και 40% μπορεί να ήταν επισκέπτες, ξένοι.
0: Επισκέπτες.
1: Και στα φεστιβάλ εδώ τα μεγάλα, τα καλοκαιρινά. Το ίδιο συμβαίνει και στο Σάνι, γιατί έχουμε πάρα πολλούς επισκέπτες στη Χαλκιδική. Είναι λοιπόν, και έχει καταμετρηθεί αυτό και σε παγκόσμιες έρευνες, είναι ένα από τα κίνητρα για τον σύγχρονο ταξιδιώτη να ταξιδέψει σε έναν τόπο και να είναι ο πολιτισμός ένα από τα ζητούμενα, πέρα από την ωραία παραλία, πέρα από το ωραίο ξενοδοχείο ή την ιστορία ή ό,τι ενδιαφέρει τον καθένα.
0: Θέλει και την άλλη εμπειρία, έτσι.
1: Θέλει σίγουρα και την εμπειρία και ο πολιτισμός. Η Ελλάδα το ξέρει αυτό πάρα πολύ καλά. Είναι, νομίζω ήταν το βασικό όχημα, το βασικό χαρτί που πουλήσαμε τουλάχιστον στην αρχή της τουριστικής άνοιξης της Ελλάδας. Η τεράστια τουριστική, η τεράστια ιστορική διαδρομή. Ναι. Της χώρας. Και φυσικά όλα τα άλλα. Αλλά ναι, ο πολιτισμός είναι. Και αυτό είναι και ένα από τα ζητούμενα που θέλουμε το φεστιβάλ να είναι ένα διεθνές φεστιβάλ και στην σύνθεσή του, στους καλλιτέχνες που παίζουν, αλλά και στο κοινό που έρχεται. Ωραία. Και τα
0: Ωραία.
1: Παρακολουθεί.
0: Λοιπόν, πάμε πάλι λίγο πίσω. Έχεις συνεργαστεί με πάρα πολλούς καλλιτέχνες, έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Για πες μου συνεργασίες που ξεχωρίζεις.
1: Έλληνες, ξένους.
0: Πάμε με Έλληνες πρώτα.
1: Με Έλληνες. Ναι. Δήμητρα Γαλάνη. Σπουδαία συνεργασία.
0: Γιατί την αγαπάς τόσο πολύ?
1: Την αγαπάω πάρα πολύ.
0: Πάρα
1: είναι
0: πολύ.
1: Η αγαπημένη μου Ελληνίδα τραγουδίστρια, να σου πω. Πέρα από αυτό, αυτό συνέβαινε ούτως ή άλλως πριν τη γνωρίσω. Όταν όμως τη γνώρισα, την αγάπησα ακόμα πιο πολύ για το φοβερό μυαλό της, για τη φοβερή φρεσκάδα της. Για την τεράστια ανοιχτή ματιά της.
0: Αυτό ήθελα να σου πω. Είναι ίσως.
1: Το ξέρεις, γιατί νομίζω ότι την έχεις γνωρίσει.
0: Η πιο ακομπλεξάριστη.
1: Δεν φαντάζεσαι. Είναι μια τρομερή προσωπικότητα.
0: Πρώτα απ' όλα, οι προκλήσεις που η ίδια δημιουργεί μέσα από τη δουλειά της. Το πόσες φορές έχει συνεργαστεί με νέους καλλιτέχνες.
1: Ναι, ναι.
0: Και πρόσεξε. Ακομπλεξάριστα.
1: Με αγάπη. Όχι ως μέρος ενός marketing plan.
0: Ναι.
1: Ή ότι κάποιος μου είπε τι πρέπει να το κάνω. Ναι. Και είναι ένας τεράστιος άνθρωπος της μουσικής, η Δημήτρα Γαλάνη, ζει και αναπνέει για τη μουσική.
0: Ωραία.
1: Αυτό, πέρα από τη μαγική φωνή της, μου λέει πάρα πολλά. Η Ελένη Τσαλιγοπούλη είναι μια καλλιτέχνη με την οποία έχω συνεργαστεί πάρα πολλά χρόνια και πάρα πολύ ωραία. Με την Ατάσα Μποφίλιου που ήμουν κοντά της από την αρχή, την υπέγραψα δύο φορές για δισκογραφικές δουλειές και συμβαδίσαμε για πολλά χρόνια στα δισκογραφικά της.
0: Τι και είχες δει από νωρίς την Ατάσα Μποφίλιου?
1: Μπάμε έκανε. Απορώ πως δεν το βλέπαν οι άλλοι. Μα ήταν ένα καταπληκτικό ταλέντο. Ναι, η φωνή είναι το ένα, αλλά δεν ήταν μόνο αυτό. Ήταν η προσωπικότητα, ήταν η φοβερή τριάδα αυτή.
0: Καραμουγατήλης.
1: Ήταν ουσιαστικά ένα, και είναι ένα γκρουπ.
0: Ναι.
1: Είναι ένα γκρουπ.
0: Ναι, είναι αυτό που λέμε ότι οι παρές γράφουν τελικά. Γιατί είχε λείψει και αυτό το κομμάτι κάποια στιγμή.
1: Πάρα
0: και
1: πολύ.
0: Αυτοί το έφεραν πάλι στο προσκήνιο.
1: Ο Νίκος ο Πορτοκάλογλου, μια σπουδαία μορφή επίσης στο ύψος που βάζω και τη Δήμητρα Γαλάνη. Δηλαδή πάλι ένας μουσικός με διεθνείς ορίζοντες, με πάρα πολύ ανοιχτή ματιά,
0: και
1: διάθεση
0: αυτό
1: για πειραματισμό.
0: Και στην εκπομπή του, έτσι. Δηλαδή το μουσικό κουτί. Εκεί φάνηκε αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Και το πόσο δημιουργούσε μέσα από κάτι που περίμενες, μέσα πρώτα απ' όλα στην ελληνική τηλεόραση. Για να το δούμε αυτό, mm-hmm. πόσο είχε λείψει μια τέτοια εκπομπή στο μουσικό κουτί. Τεράστια.
1: Ναι.
0: Επιτυχία και μακάρι να συνέχιζε κιόλας. Μακάρι.
1: Έγραψε ιστορία εκεί.
0: Έγραψε. Ξένους.
1: Ξένους. Πολύ. Να, επειδή έπαιζε χθες ο Μόμπι εδώ, ναι. Έχω πάρα πολλές ιστορίες και αναμνήσεις με το Μόμπι, γιατί παλιότερα πάλι λόγω δισκογραφίας που ήμουν, ερχόταν πολύ συχνά ο Μόμπι στην Ελλάδα για συναυλίες. Είχαμε κάνει, ας πούμε, μια κάποιο είδους παρέα, δηλαδή πολλές βόλτες με το αυτοκίνητο, εξόδους για φαγητό. Του έχω κάνει απονομή δίσκου, μου έχει κάνει δώρο πάρα πολλά σκίτσα του. Είναι ένας καταπληκτικός άνθρωπος, με τρομερή ευαισθησία για το περιβάλλον, καταπληκτικός μουσικός φυσικά.
0: Φάνηκε αυτό εχθές, έτσι.
1: Ναι.
0: Εχθές δηλαδή εδώ δεν υπήρχε.
1: Εδώ το ακούγατε καλά.
0: Όχι, δεν μπορούσε να κουνηθεί.
1: Ναι.
0: Ειλικρινά στο λέω.
1: Ναι.
0: Και δεν μπορείς να φανταστείς τι είχε γίνει. Δηλαδή δεν το έχω ξαναδεί τέτοια κίνηση.
1: Ναι.
0: Εδώ ακριβώς.
1: Και άλλοι πολλοί τώρα. Το τι είδα από κοντά τον Bowie επίσης ήταν κάτι σπουδαίο.
0: Πότε?
1: Για τη ζωή μου. Πριν πολλά χρόνια, πάλι για τα δισκογραφικά, σε μία press conference στο Παρίσι που είχα πάει. Τον είχαν χρήσει τότε και οι πότοι εκεί, οι Γάλλοι γραμμάτων και τεχνών. Έγινε ένα πολύ κλειστό πάρτι, ήμουν εκεί, γνωριστήκαμε. Όλα αυτά, Δημήτρη μου, από αυτά τα μεταφυσικά που συνέβησαν στη ζωή μου και που τα σκέφτομαι, σου τα λέω τώρα και λέω, θα λένε τώρα ότι τα έχω φανταστεί, αλλά και εγώ μέσα μου λέω, έχει συμβεί. Έχουν συμβεί όμως.
0: Έχουν συμβεί.
1: Δεν τα περίμενα, αλλά συνέβησαν, ναι.
0: Θέλω να θυμηθείς κάτι. Τώρα είναι λίγο δύσκολο αυτό που θα ρωτήσω. Θέλω να μου θυμηθείς μια συγκινητική στιγμή σε μια συναυλία που έχεις ζήσει. Που δεν θα την ξεχάσεις ποτέ, ρε παιδί μου. Λες, έζησα και αυτό σε μια συναυλία. Από Έλληνα, από ξένο, από ό,τι θέλεις. Από ό,τι θέλεις.
1: Θα σου πω μια πρόσφατη, πριν από 2 χρόνια. Ήμουν σε μία πρόβα του Σταύρου Ξαρχάκου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών για το ρεμπέτικο που θα παρουσίαζε στο Μέγαρο και είχα πάει στην πρόβα, με είχαν καλέσει γιατί, εντάξει, γνωριζόμαστε. Τώρα είναι μία πρόβα, έτσι, λες, οκ. Okay. Ήταν τόσο συγκινητικό να βλέπεις αυτόν τον άνθρωπο να δονείται πάνω στη σκηνή, στην πρόβα, οδηγώντας τους μουσικούς. Ήταν εκεί και τα 2 παιδάκια του, τα μικρά, και κάποια στιγμή ανεβαίνει ο ένας επάνω, το ένα από τα παιδιά.
0: Του μοιάζουν πάρα πολύ.
1: Και ανέβηκε πάνω στη σκηνή που ήταν ο πατέρας τους και διεύθυνε την ορχήστρα και πήγε κάτσε δίπλα του και μάλιστα πήρε και την, τη θέση, αν θες, του μελλοντικού διευθυντή ορχήστρας. Έκανε το χεράκι του όπως ο πατέρας.
0: Όπως έβλεπε τον πατέρα του.
1: Έβαλε τα κλάματα. Ναι. Γιατί. Ήταν μια καταπληκτική. Είναι κάτι το αδιανόητο, Ξαρχάκος.
0: Θα σου πω κάτι που θυμάμαι τώρα, το θυμήθηκα. Ήταν στον Καζάρτε, νομίζω με την πρωτοψάλτη. Δεν του ξεχάσω ποτέ. Και κάποιος μπροστά κάτι έκανε. Και με ένα σεβασμό σταμάτησε και γύρισε και του είπε: σας παρακαλώ πάρα πολύ, μην το ξανακάνατε. Και συνέχισε. Αλλά το είπε με ένα τόσο ωραίο τρόπο.
1: Να.
0: Τόσο ωραίο τρόπο. Ένας τόσο μεγάλος μας.
1: Ένας πολύ γλυκός άνθρωπος.
0: Τόσο μεγάλος μας, έτσι. Τόσο μεγάλος.
1: Τεράστιος.
0: Λοιπόν, επειδή κλείνουμε, δώσε μας πάλι ποιοι θα είναι πάνω στο.
1: Επαναλαμβάνουμε λοιπόν, Sunny Festival.
0: Κάτσε, γιατί τώρα αυτά δεν είναι εύκολα.
1: 2026, 11 Ιουλίου με 15 Αυγούστου στη Σάνη της Χαλκιδικής. Δεν είναι μακριά, είναι μια πολύ ωραία αφορμή, επειδή λέγαμε να συνδυάσουμε.
0: Έχουν μικρύνει πολύ αποστάσεις.
1: Τουρισμό ακριβώς με πολιτισμό. Πολύ είναι μια ωραία ευκαιρία λοιπόν για ένα Σαββατοκύριακο να βρεθείτε εκεί και να απολαύσετε είτε το Robert Plant στις 11 Ιουλίου ή μετά το James Arthur στις 18. Την Ελένη Τσαλιγοπούλη με τη Δήμητρα Γαλάνη και την Εσοδιαντίνα Νέα Ιωνίας Βόλου στις 25 Ιουλίου. Αν βρεθείτε προς τα πάνω Αύγουστο, 1η έχουμε τους Waterboys, 8 του Soul to Soul και 15 Αυγούστου, νομίζω εκεί αξίζει να ανέβετε ή αν είστε εκεί τριγύρω για να απολαύσετε τη Βίκη Λέανδρος.
0: Πώς και έγινε η.
1: Τη Βίκη.
0: Ναι.
1: Την μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Όταν την καλέσατε για να έρθει.
1: Ήταν το πιο εύκολο κλείσιμο από όλα.
0: Αλήθεια.
1: Λοιπόν, Δημήτρη μου, ναι, γιατί ξετρελάθηκε με την ιδέα, ήθελε πάρα πολύ. Έχει να παίξει στην Βόρεια Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, να σου πω, από τη δεκαετία του 70.
0: Αλήθεια.
1: Ναι. Και η ίδια δεν το θυμόταν, να σου πω την αλήθεια. Λέει, έχω παίξει στη Θεσσαλονίκη, δεν θυμάμαι, μάλλον, αλλά δεν θυμάμαι πότε. Και έψαξα και λίγο το βρήκα, είναι δεκαετία 70 είχε παίξει. Ήθελε πάρα πολύ. Δέχτηκε αμέσως και ανυπομονή, θέλει να έρθει πάρα πολύ για να συναντήσει το κοινό της Βόρειας Ελλάδος και όποιους άλλους
0: θέλει. Και όποιος και 15 Αύγουστος, θα είναι
1: και 15 Αύγουστος θα είναι φοβερά.
0: Θα είναι πάρα πολύ ωραία, θα είναι πάρα πολύ ωραία. Χρήστο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ για τη φιλοξενία και την πολύ πολύ ωραία κουβέντα.
0: Και κλείνουμε με Μάνο Χατζηδάκη.
1: Ναι, μαζί με τους Beatles, όπως έλεγα, είναι το α και το ω στη μουσική για μένα. με καλύπτουν πλήρως, δηλαδή με αυτούς τους δύο θα μπορούσα να ζήσω το υπόλοιπο της ζωής μου και να μην ακούσω τίποτα άλλο.
0: Χρήστος Καριώτης, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, να ξανάρθεις κάποια στιγμή να κάνουμε μια ωραία ραδιοφωνική εκπομπή.
1: Να πούμε για τις απαιτήσεις των καλλιτεχνών αυτά.
0: Όχι, άστα αυτό, δεν νοιάζουμε. Να σου πω, εδώ δεν είναι κλειδαρότυπα. Καλύτερα να κάνουμε για μουσική.
1: Ό,τι θες, για μουσική εννοείται.
0: Για μουσική.
1: Τετράωρο.
0: Μόλις τελειώσει από το φεστιβάλ, έγινε. Θα το έχουμε οργανώσει με ένα πολύ ωραίο τρόπο, θα έρθει να κάνουμε για μουσική.
1: Ό,τι θες.
0: Εντάξει, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.

0: πρώτα 100 χρόνια του κράτους η Ελλάδα προοδεύει στις επιστήμες και τις τέχνες. Τον εξυγχρονισμό της αγροτικής Ελλάδας περιγράφων ο καθηγητής Γιάννης Τούντας για την ιατρική επιστήμη, ο συγγραφέας και αρθρογράφος Τάκης Θεοδωρόπουλος για τη λογοτεχνία και ο θεολόγος μουσικολόγος Παναγιώτης Ανδριόπουλος για τη μουσική. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, η Ελλάδα του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
1: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
2: Πες μου πως γίνεται, αφού έχεις φύγει.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
4: Η ώρα είναι 12.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12 με την Αθήνα Μαράκη. Ένα 6χρονο αγόρι πνίγηκε σε πισίνα νοικιαζόμενων διαμερισμάτων στη Γιάλωβα του Δήμου Πύλου Νέστορο, στη Μεσσηνία. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η 32χρονη μητέρα του βρισκόταν στο χώρο για να καθαρίσει τα διαμερίσματα όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το παιδί διέφυγε από την προσοχή της και νωρίς το απόγευμα βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στην πισίνα των ενοικιαζόμενων. Τα βίντεο από κάμερες ασφαλείας, συλλέγουν οι αστυνομικοί, προκειμένου να ανασυνθέσουν τη διαδρομή των δραστών της τριπλής επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αναφροδίτης Νέστορα. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΙ, οι αστυνομικοί φέρονται να έχουν ήδη στη διάθεσή τους βίντεο με τους δύο από τους δράστες, αναβάτες της μίας από τις μοτοσυκλέτες που ενεπλάκησαν στο εμπειριστικό μπαράζ. Ένα τρίτο άτομο που κινούνταν με δεύτερη μοτοσυκλέτα φέρεται να είχε υποστηρικτικό ρόλο, λειτουργώντας ως τσιλιαδόρος. Τα στελέχη της αστυνομίας αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής και τέταρτου προσώπου στις καταδρομικές επιθέσεις, χωρίς να δίνουν περισσότερες πληροφορίες. Το απόγευμα, πλήθος κόσμου, βουλευτές και υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας συγκεντρώθηκαν έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα. Πολλοί από αυτούς φορούσαν λευκά μπλουζάκια με τη φράση «Δεν σας φοβόμαστε». Εν τω μεταξύ, στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου μεταφέρθηκε από το Ιπποκράτειο η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτη Νέστορα, και νοσηλεύεται στη μονάδα εγκαυμάτων με εκτεταμένα εγκαύματα πρώτου και δεύτερου βαθμού στα χέρια και τα πόδια. Εξιτηρίο αναμένεται να λάβουν από το Ιπποκράτειο ο πατέρας της πολιτεύτριας Παναγιώτης Νέστορας και ένας εκ των ενίκων. 75.000 συνταξιούχοι που έλαβαν σύνταξη χειρίας μετά τον νόμο Κατρούγκαλου και θα έπρεπε μετά τη συμπλήρωση της τριετίας να έχουν υποστεί περικοπή από το 70% στο 35% ευνοούνται από την νομοθετική ρύθμιση που προανήγγειλε η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως και προβλέπει τιμή περικοπή των συντάξεων αυτών. Επιπλέον, με τη ρύθμιση απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών ποσών όλοι οι συνταξιούχοι χειρίας για τους οποίους δεν έχει εφαρμοστεί μέχρι σήμερα η περικοπή αυτή. Παράλληλα, ευνοούνται 8.500 συνταξιούχοι χειρίας του Δημοσίου, των οποίων έχουν ήδη περικοπεί συντάξεις, και με τη ρύθμιση που προωθείται από τον επόμενο μήνα της ψήφισης του νόμου, η σύνταξή τους θα επανέλθει από το 35% στο 70%. Τέλος, θα ωφεληθούν 122.000 συνταξιούχοι που λαμβάνουν δύο εθνικές συντάξεις, μία από το δικό τους συνταξιοδοτικό και μία από σύνταξη χειρίας. Η ρύθμιση θα κατατεθεί μέσα στον Ιούλιο στη Βουλή. Παράνομη έκρινε το μονομελές πρωτοδικείο Πειραιά την 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που έχουν εξαγγείλει για σήμερα τρία ναυτεργατικά σωματεία στα δρομολόγια από και προς το λιμάνι της Ραφίνας, μετά την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που είχε καταθέσει ο Σύνδεσμος Εφοπλιστών, Ταχυπλώων και Κρουαζιέρας. Ωστόσο, τα ναυτεργατικά σωματεία διαμήνυσαν ότι ανεξαρτήτως της δικαστικής απόφασης, η τελική κρίση θα δοθεί στους καταπέλτες των πλοίων από τους ίδιους τους ναυτεργάτες. Στη σύλληψη ενός 43χρονου για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές του πυροσβεστικού σώματος για τη φωτιά που εκδηλώθηκε εχθές σε αγροτοδασική έκταση στο καλαπόδι του Δήμου Λοκρών Φθιώτιδας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, προέκυψε ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών του 43χρονου με θεριζοαλωνιστική μηχανή. Σε 44 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Απαγόρευση κυκλοφορίας για πεζούς και τροχοφόρα θα ισχύσει σήμερα από τις 8 το πρωί έως και τις 8 το βράδυ στις δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας και Σιθωνίας λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Στους 27 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών, ενώ τουλάχιστον 90 είναι οι τραυματίες από τη ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφη και πυράβλους στο Κίεβο, χθες τα ξημερώματα, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι, που διέκοψε την επίσκεψή του στην Ιρλανδία και επέστρεψε εσπευσμένα στη χώρα του, επισκέφτηκε την 9όροφη πολυκατοικία και πέριψε ευθύνες στους συμμάχους της Ουκρανίας, που δεν την έχουν ακόμη εφοδιάσει με συστήματα αντιεροπορικής άμυνας τα οποία έχουν υποσχεθεί. Αν οι εταίροι μας είχαν υλοποιήσει τις υποσχέσεις τους εγκαίρως, νομίζω ότι θα είχαμε σώσει περισσότερα σπίτια και ζωές σήμερα, είπε ο Ζελένσκι. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας με ανάρτηση στο Telegram ανέφερε ότι η μαζική επίθεση με πυράβλους ακριβίας, μεγάλου βεληνικούς και μη επανδρομένα αεροσκάφη έπληξε στρατιωτικές και ενεργειακές εγκαταστάσεις καθώς και αεροδρόμιο στο Κίεβο και άλλες περιοχές της Ουκρανίας. Η Μόσχα λέει ότι οι επιθέσεις ήταν αντίπεινα για τις πρόσφατες επιδρομές ουκρανικών ντρόουν στη Ρωσία. Στην αθλητική σας ενημέρωση, με τρεις αναμετρήσεις συνεχίζεται η νοκάουτ φάση του Μουντιάλ. Στην αναμέτρηση που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο, η Ισπανία επικράτησε τις Αυστρίες με 3-0. Στις 2 τα ξημερώματα θα παίξουν Πορτογαλία-Κροατία και στις 6 το πρωί η Ελβετία θα αντιμετωπίσει την Αλγερία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια με συννεφιά μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και δεν αποκλείεται στα δυτικά και βόρεια ορεινά να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 34 με 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, πρόσκαιρα αυξημένη στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά, με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ. Στα νότιο-ανατολικά και από το απόγευμα και στο βόρειο Ιόνιο, τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 34. Το Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν. Στο Ιόνιο τα υπηρωτικά και τις σποράδες. Τα φαινόμενα από το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές το βράδυ θα σταματήσουν. Την Κυριακή πάντως λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά υπηρωτικά και μετά το μεσημέρι στη Δυτική Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι, ενισχυμένο όμως την Κυριακή στα 7 με 8 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Το μικρόφωνο και πάλι στο Δημήτρη Γιατζόγλου.

0: Γιατί ξαφνικά θυμήθηκα ότι έχω τον Νότι Παπαγιαννάκο και μόλις άκουσα τη λέξη μπαμπίνο. Αυτό ήταν. Είναι Ιταλοτραφής. Χαιρετώ. Τι κάνετε, πώς είστε? Και ελπίζουμε να είστε καλά. Είχαμε δύο πολύ ωραίες συναντήσεις. Χάρηκα πάρα πολύ και το Μεσχέ Μινιμάλ. Χάρηκα πάρα πολύ και τον Χρήστο Καριώτη, γιατί μιλήσαμε και για το ραδιόφωνο, μιλήσαμε και για τη μουσική, μιλήσαμε και για το διεθνές φεστιβάλ, το Sunny Festival. Και νομίζω ότι πιάσαμε και πολύ ωραίες πτυχές. Κώστα μου, να σου πω το εξής. Ότι τώρα για τον σιδηροδρομικό τουρισμό δεν είχε νόημα να ρωτήσω τον Χρήστο, γιατί ασχολείται περισσότερο με τον πολιτισμό. Αλλά θέλω να μου πεις γιατί ρωτάς για το συγκεκριμένο. Τι είναι αυτό που σε ενδιαφέρει για τον σιδηροδρομικό τουρισμό, ή έχεις τέτοια εμπειρία και με αφορμή ποιο γεγονός μας το λες? Γιατί θέλω να την κάνουμε την κουβέντα. Μ' αρέσει πάρα πολύ το ότι βάζετε τέτοια ζητήματα. Να πω την καλησπέρα μου στην κυρία Τρίβιζα. Προσέξτε, θα τους το πω, δεν ξέρω τι πώς και τα λοιπά. Αν ξυπνήσω νωρίς θα τους πάρω ένα τηλέφωνο να τους ρωτήσω. Αυτό εδώ. Και ευχαριστώ πάρα πολύ και για την επικοινωνία. Δεν έχουμε κάνει συστάσεις, ρε Νότι. Δηλαδή, έχουμε Νότι Παπαγιαννάκο στη ρύθμιση του ήχου. Θα είσαι και αύριο να κλείσουμε πενθήμερο. Τι, τέσσερις μέρες? Έλα ρε φίλε, θα πάει στραβά μετά. Έλα και τις πέντε να τελειώνουμε. Λοιπόν, Νότι, είναι η εποχή που έχει σταματήσει τα μπάνια. Ναι. Καλά ρε φίλε, τις καθημερινές δεν έχει κόσμο εκεί που πας.
1: Έχει.
0: Αν πας πρωί-πρωί δεν έχει. Λοιπόν, έχουμε Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Στο 210-48-00-174. Ό,τι θέλετε εννοείται στην διάθεσή σας. Α, την άλλη εβδομάδα, ενώ ότι τώρα η Δευτέρα ή Τρίτη δεν θυμάμαι, θα έρθουν εδώ για τα μηχανογραφικά. Εντάξει, να το έχεις κατά νου, γιατί έχουμε και παιδί που έχει περάσει στα πανεπιστήμια. Αυτό εδώ. Λοιπόν, αν θέλετε κάτι, ισχύει το 210-48-00-174, το τηλεφωνικό μας κέντρο, Ρούλα Βρετάκου. Ο Θανάσης Καραγιάννης στην αρχιτεκτονική και επιμέλεια παραγωγής εκπομπής, μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι, Δήμητρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο, έως τη μία. Και την ερχόμενη εβδομάδα θα είμαστε έως τη μία κοντά σας, γιατί έχει άδεια ο Βασίλης Κουφόπουλος, οπότε έτσι θα το πάμε. Και ισχύει το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί μου σημειώνετε ό,τι θέλετε, με πάρα πολύ χαρά. Τι θα κάνουμε εμείς, θα το διαβάσουμε. Σχόλια, απόψεις, παρατηρήσεις. Κώστα μου, απάντησε μου μόνο σε αυτό που μου σε ρώτησα, γιατί με ρωτάς για τον σιδηροδρομικό τουρισμό. Τώρα, θα κάνουμε κάτι ωραίο και κάτι χρήσιμο σε λιγάκι, το οποίο έχει το ενδιαφέρον του, γιατί χθες πιάσαμε μια κουβέντα με αφορμή το ότι κυκλοφόρησαν τα Walkman το 1977, πρώτη, ή δύο ήταν τώρα το μήνα, έχω μπερδευτεί παιδιά γιατί είναι ήδη τρεις. Έτσι, τέλος πάντων, κυκλοφόρησε το Walkman από τη Sony. Δύο του μήνα νομίζω ότι κυκλοφόρησε. Κοίτα τώρα τι πάθαμε, μπερδεύσαμε τις μέρες. Ή μία ή δύο του μήνα, τέλος πάντων, κρατήστε αυτό. Και πιάσαμε μια κουβέντα για τα μαγνητόφωνα που είχαμε παλιά στο αυτοκίνητο. Εγώ θυμήθηκα τα Pioneer που αυτό και τα Alpine. Τα Alpine ήταν όντως ακριβά, Νότι μου. Δεν τα χτυπούσαμε. Και είχαμε προλάβει και τις κασετίνες αυτές που μπαινόβγαιναν έτσι. Το άλλο που είχε μόνο τις προσώψεις και τα πολλά ωραία λαμπάκια. Και μου στείλε λοιπόν μια φωτογραφία ο Νίκος Μοσχοβάκος, που ήταν μια BMW που είχε 518 νομίζω παλιά. Τώρα αυτή ήταν σε άριστη κατάσταση και είχε μέσα ένα τέτοιο μαγνητόφωνο και πολλά πολλά ακόμη, γιατί μου στείλε και φωτογραφίες από κασέτες, νομίζω άγραφες και πάει λέγοντας. Οπότε νομίζω ότι σε λιγάκι θα έχουμε την δυνατότητα να συζητήσουμε μαζί του και σίγουρα θα έχει αυτό και το ενδιαφέρον του. Εδώ συντονισμένη πάντα στον Sky 100,3. Ξαναλέω, ρωτάω τον Κώστα γιατί μου έστειλες αυτό το μήνυμα, έτσι έχει το ενδιαφέρον του. Λοιπόν, να υποδεχτούμε τον Νίκο Μοσχοβάκο που είναι τώρα κοντά μας, που μου έστειλε αυτές τις ωραίες φωτογραφίες. Νίκο μου, καλημέρα. Μιλάμε στον Νίκο?
2: Εννοείται ότι μιλάμε στον Νίκο. Έχουμε ξαναμιλήσει. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ σε ευχαριστώ. Είσαι καλά?
2: Είμαι μια χαρά.
0: Σε κρατήσαμε λίγο ξύπνιο, έτσι?
2: Όχι, δεν πειράζει.
0: Εντάξει, καλοκαίρι είναι.
2: Ναι, βέβαια.
0: Το μπαλκόνι έχει, ξέρω εγώ, μπυρίτσα τι, ή όχι, δεν το...
2: Το μπαλκόνι έχει 40 βαθμούς αυτή τη στιγμή, οπότε...
0: Κάνει ζέστη, έχει δίκιο. Ξέρεις τι, εγώ είμαι σαν την πολική αρκούδα αυτή τη στιγμή. Έχει κλείσει η φωνή μου γιατί κάνει ψόφο εδώ μέσα.

0: Εγώ δεν είμαι καλοκαιρινός.
1: Εν τω μεταξύ, Ρενότη, σήμερα ξέχασα να φέρω το φούτερ μου. Τι χαζός που είμαι. Έχεις δίκιο τώρα. Και γι' αυτό δεν μου αρέσει το καλοκαίρι να βγαίνω στο μπαλκόνι. Δεν μπορώ τη ζέστη αυτή. Είχε και υγρασία σήμερα, ήταν λίγο περίεργα, έτσι.
0: Εντάξει. Είναι ανάλογα από πού είσαι. Αν είσαι επαρχία ή αν είσαι βουνό.
1: Καταγωγή από πού έχεις, Νίκο?
0: Από Μάνη.
1: Α, μισό. Ποιο μέρος?
0: Από τη Βάφια η μαμά, από τη Γέρμα ο μπαμπάς.
1: Συγγνώμη.
0: Ναι.
1: Η Βάθια.
0: Ναι.
1: Γιατί η Βάθια τώρα δεν πρέπει να έχει μόνιμους κατοίκους, έχει.
0: Η Βάθια έχει μόνιμους κατοίκους, αλλά υπάρχει η Βάθια η Καστροπολιτεία.
1: Α,
0: η
1: αυτό.
0: Σιγά σιγά φτιάχνεται.
1: Κάτσε.
0: Έχει πύργους μέσα που κατοικούνται.
1: Ναι.
0: Και υπάρχει και το κάτω κομμάτι, το παραλιακό.
1: Α, στο παραλιακό αναφέρεσαι.
0: Όχι, σε όλο.
1: Λοιπόν, πρόσεξε να δεις,
0: Νίκο. Το παραλιακό είναι καινούργιο.
1: Γιατί πρόσεξε να δεις, Νίκο μου. Τώρα λες ότι ξαναφτιάχνεται σιγά-σιγά. Κάποια στιγμή είχαν δοθεί χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση πριν πάρα πολλά χρόνια. Και υποτίθεται ότι κάτι είχαν φτιάξει εκεί. Δεν ξέρω γιατί το άφησαν πάλι και δεν. Και η Βάθια είναι από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία της Μάνης. Δηλαδή, είναι καρτ ποστάλ.
0: Είναι η φωτογραφία της Μάνης.
1: Όταν θες να δείξει Μάνη, τη Βάθια δείχνεις. Και τώρα ξαναφτιάχνεται.
0: Σιγά σιγά έχουν ξεκινήσει, αυτά είχαν προβλήματα καταρχάς με πάρα πολλές ιδιοκτησίες. Τα είχε πάρει ο ΕΟΤ, αν θυμάμαι καλά, το περίπου τέλος 80, αρχές 90. Μετά από δύο χρόνια έγινε ένα μπάχαλο γενικώς, ερημώσανε. Είναι μια θλιβερή κατάσταση στο μπροστινό μέρος της Μάνης, γιατί βλέπεις τους πύργους οι οποίοι ήταν φτιαγμένοι και είναι καταστραμμένοι. Δηλαδή, αν πρέπει και το περπατήσει μια βόλτα, δεν ξέρω αν έχει πάει.
1: Έχω πάει. Πολλές φορές έχω πάει στη Βάθια. Και μάλιστα κάποια στιγμή ψιλονευρίασα, γιατί κάπου είχα δει μια πλαστικαδούρα σε καρέκλες.
0: Όχι, εγώ έλεγα μήπως είχε δει την ταμπέλα να μην κόβεται τα σίκα.
1: Όχι, αυτό δεν θα με πείραζε. Αλλά το τι πλαστικαδούρα είχα δει σε καρέκλα και λέω, ρε φίλε, είσαι εδώ που είναι ένα κόσμο αρχιτεκτονικό μοναδικό στην Ελλάδα και πλαστικαδούρα άσπρη, δηλαδή ειλικρινά μου είχε κακοφανεί τόσο πολύ.
0: Ήταν μια πονεμένη ιστορία η όλη κατάσταση. Εγώ την έχω ζήσει γιατί ήμασταν εκεί πέρα όταν παραδώσανε τους πύργους, όταν... Εμείς πήγαμε, φαντάζομαι, στη Μάνη. Εγώ είμαι στη Μάνη από τότε που δεν υπήρχε φως και νερό. Ήμασταν με τα λουξ και το νερό από το πηγάδι, με τους μπόμπους, με τα φαλιζόλ.
1: Τώρα, εγώ είμαι άσχετος τώρα σε αυτό. Το λουξ τι είναι?
0: Το λουξ είναι το γκαζάκι με το φως.
1: Α, έτσι το λέγαμε.
0: Ναι, λουξ. Ναι, τα λουξ.
1: Ναι,
0: τα
1: αυτό
0: λουξ.
1: Που έχει αυτό το έμβολο. Την τρόμπα.
0: Όχι.
1: Το
0: γκαζάκι, όχι τόσο παλιά. Εντάξει, δεν είμαστε.
1: Λοιπόν.
0: Μιλάμε για δεκαετία 82-83 από εκεί.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Λοιπόν, ωραία ήταν. Κάθε εποχή είχε τα δικά της. Απλά τώρα η Μάνη έχει γίνει πολύ τουριστική, κυρίως το κομμάτι της Αρεόπολης που έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ και το γερολιμένα και γύρω περιοχές. Έχουν ανοίξει πολλά ξενοδοχεία.
1: Η Αρεόπολη πολύ ωραία. Υπάρχει στην Αρεόπολη ακόμα ακίνητο ζαχαροπλαστείο, νομίζω παραδοσιακό το λέγανε.
0: Είναι
1: στην πλατεία.
0: Ένα το οποίο είναι δεξιά. Ναι,
1: ναι αυτό λέω.
0: Άτομα, ναι. Αυτό, ναι, υπάρχει ακόμα.
1: Η καλύτερη γαλατόπιτα ever.
0: Ναι, εντάξει.
1: Και δίπλες. Αλλά η γαλατόπιτά του είναι μοναδική. Η γαλατόπιτα.
0: Εντάξει, τώρα βέβαια το καλοκαίρι τον Αύγουστο δεν είναι ανυπόφορη, γιατί έχει πάρα πολύ ζέστη και έχει πάρα πολύ κόσμο και εμείς δεν πάμε.
1: Ναι.
0: Εμείς καθόμαστε στην έδρα μας.
1: Ωραία, τέλεια. Λοιπόν, τώρα γιατί είπαμε να τα πούμε. Διότι μου στείλες εχθές φωτογραφία με. Η 518 ήτανε, είπαμε.
0: Είναι μια Ε28-518 του 1986 που έχει μέσα ένα Pioneer καστόφωνο.
1: Συγγνώμη, αυτό υπάρχει το αυτοκίνητο τώρα?
0: Βέβαια υπάρχει.
1: Και είναι σε τέτοια κατάσταση.
0: Ανονικά, είναι σε αυτή την κατάσταση. Ναι, ναι.
1: Πόσα κυβικά είναι αυτό, 1800?
0: 1800, ναι.
1: Τι καίει.
0: Κοίταξε, τώρα δεν κοιτάς καταναλώσεις αυτά τα αυτοκίνητα. Δηλαδή, αυτό το αυτοκίνητο είναι για να πηγαίνουμε βόλτες καμιά Κυριακή που θα έχει καλό καιρό. Αν και είναι αυτοκίνητο το οποίο μπορείς να κυκλοφορείς κανονικά, δεν έχει πρόβλημα. Γιατί θεωρείται από τα πολύ σύγχρονα της εποχής του.
1: Συγγνώμη, αυτό ήταν στην οικογένεια, το κράτησε?
0: Όχι.
1: Το πήρες ηλεκτρικό για συλλογή, το πήρες δηλαδή?
0: Εγώ εκτός από τις μανίες που έχω με τις κασέτες και τους δίσκους και τη μουσική και την οδική ασφάλεια που τα έχουμε
1: ξαναπεί. Ναι. Σε αυτό θα επανέλθουμε κάποια στιγμή.
0: Ναι, ναι, έχω και τη μανία με τα αυτοκίνητα, με τα παλιά αυτοκίνητα. Που κάνουμε αγώνες, πηγαίνουμε σε εκθέσεις, σε regularity, σε πολλά πράγματα. Είμαστε πολύ μεγάλη κοινότητα στην Ελλάδα και δεν μπορείς να φανταστείς τι θησαυροί υπάρχουν στην Ελλάδα.
1: Έχεις και άλλο πέρα από αυτό δηλαδή?
0: Ναι, έχω άλλα 4.
1: Συγνώμη.
0: Και λίγο πιο καινούργια.
1: Περίμενε. Αυτό για να το συντηρήσεις.
0: Αυτό
1: για να το συντηρήσεις.
0: Είναι μύθος αυτό. Είναι μύθος η συντηρήση.
1: Γιατί ρε παιδί μου, υπάρχουν ανταλλακτικά. Γίνεται,
0: υπάρχουν τα πάντα.
1: Γιατί εγώ αυτό που είδα είναι σε άριστη κατάσταση.
0: Αυτό το αυτοκίνητο το βρήκα έτσι πριν από 10 χρόνια και το έχω στον καράζ του μια χαρά.
1: Ναι.
0: Είναι εκεί.
1: Τα άλλα που έχεις τι είναι?
0: Είναι μέχρι πριν από ένα μήνα που το αποχωρίστηκα, είχα μια Αλφα Ρωμαίο Τζούλια του 1967, την οποία την πήρε ένας φίλος και μετά από 18 χρόνια έφυγε από τα χέρια μου.
1: Εντάξει,
0: αλλά αυτό
1: πήγε σε φίλο, τουλάχιστον θα την βλέπεις.
0: Πήγε σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι αλφίστη και τώρα έχω αρχίσει και μαζεύω λίγο...
1: Πόσα χρόνια είχα την άκουσε αυτή τη λέξη?
0: Είναι Αλφα Ρωμαίο.
1: Όχι, το αλφίστη.
0: Το αλφίστη, ναι, ναι. Είναι οι αλφίστοι, οι βαγκίτες, οι μπεμβεδάκηδες. Είναι κλασικές κουβέντες αυτές.
1: Ναι. Το άλλο τι ήτανε? Το άλλο τι είναι?
0: Το άλλο είναι, έχω ένα Saab 9-3 του 98 turbo.
1: Καμπρίο ή κανονικό?
0: Το κανονικό, δεν μου αρέσει το καμπρίο. Το κανονικό.
1: Φίλε, είναι όμως.
0: Και έχω και ένα... του 2000, ένα Golf GTI για όσους ξέρουν.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. 4, οπα.
0: Αλλά το βρήκα, αυτό έχει 38.000 χιλιόμετρα.
1: Ολοκένουργιο δηλαδή.
0: Είναι καινούριο, ναι, είναι καινούριο.
1: Εγώ σε 3 χρόνια έχω κάνει 75. Τέλος πάντων.
0: Εντάξει, είναι η χρήση, εντάξει. Δεν είναι τα καθημερινά αυτοκίνητα αυτά. Αυτά ναι. Εντάξει, είναι άλλο πράγμα.
1: Έχεις και καθημερινό δηλαδή.
0: Ναι, εντάξει, δεν μπορεί να κυκλοφορεί με αυτά τα αυτοκίνητα.
1: Το καθημερινό σου τώρα, αν επιτρέπετε, τι είναι?
0: Ένα απλό Ρενό, δεν έχω.
1: Ωραία.
0: Δεν με ενδιαφέρουν τα καινούργια.
1: Αυτά έχουν τέλη κυκλοφορία κανονικά, τα μεγάλα.
0: Πρόσεχε να δει. Ό,τι είναι πάνω από 30 έτη,
1: ναι.
0: Με το νέο νόμο που ήρθε το 19,
1: ναι.
0: Βγάλανε καινούργιες ιστορικές πινακίδες.
1: Α, ωραία.
0: Αν έχεις χαρτιά, τα οποία είναι ιστορικά οχήματα χαρακτηρισμένα, στα οποία έχει και το καλό ότι δεν έχει τέλη κυκλοφορία, αν είναι πάνω από 45 έτη.
1: Ναι.
0: Και δεν έχεις πολύ μικρά τέλη κυκλοφορίας αν έχεις ένα αυτοκίνητο 1800 κυβικά, ας πούμε, όπως είναι το BMW,
1: ναι.
0: Πλήρωνε κανονικά 300 ευρώ. Ναι. Ενώ με τις καινούργιες πινακίδες πληρώνει 100 ευρώ, σύν μια ασφάλιση 60 ευρώ το χρόνο, και τη μόνη υποχρέωση που έχεις είναι να το περνάς κάθε χρόνο κταίο, το οποίο είναι λογικό για μένα.
1: Εντάξει.
0: Γιατί είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο είναι παλιό, οπότε με αυτή την κατάσταση γενικά φύγανε πολλές
1: δηλαδή,
0: αβούρες.
1: Το έχουν σκεφτεί, έτσι.
0: Ναι.
1: Το έχουν σκεφτεί.
0: Ναι, ναι,
1: και πώς χαρακτηρίζεται ένα αυτοκίνητο ιστορικό, Νίκο?
0: Παίρνει πιστοποιήσεις από δύο φορείς, την Νεοφίλπα και κάποιες άλλες λέσχες, οι οποίες παίρνεις κάποια πιστοποιητικά και μπορείς να βγάλεις κανονικά ιστορικά νούμερα, τα οποία είναι πράσινη άδεια, δηλαδή είναι κρατική άδεια.
1: Ναι.
0: Μπορείς να πας και ταξίδι στο εξωτερικό. Δεν έχεις πρόβλημα.
1: Τέλεια.
0: Ναι, εντάξει, βέβαια τώρα πρόσεξε να δεις. Ένας άνθρωπος που έχει αυτοκίνητα παλιά δεν κυκλοφορεί κάθε μέρα με αυτά.
1: Ναι.
0: Πρώτον, γιατί είναι επικίνδυνο, διότι δεν έχουν ούτε την παθητική ασφάλεια ούτε την ενεργητική ασφάλεια ενός αυτοκινήτου. Και δεύτερον, γιατί το έχει για το χόμπι του, για την Κυριακή του.
1: Κατάλαβα. Να το απολαύσει, ρε παιδί μου.
0: Σε ένα αγώνα,
1: δεν μου λες,
0: σε μια
1: είναι δύσκολα στην οδήγηση αυτά τα αυτοκίνητα?
0: Εξαρτάται. Τι αυτοκίνητο είναι? Το BMW είναι πανεύκολο. Έχει υδραυλικό τιμόνι, έχει air condition, τα πάντα.
1: Πίσω δεν... κίνηση έχει αυτό, έτσι? Ή όχι?
0: Κίνητο, ναι, ναι. Δεν έχει βέβαια ούτε ESP, ούτε ABS, ούτε τίποτα. Εντάξει. Η Alfa Romeo, ας πούμε, που ήταν πρώτης γενιάς, δεν έχει ούτε υδραυλικό τιμόνι, ούτε air condition μέσα. Δηλαδή σε αγώνες, ας πούμε, που πηγαίναμε. Τι να σου πω, μέσα.
1: Δυνοπαθούσατε λίγο.
0: 150 βαθμούς, ναι.
1: Όπω. Τέλεια.
0: Αλλά εντάξει, το ευχαριστήσει, είναι ωραίο, είναι καλό.
1: Δηλαδή, αυτή η BMW ήταν λιμουζίνα της εποχής της, έτσι?
0: Την BMW αυτή φαντάζομαι ότι τη φέρνανε, αυτές τις BMW τις φέρνανε ναυτικοί, με τα κόκκινα νούμερα, με τα κόκκινα χαρτάκια, αν θυμάσαι καλά.
1: Ναι. Τώρα, είπαμε τι μοντέλο είναι αυτό, τι μοντέλο είναι.
0: Αυτή είναι πεντάρα, λέγεται Ε28, είναι.
1: Όχι,
0: από το 1980 μέχρι το 1989.
1: Πω.
0: Έβγαινε.
1: Εν τω μεταξύ, αυτά που μου αρέσουν σε αυτά τα αυτοκίνητα, ξέρεις ποιο είναι? Δεν είπαμε τίποτα για τα υπόλοιπα. Δεν πειράζει, θα τα ξαναπούμε. Μ' άρεσαν πάρα πολύ το ότι τα φώτα τους ήταν από γυαλί.
0: Όλα ήταν.
1: Δεν είναι αυτά τα πλαστικά που θα μπώνουν πια και. Ναι. Ήταν από γυαλί τα φώτα τους. Τι ωραία.
0: Αυτά τα αυτοκίνητα όλα γενικώς είχαν ή θα βγαίνανε καλά. Δηλαδή η BMW ήταν πολύ premium κατηγορία. Τότε, δηλαδή αυτό το αυτοκίνητο είχε τότε 9 εκατομμύρια δραχμές. Ναι. Το οποίο 9 εκατομμύρια δραχμές το 1986. Όπως καταλαβαίνεις, είναι σαν να, όπως έχει τώρα η πεντάρα η καινούργια 100.000.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι ένα αυτοκίνητο τέτοιο και ήταν τέτοιων προδιαγραφών.
1: Ναι.
0: Τα είχαν πολύ λίγοι άνθρωποι στα χέρια τους γιατί ήταν πάρα πολύ ακριβά.
1: Μάλιστα.
0: Και οδηγικά ήταν και ανάλογα της κατηγορίας. Δηλαδή ήταν premium κατηγορία. Μετά ανέβαινες, έπαιρνες, πήγαινες στην άλλη σειρά. Την Εξάρα, την Εφτάρα που ήταν.
1: Εσύ ξέρεις ποιο BMW θυμάμαι. Τώρα πιο μόνο.
0: Το
1: 2-2. Που είχε αυτό το διαφορικό πίσω που οι ρόδες ήταν λίγο περίεργες.
0: Το σπαστό το διαφορικό.
1: Το σπαστό, μπράβο. Πω, τι αμάξι ήταν αυτό, ε.
0: Αυτό ήταν ίδιας γενιάς με την Αλφα Ρωμαίο. Δηλαδή τότε συναγωνιζόντουσαν τις junior της Αλφα Ρωμαίο. Εντάξει, βέβαια η Αλφα Ρωμαίο ήταν καλύτερη στον δρόμο. Δεν ήταν σαν το BMW.
1: Ναι.
0: Αλλά και το BMW είναι. Εντάξει, είναι, γενικά εμείς αγαπάμε όλα τα αυτοκίνητα. Ό,τι έχει τέσσερις ρόδες.
1: Ναι. Ρενικό, πότε μπορούμε να συνεχίσουμε την κουβέντα μας?
0: Όποτε θέλεις. Να σου αναλύσω τα υπόλοιπα που θέλεις.
1: Κάτσε, γιατί θέλω πολλά. Λοιπόν, ωραία. Θα περιμένεις τηλεφώνημα από τον Θανάση Καραγιάννη να συνεχίσουμε.
0: Αλλά με τον Θανάση θα γίνουμε φίλοι γιατί βρήκαμε κοινά πράγματα. Δηλαδή, άστο, εντάξει.
1: Ναι. Αυτό έλειπε, λέει ο Νότης.
0: Καλώς.
1: Είναι φωτεινός παντογνώστης ο Θανάσης, έτσι. Λοιπόν, ωραία. Συνεχίζουμε την κουβέντα γιατί δεν μιλήσαμε καθόλου για τις κασέτες, δεν μιλήσαμε για τα κασετόφωνα. Τι άλλες συλλογές έχεις?
0: Έχω πολλές κασέτες.
1: Ναι.
0: Μ' αρέσει η μουσική γενικά γιατί είμαι της εποχής που γράφαμε κασέτες από τα παιδιά της νύχτας, από Τζερόνιμο Γκρούβι, περιμέναμε εκεί πέρα όλο το βράδυ.
1: Ωραία, περίμενε. Θα τα συζητήσουμε αυτά στα υπόλοιπα.
0: Την επόμενη.
1: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, έτσι.
0: Καλό βράδυ και εγώ δεν
1: μιλάω. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Μου λέει η Στέλλα, άσχετο λέει με τα ιστορικά αυτοκίνητα. Αναρωτιέμαι, γιατί πληρώνουμε λέει στην Ελλάδα τόσο ακριβά τέλη κυκλοφορίας και οι δρόμοι είναι κακοί? Εγώ πάντως θα σου πω κάτι. Έχω ένα πάρα πολύ μικρό αυτοκινητάκι. Το οποίο ούτε υβριδικό είναι, απλώς δεν έχει ρήπους. Χίλια κυβικά είναι. Εγώ, παιδιά, δεν πληρώνω τέλη. Και μπαίνω και στο δακτύλιο κανονικότατα. Αλλά τώρα, με τα ακριβά τέλη, μήπως είναι παλιό το αυτοκίνητο? Κάποιας, δηλαδή, παλιότερης τεχνολογίας, είναι πάρα πολλά κυβικά? Γιατί νομίζω ότι στα σύγχρονα αυτοκίνητα γενικώς τα τέλη έχουν πέσει αρκετά λόγω των... Γιατί πάνε με τους ρήπους, νομίζω. Εμένα το δικό μου δεν έχει ρήπους και δεν έχω αυτό το θέμα. Δεν πληρώνω τέλη και μπαίνω και στο δακτύλιο. Να δούμε μέχρι πότε, γιατί μπορεί να τους καρφώσει να πούνε πιο κάτω τους ρήπους. Αν θέλουν να εισπράξουν για να έχουμε πλεόνασμα. Πάμε 12:30, σιγά σιγά. Θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων με την Αθηνά Μαράκη και θα συνεχίσουμε εδώ συντονισμένοι, εννοείται πάντα, στον Sky 100,3. Στέλλα μου, εξήγησέ μου έτσι αυτό που λες. Ισχύει το www.skyradio.gr. Πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Συνεχίζουμε.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Ένα 6χρονο αγόρι πνίγηκε σε πισίνα ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων στη Γιάλβα του Δήμου Πύλους Νέστορος, στη Μεσσηνία. Διέφυγε από την προσοχή της μητέρας του, η οποία βρισκόταν στο χώρο για να καθαρίσει τα διαμερίσματα. Τα βίντεο από κάμερες ασφαλείας συλλέγουν οι αστυνομικοί προκειμένου να συνθέσουν τη διαδρομή των δραστών της τριπλής επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα. Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, οι αστυνομικοί φέρονται να έχουν ήδη στη διάθεσή τους βίντεο με τους δύο από τους δράστες, αναβάτες της μίας μοτοσυκλέτας, που ενεπλάκησαν στο εμπριστικό μπαράζ. 75.000 συνταξιούχοι που έλαβαν σύνταξη χειρίας μετά τον νόμο Κατρούγκαλου και θα έπρεπε μετά τη συμπλήρωση της τριετίας να έχουν υποστεί περικοπή από το 70% στο 35% ευνοούνται από την νομοθετική ρύθμιση που προανήγγειλε Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως και προβλέπει τιμή περικοπή των συντάξεων αυτών. παραλέμνονται 8.500 συνταξιούχοι χειρίας του Δημοσίου, οι οποίοι έχουν ήδη δει την περικοπή να εφαρμόζεται, αλλά και 122.000 συνταξιούχοι που λαμβάνουν δύο εθνικές συντάξεις, εκ των οποίων η μία χειρίας. Παράνομη έκρινε το μονομελές πρωτοδικείο Πειραιά την 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που έχουν εξαγγείλει για σήμερα τρία ναυτεργατικά σωματεία στα δρομολόγια από και προς το λιμάνι της Ραφίνας. Ωστόσο, τα ναυτεργατικά σωματεία διαμήνυσαν ότι η τελική κρίση θα δοθεί στους καταπέλτες των πλοίων από τους ίδιους τους ναυτεργάτες. Στη σύλληψη ενός 43χρονου για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια, προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές του πυροσβεστικού σώματος για τη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες σε αγροτοδασική έκταση στο καλαπόδι του Δήμου Λοκρών Φθιώτιδας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά προκλήθηκε κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών με εθεριζοαλωνιστική μηχανή. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 34 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: ότι η Αθηνά Μαράκη μπορεί να τραγουδήσει από Ερωτόκριτο μέχρι και το συγκεκριμένο.
1: Γιατί πρέπει να με δίνεις έτσι στεγνά.
0: Μα συγγνώμη.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, σωστά. Καλημέρα, καλημέρα με το μεσονύχτη.
0: Τι κάνουμε, καλά είμαστε?
1: Μια χαρά.
0: Πώς πήγε η μέρα?
1: Συμπαθητικά.
0: Τι δεν πήγε καλά και είναι? Το λες με έναν τρόπο κουνώντας το κεφάλι, δηλαδή ότι κάτι δεν σου πήγε καλά.
1: Τώρα τα παιδιά είναι σπίτι και εγώ γυρνάω σπίτι και κοιμάμαι. Άρα μένουν κάποιες ώρες.
0: Και τι σου δουλεύει?
1: Μα ακριβώς. Μόνοι τους στο σπίτι.
0: Και λυσάνε.
1: Ναι, κάνω ό,τι θέλουν.
0: Καλά ρε παιδί μου, δεν το καταλαβαίνω ότι κοιμάται η μαμά.
1: Ναι, και εντάξει, δεν κάνουν τίποτα. Απλώς κάνουν τα δικά τους.
0: Ναι.
1: Πράγματα που δεν θα έκαναν αν ήμουν ξύπνια.
0: Αλήθεια?
1: Βέβαια.
0: Τα βρώμα.
1: Δεν κάνουν και τίποτα.
0: Ναι, εντάξει, ακόμα καλύτερα. Ναι. Πρέπει να κάνουν κάτι τώρα, έχουν αγγλικά, έχουν κάτι.
1: Όχι, τελειώσανε, τα τελειώσαν όλα. Ο Μεσαίος μόνο που πάει σε ένα κάμπ ποδοσφαίρου.
0: Κάθε μέρα πάει εκεί δηλαδή? Ή τώρα πάει να κλείσει τη μέσα?
1: Όχι, όχι, πάει κάθε μέρα. Είναι απογευματινό.
0: Αυτό το κάμπ.
1: Ναι.
0: Του αρέσει και το ποδόσφαιρο. Πρέπει που μπλέξαμε.
1: Ποδοσφαιριστής θέλει να γίνει.
0: Συγγνώμη, πάει σε μουσικό καλλιτεχνικό τώρα? Θα πάει. Και θέλει να γίνει ποδοσφαιριστής.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί? Τι σου έχει πει γι' αυτό?
1: Από μικρός ήθελε να είναι με μια μπάλα.
0: Η σχέση του με τα λεφτά ποια είναι?
1: Δεν είναι πολύ καλή, να σου πω την αλήθεια.
0: Δηλαδή, για κάτσε να πεις αυτό.
1: Είναι πολύ κοσμοπολίτης και ανοιχτοχέρης.
0: Φέρει. Παιδιά, το δείτε το μικρό. Δηλαδή, μόνο που σε κοιτάει, λες τώρα αυτός με δουλεύει. Λοιπόν, περίμενε.
1: Είναι πολύ, δηλαδή.
0: Γιατί λες κοσμοπολίτης, μου κάνει να το λες.
1: Θέλει να γυρνάει, να πηγαίνει από εδώ και από εκεί, να βλέπει κόσμο και να κάνει δημόσια σχέση.
0: Πέαμε.
1: Και το καλύτερο.
0: Κοινωνικός
1: του,
0: δηλαδή.
1: Ναι, είναι πολύ κοινωνικός και το καλύτερό του είναι να κερνάει τον κόσμο, να δείχνει.
0: Αλήθεια.
1: Ότι είναι. Ναι,
0: κάτσε, αυτό είναι πολύ ωραίο. Θα
1: βέβαια.
0: Σου πω γιατί. Δείχνει άνθρωπο να
1: παιδί. Ο οποίος βέβαια τώρα.
0: Το κάνει για επίδειξη.
1: Όχι, του αρέσει.
0: Άρα πρόσεξε να δεις. Αυτό σίγουρα, επειδή δεν είναι τσιγκούνης, θα είναι άνθρωπος που θα εκφράσει τα συναισθήματά του μεγαλώνοντας.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, αν το καλοσκεφτείς.
1: Ναι.
0: Έτσι. Γιατί κουνάς το κεφάλι σου σαν...
1: Δεν ξέρω κατά πόσο είναι...
0: Να εκφράσει τα συναισθήματά του ένας άνθρωπος.
1: Να τα εκφράσει τόσο εύκολα όσο θα...
0: Εννοείς, περίμενε τώρα, κάτσε. Θα ήταν καλύτερο να είσαι σίγουρο ότι έχει πραγματικά συναισθήματα από το να τα εκφράζεις όλους τα ίδια? Γιατί,
1: όχι. Ο συγκεκριμένος δεν χαρίζεται.
0: Εντάξει τότε. Τι άλλο, τι σε φοβίζει?
1: Όχι, δεν με φοβίζει, μην τον. Επειδή η κοινωνία δεν είναι.
0: Μήπως
1: πολύ...
0: τον κοροϊδέψουν αυτόν.
1: Μήπως τον εκμεταλλευτούν.
0: Μιλάμε για το συγκεκριμένο.
1: Όχι, να τον κοροϊδέψουν.
0: Έτσι.
1: Ισχύει, εντάξει. Αλλά η μαμά ανησυχεί όπως
0: έχει
1: και να
0: έχει. Αυτός να εκμεταλλευτεί και να δουλέψει. Να κόσμο, να. Θυμήσου το αυτό που σου λέω.
1: Το ξέρω, δεν είναι.
0: Ρε παιδιά, ήταν εδώ την παραμονή των Χριστουγέννων που τραγουδούσαμε. Έπρεπε να τον δείτε πώς κοιτούσε στο πλάι την ώρα που τραγουδούσαμε το βίντεο. Δεν υπάρχει, το έχω κρατήσει το βίντεο και γελάω όποτε το δω. Λοιπόν, οπότε ναι, μια χαρά είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Και τα παιδιά... Θα πάνε στην Κρήτη,
1: ναι,
0: μετά.
1: Ναι, φεύγουν αύριο.
0: Αύριο πάνε στην Κρήτη.
1: Ναι.
0: Δεν μου λες. Κάθονται αρκετό καιρό τα δύο μικρά, ναι, σου στην Κρήτη, έτσι.
1: Ναι.
0: Όταν γυρίζουν.
1: Ναι.
0: Πώς μαζεύονται? Γιατί θα σου πω γιατί. Επειδή ρε παιδί μου εκεί είναι γιαγιά, παππούς. Είναι.
1: Κοίτα, τον πρώτο μήνα. Καταλαβαίνω τι λες. Επίσης το έχω περάσει κιόλας.
0: Ναι.
1: Γιατί κι εγώ την ίδια δουλειά έκανα όταν ήμουν μικρή. Δεν μαζεύεσαι για τον πρώτο μήνα, δεν μαζεύεσαι.
0: Νομίζω ότι είσαι ακόμα εκεί, έτσι.
1: Νομίζω ότι είσαι ακόμα εκεί.
0: Και βέβαια για ένα παιδί της πόλης, για τα παιδιά της πόλης τώρα, αυτό είναι μια πολύ σημαντική παρακαταθήκη.
1: Εμείς τους λέμε πολλές φορές ότι είναι πάρα πολύ
0: τυχερά που το
1: τυχερά
0: έχουν,
1: που έχουν αυτή
0: τη δυνατότητα.
1: Όπως και εγώ, ήμουν από τα τυχερά παιδιά. Δηλαδή πήγαινα στο χωριό και καθόμουν τρεις μήνες. Ναι. Υπήρχαν φορές που δεν μας έπαιρναν οι δικοί μου και μέναμε και παραπάνω και Σεπτέμβρη πριν ανοίξουν τα σχολεία.
0: Δεν μου λες. Γυρίζουν απότομα μεγαλωμένα, να το πω έτσι, όταν γυρίζουν από εκεί?
1: Όχι. Εντάξει, επειδή πηγαίνουμε εμείς.
0: Δεν το βλέπεις αυτό.
1: Ναι, δεν μου φαίνεται εμένα. Γιατί πηγαίνω και περνάω εκεί τις διακοπές μου μαζί τους. Πολλές φορές έχουμε σκεφτεί να μην πάμε, αλλά δεν γίνεται τώρα. Να μην κάνεις διακοπές με τα παιδιά σου.
0: Α, το έχετε σκεφτεί, ε?
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αν δεν πήγαινε.
1: Εντάξει, λέμε να μην. Κάθε χρόνο πάμε στην Κρήτη.
0: Ναι,
1: κάθε χρόνο πάμε στην Κρήτη. Και λέμε τώρα, 2 εβδομάδες έχουμε να πάμε πάλι στην Κρήτη. Αλλά την άλλη είναι και τα παιδιά. Δεν μπορεί να μην κάνει διακοπές με τα παιδιά σου.
0: Αν δεν πήγαινε στα παιδιά στην Κρήτη, πού θα ήθελε να πα.
1: Θα ήθελα να πάω κάπου αλλού που δεν έχω πάει.
0: Πού θα ήθελε τώρα να έπαιρνε να πάτε με το σύζυγο κάπου.
1: Έχει πάρα πολύ. Πάρα
0: τι θα
1: πολλά
0: του
1: πρότεινε,
0: ρε παιδί μου, σου έλεγε. Να σου πω, Αθηνά μου, πε που θε να πάμε. Από αυτά που έχεις ακούσει και δεν έχεις δει.
1: Θα ήθελα να ξαναπάω Αστυπάλαια για παράδειγμα.
0: Α, ωραία.
1: Θα ήθελα να πάω Μοργό που δεν έχω πάει.
0: Ωραία.
1: Κουφονίσια δεν έχω πάει. Mm. Δεν τα ξέρω. Mm. Ναι, οκ. Okay.
0: Είναι πια μια μικρή Μύκονος.
1: Παξούς. Δεν τα ξέρω εγώ αυτά τα νησιά.
0: Άστα.
1: Δεν τα έχω γυρίσει. Κυκλάδες έχω γυρίσει, αλλά.
0: 2 εβδομάδες Παξούς. Πάει το μηνιάτικο σου. Ούτε. Τι,
1: ναι,
0: πολύ. Τι λέω.
1: Δεν σου λέω να πάω και τις 2 εβδομάδες, βρε. Καλό μου παιδί.
0: Ένα τριήμερο, δεν.
1: Όχι, να πας μια εβδομάδα.
0: Είναι ακριβό νησί, υπάρξει πάντω, ναι. Να το έχεις κατά νου. Η Αμοργός είναι φασέικο.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Θα ξαναζήσει μια εφηβεία, να το ξέρεις.
1: Εντάξει.
0: Και βέβαια, να πας στην Αμοργό να μας φέρεις ψημένη.
1: Τι είναι η ψημένη?
0: Η ψημένη είναι ένα πάρα πολύ ωραίο που το κάνουν εκεί πάνω στα ορεινά χωριά πάνω από την Αιγιάλη. Και είναι μέσα, βάζουν αρώματα, σαν να λέμε, όχι ρακί. Ναι, σαν
1: απόσταγμα δηλαδή.
0: Ναι, έχει νόπρεμα, αλλά έχει μέσα και πολλά μυρωδικά. Έχει και λίγο ζάχαρη νόμιζα.
1: Okay.
0: Αλλά έχει κανέλες, έχει και το...
1: Ιδίποντο. Σαλικέρ.
0: Όχι ρε παιδί, πώς το λένε. Όχι, δεν είναι ρακί. Πώς το λένε ρε παιδιά, σταμάτησε το μυαλό μου. Ψημένη λέγεται πάντως.
1: Εντάξει.
0: Ωραία. Μόλις πας στην Αμοργό θέλουμε ψημένη.
1: Κάτσε να πάω πρώτα.
0: Εντάξει, αυτό. Λοιπόν.
1: Εσύ που θα πας φέτος διακοπές.
0: Λέω να πάω βουνό, Καρπενήσι τον Αύγουστο, να πάω στους κουμπάρους μου.
1: Μάλιστα. Ωραία είναι και εκεί.
0: Ωραία είναι εκεί. Σε λίγο μας βλέπω στα Ιαματικά.
1: Να σου πω. Μια χαρά θα ήταν.
0: Άντε.
1: Άντε, καλή συνέχεια.
0: Αύριο τι θα πούμε?
1: Δεν θα είμαι αύριο.
0: Πέμπτη είναι σήμερα.
1: Ναι.
0: Έλα ρε.
1: Δεν θα είμαι αύριο, καρδιά μου.
0: Λυπάμαι.
1: Από Δευτέρα.
0: Από Δευτέρα πάλι εδώ. Ναι.
1: Τα εσύ θα είσαι εδώ.
0: 4 ώρα θα έχω πάλι. Ναι. Εντάξει. Μετά θα έρθει ο Κουφόπουλος και θα σου λείπω να το ξέρεις.
1: Το ξέρεις.
0: Καλά, άντε. Λοιπόν, καλή ξεκούρα, θα περάσεις καλά το Σαββατοκύριακο. Κάπου έχεις τα πας μου είπες.
1: Έτσι θα πάμε στην Κρήτη είπαμε.
0: Για το Σαββατοκύριακο θα πας τα παιδιά και θα γυρίσεις.
1: Βέβαια. Ταξίδι εξπρές.
0: Τέλεια.
1: Πάω Σάββατο, φτάνω Σάββατο πρωί και Κυριακή βράδυ γυρνάω.
0: Πώς έχουν τα εισιτήρια? Για πες.
1: Να μην έχουν.
0: Έτσι, τώρα
1: έχουν ανέβει πολύ.
0: Έχουν ανέβει πολύ. Εσείς που πάτε οικογένεια, πήγαινε, έλα, δεν πλήρη, έχετε κάποια έκπτωση?
1: Έχεις έκπτωση.
0: Αλλά και πάλι πολλά είναι, λέει.
1: Αλλά και πάλι πολλά είναι, ναι. Επίσης, εντάξει, εμείς.
0: Θα πάρετε και αυτοκίνητο για να τα. Ναι.
1: Ναι. Πού και πού.
0: Πόσο.
1: Δεν γίνεται να μην πάρουμε αυτοκίνητο.
0: Ναι, γιατί έχει απόσταση.
1: Γιατί είναι μεγάλη απόσταση. Δεν μας συμφέρει. Δεν συμφέρει να νοικιάσει αυτοκίνητο.
0: Ενώ να πας με το καράβι και να γυρίσεις είναι τέλειο.
1: Για μπες να δεις τα εισιτήρια, πόσο κάνουν τα εισιτήρια τα αεροπορικά, να μου πεις τι συμφέρει καλύτερα.
0: Εννοείς ότι τα αεροπορικά είναι πολύ ακριβά?
1: Βέβαια.
0: Πρόσεξε. Αν τα είχατε κλείσει πολύ καιρό πριν.
1: Καλά. Για πες μου πότε βγήκαν οι άδειες.
0: Έλα,
1: ευχαριστώ.
0: Εγώ σήμερα έμαθα τίχο τον Αύγουστο.
1: Άντε.
0: Εκτός από τις παχές μύγες. Εντάξει. Λοιπόν, άντε.
1: Yeah.
0: Καλή ξεκούραση. Και πάμε στον αγαπητό τον κύριο Βαλάντη. Τον έχω ταλαιπωρήσει λιγάκι, τον έχω κρατήσει ξύπνιο. Τι κάνετε, καλά είστε?
2: Καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και μου είχατε στείλει ένα μήνυμα. Τα είχαμε ξαναπεί και παλιά, ε.
2: Έχαμε, ναι, είχαμε τους αισθητήρες κάποιο πρόβλημα που υπήρχε και ακόμα εκκρεμεί, βέβαια.
0: Γιατί εκκρεμεί, δεν το λύσαμε?
2: Ναι, μου περιμένω να το λύσουν.
0: Να σας πω κάτι.
2: Να υπογράψει ο υπουργός και να.
0: Ωραία. Να ξαναθυμηθούμε ποιο ήταν το πρόβλημα.
2: Με τους αισθητήρες ήταν, αλλά αυτό δεν πήρα. Ναι. Αυτό τώρα είναι σε διαδικασία. Είμαι σε επικοινωνία και μου είπαν ότι.
0: Είναι αισθητήρες για το ζάχαρο, νομίζω, έτσι.
2: Ναι.
0: Επειδή δεν βλέπετε, αυτό σας έδινε ένα σήμα να ξέρετε πού είναι το ζάχαρο. Κάπως έτσι το λέω.
2: Ναι, φωνητική αναγγελία. Μάλιστα. Ναι.
0: Τώρα τι θέλατε, το μήνυμα που μου στείλατε.
2: Εντάξει, εγώ δεν είναι ότι κάτι. Εγώ το πήρα έτσι και αλλιώς δεν περιμένω και κάτι. Απλώς γενικά, επειδή η συλλογή μας, η ΕΣΑΜΕΑ δεν ασχολείται, δεν διεκδικεί.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, ας πούμε, εμείς έχουμε να πάρουμε αύξηση στα επιδόματα από το 23 πριν τις εκλογές.
0: Ναι. Εσείς τι επιδόμα παίρνετε?
2: Ας πούμε τη φλότητα. Οι άλλοι παίρνουν οι παραπληγίες.
0: Αυτό τι επίδομα είναι, αν επιτρέπετε, πόσο είναι? Είναι στάνταρ αυτό?
2: Αναλόγως στην πάθηση.
0: Ναι.
2: Ναι, απλώς δεν παίρνει αύξηση. Δεν το έχουν συνδέσει με κάποιο. Δεν το έχουν συνδέσει με κάποιο μηχανισμό που να παίρνει αύξηση, δηλαδή με τον κατώτατο μισθό, με
0: τις αυξήσεις
2: που δίνουν κάθε. Και πρέπει εμείς να παρακαλάμε κάθε φορά τον Υπουργό να μας δίνουν αύξηση.
0: Ωραία. Εσείς τι επίδομα παίρνετε γι' αυτό, αν επιτρέπετε?
2: Το τυφλότητας είναι. Γιατί είναι του εργαζόμενου και του συνταξιούχου είναι 391.
0: Ναι.
2: Και το άνεργο είναι 753.
0: Μάλιστα.
2: Και σε αυτό υπάρχει, γι' αυτό έγραψα ότι υπάρχουν τριών ταχυτήτων.
0: Ναι.
2: Όπως και με τον προσωπικό βοηθό. Ναι. Προσωπικός βοηθός είναι υπηλωτικό και έχουν δώσει σε 1000 άτομα σε όλη την Αττική, όχι σε όλες τις αναπηρίες.
0: Ναι.
2: Και ξέρω εγώ φίλο μου που είναι τυφλός και παραπληγικός.
0: Ναι.
2: Και δεν του δώσανε που έπρεπε σε αυτές τις περιπτώσεις, γιατί τους βάλανε σε κλήρωση.
0: Mm-hmm.
2: Σε βάζουν σε κλήρωση.
0: Ναι.
2: Ναι. Σε αυτές τις περιπτώσεις που έχει μια αναπηρία, δεν πρέπει να σε βάζουν σε κλήρωση.
0: Ναι, ναι, προφανώς. Σε κλήρωση.
2: Ναι. Ναι, γιατί τα 1000 άτομα πώς θα βγούνε?
0: Κουφό ακούγεται αυτό, συγγνώμη που το λέω έτσι.
2: Ναι, είναι πιλωτικό ή τα 1000 άτομα. 1000 άτομα για όλη την Αττική.
0: Μάλιστα.
2: Ναι. Που κανονικά θα έπρεπε να έχει να είναι υποχρεωτικό. Τέλος πάντων, και εγώ πήρα, ας πούμε, γιατί. Ας πούμε τώρα που με ρώτησες για τα επιδόματα,
0: ναι.
2: Για να δεις τι γίνεται. Ας πούμε, σου είπα το ανέργο είναι 753.
0: Ναι,
2: ναι. Ναι, ναι. Οι δικηγόροι τυφλοί,
0: ναι,
2: παίρνουν το ανέργο.
0: Ενώ μπορεί να εργάζονται.
2: Ενώ οι υπόλοιποι εργαζόμενοι παίρνουν τα όργανα.
0: Ναι, κατάλαβα. Παίρνουν τα, ναι, αυτοί παίρνουν λες και είναι άνεργοι, ας πούμε, έτσι. Αυτό κατάλαβα.
2: Ναι, παίρνουν το μεγάλο.
0: Μάλιστα,
2: ναι.
0: Μάλιστα.
2: Και αυτό δεν το παίρνουν σαν επιστημονικό, το παίρνουν σαν κατηγορία των ανέργων. Δηλαδή τους το είχαν κόψει ο ΣΥΡΙΖΑ το 19 και το 22 τους το ξαναδώσανε. Η Νέα Δημοκρατία τους το ξαναδώσανε και τους δώσανε και
0: εσείς περνάτε από επιτροπή για να πάρετε το επίδομα?
2: Όλοι, οποιοδήποτε θέλει να πάρει επίδομα, περνάει από ΚΕΠΑ.
0: Μισό λεπτό. Είστε η περίπτωση που περνάει κάθε 2 χρόνια, δηλαδή?
2: Όχι,
0: περάσετε μια φορά. Εντάξει, ναι, γιατί δεν αλλάζει κάτι, γι' αυτό ρωτάω. Μου φαίνεται.
2: Είναι χώρο ζωή.
0: Ναι, εντάξει, κατάλαβα, ναι, κατάλαβα, ναι, τι εννοείται.
2: Απλώς θέλω να πω ότι δεν διεκδικούν, ας πούμε, παράδειγμα, ο πρόεδρος της ΕΣΑΜΕΑ που είναι για όλα τα ΑΜΕΑ.
0: Ναι.
2: Είναι. Το ξέρετε, πιστεύω, ο Βαραδακαθάνη το Γιάννη.
0: Ναι,
2: είναι και γενικός γραμματέας του ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι.
2: Ναι, όταν είσαι πρόεδρος, εκπροσωπείς όλα τα ΑΜΕΑ. Είσαι πρόεδρος. Είσαι και γενικός γραμματέας του ΠΑΣΟΚ. Αν βγει το ΠΑΣΟΚ, θα πάει εναντίον του κόμματός του?
0: Τώρα δεν τον έχω εδώ για να μου απαντήσει, πάντως, κύριε Βαλάντη.
2: Ναι, εντάξει.
0: Ναι, εσείς βάζετε ένα προβληματισμό. Το καταλαβαίνω απόλυτα, ναι, τι. Ναι, γιατί γι' αυτό... θα βγει το. Ωραία, θα σας ρωτήσει κάποιος. Θα βγει το ΠΑΣΟΚ?
2: Εντάξει, όχι, αλλά δεν λέμε. Απλώς, ναι. Έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι.
2: Έτσι κι αλλιώς δεν διεκδικούν όποιος και να βγει.
0: Όχι, καταλαβαίνω απόλυτα τι εννοείται.
2: Ναι, γιατί. Γιατί αν πάνε και ζητήσουν και επιμείνουν, θα τους πούνε και εμείς δεν έχουμε να σας δώσουμε, θα σας κόψουμε το ολόκληρο επίδομα που παίρνετε οι δικηγόροι. Γιατί οι δικηγόροι είναι οι ειδικούντες πιο πολύ.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, όταν. Για να καταλάβεις, ας πούμε, όταν λέμε δικηγόρος, δεν χρειάζεται να κάνεις το δικηγόρο, αρκεί να έχεις την κάρτα του δικηγορικού συλλόγου.
0: Mm-hmm.
2: Δηλαδή τυπικό. Δεν χρειάζεται να εργάζεσαι.
0: Ναι, κατάλαβα τι εννοείται.
2: Ναι. Αυτό και το παίρνουνε. Δηλαδή είναι αντισυνταγματικό αυτό και θα ήθελα να βρω κάποια άτομα, έχω πει να βρεθούμε 50 άτομα, 100, να πάμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας να το πάρουμε όλοι. Γιατί το δικαιούμαστε όλοι.
3: Τα 753 εννοείται, έτσι.
2: Ναι, γιατί είναι επίδομα τυφλότητα, δεν είναι επίδομα φτώχειας.
3: Ναι.
2: Το επίδομα σου δίνει για να αντιμετώπισεις το πρόβλημα αναπηρίας, δεν στο δίνει για να
3: εσείς
2: λύσει.
3: Έχετε κάποιο άλλο έσοδο?
2: Ναι. Άμα εργάζεσαι, παίρνεις 15 ετία σύνταξη.
3: Ναι, ναι. Η δουλειά σας ποια είναι, ήταν με τι?
2: Η πλειοψηφία των τυφλών είναι τηλεφωνητές.
3: Τηλεφωνητές. Είχατε εργαστεί έτσι ως τηλεφωνητής?
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Μάλιστα.
2: Από εκεί βγήκα η σύνταξη, ναι. Από εκεί βγήκε σε σύνταξη.
3: Και η σύνταξη που παίρνετε πόσο είναι, αν επιτρέπεται, πέρα από το επίδομα?
2: Η σύνταξη είναι γύρω στα 900 ευρώ, 800, 900.
3: Μάλιστα, κατάλαβα.
2: Ναι. Και, εντάξει, υπάρχει ας πούμε αυτό το πρόβλημα.
3: Όχι, όχι, καταλαβαίνω πώς το λέτε. Ναι, απλώς δεν ξέρω, έχετε απευθυνθεί στον κύριο Βαρδακαστάνη?
2: Εντάξει, εκεί που να το βρίσω, στο σύλλογό μου, στο σύλλογο έχουμε απευθυνθεί. Λέει, ζητάμε, εμείς τα ζητάμε, δεν μας τα δίνουν, μας λένε θα έχουμε συνάντηση και θα προσπαθήσουμε.
3: Κατάλαβα.
2: Μετά, ας πούμε, μέση σύνταξη παίρνουμε. Δηλαδή, υπάρχουν άλλες κατηγορίες. Δηλαδή, το δημόσιο παίρνει άλλα, το ΕΦΚΑ δίνει άλλα.
3: Υπάρχουν αρκετές διαφοροποιήσεις. Υπάρχουν αρκετές διαφοροποιήσεις.
2: Ναι, λοιπόν, δεν υπάρχουν ενίοι κανόνες.
3: Κατάλαβα τι εννοείται.
2: Ναι,
3: θα επανέλθουμε, κύριε Βαλάτη, κάποια στιγμή θα τα ξαναπούμε. Εντάξει.
2: Ναι,
3: να δω και
2: ναι,
3: το
2: ναι,
3: άλλο
2: ναι,
3: τώρα που μου είπατε με τους αισθητήρες, γιατί και αυτό θέλω να το ξαναδώ. Θα μιλήσουμε.
2: Ναι, ναι,
3: να είστε καλά, χάρηκα, καλή ξεκούραση.
2: Ευχαριστώ.
3: Με υγεία. Να είστε καλά. Λοιπόν, να πω μόνο το εξής. Έπεσε στα χέρια μου ένα ωραίο βιβλίο. Κάποια στιγμή νομίζω ότι με κάποιο τρόπο, δεν ξέρω αν το έχει μεταφράσει κάποιος που θα μπορούσε να μας πει δύο λόγια. Είναι από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος. Λέγεται Πέρα από το τείχος. Νότι, κοίτα εδώ ένα ωραίο εξώφυλλο. Με αυτοκίνητο από την πρώην Ανατολική Ευρώπη. Λέγεται Πέρα από το τείχος, Ανατολική Γερμανία, 1949-1990. Το 1990 λοιπόν, με την πτώση του σιδηρού παραπετάσματος, μια χώρα, η Ανατολική Γερμανία, απλώς έπαψε να υπάρχει. Για πάνω λοιπόν από 40 χρόνια, από τα ερείπια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου μέχρι το κατόφλι της νέας χιλιετίας, η Λαϊκή Δημοκρατία της Γερμανίας παρουσίαζε μια ριζικά διαφορετική γερμανική ταυτότητα από οτιδήποτε είχε προηγηθεί και από οτιδήποτε βεβαίως υπάρχει εννοείται σήμερα. Σοσιαλιστική αλληλεγγύη, μυστική αστυνομία, κεντρικός σχεδιασμός, σειρματοπλέγματα. Ήταν λοιπόν μια άλλη Γερμανία γεννημένη στο γεωπολιτικό μετέχμιο της ιδεολογίας και της ιστορίας. Από την ανέγερση του τείχους του Βερολίνου το 1961 στην σχετική ευημερία της δεκαετίας του 1970 και εν συνεχεία στα ταραγμένα θεμέλια του σοσιαλισμού και τα τρεμάμενα θεμέλια, θα λέγε κανείς, στα μέσα της δεκαετίας του 80, η συγγραφέας παρουσιάζει το πλαίσιο, το πολιτικό, το κοινωνικό, το πολιτιστικό, το τοπίο γενικότερα, που αναδύθηκε στην πρώην Ανατολική Γερμανία εν μέσω της πολιτικής καταπίεσης και των δυσπραγιών που υπήρχαν, μένοντας μακριά από τις αφελείς ψυχροπολεμικές απεικονίσεις που συνηθίζει κυρίως η Δύση. Μέσα λοιπόν από ένα πολύ μεγάλο φάσμα μέχρι πρότινος αδημοσίευτων πηγών και συνεντεύξεων, η Χόγερ, είναι η συγγραφέας, συνθέτει την ιστορία, μια συναρπαστική θα λέγει κανείς ιστορία, κινήσει της άλλης Γερμανίας που βρισκόταν πέρα από το τείχος. Και γι' αυτό λοιπόν το βιβλίο αυτό λέγεται Πέρα από το τείχος. Λίγο τώρα το ξεκίνησα, πρέπει να σας πω, και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είναι μια άλλη ματιά σε αυτή την Ανατολική Γερμανία του 49 με το 90. Οπότε νομίζω ότι αξίζει να το διαβάσετε. Έχουμε πολλά να παρουσιάσουμε και θα παρουσιάσουμε και τις επόμενες μέρες και τον Αύγουστο που θα έχω εκπομπές, γιατί το βιβλίο, να σας πω την αλήθεια, μου αρέσει και είναι και μια έτσι πολύ σημαντική διέξοδος. Αύριο το βράδυ, Νότι, Χάνης, γιατί εκτός όλων των άλλων έχω δύο συνεντεύξεις. Η μία έχει να κάνει με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Είναι ραχοκοκαλιά, αλλά θα πιάσουμε κάποιες πτυχές που νομίζω ότι αξίζει να τις ακούσετε. Αυτό θα το κάνουμε 10 με 11. Αλλά 11 με 12 θα κάνουμε αφιέρωμα στο Michael Jackson. Θα έρθουν εδώ μέλη του ελληνικού fan club και θα κάνουμε ένα αφιέρωμα φοβερό στο βασιλιά της pop. Θα το ακούσει και η Ρούλα. Σου άρεσε ο Michael Jackson? Χορεύεσαι αβέρτα? Ναι, ωραία. Τέλεια. Εσένα Νότι, δεν ήσουν, εσύ ήσουν τις γουρνοπούλες. Τι δουλειά έχει η γουρνοπούλα? Με το Michael Jackson, εσύ ήσουν δηλαδή της τάβλας που λέμε. Αυτό. Λοιπόν, να είστε όλες και όλοι καλά. Καλό βράδυ. Τα λέμε αύριο. Πήγα να πω ακολουθεί ο Βασίλης Κουφόπουλος. Όχι, δεν έχει άλλο πρόγραμμα. Για χαρά.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη Μία με την Αθηνά Μαράκη. Ένα 6χρονο αγόρι πνίγηκε σε πισίνα ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων στη Γιάλοβα του Δήμου Πύλου Νέστορος, στην Μεσσηνία. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η 32χρονη μητέρα του βρισκόταν στο χώρο για να καθαρίσει τα διαμερίσματα, όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται το παιδί διέφυγε από την προσοχή της και νωρίς χθες το απόγευμα βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στην πισίνα των ενοικιαζόμενων. Τα βίντεο από κάμερες ασφαλείας συλλέγουν οι αστυνομικοί προκειμένου να ανασυνθέσουν την διαδρομή των δραστών της τριπλής επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα. Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, οι αστυνομικοί φέρονται να έχουν ήδη στη διάθεσή τους βίντεο με τους δύο από τους δράστες, αναβάτες της μία από τις μοτοσυκλέτες, που ενεπλάκησαν στο εμπριστικό μπαράζ. Ένα τρίτο άτομο που κινούνταν με δεύτερη μοτοσυκλέτα φέρεται να είχε υποστηρικτικό ρόλο, λειτουργώντας ως τσιλιαδόρος. Τα στελέχη της αστυνομίας αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής και τέταρτου προσώπου στις καταδρομικές επιθέσεις, χωρίς να δίνουν περισσότερες πληροφορίες. Χθες το απόγευμα, πλήθος κόσμου, βουλευτές και υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας συγκεντρώθηκαν έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα. Πολλοί από αυτούς φορούσαν λευκά μπλουζάκια με τη φράση «Δεν σας φοβόμαστε». Εν τω μεταξύ, στο Νοσοκομείο Παπα-Νικολάου μεταφέρθηκε από το Ιπποκράτειο η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα και νοσηλεύεται στη μονάδα εγκαυμάτων με εκτεταμένα εγκαύματα πρώτου και δεύτερου βαθμού στα χέρια και τα πόδια. Εξιτήριο αναμένεται να λάβουν σήμερα από το Ιπποκράτειο ο πατέρας της πολιτεύτριας Παναγιώτης Νέστορας και ένας εκ των ενίκων. 75.000 συνταξιούχοι που έλαβαν σύνταξη χειρίας μετά τον νόμο Κατρούγκαλου και θα έπρεπε μετά τη συμπλήρωση της τριετίας να έχουν υποστεί περικοπή από το 70% στο 35% ευνοούνται από την νομοθετική ρύθμιση που προανήγγειλε Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως και προβλέπει τιμή περικοπή των συντάξεων αυτών. Επιπλέον, με τη ρύθμιση απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών ποσών όλοι οι συνταξιούχοι χειρίας για τους οποίους δεν είχε εφαρμοστεί μέχρι σήμερα η περικοπή αυτή. Παράλληλα, ευνοούνται 8.500 συνταξιούχοι χειρίας του Δημοσίου, των οποίων έχουν ήδη περικοπεί συντάξεις, και με τη ρύθμιση που προωθείται από τον επόμενο μήνα της ψήφισης του νόμου, η σύνταξή τους θα επανέλθει από το 35% στο 70%. Τέλος, θα ωφεληθούν 122.000 συνταξιούχοι που λαμβάνουν δύο εθνικές συντάξεις, μία από το δικό τους συνταξιοδοτικό και μία από σύνταξη χειρίας. Η ρύθμιση θα κατατεθεί μέσα στον Ιούλιο στη Βουλή. Παράνομη έκρινε το μονομελές πρωτοδίκαιο Πειραιά την 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που έχουν εξαγγείλει για σήμερα τρία ναυτεργατικά σωματεία στα δρομολόγια από και προς το λιμάνι της Ραφίνας μετά την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που είχε καταθέσει ο Σύνδεσμος Εφοπλιστών Ταχυπλών και Κρουαζιέρας. Ωστόσο, τα ναυτεργατικά σωματεία διαμήνυσαν ότι ανεξαρτήτως της δικαστικής απόφασης η τελική κρίση θα δοθεί στους καταπέλτες των πλοίων από τους ίδιους τους ναυτεργάτες. Εν τω μεταξύ, η εταιρεία Seajet ανακοίνωσε ότι τα προγραμματισμένα δρομολόγια από Ραφίνα προς Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο θα εκτελεστούν εκτάκτως από το Λαύριο, προκειμένου να περιοριστούν τα προβλήματα στις μετακινήσεις των επιβατών και στην ακτοπλοϊκή σύνδεση των νησιών. Στη σύλληψη ενός 43χρονου για πρόκληση πυρκαγιές από αμέλεια προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές του πυροσβεστικού σώματος για τη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες σε αγροτοδασική έκταση στο καλαπόδι του Δήμου Λοκρών Φθιώτιδας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, προέκυψε ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών του 43χρονου με θεριζοαλωνιστική μηχανή. Σε 44, ωστόσο, ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη την Ελλάδα. Στους 27 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών, ενώ τουλάχιστον 90 είναι οι τραυματίες από τη ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφη και πυράβλους στο Κίεβο χθες τα ξημερώματα. Σύμφωνα με το νεότερο απολογισμό, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, που διέκοψε την επίσκεψή του στην Ιρλανδία και επέστρεψε εσπεσμένα στη χώρα του, επισκέφθηκε την 9όροφη πολυκατοικία και επέριψε ευθύνες στους συμμάχους της Ουκρανίας που δεν την έχουν ακόμη εφοδιάσει με τα συστήματα αντιεροπορικής άμυνας τα οποία έχουν υποσχεθεί. Αν οι εταίροι μας είχαν υλοποιήσει τις υποσχέσεις τους εγκαίρως, νομίζω ότι θα είχαμε σώσει περισσότερα σπίτια και ζωές σήμερα, είπε ο Ζελένσκι. το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, με ανάρτησή του στο Telegram, ανέφερε ότι η μαζική επίθεση με πυράβλους ακριβίας μεγάλου βεληνικούς και με μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξε στρατιωτικές και ενεργειακές εγκαταστάσεις, καθώς και αεροδρόμια στο Κίεβο και άλλες περιοχές της Ουκρανίας. Η Μόσχα λέει ότι οι επιθέσεις ήταν αντίπνα για τις πρόσφατες επιδρομές ουκρανικών ντρόουν στη Ρωσία. Στην αθλητική σας ενημέρωση, με τρεις αναμετρήσεις συνεχίζεται η νοκάουτ φάση του Μουντιάλ. Η αναμέτρηση της Ισπανίας με την Αυστρία έληξε 3-0. Στις 2 τα ξημερώματα θα παίξουν Πορτογαλία-Κροατία και στις 6 το πρωί η Ελβετία θα αντιμετωπίσει την Αλγερία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά, αίθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 μποφόρ και το μεσημέρι προς απόγευμα στα νότια και ανατολικά, νότια έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις προβλέπονται στην υπόλοιπη χώρα, πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά, το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως τα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5, στα νοτιοανατολικά και από το απόγευμα και στο βόρειο Ιόνιο, τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Θα φτάσει στις Κυκλάδες, στη Βόρεια Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, τους 30 με 33 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 33 με 35 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας τη 1:30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
3: Τι κάνεις?
4: Καλά, με χαρά.
3: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
5: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
6: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Μοίρα τις Άγκυρες προς ολοταχώς. Οπα!
7: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
8: Τούνι και καμέρες δεν μπαίνουν στις σχολές.
9: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
10: Γι' αυτό και σήμερα, για

Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στο Την Άνε. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή που από χθες, πριν ακόμα πεθάνει η δολοφονημένη της Θεσσαλονίκης, η δολοφονημένη από τους συντρόφους αντιεξουσιαστές, επαναστάτες, τους αλήγιστους φρουρούς της ανομίας. Τέλος πάντων, στήριζε όλους τους πολιτικούς και όλους τους δημοσιογράφους που συγκλονισμένοι ακόμα τώρα μετά το θάνατο, ακόμα πιο συγκλονισμένοι, καταλαβαίνουν, παρατηρούν, αναγνωρίζουν, βάλτε όποιο ρήμα θέλετε, με νοιάζει εμένα, ότι όταν αφήνεις τους τρομοκράτες, τους τραμπούκους, τις συμμορίες, τα τάγματα εφόδου να κυκλοφορούν ελεύθερα, να αλωνίζουν, τότε αυτοί και θα τρομοκρατούν και αφού τρομοκρατούν κάποια στιγμή θα σκοτώσουν κιόλας. Γιατί δεν έχει γίνει ίσως σαφές πάρα πολύ καλά και λογικό είναι με μια δημοσιογραφία που περιγράφει τις επιθέσεις των τραμπούκων ως παρεμβάσεις, λογικό είναι και τα γκαζάκια να είναι γκαζάκια και όχι βόμβες με γκαζάκια. Οι βόμβες σκοτώνουν, αυτοί που τους τοποθετούν είναι δολοφόνοι. Και καμιά φορά οι δολοφόνοι πετυχαίνουν τον σκοπό τους και έχουμε θύματα. Θύματα που δεν είχαμε μέχρι τώρα αποτύχει. Διότι κατά τα άλλα η πολιτεία, η κυβέρνηση, το κράτος όλο, το πολιτικό μας σύστημα, αφήστε, καθότανε και κοίταζε τα γκαζάκια. Πόσα γκαζάκια έχουν μπει τα τελευταία 10-15 χρόνια, πόσες βόμβες τέτοιες έχουν μπει? Δεκάδες. Πόσες ώρες έχει κάνει, ώρες, δεν μιλάω για μέρες, ώρες έχει φυλακιστεί κάποιος επειδή έχει βάλει τέτοια βόμβα? Μηδέν. Μα γιατί το κάνουν αυτό? Άκουγα τον κόκαλιστο, δεν πρόλαβα να τον εκόψω. Τι έχει κάνει το πολιτικό σύστημα? Κάποιο λάθος έχουμε κάνει, ναι, τους έχετε χαϊδέψει. Αυτό είναι το λάθος που έχετε κάνει. Τους έχετε αφήσει να κυκλοφορούν ελεύθερους. Όχι από λάθος, απολύτως συνειδητά. Έχετε κατεβάσει τα βρακιά σας και έχετε σκύψει. Μόνο που όταν κατεβάζετε τα βρακιά σας εσείς και σκύβετε εσείς, άλλοι είναι που πεθαίνουν. Και μιλάω για αυτούς που έχουν κατεβάσει τα βρακάκια, όχι αυτούς που χαϊδεύουν σε κάθε ευκαιρία τους τρομοκράτες προσπαθώντας να εξοραίσουν την δράση τους με φράσεις, αποδίδοντάς τους μάλλον ένα ιδεώδες υπέρ του ανθρώπου. Δεν μιλάω για όλους αυτούς τους ευαίσθητους, τους εμπόρους της ευαισθησίας στην πραγματικότητα, που κάθε φορά που συλλαμβάνεται ένας παραβατικός πάνε και οργανώνουν συγκεντρώσεις συμπαράστασης. Από κοντά και κάποιοι πολιτικοί. Τέλος πάντων, δεν βάζω αυτούς που επιχειρηματολογούν για την ανάγκη να κυκλοφορεί ελεύθερος

0: Μηδενική ανοχή από τώρα, παιδιά, έτσι. Γιατί 7 χρόνια τώρα ο Κυριάκος όχι τους ανέχεται. Πω, πω, να ήταν κι άλλοι. Everything that feels so good is bad, bad, bad. 7 χρόνια ανοχή. Αλλά από εδώ και τώρα. Από χτες ήταν αυτές οι δηλώσεις. Από Τετάρτη 1η Ιουλίου, τέρμα η ανοχή. Α, αυτά που ξέρατε να τα ξεχάσατε. Αυτή η ελευθερία κινήσεων που έχει χαρίσει και αυτή η κυβέρνηση σε όλους αυτούς τους τρομοκράτες, σε όλες αυτές τις συμμορίες, μας λέει ο Πρωθυπουργός ότι θα τελειώσει. Μακάρι, αλλά δεν μπορώ να φανταστώ πώς, γιατί πώς θα γίνει κάτι που δεν έχει κάνει εδώ και 7 χρόνια. Έχει αρνηθεί να το κάνει εδώ και 7 χρόνια, όχι δεν το έχει κάνει. Έχει αρνηθεί, δεν έχει προσπαθήσει και είδαμε, προσπαθήσαμε ρε παιδί μου, αλλά δεν γίνεται. Θυμίζω ότι πριν μια εβδομάδα είχαμε επίθεση στο σπίτι του Χαρδαλιά, του περιφερειάρχη της Νέας Δημοκρατίας, περιφερειάρχη. Τίποτα, ανενόχλητη η τραμπούκη. Θυμίζω ότι πριν από πολύ λίγο καιρό είχαμε εμπρισμό αυτοκινήτου στην Πανεπιστημιούπολη κάποιου ανθρώπου που το έγκλημά του ήταν ότι δεν συμμετείχε στην απάτη του ξυλολίου. Θυμίζω τις επιθέσεις σε γραφεία καθηγητών. Όλα αυτά έγιναν από ανθρώπους και γίνονται χρόνια τώρα, συνεχή και τα τελευταία 7 χρόνια, από ανθρώπους από τους οποίους δεν έχει τιμωρηθεί ούτε μισός. Οπότε και ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, πριν βγει καμαρωτός και αποφασισμένος να μας πει για μηδενική ανοχή, θα πρέπει να μας εξηγήσει γιατί δείχνει την ανοχή που δείχνει εδώ και 7 χρόνια. Μπορεί να έχει λόγο ο άνθρωπος, ρε παιδί μου, δεν λέω. Μπορεί να έχει να μου πει, παιδιά, ξέρετε γιατί 7 χρόνια έχω κατεβασμένα τα βρακιά μου. Γιατί υπάρχει αυτό και αυτό. Και μπορεί να είναι καλοί λόγοι, δεν λέω. Αλλά όχι ξαφνικά μαγκιά. 7 χρόνια τους έχεις αφήσει και αλωνίζουνε και συμβαίνει κάποια στιγμή αυτό που αναπόφευκτα θα συμβεί. Σκοτώνουν και μετά, απ, μηδενική ανοχή από... Αυτό ήτανε. Σας είπαμε να παίζετε, αλλά όχι και να σκοτώνετε. Λέει η κυβέρνηση, σας αφήνουμε να καταστρέφετε, σας αφήνουμε να διαλύετε, σας αφήνουμε να τραμπουκίζετε, σας αφήνουμε να απειλείτε. Να καταστρέφετε, ό,τι θέλετε, αλλά όχι και να σκοτώνετε ρε παιδιά. Α, τώρα τελείωσαν τα ψέματα. Αυτή ήταν η πολιτική της κυβέρνησης. Τους άφηνε. Αλλά τώρα, πες Κυριάκο.
1: Δεν πρόκειται, επουδενή, να επιτρέψουμε την αναβίωση τέτοιων φαινομένων. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την έννοια της νομιμότητας παντού.
0: Άμα είχα 10 φορές για 10 ευρώ για κάθε φορά που λέγατε νομιμότητα ευρώ, θα ήμουν νομιμότητα παντού, θα ήμουν εκατομμυριούχος τώρα. She was looking kind of dumb with her feet. Έχετε πάρα πολλές φορές μιλήσει για νομιμότητα παντού. Δεν την έχετε επιβάλει ούτε ρε παιδί μου για 5 λεπτά. Να πούμε είχαμε 5 λεπτά παιδιά, είχαμε νομιμότητα παντού. Ήταν ωραίο, κράτησε λίγο, αλλά το είχαμε για 5 λεπτά ρε παιδάκι μου.
2: Αλλά όπως είπαμε τώρα τέλειωσαν τα ψέματα. Πες τους Κυριάκο ότι τους περιμένει.
1: Θα σας βρούμε και θα σας οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη. Και αυτό αποτελεί πιστεύω.
0: Και σε λίγο καιρό θα είστε πάλι ελεύθεροι. Από εκεί και πέρα να λαμβάνει η δικαιοσύνη. Και η νομοθεσία. Αλλά Κυριάκο, μην τους οδηγήσετε ρε, και αυτούς, γιατί μαζεύονται πολλοί. Δηλαδή είναι οι δολοφόνοι της Μαρφίν, είναι όλοι αυτοί οι τραμπούκιν, τα τάγματα. Ρε εσύ θα γίνει, δηλαδή σιγά σιγά, άσε να κυκλοφορήσει και κανένας ελεύθερος. Γιατί είναι τέτοιο, τώρα προηγούνται οι δολοφόνοι της Μαρφίν. Θα είναι αυτοί, θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη μετά, πριν δεν ξέρουμε. Είναι τόσους πολλούς αυτούς που συλλαμβάνει η κυβέρνηση, είναι τόσους πολλούς αυτούς που συλλαμβάνει η αστυνομία, που δεν ξέρουμε ποιος θα πρωτοδικαστεί. Και είναι και αυτοί οι τραμπούκοι ρε παιδιά, οι τρομοκράτες. Είναι και αυτοί, δεν μαθαίνουνε ρε παιδάκι μου.
3: Κοιτάξτε, οι γνωστοί ανόητοι και αμετανόητοι άνθρωποι που παίζουν με τις ανθρώπινες ζωές δεν έχουν διδαχθεί τίποτα απολύτως. Ούτε από αυτούς που είναι στη φυλακή 25 χρόνια, ούτε από το τι συνέβη στη χώρα μας όλα αυτά τα χρόνια και τι σημαίνει τρομοκρατική ενέργεια, ακόμα και όταν παίζεις με τα γκαζάκια και κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές.
0: Δεν υπάρχει παιχνίδι με βόμβες, παλικάρι. Ένα. Δεύτερον, έχουν διδαχθεί μια χαρά. Έχουν διδαχθεί το μάθημα που τους έχετε διδάξει. Κάντε ό,τι γουστάρετε και εμείς δεν πρόκειται να πιάσουμε ούτε έναν. Αλλά ακόμα κι αν πιάσουμε έναν, ρε παιδί μου, τύχει και βρεθεί κανένα δακτυλικό από ότι και πιάσουμε κανέναν, θα βρεθεί ένας τρόπος να κυκλοφορεί πάλι ελεύθερα.

0: εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Δούκου.
1: Μου είναι αδιανόητο να σκεφτώ εν έτη 2026 να συζητάμε για τρομοκρατία.
2: Ακριβώς,
1: στη χώρα μας με ιδεολογικές αντιπαραθέσεις.
3: Αχ, τι είναι αδιανόητο εν έτη 2006 να συζητάμε για τρομοκρατία. Δεν τη είναι αδιανόητο ότι 7 χρόνια τώρα κυκλοφορούν όλοι και αλωνίζουν ελεύθεροι. Μα έχουμε τους έχουμε διώξει από τις καταλήψεις. Α, σοβαρά! Εντάξει, αφού τους διώξατε από τις καταλήψεις, ας βάλουν τις μπόμπες τους αλλού. Πόσοι έχουν φυλακιστεί 7 χρόνια από όλα αυτά τα καλόπεδα, όλους αυτούς τους τραμπούκους, τα τάγματα εφόδου, τους καταστροφείς, τους βανδάλους. Πέστε μου έναν, να πούμε. Αυτός, ρε παιδιά, μπήκε φυλακή, μπήκε 5 χρόνια φυλακή. Γιατί απείλησε έναν άνθρωπο ότι θα τον σκοτώσει. Ή γιατί έβαλε βόμβα με γκαζάκια. Ας μου πει ένας. Είναι αδιανόητο. Όχι, δεν είναι αδιανόητο. Είναι απολύτως αναμενόμενο.

0: καταλάβετε πόσο αδιανόητα δεν είναι όλα αυτά που συμβαίνουν, πόσο υπεύθυνη είναι η κυβέρνηση που έχει επιτρέψει σε κάθε εγκληματία να κυκλοφορεί ελεύθερος. Ακούστε και αυτό.
1: Στη Βόρεια Εύβοια είχαμε νέο επεισόδιο παδικής βίας. Οι δράστες Μιχάλη Τεζάρη είναι γνώριμα πρόσωπα των αρχών και ελέγχονται στην υπόθεση δολοφονίας του Γιώργου Λιγκερίδη.
0: Το γνώριμα πρόσωπα των αρχών σημαίνει εγκληματίες που η πολιτεία έχει αποφασίσει ότι δεν τρέχει τίποτα να κυκλοφορούν ελεύθεροι. Οι συγκεκριμένοι βέβαια είναι εμπλεγμένοι και στην δολοφονία του Λιγκερίδη. Μια δολοφονία της οποίας η δίκη συνεχίζεται με φοβερά πράγματα. Δηλαδή είναι φοβερά αυτά που συμβαίνουν σε αυτή τη δίκη. Τρέμουν οι μάρτυρες και λογικό είναι σε μια χώρα που η κυβέρνηση δεν μπορεί να εξασφαλίσει τη σωματική ακεραιότητα των πολιτών. Λογικό είναι οι μάρτυρες όταν έρχονται αντιμέτωποι με εγκληματικές οργανώσεις να κολώνουν. Τι είναι, πανηγυρεύοντας, δεν κατάλαβα. Είναι μια δίκη για την οποία μόνο από το Sky, όσοι παρακολουθείτε Sky, ξέρετε ότι γίνεται. Για όλους τους υπόλοιπους αυτή η δίκη δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει καν η δολοφονία μάλλον. Είναι δύο εμπλεκόμενοι, κυκλοφορούν ελεύθεροι, γιατί όχι.
2: Δύο άτομα που κατονομάστηκαν από τον προστατευόμενο μάρτυρα με την κωδική ονομασία Ε67, ο συμμετέχοντης στη φωνική επίθεση σε βάρος του Γιώργου Λιγκερίδη έξω από το κλειστό γήπεδο του Ρέντι, συνελήφθησαν με ακόμη δύο χούλιγκαν για επίθεση σε βάρος οικογένειας στην Εύβοια.
0: Είχαν κατονομαστεί, αλλά παιδί μου, εντάξει, τώρα αρχίζουμε να συλλαμβάνουμε, αν για όνομα του Θεού, εντάξει, σιγά, και τι έγινε, τι κάναν ακριβώς αυτοί.
2: Έστησαν ενέδρα σε ενκινήσει αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν ένας πατέρας με τα δύο παιδιά του, ανάμεσά τους και ένα 12χρονο κορίτσι, όλοι τους φίλοι της ΑΕΚ. Οι δράστες έκλεισαν τον δρόμο στο όχημα στην επαρχιακή οδό Ροβιών Ιστιαίας και το ακινητοποίησαν. Στη συνέχεια επιτέθηκαν με ορμή κατά των θυμάτων τους, χτυπώντας τους με γροθιές και κλωτσιές. Από τη μανία τους, να επισημάνουμε, δεν γλίτωσε ούτε το 12χρονο παιδί.
0: Και θέλω να σας ρωτήσω. Έτσι λέμε, υποτεθείστε ότι αυτοί μπουν μέσα. Το πιο πιθανό ξέρουμε όλοι και να μπουν σε λίγους μήνες να είναι έξω. Αλλά σκεφτείτε το πραγματικά. Άνθρωποι που επιτίθενται και δέρουν και ένα 12χρονο παιδί επειδή υποστηρίζει μια άλλη ομάδα. Υπάρχει ο παραμικρός λόγος να βγουν ποτέ από τη φυλακή? Πείτε μου εσείς. Πείτε μου, σκεφτείτε και πείτε, ναι, είναι πολύ λογικό αυτοί οι άνθρωποι να κάνουν λίγο στη φυλακή και μετά να έρθουν ανάμεσά μας. Σε μια στοιχειωδώς λογική κοινωνία, αυτοί θα μπαίνανε σε ένα κελί και το κλειδί θα πετιότανε μακριά. Αλλά η λογική έχει χαθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό από μια κοινωνία και όχι μόνο τη δικιά μας, γενικά στη Δύση, που βαδίζει ολοταχώς προς την καταστροφή με το χαμόγελο στα γύλη. Υποκύπτοντας σε τάχα ευαίσθητους αλλά στην πραγματικότητα σκληρούς και αδίστακτους εμπόρους. Και ο ανώνυμος χαζομπαπάς κάποια στιγμή θα σκάσει τον καζάκι στα χέρια κάποιου και θα αναγκαστούν να το συλλάβουν. Είναι η μόνη πιθανότητα. Αλλά ξαναλέω, δεν είναι θέμα να τους συλλάβουν, είναι θέμα να μπουν μέσα και να μπουν μέσα για χρόνια. Ιδανικά για πάντα. Άνθρωποι που βάζουν βόμβες και σκοτώνουν δεν έχουν κανένα λόγο να στοιχηματίσουμε για το αν θα σοφρονιστούν ή όχι. Εκτός αν θέλει κανείς να κάνει το πειραματόζω. Αφήστε τους έξω και θα δούμε, σοφρονίστηκαν ή όχι. Θα σκοτώσουν ή όχι.

0: όσο η πραγματικότητα δεν συμφωνεί με τις θέσεις και τις εκτιμήσεις μας για το ποια είναι, τόσο
1: ποια
0: χειρότερο είναι η πραγματικότητα.
1: Κλείσαμε. Που σχημάζονται τα νοικοκυριά, που στις 10 του μήνα δεν έχει κανείς να φάει.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Τα βίντεο από κάμερες ασφαλείας συλλέγουν οι αστυνομικοί προκειμένου να ανασυνθέσουν τη διαδρομή των δραστών της τριπλής επίθεσης με καζάκια στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορας, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα. Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, οι αστυνομικοί φέρονται να έχουν ήδη στη διάθεσή τους βίντεο με τους δύο από τους δράστες, αναβάτες της μίας από τις μοτοσυκλέτες που ενεπλάκησαν στο εμπριστικό μπαράζ. 75.000 συνταξιούχοι που έλαβαν σύνταξη χειρίας μετά τον νόμο Κατρούγκαλου και θα έπρεπε μετά τη συμπλήρωση της τριετίας να έχουν υποστεί περικοπή από το 70% στο 35% ευνοούνται από την νομοθετική ρύθμιση που προανήγγειλε ο Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως και προβλέπει τιμή περικοπή των συντάξεων αυτών. Παράλληλα, ευνοούνται 8.500 συνταξιούχοι χειρίας του Δημοσίου, οι οποίοι έχουν ήδη δει την περικοπή να εφαρμόζεται, αλλά και 122.000 συνταξιούχοι που λαμβάνουν δύο εθνικές συντάξεις, εκ των οποίων η μία χειρίας. Ένα 6χρονο αγόρι πνίγηκε σε πισίνα ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων στη Γιάλοβα του Δήμου Πύλου Νέστορο στη Μεσσηνία. Διέφυγε από την προσοχή της μητέρας του, η οποία βρισκόταν στο χώρο για να καθαρίσει τα διαμερίσματα. Παράνομη έκρινε το μονομελές πρωτοδικείο Πειραιά την 24ωρη επεργειακή κινητοποίηση που έχουν εξαγγείλει για σήμερα τρία ναυτεργατικά σωματεία στα δρομολόγια από και προς το λιμάνι της Ραφίνας. Ωστόσο, τα ναυτεργατικά σωματεία διαμήνυσαν ότι η τελική κρίση θα δοθεί στους καταπέλτες των πλοίων από τους ίδιους τους ναυτεργάτες. Στη σύλληψη ενός 43χρονου για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές του πυροσβεστικού σώματος για τη φωτιά που εκδηλώθηκε στην αγροτοδασική έκταση στο καλαπόδι του Δήμου Λοκρών Φθιώτιδας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά προκλήθηκε κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών με θεριζοαλωνιστική μηχανή. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες, τα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 34 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
4: Τι κάνεις?
5: Καλά, με χαρά.
4: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
6: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
7: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Μοίρα τις Άγκυρες προς όλο τα φως. Όπα!
8: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
9: Τουνείτε και καμέρες δεν μπαίνουν στις όλες.
10: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
11: Γι' αυτό και σήμερα γεννιέται αυτό το κίνημα.

0: παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά...
1: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ό,τι να είναι. Γιώργος Βραχνός στη ρύθμιση του ήχου, Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό κέντρο. Στο μικρόφωνο είναι ο Μάνος ο Βουλαρίνος. Ο Γιάννης ο Χέζας από το Λούρο, τα είχε πει ο Γεροτσότσιλ, κατευνασμός είναι να ταΐζεις ένα κροκόδιλο με την ελπίδα ότι θα σε φάει τελευταίο. Χειρότερο είναι η ελπίδα ότι δεν θα σε φάει καθόλου. Ο Κώστας, η χθεσινή δολοφόνη ήταν, λέει, παλαιοί καταληψίες. Μπορεί να ήταν παλαιοί καταληψίες του Απουθού. Ποιος να το... Αν είναι, εγώ δεν... Αποκλείεται! Αποκλείεται! Δυστυχώς η κυβέρνηση έκανε ό,τι είχε κάνει και μια άλλη κυβέρνηση με την Χρυσή Αυγή. Θυμάστε, η Χρυσή Αυγή ήταν εγκληματίες. Ήταν φανερό, κάνανε εγκληματικές ενέργειες. Δεν είχαν ακόμα σκοτώσει. Ήταν όμως θέμα χρόνου. Θυμάστε τις περιπολίες, τα τάγματα εφόδου, τα δικά τους τότε, τις επιθέσεις, τα θυμάστε όλα. Τίποτα, χαμπάρι ο Τρίφωνας, άστους. Και ξαφνικά ήρθε η δολοφονία και τράχαμε, η Χρυσή Αυγή, έλα ρε, είναι δολοφόνος, ποιος να το περίμενε. Δεν έμαθαν τίποτα, αν κάποιοι δεν έμαθαν δεν είναι οι τρομοκράτες, είναι οι κυβερνήτες. Έτσι, αφήσανε αυτά τα καλόπεδα να αλωνίζουν, να βάζουν γκαζάκια τις βόμβες τους όποτε θέλουν, να καίνε ό,τι θέλουν, να καταστρέφουν ό,τι θέλουν, να τραμπουκίζουν όποιο θέλουν, να απειλούν όποιο θέλουν και ξαφνικά σκοτώνουν. Ποιος να το περίμενε? Και ο Γιάννης, τι είναι η κυβέρνηση μωρέ να τους βάλει φυλακή? Τίποτα, δικτάτορες. Δεν θα τους βάλει μόνο. Και πραγματικά βρίσκω θλιβερό το ότι η Νέα Δημοκρατία, το κυβερνητικό κόμμα, παιδιά, έτσι, είναι κυβέρνηση, δεν είναι. Τι κάνει για να αντιμετωπίσει την τρομοκρατία? Κάνει συγκέντρωση έξω από το Ιπποκράτιο. Φαντάζομαι στην Πειραιώς να συζητούνε. Κυριάκο, τι πρέπει να κάνουμε, πρόεδρε, η κυβέρνηση πρέπει να τους συλλάβει. Όχι, ρε παιδιά, πάμε να συλλάβουμε. Να κάνουμε μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Μήπως ήρθε η ώρα να επιβάλλουμε τον νόμο? Όχι! Έλα βρε να κάνουμε μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας, να διαμαρτυρηθούμε. Σε ποιον? Στους... ξέρεις. Αυτοί που είναι υπεύθυνοι για την επιβολή του νόμου θα συγκεντρωθούν, αντί να επιβάλλουν τον νόμο, θα κάνουν συγκέντρωση. Θα ταλαιπωρήσουν και ανθρώπους δηλαδή. Δεν φτάνει που δεν επιβάλλουν τον νόμο και έχουν αφήσει τον κάθε εγκληματία να κυκλοφορεί ελεύθερος και να αλωνίζει. Θα κάνουν και θα κλείσουν και δρόμους, θα ταλαιπωρήσουν και ασθενείς, γιατί θα την κάνουν στο Ιπποκράτιο τη συγκέντρωσή τους. Συγχαρητήρια στη Νέα Δημοκρατία. Και συγχαρητήρια, τα είπα και χθες, αλλά θέλω να τα ξαναπώ και σήμερα γιατί βρήκα κάτι πολύ ωραία tape. Στη συντρόφισσα Ηλιακούλη, η οποία είπε...
2: Πέρα από την καταδίκη που πρέπει να είναι συλλήβδιν και να είναι οριζόντια και για κάθε είδους τέτοιο περιστατικό, είναι επικίνδυνος ο τοξικός λόγος πολλές φορές που εκπορεύεται από τα χείλη διαφόρων οι οποίοι πάνε να υπερθεματίσουν τελευταία στο πολιτικό σύστημα και ονοών.
1: Νοήτο. Τώρα εγώ μπράβο στη Ηλιακούλη που επιτίθεται ευθέως τον πρόεδρό της που έχει χαρακτηρίσει καμόρα την κυβέρνηση. Καμόρα. Άμα είναι καμόρα, εντάξει, είναι καμόρα η κυβέρνηση. Αλλά δεν ήταν μόνο ο πρόεδρός της, ήταν και η ίδια η Ηλιακούλη.
2: Δεν ξέρω αν περιγράφεται άσκηση εξουσίας σε χούντα. Και το λέει έτσι ο Μά για να καταλαβαίνουμε. Αυτά γίνονται στη Χούντα. Αλλά για να δούμε αν είστε Χούντα.
1: Αυτά που κάνετε γίνονται σε Χούντα. Η Πηλιακούλη που δεν αντέχει τον τοξικό λόγο και λέει ότι είναι υπεύθυνος. Μπράβο για την αυτοκριτική της. Α, όλα και όλα. Να τα λέμε αυτά. Σύντροφος Φαραντούρης. Ο πρωθυπουργός είναι ο Νονός. Δεν είναι ο Φαραντούρης τώρα. Όχι, συγγνώμη. Το άλλο που είχα. Το άλλο έτοιμο. Γιατί είναι ένα ωραίο μονταζάκι που θυμήθηκα που είχα κάνει με το σοβαρό μη τοξικό λόγο του Πασόκ.
3: Το Πασόκ άσκει μια σοβαρή αξιωματική αντιπολίτευση. Δεν λαϊκίζει, δεν διχάζει.
2: Αυτά γίνονται στη Χούντα.
4: Ο χρύονονος. Ο χρύονονος μπροστά στον κύριο Μητσοτάκη.
1: Σύμφωνα με τη Βάσια Παναγοπούλου, ο Μητσοτάκης δεν είναι απλός νονός. Είναι κάτι πολύ χειρότερο. Ο νονός δεν είναι τίποτα μπροστά του. Αυτό τον τοξικό λόγο φαντάζομαι, σε αυτό τον τοξικό λόγο θα φαντάζομαι θα αναφέρεται η συντρόφισσα Αλιακούλη, δηλαδή το λόγο του Πασόκ. Μπράβο, όχι, η αυτοκριτική παιδιά είναι πολύ σπουδαίο πράγμα και μπράβο της. Φαραντούρης, και αυτός το Πασόκ πλέον.
5: Από μένα περιμένατε να σας πω για την εγκληματική οργάνωση που κρύβεται πίσω από την λαϊλασία των κονδυλίων.
6: Αρχηγός, ο νονός. Ο νονός ποιος είναι?
5: Ο νονός είναι αυτός που τα ανέχεται. Με σωτηχία στο Μαξίμου είναι οι υπουργοί, ήταν οι υπουργοί. Ο ένας επιστήθη ως φίλος του από παλιά και ο άλλος υπουργός παρά τον πρωθυπουργό. Κοροϊδευόμαστε, παιδιά.
1: Έχουν δίκιο στο Πασόκ που βγαίνουν και καταδικάζουν το τοξικό λόγο. Μα είναι ρε παιδί μου, είναι ο τοξικός λόγος. Προφανώς έχει να κάνει με την ελευθερία κινήσεων που αισθάνονται και την ηθική δικαίωση των πράξεών τους που αισθάνονται οι τρομοκράτες. Και μπράβο που κάποιοι το αναγνωρίζουν ότι ευθύνεται ο τοξικός λόγος. Εγώ δεν είναι... Εγώ συμφωνώ μαζί τους, δεν έχω καμία αντίρρηση. Συντρόφισσα Μπέρδου από την Ελλάς, την Ελλάς όχι του κυρίου Μιχάλη, την Ελλάς του Αλέξη μας. Παιδιά, εσείς ξέρετε πως αντιμετωπίζετε η βία. Γιατί κάποιοι νομίζουμε ότι αντιμετωπίζετε με συλλήψεις, με καταστολή και επιβολή του νόμου. Όχι βρε κούτα, ποια επιβολή του νόμου, εμείς είμαστε αριστεροί, θέλουμε επιβολή του νόμου, όχι. Αλλιώς αντιμετωπίζετε η βία.
7: Η βία αντιμετωπίζεται καταρχήν με... όταν βάζεις το περιθώριο και όταν καταδεικνύεις αυτές τις συμπεριφορές και δεύτερον όταν ενισχύεις θεσμούς, δημοκρατία και δικαιοσύνη.
1: Έτσι είναι παιδιά, όχι με καταστολή και επιβολή του νόμου, για όνομα του Θεού, τι συντηρητικά, τι σκληρά πράγματα, τι νεοφιλελεύθερα πράγματα είναι αυτά, όχι παιδιά, ευαισθησία, θεσμού, απαξίωση, θα τους λέμε, θα τους κοιτάμε επιτιμητικά, θα τους λέμε, α δεν είναι καθόλου σωστό, καταδικάζω. I felt invisible, but everyone was there.

Μιχάλης Μεγάλε, κομμουνιστή ηγέτη. Έχω στο σπίτι δύο γιους μου, 8 και 10 ετών, οι οποίοι με το που ακούνε την αριστερή διαδηλώτρια να απαγγέλει το σύνθημα με τον ιδιαίτερο της τρόπο, στο σήμα της εκπομπής εννοεί, το επαναλαμβάνουν. Ως μεγάλος πατερούλης, μπορείς σε παρακαλώ να νοθετήσεις και εσύ το Βαγγέλη και το Χάρη, τους γιους μου. Ευχαριστώ εκ των προτέρων. Δεν έχω να νοθετήσω κανέναν. Τα συνθήματα που φωνάζουν οι σύντροφοι είναι ότι πρέπει αν είσαι 8 και 10. Δηλαδή, όταν είσαι 8 και 10, είναι λογικό να κάνεις αυτά που κάνουν οι σύντροφοι. Το πρόβλημα είναι ότι το κάνουν και άνθρωποι που ξεπερνάνε τα 15, 16, 18. Αυτό, αν ήταν 18, 20 η γη σου, θα λέγαμε εντάξει, εδώ υπάρχει πρόβλημα. Αλλά άμα είναι 8 και 10, είναι στο σωστό στάδιο ανάπτυξη. Δηλαδή, 8 και 10 φωνάζεις αυτά τα συνθήματα. Λογικό. Και σ' αρέσει κιόλας. Πασόκι μου, κάποιος δεν είχε πει ότι οι Μολότοφ είναι καλές, δεν είναι κακές, είναι καλές, εξαρτάται αν είναι καλές, εξαρτάται από το ποια πλευρά είσαι. Λένε, εγώ δεν έχω ακούσει τέτοιο πράγμα. Ο Πέτρος από Ζωγράφου, αναφορικά με αυτούς που επιτέθηκαν στο 12χρονο με οπαδικά κίνητρα, γιατί να σαπίσουν στη φυλακή, ξέρεις πόσα μάζευτα χόρτα υπάρχουν ολούθε, να ποιοι θα τα μαζέψουν, με τα γέρια, τα γυμνά, είναι. Όχι, μπορεί να τους δώσουμε και εργαλεία, μα είναι, εγώ είμαι υπέρ αυτής της, και η κυβέρνηση έχει ψηφίσει ένα νόμο, όσο τον έχεις δει εσύ, η κυβέρνηση ψηφίζει νόμους, θα βγουν τώρα μετά τη δολοφονία της συμπολίτησας στη Θεσσαλονίκη και θα βγουν, ορίστε τι κάνουμε για την τρομοκρατία, ψηφίσαμε κι άλλο νόμο, θα ψηφίσουν 2-3 νόμους ακόμα. Και θα κάτσουν να περιμένουν να επιβληθούν οι νόμοι μόνοι τους. Όχι ψέματα. Θα κάνουν και συγκεντρώσεις. Μα πραγματικά ντροπή ρε παιδιά. Ντροπή. Είστε κυβέρνηση. Τι συγκέντρωση. Είστε κυβέρνηση. Δουλέψτε. Η Νέα Δημοκρατία θυμίζει εκείνο το ανέκδοτο του πρωτόβγαλου του ζευγαριού, που είναι πρωτόβγαλο. Ο άντρας δεν ξέρει, όχι πώς, τι, δεν έχει πάει με γυναίκα, δεν ξέρει πώς λειτουργεί. Τίποτα, δεν έχει ιδέα. Από σεξ και τέτοια, και την πρώτη νύχτα του γάμου ξαπλώνει νύφη και πάει δίπλα της και ξαπλώνει και δίπλα της τα νάσκελα. Και ο άντρας και λέει νύφη, άντε να δούμε ποιος θα έρθει τώρα να μας. Αυτό μου θυμίζει η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση. Άντε να δούμε τώρα ποιος θα έρθει να επιβάλλει τον νόμο.

0: Λοιπόν, και μια και μιλάω για επιβολή του νόμου, να πω και κάτι καλό, παιδιά. Θα το πω τώρα με επιφύλαξη, γιατί και άλλες φορές έχω πει καλά και μετά το έχω μετανιώσει, γιατί ήταν στιγμιαία. Αλλά θα το πω. Και αν είναι στιγμιαίο, θα πω ότι ήταν στιγμιαίο. Τις τελευταίες ημέρες, τον τελευταίο καιρό να πούμε, όχι πολύ καιρό, κάνα μήνα, ενάμιση, η δημοτική αστυνομία στην Αθήνα ανταποκρίνεται πολύ γρήγορα στις καταγγελίες για παρκάρισματα σε πεζοδρόμια. Στην περιοχή μου λέω, έτσι, δεν ξέρω τι γίνεται γενικώς. Λέω από τον Όβοβιλ. Μπαίνω στον Όβοβιλ και λέω: αυτός ο αλυταράς έχει παρκάρει πάνω στο πεζοδρόμιο. Τσουπ, έρχεται μετά από λίγο η αστυνομία. Το πρόστιμο, ξέρετε πόσο είναι? Είναι καλό. Είναι 150. Είναι 100. Δεν θα το ξαναβάλει στο πεζοδρόμιο αυτός που έχει αρπάξει την 150. Οπότε, να το πω. Βέβαια, με τα τραπεζοκαθίσματα η κατάσταση είναι ίδια, να πούμε. Ο κάθε πειρατής βάζει τα τραπεζοκαθίσματά του όπως θέλει. Αλλά ας μην τα θέλουμε όλα δικά μας. Γιατί όχι? Γιατί να μην θέλουμε να επιβάλλεται ο νόμος γενικά έτσι? Να σας θυμίσω ότι τη Δευτέρα στις 14 του μηνός, του Σεπτεμβρίου, του μηνός, στις 14 Σεπτεμβρίου, στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο έχουμε τη φετινή συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, την εκδήλωση θεσμός για την Αθήνα, όχι για το Όλοι Μαζί Μπορούμε, αλλά για την Αθήνα κυρίως. Είναι αυτή φορά η συναυλία αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία, είναι ο τίτλος, και τα εισιτήρια μπορείτε να τα προμηθευτείτε εγκαίρως, θα σας συμβούλευα, από την ticketmaster.gr. Περισσότερες πληροφορίες στο olimazimborume.gr. Τα έσοδα της συναυλίας προφανώς θα διατεθούν για την αγορά δενδρυλίων και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος, οι ενέργειες που έχουν κάνει γνωστό σε όλη την Ελλάδα το Όλοι Μαζί Μπορούμε. Διαφημίσεις.
1: Όσο η πραγματικότητα δεν συμφωνεί με τις θέσεις και τις εκτιμήσεις μας για το ποια είναι, τόσο χειρότερο για την πραγματικότητα.
2: Κλείσαμε. Που σημάζονται τα νοικοκυριά, που στις 10 του μήνα δεν έχει κανείς να φάει.

Ο Αλέξανδρος πολύ σωστά, βρε, εδώ δεν τολμάνε να καθαρίσουν το μνημείο του αγνώστου στρατιώτη από τα γλαστράκια και τις μπογιές. Θα επιβάλλουν κανένα νόμο? Όχι, συγκεντρώσεις καλύτερα, παιδιά. Αυτό είναι το χειρότερο. Πραγματικά μου είχε, το είδα και δεν πίστευα στα μάτια μου. Η κυβέρνηση, το κόμμα που κυβερνά τη χώρα. Το κόμμα το οποίο έχει χθρινή άλλη μία νεκρή από χτες. Αντί να πει, παιδιά, τέρμα, εδώ θα επιβάλλουμε το. Κάνει συγκέντρωση για να μην, δεν σας φοβόμαστε. Τι λες, όσο δεν τους συλλαμβάνεις, αυτό που δείχνεις είναι ότι να, σου πάει να. Σου πάει 3 και 5,5, ό,τι και να πεις στη συγκέντρωση. Δεύτερον, επειδή στανήκαν να πιάσετε τους τρομοκράτες, θα ταλαιπωρήσετε τους Αθηναίους και το Ιπποκράτιο, δεν ξέρω σε ποιο Ιπποκράτιο είναι. Τέλος πάντων, θα ταλαιπωρήσετε κόσμο και θα κλείσετε δρόμους και θα ταλαιπωρήσετε ασθενείς. Δηλαδή η απάντησή σας στην ανικανότητα να συλλάβετε τους εγκληματίες είναι θα ταλαιπωρήσουμε και τους ασθενείς του Ιπποκρατίου. Yeah. Δεν πάτε καλά. Θέλω να πω, εντάξει, εγώ για την εκπομπή μια χαρά είναι. Η εκπομπή είναι, βασίζεται στην παράνοια. Αλλά θέλω να πω, μήπως πρέπει να πούμε, εντάξει, καλή παράνοια, αλλά μέχρι εκεί. Να πούμε, μην πάμε παραπάνω.

0: Ο Γιάννης Νικολαίδης επιτέλους από τις 18 ημέρες ως μισθός φτάνει για τις 15 μέρες του μήνα, όταν σε λίγο δεν θα φτάνει ούτε για το πρώτο διήμερο. Η χουντακούλη θα πέσει με πάταγο. Ηρωνεύεται ο Γιάννης Νικολαίδης, το ακούσαμε χτες, το ακούμε και τώρα στο διάλειμμα, αφού ήταν 20 μέρες που δεν τελείωνε ο μισθός. Μετά πήγαμε στις 15 που τελείωνε ο μισθός και ήρθε η συντρόφισσα Λιακούλη του Πασόκ να αντιπολιτευτεί την κυβέρνηση, λέγοντας ότι μετά τις 10 του μηνός κανείς δεν έχει να φάει. Όχι, ζοριζόμα, δεν έχουμε να βάμε. Και πεθαίνουμε για 20 μέρες, μετά αναστενόμαστε. Εν τω μεταξύ, άμα βγεις έξω, είναι πιο πολλοί ντελιβεράδες που πάνε και έρχονται παρά τα αυτοκίνητα. Εκτός αν οι ντελιβεράδες ψάχνουν να βρουν να φάνε και γι' αυτό είναι τόσοι πολλοί. Α, στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης είναι η τέτοια, η συγκέντρωση. Ναι, εκεί που πέθανε η κυρία, η δολοφονημένη γυναίκα. Συγκέντρωση εναντίον της τρομοκρατίας. Δεν θυμάμαι να είχαμε ξανά στη χώρα μας. Την είχαμε. Είχαμε και άλλες συγκεντρώσεις κατά της τρομοκρατίας από συγγενείς θυμάτων της 17 Νοέμβρη. Να οργανώνει το κόμμα που κυβερνάει συγκέντρωση εναντίον της τρομοκρατίας, εναντίον ανθρώπων τους οποίους δεν συλλαμβάνει. Δεν το ξαναδημά την Παναγία. Σου λέει, αφού δεν τους συλλαμβάνουμε, μήπως φοβηθούν όταν θα κάνουμε τη συγκέντρωσή μας. Αφού δεν φοβούνται από τις καταθήκες μας. Επίσης δεν πρόλαβα να αναφερθώ στην Μαρία των Ψεκιών, την Καριστιανού, για την οποία δημοσιεύθηκε άρθρο το οποίο αποκαλύπτει ότι αυτή η καλή κυρία, η κβαντική ιατρός που είναι κατά των φαντς και των πληστηριασμών, χτύπησε ένα σπίτι σε πληστηριασμό κάτω από την αντικειμενική του αξία, ένα σπίτι ενός ζευγαριού που δεν μπορούσε να το αποπληρώσει. Πήγε η Μαρία και το χτύπησε και το αγόρασε. Όταν τη ρώτησαν τι είπε, αχ δεν θυμάμαι. Και λέω εγώ, μήπως αδίκως την κατηγορούμε και ήταν κανένας κβαντικός πληστηριασμός εκείνος. Πώς σας φαίνεται που σας έχουν πιάσει τόσο πολύ κορόιδα? Πώς σας φαίνεται που έχετε χειροκροτήσει τέτοιους ανθρώπους που σας κοροϊδεύουν ψηλό γαζί κατάμουτρα? Ωραία μωρέ, μας φαίνεται, πώς να μας φαίνεται, καλοκαίρι είναι. Και με αυτό το αισιόδοξο μήνυμα τελείωσα για σήμερα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε πάλι το βράδυ πριν από το Δελτίο Ειδήσεων στην τηλεόραση και μετά αύριο. Καλό μεσημέρι.
1: Όσο η πραγματικότητα δεν συμφωνεί με τις θέσεις και τις εκτιμήσεις μας για το ποια είναι, τόσο
2: ποια
1: χειρότερο είναι η πραγματικότητα.
2: Κλείσαμε. Που σημάζονται τα νοικοκυριά που στις 10 του μήνα δεν έχει κανείς να φάει.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 2 με την Αθήνα Μαράκη. Τα βίντεο από κάμερες ασφαλείας συλλέγουν οι αστυνομικοί προκειμένου να συνθέσουν τη διαδρομή των δραστών της τριπλής επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα. Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, οι αστυνομικοί φέρονται να έχουν ήδη στη διάθεσή τους βίντεο με τους δύο από τους δράστες, αναβάτες της μίας από τις μοτοσικλέτες που ενεπλάκησαν στο εμπριστικό μπαράζ. Ένα τρίτο άτομο που κινούνταν με δεύτερη μοτοσικλέτα φέρεται να είχε υποστηρικτικό ρόλο, λειτουργώντας ως τσιλιαδόρος. Τα στελέχη της αστυνομίας αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής και τέταρτου προσώπου στις καταδρομικές επιθέσεις, χωρίς να δίνουν περισσότερες πληροφορίες. Εν τω μεταξύ, στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου μεταφέρθηκε από το Ιπποκράτειο η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα και νοσηλεύεται στη μονάδα εγκαυμάτων με εκτεταμένα εγκαύματα πρώτου και δεύτερου βαθμού στα χέρια και στα πόδια. Εξιτήριο αναμένεται να λάβουν σήμερα από το Ιπποκράτειο ο πατέρας της πολιτεύτριας Παναγιώτης Νέστορας και ένας εκ των ενίκων. Παράλληλα, μια τέταρτη ενίκος μεταφέρθηκε από την πνευμονολογική στη Στεφανία Μονάδα του Ιπποκρατείου λόγω καρδιολογικών προβλημάτων. Έκαψαν μια γυναίκα. Αυτό δεν είναι παρέμβαση, είναι δολοφονική ενέργεια, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στον ιστότοπο liberal.gr. Με αφορμή τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, ο Πρωθυπουργός επισήμανε την ανάγκη για την πλήρη καταδίκη τέτοιων πράξεων, προκειμένου να προστατευτούν τα δημοκρατικά κεκτημένα, τονίζοντας πως σε μια δημοκρατία οι διαφορές λύνονται με επιχειρήματα και όχι με χρήση βίας. Παράλληλα, σχολίασε πως υπάρχει ροπή του πολιτικού διαλόγου, προς εκφράσεις που οπλίζουν τα χέρια αυτών που προβαίνουν σε τέτοιες πράξεις, σημειώνοντας πως αυτή η κυβέρνηση τόλμησε και τα έβαλε με αυτές τις οργανωμένες ομάδες που πολιτικά βρίσκονταν στο απειρόβλητο. Ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε πως οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της θητείας, την άνοιξη του 2027, και δήλωσε πως ο στόχος για αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας είναι ρεαλιστικός και εφικτός. Δεν υπάρχει εναλλακτική πρόταση διακυβέρνηση αυτή τη στιγμή και δεν βλέπω περιθώριο συνεργασία, τόνισε μεταξύ άλλων και πρόσθεσε. Στην αντιπολίτευση είναι αδιανόητη η ιδεολογική ραστόνη, αναμασούν τα ίδια και τα ίδια κλισέ, τα οποία και έχουν αποδομηθεί στην πράξη. 75.000 συνταξιούχοι που έλαβαν σύνταξη χειρίας μετά τον νόμο Κατρούγκαλου και θα έπρεπε μετά τη συμπλήρωση της τριετίας να έχουν υποστεί περικοπή από το 70% στο 35% ευνοούνται από την νομοθετική ρύθμιση που προανήγγειλε η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως και προβλέπει τιμή περικοπή των συντάξεων αυτών. Επιπλέον, με τη ρύθμιση απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών ποσών όλοι οι συνταξιούχοι χειρίας για τους οποίους δεν έχει εφαρμοστεί μέχρι σήμερα η περικοπή αυτή. Παράλληλα, ευνοούνται 8.500 συνταξιούχοι χειρίας του Δημοσίου, των οποίων έχουν ήδη περικοπεί οι συντάξεις, και με τη ρύθμιση που προωθείται από τον επόμενο μήνα της ψήφισης του νόμου, η σύνταξή τους θα επανέλθει από το 35% στο 70%. Τέλος, θα ωφεληθούν 122.000 συνταξιούχοι που λαμβάνουν δύο εθνικές συντάξεις, μία από το δικό του συνταξιοδοτικό και μία από σύνταξη χειρίας. Η ρύθμιση θα κατατεθεί μέσα στον Ιούλιο στη Βουλή. Ένα 6χρονο αγόρι πνίγηκε σε πισίνα νοικιαζόμενων διαμερισμάτων στη Γιάλουβα του Δήμου Πύλου Νέστορο, στην Μεσσηνία. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα γνωστά, η 32χρονη μητέρα του βρισκόταν στο χώρο για να καθαρίσει τα διαμερίσματα όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το παιδί διέφυγε από την προσοχή της και νωρίς χθες το απόγευμα βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στην πισίνα των ενοικιαζόμενων. Παράνομη έκρινε το μονομελές πρωτοδικείο Πειραιά την 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που έχουν εξαγγείλει για σήμερα τρία ναυτεργατικά σωματεία στα δρομολόγια από και προς το λιμάνι της Ραφίνας μετά την αίτηση των ασφαλιστικών μέτρων που είχε καταθέσει ο Σύνδεσμος Εφοπλιστών, Ταχυπλών και Κρουαζιέρας. Ωστόσο, τα ναυτεργατικά σωματεία διαμήνυσαν ότι ανεξαρτήτως της δικαστικής απόσφασης η τελική κρίση θα δοθεί στους καταπέλτες των πλοίων από τους ίδιους τους ναυτεργάτες. Εν τω μεταξύ, η εταιρεία Σίτζετ ανακοίνωσε ότι τα προγραμματισμένα δρομολόγια από Ραφίνα προς Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο θα εκτελεστούν εκτάκτως από το Λαύριο, προκειμένου να περιοριστούν τα προβλήματα στις μετακινήσεις των επιβατών και στην ακτοπλοϊκή σύνδεση των νησιών. Στη σύλληψη ενός 43χρονου για πρόκληση πυρκαγιές από αμέλεια προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές του πυροσβεστικού σώματος για τη φωτιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στο Καλαπόδι του Δήμου Λοκρών Φθιώτιδας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, προέκυψε ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών του 43χρονου με θεριζοαλωνιστική μηχανή. Σε 44 εντωμεταξύ ανήλθαν οι αγροτοδαστικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Απαγόρευση κυκλοφορίας για πεζούς και τροχοφόρα θα ισχύσει σήμερα από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ στις δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας και Σιθωνίας λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Με τρεις αναμετρήσεις συνεχίζεται η νοκάουτ φάση του Μουντιάλ. Η αναμέτρηση της Ισπανίας με την Αυστρία έληξε 3-0. Αυτή την ώρα θα παίξουν Πορτογαλία-Κροατία, ενώ στις 6 το πρωί η Ελβετία θα αντιμετωπίσει την Αλγερία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως στα δυτικά και τα βορειοερινά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 μποφόρ και το μεσημέρι προς απόγευμα στα νότια και ανατολικά νότια έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 24 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στα παραθαλάσσια η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Λίγες νεφώσεις προβλέπονται στην υπόλοιπη χώρα, πρόσκαιρα αυξημένες στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές συμπόρες και κυρίως στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 και στα νότιο-ανατολικά και από το απόγευμα και στο βόρειο Ιόνιο τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια, θα φτάσει στις Κυκλάδες, στη Βόρεια Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, τους 30 με 33 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 33 με 35, τοπικά στα υπηρετικά τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημερωσή σας στις 2.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Πρωινό 5ης 2 Ιουλίου, σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση εδώ στον Sky 100.3, είτε συγκεντρωνόμαστε ή της ελλαδικής επικράτειας και μαζί στο πλευρό μας όλοι εσείς κυρίες και κύριοι ή της οικουμένης ελληνικής ομογένειας αλλά και της άλλης οικουμένης στην οποία κατοικείτε οι Έλληνες που έχετε μεταδημοτεύσει τα τελευταία χρόνια και έχετε επιλέξει άλλο κράτος, άλλες κοινωνίες για να ασκήσετε το επάγγελμά σας και να ενταχθείτε στο εκεί κοινωνικό περιβάλλον ως πολίτες. Εύχομαι τα καλύτερα προς όλες και όλους, υγεία να έχουμε πάνω απ' όλα και να πορευόμαστε εν ειρήνη φαντάζομαι και χωρίς να δολοφονεί ο ένας τον άλλον, διότι η πολιτική δολοφονία καθιστά ένα κράτος υπανάπτυκτο. Ας ξεκινήσουμε από αυτό το βασικό, η δολοφονία ενός ανθρώπου που σημαίνει ότι η ζωή ανθρώπινη δεν έχει αξία και η ζωή ανθρώπινη η οποία χάνεται επειδή μια ομάδα που εκπαιδεύουν τον εαυτό τους με ξεκίνημα το ανερμάτιστο για να καταλήξουν δολοφόνοι μαθαίνουν ότι υπάρχει ένας σκοπός, ο οποίος σκοπός για να επιτευχθεί, τώρα ο σκοπός είναι ένα πράγμα μέσα στο κρανίο τους, είναι ένας εγκεφαλικός χυλός ο οποίος χτυπάει στα τυχώματα του κρανίου και παραδέρνει και τους οδηγεί εκεί που τους οδηγεί. Αυτοί λοιπόν όλοι μαζί έχουν την άποψη ότι θέλουν να αλλάξουν την κοινωνία και θέλουν να αλλάξουν την κοινωνία με τους δικούς τους όρους. Ποιοι είναι οι όροι? Η βία. Η βία, η οποία βία καταλήγει στο έγκλημα, καταλήγει στο φόνο. Όταν πας... Με συγχωρείτε, παρασύρθηκα. Να εκφράσω πρώτα απ' όλα τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στην οικογένεια της κυρίας Νέστορος, η οποία έχασε τη μητέρα της, και να εκφράσω επίσης τη συμπάθειά μου σε όλους όσοι επλήγησαν χθες από την έκφραση, εκδήλωση της τρομοκρατίας. Τα θύματα αυτής της τρομοκρατικής ενέργειας με την τοποθέτηση εμπριστικού, εκρηκτικού εμπριστικού μηχανισμού, ο οποίος δεν είναι απλώς γκαζάκια, θα το εξηγήσουμε όμως όλο αυτό, στόχευε σε ανθρώπους, σε πολίτες οι οποίοι κατοικούν στον αστικό ιστό της Θεσσαλονίκης, σε πολυκατοικίες, όπως κατοικούμε οι περισσότεροι άνθρωποι, δηλαδή να συμβιώνουμε με άλλους ανθρώπους, οι οποίοι άλλοι άνθρωποι δεν πρέπει να ζήσουν με επισφάλεια επειδή στην πολυκατοικία τους κάποιοι άνθρωποι εκφράζονται πολιτικά και εκφράζονται πολιτικά μέσω μιας πολιτικής παρατάξεως η οποία έχει ως ιδεολογία την κοινοβουλευτική δημοκρατία και είναι δικαίωμά τους όπως και οι άλλοι άνθρωποι να εκφραστούν από όποιο κόμμα θέλουν, μόνο που στην περίπτωση οι εκφραστές, οι άνθρωποι που θέλουν να εκφραστούν μέσα από το κυβερνόν κόμμα, επειδή ακριβώς έχει δαιμονοποιηθεί από αυτούς που στοχεύουν στην πολιτική βία, να φτιάξουν έναν κόσμο με εργαλείο την πολιτική βία, σημαίνει ότι επειδή είναι δαιμονοποιημένος ο Πρωθυπουργός ή η παράταξη ή το κόμμα, άρα είναι δαίμονες και όλοι όσοι εκφράζονται πολιτικά μέσα από αυτήν την παράταξη. Αυτό έπαθαν χθες. Διαβάζω σήμερα τη στήλη του Γιάννη, τη στήλη που υπογράφει ο Γιάννης Κουρτάκης, που ονομάζεται Power Game, και γράφει τα εξής. Την Αφροδίτη Νέστορα, γράφει ο δημοσιογράφος Γιάννης Κουρτάκης, τη γνώρισα, εγώ δεν τη γνωρίζω προσωπικώς την κυρία Αφροδίτη Νέστορα, την γνωρίζει ο Γιάννης Κουρτάκης, και διαβάζω μια παράγραφο. Την Αφροδίτη Νέστορα τη γνώρισα πριν από 5, αν θυμάμαι καλά, χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται περί μιας αγωνίστριας που προσπαθεί να προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο. Μόνη της, χωρίς να έχει καμία πλάτη, γράφει ο Κουρτάκης. Πριν από λίγο καιρό η μοίρα χτύπησε την οικογένειά της, έχασε την αγαπημένη της αδελφή και χθες είδε να φεύγει τόσο

Εδώ λοιπόν, κυρίες και κύριοι, έχουμε φυσικούς αυτούργους, αλλά έχουμε και ηθικούς αυτούργους. Θα τα βάλουμε όλα σε μία σειρά.

σιώπησα γιατί μου αρέσουν πολύ οι χοροδίες. Λοιπόν, πάμε λοιπόν κυρίες και κύριοι. Υπάρχουν λοιπόν κάποιοι άνθρωποι στην κοινωνία μας, η οποία κοινωνία μας έχει ως πολίτευμα την φιλελεύθερη κοινοβουλευτική δημοκρατία, όπου όλοι οι άνθρωποι μπορούμε να εκφραστούμε ελεύθερα χωρίς να κάνουμε ζημιά ο ένας τον άλλον, να λέμε τα δικά μας. Άλλωστε, τι άλλο από το ελληνικό κοινοβούλιο, στο οποίο σήμερα, όπως έχουμε πει πολλές φορές, το έχω χαρακτηρίσει καφενείο με την καλή την έννοια πάντα, ότι δηλαδή όλες οι απόψεις εκπροσωπούνται μέσα στο κοινοβούλιο μας. Ό,τι θέλεις, από τον ψεκασμό τον πουτινικό μέχρι τον φιλελεύθερο αστικό, μέχρι τον λαϊκό δεξιό, μέχρι τον σοσιαλιστικό, τον σοσιαλδημοκρατικό, τον αριστερό, ό,τι θες, όλοι, όλοι, αριστερή, ακροαριστερή, δεξί, ακροδεξί, όλοι μέσα, όλοι μέσα, χριστιανική δεξιά, μοναστηριακή δεξιά, οι πάντες είναι μέσα. Η επιθετική, η λιγότερο επιθετική, η τοξική κτλ. Μάλιστα. Σε μια τέτοια κοινωνία όμως, πώς γίνεται και έχουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν κατά νου να αλλάξουν τον κόσμο κατά το πώς επιθυμούν, γιατί όλοι θέλουμε να αλλάξουμε τον κόσμο, αλλά αυτοί έχουν ως εργαλείο όχι την πολιτική δια της πειθούς ή δια των επιχειρημάτων και της πειθούς, αλλά έχουν ως εργαλείο τη βία. Με βία ξυπνούν, με βία κοιμούνται.

στοιχειώδη σεβασμό στον εκλειπώντα μεγάλο καλλιτέχνη για τις φωνητικές του δυνότητες και στην ερμηνεία αυτών των ωραίων υπέροχων τραγουδιών. Λοιπόν, κοιμούνται και ξυπνούν λοιπόν πώς θα κάνουν, θα περάσουν τη δική τους νόμη χρησιμοποιώντας βία. Σκοπός τους είναι να κάψουν αστυνομικό. Το κατάφεραν με το Λιγκερίδη. Η αθλητική ονομαζόμενη βία είναι μέρος, κομμάτι, χέρι της ίδιας αντίληψης. Όταν αυτές οι ομάδες επιτίθενται στους αστυνομικούς που φρουρούν ένα σημείο, φερειπίν το κόμμα του Πασόκ, εκεί πέριξ των εξαρχείων ή οπουδήποτε αλλού, όταν επιτίθενται σε ομάδες αστυνομικών, σε δημιουργίες αστυνομικών που φρουρούν ένα γήπεδο, όπως εκείνο το βράδυ εδώ κάτω στο γήπεδο Μελίνα Μερκούρη που θα πεζόταν βόλεϊ νομίζω, αν δεν κάνω λάθος.

Όταν λοιπόν επιτίθεται πάνω στους αστυνομικούς, θέλουν θύμα. Και το πέτυχαν το θύμα στον αείμνηστο Γιώργο Λιγκερίδη. Του σφήνωσαν στο πόδι μια φωτοβολίδα. Και το παιδί αυτό, το παλικάρι, το 27χρονο, βρήκε μαρτυρικό θάνατο, για τον οποίο οι γονείς προσπαθούν να βγάλουν ένα μήνυμα και να πούν: μα είναι το παιδί μας και εμείς χάσαμε το παιδί μας. Αλλά όπως βλέπετε, η κοινωνία, επειδή ακριβώς είναι Ολυμπιακός, όπως βλέπετε, η κοινωνία στέκεται, και τα μέσα ενημέρωσης προπάντων, τα οποία υποτίθεται ότι ελέγχει ο δικτάτορ Κούλης, μάλιστα, όπως Κούλης, το επώνυμο Μητσοτάκης, μάλιστα, του οποίου οι εκφραστές, οι πολίτες που συμμετέχουν στην πολιτική του έκφραση, είναι δαιμονοποιημένοι, άρα μπορούμε να τους κάψουμε και αυτούς, αφού κάψουμε τους αστυνομικούς, όπερ και γένετο χθες στη Θεσσαλονίκη, με την τοποθέτηση όχι απλώς με γκαζάκια που λέει η δημοσιογραφία μας, κυρία Πρόεδρε της Ενώσεως Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών. Συνεδριάστε με τους λοιπούς αριστερούς και αριστερούλιδες συναδέλφους που περιβάλλετε το διοικητικό σας συμβούλιο και αποφασίστε. Δεν υπάρχουν τρικάκια, είναι δολοφονία χαρακτήρα. Δεν υπάρχουν παρεμβάσεις ακτιβιστικές, όπως ονομάζεται όλο αυτό το πράγμα των τραμπούκων που εφορμούν στις κατοικίες των ανθρώπων, διότι αν πήγαιναν σε μία κατοικία κάποιου μέλου σας, κυρία Πρόεδρε της Ενώσεως Συντακτών, όχι απλώς θα ουρλιάζατε, δεν θα ουρλιάζατε απλώς ότι παραβιάζεται το κράτος δικαίου, η δημοκρατία, η ελευθερία του τύπου, με διάφορους άλλους αγωνιώντες και ανησυχούντες καθηγητάς της πολιτικής μας ζωής, οι οποίοι όμως βλέπω ότι τώρα κόπηκαν όλα. Δεν τους ακούω, δεν τους ακούω στην έκφραση της βίας. Λοιπόν, αφού δολοφονήθηκε ο αστυνομικός Λιγκερίδης, επετέθη ο πρώτος στόχος. Είπαμε ότι επειδή ακριβώς εμπλέκεται, επειδή είναι ομάδες αλυταράδων η εγκληματική οργάνωση και ακουμπάει πάνω στον Ολυμπιακό, όπως βλέπετε και τα μέσα ενημέρωσης, με έναν προσήκοντα σεβασμό προς τον Ολυμπιακό και στη διοίκηση του Ολυμπιακού, όπως βλέπετε, ποιούν την ίσαν, δηλαδή κοινώς κάνουν την πάπια. Φωνάζει ο μπαμπάς και η μαμά Λιγκερίδη να ανέβει η δίκη στην Αθήνα. Με τα συγχωρήσεως, δεν θέλω να το πω τώρα, μην χαλάσω τον ιρμό του λόγου μου. Αντιλαμβάνεστε ποια είναι η αντίδραση. Μπορούμε να την κάνουμε και με κίνηση των χεριών μας. Με τις παλάμες μας κάθετα να τις κατεβάσουμε προς την πλευρά των, εκεί που ενώνονται τα δυο μας πόδια. Λοιπόν, αυτή είναι η αντίδραση στο αίτημα των γονέων Λιγκερίδη. Αφού λοιπόν κάψαμε τον αστυνομικό, γιατί είναι επιδίωξη βασική να κάψουμε τον αστυνομικό, προηγουμένως είχε κάψει αυτή η αντίληψη, η ίδια αντίληψη είχε κάψει 4 ψυχές στη Μαρφίν. Η Μαρφίν όμως δεν στοιχιώνει απλώς την κοινοβουλευτική μας δημοκρατία, όχι, όχι. Είναι το μεγάλο παράδειγμα στην βία, την αναρχό-αντιεξουσιαστικό-αριστερή. Ακροαριστερή, για να μην θίξω την αριστερά. Η οποία όμως αριστερά, κατά καιρούς, διαστόματος του κυρίου Βούτση, έχει καλέσει ταξί για να πάρει αυτήν την οργάνωση τα μέλη, τα ευγενή μέλη αυτής της, ηρωνεύομαι προφανώς, αυτής της οργάνωσης αυτών των ευγενών αναρχικών τραμπούκων που ονομάζονται Ρουβίκονες, κάλεσε ταξί να τους πάει στο σπίτι τους. Γιατί είχαν μπουκάρει μέσα στο κοινοβούλιο, αλλά τότε το αριστερό κοινοβούλιο, με τον αριστερό Αλέξη Τσίπρα πρωθυπουργό και τον δεξιούλη Πάνο Καμένο να συμπαρίσταται στον αριστερό Αλέξη Τσίπρα, έτσι από εκεί προκύπτει και η λαϊκοδεξιά, η οποία σήμερα δεν αντέχει τον Κούλη και θέλει, γιατί η λαϊκοδεξιά είναι κάτι σαν το ΣΥΡΙΖΑ, είναι κάτι σαν το ΠΑΣΟΚ. Αυτή όλοι, παιδιά, το ίδιο πράγμα είμαστε, εσείς δηλαδή. Α, το ίδιο νόμισμα είστε, άλλος εκφράζεται από τη μια πλευρά, άλλος εκφράζεται από την άλλη πλευρά. Τα ίδια πράγματα λέτε η ονομαζόμενη λαϊκοδεξιά που σήμερα δεν αντέχετε τον Κούλη. Και ταυτοχρόνως είστε τουρκοφάγοι, αλλά θαυμάζετε και τον Ερντογάν. Όλα αυτά είναι για τον τιβάνι, αλλά δεν είναι το θέμα μου τώρα. Το θέμα μου τώρα είναι η βία. Η βία όμως, την οποία όμως δείχνουμε και ανοχή ταυτοχρόνως σε αυτήν την έκφραση βίας. Αφού λοιπόν κάηκαν 4 άνθρωποι στη Μαρφίν, πώς κάηκαν?
πήγαν αυτοί οι ίδιοι τραμπούκοι, μια προηγούμενη γενιά των ίδιων αλυταράδων τραμπούκων δολοφόνων, τρομοκρατών, εννοείται πάντα. Ο τρομοκράτης μπορεί να είναι τσογλάνη, να είναι αλυταράς, να είναι τραμπούκος, είναι και τρομοκράτης δολοφόνος. Πήγαν λοιπόν και πέταξαν βόμβες Μολότοφ στο κτίριο της Μαρφίν τότε, εκείνο το πρωί στις 2. Και όχι μόνο πέταξαν βόμβες Μολότοφ, μετά πετούσαν και μπιντόνια βενζίνης για να φουντώσει παραπάνω η φωτιά την ίδια ώρα που απαγόρευαν στο πυροσβεστικό σώμα να φτάσει πυροσβεστικό όχημα να σώσει τους ανθρώπους που πνίγονταν στο μπαλκόνι. Και έτσι χάσαμε 4 ανθρώπους εγκλωβισμένους μέσα στο κτίριο. Ακριβώς το ίδιο συνέβη χθες με την τοποθέτηση η κυρία πρόεδρε της Ενώσεως Διδακτών με αυτόν τον εμπριστικό εκρηκτικό μηχανισμό που η καλή μας δημοσιογραφία τα ονομάζει ως τώρα γκαζάκια. Αυτό το υποκοριστικό άκια, όπως αντιλαμβάνεστε, δίνει και την αφορμή να γίνει, να το ρίξουμε το θέμα και από εκεί που είναι ευθέως δολοφονικό να πούμε ότι δεν πειράζει, είναι γκαζάκια, βρε παιδί μου, δεν είναι δολοφονική ενέργεια, ευθεία δολοφονική, γιατί υπάρχουν και διάφοροι κοινωνιολογούντες καθηγητές στο Πανεπιστήμιο, οι οποίοι βάζουν διαβαθμίσεις στην τρομοκρατία. Είναι άλλη τρομοκρατία, ας πούμε, της 17 Νοέμβρη, που πήγαινε ο κατά σειροήν δολοφόνος μαζί με τον αρχηγό του, τον οποίο η ελληνική δικαιοσύνη, μέρος ελληνικής δικαιοσύνης, τον έβγαλε έξω τον άνθρωπο ένα χρόνο πριν τελειώσει η έκτηση της ποινής του, γιατί είναι καλός άνθρωπος, βέβαια, παιδί μου, και βασανίστηκε 20 χρόνια στην φυλακή ο Φουκαράς, έχοντας σκοτώσει πάνω από ντουζίνα ανθρώπους, αλλά βασανίστηκε και μεγάλος άνθρωπος τώρα. Δεν θα μας πειράξει αυτός. Και ευτυχώς ήρθε ένα άλλο κομμάτι της ελληνικής δικαιοσύνης που έχει και λίγο 5 δράμια μυαλό και είπε ξανά στην Μπουζού μέσα. Που κανονικά πρέπει να μείνει μέχρι το τέλος της ζωής του μέσα στην Μπουζού. Μέσα στη φυλακή. Όλο αυτό λοιπόν μας φτιάχνει ένα σκηνικό με το οποίο κακοφορμίζει μια ιστορία στο πλαίσιο της αστικής δημοκρατίας μας, της κοινοβουλευτικής. Κακοφορμίζει και έτσι λοιπόν φτάνουμε πια στους κανονικούς φόνους. Θα συνεχίσω αφού ευχαριστήσω τον Γιάννη Σιδέρη, ο οποίος με διορθώνει και καλά κάνει. Ο Γιάννης Σιδέρης αρθογραφεί στο liberal.gr και μου λέει ο πρόεδρος ο κύριος Βούτσης δεν κάλεσε ταξί, μετέτρεψε τα περιπολικά σε ταξί για να οδηγήσουν, αφού επιβιβάστηκαν. Ευχαριστώ πολύ Γιάννη, είναι λάθος μου πραγματικά, γιατί χάθηκε όλο το νόημα, έτσι όπως το είπα εγώ. Ότι δηλαδή ο κύριος Βούτσης κάλεσε την αστυνομία να πάρει τους ρουβρίκονες που είχαν εισβάλει στη Βουλή, να τους πάει στα σπίτια τους. Για να καταλάβετε τέτοια ξεφτύλα με τον κύριο Δε Δραγασάκη σε άλλη εκδήλωση να λέει βρε παιδιά, αυτά είναι δικά μας παιδιά, για άλλους αντίστοιχους τέτοιους. Θα συνεχίσω όμως αμέσως μετά, διάλειμμα εδώ, μετά τις ειδήσεις σε τίτλους, δεν χανόμαστε έτσι και λέω, δόξα τω Θεώ.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Τα βίντεο από κάμερες ασφαλείας, συλλέγουν οι αστυνομικοί, προκειμένου να ανασυνθέσουν την διαδρομή των δραστών της τριπλής επίθεσης με καζάκια στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα. Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, οι αστυνομικοί φέρονται να έχουν ήδη στη διάθεσή τους βίντεο με τους δύο από τους δράστες, αναβάτες της μία από τις μοτοσυκλέτες που ενεπλάκησαν στο εμπριστικό μπαράζ. Έκαψαν μια γυναίκα. Αυτό δεν είναι παρέμβαση, είναι δολοφονική ενέργεια, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στον ιστότοπο liberal.gr. Με αφορμή τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, ο Πρωθυπουργός επισήμανε την ανάγκη για την πλήρη καταδίκη τέτοιων πράξεων, προκειμένου να προστατευτούν τα δημοκρατικά κεκτημένα, τονίζοντας πως σε μια δημοκρατία οι διαφορές λύνονται με επιχειρήματα και όχι με χρήση βίας. 75.000 αξιούχοι που έλαβαν σύνταξη χειρίας μετά τον νόμο Κατρούγκαλου και θα έπρεπε μετά τη συμπλήρωση της τριετίας να έχουν υποστεί περικοπή από το 70% στο 35%, ευνοούνται από την νομοθετική ρύθμιση που προανήγγειλε Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως και προβλέπει τιμή περικοπή των συντάξεων αυτών. Παράλληλα, ευνοούνται 8.500 συνταξιούχοι χειρίας του δημοσίου, οι οποίοι έχουν ήδη δει την περικοπή να εφαρμόζεται, αλλά και 122.000 συνταξιούχοι που λαμβάνουν δύο εθνικές συντάξεις, εκ των οποίων η μία χειρίας. Ένα 6χρονο αγόρι πνίγηκε σε πισίνα ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων στη Γιάλοβα του Δήμου Πύλου Νέστορο στη Μεσσηνία. Διέφυγε από την προσοχή της μητέρας του, η οποία βρισκόταν στο χώρο για να καθαρίσει τα διαμερίσματα. Παράνομη έκρινε το μονομελές πρωτοδικείο Πειραιά την 24ωρη επεργειακή κινητοποίηση που έχουν εξαγγείλει για σήμερα 3 ναυτεργατικά σωματεία στα δρομολόγια από και προς το λιμάνι της Ραφίνας. Τα ναυτεργατικά σωματεία, ωστόσο, διαμήνυσαν ότι η τελική κρίση θα δοθεί στους καταπέλτες των πλοίων από τους ίδιους τους ναυτεργάτες. Στη σύλληψη ενός 43χρονου για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια, προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές για τη φορτιά που εκδηλώθηκε την περασμένη Τετάρτη σε αγροτοδασική έκταση στο καλαπόδι του Δήμου Λοκρών Φθιώτιδας. Η πυρκαγιά προκλήθηκε κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών με θεριζοαλωνιστική μηχανή. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα, έως 34 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Λοιπόν, η Δαλιδά θα μας συνοδεύσει τώρα, La Vie en Rose. Πολύ ωραία ερμηνεία και πολύ ωραία η ορχήστρα.

παραμυθένια, παραδεισένια μάλλον. Μουσική πρέπει να πω τα χειρότερα, ε. Μη σας πω ότι δεν μου αρέσει, αλλά τι να κάνω, μια δουλειά κάνω κι εγώ. Και ζητώ την κατανόησή σας. Κανονικά θα έπρεπε να είμαι σε γειτονικό στούντιο εδώ στο διάδρομο και να παίζω να κάνω καμιά εκπομπή με τραγούδια. Έχω και το ψαριανό πάνω το κεφάλι μου. Θα έρθει στα εβδομάδα, θα τα πεις όλα αυτά που μου γράφεις τώρα, θα σε διαβάσω ησύχας. Όχι ότι λέει άσχημα πράγματα ο Γρηγόρης μου, μια χαρά τα λέει, αλλά ποιος ακούει τον Γρηγόρη. Διότι στην χαλβαδερή αντίληψη του Μαξίμου ο Γρηγόρης Ψαριανός δεν χωράει, γιατί είναι, γιατί ξέρεις πώς θα σου πω, δεν ακούμε τους παλιούς αριστερούς που ανένυψαν με την έννοια ότι και ο Γρηγόρης είναι μια τέτοια προσωπικότητα που είδαν τον κανονικό κόσμο κάποια στιγμή και είπαν, παιδιά, μοροδέρναμε στην ΠΙΠ κάποτε, αν ήταν εδώ ο Ψαριανός θα τη λέγαμε τη λέξη, αλλά τώρα ας σοβαρέψουμε λίγο καθώς διανύουμε την ύστερή μας νεότητα. Θα τα πούμε, Γρηγόρη, από εβδομάδα θα έρθει σε 9 το πρωί να τα εκφράσεις όλα, να βγάλεις όλα όσα έχεις στην ψυχή σου. Πάμε λοιπόν και στο μυαλουδάκι σου. Πάμε πάμε από την αρχή, σύνοψη. Είχαμε την αίσθηση ότι ξεμπερδέψαμε με την τρομοκρατία. Λάθος το συμπέρασμα, όποιος το έβγαλε. Τρομοκρατία στην Ελλάδα δυστυχώς έχουμε. Γιατί έχουμε? Κατά τη δική μου έκφραση είναι γιατί δεν ασχοληθήκαμε σοβαρά με ό,τι υπόλοιπο υπήρξε στην τρομοκρατία και κυρίως γιατί νομίσαμε ότι με αυτήν τη συμμορία των κατασυρωήν δολοφόνων την εγκληματική οργάνωση που μάλιστα αυτός ο αμετανόητος αρχηγός που τον βγάλανε προχθές και τον περιφέρανε στην Αθήνα, όπως και τον δολοφόνο που τον βγάζανε για να κάνει βόλτες και να πηγαίνει να περνάει από τα σημεία που δολοφονούσε ανθρώπους, γιατί αυτοί οι δύο μαζί με κάτι άλλους ανερμάτιστους δολοφόνους, εννοείται, με κάτι τυχάρπαστους λούμπεν τύπους, οι οποίοι εκκινούσαν από διάφορες κατευθύνσεις για να αλλάξουν τον κόσμο με τη χρήση των όπλων. Αυτοί όλοι νιώθανε ότι είναι υπερήρωες, ότι καονίζουν, καθαρίζουν την κοινωνία και ότι θα οικοδομήσουν την κοινωνία που θέλουν οι μαλάκες. Δολοφόνοι εννοείται, μην πείτε ότι τους λέω μαλάκες, αλλά είναι δολοφόνοι, έτσι, κανονικοί δολοφόνοι. Λοιπόν, και υπάρχουν και πολλοί τέτοιοι μέσα στο μυαλό τους, αλλά τώρα πρέπει όμως η κοινοβουλευτική μας δημοκρατία πρέπει να τα βάλει κάτω και να πει: δεν μπορούμε να δολοφονούμε ο ένας τον άλλον επειδή δεν γουστάρει ο ένας τον άλλον στην ιδεολογική του άποψη. Δεν μπορεί να δολοφονούνται άνθρωποι οι οποίοι εκφράζονται από το κυβερνών κόμμα το οποίο δαιμονοποιούν οι αντίπαλοι του. Δεν μπορούμε να λέμε δικτάτορα, αντιδημοκράτη, τον πρωθυπουργό της χώρας. Δεν μπορούμε και δεν πρέπει να βάζουμε, γι' αυτό μιλάω για ηθικούς αυτούργους, από και ως που εισάγουμε σύνθημα με το γενετήσιο ρήμα σαν βρισιά εναντίον του πρωθυπουργού και το κάνουμε συνθηματάκι. Δεν καταλαβαίνω. Ποιος το επιτρέπει αυτό και γιατί πρέπει να επιτρέπεται? Δεν αντιλαμβάνομαι. Θα θέλαμε να λέμε μαμιέται οποιοδήποτε άλλος στον πρωθυπουργό, γιατί το επιτρέπουμε? Δεν μας αρέσει ο πρωθυπουργός, δεν τον ξαναψηφίσουμε άλλη φορά και τον στέλνουμε από εκεί που ήρθε? Δεν αντιλαμβάνομαι γιατί πρέπει να καεί, γιατί πρέπει να κάψουμε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, γιατί πρέπει να κάψουμε στελέχη οποιοδήποτε κόμματος, πόσο μάλλον της Νέας Δημοκρατίας. Δεν το αντιλαμβάνομαι γιατί πρέπει να κάψουμε τους ανθρώπους μέσα στην πολυκατοικία. Φαντάζομαι αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει να στιγματίζεται ένας άνθρωπος που κατοικεί σε μια πολυκατοικία από την οποία κινδυνεύουν οι συνένικοι του, οι συγκάτοικοι του, επειδή ο ίδιος είναι εκτεθειμένος σε κίνδυνο διότι εκφράζεται πολιτικά. Το καλοκαίρι του 22, τέτοιος καιρός ήταν, λίγο πριν αρχές Ιουνίου, όταν ακούσαμε μια έκρηξη, πεταχτήκαμε με την γυναίκα μου από το κρεβάτι, πήγαμε προς τον μπαλκόνι σε ένα διαμέρισμα ζω, πρώτου ορόφου. Συμφωνεί? Ωραία. Μαζί με άλλους ενίκους. Και είδαμε τις φλόγες να τυλίγουν την είσοδο της πολυκατοικίας. Μαρφήν δηλαδή. Στόχος να μας κάψουνε. Και βγήκαν τα δύο πουλάκια μου, του φίλου μου του Μιχάλη, κατασκευαστή της πολυκατοικίας, και βγήκαν να σβήσουν τη φωτιά με το μυροσβεστήρα. Τρία γκαζάκια είχαν κραγεί,
Το τέταρτο ήταν στα πόδια τους. Και αν εκρήγνητο, τι θα λέγαμε στον πατέρα και στη μάνα τους? Τι θα λέγαμε, για πείτε μου, τι θα λέγαμε στον φίλο μου τον Μιχάλη Μπουγιούρη και στην Αγγελική τη γυναίκα του? Τι θα λέγαμε? Που βγήκαν τα δύο πουλάκια μου και μπράβο τους με το θάρρος και σβήσαν τη φωτιά την ώρα που το τέταρτο γκαζάκι ήταν εκεί. Δώσαμε στην αστυνομία το βίντεο. Και τι έγινε? Ήρθαν οι κρατικές ασφάλειες, ήρθαν όλοι μαζί και τι έγινε? Τον βρήκαμε? Όχι. Ήρθε να μας κάψει. Ήρθε να μας κάνει μαρφήν. Αυτό το λένε τρομοκρατία. Τρομοκρατία υπάρχει στην Ελλάδα. Το ίδιο πράγμα συνέβη χθες στους ανθρώπους. Δεν θέλει και πολύ σκέψη. Όταν το μπαλκόνι του πρώτου ορόφου απέχει έναν πίδο και μπαίνει με ένα άλμα, είσαι κάτω στο έδαφος, στο ισόγειο, και μπαίνει εκεί η φωτιά, δεν θα καεί το διαμέρισμα? Δεν θα καεί. Προφανώς θα καεί. Άρα αυτός που έρχεται και βάζει τον εμπριστικό εκρητικό μηχανισμό θέλει να σε κάψει, θέλει να σε δολοφονήσει, θέλει να κάνει μαρφήν. Αλλά βλέπετε στη διαβάθμιση την κοινωνιολογική είναι άλλο πράγμα το τρικάκι, είναι άλλο πράγμα η παρέμβαση των αλυταράδων του Ρουβίκονα, οι οποίοι βγήκαν προχθές. Πώς ξεκίνησα τη Δευτέρα το σχολείο μου? Τι είπα τη Δευτέρα? Είπα ότι το Σαββατοκύριακο βγήκαν τα τάγματα εφόδου όπως ήταν τα του Χίτλερ με την καφετή στολή, βγήκαν βόλτα στη Θεσσαλονίκη, περιπολία στη Θεσσαλονίκη να ψάξουν να βρουν τον Εβραίο. Όχι τους Ισραηλίτες πολίτες, τους Ισραηλινούς από το Ισραήλ, βρήκαν να ψάξουν τον Εβραίο. Σε μια πόλη που είναι συνώνυμη η Θεσσαλονίκη, συνδεδεμένη η ιστορία της με την εξόντωση εκατομμυρίων Εβραίων στα ναζιστικά στρατόπεδα εξόντωσης. Είναι συνώνυμη με το ολοκαύτωμα. Σε μια τέτοια πόλη επιτρέπουμε, κύριοι και κυρίες της κυβερνήσεως, αλήθεια, όπως πολύ καλά το έγραψε μια κυρία, δεν θα διαβάζω το επώνυμό της, μην την εκθέσω τη γυναίκα, το πάρω εγώ επάνω μου, εννοείται. Είναι λοιπόν μια κυρία η οποία έστειλε μήνυμα στην κυρία Κοκκίνου στις εκδόσεις Πρώτη Ύλη, στη Μαρία Κοκκίνου, και της λέει: δεν καταλαβαίνω γιατί δεν εμποδίζονται οι πορείες αυτές. Είμαι εβραϊκής καταγωγής. Λυπάμαι, ζητώ την ανωνυμία μου. Είναι σοκαριστικό αυτό που αντιλαμβάνομαι. Γιατί δεν διώκονται αυτή βάση του αντιρατσιστικού νόμου, κύριε Πρωθυπουργέ? Έχουμε μία οργάνωση τραμπούκων που υποκαθιστά το κράτος. Τους λένε Ρουβίκονες. Είναι αναρχικοί, δεν ξέρω τι σκατά είναι, αριστεροί, και εισβάλλουν μέσα σε επιχειρήσεις, ζητούν λογαριασμό, αποδίδουν υποτίθεται δικαιοσύνη στο μυαλό τους. Αυτούς, γιατί δεν τους διώκουμε? Δέχεστε, κύριε Πρωθυπουργέ, να υποκαθίσταται το κράτος από μία ομάδα τραμπούκων? Τους χρυσαυγίτες πολύ σωστά κινητοποιήθηκε το ονομαζόμενο δημοκρατικό τόξο και τους χώσαμε μέσα πάρα πολύ σωστά, διότι εγκλημάτισαν. Μάλιστα, δεν τους θέλαμε και στη Βουλή. Άριστα. Αυτούς τους Ρουβίκονες, κύριε Πρωθυπουργέ, γιατί τους έχετε να κυκλοφορούν και να περιπολούν αναζητώντας τον Εβραίο? Προσέξτε, δεν αναζητούν μόνο τους πολίτες του Ισραήλ που έρχονται να κάνουν διακοπές στην Ελλάδα, αναζητούν τον Εβραίο. Αντιλαμβάνεστε τι θα πει αυτό? Έτσι κατεδίωκαν τους Γερμανούς εβραϊκής καταγωγής πολίτες οι Χιτλερικοί το 33, το 34, το 35, και έτσι άρχισαν να τους εξοντώνουν από το 36 στα στρατόπεδα. Αφού τους είχαν κάψει τα μαγαζιά, αφού τους είχαν στιγματίσει και αφού τους υποχρέωναν να φορούν το αστέρι στο παλτό τους, στο πανοφόρι τους. Αυτό θέλουμε στην Ελλάδα της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας? Αυτό θέλουμε, κύριε Πρωθυπουργέ? Φαντάζομαι, κύριε Πρωθυπουργέ, ότι καταλαβαίνετε ότι δίνετε εξετάσεις και η βαθμολογία σας έως τώρα της κυβερνήσεως δεν είναι καλή. Δεν είναι καλή. Λοιπόν, χρειάζεται και άλλος νόμος, να δώσουμε και άλλο οπλοστάσιο νέων νόμων στη δικαιοσύνη? Εγώ πιστεύω στη δικαιοσύνη και φαντάζομαι ότι η διοίκηση της δικαιοσύνης θα βρει, γιατί υπάρχουν δικαστές εις της Αθήνας, θα βρουν όμως και τους θαραλέους δικαστές
προκειμένου όταν η αστυνομία κάνει τη δουλειά της, προς το παρόν στην υπόθεση Μαρφίν, κύριε Χρυσοχοίδη, δεν έγινε αυτή η δουλειά, δεν τους βρήκατε, το έχετε υποσχεθεί, να βρείτε τους δολοφόνους των τεσσάρων της Μαρφίν, και αυτοί όταν βρεθούν να πάνε στη δικαιοσύνη με θαραλέους δικαστικούς. Υπάρχουν, δεν μπορεί να μην υπάρχουν, δεν μπορώ να δεχτώ ότι δεν υπάρχουν, οι οποίοι θα δικάσουν παραδειγματικά με ένα καινούριο νομικό περιβάλλον, με καινούριο πλέγμα νόμων, έτσι ώστε η κοινωνία να ξέρει ότι αυτός που απεργάζεται τον φόνο του διπλανού του γιατί δεν συμφωνεί με τις απόψεις του, θα μείνει μέσα για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα να ζήσει τον εγκλισμό. Κάτι πρέπει να κάνουμε επιτέλους. Και οι υπόλοιποι που κοινωνιολογείτε και λέτε τις απόψεις σας, προσαρμοστείτε στο ότι όλα είναι τρομοκρατία. Τρομοκρατία είναι το τρικάκι. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να γράφονται τρικάκια και να τα πετάνε στο έξω από το σπίτι του Χαρδαλιά, έξω από το σπίτι του Μαρινάκη, έξω από το σπίτι του ενός και του άλλου. Δεν καταλαβαίνω. Τι θα πει αυτό, πετάμε, κάνουμε ακτιβισμό. Δεν καταλαβαίνω τι θα πει ακτιβισμό, τι είναι αυτό, είναι τρομοκρατία, κανονική τρομοκρατία, τι θα πει ακτιβισμός. Και βάζουμε και διαβάθμιση, είναι άλλο πράγμα λέει, είναι άλλο πράγμα λέει να δολοφονείς, ναι, άλλο πράγμα να είσαι κουφοντίνας ας πούμε, μάλιστα, να είσαι γιωτόπουλος, και είναι άλλο πράγμα να βάζεις τρικάκια, και είναι άλλο πράγμα τα γκαζάκια. Προσέξτε, είναι όλα σε άκια, είναι όλα με επικοριστικό, είναι τρικάκια, είναι γκαζάκια. Ναι, το οποίο γκαζάκι δολοφονεί. Γιατί είναι εμπριστικός μηχανισμός που εκρήγνεται, προκαλεί φλόγα και η φλόγα καταστρέφει και καίει. Και δολοφονεί ανθρώπους. Πυρπολεί κτίρια και εκεί μέσα ζουν άνθρωποι. Λοιπόν, κύριε Πρωθυπουργέ, ήρθε η ώρα της μεγάλης κρίσεως. Δεν κρίνουμε πια ούτε τον Τσίπρα, ούτε τον Μήπρα, ούτε τον Ανδρουλάκη, ούτε τον έναν, ούτε τον άλλον. Κρίνεστε εσείς, κύριε Πρωθυπουργέ. Και είστε ενώπιον της κοινωνίας, η οποία περιμένει αποτέλεσμα από αυτά που ζούμε. Για αυτά που ζούμε. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Και όποιος υφίσταται αυτό, είναι θύμα τρομοκρατίας. Το λέω για κάτι άλλους, τη χάρπα στους οι οποίοι μου στέλνετε κάτι μηνύματα του τύπου γιατί σε προστατεύουν και γιατί σε κάνουν. Διότι έχουμε υποστεί, και με αυτό θα κλείσω, διότι έχουμε υποστεί, έχω υποστεί εγώ και η οικογένειά μου από χρόνια επιθέσεις τρομοκρατικές που ξεκίνησαν από τα χαρτάκια, από διάφορες ομάδες αλυταράδων και καταλήξαμε στην τοποθέτηση του εκρηκτικού μηχανισμού. Έτσι υπάρχει διαβάθμιση. Ξεκινάς από τα χαρτάκια και πας στο έγκλημα. Το είπε πολύ ωραία χθες ο Κυρανάκης και θα το βάλω σε λίγο να το ακούσουμε μετά το οποίο κάνω διάλειμμα τώρα γιατί πέρασε η ώρα. Λοιπόν, θέλω να τελειώσω όμως με το εξής πράγμα. Επί χρόνια, επί πολλές δεκαετίες η κοινωνία μεγάλωσαν γενναίες επί γενναιών με την αντίληψη που εισήγαγαν αυτοί οι συμμορίτες δολοφόνοι, ο Γιωτόπουλος, ο Κουφοντίνας και οι υπόλοιποι αυτοί, εισήγαγαν μια αντίληψη ότι για να σε τρώει η εγκληματική συμμορία, αυτή η συμμορία δολοφόνων, κάτι θα έχεις κάνει. Μπόλιασαν με αυτό γιατί καθόταν αυτός ο αρχιδολοφόνος Γιωτόπουλος και έγραφε κάτι μαλακίες, τις οποίες τρέχαμε εμείς από πίσω και λέγαμε «Α, η προκήρυξη». Θυμάμαι μια φορά. Στο παλιό Φάριρο έτρεχα, στο παλιό Φάριρο σε κάτι είχα μπει μπαίνα μέσα σε κάδους γιατί μου είχε πει ο συγχωρεμένος ο Κακαουνάκης γρήγορα μα στείλανε προκήρυξη της μαλακής του Γιωτόπουλου δηλαδή τις οποίες εμείς τρέχαμε και όταν ο πατέρας Μητσοτάκης είπε παιδιά να το κόψουμε αυτό είπαμε όλοι παραβιάζεται η ελευθεροτυπία στη χώρα. Τρέχαν οι μεγάλοι διευθυντές που τους είχαμε και σε υπόλοιψη και αν τα χρόνια και μπαίνανε στον Κορυδαλό οικειοθελώς για να κάνουν διαμαρτυρία εναντίον της κυβέρνησης Μητσοτάκη και διάφορες τέτοιες παπαριές. Εντάξει, λοιπόν. Είμαι εδώ έτοιμος για το ΕΣΟΡΟΥ να πάω να τα απολογηθώ μόνος μου. Δεν χρειάζεται να πάει κανένας δικηγόρος. Μπορώ, αν με καλέσει το ΕΣΟΡΟΥ, να πάω μόνος μου. Το λέω στο νομικό τμήμα. Γιατί είμαι εκνευρισμένος τώρα. Λοιπόν, όταν λοιπόν έγινε η επίθεση στο σπίτι μου, ξέρετε, αντιμετώπισα το εξής στίγμα. Αν δεν ήμασταν ιδιοκτήτες
με τη σύζυγό μου του διαμερίσματος στο οποίο κατοικούμε, πρώτου ορόφου, θα μας είχαν διώξει με απόφαση της συνελεύσεως. Το φέρω πολύ βαρέως αυτό το πράγμα, πολύ βαριά μέσα μου. Γιατί θα είχα υποστεί το στίγμα ότι εγώ είμαι ο κίνδυνος για εκείνους, τους συγκατοίκους μου. Δεν τους αδικώ, ξέρετε, αλλά εγώ το φέρω, είναι μεγάλο στίγμα για μένα αυτό. Εγώ δεν τους αδικώ όμως τους ανθρώπους, αλλά προσέξτε. Έτσι, κύριε Πρωθυπουργέ μου, φτιάχνετε μια κοινωνία σκατά. Με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, η αστυνομία, κύριε Χρυσοχοίδη, κάνει τη δουλειά της. Κύριε Φλωρίδη, δικαιοσύνη, κύριε πρόεδρε του Αρείου Πάγου, κύριε εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κάντε τη δουλειά σας για να τελειώνουμε με όλους αυτούς τρομοκράτες. Και εσείς, αγαπητοί κύριοι και κυρίες των πανεπιστημίων, ειδικοί στις κοινωνικές αναλύσεις κτλ., μετριάστε λίγο τη φλιαρία, δείτε το πρόβλημα, μπορεί και μη λειτουργείτε αφού δεν ακουμπάει εμάς και ακουμπάει κάποιους, ας προσέχουν αυτοί που τους ακουμπάει. Σύμφωνοι? Διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων και έρχομαι με τη συνέχεια. Πολύ πολύ καλημέρα σας.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 3 με την Αθήνα Μαράκη. Τα βίντεο από κάμερες ασφαλείας συλλέγουν οι αστυνομικοί προκειμένου να ανασυνθέσουν τη διαδρομή των δραστών της τριπλής επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολυτρεύτηριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα. Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, οι αστυνομικοί φέρονται να έχουν ήδη στη διάθεσή τους βίντεο με τους δύο από τους δράστες, αναβάτες της μίας από τις μοτοσυκλέτες που ενεπλάκησαν στο εμπριστικό μπαράζ. Ένα τρίτο άτομο που κινούνταν με δεύτερη μοτοσυκλέτα φέρεται να έχει υποστηρικτικό ρόλο, λειτουργώντας ως τσιλιαδόρος. Τα στελέχη της αστυνομίας αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής και τέταρτου προσώπου στις καταδρομικές επιθέσεις, χωρίς να δίνουν περισσότερες πληροφορίες. Εν τω μεταξύ, στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου μεταφέρθηκε από το Ιπποκράτειο η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα και νοσηλεύεται στη μονάδα εγκαυμάτων με εκτεταμένα εγκαύματα πρώτου και δεύτερου βαθμού στα χέρια και τα πόδια. Εξιτήριο αναμένεται να λάβουν σήμερα από το Ιπποκράτειο ο πατέρας της πολιτεύτριας Παναγιώτης Νέστορας και ένας εκ των ενίκων. Παράλληλα, μια τέταρτη ένικος μεταφέρθηκε από την πνευμονολογική στη Στεφανία μονάδα του Ιπποκρατείου λόγω καρδιακών προβλημάτων. Έκαψαν μια γυναίκα. Αυτό δεν είναι παρέμβαση, είναι δολοφονική ενέργεια, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στον ιστότοπο liberal.gr. Με αφορμή τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, ο Πρωθυπουργός επισήμανε την ανάγκη για την πλήρη καταδίκη τέτοιων πράξεων, προκειμένου να προστατευτούν τα δημοκρατικά κεκτημένα, τονίζοντας πως σε μια δημοκρατία οι διαφορές λύνονται με επιχειρήματα και όχι με χρήση βίας.